0: Τέταρτη ώρα της εκπομπής, 2-11-10-80-880, 2-11-10-80-880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-880. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου Φωτεινή από το Πολύδροσο.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
2: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
2: Λέω τόσο τρυφερό του κυρίου Χριστιανόπουλου, το οποίο είμαι εν αντιθέσει με το λόγο, το που είναι αψής.
0: Α, ναι, εντάξει.
2: Ναι.
0: Μάλιστα, υπάρχει, κάποτε ο Χριστιανόπουλος είπε, ναι, βγάλτε τα ποίηματά μου από τα παιδικά βιβλία, ναι, από τα σχολικά βιβλία, ναι, γιατί, ναι, είναι ανήθικα.
2: Ναι, ναι, ναι. Τον θυμάμαι που είχε βγει σε μία πρωινή εκπομπή και ήταν τόσο εριστικός, ας πούμε, και παρόλα αυτά η Τσαπανίδου ήταν που τον είχε καλέσει, που μιλάγανε, ας πούμε. Εντάξει, τον αντέκρουσε έτσι με ευγένεια.
0: Ναι.
2: Ενώ ήταν πάρα πολύ εριστικός, αλλά εξαιρετικός.
0: Είναι πολύ μεγάλος ποιητής κατά
2: τη γνώμη. Βέβαια.
0: Βέβαια, υπάρχουν μερικά ποιήματά του που είναι αδύνατο να τα διαβάσει στο ραδιόφωνο.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι πολύ ερωτικά για να τα διαβάσει στο ραδιόφωνο.
2: Ναι, έγραφε
0: έτσι. Ομοφιλοφιλικά για την ακρίβεια, αλλά...
2: Ναι.
0: Αυτό δεν θέλω... Αν ξεχάσεις αυτή τη λεπτομέρεια, ενώ αν δεν κάνεις συνειρμούς, τα ποίηματα είναι ερωτικά απλά, δεν,
2: ναι,
0: κατάλαβες.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχει πεθάνει νομίζω τώρα, όχι πολύ καιρό.
0: Δεν θυμάμαι.
2: Ναι, ναι.
0: Για κάτσε να το τσεκάρω.
2: Ναι, νομίζω 2 χρόνια, 3, αν δεν κάνω λάθος κι εγώ.
0: Μάλιστα, για λέγε μέχρι να το βρω.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν... Το βρήκες?
0: Πες εσύ αυτό.
2: Ναι. Λοιπόν, εγώ θα πω για την ψευδέστηση, αλλά δεν θα ασχοληθώ καθόλου με την πολιτική που ήρθε γύρω-γύρω το θέμα.
0: Απεβίωσε στις 11 Αυγούστου του 2020.
2: Α, είδα, καλά το θυμόμουν, ναι, αλλά είναι πιο λίγο.
0: Αλλά 89 ετών, δηλαδή πλήρες.
2: Πλήρες, okay, ναι, εντάξει. Λοιπόν, Μάνο μου, εάν την ψευδέστηση, έχω την ψευδέστηση τώρα ότι τα γνωρίζω όλα, έτσι, ότι δεν κάνω λάθη, ότι είμαι καλός άνθρωπος, ότι είμαι καλός γονιός, ότι είμαι καλός σύζυγος, φίλος. Εγώ όμως έχω την ψευδέστηση και περιμένω και τα ανάλογα αποτελέσματα. Και εφόσον εγώ θεωρώ ότι τα κάνω όλα τέλεια, όταν παίρνω τις απαντήσεις από τους άλλους για τα περισσότερα από αυτά, παρατηρώ ότι δεν με αξιολογούν ή με βλέπουν όπως θα ήθελα να με βλέπουν εγώ. Ή ότι δεν είμαι σωστός σε όλα ή σωστή. Λοιπόν, δείχνω εγώ καλοσύνη, έτσι, και περιμένω και έχω την ψευδέστηση ότι θα το εισπράξω. Θα σπράξω δηλαδή κάτι ανάλογο σεβασμό, αναγνώριση. Αυτό περιμένω εγώ. Θα το εισπράξω άραγες. Εδώ είναι το θέμα. Ο καθένας όμως νομίζω ότι δίνει αυτό που ξέρει να δώσει και όχι αυτό που αξίζει εσύ να πάρεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε χαρακτήρα και να γίνω εγώ αγενής, κακός, αλλοπρόσαλος άνθρωπος, ας πούμε. Τώρα το δράμα, Μάνο μου, και είναι η ψευδέστηση στο συζυγικό βίο, μία από τις ψευδέστησεις μας. Παντρευόμαστε και έχουμε την ψευδέστηση ότι ο άλλος θα μας καταλάβει. Θα καταλάβει τις ανάγκες μας, τα θέλω μας, χωρίς να εμείς να του πούμε κάτι. Δηλαδή πρέπει να το καταλάβει από μόνος του αυτός. Ξεχνάμε όμως ότι έχουμε πάρει

0: πάρει έναν άνθρωπο, ένα ξεχωριστό άτομο που έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Και έχει ο καθένας μας τα τραύματά του, τους φόβους του, όμως έχει και κάποια όρια. Τώρα η ψευδέστηση αυτή στο συγκεκριμένο θέμα διαλύεται όταν γίνεται, όταν γίνεσαι υπεύθυνος άνθρωπος και δεν περιμένεις από κανέναν να σε συμπληρώσει και να στέκεσαι δίπλα στον εκάστοτε άνθρωπο που ζεις μαζί του, δηλαδή να στέκεσαι δίπλα σαν αυτόνομος, σαν αυτόφωτος και να προχωράς σαν μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Λοιπόν, τώρα όταν τα υπεραναλύουμε και τα περιμένουμε όλα από τους άλλους, τότε δεν πάει πολύ καλά το πράγμα. Δηλαδή έχουμε την ψευδέστηση ότι θα πάρουμε έναν άνθρωπο και θα τον φέρουμε στα μέτρα τα δικά μας. Γιατί να τον φέρουμε στα μέτρα τα δικά μας, έχει δικά του μέτρα. Νομίζω τώρα όσον αφορά τις ψευδεστήσεις τώρα της πολιτικής, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία ή... Η ψευδέστηση είναι, πάει παρέα έτσι, δεν λέμε έχεις ψευδεστήσεις, δηλαδή έχεις απάτη στο μυαλό σου, κάπως έτσι το φέρνω εγώ το θέμα αυτό. Παραδόξως έχω ξεκινήσει να διαβάζω ένα βιβλίο, τώρα προχθές το ξεκίνησα, τώρα εγώ μάνα μου δεν είμαι σαν για σένα που το διαβάζεις σε μια εβδομάδα, το διαβάζω ένα-ενάμιση μήνα. Αλλά δεν προχωράει, βρε παιδί μου. Ρίτσαρντ Μπαχ λέγεται αυτός που το έχει γράψει και λέει ψευδεστήσεις.
1: Ναι.
0: Δυσνόητο.
1: Κοίτα, ο Ρίτσαρντ Μπαχ είναι και αυτός που είχε γράψει το Γλάρο Ιωνάθαν.
0: Αυτό, σε αυτό το που διαβάζω τώρα το γράφει απ' έξω ότι ναι. Το έχει γράψει. Ναι. Ναι. Αλλά είναι λίγο δύσκολος, ας πούμε.
1: Καλά, παρόλα αυτά προσπάθησε παρά περισσότερο. Γιατί...
0: Προσπαθώ, αυτό κάνω.
1: Εν τω μεταξύ υπάρχει ένα κόλπο.
0: Ναι.
1: Καμιά φορά την ώρα που δεν ξέρω αν το έχεις πάθει ποτέ.
0: Ναι.
1: Καθώς διαβάζεις, φεύγει το μυαλό.
0: Πολύ, πολλές φορές.
1: Ωραία, και τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση. Εγώ γυρίζω πίσω
0: ναι.
1: και ξαναδιαβάζω
0: αυτό
1: από το
0: κάνω
1: σημείο.
0: Για...
1: Αυτό.
0: Ναι. Αυτό κάνω για να μπορέσω να προχωρήσω. Γιατί αλλιώς, άμα διαβάζω έτσι και το μυαλό μου πάει αλλού, δεν γίνεται, ας πούμε, αλλά. Δηλαδή θέλει λίγη προσοχή. Αυτά πάνω μου.
1: Επίσης, μια πάρα πολύ καλή γυμναστική του μυαλού είναι πες ότι διαβάζεις ένα μυθιστόρημα. Έτσι που σου αρέσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν 10 σελίδες
0: ναι.
1: και κλείστο και παίρναμε το μυαλό σου τι διάβασες ως εκείνη τη στιγμή. Κάνε μια περίληψη με το μυαλό.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό.
0: Μέχρι έχω μπει στη διαδικασία να κάνω μια περίληψη έτσι και να το ψιλογράφω.
1: Κάνε και αυτό, δεν είναι κακό.
0: Ναι. Αλλά κάπου χωλαίνω. Δηλαδή θέλει πολύ εξάσκηση, αλλά καλό είναι αυτό. Καλό είναι για αυτή η εξάσκηση. Καλό είναι. Λοιπόν, χάρηκα.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Να είσαι καλά. Για χαρά. Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Γεια σου Βαγγέλη μου από το Καματερό, καλημέρα.
1: Γεια σου Εμμανουήλ Ιωάννη.
0: Γεια σου φίλε.
1: Θα βάλεις το, ξέρεις τον Άρκο Στέμ, τραγούδι.
0: Ναι.
1: Α, το ξέρεις, ναι.
0: Για πες.
1: Επειδή το μυαλό μου επίσης είναι ισπανικό. Έχεις και εσύ σαν ισπανικό το όνομά σου, επειδή έχεις δύο ονόματα.
0: Ναι, ναι.
1: Σκέφτηκα ότι είσαι, κάνεις κάποιο κρυφό σχολείο, γιατί ακούω κάποια ποιοτικά πράγματα και λέω, πήγε το μυαλό μου στο κρυφό σχολείο.
0: Ότι εδώ είναι κρυφό σχολείο.
1: Κάποια πράγματα, ναι. Ποιοτικά, ναι, και οι ομιλητές.
0: Ναι. Είναι αυτό, πολύ καλή ομιλητή.
1: Είναι αυτογνωσία, ορίστε, συγγνώμη.
0: Όχι, για πες, σήμερα...
1: Για την αυτογνωσία.
0: Δεν έχουμε την αυτογνωσία σήμερα. Αλλά...
1: Ξέρω, δεν θα μιλήσω και πολύ ώρα για
0: καλά,
1: την
0: για πες, για πες.
1: Από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη έχει βάλει το μηδέν, γιατί προερχόμαστε από την ανυπαρξία και είναι ένα στοιχείο της αυτογνωσίας, το μηδέν. Είναι ένα στοιχείο του εαυτού μας δηλαδή, γιατί προέρχαμε από ανυπαρξία.
0: Και εκεί θα καταλήξω.
1: Το μηδέν είναι ένα στοιχείο μας. Είμαστε... Mm. Ή μηδέν, είμαστε από το μηδέν. Και ένα άλλο στοιχείο είναι να αξίσει το σκοπό της ζωής, το σκοπός του ανθρώπου ποιος είναι, για να έχεις αυτογνωσία. Νομίζω ο σκοπός του ανθρώπου είναι μέσα στην αυτογνωσία, έτσι δεν είναι? Πώς, άμα δεν ξέρεις ποιος
0: που είναι, να βρεις σκοπός, το νόημα, ναι, φυσικά.
1: Το νόημα, ο σκοπός του ανθρώπου περιέχεται, είναι μέσα στην αυτογνωσία, ένα στοιχείο. Άμα ξέρεις, περιέχεται μέσα στην αυτογνωσία και αυτό. Όσον αφορά τώρα, επειδή δεν έχω και την εφράδια του λόγου και την ευστροφία της γλώσσας.
0: Μια χαρά τα πας.
1: Όπως διάβαζα και σε ένα βιβλίο του Αγίου Σημειών του Νέου Θεολόγου, ο οποίος έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία, έτσι, ναι. Αφού είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έπρεπε όλα τα Ελληνόπουλα να γνωρίζανε ποιος είναι ο Άγιος Σημειών, ο Νέος Θεολόγος, και ποια βιβλία έχει γράψει, και δεν ξέρουμε. Ούτε ένα βιβλίο των Τριών Αιραχών δεν ξέρω να σου πω. Και πρέπει να καταλογίσουμε και ευθύνες και στους Μητροπολίτες για αυτό τι κάνουνε. Γιατί τα έχουν αφήσει έτσι τα πράγματα και δεν επεβαίνουνε. Και εσύ ακόμα που ασχολείσαι με τα γράμματα και θα ήθελες να έχεις ένα λόγο στην παιδεία να τη βελτιώσουνε. Σ' αρέσει η παιδεία η ελληνική όπως είναι, όχι?
0: Έχει ελλείψεις μεγάλες.
1: Έχει ελλείψεις. Και εφόσον υπάρχει και δημοκρατία, έπρεπε να μπορέσουμε να επεβαίνουμε. Αφού έχουμε εμείς το κράτος, ο Δήμος, να πεις κύριε, αυτό
0: αυτή
1: το
0: είναι
1: θέλω,
0: η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση.
1: Α, μπράβο.
0: Ότι εμείς πολλά είμαστε το κράτος. Θέμα. Μα δεν είμαστε το κράτος.
1: Έτσι πρέπει να γίνει όμως.
0: Όπως
1: να
0: έλεγε ο Νικόλαος πριν, δεν είμαστε, είναι ψευδαίσθηση.
1: Ψευδαίσθηση. Ναι. Και στηριζόμαστε μάλλον όπως απολαμβάνουμε από το καταναλωτισμό που έχουμε συνηθίσει. Έτσι καθώς, νομίζουμε ότι θα κάτσουμε έτσι με τα χέρια σταυρωμένα. Και θα πάνε αυτόματα και εμείς θα πάμε μόνο για 5 λεπτά στην κάλπη.
0: Ναι.
1: Και μετά θα πάνε στον αυτόματο όλα τα θέματα. Κάτι άλλο για τη συνωμοσιολογία. Η χαρητία που άλλαξες θέμα για το εμβόλιο, δεν το περίμενα. Και θα ήθελα να σου αλλάξω άποψη και για τη συνωμοσιολογία, γιατί δεν συμφωνείς. Είχες πει σε κάποια εκπομπή.
0: Ναι,
1: εδώ δεν συμφωνείς, ε.
0: Όχι, με τις συνωμοσιολογίες τι να συμφωνώ.
1: Γιατί εδώ τολμήσανε και βομβαρδίσαν με πυρηνικά άμαχους στη Χειροσύμα και στον Αγκασάκη. Και γιατί να μην υπάρχουν συνωμοσιολογίες δηλαδή?
0: Τι σχέση εδώ, έχει το ένα με το άλλο?
1: Εδώ φτάσανε.
0: Το ένα είναι μια πραγματικότητα.
1: Ναι, γιατί τι εμποδίζει να υπάρχουν συνωμοσιολογίες? Ποιος εμποδίζει?
0: Αυτό. Η λογική.
1: Όχι, θα σου πω ένα στοιχείο. Ο πρόεδρος της Γαλλίας δούλευε σε τράπεζα, ήταν υπάλληλος του τραπεζίτη.
0: Λοιπόν.
1: Ο Μακρόν ήταν υπάλληλος του τραπεζίτη και τον κάνανε πρωθυπουργό.
0: Ο λαός τον έκανε πρωθυπουργό.
1: Ο λαός. Α, εντάξει. Άμα θες βάλω το αυτό σαν γνώμη για τη συνωμοσιολογία.
0: Α, ούτε να το φανταστείς.
1: Και ένα άλλο στοιχείο είναι ότι η Πρωτομαγιά είναι η ίδρυση των Ιλουμινάτη, 1776, 1η Μαΐου.
0: Μάλιστα.
1: Είδες τον Ιλμπλάτ, είναι 1η Μαΐου.
0: Βαγγέλη μου,
1: ναι.
0: Αν θέλεις να πούμε για την ψευδέστηση, είμαι μέσα. Αλλιώς
1: η ψευδέστηση είναι αυτό το στοιχείο που είπαμε ότι έχουμε... Α, και ένα άλλο στοιχείο ψευδές είναι ότι όταν είσαι ευτυχισμένος, είναι ψευδέστηση. Γιατί άμα δεχτούμε ότι υπάρχει Θεός, έχουμε απουσία τώρα του Θεού. Είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή δεν είμαστε.
0: Τι σχέση έχει αυτό τώρα που λες?
1: Για την ψευδέστηση.
0: Ναι, τι σχέση έχει?
1: Είναι κάποιος ευτυχισμένος, έτσι?
0: Ναι.
1: Δεν είναι ευτυχισμένος.
0: Αλλά τι είναι?
1: Γιατί είναι στην απουσία του Θεού, δεν είναι παρόν ο Θεός.
0: Πώς το ξέρεις?
1: Όταν δεν είναι παρόν ο Θεός.
0: Μα γιατί να μην είναι παρόν ο Θεός στην ευτυχία?
1: Εφόσον ο άνθρωπος έχει προδιαγραφές και είναι δημιούργημα του Θεού.
0: Ο Θεός είναι ένα δυστυχισμένο όν, δηλαδή?
1: Όχι, εφόσον ο άνθρωπος πλάθηκε στον παράδεισο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ευτυχία, και ευτυχισμένος να είναι τώρα είναι ψευδέστης. Γιατί είναι στην απουσία του
0: Βαγγέλη.
1: Στην απουσία του Θεού είμαστε τώρα.
0: Σύμφωνα.
1: Στην παρουσία του ζήσαν οι Άγιοι.
0: Οκ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ, παρακαλώ.
0: Να σε καλά.

0: Γεια σου Κώστα από τη Λαμία.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Γεια σου Κώστα μου, καλώς τον.
1: Μ' άρεσε πολύ αυτό το τραγούδι που έβαλες τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί μου θύμισε τα παιδικά μου χρόνια.
0: Που τα ραδιόφωνα το έπαιζαν από το πρωί μέχρι το βράδυ, ε.
1: Ναι, και ιδιαίτερα ο Μιχάλης ο Μενιδιάτης.
0: Ναι.
1: Σε ηλικία 8 ετών το 1967.
0: Ναι.
1: Πήγαινα με τον αδερφό του στο ίδιο σχολείο, στην Αθήνα, στο Μενίδη. Και έμενα δίπλα στο σπίτι του.
0: Α.
1: Και ήταν τότε ο Μιχάλης στα ξεκινήματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μου θύμισε πολλά πράγματα. Πολύ ωραία τραγούδι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, θέλω να πω για το θέμα το απόψινό.
0: Να πεις.
1: Αν και τα περισσότερα από αυτά που ήθελα να πω τα είπε ο κύριος Θανάσης, ο φίλος σου.
0: Ναι, από το Γάλλιο.
1: Ναι, που είπε και για τον Νίκο τον Καλογερόπουλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ωραίο και αυτό που διάβασε, τον ευχαριστώ. Πάνω ότι η ψευδέστηση, την αλήθεια την ξέρουμε όλοι μας, ο καθένας τη δική του αλήθεια την ξέρει.
0: Mm.
1: Άρα νομίζω ότι η ψευδέστηση βολεύει τον καθένα για να ξεπερνά δύσκολες στιγμές, για να βλέπει πιο αισιόδοξα το μέλλον. Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Ναι. Και μετά όταν καταραίει η ψευδέστηση είναι το δύσκολο.
1: Ναι,
0: σηκώνει
1: αλλά
0: πολύ
1: αυτή, την εμπειρία, αυτή την εμπειρία ο καθένας την έχει και την αξιολογεί και περνώντας ο καιρός βλέπει πως αντιμετωπίζει. Ξαναλέω την αλήθεια, την ξέρουμε όλοι. Δεν νομίζω ότι, δηλαδή, ότι δεν ξέρει ο καθένας να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Αν κάπου κάνει λάθος θα διορθωθεί από τη πραγματικότητα και θα αλλάξει γνώμη. Απλά αυτό πιστεύω.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι που ήθελα να πω, κάτι άλλο για εκτός από τη... Ακούω για αυτούς που κάνουν αποχή από την,
0: ναι,
1: την ψηφοφορία.
0: Ναι, από την ψηφοφορία.
1: Και μου κάνει εντύπωση που επανέρχεται αυτό το θέμα συνέχεια και ενοχλεί αυτούς που πάνε και ψηφίζουν. Και εγώ ψηφίζω. Αλλά δεν με ενοχλεί που δεν πάει ο άλλος. Και το λέω με την εξής έννοια. Ας πούμε ότι αύριο στις επόμενες εκλογές πάει το 100% των Ελλήνων και ψηφίζουν. Δηλαδή τώρα πάνε 6 εκατομμύρια, θα πάνε 9 πόσοι είναι το υπόλοιπο.
0: Ναι.
1: Και αυτό το ποσοστό που δεν ψήφιζε βάζει λευκό. Τι θα γίνει, δεν είναι το ίδιο.
0: Συνήθως, πώς να πω, πάνε υπέρ του κόμματος που πήρε τις περισσότερες ψήφους.
1: Άρα... Γιατί κόβονται αυτοί που θέλουν να πάνε οι άλλοι να ψηφίσουν?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Μήπως κόβονται για κάτι? Αυτό
0: σαν τι δηλαδή?
1: Δεν ξέρω. Αλλιώς, δηλαδή γιατί να πω εγώ σε κάποιον ίσα ίσα που άμα δεν θέλει ο άλλος να πάει να ψηφίσει θα υποστεί την ψήφο τη δική μου, δηλαδή τη γνώμη τη δική μου.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να με συμφέρει κιόλας. Αν αυτός ψήφιζε διαφορετικά. Δεν καταλαβαίνω γιατί ενοχλούν αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος και θα ήθελα αν γίνεται, επειδή ακούγοντας τις εκπομπές σου εκτιμώ πολύ τον κύριο Μουρίκη και έχω μάθει πολλά από αυτόν, ας ασχοληθεί λίγο, γιατί έχει πει πολλές φορές ότι αυτοί που δεν ψηφίζουν είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι. Ωραία, είναι αυτό που είναι ο καθένας και έχει τη γνώμη του γι' αυτό. Αλλά τους υπόλοιπους τι τους ενοχλεί?
0: Okay.
1: Αυτά Μάνο, δεν έχω να πω περισσότερα.
0: Πώς είναι δροσερά τώρα εκεί?
1: Τώρα το βράδυ δροσερά. Την ημέρα κάνει ζέστη, άμα φυσάει λίγο ο αέρας καλά είναι.
0: Κάτι έλεγε η μετεωρολογική υπηρεσία, ότι έρχεται ένα παγωμένο κύμα από την Ευρώπη, από τα Βαλκάνια.
2: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
0: Ναι. Θα έχουμε δροσιά.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι δεν λες τίποτα.
1: Μακάρι. Να γλιτώσουμε και λίγο ρεύμα.
0: Ναι.
1: Αν και εμείς είμαστε περισσότερο έξω στα χωράφια, ας πούμε, που άμα είσαι κάτω από τον πλάτανο δεν θες τίποτα. Ούτε ερκοντήσουν, ούτε τίποτα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και άμα θέλουν οι Αθηναίοι να παρατήσουν την Αθήνα όσοι μπορούν και να φύγουν, να δουν θεό πρόσωπο.
0: Να είσαι καλά, Κώστα μου.
1: Καλή σου μέρα.
0: Γεια σου.

0: 2 11 10 80 880. Γεια σου αγαπητέ μου Χρήστο από τον Καρέα.
1: Αγαπητέ Μάνο, καλημέρα.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Καλημέρα και στους φίλους οι οποίοι ξεγρυπνάμε για την αλήθεια και για την μεγάλη σου έτσι θεματολογία. Κάτι θέλω να γράψω και έχω σημειώσει πολλές από τις θεματολογίες. Θα τις αναφέρω από την πηγή που προέρχονται. Mm-hmm. Ψευδαίσθηση. Νομίζω ότι είναι μια πιο κοντινή, πιο ειλικρινής ψευδαίσθησης με το να σχολιάζουμε επαγωγικά τα πράγματα. Δηλαδή να λέμε ας πούμε στην ψευδαίσθηση των πολιτικών, στην ψευδαίσθηση της μόδας, ότι εάν δεν αγοράσω αυτό το προϊόν αυτής της μάρκας δεν θα είμαι κοινωνικό πρόσωπο. Ή ακόμη στον αγαπητό κύριο Κώστα, ότι δεν με ενδιαφέρει αν θα ψηφίσουν ή όχι. Με ενδιαφέρει εμένα γιατί παίρνω μια κάποια ας πούμε έτσι ελπίδα ότι όσοι, όπως λέει και ο Αριστοτέλης και οι αρχαίοι σοφοί μας, ότι αν δεν ασχοληθώ με την πολιτική, με τα κοινά, σημαίνει ότι είμαι αδιάφορος, είμαι ιδιώτης. Mm. Την λέξη την πήραν οι Άγγλοι και τη φτιάξανε idiots.
0: Idiots, ηλίθιος
1: δηλαδή. Ότι τελικά αν ψηφίζουμε αυτοί που ψηφίζουν το κόμμα που βγαίνει και οι άλλοι ας πούμε της όποιας πρόοδου, κατανοητός ο υπενιγμός μου, θα πάμε καλά. Όχι, διότι οι άλλοι από απέναντι θέλουν φερειπίν την γαλάζια πατρίδα. Εάν εγώ ασχολούμαι τελικά με την πατρίδα μου, με την πολιτική, αλλά και την μόρφωσή μου και την ιστορία μου και τον πολιτισμό μου, μπορεί να εγείρω να αντιτείνω το επιχείρημα ότι εγώ θέλω την πνευματική μου πατρίδα. Και αν είμαι καλός ας πούμε καθηγητής πανεπιστημίου, γιατρός, ψυχίατρος, ψυχολόγος, θα πάω στους φίλους μου της Ευρώπης και θα τους κάνω πω ελάτε και στην αρχαία Ολυμπία αλλά και στην Ιωνία, όπως έκανε ο Καρλ Σάγκαν στην περίφημη εκείνη στις περίφημες εκπομπές ο κόσμος που έτρωγε ένα βράδυ στην Σάμου και τυχαίως, όλος τυχαίως βρέθηκα και εγώ το γύρω το 1975-78 πάση περιπτώσει εκεί έχει πεθάνει βέβαια ο αστροφυσικός Καρλ Σάγκαν και λέγε γιατί, why here. Στην Ιωνία ξεκίνησε το επιστημονικό πνεύμα.
0: Ναι, η έκρηξη του πνεύματος.
1: Δεν σας ακούω καλά.
0: Η έκρηξη του πνεύματος.
1: Ακριβώς. Γιατί να μην το χρησιμοποιήσω εγώ. Για να το χρησιμοποιήσω όμως εγώ πρέπει να περάσω μια κάποια παιδεία. Όχι του περίεργου προοδευτισμού. Του συνασπισμού της αριστεράς και της προόδου η οποία κατήργησε την γλώσσα, κατήργησε τον πολιτισμό, το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια κτλ. Δηλαδή θα έχω μια ελπίδα ότι θα επιζήσω. Δηλαδή έχω μια αγωνία ότι πρέπει και ο άλλος να πάει να ψηφίσει για να δείξει ότι ενδιαφέρεται για αυτόν τον τόπο. Γιατί που λέτε Φερρυπίνη η πειραϊκή πατραϊκή, οι βιομηχανίες, η οικονομία, η παραγωγή. Γιατί η Θεσσαλία από την οποία πηγαίνω σχεδόν κάθε μήνα πάνω κάτω έχει νεκροποιηθεί και δεν παράγει. τι είναι αυτή η αιτία που δεν παράγει. Όμως κάνω και εγώ το ίδιο λάθος που ξεκίνησα από την αρχή, ότι περιγράφοντας, ατερμόνως περιγράφοντας για τους άλλους, πέφτω και εγώ σε μια ψευδαίσθηση. Και θα ήθελα να ξαναγυρίσω πάλι στην αρχή, να σε ευχαριστήσω βέβαια για την θεματολογία σου, και να πω τελικά ότι η αίσθηση, πριν γίνει ψευδαίσθηση, μάλλον η αίσθηση, οι αισθήσεις, τα ερεθίσματα της φύσεως. Επέτρεψέ μου να βάζω, να χρησιμοποιώ την τρίτη κλίση, γιατί επειδή είμαι μουσικός έτσι άνθρωπος, έχω ευαισθησίες στη μουσική, δεν μου πάει, μάνο μου, να βγάζω τα ημιτόνια. Το δε δεν γίνεται, λέω δεν γίνεται, το νι αυτό είναι ημιτόνιο. Όταν λέω, ας πούμε, της σύνεσης, στρομπουλίζω τη γλώσσα μου για να γίνω, ας πούμε, εγώ μια ιδεολογία, πρέπει δηλαδή να γίνω φάλτσος. Είναι ή της συνειδήσεως, δεν είναι της συνείδησης, της αντίδρασης. Για να πω της αντίδρασης, βάζω, κάνω προσπάθεια για να γίνω βλάκας, για να γίνω φάλτσος. Πέφτω πάλι στην ίδια παγίδα.
0: Ποια παγίδα? Λοιπόν,
1: τα ερεθίσματα της φύσεως εξέδειξαν το μυαλό μου. Πέντε αισθήσεις που λέει και ο Καραντζάκης, μαζεύω τα εργαλεία και φεύγω και σε αποχαιρετώ τον Ελ Γκρέκο στο Ελ Γκρέκο. Mm. Λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι έρχεται μια αίσθηση απ' έξω. Η αίσθηση δεν πάει κατευθείαν στον σπουδαγμένο εγκέφαλο, στον εγκεφαλικό φλοιό δηλαδή. Και αυτός ο σπουδαγμένος εγκέφαλος βέβαια δεν είναι δική μου επιλογή, είναι επιλογή των γονιών μου που ήρθαν από κάποιο χωριό, πουλήσαν εκεί, γίναν θηρουργοί εδώ πέρα, και ήθελα οπωσδήποτε εγώ να γίνω γιατρός και δικηγόρος, και γι' αυτό και σαν γιατροί και δικηγόροι δεν αγαπάμε την πατρίδα μας κατά τον Τζοβόλα απόδειξη. Συγγνώμη που κάνω αυτές τις παρενθέσεις, είναι και ενοχλητικές μερικές φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το συντομεύσω. Θέλω να πω δηλαδή ότι έρχοντας μια αίσθηση, ένα ερέθισμα, δηλαδή βλέπω ένα αυτοκίνητο, ένα τζίπο, είδες. Εγώ μου αρέσει η τεχνολογία, γιατί μου πηγαίνει στον ήρωνα με ήττα της, ναι, Αλεξανδρίας, που έφτιαξε το πρώτο το στρόβιλο, στον Αρχιμίδη και τα λοιπά. Mm-hmm. Και βλέπω μέσα από την τεχνολογία, μέσα και από το αυτοκίνητο δηλαδή, την εξελικτική πορεία του πνεύματος και των αρχαίων Ελλήνων. Και όταν βλέπω όμως ένα με τζιποειδές, θέλω, ας πούμε, να πάρω κι εγώ ένα άλλο τζιπ. Τσιποειδές αυτοκίνητο. Δηλαδή το άλλο να το πετάξω, παρόλο που να το έχω αγοράσει πριν μερικά χρόνια. Γιατί αν έχω περάσει τις νύλες τόσο κληρονομικά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: 46 π.Χ. Τουρκοκρατία, ενετοκρατία κτλ. Εγώ νιώθω μέσα μου στέρηση, υπαρξιακή ένδυα, φτώχεια. Το ερέθισμα, ας πούμε, μιας μάρκας ή μιας ενός σπιτιού ή ενός, ας πούμε, άλλου αντικειμένου, ενεργοποιεί μέσα μου την φτώχεια. Ο σπουδαγμένος εγκέφαλος λέει, θέλει να αμυνθεί σε αυτή τη φτώχεια, η οποία βγαίνει ζήλια, βγαίνει φθόνος, βγαίνει ακόμη και να ψοφήσει η γίδα του γείτονα. Mm. Δηλαδή να σκοτωθεί ο γείτονας ακόμη. Δηλαδή πιθανό, πολλές φορές δηλαδή, στον εμφύλιο ή σήμερα το πόλεμο, ήταν και αυτό το που ξεκίνησε το θέμα. Μην μπορώντας να βγάλουμε εμείς την επίθεση εξ Ανατολών, είχαμε τραβήξει 500 χρόνια, ήταν πιο εύκολο να βγάλω το μίσος στον αδερφό μου που είχε μια γίδα και να γέννησε έτη και να γεννήσει η γίδα δίδυμα κατσικάκια. Λοιπόν, Πάμε πάλι στη βιολογία. Ερχόμενο το έρθισμα απ' έξω ενεργοποιεί μέσα μου την κληρονομική ή και την επίκτητο μνήμη, η οποία είναι οδυνηρή αυτή η μνήμη. Και επειδή ήταν οδυνηρή, έγινε απόθυση. Το λέει ο Αριστοτέλης στο Περιψυχής, στο 305 περίπου, λέει ότι όταν ένα ερέθισμα είναι οδυνηρό, τότε δεν το αισθανόμαστε. Επεμβαίνει ο μηχανισμός της αποθήσεως του πόνου για την επιβίωση. Μετά από μερικές χιλιάδες χρόνια το ανακάλυψε ο Φρόιντ, αλλά για τον σεξουαλισμό και όχι για τον πόνο. Εάν δεν το γνώριζε αυτό ο Αριστοτέλης, δεν θα έβγαζε τον περίφημο ορισμό της τραγουδίας «Εστιν ουν τραγουδία», σε όλους μας γνωστός αυτός ο ορισμός που μας βάλαν να μάθουμε όσοι είχαμε βγάλει το γυμνάσιο εκεί στη δεκαετία του 60, 70, 75 κτλ. Δεν νομίζω αργότερα, γιατί καταργήσανε οι προοδευτικοί και τα αρχαία ελληνικά που οι ξένοι τα έχουν. Δηλαδή είναι προδοσία, είναι δηλαδή εμετήλα. Μπάς περιπτώσει, λέει ο Αριστοτέλης στο τέλος, και εκεί πάνω είναι και οι βάσεις της καθάρσεως των παθημάτων, ότι διελαίου και φόβου περαίνουσα την των τυγού των παθημάτων κάθαρση. Δηλαδή, για να γίνω εγώ αντικειμενικός στις απόψεις μου, το ερέθισμα δηλαδή, ότι δεν χρειάζομαι όλη αυτή την πολυτέλεια, όλη αυτή την υπερκατανάλωση, ούτως ώστε θα πέσουν και οι τιμές άμα δεν είμαι υπερκαταναλωτικό άτομο. Λοιπόν, παίρνοντας το ερέθισμα μέσα μου και ενεργοποιώντας από τα κέντρα του εγκεφάλου υπόκαμπου αμυγδαλίου την ταρχέγονο μνήμη της παιδικής ηλικίας, βγαίνουν πάνω στον εγκεφαλικό φλοιό δύο ειδήσεις, την σημερινή αλλά και την παλιά, και νιώθω πόνο, νιώθω ζήλια, νιώθω επιθετικότητα, και προσπαθώ αυτά να τα πνίξω. Ο τρόπος που τα πνίγω είναι, ασχολούμαι υπέρμετρα με την πολιτική, υπέρμετρα ας πούμε με το ποδόσφαιρο για να βγάλω την επιθετικότητά μου, υπέρμετρα στις ταχύτητες στο δρόμο κτλ. Το ερώτημα είναι, οι λύσεις ποια είναι? Πάλι οι λύσεις είναι πάλι μέσω του Αριστοτέλους, η κάθαρση των παθημάτων. Δηλαδή ήταν μια προσπάθεια ψυχοθεραπείας. Δηλαδή τώρα εγώ που μιλάω, και θα επιθυμούσα και εσένα που με ακούς, να πεις τελικά τον εαυτό σου, αν νιώθεις μια ευχαρίστηση, να παρατηρήσεις την ευχαρίστηση. Αν νιώθεις μια δυσφορία, να παρατηρήσεις την δυσφορία. Και σιγά σιγά αυτό, άμα γίνει σε καθημερινή βάση, θα πάμε και θα πούμε τελικά, γιατί ψηφίζω αυτό, γιατί αγοράζω αυτό, γιατί υπερβάλλω σε αυτό, γιατί είμαι υπερκαταναλωτικό άτομο και θέλω να ψηφίσω για 5 λεπτά εκεί, μια ώρα που θα καθίσω στη σύνορα, και να μου τα φτιάξει ο Τσίπρας, ο οποίος τελικά, ή ο κάθε Τσίπρας, ζητώ συγγνώμη που δεν είναι μπροστά μας για να, έτσι, και ο οποίος δεν γνωρίζουν καν να μιλήσουν. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει στην Ελληνική Βουλή είναι το απότοκο της μορφώσεως που πήραν οι Έλληνες τα τελευταία 30-40 χρόνια μετά την επάρετο δικτατορία, που μένουμε στη δικτατορία και δεν λέμε ότι πριν ένα χρόνο, πριν 5 χρόνια, τι κάνανε οι πολιτικοί, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ μορφωμένοι. Τι κάνανε και αλλάζανε τις κυβερνήσεις σε ένα χρόνο, 6-7 κυβερνήσεις. Πού ήταν αυτοί οι μορφωμένοι άνθρωποι, οι ρήτορες? Βάση περιπτώσει, το μήνυμα που ήθελα να πω για την ψευδέστηση είναι ότι αμυνόμενος στον εσωτερικό πόνο που δημιουργεί η κληρονομικότητα που έχει δημιουργήσει και ξεκινάει, και ο τρόπος που ο μηχανιστικός τρόπος που μεγαλώνει η κοινωνία μας και όχι μόνο η δική μας, τα παιδιά δημιουργεί, παράγουν, προξενούν, προκαλούν πόνο και αυτός ο πόνος ασυνειδήτως προβάλλεται στο σημερινό ερέθισμα και το αλλοιώνει, το φτιάχνει σύμβολο δηλαδή. Ακόμα και στην περίφημη Φιλανδία που για το εκπαιδευτικό σύστημα πέσαν και αυτοί έξω με το να θέλουν, ας πούμε, όπως οι Γεωργάκης, να βάλουν τα κομπιουτεράκια στα πρωτάκια. Και πέσαν και αυτοί κάτω από τη βάση, την οποία τη βάση με άρεστα το 1000 την έχουν 500 και λέει 400, εμείς έχουμε 411, 380 που λέει τα τόσα πολλά, άρα είμαστε καλά. Εντάξει, αυτό άμα το βάλουμε στο 10 είμαστε στο 3, κάτω από τη βάση δηλαδή, απορριπτόμεθα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έβγε σε αυτά που κάνεις. Και καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε, στο καλό.

Ας κλείσουμε λοιπόν και την τέταρτη ώρα με Ντίνο Χριστιανόπουλο, τον Θεσσαλονικιό ποιητή. Τίτλος του ποίηματος: Ενός λεπτού σιγή, από τη συλλογή Ανυπεράσπιστος καημός. Εσείς που βρήκατε τον άνθρωπό σας και έχετε ένα χέρι να σας φύγει τρυφερά, ένα νόμο να ακουμπάτε την πίκρα σας, ένα κορμί να υπερασπίζει την έξαψή σας, κοκκινήσατε άραγε για την τόση ευτυχία σας, έστω και μία φορά. Είπατε να κρατήσετε ενός λεπτού σιγή για τους απεγνωσμένους.

Όταν σε περιμένω και δεν έρχεσαι, ο νους μου πάει στους τσαλακωμένους. Σε αυτούς που ώρες στέκονται σε μια ουρά, έξω από μια πόρτα ή μπροστά σε έναν υπάλληλο και εκλιπαρούν με μια αίτηση στο χέρι για μια υπογραφή, για μια ψευτοσύνταξη. Όταν σε περιμένω και δεν έρχεσαι, γίνομαι ένα με τους τσαλακωμένους. Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Μπαίνεις και δεν ξέρεις αν θα βγεις. Πόσοι δεν έφαγαν τα νιάτα τους, μοιραίες βουτιές, θανατερές καταδύσεις, γράμπες, πηγάδια, βράχια αθέατα, ρουφίχτρες, καρχαρίες, μέδουσες. Αλίμονο αν κόψουμε τα μπάνια μόνο και μόνο γιατί πνίγηκαν 5-6. Αλίμονο αν προδώσουμε τη θάλασσα γιατί έχει τρόπους να μας καταπίνει. Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Χίλιοι τη χαίρονται, ένας την πληρώνει. Το κορμί και το σαράκι. Μπατηρημένο κουρίο Σάββατο βράδυ χωρίς δουλειά. Μπατηρημένο κορμί Σάββατο βράδυ χωρίς έρωτα. Το φιλί ενώνει πιο πολύ από το κορμί. Γι' αυτό το αποφεύγουν οι πιο πολλοί. Το γατί μου δεν χορταίνει μόνο με χάδια. Θέλει και φαΐ. Το κορμί μου δεν χορταίνει μόνο με φαΐ. Θέλει και χάδια. Από όλα τα αφηρημένα ουσιαστικά πειράζει να εξαιρέσουμε τη μοναξιά. Τίνος Χριστιανόπουλος.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό
1: Status
0: το...
1: FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 4.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής, είναι 6 λεπτά μετά τις 4 και είναι το 211-10-80-880. Απόστολε από τη Γερμανία, καλώς τον.
1: Μάνο, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Εδώ στις νύχτες μας.
0: Στις νύχτες.
1: Στις νύχτες. Ωραίες είναι οι νύχτες. Που λες για χτες, δηλαδή σήμερα που πέρασε η βραδύ η μέρα, χιόνισε στις Άλπεις, Μάνο, στα 2000 υψόμετρο, έριξε ένα χιόνι.
0: Ναι.
1: Ναι, το έδειξα που ακολουθώ κάποιες σελίδες εκεί στα κοινωνικά δίκτυα και θα σας έρθει κρύο και στην Ελλάδα, είμαι σίγουρο.
0: Μακάρι.
1: Έχει κρυώσει εδώ ο καιρός.
0: Μη σου πω να χιονίσει κιόλας, μέσα είμαι εγώ. Να χιονίσει, λέω, να πάμε για σκι.
1: Και έβλεπα κάτι μηχανόβιους που ανοίγουν κάτι περάσματα στο Στέλβιο και κάτι άλλο περάσματα εκεί στις Άλπεις και να σου τύχει τώρα να ανεβαίνεις καλοκαιριάτικα με τις μηχανές και να σε πιάνει χιόνι. Και μιλάμε για επί Άλπεις. Τι να κάνω.

0: κάνεις. Είναι του καιρού, με τα πολλά πλαστικά καλαμάκια που κόψαμε, ξέρεις.
1: Ναι, αλλά... ναι, σώσαμε την ανθρωπότητα. Επειδή, εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Στη Λαϊκή που πάω καμιά φορά και παίρνω μήλα από έναν τύπο, έχει κάτι μπανανόμηλα καταπληκτικά. Λοιπόν, υπάρχει πάγκος που πουλάει καλαμάκια, πλαστικά, τόνους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Περνάει ο κόσμος και παίρνει 4-5 πακέτα, ξέρεις.
0: Ξέρεις τι, υπάρχει, εντάξει, τα πλαστικά καλαμάκια, όλα αυτά τα πλαστικά, το κακό είναι ότι πετάγονται που να είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι, το αν γίνει ανακύκλωση σωστά δεν έχει υπάρχει θέμα.
1: Όχι βέβαια, δεν υπάρχει. Απλά, μα σε τίποτα.
0: Ναι, να μην καταλήγουν εκεί που δεν πρέπει.
1: Από τότε που βάλανε στα σούπερ μάρκετ θήκες για να πετάς τις μπαταρίες.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Μέσα
0: μπράβο.
1: Σε μία μέρα γεμίζουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή το συνηθίζει κάποια στιγμή ο κόσμος. Δεν
0: καταλαβαίνεις. Και την ανακύκλωση και το διαχωρισμό των απορριμμάτων αν κάνει στην Ελλάδα θα την μάθει ο κόσμος.
1: Βέβαια.
0: Καταλαβαίνεις. Θα το καταφέραν, θα το κάνανε. Γιατί, εντάξει, πώς να το κάνουμε, είναι το καλύτερο κομμάτι στον κόσμο η Ελλάδα, έτσι. Γεωγραφικά.
1: Ναι.
0: Νομίζω το καλύτερο οικόπεδο, δεν διαφωνεί κανείς.
1: Όχι.
0: Έτσι. Και από κλίμα και από όλα. Αλλά με τα σκουπίδια είναι κρίμα. Μεγάλο κρίμα.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Τεράστιο. Το κακό, τι γίνεται με την ψευδέστηση και με όλα αυτά, με την πολιτική στην Ελλάδα, Μάνο. Εγώ μεγάλωσα, μάλλον γεννήθηκα στα Γιάννενα. Και μεγάλωσα σε ένα μικρό χωριό, στα Ορεινά, στην Ήπειρο. Όταν γεννήθηκα, με δώσανε να με βαφτίσει ένας από το χωριό.
1: Ναι.
0: Που είχε βαφτίσει, αλλά 20.
1: Τι ήταν, εξάδελφος του Μητσοτάκη μάλλον, του παππού Μητσοτάκη.
0: Ναι, που λες, αυτός αυτόν που με δώσανε ένα τέτοιο, έβγαινε πρόεδρος, για, δεν θυμάμαι για πόσα χρόνια. Ήταν αυτός και άλλοι δυο που αναλασσόταν, αναλόγως πόσες κουμπαριές είχαν. Ξέρεις πώς είναι αυτά στα χωριά. Λειτουργούσαν διαφορετικά από την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Καλά και την Αθήνα, ναι, δεν νομίζω τα ίδια. Η υπόθεση είναι όμως ότι σε όλες τις τοπικές κοινωνίες και γενικά σε όλη την Ελλάδα, στην περιφέρεια, δεν βγήκανε ποτέ άτομα που ήταν άξια για να αγαπήσουν, να κυβερνήσουν τον τόπο, αλλά βγαίνανε άτομα που είχαν τους περισσότερους γνωστούς και τις περισσότερες σχέσεις, κοινωνικές σχέσεις. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι δεν πρόσφεραν τίποτα στον τόπο.
1: Mm.
0: Δηλαδή, πάρε την ιστορία από κάθε χωριό και δες τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει. Βρισκόμαστε στο τελικό παρονομαστή ότι τα χωριά έχουν ερημώσει, η επαρχία ερήμωσε. Δεν έγιναν επενδύσεις, δεν κρατήσανε τον κόσμο, δεν κάναν τίποτα για την Ελλάδα. Έτσι λειτουργούσε και όλο το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας. Mm. Δηλαδή η οικογένεια δικιά μου ήταν χωρισμένη. Η μεν Νέα Δημοκρατία, η άλλη Πασόκ. Θα σου το πω έτσι λαϊκά. Δεν είχαν δεύτερο βράκι να φορέσουν και ήταν Νέα Δημοκρατία. Όλη η πολιτική που κυβέρνησε αυτά τα χρόνια και μας έφερε σε αυτή την καταστροφή δεν ήταν αξιοκρατικά τα πράγματα. Πες μου εσύ ένα πολιτικό που βγήκε, που έχει περάσει από τον τόπο και να πεις ότι ναι, πρόσφερε έργο.
1: Ο Γεννηματάς.
0: Ο Γεννηματάς. Ποιος άλλος.
1: Δεν βλέπεις, δεν μου έρχεται άλλος. Αλλά ο Γεννηματάς ήταν μεγάλη μορφή.
0: Η Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη είναι ότι η πολιτική είναι την κληρονομή, η οικογένεια. Τις περισσότερες των περιπτώσεων την κληρονομείται. Τα παιδιά, στους ξαδέρφους, στους θιούς, στα ανήψια, και συνεχίζει αυτό χωρίς να υπάρχει αξιοκρατία, χωρίς δηλαδή να έχουμε ικανά στελέχη που να αγαπήσουν τον τόπο, όχι να ρουφήξουν.
1: Ναι ρε παιδί μου, Γιατί ο Γιωργάκης, αν δεν λεγόταν Παπανδρέου,
0: μα ποιος θα τον ήξερε.
1: Ποιος θα τον ήξερε. Κανένας. Και υπάρχει, δηλαδή, ξέρω εγώ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, για παράδειγμα, δεν λέγεται Βενιζέλος, έκανε δίκη και έκανε το όνομα Βενιζέλος για να τον αναγνωρίζει ο κόσμος, κατάλαβες.
0: Ναι, μα το ξέρουμε, οι οικογένειες που κάτι Καραμαλίδες, κάτι... Ποιος?
1: Μητσοτάκηδες, επίσης.
0: Ναι, πολύ. Όλοι σχεδόν, δεν είναι πολύ λίγο. Και όσοι δεν έχουν τέτοια έχουν βγει από, λέω, από ρουσφέτια και από κουμπαριές και από βλέπεις τι γίνεται. Η μεγάλη απογοήτευση, Μάνο, που είπατε για τον Τσίπρα, όλα τα χρόνια ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Αυτοί παίζανε μπάλα.
1: Ναι.
0: Παίζανε με κάτι 49%, κάτι 51%, κάτι εκεί δεν ήτανε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όταν ήρθε ο Τσίπρας, εγώ το λέω, το ψήφισα την πρώτη φορά. Και χάρηκα πάρα πολύ που βγήκε. Είχες χαρίσει, Μάνο, δεν ξέρω πώς αισθανόσουν, που λέω, κοίτα να δεις αριστερή κυβέρνηση. Ρε μπας και μαζέψει τα λαμόγια. Γιατί να σου πω κάτι, πριν το Τσίπρα, πόσα σκάνδαλα είχαν σκάσει με Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τα θυμάστε, κάτι βατοπέδια, κάτι... Από πού να... Πόσα σκάνδαλα θυμάστε, Μάνο, να
1: τα πάρουμε. Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά δεν ήταν, από πάντα ήτανε. Πράσινες και γαλάζιες ακρίδες, από πάντα ήταν. Τώρα, βγαίνουν στη φόρα τώρα, είναι από πάντα. Η γενιά σου, έχω ξαναπεί, θα το λέω χίλιες φορές, από που είναι τώρα 60 με 80, αντί να επιλέξει άτομα αξιοκρατικά, επέλεγε κουμπαριές για να κυβερνήσει. Καταστρέψαν τον τόπο.
1: Έτσι.
0: Καταστρέψαν τον τόπο, Μάνο. Ο Τσίπρας όταν έσκασε το 15, πιο πριν ήταν 30 χρόνια η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ κάναν γλέντι. Με ευρωπαϊκά κονδύλια και προγράμματα που κτηνοτρόφοι αντί να φτιάχνουν υποδομές, να έχουν στάβλους όπως βλέπεις εδώ, κάτι Γερμανούς, κάτι Ελβετούς, κάτι Αυστριακούς, κάτι Ολλανδούς πιο πάνω, κάτι άλλους Βέλγους. Πού τα τρώγαν, ξέρουμε, Μάνο. Στα Κολόμπαρα, στα Τρίκαλα. Σε Καγιέν, Πόρσε Καγιέν στη Λάρισα και σε αυτοκίνητα και σε τζιπ χωρίς να έχουν κάνει καμία επένδυση. Yeah. Όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα που σκάσαν στην Ελλάδα, πού πήγαν τα λεφτά, Μάνο.
1: Το είπες μόνος, τα καίγανε στα πουζουξίδικα.
0: Δεν τι τα καίγανε, παίζανε κουμπαριές και πέρα δόθηκε και απευθείας αναθέσεις και στα ξαδέρφια και μοιράζαν από εδώ από εκεί, τρώγανε ένα σωρό με χρυσά κουτάλια. Μιλάμε, έχει περάσει 30 ετία. Ο άλλος μπήκε στην πολιτική με ένα-δυο σπίτια και έχει 40. Και τι ψάχνουμε να βρούμε, ποια πολιτική, ποια είναι δημοκρατία, ποια αλλαγή, ποιος θα σώσει ποιον. Ποιο να σώσει ποιον, αφού είναι αυτοί που είναι βολεμένοι, έχουν τους...
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Συλλεύουν. Από το 2010 που βγήκε ο Γιωργάκης, το θυμάσαι, 600.000 νέοι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Γιατί φύγανε. Ποιος εργοδότης μου πίνε το αίμα μένα στην Αθήνα όταν δούλευα τις νύχτες και από 1.300-1.400 ευρώ μας τα έφτασε το 16 στα 940 ευρώ. Ποιος του δώσε το δικαίωμα.

0: κανένα. Δεν μπορεί να του σταματήσει κανένα. Βλέπει ότι όλο το Πασόκ το παλιό έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ φοβάμαι ότι πάει και άλλοι, γιατί δεν ξέρω γιατί έχουν μείνει. Του ίδιου τέτοιου ήταν. Τη ίδια καρβανά, όλοι τρώγανε εκεί μέσα. Και η Πασόκ και είναι οι Δημοκράτε, όλοι. Τέλος πάντων, Μανώ, δεν θα σώσει κανένας ούτε την Ελλάδα, ούτε την Ευρώπη, ούτε τίποτα. Η κατάσταση είναι τελειωμένη. Βλέπεις σε ποιες θέσεις βρίσκεται η Ελλάδα στην Ευρώπη και γενικά πώς πάει όλος ο κόσμος, αλλά μιλάμε τώρα για την Ελλάδα στην Ευρώπη. Σε λίγο την περνάει η Βουλγαρία. Η επαρχία έχει νεκρώσει. Τράβα να δεις τα χωριά τι γίνεται στην Ήπειρο. Τράβα να δεις Βόρεια Μακεδονία. Τράβα να δεις τη Θεσσαλία τι γίνεται. Τράβα να δεις του κτηνοτρόπους τι γίνεται τώρα που τους τελειώσανε με τα ζώα και...
1: Τα κοπάδια.
0: Τα κοπάδια. Τράβα να δεις τι γίνεται στη Λέσβος. Το νησί.

και όλοι οι υπόλοιποι παρατρεχάμενοι από γύρω, ξέρεις, τα άλλα μικρά κόμματα, δεν είναι κανένας για αντιπολίτευση. Εντάξει, ο καθένας θέλει μια θέση στην Βουλή, ναι, συμφωνώ. Και εκεί πέρα, εντάξει,

0: είναι 4.30, 2 11 10 80 8 80, Βασίλη από το Ήλιον.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Περίμενε υπομονετικά 2 ώρες για να πω μόνο 2 φράσεις που είναι οι εξής. Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, το έχω ξαναπεί, αλλά έπαθα πλάκα με το μανιφέστο του. Δεν αυτό το όνομα του Νικόλαου για τον φιλελευθερισμό, για τον Τραμπ κτλ.
0: Ναι, ο από τη Θεσσαλονίκη.
1: Με κάλυψε, δεν το ξέρω, δεν το ξανακούσε. Πρώτη φορά εγώ νιώθω, είναι προσωπικό τώρα αυτό που λέω. Τόσο καλυμμένος, τόσο κάποιος να με εκφράζει τέτοιο μανιφέστο μέσα σε σχετικά λίγο χρόνο. Δηλαδή, ότι 15 λεπτά κάλυψε όλα αυτά τα θέματα από το Ισραήλ, για τον Τραμπ, για το φιλελευθερισμό, για την ελευθερία. Αυτό ήθελα να πω. Και εντάξει, καταλαβαίνω που είναι κάπως θυμωμένος. Εδώ είμαι. Πραγματικά το λέω. Δώστε το τηλέφωνο μου, αν είναι να με πάρει. Είμαι μαζί του. Και επίσης, 2 άλλες πολύ ωραίες παρεμβάσεις στην αρχή, που ήταν ο Γιάννης εκεί που είπε για τον Παντρέου και για τους ελευθερίες και Τσίπρα, και η κυρία που είπε για τη μετέφυση κτλ. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Αλλά το μανιφέστο του Νικόλαου ήταν. Προσωπικά μιλάω, ήταν συγκλονιστικό, που ξέρω πολλοί θα διαφωνούν. Πολλοί θα τα ακούσει και εσύ. Ευχαριστούμε επίσης που το φιλοξένησε. Δεν έχω ξανακούσει. Έχω ακούσει πολλές ώρες ραδιόφωνο, παρακολουθώ μέσα. Αυτό το μανιφέστο, ξαναλέω, δεν είχα την τύχη να το ξαναζήσω και αυτό πήρα να το πω. Αυτό.
0: Μα ήταν η πρώτη φορά που κι εγώ τον άκουσα να λέει αυτά. Τον έχω ξανακούσει, βέβαια.
1: Ναι, δεν μιλάω μόνο για την εκπομπή, εγώ μιλάω γενικότερα. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν νομίζω ότι βλέπει κανείς κάτι τέτοιο. Επιμέρους μπορεί να δει κανείς τον Μαδριανό που έχει πει κάποια πράγματα ή για τον Τραμπ, αλλά αυτό το όλο μαζί για το Ισραήλ κάποιοι άλλοι. Δεν λέω ότι όμως όλο μαζί αυτό είναι κάτι πολύ απόλυτο, δεν πρέπει να έχει ξαναυπάρξει. Είναι συγκλονιστικό. Και προσωπικά, επειδή μιλάω για μένα, με κάλυψε, δηλαδή θα κάποιος με καλύψει τόσο πολύ. Στο 100%.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό.
0: Βασίλη, τι δουλειά, γιατί είσαι μες στο αυτοκίνητο.
1: Είχα ξαναπάρει πριν λίγες μέρες, το ίδιο με ρώταγε. Είπαμε μηχανικός.
0: Μηχανικός, μπράβο.
1: Ναι, έχω ξαναμιλήσει.
0: Πολύ χαίρομαι που σε ξανακούω.
1: Έχω να δεις πώς χαίρομαι. Και μετά περίμενα 2 ώρες, εντάξει, είχα τη κατάρρευση, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω και την εκπομπή, γιατί άλλα πράγματα το πω. Μα κανένα τα ακούσει και ο άνθρωπος, γιατί τον άκουσα και λίγο δικαιολογημένα διθυμωμένο, αυτό λίγο το ήθελα να μην. Δεν το καταλαβαίνω απόλυτα. Οπότε. Ακόμα και για τη φιλελεύθερη προσπάθεια που είπε, καταλαβαίνω, και θα μπορούσαμε να πούμε εσύ πιο συνδικευμένα που και την απογοήτευση κτλ. Μπράβο, μπράβο σου, μα σε ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη μου.
1: Ναι, εσύ να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Γεια.

0: Τώρα είδα Γκίζη, ένας φίλος από τον Γκίζη, και θυμήθηκα Κατερίνα από τον Γκίζη. Έχουμε καιρούς και ζαμάνια να σε ακούσουμε. Είσαι καλά, αν ακούς. Δημήτρη, γεια σου.
1: Εγώ είμαι ο Δημήτρης.
0: Ναι, Δημήτρη μου.
1: Και για την Κατερίνα ξέρω, αν μας ακούει, ότι πηγαίνει στον Άγιο Στυλιανό. Γιατί και εγώ αγαπώ την εκκλησία Στυλιανός.
0: Ωραία.
1: Επειδή είναι όμορφη εκκλησία, φωτεινή, και προσέχουν πολύ τις αγιογραφίες, δίνουν κερί φυσικό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι πολύ ωραία εκκλησία, είναι σε ύψωμα.
0: Πού είναι αυτή η εκκλησία?
1: Και θυμίζει η Ελλάδα. Είναι στην πλατεία Γκίζη.
0: Α, μάλιστα.
1: Προς το βόρειο τμήμα, γύρω στα 200 μέτρα, είναι σε ύψωμα.
0: Mm.
1: Και έχει προάβλιο και βλέπει κανείς οι οικογένειες ελληνικές.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπει μπαμπά, μαμά, δύο-τρία παιδάκια κάθουν εκεί. Εν τω μεταξύ και οι εφημέροι είναι ευαίσθητοι άνθρωποι και αγαπούν πολύ και την Ελλάδα και την Εκκλησία και προσέχουν πολύ τους ανθρώπους.
0: Ωραία.
1: Εγώ έτυχε να βρεθώ το Πάσχα,
0: ναι,
1: και να σκεφτείς ότι με κεράσανε 3 κόκκινα αυγά και κουλούρι.
0: Τέλεια.
1: Και χάρηκα πάρα πολύ, διότι είναι μια ευλογία Θεού, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Η προσπάθεια αυτή που κάνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι, να ξεκινήσω τη λέξη ψευδέστηση με ένα μύθο που μάλλον είναι μύθος. Στο βουδισμό λένε ότι αποφασίζει ο Βούδας να βρει το μυστικό της ζωής και άρχισε να βαδίζει και υπόσχεται στον εαυτό του, αν δεν το βρει δεν θα σταματήσει, ας πούμε, την προσπάθεια. Κάθισε, λέει, μέσα από λίγες μέρες προσπάθεια χωρίς να φάει και κάθισε κάτω από μια βερικοκιά. Έτυχε να φάει ένα βερικόκο και λένε σε αυτή τη βερικοκιά έμεινε 40 μέρες. Νηστικός. Η φώτιση, λέει, του ήρθε με μια λέξη. Η λέξη αυτή ήταν τα πάντα οφείλονται στην ψευδέστηση, και σηκώθηκε και ξαναπήγε στην πόλη μέσα. Και ίσως έχει κάποιο νόημα ότι τα πάντα οφείλονται στην ψευδέστηση. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σου άρεσε ο πίθος. Φαίνεται πολύ καλός.
0: Πολύ καλό.
1: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, να μπούμε λίγο στο χώρο της ψυχιατρικής, αν μου επιτρέπεις. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες, η νεύρωση και η ψύχωση.
0: Mm.
1: Ο διαχωρισμός γίνεται πολύ εύκολα από τους ειδικούς, διότι στη νεύρωση δεν υπάρχει ποτέ μα ποτέ ψευδέστηση. Στη ψύχωση αρχίζει με ψευδέστηση.
0: Mm.
1: Και γίνεται εύκολα ο διαχωρισμός και υπάρχουν κάποιες δύο-τρεις κατηγορίες που θυμάμαι εγώ, έτσι, που περνώντας αυτό το βιβλίο. Υπάρχει ακουστική ψευδέστηση, υπάρχει οπτική ψευδέστηση και υπάρχει και η απτική ψευδέστηση της αφής.
0: Mm.
1: Αυτή είναι πολύ πιο επικίνδυνη. Και μπαίνοντας κανείς, ας πούμε, στο αν ομοιγένετο μπλοκάρει στην ψύχωση, πρέπει κατευθείαν στο γιατρό να τον βοηθήσει με φαρμακευτική αγωγή, ας πούμε. Διότι αν συνεχίσει η κατάσταση μπαίνουμε σε ανεξέλεγκτα πλέον, χάνει τελείως την πραγματικότητα ο άνθρωπος. Αν σε ενδιαφέρει να κοιτάξεις, ας πούμε, σε ένα βιβλίο «Ψυχανάλυση και Ελλάδα» που γράφτηκε το 80, τελευταίες 3 σελίδες έχει γράψει ο Φρόιντ ένα κεφάλαιο, «Το χάσιμο της πραγματικότητας στη ψύχωση και στην εύρωση». Εκεί το αναλύει καλά και εκεί, ας πούμε, φαίνεται η μεγαλοφυΐα του, σε αυτές τις 3 σελίδες. Το βιβλίο αυτό έχει σημνεί την Ελλάδα και είναι πολύ ωραίο βιβλίο, γιατί γράφουν, ας πούμε, περίπου 7-8 ψυχαναλυτές οι οποίοι λατρεύουν την Ελλάδα, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει μεγάλη αξία και ίσως, ας πούμε, χρειάζεται στην επικοινωνία κάθε ανθρώπου, ας πούμε. Αν σε ενδιαφέρει,
0: okay.
1: Ψυχανάλυση και Ελλάδα, να πούμε, είναι πολύ καλό βιβλίο.
0: Θα το βρω.
1: Λοιπόν, παράλληλα...
2: Status FM. Σταθμός. στους 107.7.
1: Ορίστε.
0: Μάνο.
1: Ναι, δεν μπορώ, διότι σε σέβομαι.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Μιλάω με το ασυνείδητο, μιλάω το συνείδητο.
0: Για πες. Είσαι,
1: για να σε κολακέψω λίγο, είσαι μεγάλος δάσκαλος.
0: Να είσαι καλά.
1: Στον χώρο της ποιήσης και υπάρχει αυτός ο σεβασμός
0: okay.
1: Ο οποίος είναι εφηβικός, ψυχολογικά είναι εφηβικός. Τώρα αν είμαστε συνομίλοι και δεν πειράζει, τι θα γίνει.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να σου πω, ας πούμε, για το, τα δύο κοριτσάκια που αυτοκτόνησαν.
0: Ναι.
1: Λίγες μέρες πριν είχα μια αγωνία και λέω πρέπει κανείς, ας πούμε, στα σχολεία να πει ένα παραμύθι, το οποίο λέγεται το παραμύθι αυτό, η φορεσά του Ωμ. Δεν ξέρω αν το ψάξεις και το βρεις, ας πούμε. Είναι πολύ ωραίο παραμύθι από την Αφρική. Αν μου δώσεις χρόνο περίπου ένα λεπτό,
0: Για ένα λεπτό κανένα πρόβλημα, πες μου.
1: Μπορώ να το διηγηθώ.
0: Ναι.
1: Το παραμύθι το οποίο θα ήθελα να το ακούσουν οι γονείς και να το μεταφέρουν έμεσα με το δικό τους τρόπο στα παιδιά. Στην Αφρική ήταν ένας νέος άντρας 25 χρονών, ο οποίος δούλευε στις οικοδομές. Μια μέρα κατέβηκε στην πόλη κάτω και μέσα σε μια, περνώντας από μια βιτρίνα, είδε μια ωραία φορεσιά. Λέει, τόσο χριστοκέντητη που είναι και όμορφη, λέει, εγώ αποκλείεται να μπορέσω να την αγοράσω ποτέ. Τελικά, λέει, δεν πάει να ρώτησε και απεφάσισε να κάνει οικονομίες και μετά από 6 μήνες ξαναρώτησε και είχε τα μισά λεφτά. Άρχισε λιγάκι να δουλεύει παραπάνω στις οικοδομές εκεί, στην προσπάθεια στο χωριό μου κατεβαίνει στην πόλη και αγοράζει τη φορεσά αυτή και όταν, ας πούμε, γύρισε πάλι στο χωριό του, τη φόρεσε, πήγε στην εκκλησία, στην πλατεία, τον αγαπούσαν όλοι περισσότερο με αυτή την όμορφη φορεσά. Συνήθως τη φορούσε πολύ τις ημέρες που δεν δούλευε, πέρασαν πολλά χρόνια, πάλιωσε αυτή η φορεσιά και πάει στο ράφτη, επειδή δεν μπορούσε να αγοράσει άλλη, πάει στο ράφτη και λέει το εξής: μπορεί σε παρακαλώ το μέσα να το γυρίσεις έξω για να γίνει πάλι καινούργια εφορεσιά? Ο ράφτης του λέει: αποκλείεται, λέει, δεν μπορώ να πω. Έχει φθαρεί το ύφασμα σε πολλά σημεία. Και λέει, φεύγοντας ο νεαρός, λέει, να σε ρωτήσω κάτι, μπορείς να μου φτιάξεις ένα γυλαίκο με αυτή? Λέει, ένα γυλαίκο καλά που το σκέφτηκες, θα σου φτιάξω, λέει. Άσε μου τη φορεσιά, δεν το έφτιαξε ένα γυλαίκο. Πέρασαν χρόνια, φορούσε αυτό το γυλαίκο, ήταν ευτυχισμένος, θυμόταν τη φορεσιά. Ξαναπάλιωσε το γυλαίκο, ξαναπάει στο ράφτη. Λέει, τι να κάνουμε τώρα, δεν κάνουμε τίποτα, είναι αδύνατο τώρα. Λέει, τουλάχιστον ένα μικρό καπέλο, δεν μπορώ, ένα καπελάκι, λέει, θα σου φτιάξω. Πέρασε πάλι πολλά χρόνια, ξαναπάει πάλι και με το παλιό καπελάκι, λέει, τώρα μην ζητάς τίποτα. Λέει, ένα κουμπί, λέει, μπορεί να μου φτιάξει τίποτα αυτό. Φόρεσε το κουμπί και χαιρότανε που το φορούσε εδώ στο πουκάμισο, που του θύμιζε τη φορεσά. Λοιπόν, πάλιωσε και το κουμπί και μια μέρα σκέφτεται τι να κάνω, λέει. Α, λέει, δεν το φτιάχνω όλη αυτή την ιστορία παραμύθι. Και την έφτιαξε όλη αυτή την ιστορία, πώς δούλευε κάτω από τον ήλιο και αυτά, να πούμε, και πώς την αγόρασε τη φορεσά και πώς τον αγαπούσαν στο χωριό. Το παραμύθι αυτό άρεσε σε όλη την Αφρική και μπορώ να πω ότι του άλλαξε λίγο τη ζωή, ας πούμε, διότι του δόθηκαν και κάποιες ευκαιρίες να γνωρίσει πάλι κόσμο, να επικοινωνήσει και να διηγείται την ιστορία στο παραμύθι. Λοιπόν, ψυχαναλυτική ερμηνεία τώρα. Όταν έξω από την ψυχή μου, εγώ σαν Δημήτρης, υπάρχουν κάποια αντικείμενα. Αντικείμενα, υποκείμενα, ας πούμε. Αν έχω ένα αντικείμενο που δεν μπορώ να το πετύχω, βάζω υποκατάστατο. Όπως έβαλε αυτός, ας πούμε, το γυλαίκο. Και βάζει πιο γύρω και τελικά όταν τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ και κάπου δεν υπάρχει λύση, μπορεί κάποιος με ευστροφία να αλλάξει αντικείμενο, όπως άλλαξε και πέτυχε, ας πούμε, μέσα από το παραμύθι. Αν τα κορίτσια ξέραν αυτό το παραμύθι, εγώ πιστεύω 1000% και αν είχε διδαχτεί στα σχολεία, δεν θα φτάνανε σε αυτό το σημείο. Μάλιστα. Διότι το αντικείμενο τους ήταν να πετύχουν στο σχολείο στις εξετάσεις για να μην δυσαρεστήσουν τους γονείς. Αν οι γονείς τους είχαν βάλει υποκατάστατο και λέει αυτό είναι η λύση, και αν στις δύσκολες χώρες αλλάζουμε το αντικείμενο και συνεχίζουμε, διότι σε πολλά πράγματα δεν υπάρχουν λύσεις, υπάρχει ενασχόληση με τη λύση, και κάπου εφόσον κάνουμε απασχόληση με τις λύσεις, περνάει η ζωή μας και κάπου, ας πούμε, γλιτώνουμε από τις δυσκολίες της ζωής. Λοιπόν, σε φιλώ, αλλά να κλείσω με ένα, με μια ενημέρωση, το Περιστεράκι έρχεται, το ρίχνω λίγο φαγητό.
0: Α, έρχεται.
1: Ναι. Τα αγαπώ πολύ, τα αγαπώ, ερωτευμένος. Το Περιστέρι. Λοιπόν, σε φιλώ, να είστε καλά. Χαίρομαι για την προσπάθεια που κάνεις για όλο τον κόσμο. Και επειδή αγαπάς τον κόσμο, χαίρομαι. Σε φιλώ πάλι. Γεια,
0: εγώ, γεια σου, Βασίλη.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
4: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
5: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Ούτε τίποτα ποτέ.
0: Αγαπητέ Δημήτρη από του Γκίζη, εκ παραδρομή σε είπα Βασίλη πριν. Με συγχώρησε. Εύχομαι το καλύτερο και για σένα πάντα, όπως και για όλους εσάς σύντροφοι της κάθε νύχτας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και για όλα τα θαυμαστά πράγματα που άκουσα. Εύχομαι να είστε ακμαίοι, δυνατοί και να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. 11 Ιουνίου σήμερα. Καλή γλυκιά και όμορφη Πεμπτούλα. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ, στην πρωινή αφετηρία που τροχοδρομεί προς απογείωση. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, θα είμαστε together μέχρι τις 7. Απέναντί μου στον ήχο είναι ο κύριος Ηλίας Ελιμάς. Γεια σας, κυρία Ηλία.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι έχει το, τι λέει η μπλουζίτσα, νιώ.
1: Τι λέει.
0: Τι λέει.
1: Πίου, πίουμα.
0: Πίου, πίουμα, ταφάκας. Τι να αυτά. Τι να αυτά.
1: Ναι, δεν έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι δεν είναι μπαμ μπαμ ρε φίλε, είναι πίου, πίου.
0: Λοιπόν, η Σταυρούλα Γιαννούτση είναι στο 211-1080.
1: Μπλόκαρες τώρα, όχι πες μπλόκαρες.
0: 211-1080-880. Πάει. Το μηχάνημα το κάψες. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Έτσι για μια γλυκιά και όμορφη Πεμπτούλα, χαρούμενη, με ιδιαίτερη έτσι ενεβασμένη διάθεση και σήμερα.
1: Α, στόπα, ε.
0: Για πες.
1: 20 Ιουλίου έχω γιορτή. Γιορτάζω.
0: Τα ηλιός.
1: Τα ηλιός, ναι.
0: Τα ηλιός.
1: Ε, ξέρεις τι δώρο θέλω.
0: Τι θες, πίου πίου.
1: Ένα PlayStation 5. Για να κάνω πίου πίου.

0: αφού είμαι σίγουρο τι έχεις PlayStation.
1: Το 4 έχω.
0: Τι διαφορά έχει το 4 από το 5?
1: Η μόνη διαφορά είναι ότι το παιχνίδι που θα βγει και θα κάνει πιου πιου τώρα,
0: ναι,
1: παίζει μόνο στην 5.
0: Ωραία, θα σε φωνάξω σπίτι μου.
1: Τι έχεις PlayStation?
0: Έχω 5.
1: Έχεις 5.
0: Έχω το 5.
1: Πουλάς?
0: Όχι ρε, σε το παιδιών είναι, τα παιχνίδια των παιδιών.
1: Να τα αλλάξεις, πόσο καιρό τα έχεις?
0: Από το Δεκέμβριο, όχι το Δεκέμβριο αυτό.
1: Τα πάλι τα παιδιά τώρα, πόσο χρόνο τα παιδιά?
0: 9.
1: 9 τώρα, ούτε που θα καταλάβουν τι γίνεται. Θα τους πάρεις τίποτα στην ηλικία τους, πια στα PlayStation. Και επειδή να δεις τι καλός φίλος είμαι εγώ,
0: ναι,
1: θα το δώσεις σε μένα και ναι, να ενηλικιωθούν.
0: Θα σε φωνάξω στο σπίτι μου να παίξουμε πιου πιου.
1: Δεν πιου πιου δεν έχει τώρα.
0: Τι παιχνίδια παίζεις?
1: Ένα παίζω.
0: Τι, ένα παίζεις?
1: Ένα.
0: Τι, ποιο?
1: Λέγεται DMZ, λέγεται. DMZ
0: τι είναι,
1: με στρατιώτες και που πυροβολάνε και κάνουν και
0: κάνουν. Α, στρατηγικής.
1: Όχι στρατηγικής, είναι φαντάρι, μπαίνουν μέσα σε...
0: με το χαμόγελο στο χείλι, πάνε φαντάρι
1: ναι,
0: μας μπροστά.
1: Ναι, και γίνεται χαμός, δηλαδή αποστολές,
0: ναι,
1: σε κυνηγάνε άλλοι, κυνηγάς εσύ,
0: ναι,
1: και τέτοια.
0: Α, και παίζει μόνο στο 5.
1: Και παίζει μόνο στο 5 τώρα το καινούργιο που θα βγει. Αλλά το 5...
0: ναι. Λοιπόν, εντάξει, κάτι θα κάνουμε. Θα κάνουμε δουλίτσα. Ένα βράδυ θα μου φέρεις εσύ το 4.
1: Ναι.
0: Και θα σου δώσω εγώ το

0: Άντε.
1: Για ένα βράδυ.
2: Όχι για ένα βράδυ, ρε φίλε. Εντάξει, κάτι θα κάνουμε και για σένα. Εντάξει, δεν θα το αφήσουμε έτσι.
1: Σε μεγάλη
2: για δύο βράδια.
1: Για... δύο βράδια.
2: Εν τω μεταξύ, σαν μηχάνημα, mm-hmm. ίδιο δεν είναι.
1: Έχει να κάνει τώρα. Αυτά είναι τα κολπάκια τα που κάνουν οι μεγάλες εταιρείες για να ανανεώνουν τους καταναλωτές και ναι. να σου λέει και οι παλιοί να είναι αναγκασμένοι να παίρνουν το πιο μεγάλο, το πιο καινούργιο, το πιο ακριβό και τα σχετικά. Αυτό είναι ένα κολπάκι το οποίο, στο οποίο τσιμπάνε ας πούμε πολύ, όπως και εγώ ας πούμε. Δηλαδή αφού δεν παίζει πουθενά άλλο το παιχνίδι, τι θα κάνεις.
2: Εμείς παίζουμε αυτό το... Αυτό με το ποδόσφαιρο που λέγεται βελατό. Το...
1: Εγώ έπαιζα Pro Evolution Soccer.
2: Όχι, το...
1: Έχουν βγάλει και οι.
2: Αυτό μπορεί να παίξει σε Ελλάδα-Βραζιλία. Εγώ μόνο αυτό παίζω.
1: Λοιπόν, πρόσεξε.
2: Παίζουμε Ελλάδα-Βραζιλία, παίζω εγώ με το μηχάνημα. Εγώ είμαι Ελλάδα, το μηχάνημα είναι Βραζιλία. Πάντα δεν έχω κερδίσει ναι. ποτέ.
1: Έχουν βγάλει και Λοκομόντο ένα τραγουδάκι για του φαν των παιχνιδιών.
2: Τι, ποιο.
1: το πρώτο συνθετικό τη πρόταση δεν μπορώ να σου το πω.
2: Α, μάλιστα.
1: Και παίζω προ.
2: κατάλαβα. Λοιπόν, όπως καταλάβατε εδώ, τα παιδεία παίζει.
1: Τι να κάνουμε.
2: Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7, εδώ στην πρωινή αφετηρία. Η Όλγα Καλαντζή και ο Παναγιώτης Κάτιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, σήμερα 11 του μηνού, ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 ακριβώς. Σε μία ώρα από τώρα, κάτι λιγότερο από μία ώρα, θα δύσεις στις 9 παρα 10 το βράδυ. Σήμερα γιορτάζει ο Βαρθολομαίος. Σαν σήμερα ξέρετε ποιος έχει γεννηθεί. Σίγουρα έχει συντροφεύσει έτσι τις αναζητήσεις τις παιδικές μας. Ζακ Ιβ Κουστό.
1: Ναι.
2: Φανταστικά. Ντοκιμαντέρ, φανταστικά. Ο ωκεανογράφος, ο άνθρωπος δηλαδή που μας, επί της ουσίας, αυτός μας έδειξε την εικόνα των θαλασσών. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Κουστό, ακόμα ντουγάνια.
1: Δύσκολα όμως την είχες δει την ταινία με τη ζωή του.
2: Όχι, δεν την είχα δει.
1: Να τη δεις.
2: Εγώ είχα δει όλα αυτά τα φοβερά ντοκιμαντέρ.
1: Μέχρι και κυκλοπαίδειες είχαν βγει του Κουστό.
2: Ναι, σωστά, σωστά. Μέχρι και κυκλοπαίδειες, όντως. Υποβρύχες, έρευνες. Απίστευτα πράγματα. Μια φοβερή πορεία, γιατί πέρα από έτσι, ο ωκεανογράφος ήταν και κινηματογραφιστής. Έτσι. Αποτύπωνε απολύτως αυτά τα οποία έβλεπαν τα δικά του μάτια. Μεγάλη προσωπικότητα. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τον καιρό. Λοιπόν, υπάρχει μια αστάθεια στον καιρό και σήμερα. Στην Ήπειρο, μπόρες τις μεσημεριανές ώρες. Μακεδονία, μπόρες τα ορεινά τις μεσημεριανές ώρες, πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Σέρες και Δράμα. Στη Θράκη λίγες μπόρες στη Ροδόπη το μεσημέρι. Θεσσαλία μπόρες το απόγευμα. Στερεά Ελλάδα βροχές στα δυτικά τμήματα το μεσημέρι. Πελοπόννησο και εκεί έχουμε αστάθεια. Πιθανή καταιγίδα στην Κόρινθο, στον ομό Κορινθίας. Στο Ιόνιο πιθανές ασθενείς βροχές σε Λευκάδα και Φαλονιά. Και βελτιωμένος ο καιρός στα νησιά του Αιγαίου. Εδώ στην Αττική ο καιρός θα είναι πολύ καλός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέτροι και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος. Και το μεσημέρι και το απόγευμα, κάποιες νεφώσεις ίσως. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέτροι, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, τα φιλιά μας στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας και φροντίζει να φτάνουν αυτές οι φωνές, οι αγγελικές, παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Την αγάπη μας στα φιλιά μας. Λοιπόν, πρώτη καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Ο φίλος ο Βάιος. Καλημέρα, πρωινή φίλη. Ευχές για μια υπέροχη γλυκιά πεμπτούλα. Για ένα υπέροχο ξημέρωμα, ευχές. Ο φίλος ο Δημήτρης, πάλι. Καλημέρα. Πίου, πίου, το μαύρο πιστόλι. Πίου, πίου, το μαύρο πιστόλι. Ξεκίνησε το περπάτημα, Δημήτρης. Λοιπόν, ο Νικόλας έχει στείλει μια ωραία γελιογραφία. Είναι δύο άνδρες. Ο ένας έτσι είναι λίγο, έχει κυλίτσα λίγο παραπάνω. Ο άλλος του ακουμπά την κυλίτσα του χοντρούλη και του λέει: τι σου είπε ο γιατρός γι' αυτό? Και του δείχνει την κυλίτσα και απαντάει ο άλλος: άστα φίλε, πρόβλημα. Έκανε υπέρηχο και το αρνί κατεβαίνει ανάποδα. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα, τον αγαπημένο ακροατή από τα όμορφα Τρίκαλα. Νάντι και η Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Καλημέρα Ερούλα με τη γλυκιά παρεούλα. Καλή Πεμπτούλα. Εν τω μεταξύ αυτό με το Πεμπτούλα, Παρασκευούλα, Δευτερούλα κτλ. Πάει, το έχουμε κάνει σλόγγαν, πάει, τελείωσε.
1: Σήμα κατά δεθέν.
2: Ναι, ναι. Πήγα χθες στο φούρνο να πάρω κάτι φρυγανιές και μου λέει αυτή στο φούρνο:
1: πήρες μόνο φρυγανιές, πες αλήθεια.
2: Όχι, πήρα φρυγανιές, πήρα ψωμί, πήρα κάτι παγωτά.
1: Ναι.
2: Και κάτι προφιτερόλ που είχε εκεί.
1: Και γιατί λες, πήγα στο φούρνο να πάρω κάτι φρυγανιές. Κατάλαβες τι είσαι. Άσε ρε, σε τα μάτια.
2: Ήθελα να τον παίξω λίγο ταπεινή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και μου λέει καλή γλυκιά την ταρτούλα.
1: Με τόσα που πήρε. Φτάνε γλυκιά. Θα φτάνει σιρόπι.
2: 200 το ζάχαρο. Είχε και κάτι πίτσες εκεί.
1: Πίτσες. Τι ώρα πήγες, θα σου πω αν έπρεπε να τις
2: πω. Τέσσερις. Το απόγευμα.
1: Όχι. Πίτσες αυτές είχαν βγει από το πρωί.
2: Ειδικός. Επίσης, επειδή εδώ στην εκπομπή μοιράζουμε φρέσκα κουλούρια.
1: Ναι, ναι.
2: Καλημέρα, καλή Πεμπτούλα σε όλους. Με φρέσκο χαμόγελο και όμορφη διάθεση. Ο φίλος ο Παύλος, ο γίγαντας. Σήμερα αλμυρά, λέει για τον φίλο μας τον Ηλία. Τυρόπιτα κουρού και σπανακόπιτα.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι.
1: Εντάξει, εγώ θα το φάω όλο το ταψί. Γιατί η μάνα μου με έχει μάθει να μην αφήνω τίποτα στο πιάτο μου.
2: Εννοείται. Φρέσκα κουλούρια. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και αμέσως μετά ελάτε εδώ να περάσουμε ωραία, να ξημερώσουμε μαζί αυτή την όμορφη γλυκιά Πεμπτούλα. 11 του Ιούνιου μπαίνουμε για τα καλά, είμαστε στην καρδιά του Ιουνίου, έτσι. Σιγά σιγά ξεκινάνε και οι προγραμματισμοί των διακοπών. Για στείλτε κανένα μήνυμα, σκοπεύετε να πάτε διακοπές? Πού θα πάτε, αν επιτρέπετε, για το κατά πού το βλέπετε. Και πόσο καιρό, έτσι, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Γιατί έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, λέει, στον προγραμματισμό των διακοπών.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα παραπολιτικά στους 90,1. Εδώ με τον Ηλία Σιλιμά αναλύουμε όλα τα τεχνολογικά αυτά τα... της τεχνολογίας, τα παιχνίδια εδώ που παίζουν τα αγόρια. Με τα συστήματα εδώ τα...
1: Σε πληροφορώ, ναι, έτσι, ότι παίζουν και κορίτσια τα παιχνίδια που παίζουμε εμείς. Δεν είναι, ναι, αγόρια. Αυτό έχει πεθάνει προπολού. Αγόρια και κορίτσια.
0: Όχι,
1: μα, κάτι...
0: μα υπάρχουν και παιχνίδια.
1: Μπορεί να μην βρεθεί στον δρόμο του.
0: Μα υπάρχουν και παιχνίδια έτσι ανάλογα, ρε παιδί, με αναλόγου ενδιαφέροντος. Εμείς σου είπα, παίζουμε μόνο ποδόσφαιρο.
1: Μάλιστα,
0: στο σπίτι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και αυτό που έλεγα στον Ηλία και δεν ήξερα τώρα εγώ, ότι λέω συγγνώμη, αλλά πώς ακούγεται από μέσα. Ακούγονταν ένα συμπαίκτη, ένα Γάλλο. Και ξαφνικά περνάω.
1: Ακούγονται κάτι γαλλικά.
0: Ακούγονταν, ναι, ναι. Αυτό ήταν Γάλλο, δεν ήταν Έλληνα, α πούμε. Αυτό καταλαβαίνει.
1: Εγώ έχω μάθει τι τις καλές τις λέξεις. Μάγοντα!
0: Ω, μοντιέ! Ω, bonjour! Je m'appelle! Σακμαγιάζ, μπαμβαγιάζ, παγουπακάζ.
1: Αυτά.
0: Ναι, ναι, και λέω πώς ακούγεται και τα λοιπά. Και μου εξήγησε εδώ τώρα ο Ηλίας ότι έχει, λέει, έχει μικρόφωνο, λέει, το χειριστήριο. Άκου τώρα να δει.
1: Ηχείο.
0: Σου είπα ότι έσπασα την τηλεόραση. Σας το είπα αυτό, ναι.
1: Για πες.
0: Τελευταία. Δηλαδή μιλάμε για αυτό που κάνω εγώ, δεν πέρα το έχει κάνει κανένας άνθρωπος. Παγκοσμίως.
1: Πώς έσπασε, μου λέει.
0: Πέρναγα μπροστά την τηλεόραση, ναι, μαζί με μια σουγκαρίστρα.
1: Μάλιστα.
0: Κάπως έτσι ξεκίνησε.
1: Αυτό. Το ιδίλιο.
0: Το ιδίλιο.
1: Ναι, και.
0: Και όπως κάνω έτσι το κοντάρι της σουγκαρίστρας για να περάσω.
1: Ναι.
0: Κάνεις την άκρη να περάσω, απόψε θα σε ξεπεράσω.
1: Ναι.
0: Έσπασα την τηλεόραση. Ράγισε σε ένα σημείο.
1: Τέλος.
0: Και απλώθηκε.
1: Τέλος. Τι.
0: Αυτό ήταν. Ναι, ναι, ναι. Είναι αλήθεια. Η τηλεόραση την καταστάθηκε. Αλλά οι νέες τηλεοράσεις έχουν AI.
1: Μάλιστα. Για...
0: Που σημαίνει ότι αν περάσεις τώρα από μπροστά,
1: ναι,
0: ανοίγει η τηλεόραση.
1: Ανοίγει.
0: Πριν από κατά τις 3 και 4 που ξύπνησα για να έρθω εδώ, περνάω μπροστά από την τηλεόραση. Μου λέει καλησπέρα, τι συμβαίνει.
1: Τι συμβαίνει.
0: Τι
1: συμβαίνει.
0: Τι είναι αυτά τώρα. Πού έχουμε μπλέξει. Μας έχει τρελάνει το AI. Τι συμβαίνει, ρε φίλε, να πάμε για δουλειά θέλουμε.
1: Φαντάζεσαι να γίνει τίποτα στον καναπέ για να ανοίξει τηλεόραση και να σου λέει τι συμβαίνει.
0: Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Καλά.
0: Ενδιαφέρον.
1: Το νου σου.
0: Όχι. Συμβαίνει κάτι.
1: Ή να ανοίξει τηλεόραση και να ακούσει.
0: Oh mon dieu. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Θωμά. Καλημέρα, καλή εκπεμπτούλα. Θα ήθελα να πω σήμερα πως οι περισσότεροι οδηγοί ταξί εδώ και περίπου ένα μήνα που κυκλοφορούν στην Αθήνα. Στην Αθήνα και όχι σε συγκεκριμένη περιοχή, ενώ είναι άδειοι, ποτέ δεν σταματάνε για επιβίβαση. Τώρα, Θωμά, κάτσε γιατί με ενδιαφέρει αυτό, γιατί μου συμβεί και εμένα. Ενώ είναι άδειοι, λέει, δεν σταματάνε για επιβίβαση και αναρωτιέμαι τι φταίει. Ο απλός κόσμος που θέλει να πάει στη δουλειά του.
1: Μήπως πηγαίνουν αεροδρόμιο.
0: Αν, ναι, ναι, ναι, θα. Ναι. Αν οι ταξιτζίδες έχουν προβλήματα με την κυβέρνηση, με τον υπουργό κτλ. Γιατί λέει, τι είναι αυτό που συμβαίνει, γιατί
1: είναι
0: ενώ είναι άδειοι, λέει και δεν σταματάνε.
1: Είναι ανοιχτή η σημαία, αυτό έχει σημασία. Άμα δεν είναι ανοιχτή η σημαία, καλώς δεν σταματάει. Άμα είναι ανοιχτή η σημαία και δεν σταματάει, πρόβλημα.
0: Εγώ, αγαπημένε φίλε Θωμά, επειδή το είδα ειδικά την προηγούμενη εβδομάδα να συμβαίνει πολύ έντονα αυτό και μίλησα με έναν. Οδηγό ταξί, μου είπε ότι επειδή έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, πατάω πάνω σε αυτό που είπε Σιλία, επειδή έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, υπάρχουν πολλά δρομολόγια για αεροδρόμιο, πάρα πολλά δρομολόγια για αεροδρόμιο, ένα αυτό, και το άλλο που μου είπε είναι ότι περισσότεροι πλέον επιλέγουν ταξί όχι από το δρόμο, από ψηφιακές πλατφόρμες ή από ραδιοταξί.
1: Είναι ραντεβού, ας πούμε.
0: Ναι, γι' αυτό και... Πολύ σπάνια πια βλέπεις στο δρόμο ανθρώπους,
1: ναι,
0: να περιμένουν ταξί. Έτσι, οι περισσότεροι πια επιλέγουν πλατφόρμες και τα λοιπά. Έχει αλλάξει λίγο, έχουν αλλάξει λίγο οι συνήθειες. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο τον Δημήτρη από τον Μπραχάμι. Γεια σου Δημήτρη μου.

Λοιπόν, να σας πω μερικές ειδήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είχαμε νέες επιθέσεις της Αμερικής στο Ιράν, εκρήξεις κοντά στη Σενάτο Ορμούς. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί το θέμα της εκεχηρίας απέχει πολύ μακριά. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις στις νότιες ακτές της χώρας, ενώ ο στρατός της Αμερικής ανακοίνωσε ότι αρχίζει να διεξάγει νέα πλήγματα σε νόμιμη άμυνα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στο μεταξύ συνεχίζονται και τα επεισόδια στο Μπέλφαστ, εκεί στην Βόρεια Ιρλανδία. Όλα ξεκίνησαν όταν έγινε η επίθεση από έναν Σουδανό 40χρονο σε έναν 30χρονο ένικο της ίδιας πολυκατοικίας, και ο άνθρωπος αυτός τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά, και αμέσως μετά ξεκίνησαν οδομαχίες, άρχισαν οι κάτοικοι εκεί να διαδηλώνουν, βίαιες διαδηλώσεις, έντονα επεισόδια, πρωτοφανή με διαδηλώσεις, έκαψαν σπίτια μεταναστών, καταστήματα μεταναστών. Η κατάσταση θεωρείται έκρηθμη ακόμα και σήμερα, δύο μέρες μετά.

0: Και βεβαίως χθες ήταν τα εγγένεια του μεγαλύτερου αρχιτεκτονικού θαύματος του Γκαουντί. 144 χρόνια μετά ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια. Τρομερό έργο, απίστευτο. Ένα από τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά, ναι, ίσως και το μεγαλύτερο στον κόσμο. 144 χρόνια έκανε να ολοκληρωθεί αυτή η περίφημη εκκλησία, Σαγράδα Φαμίλια, που σημαίνει τικι-τικι-τικι-τικι, κλείσει και κανένα κινητό, ρε Πανάγιο. Καλά, αν ήταν άλλος ο Χολύπτης, τώρα θα με είχε κράξει, να τα λέμε και αυτά. Ηλία μου, αγαπημένε μου, Ηλία! Αγαπημένε μου! Ο Κωνσταντίνος είναι. Πάει η τηλεόραση, Έρη, πάει. Άστα, άστα, Κωνσταντίνε. Η καινούργια λέει είναι ματάκιας. Μα καλά τα λέει ο Ηλίας. Καλά τα λέει. Δεν το έχουμε σκεφτεί. Μα να μου πει 3 ώρα τη νύχτα καλησπέρα τι συμβαίνει.
1: Όπα.
0: Άμα.
1: Απ.
0: Ναι. Να τα ακούσω αυτό το τραγούδι και να είσαι με ένα κοκτέιλ. Πρόσεξε. Κοκτέιλάκι.
1: Ναι.
0: Α, έτσι κάπου.
1: Πού?
0: Σε ένα γιότ, ρε παιδί μου. Αφού το κάνεις που το κάνεις στο όνειρο, να το κάνεις σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Πού δεν δω. Να ακούς το τραγούδι στο μπαλκόνι του σπιτιού σου.
1: Και να ακούς. Καλή παρέα να υπάρχει. Και όλα γίνονται.
0: Στο PlayStation 5, ξέρω.
1: Όχι, γενικώς. Εντάξει, τώρα που το λες.
0: Σέπισα. Σέπισα. Σ' άρεσε.
1: Εντάξει,
0: σ' άρεσε το.
1: Δεν ήταν αυτή η πρώτη μου σκέψη. Πάντως,
0: ναι, παρακαλώ. Ναι.
1: Εντάξει, είπαμε παιδιά.
0: Αλλά εντάξει, ναι.
1: Αλλά μην τα κάνουμε όλα ίσιομα.
0: Έτσι, σωστά, σωστά.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε λοιπόν τα εγγένεια της εκκλησίας, της μεγαλύτερης εκκλησίας, του μεγαλύτερου χριστιανικού ναού στον κόσμο. Ύψος 172 μέτρα, παρακαλώ. Η ιστορική αυτή στιγμή συμπίπτει με τη συμβολική επέτειο από τη συμπλήρωση 100 ετών από το θάνατο του αρχιτέκτονα του Θεού, του Αντώνη Γκαουντί, ο οποίος πέθανε το 1926, χωρίς φυσικά να δει το έργο της ζωής του να ολοκληρώνεται. Φανταστείτε ότι εμπνεύστηκε το έργο αυτό τη Σαγράδα Φαμίλια το 1882. Εκείνος πέθανε το 1926 και από το 1882 μέχρι σήμερα η εκκλησία κατασκευαζόταν. Επειδή έχω πάει στη Σαγράδα Φαμίλια, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι αρχιτεκτονικό θαύμα αυτό ακριβώς που λένε, ισχύει. Δηλαδή μιλάμε για έναν τεράστιο ναό, αφού 172 μέτρα, που σε κάθε του γωνιά υπάρχει και ένα
1: μια λεπτομέρεια.
0: Μια λεπτομέρεια. Και γι' αυτό λέγεται Σαγράδα Φαμίλια Αγία Οικογένεια, διότι έχει μέσα όλους τους, όλους τους Αγίους παγκοσμίως. Φυσικά τα εγγένεια έκανε ο Πάπας Λέων και ήταν εκεί φυσικά η βασιλική οικογένεια, πολιτική και φυσικά πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος συγκεντρώθηκε εκεί, θεώρησε ότι όλο αυτό...
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Είναι ορόσημο και πέρα από το εντυπωσιακό ύψος που έχει, ο Γκαουντί είχε επιμείνει ότι το κτίσμα αυτό είναι κάτι που δείχνει ότι κανένα ανθρώπινο δημιούργημα δεν πρέπει να ξεπερνά το έργο του Θεού. Μουσική 172 λοιπόν μέτρα ύψος, 18 πύργοι προβλέπονταν στο σχέδιο του Γκαουντί, 5 εκατομμύρια επισκέπτες μόνο τον τελευταίο χρόνο. 240 εκατομμύρια ευρώ η συνεισφορά των έργων του Γκαουντί στην οικονομία της Βαρκελόνης. Οι Ισπανοί έχουν τον Γκαουντί και τα έργα του και την Μπαρσελόνα. Σε αυτά επενδύουν. Ξέρετε πόσο κοστίζει να πάρεις ένα αναμνηστικό δωράκι από τις μπουτίκ της Μπάρτσα? Α, καλά.
1: Πόσο?
0: Άντε, γεια. Πανάκριβο.
1: Με πόσο?
0: Όλη αυτή τη φιλοσοφία δεν είναι μόνο η ομάδα, έτσι, δεν είναι μόνο η ομάδα. Γι' αυτό λένε μεσκέων κλαμπ, δεν είναι μόνο η ομάδα. Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία, σου λένε. Οπότε, πας μέσα στη μπουτίκ, έτσι. Mm-hmm. Και θα πάρεις, τι θα πάρεις, πάρεις μια κούπα, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Έτσι, εδώ στην Ελλάδα μπορεί να πάρεις μια κούπα που να κάνει, ξέρω εγώ, 10 ευρώ, λέμε τώρα.
1: Μάλιστα.
0: 17, 20. Mm-hmm. Να πάρεις μια μπλούζα, μια εμφάνιση. 60, 70, 80. Κοπανάνε. Mm-hmm. Γιατί όλοι αυτό θα πάνε να πάρουν στη Βαρκελόνη, θα πάνε να πάρουν. Κατάλαβες? Οπότε το πουλάνε αυτό, ξέρουν πολύ καλά να το πουλάνε. Ωραία είναι οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί θεωρούνται από τους τυχερούς για τη φετινή τουριστική σεζόν.
1: Γιατί?
0: Θεωρούν ότι αυτή όλη η κρίση στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσει όλες τις χώρες πλην της Ισπανίας. Πρώτον, διότι θεωρείται πολύ μακριά από το σημείο του πολέμου και θεωρείται πολύ πιο εύκολο για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους να κατέβουν προς ισπανικές ακτές παρά να έρθουν νοτιότερα, Ιταλία, Ελλάδα κτλ. Κύπρο. Η Κύπρος επηρεάζεται πάρα πολύ στον τουρισμό φέτος. Έτσι. Επίσης, αυτοί έχουν άλλου είδους τουρίστες. Δεν έχουν τους τουρίστες που έχουμε εμείς. Έτσι. Έχουν άλλο. Παίρνουν από άλλη αγορά. Έτσι. Πιο πολύ Βορειοευρωπαίους και τέτοια. Ενώ εμείς είμαστε περισσότερο με Γερμανία, Βρετανία κτλ. Αυτοί έχουν πολλούς Βορειοευρωπαίους και επίσης το αεροδρόμιο τους έχει πολλές συχνές διασυνδέσεις. Μετά, γεωγραφικά, αν το δεις, είναι πολύ κοντά σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Άρα είναι ευνοημένοι. Ωραία είναι η Ισπανία. Α, να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε.
1: Έχεις πάει να φανταστεί για να τα λες.
0: Έχω πάει, ναι, και στη Μαδρίτη και στη Βαρκελόνη. Μεγαλεία, μεγαλεία.
1: Και ωραία πόλη ποια ήταν?
0: Βαρκελόνη. Η μοναδική πόλη παγκοσμίως που τα Ολυμπιακά κίνητα τα αξιοποίησε τελείως, καμία σχέση με εμάς εδώ, έτσι. Αξιοποίησε απολύτως τα Ολυμπιακά κίνητα και όταν βρίσκεσαι, ας πούμε, στον κεντρικό δρόμο της Βαρκελόνης, που, σαν να λέμε τώρα ότι είσαι στην Πειραιώς, ρε παιδί μου, έτσι, και που ξεκινάει από την Ομόνια και φτάνει στον Πειραιά. Αυτοί έχουν τη Λαράμπλα, έτσι λέγεται. Είναι ένας δρόμος που μόνο για περπάτημα. Περπατάς, δεξιά-αριστερά, μαγαζιά, αγορές, λουλούδια, εστιατόρια, καφέ κτλ. Και καταλήγει αυτός ο δρόμος στη θάλασσα, στην παραλία τους, στο άγαλμα του Κολόμβου που δείχνει την Αμερική. Φανταστικά. Και μετά είσαι εκεί πάνω στην παραλία με την άμμο για αυτά. Είναι άλλο, άλλη φάση. Είναι ωραίοι, έχουν άλλη κουλτούρα. Μοιάζουμε λίγο βέβαια, μοιάζουμε στην κουλτούρα αρκετά, αλλά νομίζω ότι αυτοί το έχουν εξέλιξει πολύ. Λοιπόν, ο φίλος ο Θωμάς επιμένει για το ταξί. Όλοι λέει με κλειστή σημαία και στην Κυψέλη λέει χθες πέρασαν καμιά δεκαριά και τίποτα.
3: Αν είναι κλειστή σημαία, δεν μπορείς να του πεις κάτι όμως.
0: Ναι, αλλά ούτε πριν δύο εβδομάδες από 2-3 λέει τα ταξί, λέει και τα λοιπά, δεν ερχόταν λέει σε Κυψέλη για να πάω στο κέντρο. Μιλάμε λέει κατόπιν μάλιστα και τηλεφωνήματος. Λοιπόν, ο Κάρολος, καλημέρα την αγάπη μου στο πιο ωραίο δίδυμο των FM. Θέλω και εγώ λέει PlayStation, λέει ο Κάρολος. Έστω λέει το 2. Παίζει το 2.
3: Πώς δεν παίζει.
0: Παίζει.
3: Κοίταξε να.
0: Τα παιχνίδια παίζουν.
3: Θα σου πω το εξής. Να πω στον Κάρολο. Λοιπόν, υπάρχουν καταστήματα τα οποία η μαμά εταιρεία δεν τα υποστηρίζει.
0: Ναι.
3: Έτσι. Αλλά όλα αυτά τα παιχνίδια που παίζανε στο PlayStation 2 υπάρχουν καταστήματα που όχι μόνο πουλάνε κονσόλες που είναι σαν καινούργιες,
0: ναι,
3: έτσι, πουλάνε και τα παιχνίδια που παίζανε στις κονσόλες αυτές. Και μάλιστα τώρα το PlayStation 2 το μπορεί να το βρεις μέχρι 100 ευρώ, 150.
0: Μάλιστα.
3: Και είναι σαν καινούργιο, σαν να το πήρες τότε.
0: Λοιπόν, ο Νικόλας λέει 144 χρόνια λέει για να ολοκληρωθεί η Σαγράδα Φαμίλια και μετά λέγανε λέει για το μετρό της Θεσσαλονίκης, λέει ότι άργησε. Καλό. Καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσικούλα και επανερχόμαστε σε ολίγον τι.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά σου 90,1. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο το Δημήτρη από τον Μπραχάμι. Στην αγαπημένη τη φίλη τη Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη. Και στο φίλο μας το Σπύρο από τη Χίο. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Γλυκοχαράζει, Λία, γλυκοχαράζει.
1: Γλυκοχαράζει, επιτέλους. Γλυκοχαράζει. Πάμε επιτέλους. Σπίτι, δεν γράφει σήμερα.
0: Α, δεν γράφει σήμερα.
1: Πάμε για ύπνο.
0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης, είμαι τρολάρη ή λέει αλήθεια? Θα βάλω τη γυναίκα μου, λέει, να ακούσει την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Γιατί σφουγγαρίζοντας και εγώ έσπασα την τηλεόραση και μου είπε ότι είμαι απίστευτος και πώς το έκανα αυτό. Τελικά υπάρχει Θεός? Είμαστε δύο, λέει ο Παναγιώτης. Με τρολάρη 100%. Αυτό που έκανα εγώ, Παναγιώτη, καταρχάς, είναι 1 στο εκατομμύριο.
1: Απλά είστε τώρα 2 στο εκατομμύριο.
0: Απλά ο Παναγιώτης τώρα με τρολάρη. Σιγά μην το έκανα. Αυτό καταρχάς Παναγιώτη μου, για να το κάνεις, να σπάς την τηλεόραση με τη σφουγγαρίστρα, θες ταλέντο.
1: Πάνω θα μπλέξεις.
0: Ναι. Θες ταλέντο,
1: Πάνω.
0: Παναγιώτη.
1: Πάνω. Συγκρατήσου.
0: Συγκρατήσου, Παναγιώτη, συγκρατήσου.
1: Γιατί σε βλέπω να κοιμάσαι στο welcome.
0: σου λέω δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά, πραγματικά. Εν τω μεταξύ, το άλλο τώρα. Η τηλεόραση ήταν σβηστή εκείνη την ώρα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα.
1: Έτσι.
0: Δεν το κατάλαβα εγώ τι ράγησε η τηλεόραση.
1: Επειδή είχε μαυρίλα.
0: Αφού ήταν μαύρη, δε. Μαύρη.
1: Και όταν άνοιξε.
0: Πρόσεξε τώρα. Και έχω βάλει τώρα να δω το. Το ποτάμι, να πω πώς θα δω. Το ποτάμι.
1: Και έτρεγε το ποτάμι.
0: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Και ξαφνικά βλέπω.
1: Κάτι δεν πήγαινε καλά.
0: Αρχίζει και ραγίζει. Τα πίξελς, ξέρεις, μαυρίζουνε, κάνουν, κοκκινίζουν, πρασινίζουν. Τι είπα, τι λέω, ρε.
1: Τι σκοτάκι τον κάνω.
0: Τι έγινε, λέω εγώ.
1: Ο σύζυγος τι είπε?
0: Δεν κατάλαβες. Το τερμάτισα.
1: Διαφες.
0: Το ρίξε στα παιδιά, νομίζω ότι τα παιδιά κάνανε κάποια ζημιά.
2: Δεν τρέπεσαι, ρε.
0: Τα ρίχνω στον ένα, τα ρίχνω στον άλλο, μετά τα ρίχνω στο μεγάλο.
1: Δεν τρέπεσαι, ρε.
0: Ο μεγάλος λοιπόν μου λέει, συγγνώμη, εγώ έχω να δω τηλεόραση 3 μέρες. Και ξαφνικά βλέπουμε, συνειδητοποιώ τη σκηνή με τη σφουγγαρίστρα τώρα. Εκεί το συνειδητοποίησα. Γιατί άκουσα τον μπάμερ, παιδί μου, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν θες να ξέρεις μετά. Με περιέλαβαν και οι τρεις.
1: Έτσι, καλά σου εξηγήθηκαν.
0: Καλά μου εξηγήθηκαν, ναι.
1: Ναι, γιατί πήγες να τα ρίξεις αλλού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι τίποτα άλλο.
0: Ξεκάθαρα.
1: Το έκανες, να το λουστείς.
0: Πλέρωνε τώρα. Και να έχεις και το AI να σου λέει καλή.

0: Λοιπόν, έχουν βγει τα στοιχεία για τις διακοπές και λένε ότι αρχίζει σιγά σιγά. Έτσι, και προγραμματίζουν οι περισσότερες οικογένειες τις διακοπές τους για το φετινό καλοκαίρι, το οποίο έχει φτάσει. Εντάξει, παιδιά, τι έμεινε μέχρι τον Αύγουστο, 1,5 μήνας είναι. Αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι λίγοι αυτοί που θα κάνουν πολλές μέρες διακοπές. Οι πιο πολλοί θα κάνουν λίγες μέρες διακοπές της τάξης των 3-4 ημερών, ηλία. 3-4 ημέρες.
1: Ας το μωρέ,
0: δηλαδή, είναι τώρα, τρομερό αυτό το πράγμα. Είναι τρομερό. Όσο θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια, μιλάμε για τα πολύ προηγούμενα χρόνια, πολλά προηγούμενα χρόνια, που ήμασταν παιδιά και 3 μήνες ήταν διακοπές.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: 2 έγιναν 1 μήνα, τον Αύγουστο. Μετά ξαφνικά ο 1 μήνας έγινε 3 εβδομάδες. Οι 2 μία εβδομάδα. Και τώρα φτάσαμε στις 3-4 μέρες. Είναι τρομερό.
1: Δουλεύεις ένα χρόνο για να πας 3-4 μέρες. Δύσκολο.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για στείλτε μας κανένα μήνυμα. Πού σκοπεύετε να πάτε φέτος το καλοκαίρι?
1: Εν τω μεταξύ δεν είναι 3 μέρες ούτε για ζήτω. Δηλαδή,
0: μια μέρα να πας, μια μέρα να γυρίσεις.
1: Όχι, πού να φύγει όλη αυτή η κούραση, ας πούμε. Όλος αυτός ο αγώνας πρέπει να είναι. Σου λένε θα πας διακοπές, να χαλαρώσεις, να κάνεις τα ράτσα.
0: Να.
1: Τίποτα.
0: Καταρχάς την πρώτη εβδομάδα των διακοπών είσαι τελειωμένος.
1: Εγώ θα σου πω το
0: εξής. Πες στο κρεβάτι και.
1: Δεν πήρα άδεια εδώ πέρα τις προάλλες.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Κοιμόσουν.
1: Ξέρεις, κοιμόμουν, τι πάει να κοιμόμουν. Πεταγόμουν κάτι στις 3, κάτι στις 4, ας πούμε και τέτοια.
0: Ναι, ο οργανισμός χαλαρώνει μετά τη βδομάδα.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Ξέρεις πότε συνήλθα?
0: Όταν ερχόσουν.
1: Μια μέρα πριν την
0: που μετά σε πιάνει το άλλο ψυχολογικό. Πού πάω?
1: Όχι, δεν έχω τέτοια θέματα. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ. Εγώ είμαι από τους τυχερούς. Κάνω δηλαδή τη δουλειά που μου αρέσει. Που...
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όντως. Ισχύει και για μένα αυτό. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα, παιδιά. Χθες πήγε, λέει, 2 φορές παράταση στο μπάσκετ. Πάλι χτυποκάρδια, λέει. Πήραμε μια πίτσα 24 κομμάτια και δεν έμεινε ούτε κολυμπηθρόξυλο.
1: Πού να φτάσουν 24 κομμάτια για τόσα λεπτά αγώνα? Χωρίς μπύρες, ξέρω, σφύρι, τι είπε. Το μάθατε.
0: Με νεράκι, με νεράκι. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός χθες. Στο μπάσκετ.
1: Τώρα, δηλαδή, ναι. Να σου τώρα πω κάτι. Κρυθούν... Εγώ θα σου το πω σαν βάζελος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αν δεν φύγει, αν δεν αλλάξει ο προπονητής, δεν θα δούμε.
0: Ναι, ναι. Νομίζω θα με βρίσκεις σύμφωνη η Ηλία μου. Σύμφωνη. Αταμάν. Τράβα στην Τουρκία, καμάρι.
1: Πολύ, πολύ κλάμα. Πολύ κλάμα.
0: Εντάξει. Δεν μπορούμε άλλο. Αρκετά.

0: Ξέρεις τι λένε ποιος θα έρθει. Ψιθυρίζεται.
1: Ο Μπράντοβιτς.
0: Έτσι λένε.
1: Ναι, ναι. Τα κομμάτια, τα κομμάτια. Τι νομίζεις. Όπου μπορεί ο καθένας.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και λέμε για διακοπές. Να σας πούμε εσάς που είστε δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού ή κάποιοι από εσάς που τέλος πάντων κάνατε τις αιτήσεις σας αλλά έχουν απορριφθεί, ότι κατά εξαίρεση θα δοθούν ακόμη 30.000 βάουτσερ, 30.000 επιταγές για δωρεάν διακοπές. Είναι σημαντικό το νούμερο αυτό. Αντί για 300.000 λοιπόν, αποφασίστηκε η ΔΥΠΑ να δώσει για τον κοινωνικό τουρισμό επιπλέον 30.000 επιταγές. Και αυτό διότι υπήρχε πολύ πολύ μεγάλη συμμετοχή. Θα αφορά τώρα, οι 30.000 ποιοι είναι, είναι οι επιλαχόντες. Αυτοί που είχαν υποβάλει αίτηση, πληρούσαν τις προϋποθέσεις, αλλά δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί έτσι, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις, δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επειδή υστερούσαν σε κάποια μόρια. Αυτό λοιπόν θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Οι ωφελούμενοι μπορεί να είναι να τους δοθεί μια ακόμη ευκαιρία χωρίς να χρειάζεται να κάνουν κάποια αίτηση. Οι ωφελούμενοι λοιπόν αποκτούν δικαίωμα ακόμη και για 6 διανυκτερεύσεις σε κάποιο τουριστικό κατάλημα που επιλέγουν, με ιδιωτική συμμετοχή που ξεκινά από 1 ευρώ και δεν θα ξεπερνά τα 12 ευρώ τη βραδιά, αναλόγως φυσικά τα χαρακτηριστικά του καταλήματος. Υπάρχει και λίστα με προορισμούς και για την διαμονή και τα λοιπά. Τώρα το θέμα είναι ότι αν τα καταλήματα που συνεργάζονται θα βρεθούν, δηλαδή θα βρεθεί η διαθεσιμότητα, γιατί από ό,τι βλέπω, διαβάζω και τα λοιπά, επειδή ίσως είναι και αρκετοί δικαιούχοι, οι επαγγελματίες του κλάδου κρατούν ένα-δυο δωμάτια για τον κοινωνικό τουρισμό, αλλά και τα υπόλοιπα οφείλουν να τα διαθέσουν και στις πλατφόρμες, γιατί υπάρχει και αυτή η δέσμευση από την πλευρά τους, και κάποια να τα χειριστούν οι ίδιοι. Η λίστα με τους προορισμούς όπου η συμμετοχή είναι μηδενική είναι η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Κός, η Σάμος και η Ρόδο. Εκεί λοιπόν μπορούν να εξασφαλίσουν με τις επιταγές ακόμη και 10 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν. Ενώ σε Βόρεια Εύβοια, Μαγνησία, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα και Εύρο, οι δωρεάν διανυκτερεύσεις φτάνουν μέχρι και τις 12. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
4: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο τον Ανδρέα, τον οδηγό φορτηγού που βγήκε για δρομολόγιο ήδη. Καλημέρα Ανδρέα, καλές διαδρομές. Ο φίλος ο Βάιος λέει: Έρη φέτος Θεού θέλοντος και Θεού επιτρέποντος, έχει λέει διακοπές το μενού Κρήτη, Πρέβεζα, Πάργα. Όσο για την εκκλησία της Σαγράδα Φαμίλια λέει που είπες, τι να μας πούνε λέει, Αγία Σοφιά δεν τη φτάνει κανένας λέει. Να είσαι καλά Βάιλ, ελπίζω να έρθεις στην Πρέβεζα, όταν θα έρθεις στην Πρέβεζα να έρθεις να με βρεις. Γιατί εκεί είναι ο δικός μου παράδεισος. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν στα περίπτερα όλης της χώρας, η κυβωτός της Ορθοδοξίας, ο κύριος Δημήτρης Λυκούδης είναι μαζί μας, θεολόγος και διευθυντής της εφημερίδας. Καλημέρα σας κύριε Λυκούδη, καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο, μία όμορφη ημέρα να έχουμε.
0: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα με την εφημερίδα μας?
1: Έχουμε μία πρωτίστως με τις προσφορές που δεν θα κουραστώ κάθε εβδομάδα να λέω ότι είναι ξεχωριστές. Μία πολύ όμορφη βυζαντινή εικόνα από τη μεγάλη ομολογουμένη συλλογή της Κιβωτού για να επιλέξουν οι φίλοι αναγνώστες ποια θέλουν να έχουν μαζί του κανονικού μεγέθους βυζαντινής τεχνοτροπίας και μαζί όλο το ρεπορτάζ από την πρόσφατη επίσκεψη του Πατριάρχου Ιεροστολήμων κυρίου Θεοφίλου στην Αθήνα. Ξέρετε, ο κύριος Θεόφιλος δεν βγαίνει συχνά από το Ισραήλ. Δεν του αρέσουν τα ταξίδια. Για πολλούς λόγους. Για να έλθει όμως στην Αθήνα, όπως ξέρετε, συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο, με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Για να έλθει στην Αθήνα και μάλιστα με σχεδόν μεγάλη συνοδεία από τους άμεσους συνεργάτες του, σημαίνει ότι αυτό το οποίο γράφουμε και φωνάζουμε τόσο καιρό, ότι το Πατριαρχείο είναι σε ένα αδιέξοδο, κυρίως οικονομικό, διότι λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή,
0: ναι,
1: όλος ο προσκυνηματικός τουρισμός έχει χαθεί. Δεν είναι υπερβολή να λέμε ότι ζει το Πατριαρχείο από τους προσκυνητές, από τα μεγάλα γκρουπ που πηγαίνουν εκεί καθημερινά από όλο τον κόσμο. Επομένως υπάρχει ένα ζήτημα και πρέπει να τονίσουμε ότι διαχρονικά το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, τόσο μέσα από την πρεσβεία του στο Ισραήλ αλλά και από το Γενικό Προξενείο στα Ιεροσόλυμα, δεν μπορεί να σταθεί δίπλα στο Πατριαρχείο, παραμένει σε κάποιες γενικές αυρότητες περί του ελληνοορθοδόξου χαρακτήρα και του προσκυνηματικού χαρακτήρα γενικότερα που παίρνει το Πατριαρχείο στην Ιερουσαλήμ.
0: Ναι.
1: Θέλει στήριξη άμεσα, διότι έχουν μείνει λίγοι πατέρες, η αγιοταφική αδελφότητα δεν μετρά πολλού, μάλιστα σε μεγάλη ηλικία. Θέλει υποστήριξη μεγάλη και κυρίως άμεσα οικονομική το Πατριαρχείο για να μπορεί η ελληνοορθόδοξη σημαία να βρίσκεται στα μοναστήρια και να υπάρχει το Πατριαρχείο εκεί που υπάρχει ανά τους αιώνας. Επομένως δεν είναι απλή η επίσκεψη και θέλω να προσθέσω ότι όσοι γνωρίζουν τα θέματα του Πατριαρχείου των Ιεροστολήμων, ο Πατριάρχης δεν, όπως το τονίζω, δεν κάνει συχνά ταξίδια και όταν κάνει μόλι τη συνοδεία σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Αυτό και άλλα πολλά όσον αφορά τις ειδήσεις των Μητροπόλεων αλλά και από τα Πατριαρχία και από την Ομογένεια με την κυβωτό της Ορθοδοξίας που σήμερα κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα της χώρας.
0: Και που βεβαίως κύριε Λυκούδη, επειδή χθες το βράδυ λέγαμε νωρίτερα στην εκπομπή ότι εχθές έγινε η πρώτη λειτουργία στη Σαγράδα Φαμίλια, την Αγία Οικογένεια, την πιο μεγαλοπρεπή, το πιο μεγαλοπρεπή ναό παγκοσμίως πια, με 172 μέτρα ύψος, η μεγαλοπρέπη αυτή, η αρχιτεκτονικό θαύμα του Γκαουντί. Εκεί λοιπόν ο Πάπας Λέων πέταξε καρφί, θα λέγαμε, στον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, είναι πολύ ιδιαίτερα αυτό που είπε για τον πόλεμο. Είπε ότι οι χριστιανοί δεν μπορούν να είναι υπέρ του πολέμου. Επί της ουσίας είναι ο πρώτος Αμερικανός Πάπας στην ιστορία που είναι επικριτικός απέναντι στον πόλεμο για τη Μέση Ανατολή. Παίρνει ξεκάθαρη θέση.
1: Εντάξει, νομίζω δεν είναι υπερβολή να φτάνουμε στο σημείο αυτά τα οποία θα πρέπει να είναι πάγιες θέσεις για την Ορθόδοξη Εκκλησία και να ακούγονται στα δημόσια φόρα, να ακούγονται από τον Πάπα και όχι από Ορθόδοξους Ιεράρχες.
0: Mm-hmm.
1: Θα περίμενε κανείς, όχι ότι δεν συμβαίνει από την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά θα περίμενε κανείς να υπάρχει η προκαθήμενη, γενικότερα των Ελληνοορθόδοξων Πατριαρχείων, Όχι ότι δεν το κάνουν, αλλά θα έπρεπε να είχαν πιο στεναρή στάση απέναντι σε αυτά τα ζητήματα, κυρίως το τονίζω, απέναντι και μπροστά στους ισχυρούς εντός εισαγωγικών της γης, εκεί που πρέπει να ακούγεται όχι απλά η ορθόδοξη φωνή, αλλά η φωνή της κοινής λογικής, αυτή που λέει ότι ο πόλεμος δεν οδηγεί πουθενά, οδηγεί στην αφάνεια. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι πάντες και πρέπει να ακούγεται πρόσωπο προς πρόσωπο, ανοιχτά, τα δημόσια χώρα και κυρίως...
2: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.

Άννη μου τώρα το άνοιξε το μήνυμά σου και δεν πρόλαβα να το, να το μελετήσω καλά. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε, καλώς ανταμώσαμε. Δύο μόλις λεπτά μετά τις 6 παραλάβαμε σκυτάλη από παραπολιτικά. Και λέμε την πρώτη καλημέρα από τον Στάτους 107.7. Είναι 5η και είναι 11 του Ιούνιου 2026. Μετά Χριστόν, βέβαια.

τροπικό άνεμο. 30 βαθμούς το μεσημεράκι με νοτιάδες οι οποίοι θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τα 4 μποφόρια. Πριν ένα λεπτό έσκεσε μύτη ο ήλιος, εγώ δεν τον βλέπω, εσείς τον βλέπετε πιθανότητα που είσαστε πιο προς τον κάμπο και θα δύσει στις 8:47. Του Βαρθολομαίου και του Βαρνάβα είναι σήμερα, των Αποστόλων, Βαρθολομαίος και Βαρνάβας. Του Αγίου Λουκά του Αρχιεπισκόπου, λέει το εορτολόγιο των Χριστιανών Ορθοδόξων. Και του Αγίου Ζαφυρίου του Νεομάρτυρα. Οπότε σήμερα γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας, ο Λουκάς, η Λουκίτσα, η Ζαφυρία, η Ζαφυρό, η Ζαφυρίτσα και ο Ζαφύρης. Ο Ζαφύρης ήταν μαρμαράς στο χωριό. Είχε πάθει ένα τύχημα μια φορά, τον συνάντησε στο νοσοκομείο. Τον γνώρισε από τα μάτια. Όλος μες μια γάζα ήταν. Πώς έπεσε, πού έπεσε δεν ξέρω. Καλημέρα, καλό προπαρασκευή. Προπαρασκευή είναι σήμερα, καλό προπαρασκευή.

Αγρίεψε ο κόσμος, κύριε Αριστίδη. Δεύτερη μέρα επεισοδίων, λέει, στο Belfast, μετά την επίθεση με μαχαίρι που είχαμε εκείνον τον, πώς τον είπαμε, τον Αμάν Νταντά, τον Αμπτουλά Χαμαντούμ. 27 άνθρωποι, λέει, κατέληψαν τα σπίτια τους. Το συζητούσα χθες λίγο με φίλους και γνωστούς το θέμα. Δεν το διαβάζω στο ρεπορτάζ. Είναι λίγο, ξέρεις, είναι αυτή η αναστάτωση η οποία φέρνει μια κοινωνία σε αδιέξοδα. Δεν ξέρεις πώς να το σκεφτείς, πώς να το διαχειριστείς, πώς να το εντάξεις μέσα στο εγκεφαλικό σου στερέωμα. Ένας τραυματίας έχασε, λέει, το αριστερό του μάτι και νοσηλεύεται με σταθερή κατάσταση. Σφοδρή καταδίκη, λέει, της βίας και των ψευδών πληροφοριών που διακινούνται, λέει, στα κοινωνικά δίκτυα. Τώρα, πώς ξεκίνησε, τι ξεκίνησε και πώς έγινε, από ένα επεισόδιο το οποίο ήταν αποκρουστικό, βέβαια. Δεύτερη μέρα γίνεται χαμός, χαντάς μεγάλος. Είναι σαν να λέει, λέγαμε χθες με τον Γιάννη το Ρέπιτς, είναι σαν να λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, εδώ τώρα στην τοπική μας κοινωνία, ότι ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, ας πούμε, ή ένας δημοσιογράφος, ένα ραδιόφωνο γνωστό της πόλης, κατηγορήθηκε για απόπειρα δολοφονίας ή απόπειρα βιασμού ανηλίκου και ο κόσμος πλάκωσε όλα τα ραδιόφωνα. Ό,τι ραδιόφωνο υπήρχε, όπου έβλεπε ραδιόφωνο, το σπάνε. Ή ένας ταξιτζής, ας πούμε, λέει, ένας ταξιτζής έκανε κάτι κακό και όπου έβλεπε ταξί, βάλε αλάτι, λένε. Τι να πω, δεν ξέρω, είναι αυτά τα τρελά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν, που έχουν βέβαια πατήματα σε μια αγανάκτηση της κοινωνίας, των ανθρώπων, έτσι, με αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας και με όλα αυτά τα οποία επιτρέπονται και ανέχονται κάποιοι οι οποίοι δεν θα έπρεπε να ανέχονται, σε αντίθεση με κάποια άλλα τα οποία γίνονται πάρα πολύ αυστηροί. Ανισορροπία λέγεται αυτό.

Καλημέρα στον Νικολή, ο οποίος μου στέλνει εκπληκτικές φωτογραφίες, και ο Αντώνης, καλημέρα λέει, από το δρόμο για Κατερίνη. Ωραίες φωτογραφίες με την Ανατολίνα, ρόδο, κόκκινο, πορτοκαλίζει. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα στον κύριο Σάβα, στον Αντωνάκη, good morning.

22 στρέμματα κάηκαν, λέει Βασιλάκη, από την πυρκαγιά η οποία προκλήθηκε στο Φίλιρο. Τα λέγαμε χθες με την Κατερίνα. Συγγνώμη λίγο, λέει, από τα κλιματιστικά είναι αυτά. Καταλαβαίνεις, ε. Προσοχή στα κλιματιστικά, παιδιά, παρένθεση μικρή. Προσοχή στα κλιματιστικά, τώρα τα χρειαζόμαστε, τα έχουμε ανάγκη. Αλλά μην τα πολύ αγκαλιάζεις, γιατί θανατηφόρα. Θανατηφόρα η σχέση με τα κλιματιστικά. Προσοχή. 22 στρέμματα, λέει, κάηκαν στο Φίλιρο. Συνεργείο που έκανε, λέει, δουλειές, ξεκίνησε τη φωτιά. Τρελαίνομαι ώρες-ώρες, ειλικρινά. Δηλαδή, παθαίνω το κουκουμπλόκο, παθαίνω. Τα ακούω αυτά τα πράγματα, τρελαίνω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μου είπε, βέβαια, ο Πέτρος, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε χθες, ο Πέτρος που είναι και σχετικός με αυτά, ότι όταν κάνεις τροχό, ας πούμε, ή κάνεις τέτοιου είδους εργασίες εξωτερικές, μπορεί, ας πούμε, κάποια σπίθα να σιγοκαίει κάτι. Αυτό μπορεί να είναι μια περίπτωση, ας πούμε, κανονική. Αλλά με τόσο κόσμο τώρα, δηλαδή, παίρνει φωτιά κάτι, το κάθε κάποια στιγμή εκδηλώνεται η φωτιά, την ευλέπεις, ας πούμε. Δεν είναι κάτι που άναψε, ας πούμε, σε ένα τυχαίο ήσυχο μέρος που δεν περπατάει κανείς ή δεν πατάει κανείς. Είσαι εκεί μέσα στη δραστηριότητα των ανθρώπων, ας πούμε, για παράδειγμα. Και σου έχει ξεφύγει, δεν την έχεις πάρει χαμπάρι. Δεν θέλω να μου φαίνεται, δεν ξέρω αν σας φαίνεται λίγο παράξενο εσάς. Εμένα μου φαίνεται λίγο παράξενο. Ναι, θα μπορούσε να πάρει φωτιά κάτι, ας πούμε, από τροχό, από ηλεκτροκόλληση και οτιδήποτε, αμέσως, μπαμ μπαμ, το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει σε δευτερόλεπτα. Αλλά είσαστε τόσοι νοματέοι εκεί, δηλαδή έγινε μπροστά στα μάτια σας, δεν είναι πώς. Πετάχτηκε πολύ μακριά, φαίνεται, δεν το πήρες χαμπάρι. Θέλει προσοχή, θέλει προσοχή. Δημητράκη μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Καλό πρωινό Πέμπτης, μου λέει. Να έχουμε Δημητράκη μου, γιατί να μην έχουμε. Κωνσταντίνος, καλημέρα και σε σένα. Θοδωρής, good morning.

Μανολάκη, τα μάθες, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, λέει, μεγάλη συναυλία του Ακύλα. Τιμή εισιτηρίου, λέει, θα είναι 17 ευρώ. Δε, να ρωτήσω λίγο. Με σεβασμό και με αγάπη ρωτάω, έτσι, μεταξύ μας τώρα, παιδιά. Δεν θέλω να... Σε αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, διότι θίγονται οι υπολείψεις και τα λοιπά. Ακόμα έχει τέτοια τρίχα στο γόνατο. Τέλος πάντων. Ένα άλλο τραγούδι, εκτός από το Φέρτο, έχουμε ακούσει του Ακύλα. Ένα άλλο τραγούδι. Έστω και η Αλουνού, ας πούμε, το έχει τραγουδήσει. Δεν ξέρω εγώ. Ζητώ συγγνώμη, γιατί δεν είμαι ενημερωμένο σε αυτό το θέμα. Θα ψάξω να βρω, ας πούμε, από και την Κατερίνα, μήπως υπάρχει και να ακούσουμε πέρα από το Φέρτο. Κάποιο άλλο. Πώς, συναυλία με ένα τραγούδι γίνεται. Γίνεται. Γιατί όχι. Αν κάποιος γνωρίζει ένα δεύτερο, ένα άλλο τραγούδι που τυχαία περί πιθανότητα έχει ακούσει, να μου πει τον τίτλο να ακούσουμε ένα τραγούδι άλλο του φίλου μας του Ακύλα, που είναι πολύ συμπαθέστατο το παιδί, έχει πολύ καλή μανούλα και οι συγγενείς του είναι καλοί, δεν ξέρω αν είναι και πόντι. Κυριάκο μου, καλή σου μέρα στον Γκρις. Έχει, λέει, το πάρτο ο άλλος. Το περίμενα θα ακούσω κάποια τέτοια ξυπνάδα. Και εγώ τέτοια σκεφτόμουν. Τώρα θα βγει το Φέρτο πίσω. Αλλά αναρωτιέμαι, ας πούμε, πώς, σε τι κοινωνία, πού ζούμε τώρα, δηλαδή, θα γίνει μια συναυλία με ένα τραγούδι, ας πούμε. Τι θα τραγουδήσει, Μπουλόπουλο, τραγουδήσει, ας πούμε, διασκευές Φαγιανάκη, τι θα τραγουδήσει ο Ακύλας ο άνθρωπος. Το συμπαθέστατο, κατά τα άλλα, παιδάκι. Γλυκύτατος, όμορφος, ευγενικός. Ένας αυτός και ένας ο κοκλώνης. Νικολάκη μου, καλή σου μέρα, γενεθλιάκη σήμερα. Χαρπιμπέρθερ του γιου, παρακαλώ. Έπεσες.

Οι Αμερικάνοι σφυροκοπάνε δεύτερη μέρα το Ιράν. Τεχεράνη λέει ότι χτυπήσαν αμερικανικές βάσεις. Δεν είχε η Κατερίνα να με διορθώνει. Και αυτό συντηρούμε. Και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Τα στενά του Ορμούζ που παρεμπιπτόντως είναι πολύ στενά, να ξέρετε, το έχει πει και η Βούλτεψη.

Αντωνάκη μου, καλή σου μέρα, κόρη μου, καλή δουλίτσα σου εύχομαι. Και όλους εσάς που ξεκινήσατε νωρίς-νωρίς να πάτε στη δουλειά σας, τεταρτάκι μετά τις 6. Καλό κουράγιο, καλή δουλίτσα, έρχεται το Σαββατοκύριακο. Από εδώ και πέρα τα Σαββατοκύριακα θα είναι λίγο πιο αναζωογονητικά, θέλω να πιστεύω, λίγο πιο ευχάριστα. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν βέβαια. Μέχρι να αρχίσουμε τη γκρίνια του καύσωνα, έχουμε αυτό το μεταβατικό στάδιο που από το κρύο φτάσαμε στη ζέστη. Καλοκαίριασε δηλαδή κανονικά. Θετικό το βλέπεις αυτό. Θετικό. Δεν ανάβεις καλοριφέρ για τέτοια πράγματα, ανάβεις βέβαια κλιματιστικά πλέον, έτσι.

Ήταν κανείς εχθές στην Αριστοτέλους με το show που έγινε εκεί με το αυτοκίνητο, βλέπω βιντεάκι. Πολύ, πολύ καπνίλα, πολύ λάστιχο. Αλλά φαντασμαγορικό, ε, πολύ ωραίος οδηγός. Πω, πω, μεγάλο show, μεγάλος κάγκουρας βέβαια, αλλά... βέβαια η αλήθεια είναι ότι όλα καταλήγουν σε έναν σκοπό, έτσι. Δηλαδή ωραία η εκδήλωση, δεν μπορώ να πω, μου άρεσε και εμένα. Τώρα εγώ είμαι αρνητικός ως προς το χώρο βέβαια της Αριστοτέλου, δεν εξυπηρετεί, αλλά anyway, αυτό είναι δικό σας θέμα, ο καθένας το βλέπει όπως θέλει. Δόνησε τη Θεσσαλονίκη, λέει το εντυπωσιακό αυτό το με το Red Bull. Συγκέντρωσε πλήθος κόσμου στην πλατεία Αριστοτέλους, πιτσιρικάδες και πολλοί που άμα βρεθούν μπροστά στο τιμόνι προφανώς θα προσπαθήσουν. Μην το κάνετε σπίτι σας μόνοι αυτό. Μην προσπαθήσετε να κάνετε τέτοιες μανόβρες, αυτό είναι θέμα εξειδίκευσης. Δεν ξέρω αν υπάρχει μάθημα στο σχολείο, παντιές και σπινιαρίσματα, αλλά λέω τώρα, μπορεί αύριο μεθαύριο να μπει και στο πανεπιστήμιο. Απλά είναι νεαροί, μην το προσπαθήσετε μόνοι σας. Ιδιαίτερα τα αγοράκια τα οποία έχουν μια τάση, μια τάση σε αυτά, ας πούμε, έτσι. Και με μηχανές είχε ωραία πράγματα, βέβαια. Κανέναν εργαζόμενο εδώ πέρα τίποτα δεν είχαμε που παραβρέθηκε, όλοι πιτσιρικάδες ήταν, ναι. Βαγγελάκη, δεν πήγες εσύ αγόρι μου να δεις τι γίνεται εκεί στο τα σπινιαρίσματα? Τα ξέρει η Κατερίνα, τα λέει κάπως αλλιώς, ένα διαφορετικό όνομα έχει.

Γιωργάκη μου, καλημέρα, γόρι μου, καλό πρωινό, καλή δουλίτσα σου εύχομαι. Για βροχή, τι βροχή, δεν είπαμε για βροχή, είπα τίποτα για βροχή. Όχι, αγόρι μου, δεν έχει βροχή. Τι βροχή, τελειώσαμε με τις βροχές. Τις βροχές ξαναδίνει ο μετεωρολόγος, από ό,τι βλέπω, κάτσε να δω αν βλέπω. Λέει για το Σάββατο, Παρασκευή με Σάββατο ξημέρωμα, πιθανότατα να κάνει καμιά ψυχάλα. Πιθανότατα, μην το δένεις και κόμπο. Έχουμε ντάλα ήλιο και πάνω από 30 βαθμούς οι θερμοκρασίες, 32, 33. 33 βλέπω από εβδομάδα ουσιαστικά. Για Σαββατοκύριακο σας είπα λίγο, την Παρασκευή πιθανότατα να κάνει το βράδυ μετά τις 9-10 η ώρα να ρίξει καμιά ψυχάλα και να ξημερώσουμε το Σάββατο με λίγη ψυχάλα. Αυτό όμως, οι θερμοκρασίες πάλι θα φτάνουν τους 30 βαθμούς, γιατί στη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε ηλιοφάνεια. Άντε καλοκαιράκι, ναι, χαμογελάστε. Η βενζίνα σταθεροποιήθηκε εκεί στα 2 ευρώ.

0: Ο γιατρός, ο οποίος κατηγορείται ότι θόπευσε, λέει, ανήλικο ενώ το εξέταζε, φέθηκε ελεύθερος. Ο ίδιος έκανε λόγο για ψηλάφιση, λέει, στο πλαίσιο ιατρικής εξέτασης. Παιδιά, γιατρός είναι, τα ψηλαφίση να πούμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και εμείς πήγαμε, Βαγγελάκη, να κάνουμε μια ψηλάφιση κάποια στιγμή και ήταν εκεί πέρα ένας πολύ συμπαθέστατος, μεγάλης ηλικίας γιατρός, ο οποίος, ας πούμε, το δουλεύει το εργαλείο. Και του λέω: γιατρέ, εντάξει, τη δουλειά σου εσύ, μου λέει, μην ανησυχείς, εγώ ξέρω. Όχι, του λέω, γιατί είμαστε και από χωριό, καταλαβαίνεις.
1: Όταν απάνω στη γραμμή πέφτει το βράδυ.
0: Έρχονται να αέροι ψεκασμοί για κουνούπια, το νου σας. Τα κουνούπια, λέω, το νου σας, όχι για εσάς, μην ανησυχείτε. Όταν λέμε έρχονται, έρχονται σιγά σιγά, δηλαδή, εντάξει. Θα γίνουν ψεκασμοί, γιατί τα κουνούπια θα αρχίσουν να γίνονται σαν κοτόπουλα.
1: Ένα φανάρι, μια στολή, κι ύστερα πάλι σιωπή.
0: Την Πέμπτη θα γίνει αυτό, σήμερα. Θα ψεκάσουμε, έτσι, άμα δείτε τίποτα, κανένα φτέρνισμα, κανένα έτσι, καμιά αλλεργία, προσοχή. Ένα αέρι ψεκασμοί προνυμφοκτονίας. Γιατί δεν κάνουμε στήρωση στα κουνούπια? Άστο, να μην το πω αυτό, άστο, γιατί θα γελιοποιηθούμε. Παρακαλώ, έχω, δεν έχω γραμμή, έπεσε. Συγγνώμη, άσε τώρα με το. Ξεχάσε το, δεν το είπα αυτό.
1: Σε ποιο βαγόνι, σε ένα εξπρές είσαι κι εσύ, που τρέχει πόνο στη ζωή και όλο μαζεύει.
0: Τον αδερφό μου τον Γιάννη, καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Όλο μαζεύει η γραμμή και όλο τελειώνει, Παναγιωτάκη μου. Παρακαλώ στις γραμμές, ποιος είναι, ελάτε παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, δεν ξέρω αν ακούγονται καλά.
0: Ακούγεσαι καλά, τι πιλότος είσαι, πού είσαι.
1: Βαγγέλα, να στέλνω μηνύματα. Ναι. Ο Ευάγγελος εδώ.
0: Άλλα, Ευάγγελε, ναι.
1: Από το εξωτικό Χαλάβη. Μια σύντομη καλημέρα, Βαγγέλα, να γράφω.
0: Καλά κάνεις, αγόρι μου. Καλά κάνεις.
1: Εδώ σήμερα Χαλάβη με Κηφισίας.
0: Ναι.
1: Με Φιλοθέη. Από τον Άτου σε άδειο ακόμα δρόμο τη Αττική.
0: Ναι.
1: Περιμένοντας το λεωφορείο για κέντρο.
0: Να είσαι καλά, γεια σου.
1: Να είσαι καλά, εύχομαι. Καλή σεζόν σε όσους σας.
0: Γεια σου αγόρι μου, καλό, να είσαι καλά. Καλή σεζόν και σε σένα.
2: Εσύ έχεις τον ήλικο παρέα.
0: Ακούει Αθήνα, ακούει.
2: Έχω αγαπήσει δυστυχώς.
0: Στον Παναγιωτάκη στην Κέρκυρα, good morning, κύριε Γόρδη. Από τον Αϊγόρδη ακούει αυτό.
2: Με μια χιλιάρα μηχανή.
0: Μαζικές δολοφονίες κουνουπιών εξετάζει. Τι να κάνουμε, Νικολάκη μου.

0: Στη Γαλγιδική λέει πάλι ξύλωσαν ξαπλώστρες αυτές τις οποίες είχαν φτιάξει οι ένικοι εκεί πέρα των, των παραλιακών. Είναι Δήμος Προποντίδας, νέας Προποντίδας λέει σε όσους παρανόμους έχουν τοποθετήσει ομπρέλες και ξαπλώστρες. Αυτοί τώρα έχουν βάλει την ομπρέλα, την έχουν καρφώσει ή την έχουν μπετονιάρει. Γιατί βλέπω εδώ πέρα ξυλώνουν κάποιες καρέκλες, κάποιες ξαπλώστρες, οι οποίες έχουν μπετονιάρει κιόλας. Ρε εσύ Θεόφοβε, βάζεις και τι κάνεις τώρα, κατασκευές, φτιάχνεις. Παραλία Φλογητό λέει. Και νέα πλάγια. Ωραία φίλε, χαμός. Παρακαλώ στη γραμμή, ποιος είναι, ελάτε.
1: Ναι, καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κώστα μου, δεν θα σε πάρω σε δύσκολη θέση ούτε εσένα, ούτε το σταθμό σα, ούτε κανένα.
0: Άντε πάλι.
1: Ξέρω τι, ξέρω.
0: Τι αν μα φέρει σε δύσκολη θέση, μωρή. Τι είμαστε τώρα, ανήλικα, να μα φέρει σε δύσκολη θέση, να πούμε και.
1: Γιατί σα αφήνουν να μιλήσω αυτά που πρέπει, Κώστα μου. Αυτά που γίνονται, σε αφήνουν.
0: Ποιο να με αφήσει.
1: Αυτοί που δεν σα αφήνουν, Κώστα.
0: Ποιο βρεγόρι μου θα με αφήσει.
1: Σα αφήνουν να μιλάτε για πεδραστές.
0: Για παιδεραστές, έγινε. Άντε, δεν σε αφήνω. Για παιδεραστές δεν αφήνω. Σε μείνει, σε παρακαλώ. Το παίρνει και ύφο τώρα. Σε παρακαλώ, ρε Γρηγόρη, τώρα να πούμε τώρα. Τώρα χαζομάρι. Άντε και δεν πήρε τα χάπια μου πριν. Σε αφήνω να μιλάς για παιδεραστές και για. Πρωί-πρωί. Ξυλώνουν, λέει, τις ξαπλώστρες γιατί ο γείτονας, ας πούμε, που είναι απέναντι εκεί πέρα τώρα στην Ποτίδια ή στην Έτια, ας πούμε, ή οπουδήποτε αλλού, σου λέει, μην πηγαίνω κάθε μέρα και στην ομπρέλα, να την έχω στημένη, ρε παιδί μου, μπροστά εκεί πέρα, στο, αφού στο σπίτι μου μπροστά είναι. Κακό είναι αυτό, κακό είναι, λέει. Εντάξει. Τις κόψανε, τις κάνανε, τις ξυλώσανε και λέει δεν έχει πλέον μόνιμες. Θα πρέπει να πηγαίνεις, ας πούμε, ή στα pitch bar και να πληρώνεις, ή θα πρέπει να πηγαίνεις να στείνεις κάθε φορά την ξαπλώστρα σου. Σωστό ή λάθος. Σωστό, λέει ο κόσμος. Εντάξει. Τι θα γίνει δηλαδή, σου λέει, θα έχετε στέκια. Άμα πηγαίνει κάθε μέρα για μπάνιο η γιαγιά, κάθε μέρα στείνει η γιαγιά ομπρέλα. Άμα είναι κάθε μέρα η γιαγιά, τι να κάνει. Πάνε πιο εκεί. Που το έπιασε το μέρος, ας πούμε.

0: Ρε Δημητράκη μου, συνεχώς τα λέω εγώ ότι δεν, με τη δημοσιογραφία δεν έχω καμία ιδιαίτερη σχέση. Και μάλιστα ραδιοφωνικός παραγωγός, όχι απλά μουσικός, ραδιοφωνικός. Αλλά δεν, δεν το πιάνουν μερικοί. Βαγγελάκη μου, καλημέρα και σε σένα. Για το ασβέστομα των δέντρων, να γίνεται ή να μην γίνεται. Κοίταξε, το ασβέστομα των δέντρων, με ασβέστη όμως ή με γαλαζόπετρα, θεωρώ ότι, από ό,τι θυμάμαι που ρώτησα τον father, είναι καλό, κάνει καλό για τους μύκητες και για τα ζουζούνια και τα λοιπά. Ποιος σου είπε κανείς ότι απαγορεύεται, ας πούμε, και το ασβέστομα το δέντρο, τα ασβεστώνουν τα δέντρα μέχρι ένα σημείο, ας πούμε. Αυτό είναι καλό για τον φλοιό, ας πούμε, για να μην μαζεύει μύκητες και μικροοργανισμούς οι οποίοι δημιουργούν παράσιτα. Γεια σου, Τουλίπα μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό και σε σένα. Καλημέρα, καλημέρα. Τις πήραν, λέει, τις ομπρέλες από τα φλογητά. Βγήκε ο παππούς να πάει, να πούμε, να πάει στο στασίδι του και τρελάθηκε να... Για να ακούσω λίγο, για να ακούσω λίγο. Περίμενε να ακούσω. Έχει ρεπορτάζ, να ακούσω λίγο τι λέει. Περίμενε λίγο να ακούσω.
1: Θυμάσαι που η Λία μας είχε πει ότι θα πάει να δει αν θα απομακρύνουν κάτι ομπρέλες.
2: Φέτος και πέρυσι και πρόπερς τη Λία. Κάτι είναι λίγο η μέρα της μαρμότας. Αλλά για να πάμε να μας την περιγράψει και θα πάμε και στη Ρόδο μετά. Έλα, Λία, καλημέρα.
3: Ακούστε τι γίνεται εδώ.
1: Ναι. Ένα καυγά βλέπω.
3: Έχουν
1: λίγο,
3: μαζέψει από ένα σημείο.
0: Ναι,
3: γιατί έχουν μαζέψει από ένα σημείο οι άνθρωποι του Δήμου. Τις τρεις-τέσσερις ομπρέλες, δεν είχε πάρα πολύ σε αλήθεια στο σημείο που βρισκόμαστε.
0: Καλά, για τρεις-τέσσερις ομπρέλες.
3: Τους βλέπουν οι άνθρωποι από τα μπαλκόνια που έχουν αφήσει στα πρώτα τα. Τέλος πάντων, στα πρώτα σπίτια.
0: Α, τις την έδωσε πίσω.
3: Και σου λέει τι γίνεται, γιατί το πήρατε.
1: Την έδωσε πίσω τη κυρία.
3: Την ομπρέλα μου, τι συμβαίνει, είναι παράνομο. Τώρα εδώ, αν τη δώσει ξανά πίσω.
1: Να τι, την πήρε η κυρία.
3: Την ξαναβάλει βασικά. Υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες, πιστέψτε με, και θα σας πω το εξής. Οι περισσότεροι που διαμαρτύρονται παρατηρώ ότι είναι τουρίστες, δεν είναι δηλαδή ντόπιοι που μένουν εδώ μόνιμα, αυτό έχω παρατηρήσει μέχρι στιγμής. Είναι τουρίστες οι οποίοι έχουν έρθει για να περάσουν κάποιες μέρες εδώ. Τις μαζεύουν οι άνθρωποι του Δήμου, μία μάλιστα έπρεπε να σκάψει μισό μέτρο για να την ξεκολλήσει την ομπρέλα. Και έχουμε αυτές τις αψημαχίες, ας το πούμε έτσι, και προσπαθούν εδώ να τους εξηγήσουν ότι αυτό είναι παράνομο.
0: Παράνομο.
3: Γεια σας, καλημέρα.
0: Παράνομο είναι, το λέει η γυναίκα. Δεν θέλει ο άλλος να μιλήσει.
3: Υπάρχει μία σύγχυση. Βλέπετε εδώ. Αυτή είναι η μέχρι τώρα αποκομιδία, στο πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών. Και θέλω να πω ότι ο Δήμος, το είπαμε και εμείς, έδωσε διορία μέχρι τις 10 Ιουνίου σήμερα δηλαδή. Γι' αυτό και γίνεται αυτή η επιχείρηση σκούπα, το πούμε έτσι, στις παραλίες. Θα συνεχιστεί μέχρι στα νέα πλάγια, δηλαδή κατά μήκος της παραλίας. Και θα γίνει μια τέτοια επιχείρηση τουλάχιστον 2-3 φορές ακόμα μέσα στον χρόνο. Και δεν γίνεται μόνο εδώ στον Δήμο Νέας Προποντίδας, αλλά και σε άλλους Δήμους. Δηλαδή και στο Δήμο Πολυγύρου, ξέρω πολύ καλά, στο Δήμο Σιθωνίας, το κάνουν 3-4 φορές, έτσι ώστε τέλος πάντων το κομμάτι που είναι ελεύθερο να παραμένει και ελεύθερο. Ναι. Καταλαβαίνω τις διαμαρτυρίες ότι σε πολλές παραλίες. Πια έχουν πάρα πολλά beach bar και ο κόσμος προτιμάει να πηγαίνει στο ελεύθερο κομμάτι. Άλλο μπορείς να πηγαίνεις φυσικά στο ελεύθερο κομμάτι, αλλά το να κρατάς παραλία δικιά σου, νομίζω.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Μπορούμε να πηγαίνουμε στις παραλίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για το γεγονός ότι μπορούμε να πηγαίνουμε στις παραλίες, αλλά όχι να παίρνεις και τη μόνιμη την καρέκλα σου, ας πούμε, την έχεις εκεί πέρα μόνιμα, ας πούμε, και να δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά. Τώρα, βέβαια, αυτό το κάνουν κάτι παππούδες και κάτι γιαγιάδες, η αλήθεια είναι. Εγώ δεν θα μπορούσα να μείνω μόνιμα εκεί πέρα με την ίδια, στο ίδιο σημείο, αλλά για να μην στείλουμε, γιατί είναι πρόβλημα για τον ηλικιωμένο, ξέρεις, να καρφώνει. Ποιος ότι του καρφώσει την ομπρέλα, ας πούμε, που θέλει μοναχός να πάει. Να μου πεις γιατί δεν πληρώνει λεφτά. Να δώσει ένα ποσό από το μισθό του, από τη σύνταξή του, να πάει σε ένα πιτσόμπαρο. Κάνε φασαρία το πιτσόμπαρο, ρε φίλε. Θέλει ο παππούς στη μεριά του να μου. Τι να κάνουμε τώρα. Νεαρός δεν το κάνει αυτό πάντως. Το κάνει κάποιος ηλικιωμένος, το κάνει κάποιος μεγάλος σε ηλικία. Ο οποίος δεν μπορεί να καρφώνει τρεις την ώρα του. Την κάρπωσε την ομπρέλα ο γαμπρός που ήρθε με την ύφη, την κόρη. Και τώρα πάει θεία και κάνει μπάνιο κάθε πρωί. Πάει καθίσει 10 μέρες, 20 μέρες εκεί, πάει σε συγκεκριμένη στασίδη. Παγορεύεται, λέει η δημοσιογράφος. Είναι παράνομο. Παράνομο, τι να κάνουμε. Που είναι παράνομο δεν πρέπει να γίνεται. Καλημέρα Μαράκη, βρεσί. Σε όλους λέω καλημέρα. Καλημέρα και στο Ζωζέ, καλό πρωινό. Θα κάνουν το ίδιο λέει και για τα μαγαζιά. Τι εννοεί, Ζωζέ, ποια μαγαζιά.

Ε, καλά, δεν είχε και πάρα πολλές ομπρέλες η αλήθεια. Αλλά διάσπαρτες, ας πούμε, τώρα μετράω εγώ 1, 2, 3, 4, 5, 6 βλέπω, ας πούμε, για παράδειγμα, σε μεγάλη απόσταση το ένα από το άλλο, ας πούμε, έτσι. Σωστό και αυτό που λέει η Μαρία, όλα τα παραθαλάσσια σπίτια, άμα πάρετε παραθαλάσσια σπίτια, ας πούμε, για παράδειγμα, από Ποτίδια και προς τα κάτω, προς Χαλκιδική, πρώτο πόδι, δεύτερο, παραθαλάσσιο σπίτι όμως, με το οικόπεδο να τελειώνει στη θάλασσα. Έχουν ομπρέλες μόνιμες εκεί, έχουν, δεν ξέρω, πρέπει να ρωτήσω τη θεία μου τη Βασιλική. Αυτή έχει ένα σπίτι παραθαλάσσιο εκεί, αλλά δεν μας δίνει τα κλειδιά να πάμε. Το έχει κλειδωμένο, το δίνει στους τουρίστες μόνο. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα επιστρέψουμε. Θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε κι άλλα σήμερα στην προπαρασκευή.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεέ, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
10: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
11: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
12: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλωσορίζουμε και τον Κατερινιό, το οποίο μόλις ήρθε στο στούντιο. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα σας.
0: Αυτό θέλει λίγο λάδωμα εδώ πέρα το. Το μαρκούτσι που λέει ο πατέρας μου.
1: Τι κάνετε, είστε καλά?
0: Καλά είμαστε.
1: Πώς ξυπνήσατε σήμερα, πώς την έχετε τη διάθεσή σας?
0: Είμαστε ανεβασμένοι, ανεβασμένοι. Ναι.
1: Καλοκαιράκι έτσι. Ναι, ναι. Έχουμε μπει έτσι σε πιο χαλαρούς ρυθμούς.
0: Ούτε συζήτηση. Ούτε συζήτηση. Σηκώνεσαι να πούμε, βάζεις τον τηλιακό σου και βγαίνεις, πας στη δουλειά σου.
1: Σας άκουγα που λέγατε για τις ομπρέλες τις μόνιμες και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Παιδιά, αυτό απαγορεύεται, όχι λόγω οικολόγων ή κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν δημιουργούνται συνθήκες δικαιοσύνης για τους υπόλοιπους που θέλουν να πάνε να κάνουν
0: καλή
1: ένα μπάνιο.
0: Δικαιοσύνη πάνω απ' όλα.
1: Και κάποιοι έχουν πακτωμένες ομπρέλες με τσιμέντα, με λουκέτα μέσα στις παραλίες.
0: Καλά, τα τσιμέντα το δω και εγώ. Καλά, αυτό με το τσιμέντο, παιδιά, ήταν εντελώς απαράδεκτο. Εκτός και αν ήταν η κατασκευή της ομπρέλας τέτοια που έχει τσιμέντο, ας πούμε, για να είναι.
1: Κοίταξε όμως να σου πω κάτι. Σκέψου ότι.
0: Δεν ρίξανε έχεις... και καλούπι εκεί πέρα το έγραφε.
1: Έχεις εσύ μια οικογένεια,
0: ναι.
1: Έχεις και 2-3 παιδιά.
0: Ναι.
1: Και πρέπει κάθε φορά που κατεβαίνεις από το σπίτι σου στην παραλία να κάνεις ένα μπάνιο.
0: Ναι.
1: Και να έχεις να κουβαλάς όλα τα κλαπατσίμπαλα και τις ομπρέλες και τις καρέκλες και αυτά. Δηλαδή και αυτό πάλι από την άλλη, και αυτό φαίνεται σωστό.
0: Και αυτό φαίνεται σωστό, ναι, αλλά αυτή είναι η διαδικασία όμως, σου λέει. Να υπάρχει δικαιοσύνη για όλους. Εδώ είναι το θέμα. Δεν είναι μόνο η θέμα δικαιοσύνης, αλλά δικαιοσύνη για όλους είναι το θέμα. Απλά πιάνει το καλό μέρος η γιαγιά, καταλαβαίνεις. Το έχω παρατηρήσει κι εγώ, ας πούμε. Ξέρει η παραλία, εκεί πέρα δεν έχει πέτρα. Και πάει εκεί, ας πούμε, για παράδειγμα. Κάτσε ρε γιαγιά, θέλουμε κι εμείς μια μέρα. Εμείς έχουμε φάει τα ποδάρια μας εδώ πέρα. Αλλάξει...
1: Εσύ εννιός, δεν έχεις ανάγκη. Μου λέει, γράφει εδώ φίλος Νίκος, εμένα δεν με πειράζουν, λέει, οι πακτωμένες ομπρέλες. Πάω, τις ανοίγω και κάθομαι κι εγώ σαν κύριος.
0: Ναι.
1: Σωστός. Ή ας πούμε, σκέψου το εξής. Εσύ δουλεύεις στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Έχετε όμως νοικιάσει ή έχετε ένα σπίτι κάπου κοντά στη Χαλκιδική, στο Δήμο Θερμαϊκού, κοντά στη θάλασσα. Και πας τα Σαββατοκύριακα και βλέπεις τη γυναίκα με τα παιδιά, την πεθερά κτλ. Που τους έχεις αφημένους όλους εκεί όλο το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Πολλοί είναι που το κάνουν. Αυτό με το που κλείνουν τα σχολεία, πάει η οικογένεια εκεί και ο πατέρας συνήθως ή η μητέρα, ποιος είναι τέλος πάντων, πάνε εκ περιτροπής και κάνουν τα μπάνια τους. Αυτοί που είναι μόνοι τους εκεί πέρα, καψερεί τα γυναικόπαιδα, δεν μπορούν να κουβαλάνε κάθε μέρα ομπρέλες, καρέκλες και τα κλαμπατσίμπαλα.
0: Τι να κάνουμε όμως εμείς τώρα, δεν μπορούμε να σώσουμε όλο τον κόσμο. Τι να κάνουμε.
1: Δεν ξέρω. Εμένα και αυτό μου φαίνεται λίγο σόνικο και αντιλαμβάνομαι τους ανθρώπους την ανάγκη η οποία γεννά αυτή την παρανομία, τέλος πάντων.
0: Υπάρχει μια λίστα η οποία θα βγει τώρα από την. Βγαίνει από την κάθε κυβέρνηση και λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, είσαι μόνος, βρες σύντροφο για να σου κουβαλάει την ομπρέλα. Είσαι, ας πούμε, για παράδειγμα, συνταξιούχος, βρες και εσύ σύντροφο για να μιλάτε, ας πούμε, για παράδειγμα, και να σου κουβαλάει την ομπρέλα. Κάποιος πρέπει να κουβαλάει την ομπρέλα.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι, να βρείτε όλοι σύντροφο για να μοιράζεστε αν μη τι άλλο το ενίκιο.
0: Έτσι.
1: Πού το πας και αυτό?
0: Είδες που, που πήγε το θέμα, στη συντροφικότητα.
1: Σκέψου τώρα, βγαίνεις για φαγητό έξω και παραγγέλνεις μια μερίδα φαγητό και παίρνεις και μια σαλάτα. Θα το πληρώσεις πιο ακριβά να πληρώσεις μόνος τη σαλάτα. Αν έχεις σύντροφο όμως, παίρνετε δύο μερίδες φαγητό με μία σαλάτα, μοιράζεστε το κόστος της σαλάτας.
0: Καλέ, όσο ψωνίζεις τόσο κερδίζεις, να πούμε. Τι λες τώρα.
1: Οπότε, αρκεί βέβαια να μοιράζονται ισομερώς τα βάρη, έτσι. Αλλιώς είναι άλλη κατάσταση.
0: Μην το ανοίγεις αυτό το θέμα.
1: Πάντως, να βρείτε ένα σύντροφο, παιδιά. Είναι καλό πράγμα η συντροφικότητα. Αγαπηθείτε γιατί χανόμαστε. Έχουμε και υπογεννητικότητα.
0: Αυτό είναι το νόημα για τις ομπρέλες τώρα, όπως καταλαβαίνετε.

0: ομπρέλες. Καλά, πες μου λιγάκι τώρα, πρέπει στα σοβαρά.
1: Συγγνώμη, λίγο, να ολοκληρώσουμε λίγο για τις ομπρέλες. Θέλω επίσης να θυμίσω όμως, γιατί το μεγάλο το πρόβλημα, μεγάλη πληγή στις παραλίες, δεν είναι, παιδιά, οι αυτόνομοι αυτοί που κατεβαίνουν με μια ομπρέλα. Είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν τηρούν τα μέτρα που πρέπει να τηρήσουν, αυτά για τα οποία έχουν πληρώσει ενίκιο, με αποτέλεσμα να απλώνονται πολλοί ομπρέλες. Και καλώς το θέτει εδώ ο φίλος Ζωζέ το θέμα, και δεν μπορεί να πάει μια οικογένεια μόνη της να βάλει την ομπρελίτσα της και να κάνει μπάνιο. Και πιάνουν ολοκλήρη παραλία. Να θυμίσουμε ότι λειτουργεί από πέρσι το My Coast. Είχαμε στο πλαίσιο ελέγχων, είναι μια εφαρμογή στην οποία καταγγέλεις το αν κάποιος καταπατά, το πόσο χώρο πιάνει με ομπρέλες, ξαπλώστρες κτλ. 11.500 καταγγελίες γίναν πέρσι, θέλω να σου θυμίσω, στο My Coast. Μόνο στη Χαλκιδική έγιναν 2.400. Είναι πρωταθλήτρια, ξέρεις, η Χαλκιδική σε αυτές τις καταγγελίες. Μπήκαν πρόστιμα, σφραγίστηκαν παράνομα καταστήματα, απομακρύνθηκαν ξαπλώστρες, 700 ξαπλώστρες, ας πούμε στην Άθη το λέει, απομακρύνθηκαν 700 ξαπλώστρες και 300 ομπρέλες που καταλάμβαναν παράνομα τον εγιαλό. Οπότε υπάρχουν και μέτρα για τα beach bar. Δεν είναι ότι κυνηγάμε μόνο τον ιδιώτη που έβαλε την ομπρελίτσα του και την άφησε εκεί.
0: Καλά, εμείς δεν κυνηγάμε.
1: Όχι, εννοώ οι αρχές. Υπάρχουν και νόμοι που περιορίζουν και τους επιχειρηματίες οι οποίοι παρανομούν, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Αχα.
0: Γεια σου Γιωργάκη, καλημέρα στο Κατερινιό, το άλλο από Γερμανία μεριά. Good morning. Σήμερα θα ψεκάσω για τα κουνούπια, λέει. Ξέρεις τι, σήμερα θα τα...
1: Αργά δεν είναι.
0: Αργά είναι λίγο, αλλά...
1: πιο νωρίς έχουν ξεκινήσει, απλά σήμερα είναι ένας ακόμα μάλλον.
0: Είχε όμως πολλές βροχές, προσέξτε, μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα. Έβρεχε συνέχεια και θα πήγαινε τζάμπα το τέτοιο, άμα ξέρουν αυτοί τι κάνουν τώρα.
1: Εννοείται.
0: Ναι, γιατί άμα βρέξει, δηλαδή ραντίσει σήμερα και αύριο βρέξει, ξεπλήθηκε το κουνούπι πάλι. Αλόβητο. Παρακαλώ στη γραμμή, ποιος είναι?
2: Καλημέρα σας.
0: Έχετε ομπρέλα στημένη, μόνιμη? Τι?
2: Από ό,τι καταλαβαίνω, τα τόσο τραγικά που υπάρχουν στη χώρα, γινόμαστε ακόμα τραγικότεροι με το να κυνηγάμε τους ανθρώπους γιατί έχουν μία ομπρέλα και την αφήνουν για να μην έχουν το μεταφορικό μέσο της κούρασης, και τα διοικητικά πρόστιμα για τα γατάκια και τα σκυλάκια. Τι
0: ναι.
2: να πω.
0: Τι να κάνουμε.
2: Τόσα προβλήματα και με τι ασχολούμαστε.
0: Θα μιλήσω.
1: Όλα είναι προβλήματα.
2: Όχι εσείς, ναι.
1: Όλα όχι, είναι όχι. προβλήματα.
2: Για όλους μιλάω.
0: Ναι, εσείς τώρα όμως. Καταλαβαίνω τι λέτε, καταλαβαίνω απόλυτα. Εσείς όμως.
2: Είναι ολόκληρη επιχείρηση του Δήμου ναι. να βγάλει 10 ομπρέλες σε μια έκταση 10 χιλιόμετρων.
0: Έτσι έγινε, αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Αλλά εσείς τώρα που φάγατε λίγο από τα 4 λεπτά που μιλάμε, γιατί δεν μας λέτε ένα πρόβλημα να το συζητήσουμε? Εμείς πες πως πάθαμε κάτι.
1: Δεν το λέει για εμάς, για το κράτος το οποίο κυνηγά αυτούς, λέει, αντί να κυνηγά αυτούς που χοντροπαρανομούν.
0: Α, για το κράτος λέτε, καλά, και αυτούς.
2: Τα προβλήματα της χώρας, είπα.
0: Ναι, νόμιζα ότι κάποιο θέμα ήθελες να θίξεις. Εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό το πράγμα.
1: Να ρωτήσω κάτι, για εσάς ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα?
2: Για
1: εσάς ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα?
0: Με τι πρέπει να ασχοληθεί η κυβέρνηση?
2: Το νούμερο το ποιο είναι?
0: Ναι.
2: Να πηγαίνει γενικά καλά η χώρα και να μην έχουμε διαπληκτισμούς.
1: Ένα συγκεκριμένο θέμα. Ένα θέμα. Αυτό είναι πολύ γενικό, ναι.
2: Συγκεκριμένο.
1: Ναι.
2: Η ακρίβεια.
1: Ήμουν σίγουρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, και για τον κύριο Μητσοτάκη είναι ακρίβεια. Βροκανίζει το μισθό. Στεναχωριέται ο άνθρωπος. Το είπε, να πούμε έτσι.
1: Ήμουν σίγουρη ότι σε αυτό θα αναφερθεί ο άνθρωπος, γιατί είναι αυτό που καίει την καθημερινότητά μας και μου δίνει και πάσα για το θέμα που θα συζητήσουμε στη συνέχεια.

0: Την Παρασκευή θα κλείσει ο περιφερειακός, Βαγγελάκη, δεν έκλεισε σήμερα. Παρασκευή.
1: Έκλεισε και το βράδυ.
0: Έκλεισε και το βράδυ, ναι, σήμερα. Ναι, ναι. Α, γι' αυτό μου είπε. Γι' αυτή λέει, την Παρασκευή θα ξανακλείσει και 48 ώρες θα κλείσει όμως την Παρασκευή, ναι. Πηλαία πανόραμα σε εκείνο το ύψος στον κόμπο K11. Από τις 11 η ώρα το βράδυ θα κλείσει και θα πάει για 48 ολόκληρες ώρες, λέει. Αλλά συνήθως ανοίγουν πιο νωρίς. Το λένε 48, αλλά ανοίγουν πιο νωρίς. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι να εφαρμόζεται και νόμιο, όχι κατά πώς μας βολεύει. Ναι.
1: Ναι.
2: Και αυτοί οι περισσότεροι, επειδή είμαι στα πλάγια που στείλουν, δεν είναι ούτε παππούδες ούτε γέροι. Νεαροί είναι, που βαριούνται να κουβαλάνε τις καρέκλες. Ναι, και έχει σημεία στην Ασταυλογητά και στα πλάγια που έχει, όχι 5-6, 200 στημένες ομπρέλες. Και εγώ τις παίρνω στις ομπρελίτες μου κάθε μέρα και τις πηγαίνω, τις στείλω και τις ξαναπαίρνω.
0: Ναι.
2: Δεν είναι πρόβλημα, απλώς μας αρέσει λίγο όπου μας βολεύει να εφαρμόζει τον νόμος και όπου δεν μας βολεύει να μην εφαρμόζει τον
1: νόμος. Σωστό και αυτό.
0: Δεν έχει
2: τα μικρά ξεκινάνε και μετά πάμε και στα μεγάλα. Όλα παίζουν ρόλο.
1: Ναι. Σωστό και αυτό.
2: Καλημέρα,
0: να είστε καλά, καλημέρα. Αλλά εδώ χρειάζεται και λίγο διάκριση. Δηλαδή,
1: εγώ, δεν υπάρχει διάκριση. Ο νόμος είναι για όλους.
0: Ναι, κορίτσι μου, καταλαβαίνω. Ο νόμος είναι για όλους, δεν αμφιβάλλω. Και σωστό είναι αυτό που λέει ο άνθρωπος. Τώρα, αν ας πούμε για παράδειγμα ανακαλύψεις, λέω εκ των υστέρων, ότι επειδή ο κύριος ξέρει, ας πούμε, ότι κάποιοι είναι νεαροί. Εγώ ξέρω κάποιους που είναι ηλικιωμένοι όμως. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Τους βλέπω τους ανθρώπους, είναι δυο για ένα ζευγάρι, ας πούμε. Για παράδειγμα, το σπίτι τους είναι στα 30 μέτρα από την παραλία. Θα μου πεις, και γιατί να καθίσεις στην παραλία, κάτσε στο σπίτι σου άμα είναι να κάνεις ηλιοθεραπεία. Τι θες την ομπρέλα. Τι να σου πω, και αυτοί έτσι μπορούν και βιώνουν, ξέρω εγώ, τις διακοπές τους, ας πούμε. Και έχουν την ομπρέλα μπροστά στο σπίτι. Αλλά και οι παραλιακές εκτάσεις, οι οποίες έχουν οικόπεδα. Έχει κάτι ωραίες, ας πούμε, για παράδειγμα, εκεί στο πρώτο πόδι, Χανιώτη, Πευκοχώρη και τα λοιπά. Όσοι τελειώνουν τα οικόπεδά τους στην παραλία, γιατί κάποια οικόπεδα που τελειώνουν στην παραλία, τελείως κάτω. Και εκείνοι έχουν εγκαταστάσεις μόνιμες, ας πούμε. Πάντως δεν ήταν πολλές οι ομπρέλες τώρα. Αυτό που είπε ο άνθρωπος έχει δίκιο. Δηλαδή σε μια έκταση τεράστια μαζέψανε το φορτηγάκι πάνω. Είχε 6 ομπρέλες μέτρησε εγώ. Δεν είχε παραπάνω. Από τις οποίες τη μία την επέστρεψαν κιόλας, ας πούμε, έτσι. Βγήκε η ΚΕΙΑ και τη διεκδίκησε.

0: Μπαγκελάκι μου, γιατί το λες αυτό το πράγμα, το ασβέστομα, το... έχει βγει νόμος, Κατερίνα μου, για το ασβέστομα των δέντρων.
1: Ότι... δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Δεν είναι, δεν νομίζω, παιδιά, να είναι. Το ασβέστομα των δέντρων είναι μια παλιά μέθοδο. Μέθοδος. Σωστά το είπα. Φοβάμαι κιόλας να. Μέθοδος, η οποία κάνει καλό, ας πούμε, για την υγεία του φλοίου, ας πούμε, του δέντρου. Και δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο. Τι πρόστιμο τώρα, αν ασβεστώσεις το δέντρο σου, ας πούμε, εγώ. Δεν υπάρχει αυτό, δεν το ξέρω.

0: Καλέ, πες μου, 100 φορές προσπάθησα να το ρωτήσω και... Θα έρθει ο Ακύλας να κάνει συναυλία Θεσσαλονίκη με ένα τραγούδι. Κοίτα, έχεις και ένα τραγούδι άλλο να παίξουμε το
1: Ακύλας. Καταρχάς, ο Ακύλας μπορεί να μην τραγουδήσει μόνο δικά του τραγούδια και άλλοι καλλιτέχνες που είναι νέοι καλλιτέχνες λένε και τραγούδια άλλων καλλιτεχνών στις συναυλίες του.
0: Έχεις ακούσει κάποιο άλλο τραγούδι
1: του
0: να ερμηνεύει? Όχι του Ακύλα.
1: Όχι, ο Ακύλας έχει μεγάλο ρεπερτόριο. Το παιδί τραγουδούσε πάρα πολλά χρόνια.
0: Μα αυτό και λέω.
1: Ναι, ψάξεις στο YouTube να βρεις.
0: Να βρούμε κανένα τραγούδι, ένα άλλο.
1: Και μάλιστα τραγουδούσε και σε κρουαζιέρες γενικότερα. Ήταν επαγγελματίας τραγουδιστής. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο
0: οποίος.
1: Και σε μουσικό σχολείο έχει πάει το
0: παιδί. Βρε κορίτσι μου, όλα αυτά καλά.
1: Όχι, απλά ξέρεις τι μου τη δίνει πάρα πολύ.
0: Ναι, κορίτσι.
1: Που επειδή είδαμε μια περσόνα, ένα avatar δημιούργησε ο Ακύλας για τον εαυτό του στο πλαίσιο του Project Eurovision, γιατί εγώ έτσι το βλέπω ως άνθρωπος που λίγο ασχολείται με την επικοινωνία των τεχνών και του πολιτισμού, δημιούργησε μια περσόνα, ένα avatar, για να πάει έτσι στη Eurovision. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι ο άνθρωπος αυτός μόνιμα είναι έτσι ή μόνιμα έτσι τραγουδάει.
0: Καλά, δεν είπα ότι πάει στο λαϊκή έτσι.
1: Ωραία, αλλά... βάλε YouTube να βρεις ένα βιντεάκι του Ακύλα να τραγουδάει κανονικά. Ναι. Και έλα μετά να το συζητήσουμε.
0: Να το συζητήσουμε.
1: Για μήπως άλλη μια φορά είσαι αδιάβαστο.
0: Ναι, βρε κορίτσι μου, ρωτάω μήπως ξέρεις και παιδιά τι είναι. Ότι, άμα ξέρεις και ένα τραγούδι, πες, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει ένα τραγούδι που δεν είναι το φέρτο, είναι το κουτάκι κουναμούτο, ας πούμε. Κάπως έτσι, να ξέρω έναν τίτλο, να ψάξω να βρω. Έχει βγάλει την Πινέζα, λέω εγώ ένα τραγούδι τώρα.
1: Γενικότερα οι νέοι καλλιτέχνες όταν κάνουν συναυλίες και live δεν τραγουδάνε μόνο δικά τους κομμάτια, γιατί δεν είναι και τόσο γνωστά και δεν μπορούν να καλύψουν και το χρόνο μιας συναυλίας.
0: Σωστά.
1: Και η Μαρίνα Σάτι δεν τραγουδούσε μόνο δικά της τραγούδια στις αρχές, έλεγε και άλλα τραγούδια.
0: Of course.
1: Να σου θυμίσω ότι η Μαρίνα Σάτι έγινε γνωστή με μια διασκευή από το Θα σπάσω κούπες.
0: Έτσι, ναι, πολύ καλό. Πολύ
1: ή ας πούμε όταν βλέπεις κάτι συγκροτήματα τύπου η Mamba El Dika, Τζοτζίλ, αυτοί διασκευές δεν κάνουν.
0: Σωστό.
1: Άρα γιατί εξάπτεσαι και δυσανασκητής Κώστα Μπαρμπαγιάννη?
0: Καλά, δεν δυσανασκέτησα. Είπα, δεν γνωρίζω, είπα.
1: Καλέ, πήγατε μαζονάκι χθες?
0: Έπαιξα δύο τραγουδάρες εγώ χθες εδώ πέρα να πούμε απόγευμα.
1: Για πες, πήγες εσύ, είδες εδώ πέρα στο λιμάνι, χαμός πρέπει να έγινε.
0: Έγινε, είχε κόσμο πολύ, ναι. Μια ζωή μαζό.
1: Κάτι δεν πάει καλά. Τι μόνο εγώ το ακούω?
0: Όχι, είναι διασκευασμένο το τραγούδι.
1: Όχι, όχι, κάτι δεν πάει καλά.
0: Α. Αλήθεια, πέρασε η τροπολογία, παιδιά, για το ασβέστομα των δέντρων. Γιατί πάνε τα γατάκια και γλύφουν, λέει, τα δέντρα και τα λέει. Αλήθεια.
1: Όχι,
0: τώρα,
1: βρε παιδί, έλα, ρε, παιδιά, για τα γατάκια. Τώρα, δεν είναι αυτό το πρόβλημα.

0: Να ξέρεις, γενικότερα το ασβέστομα δεν το κάνανε για την υγεία του ζώου. Κάτι δεν πάει καλά, σου λέω, μπορείς να το κλείσεις. Κάνει
1: στο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Να πάρω ένα άλλο τραγούδι.
0: Λοιπόν, είναι αυτό το άσπρο χρώμα,
1: ναι,
0: δημιουργεί προβλήματα στον φλοιό του δέντρου. Οπότε έχει καλά και κακά. Κυρίως για αισθητικούς λόγους το κάνανε, όχι για λόγους υγείας του δέντρου.
1: Το ασβέστομα το κάνανε για αισθητικούς. Νομίζω πως το κάνανε και για μυκητιοκτονία, για τους μύκητες και για αυτά.
0: Είναι άλλο πράγμα, λέει. Είναι άλλο πράγμα να το χρησιμοποιούν. Υπάρχουν διαφορετικά χρώματα που χρησιμοποιούν. Δεν βάζουν όλοι ασβέστη, τέλος πάντων. Τι πιάσαμε τώρα, συζήτηση.
1: Ναι, τέλος πάντων. Όχι, τέλος γιατί λέει, υπάρχει μια νομοθεσία, λέει εδώ, Βαγγέλη. Επιμένει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι έχει περάσει μια τροπολογία, ας πούμε, ότι απαγορεύεται το ασβέστομα των δέντρων, αλλά με προσανατολισμό, ας πούμε, για τα κατοικίδια.
0: Δεν νομίζω.
1: Είναι αυτό κι εγώ είπα, δεν αυτό και εγώ δεν νομίζω. Αυτό με απορρίστηκα κι εγώ που λένε.
0: Να σας θυμίσω ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε βάλει ειδικό υλικό στις δενδροδόχους,
1: ναι,
0: για να μην πηγαίνουν τα αδέσποτα.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Εκεί.
1: Ναι, γιατί τα σκυλάκια έχουν μια κακή συνήθεια.
0: Για να σκάβουνε.
1: Όχι, καλέ. Όπου βρουν γωνία την ουρούνε. Δηλαδή, πόσες φορές μπορεί να ουρήσει ένα σκυλάκι.
0: Κάνε και εσύ στρογγυλό το σπίτι σου.
1: Σωστό, ναι. Σωστό. Όχι, μέσα δεν ουρούνε μέσα. Έξω, μόλις βγάλεις, τα βγάλεις έξω το. Μόλις κάτι. Κάθε γωνία, κάθε πράγμα, κάθε αντικείμενο θα το ουρήσουν όλοι.
0: Το μαρκάρουν, σου
1: το μαρκάρουν,
0: λέει. Γι' αυτό κάνε το στρογγυλό το σπίτι. Να μην βρίσκουν γωνία να. Από έξω.
1: Θα πάρω χρυσόψαρο.

Σωστά. Και τις ρόδες τις ουρούν. Στρογγυλές είναι. Έχεις δίκιο ρε Ζεζέ. Πες τα γόρι μου. 80 φορές μπορεί να ουρήσει ένα σκυλάκι σε μια διαδρομή 100 μέτρων. 80 φορές. Τι πράγμα κι αυτό.

0: Να πάρουμε μια γραμμούλα απ' έξω πριν πάμε σε καιρό, παρακαλώ. Έπεσες, επόμενη. Α, και εδώ έπεσες, και εδώ έχει. Α, καλημέρα, καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πέσανε οι γραμμές.
1: Περιμένω, χθες με το μασάζ που μας έκανες με το μαζονάκι, περιμένω τώρα την ώρα, δεν θα βάζει κανένα κιάμο, ξέρω εγώ, κανένα φέρει κάτι.
0: Όχι, ρε.
1: Περιμένω.
0: Γιανιά, γιανιά θα παίξω. Γιανιά, γιανιά, ωραίο.
1: Να μας φέρει στα κέντρα μας, να μας κάνει. Καλό τέτοιο.
0: Σε ρεγουλάρω.
1: Κάτι σοβαρά, να μπράβο, σοβαρά τώρα. Είπε προηγουμένως η Κατερίνα για τη συντροφικότητα και λέει, ανέφερε την υπογεννητικότητα. Διάβασα προχθές, θα σου πω τώρα για το δικό μου, από τη Δράμα, τον ομό Δράμας, από την κατά που έρχεται και το διάβασα.
0: Πες το όμως, γιατί ναι, μια πρόλογο κάνεις εσύ.
1: Το 2025 είχε 1390 θανάτους,
0: ναι,
1: και 450 γεννήσεις.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Άρα κατά δεν έχουμε το ρυθμό αναπλήρωσης πληθυσμού.
1: Άγια σου.
2: Γιατί πολύ, πολύ πολλά παιδιά, σου, παιδιά δρέμες, Δράμα Σέρες, γενικότερα φεύγουν, ναι, πάρα πολλά παιδιά εξωτερικό.
1: Κατερίνα
2: ή σε
1: μου,
2: μεγάλες πόλεις.
0: Καλό είναι αυτό. Θα έχουμε περισσότερες εκτάσεις, δεν θα χρειάζεται να έχουμε πολλά έξοδα, θα είμαστε λίγοι και καλοί. Μια χαρά είναι, ρε παιδιά, έτσι.
2: Μ' αρέσει που τα βλέπεις όλα θετικά.
1: Αν πηγαίνει με αυτόν τον ρυθμό, αν δεν αντιστραφεί.
0: Τι θες να γίνουμε, σαν τους Κινέζους δηλαδή, τώρα πλάκα κάνει. Όσο λιγότεροι είμαστε, τόσο καλύτερα είναι.
2: Έχουμε χαμηλότερο ρυθμό αναπλήρωση.
0: Παιδιά, εγώ είμαι κατά υπέρ της μείωσης πληθυσμού του πλανήτη.
1: Ο πληθυσμός της Δράμας είναι 80.000. Ξέρω εγώ πόσο είναι.
0: Με μούτσα.
2: Καλημέρα, σας πάμε για καιρό.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Τη σύνταξή σου θα την πληρώσουν τα σαλιγκάρια. Πάμε για καιρό. Πάμε.
0: Πάλι για τη σύνταξη και για την εκμετάλλευση πάλι του ανθρώπινου είδους.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 27, στο Κιλκής τους 30, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 31 και στα Γιανιτσά τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Δυτική Μακεδονία στην Καστοριά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 και στα Γρεβενά τους 29 βαθμούς.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ήταν ο καιρός των Status FM, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα

0: Ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλς Ελλάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Πότζ, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, δεν θέλω να σας στεναχωρέσω, αλλά αν κατευθύνεσαι προς τα ανατολικά, έχεις κολλήσει στο Παπαγεωργίου και το πρόβλημα φτάνει μέχρι την ανηφόρα των Πεύκων. Και προεκτείνεται τώρα προς τα Νταμαριά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό είναι κατεύθυνση ανατολικά στο σημείο που σας περιγράφω. Προς τα δυτικά, μια χαρά έχει κίνηση. Αλλά εμφανίστηκε ένα μικρό κοκκινάκι ανεπέσχυντο. Δηλαδή, ανεπέσχυντο, καλά το είπα.
1: Ανεπαίσθητο, μάλλον θέλει να πει.
0: Ανεπαίσθητο.
1: Ανεπαίσθητο. Ανεπαίσθητο είναι αυτό που δεν τρέπεται.
0: Αυτό που δεν τρέπεται, ναι, αυτό δεν τρέπεται.
1: Ανεπαίσθητο. Αυτό που δεν είναι πολύ αισθητό.
0: Μα
1: μικρό.
0: Αυτό, μα αυτό δεν τρέπεται καν το, γιατί είναι πολύ μικρό. Δεν τρέπεται. Είναι, κάνει την εμφάνισή του αξεδιάντροπα.
1: Βρε φατσέ, βρε.
0: Παιδιά, την έχω κουφάνει, δηλαδή δεν μου συμπληρώνει ούτε ένα λάθος δεν μου γράφει στην κόλλα μου. Την παίρνει και μου τη δίνει απλά.
1: Πιστεύουμε στην αυτό. Αχ, εσάς παιδιά, συγγνώμη. Θα εξοβλήσω λίγο την συζήτηση. Μου επιτρέπεις?
0: Εξοβλήσε την.
1: Λοιπόν, μας ακούνε τώρα πολλοί άνθρωποι που έχουν παιδιά, φαντάζομαι, τελευταίες μέρες στο σχολείο κτλ.
0: Ναι.
1: Καλή σας ημέρα και καλό δρόμο να έχουμε. Εσάς ο δάσκαλος των παιδιών σας σας δίνει τα τεστ να τα κάνουν αλληλοδιόρθωση? Αντί να τα παίρνει να τα διορθώνει αυτός.
0: Και οι μαθητές μεταξύ τους.
1: Τα κάνουν τράμπα μεταξύ τους να τα διορθώσουν.
0: Α,
1: είναι αυτό. Πολύ προχώ αυτές οι πρακτικές.
0: Ωραίο ακούγεται αυτό.
1: Ναι. Και μάλιστα κάποιοι δεν βάζουν. Εννοείται ότι δεν βάζουν πουδενή κόκκινο στυλό για να μην δημιουργήσουν ψυχικά τραύματα. Είναι αυτές οι νέες μέθοδοι διδασκαλίας. Ναι. Βάζουν τα παιδιά να διορθώσουν το ένα το άλλο τα λάθη του, για να μάθουν και το ένα από τα λάθη του άλλου, σου λέει.
0: Τι
1: και
0: άμα
1: κάνουν όλα τα ίδια λάθη, δεν ξέρω, τα γράφουν όλα λάθος. Βλέπεις, εμένα ξέρεις, τελευταία κόρη μου δεν γράφει φωνή έντα. Όταν συζητάμε στο Viber, δεν μου γράφει καλά, μου γράφει κλου.
0: Κλου.
1: Δεν μου γράφει ναι, μου γράφει ν.
0: Νομίζω πως αυτό είναι μια μέθοδος η οποία λειτουργεί.
1: Λοιπόν, οπότε θέλω να ρωτήσω, αν εσάς τα παιδιά σας σας βάζουν στο σχολείο τέτοια πράγματα, να τα αλληλοδιορθώνουν, να τέτοια πράγματα, καταλαβαίνετε?
0: Ωραία. Εναλλακτική τρόπη.
1: Έτσι και εγώ τον Κώστα δεν του τα διορθώνω, τον αυτό διορθωθεί μόνος του.
0: Σιγά σιγά, ακόμα μικρός είμαι, μαθαίνω ακόμα. Βαγγελάκι, έγινε κάτι στον περιφερειακό? Μήπως όχι, έτσι δεν νομίζω. Κίνηση πρέπει να είναι μόνο. Αν κάτι πέφτει στην αντίληψή σας, ελάτε λίγο στις γραμμές. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Προς ανατολικά έχουμε θέμα το οποίο ξεκινάει από τα νοσοκομεία εκεί Παπαγεωργίου και προεκτείνεται προς τα πίσω που λένε, προς τα Νταμάρια. Και φτάνει μέχρι λίγο πριν την ανηφόρα των Πεύκων. Μετά ανοίγει ο δρόμος προς τα ανατολικά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και προς τα δυτικά είναι πολύ μικρό το σημείο. Δεν δημιουργεί πρόβλημα ακόμη. Παρακαλώ, από τον περιφερειακό λίγο, ελάτε.
2: Καλημέρα. Έχω μια απορία.
0: Απορρίστε μας.
2: Αν ένα παιδί γράψει μια λέξη στην ορθογραφία λάθος,
0: ναι,
2: γιατί δεν την ξέρει,
0: ναι,
2: πώς θα διορθώσει το καπτό το διπλανού του?
1: Έλατε!
0: Υπάρχει το GPTI, πώς λέτε, το
1: GPTI. Παιδιά, έτσι, δεν απαγορεύεται να σχολείο.
2: Ρε παιδιά, εγώ όταν πήγαινα σχολείο, ναι, πριν από πολλά χρόνια βέβαια, ξέρεις εσύ Κώστα,
0: ναι, ναι.
2: Λοιπόν, πηγαίναμε το κοντόνι, χτυπούσε 8 και 4, 8 και 20. Μπαίναμε μέσα στο προάβλιο του σχολείου και το προάβλιο ήταν γεμάτο από αυτοκίνητα, από τους δασκάλους μας και από τους καθηγητές μας. Όταν φεύγαμε,
0: ναι,
2: πάλι το προάβλιο ήταν γεμάτο. Οι άνθρωποι δηλαδή ερχόταν πριν από τους μαθητές και φεύγαν πριν από τους μαθητές. Και τώρα βλέπεις,
1: μετά,
2: σκαρβίζονται οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς για να μην κάνουν τίποτα. Δηλαδή τι χαζομάρα είναι αυτή τώρα?
1: Είναι παιδί
0: που... Αυτό δεν τώρα δεν είναι θέμα βαριά.
2: Παιδιά, λίγο να σοβαρευτούμε. Ένα παιδί που δεν ξέρει, που γράφει λάθος. Σήμερα τα παιδιά, καλώς το είπες τώρα για την κόρη σου, κυρία Κατερίνα, αλλά τα περισσότερα παιδιά σήμερα γράφουν το όνομά τους και κάνουν 5 ορθογραφικά λάθη. Το ότι δεν χρησιμοποιεί φωνή έντα, μήπως επειδή δεν ξέρει ποια πρέπει να χρησιμοποιήσει.
1: Όχι, ξέρω, στο καλά τώρα δεν ξέρει να χρησιμοποιήσει τη φωνή έντα.
2: Ναι, κοίταξε, δεν το κάνεις όλες. Αν είναι να το κάνεις, το κάνεις όλες τις λέξεις για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Δηλαδή, εγώ το πάω και λίγο παραπέρα. Δηλαδή, που φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα να αρχίσουν οι μαθητές να διορθώνονται μεταξύ τους. Η επόμενη κίνηση, ξέρετε ποια θα είναι? Να μην μπαίνει ο δάσκαλος στην τάξη, αλλά κάθε μέρα να βάζει και έναν άλλον μαθητή να παραδείγει μαθητή.
1: Συγγνώμη να σας ρωτήσω κάτι. Τα αλληλοδιδακτικά τα σχολεία, τα αλληλοδιδακτικά που ήταν και ακόμα υπάρχουν, έμεναν σε μία τάξη μαθητές από όλες τις τάξεις και δίδασκαν ο ένας τον άλλον. Τα αλληλοδιδακτικά. Χρόνια βγάλανε ανθρώπους και επιστήμονες και τα πάντα τα αλληλοδιδακτικά. Τι, γιατί, όχι.
2: Εγώ δεν ξέρω πώς τους βγάλαν. Εγώ θυμάμαι όταν πήγαινα σχολείο ποια ήταν η κατάσταση.
0: Και που θυμάσαι ευτυχισμένος να είσαι. Αφού θυμάσαι, πάλι καλά είσαι. Αφού θυμάσαι τόσα.
2: Άμα σου πω, άμα σου πω ότι θυμάμαι και ονόματα.
0: Αυτό
2: καθηγητών.
0: Εκπληκτικό, εκπληκτικό. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Και μιλάω για το 80, έτσι.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Αφού θυμάσαι, μην μιλάς καθόλου.

0: Νίκη Θεοδωράκη είναι πάρα πολύ καλή, με μικρά προβληματάκια, τα οποία δεν είναι καν προβληματάκια. Η Τσιμισκή είναι υπέροχη, η Εγνατία είναι υπέροχη. Οι δρόμοι μας είναι καλοί ακόμα. 15 λεπτά μετά τις 7, η αποκίνηση δεν έχουμε μεγάλα προβλήματα, παρά μόνο, σας είπα, εκεί στο σημείο το οποίο κάθε φορά που το ανανεώνω λίγο αναδιαμορφώνεται βέβαια. Μπήκε και λίγο στην βοηθητική ή στην εσωτερική, πώς τη λένε, περιφερειακή που πάει για Ευκαρπία. Οπότε κάτι πρέπει, σαν έχω την εντύπωση ότι κάτι πρέπει να έχει γίνει λίγο πριν την ανηφόρα των Μπεύκων. Αν κάποιος περνάει από το σημείο, ελάτε να μας πληροφορήσετε για να δούμε λίγο τι γίνεται, για να ξέρουμε, όχι τίποτα άλλο. Να το καταγράψουμε γι' αυτό. Για να ακούσω από περιφερειακό. Έπεσες. Πάμε στην επόμενη, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δεν έχει γίνει κάτι. Η έξοδος προς Νεάπολη βγάλει πολλά αυτοκίνητα και κόβει το ένα ρεύμα σχεδόν που ανεβαίνει.
0: Εκείνο το φανάρι. Κολλάει το φανάρι και βγαίνουν έξω, δηλαδή φουσκώνει το κύμα που λένε και του βγάζει.
1: Τα δύο ρεύματα γίνονται.
0: Κατάλαβα για το γνωστό σημείο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Εκείνο το φανάρι που κατεβαίνει για να πας, έχει φανάρια για πας για Πεύκα ή πας για Νεάπολη, μπλοκάρει. Και τους βγάζει όλους, μπαίνουν όλοι μέσα δηλαδή προφανώς, και δεν μπορούν, μπουκώνουν και βγαίνουν μέχρι έξω στο περιφερειακό, και αυτό δημιουργεί πρόβλημα.

0: Στα σχολεία, λέει, δημοτικού σε σχέση με το παρελθόν, ο Πέτρος, η παιδαγωγική ακολουθεί, λέει, περισσότερους ψυχολογικούς τρόπους για τη διδασκαλία σε σχέση με την βία των παλιότερων. Είχαμε βία παλιότερα.
1: Δεκά, εσείς δεν έχετε να θυμάστε, ή ο κύριος Βενιέρης δεν έχει να θυμάται που έλεγε για βίτσες, για τέτοια.
0: Ναι, αλλά το δάσκαλο τον αγαπούσαμε όμως παράλληλα εμείς.
1: Στοκχόλμης το λένε αυτό.
0: Δεν ξέρω πώς λέγεται το στη δικιά σας τη γενιά. Πάντως εμάς τον Κυρτάσο που μας τις έβρεχε όταν κάναμε καμιά ζαβολιά, τον αγαπούσαμε. Δηλαδή όταν λέμε τον αγαπούσαμε, τον αγαπούσαμε και τον αγαπάμε ακόμα. Και τη μαμά μας που μας έδερνε την αγαπούσαμε. Δηλαδή καταλαβαίναμε ότι εμείς φταίγαμε, ας πούμε. Το είχαμε συνειδητά, ας πούμε, καταλάβει. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τη βία, γιατί η βία είναι άλλο πράγμα. Η βία είναι άλλο διαπαιδαγώγηση, άλλο βία. Λίγο τα μπερδεύουμε αυτά τα πράγματα. Η βία είναι σε δέρνω και σε κρατάω μόνο σε μια τέτοια κατάσταση. Αλλά ενώ η διαπαιδαγώγηση είναι σε δέρνω μεν, αλλά μετά σε αγκαλιάζω και σου λέω καλά, δεν σε έκανα και σε έδιρα. Και εσύ λες καλά, με έκανε.
1: Και κάπως έτσι. Εκεί νομιμοποιεί τη βία και τον αύριο μεθαύριο σε δέρνει ο άντρα, σου λέει εντάξει, κάτι ήξερε που με έδιρε.
0: Να τι άλλη, κατάλαβε.
1: Έτσι. Να, που έλεγες εσύ νωρίτερα, κακολόγησες τον Ακύλα. Η φίλη Βάσο το έψαξε και βρήκε, ναι, όμορφο τραγούδι του Ακύλα. Μια
0: Πού
1: χαρά.
0: Είναι? Ποιο είναι, ρε Βασούλα?
1: Ατελιέ.
0: Ατελιέ, ωραίο. Το βάλω το ατελιέ.
1: Ο Χρήστος προσπαθεί να με καθησυχάσει. Μου λέει: κόρη σου που δεν γράφει φωνή εντά, χρησιμοποιεί, λέει, τη μέθοδο που χρησιμοποιούν οι Άραβες και οι Εβραίοι, γιατί αυτοί δεν γράφουν φωνή εντά. Ναι, ναι, αλλά αυτοί γράφουν και από τα δεξιά προς τα αριστερά, ρε Χρήστο. Άμα αρχίσει να το κάνει αυτό, θα έχω προβλήματα.
0: Σιγά σιγά.

0: Καλά, ο Τραμπ μας έλεγε τις προάλλες ότι λίγο ακόμα και τον έλεγε τον άλλο
1: πράτη. 37 φορές το έχει πει αυτό.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Το CNN στο είπα και χθες, μάζεψε τις 37 φορές που ο Τραμπ είπε ότι ο πόλεμος είναι ζήτημα μιας δύο ημερών να κλείσει, να τελειώσει, να κάνουμε συμφωνία.
0: Μα εδώ έλεγε στον Νετανιάχο, του λέγε κάνε λίγο κράτη, περίμενε λίγο, γιατί τελειώνει αυτό, κάνει μια συμφωνία. Τι πράγμα και αυτό, ρε παιδί μου.
1: Ναι, παιδί μου. Σε παρακαλώ.
0: Και τώρα γίνεται πάλι χαμός εκεί πέρα.
1: Επίσης να σου πω ότι οι Αμερικοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αποδεσμεύουν ιρανικά κεφάλαια τα οποία ήταν παγωμένα στο πλαίσιο κυρώσεων, προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος εκεί, να υπάρξει μια ηρεμία κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Γίνονται κινήσεις, γίνονται. Απλά σου λέω 37 φορές.
0: Απίστευτο πραγματικά.
1: 37 φορές. Ο Γιώργος αναρωτιέται, καμιά είδηση δεν έχει, παιδιά? Έχει είδηση, παιδιά, θέλετε να την πιάσουμε?
0: Να την πιάσουμε, με τα βαλιά.
1: Άντε, να πιάσουμε μια είδηση. Στο 5,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο. Άλμα φυσικά για τις μεταφορές. Έχουμε και τον πόλεμο που έχει μεγαλώσει, έχει αυξήσει σημαντικά τις τιμές στα καύσιμα και αυτό φαίνεται στις τιμές στις μεταφορές, αύξηση και στα ενίκια των κατοικιών και γενικότερα στην κατηγορία στέγαση. Το πετρέλαιο κίνησης, οι τιμές του παρουσιάζουν ένα 24,4%, μεγάλες αυξήσεις και στα τρόφιμα, με το μοσχάρι να έχει ένα 17% πλάς, το αρνί και το κατσίκι 16%, φρούτα και λαχανικά στο 3,5% και 4%. Επειδή είναι η εποχή που έχουμε πληθώρα, βλέπετε ότι εκεί υπάρχει μια σχετική συγκράτηση. Όχι ότι μένουν ίδια, αλλά τουλάχιστον δεν αυξάνονται τόσο πολύ. Η Ελένη λέει και το δικό της το παιδί το έκανε η δασκάλα, λέει, στο δημοτικό. Έβαζε κάθε παιδί να διορθώσει του διπλανού του και μετά τα διόρθωνε αυτή. Ήταν, λέει, καλό σύστημα, δεν το έκανε πάντα, μια-δυο φορές την εβδομάδα. Αυτό, λέει, γινόταν από τη δεκαετία του 2000.
0: Μάλιστα. Εγώ δεν το προλάβω αυτό. Το 2000 γεννήθηκε η κόρη μου μεγάλη.
1: Φυσικά σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις με σχόλια από την αντιπολίτευση για τα στοιχεία του πληθωρισμού που δημοσιεύθηκαν. Το έχει παραδεχτεί άλλωστε και ο Πρωθυπουργός ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Βλέπουμε συνεχώς τα χρήματα να χάνουν την αξία τους, αλλά είναι και στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κατάστασης. Δηλαδή τώρα για τα καύσιμα και για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, τι να σου κάνει και μια κυβέρνηση?
0: Καλά, είναι και προφητευμένα αυτά όμως, Κατερίνα. Προφητευμένα, τα έχει προφητευτεί αυτό το με την...
1: Το έχει φυτέψει κάποιος από πριν?
0: Όχι.
1: Α, τι?
0: Προφητεία. δεν είναι προφητευμένα, δεν είναι προμαγειρευμένα, είναι προφητευμένα. Αυτά. Μ' αρέσει και δεν βελτιώνεται. Αυτά είναι. Τι να σας. Άμα σας εξηγήσω, ας πούμε, για παράδειγμα, τι λέει για τις έσχατες ημέρες, ότι θα βάζει το χέρι του, ας πούμε, στο τυρί, αλλά δεν θα μπορεί να φτάνει, δεν θα μπορεί να χορτάσει. Θα βάζει το χέρι του στο αλεύρι, αλλά δεν θα φτάνει για το 1/3 του πληθυσμού της γης κτλ. Άμα τα ανοίξουμε αυτά τα θέματα, θα δείτε ότι.
1: Άμα το πάμε έτσι, να σου πω κάτι. Το 1/3 του πληθυσμού της γης,
0: ναι,
1: τις βίωνε αυτές τις προφητείες και από πριν.
0: Ναι.
1: Όλη η Αφρική τις βίωνε αυτές τις προφητείες από πριν.
0: Τότε, από παλιά προφητεία είναι αυτή. Δεν είναι παλιά προφητεία.
1: Είναι διαχρονική, κλασική. Έχει περάσει στο φάσμα του κλασικού.
0: Διαχρονική είναι αυτή, είναι συνεχώς, μεταλλάσσεται.
1: Βάλε με ένα ωραίο πρωινό τραγουδάκι τώρα μετά.
0: Αυτά, μα αφού είναι καλοκαιρινά, καλοκαίρι έχουμε τώρα, τι θέλεις?
1: Θέλω
0: ένα ωραίο...
1: λίγο λυρισμό, θέλω λίγο έρωτα, έλα, λίγο
0: πάρε,
1: χαρά,
0: πάρε,
1: λίγο,
0: πάρε,
1: λίγο
0: πάρε.
1: Κάτι. Αχ, μου αρέσουν αυτά τα τουκουτούκου, τα κουμπανέζικα.
0: Πάρε ένα τουκουτούκου.
1: Πάμε.
0: Δώστε τουκουτούκου στα κορίτσια.

0: Και τώρα, ρε Κατερίνα, με τον πληθωρισμό, τι θα κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε κάτι να τον, φτιάξουμε, να τον ρεγουλάρουμε, ας πούμε, να τον φτιάξουμε στα,
1: σημεία.
0: Εμείς. Ναι, ρε, κάτι να κάνουμε. Ξέρω εγώ, να σφιχτούμε λίγο, να βάλουμε πλάτη. Ξέρω, κάτι
1: κοίτα, να
0: κάνουμε.
1: Σου πω, εμείς τόσοι άλλους δίαιτα κάνουμε, καλοκαίρι είναι. Τα.
0: Ναι, όχι, και εγώ το έχω κόψει λίγο αυτό το δίκιο. Ναι, το μείω καρπουζάκι το βράδυ. Έφαγα ένα καρπουζάκι, δεν ήταν και σαν σνίτσελ ήταν, αλλά εντάξει. Θέλει μακεροπύρουνο.

0: Δεν μπορούμε εμείς να επηρεάσουμε τον πληθωρισμό, δηλαδή. Είναι θέμα. Ο πληθωρισμός επηρεάζει εμάς. Εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, δηλαδή, να κάνουμε κάτι. Να... Δηλαδή, πώς λένε οι Κινέζες, άμα σκεφτείς κάτι, ας πούμε.
1: Αυτό μπορείς να κάνεις ως καταναλωτής, ναι, προκειμένου, ναι, να προφυλαχτείς εσύ, όχι να επηρεάσεις τον πληθωρισμό,
0: ναι,
1: είναι ότι εκεί που βλέπεις ότι κάποια πράγματα είναι γελιοδός ακριβά,
0: ναι,
1: πας να βρεις αλλού, έχει και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια.
0: Αλλά μην αγοράζεις τα ακριβά.
1: Να είσαι συνειδητός καταναλωτής, να κάνεις έρευνα αγοράς.
0: Σωστό, σωστό. Σωστό.
1: Δεν νομίζω ότι πλέον να σου πω κάτι. Υπάρχει καταναλωτής σήμερα που πάει να αγοράσει το οτιδήποτε. Από αντιλιακό μέχρι παπούτσια, σου, ναι, λέω ως γυναίκα τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Βγήκα χθες, ας πούμε, ήθελε η κόρη μου, θα πάει σε ένα κάτι, θέλουμε να πάρουμε αντιλιακά.
0: Mm.
1: Θα πω μες στην πλατφόρμα, θα δω ποιο είναι, πού πουλάνε το, πουλάνε το πιο οικονομικά, θα πάω εκεί. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μπα, εγώ δεν, ναι, εγώ δεν ψωνίζω έτσι.
1: Τι να σου.
0: Εγώ ψωνίζω, τι θέλω, πάρτο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αν δεν έχω λεφτά, δεν ψωνίζω.
1: Θα σου πω κάτι. Κάποια στιγμή το έκανα και αυτό και, ναι, είδα ότι ένα προϊόν το οποίο το έπαιρνα, ας πούμε, 15 ευρώ, από εκεί που πήγα στη γειτονιά και το πήρα, το πήρε 26.
0: Μεγάλη.
1: Μιλάμε για μεγάλη διαφορά.
0: Μεγάλη διαφορά, ναι. Ναι, αλλά είναι της ίδιας ποιότητας.
1: Όχι, όχι, το ίδιο προϊόν, της ίδιας εταιρείας.
0: Α, σωροκέρδια, να βάλουν υπερκέρδη.
1: Οπότε, εγώ είμαι πάντα, να ξέρεις, γενικότερα, ναι, ναι, είμαι πολύ υπέρ του να τιμούμε και να προτιμούμε την τοπική αγορά και το κάνω αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Απλά κάποιες φορές, άμα δούμε ότι κάτι έχει εξωπραγματική διαφορά, αν είχε διαφορά 1-2 ευρώ. Θέλει και 3 και 4, χαλάλι,
0: ναι,
1: θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα για 10 και για 11 ευρώ θέλει λίγο ψάξιμο κάποιο
0: πολλά,
1: πράγμα.
0: Πολλά, πολλά.
1: Είναι το 1/3 της τιμής.
0: Βέβαια. Εσχροκέρδια λέγεται αυτό. Νορμάλα βάιζε που λένε οι Γερμανοί. Αλλά είναι σε συνδυασμό με το ελεύθερο εμπόριο. Σου λέει άμα θες πάρ' το, εγώ τόσο πουλάω.
1: Ήξερες εσύ πως τρέχεις μαραθώνιο?
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Όχι, δεν το... δεν μου το είπε κανείς.
1: Ο Κυριάκος ξέρει.
0: Τι ξέρει?
1: Ότι λέει ο μαραθωνοδρόμος,
0: ναι,
1: ξεκινάει, λέει, είναι μεγάλος ο αγώνας, λέει, μέχρι τις εκλογές. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης τα είπε,
0: ναι, ναι, ναι,
1: μιλώντας στους Νεοδημοκράτες.
0: Τον άκουσα, ωραία τα είπα, λοιπόν, παιδιά.
1: Ο μαραθωνοδρόμος, λέει,
0: ναι,
1: δεν είναι sprint, να φορτσάρεις μία 100 μέτρα και να τελειώσεις,
0: ναι.
1: Είναι μεγάλη απόσταση. Αλλά ο σωστός ο μαραθωνοδρόμος, ο νικητής, φαίνεται από την αρχή ότι έχει ρυθμό.
0: Α,
1: καταλαβες?
0: Ναι, περίπου.
1: Έχει ρυθμό.
0: Έχει
1: μπορεί
0: ρυθμό.
1: Να είναι μεγάλος ο αγώνας, αλλά ξεκινάς δυναμικά με ρυθμό σταθερό.
0: Σταθερό,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, λίγο μπερδεύτηκα εγώ εκεί, να σου πω.
0: Και εγώ μπερδευόμουν παλιά με το μαραθωνομάχο και το μαραθωνοδρόμο. Τους μπερδεύα πάντοτε αυτούς τους δύο.
1: Εγώ πάντως ξέρω ότι αν τρέχεις, αλλά ακόμα και αν δεν τρέχεις, αλλά τρέχεις καθημερινότητα για όσα σου συμβαίνουν σε όσα τρέχεις, δραστηριότητες, παιδιά, πράγματα, δουλειές, έχεις έναν σύμμαχο.
0: Έχεις.
1: Ποιον?
0: Το νεράκι.
1: Έτσι, φυσικό μεταλλικό νερό διός, για να είσαι προστατευμένος, είτε τρέχεις μαραθώνιο, είτε τρέχεις sprint, είτε τρέχεις για να πας τα παιδιά στο σχολείο, είτε τρέχεις στη δουλειά, είτε τρέχεις στο γυμναστήριο, χρειάζεσαι ένα νερό που να προέρχεται από ένα φυσικό περιβάλλον παρθένο και φυσικό, το οποίο θα σε αναζωογονεί. Φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τις απάτητες κορυφές του Ολύμπου, το μοναδικό βουνό το οποίο είναι προστατευμένο από την UNESCO ως διατηρηταίο οικοσύστημα. Από εκεί πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, για να μας έχει έτσι δροσερούς και αναζωογονημένους όλη μέρα σε όλα τα δύσκολα που ζούμε. Το φυσικό μεταλλικό νερό Διός το βρίσκουμε σε πληθώρα καταστημάτων και αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ΑΒ Βασιλόπουλος, Ανεδικριτικός, Μπαζάρ, Γαλαξίες, Ναταλή, OK Anytime και Σκλαβενίτης, αλλά και σε κάβες, μίνι μάρκετ και σημεία εστίασης σε όλες τις περιοχές. Yes.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα, μόνο με 18,99. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια, μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml, τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο grecos.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρσου έξυπνα και ταξίδεψε με Grecos Travel. grecos.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου, μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
7: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
9: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
11: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
12: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
11: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
12: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
15: Κούκλα μου, έτσι σου που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
16: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφείο φανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
17: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: μαλώνουν τα αγόρια, μαλώνουν τα αγόρια για τα κορίτσια, μαλώνουν τα αγόρια. Μαλώνς, μαλώνς, 10 παλικάρια λέει φέραν στα χέρια, οι χάντρες. Κατάλαβες κύριε Παπιδάκη, έτσι είμαστε καταδικασμένοι να ακολουθούμε. Καλημέρα. Τη μοίρα μας, καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, να εδώ το
1: γύρω φέρ. Σήμερα.
0: Πέμπτη, προπαρασκευή τι λες κιόλας άμα θες.
1: Παραμονή Παρασκευή.
0: Ναι, παραμονή, προπαρασκευή.
1: Παραμονή, ξεπαραμονή. Τα γνωστά προβλήματα στους δρόμους υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Είναι κάθε μέρα μια αντιγραφή της προηγούμενης μέρας.
0: Ναι.
1: Άμα δεν γίνει κάτι σοβαρό.
0: Τώρα αυτό το πράγμα που είπαμε το πρωί όμως, που δημιουργείται αυτές τις τελευταίες μέρες, τώρα δημιουργείται. Δηλαδή το φανάρι εκεί στην. Όπως βγαίνει στην έξοδο για Νεάπολη για Πεύκα. Ήθελε να πας Πεύκα.
1: Φανάρι.
0: Από περιφερειακό.
1: Δεν έχει φανάρι.
0: Φανάρι. Το φανάρι που είναι μέσα. Δηλαδή έχει ένα
1: φανάρι. Το κάτω και να
0: το
1: βγει
0: κάτω. Εκεί λέει, μου είπε ένα ακροατή τώρα, το πρόβλημα το πρωινό που δημιουργήθηκε εκεί πέρα. Γιατί πρωί-πρωί εκεί είχε πρόβλημα. Φρακάρει εκεί, δεν ανάβει γρήγορα φαίνεται.
1: Φρακάρει
0: να φύγουν.
1: Φρακάρει εκεί.
0: Και του βγάζει μέχρι έξω.
1: Και λίγο αργότερα, όπως είπε και άλλο φίλο ακροατή, γιατί οι ακροατέ μα είναι οι πιο ενημερωμένοι.
0: Το ζουν, το βιώνουν.
1: Ωραία. Όταν στι εξόδου ψυχέ Νεάπολη έχει μποτιλιάτιμα. Το πιο πιθανό είναι ότι βγαίνουν αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Με δύο λωρίδες ο περιφερειακός, λογικό είναι να δημιουργείται πρόβλημα. Σταματάνε τα αυτοκίνητα για να μπουν μέσα στον περιφερειακό τα αυτοκίνητα που βγαίνουν από Νεάπολη από Σικές. Τραβάει πίσω όλο το πρόβλημα. Οπότε έχουμε
0: και αυθορμήτως θα σταματήσει. Το βλέπεις κάποιος θέλει να βγει, τι θα κάνεις.
1: Αυθορμήτως, ξαθορμήτως θα σταματήσει. Δεν μπορεί να περιμένει αιωνίως εκεί πέρα.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε τα προβλήματα, τα κλασικά τα πρωινά μας είναι ανηφόρα Νεάπολης και έξοδος Σικιών. Προς τα ανατολικά πάντα και την Τριανδρία, όπου δηλαδή έχει έξοδο αυτοκινήτων. Τώρα προς τα δυτικά είναι από την Τριανδρία μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου και στην έξοδο των Πεύκων και των Σικιών πάλι. Δηλαδή, όπου βγαίνει αυτοκίνητα,
0: έχουμε
1: υπάρχει θεματάκι. Στην Παθέτα πράγματα είναι καλά, δεν έχουμε πρόβλημα. Εκεί στα έργα στη Χαλάστρα. Είμαστε μια χαρά. Στο Κορδελιό το πρόβλημα στο φανάρι. Η Λακαδά, η Νίκη Θεοδωράκη, το γνωστό θέμα εκεί από το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά μέχρι και τις 12 όροφες. Στο μέτωπο προς Βαρδάρη, εκεί είναι το πρόβλημά μας. Όπως κάθε πρωί άλλωστε. Προς Σταυρούπολη δεν έχει κάτι. Από το πρωί δεν είχε κάτι εκεί πέρα. Μια χαρά είμαστε.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Δόξα τω Θεώ να λέμε.
1: Θέλει λίγο υπομονή. Τέτοια ώρα πάντα θέλει υπομονή.

0: Καλημέρα στο Χάρη, καλημεράρες. Όχι καλημέρες, καλημεράρες λέει. Γεια σου ρε Χάουρη. Α, δεν μου λες αυτό που λέει ο Χάρης τώρα. Και εγώ το συζητούσα προχθές με τον φίλο μου τον Σάβα. Έχεις δει ολοκληρωμένο σε μακέτο το flyover, δηλαδή πώς θα είναι όταν τελειώσει, ας πούμε, στην τελική μορφή?
1: Ρώτα, τι θέλω.
0: Θα έχουμε δύο λωρίδες στον κλασικό περιφερειακό που θα παραμείνει από κάτω, ας πούμε.
1: Περιφερειακό σαν ο ίδιος όπως ήταν παλιά.
0: Δύο πάνε, δύο έρχονται δηλαδή.
1: Όπως ήταν πριν.
0: Δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή.
1: Όχι, όπως ήταν πριν ο περιφερειακό. Θα γυρίσει στο προηγούμενο καθεστώς.
0: Ναι, αλλά έχουμε διαπλατύνσεις, πράγματα έχουν γίνει, ας πούμε.
1: Αφού θα αλλάξουν δρόμοι, για δεν θα πηγαίνεις πλέον από το τούνελ.
0: Γιατί λέει ο Χάρης εδώ πέρα που θα παραμείνουν δύο λωρίδες, λέει το πρόβλημα δεν θα λυθεί με το flyover. Λέει.
1: Δύο. Ναι. Θα είναι όπως ήταν, παιδιά.
0: Από το προσθεθεί ο flyover από πάνω.
1: Να σας πω κάτι. Ναι. Η ουσία είναι ότι όσοι μπαίνουν στο flyover δεν θα σταματάνε στο κέντρο.
0: Δεν θα έχουμε εξόδου.
1: Φεύγουν κατευθείαν για
0: δυτικά.
1: Μουδανιών.
0: Ναι,
1: ή ανατολικά. Ανατολικά ναι. Οπότε θα γλιτώνουμε την κίνηση των φορτηγών κυρίως που πηγαίνουν από ανατολικά προς τα δυτικά. Των οχημάτων που πηγαίνουν από ανατολικά προς τα δυτικά. Θα κινούνται στον περιφερειακό όσοι μόνο θέλουν να πάνε στις εξόδους, στις εξόδους και τα λοιπά,
0: ναι,
1: και τα λοιπά. Οπότε θα μειωθεί.
0: Άμα κάνεις όμως το λάθος και μπει στο flyover, βγαίνεις μετά.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Δεν έχει λάθος. Δεν έφυγες, όχι, μετά πήγες, ξαναγύρισες.
1: Ναι, ναι. Νομίζω τώρα αυτό θα το γνωρίζουμε. Εντάξει, δεν είναι.
0: Ναι, καλά,
1: και τα μέλες δεν είναι κάτι. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά.
0: Πάμε λίγο αθλητικά να δούμε τι γίνεται.
1: Ξεκινάμε με ΠΑΟΚ. Διότι όπως όλα δείχνουν, ο Ρασβάν Λουτσέσκου μάλλον θα αποτελέσει παρελθόν. Υπάρχει ενδιαφέρον από την Al Sadd, από την ομάδα που ο Μαντσίνι ήταν προπονητής, ο οποίος επιστρέφει στην Ιταλία. Η ομάδα του Κατάρ θέλει τον Λουτσέσκου και μάλιστα είναι διατεθειμένη να πληρώσει και τη ρήτρα του προπονητή του ΠΑΟΚ. Είναι θέμα ορών τι θα γίνει τώρα με τον Λουτσέσκου. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα, αλλά είναι θέμα ορών τι θα γίνει με τον Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Και πρέπει να γίνει κάτι γιατί να ξεκινήσει και η προετοιμασία της ομάδας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπάσκετ.
0: Για τον Ηρακλή λέει τίποτα.
1: Θα
0: έχουμε,
1: πω, θα πω, εννοείται. Ναι,
0: γιατί λέει εδώ πέρα
1: παιδιά. Για τον Ηρακλή θα πω.
0: Ναι, ναι, όχι, γιατί ρωτάνε, τι λένε.
1: Όταν έχουμε θέμα του Ηρακλή, το λέμε πρώτο ούτως ή άλλως. Λοιπόν, μετά από δύο παρατάσεις, ένα εκπληκτικό παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός νίκησε εχθές στον τέταρτο τελικό και πάμε για πέμπτο τελικό στο ΣΕΦ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η σειρά θα κριθεί στον τελευταίο αγώνα για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Είχαμε πάλι τα γνωστά, είχαμε την τιμωρία του Γιαννακόπουλου, είχαμε διαμαρτυρίες για διαιτησία. Το αντίστοιχο θα έχουμε και στον Πειραιά λογικά. Θα δούμε αναλόγως πώς θα πάει το παιχνίδι. Τώρα, έχουμε Μουντιάλ. Αλλά πριν το Μουντιάλ, να πάμε στην αγαπημένη ομάδα του Δημήτρη Βενιέρη και των φίλων ακροατών, τον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Μέλβιν, ο οποίος ήταν στον ΠΑΟΚ πέρσι, είναι στον Ηρακλή. Υπέγραψε στον Ηρακλή. Είναι πολύ ωραίος παίχτης. Πάρα πολύ ωραίος παίχτης. Υπέγραψε τον Ηρακλή και δήλωσε ότι η καλύτερη επιλογή για μένα είναι ο Ηρακλής.
0: Αφού υπέγραψε τον Ηρακλή, ρε.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν και άλλες προτάσεις. Είναι πολύ καλό.
0: Και αποφάσισε γιατί θεώρησε ότι είναι, μάλιστα. Επιλογή.
1: Και νομίζω ότι όντως θα κάνει τη διαφορά στον Ηρακλή φέτος. Είναι πολύ καλός παίχτης και θα κάνει τη διαφορά στον Ηρακλή.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχουμε Μουντιάλ, Μισχέ.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ξεκινάει σήμερα, Μισχέ.
0: Α, ξεκινάει.
1: Ξεκινάει, Μισχέ.
0: Νωρίς ξεκινάει.
1: Θα δίνω πληροφορίες για τα λεφτά και για αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά θα πούμε μόνο δύο πράγματα, γιατί γίνεται χαμός. Σήμερα, λοιπόν, έχουμε το πρώτο παιχνίδι. Μεξικό, Νότιος Αφρική, στις 10 το βράδυ.
0: Προσιτή ώρα, εντάξει.
1: Το επόμενο παιχνίδι στις 5 ξημερώματα.
0: Μαγνητοσκοπημένο το βλέπουμε.
1: Λοιπόν, Μεξικό, Νότιο Αφρική, στις 10 ξεκινάει το Μουντιάλ. Αν ήσουν, ας πούμε, στους αγώνες εκεί πέρα και ήθελες να δεις το όνομά σου στους πίνακες, θα δίνεις 700 ευρώ.
0: Έλα ρε.
1: Ναι. Έτσι, επειδή μου και στον αγώνα δεις Κώστας Μπαρμπαγιάννης.
0: Τι λες.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Μέσα στο κήπεδο.
0: 7 κατοστάρια, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία πράγματα.
1: Και η πρωταθλήτρια ομάδα θα πάρει το ευτελές ποσό των 43 εκατομμυρίων.
0: Εντάξει. Το.
1: Λοιπόν, αυτά με τα αθλητικά. Έχουμε και άλλες πολλές λεπτομέρειες για το Μουντιάλ, για έξυπνες μπάλες, για πολλά άλλα, αλλά θα Δεν είναι τη παρούση.
0: Α, όχι, ξεκινάει σήμερα. Νόμιζα ότι θα ξεκινήσει. Α, ξεκινάει νωρίς. Πόσο θα κρατήσει, πόσο κρατάει αυτό,
1: περίπου. 40 μέρες.
0: 40 μέρες, ε. 40 μέρες.
1: Μέχρι 19 Ιουλίου.
0: Μάλιστα.

0: Και εγώ το μυαλό μου εκεί πήγε, Κωστάκη, αλλά δεν το είπα. Λέει 40 μέρες, λέει σαν τον Χριστός Ανέστη. Λέω, και εγώ εκεί πήγε το μυαλό, αλλά δεν τόλμησα να το πω. Για το Μουντιάλ το είπε ο Τουλίπας. Κύριε Νίκο, καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Καλημέρα στο Θανασάκη, στη Λίζα, στον Παναγιώτη, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε στην πρωινή παρέα εδώ του Στάτους 107.7. Αν θέλεις να διασχίσεις τον περιφερειακό και σε δυτικά, θα αντιμετωπίσεις προβληματάκια στο ξεκίνημά του και στο Παγιοργίου. Προς τα δυτικά το θέμα αρχίζει τον Άγιο Παύλο, έχει το νου σου. Καλημέρα και στον κύριο Σταύρο. Τα μηνύματα τα οποία στέλνετε από νωρίς το πρωί σήμερα είναι 5η, 11 του Ιούνιου. Πάμε Taxiway να ακούσουμε μήπως έχουμε κάποιο πρόβλημα κάπου σε κάποιο δρόμο της πόλης μας. Καλημέρα στην Taxiway.
1: Καλημέρα. Έχουμε συνδεθεί με το Status να ενημερώσουμε μόνο αν έχουμε κάποια προβλήματα στην κίνηση αυτή την ώρα.
0: Καλά φανάρι που δεν δουλεύει, κάποιο δρόμο που δεν είναι κλειστό, κάτι ναι, που γίνονται έργα.
1: Ναι, βεβαίως. 585.
2: Περιφερειακό σχέδιο είναι το πρόβλημα. Από Τριανδρία μέχρι το Παγιοργίου με χαμηλές ταχύτητες.
1: Ευχαριστούμε. Αν έχουμε κάποιο πρόβλημα στην κίνηση αυτή την ώρα στην πόλη, κάποιο φανάρι που δεν δουλεύει, κάποιο κόλλημα. Ευχαριστώ.
0: Σούπερ ντούπερ. Μια χαρά είμαστε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και καλό πρωινό. Καλημέρα στην Taxiway. Good morning. Να ορίστε ο Ακύλας, τραγουδάκι ωραίο που λέγαμε προηγουμένως ο Ακύλας. Το Ατελιέ είναι πολύ ωραίο τραγουδάκι αυτό. Όχι, μ' αρέσει εμένα αυτό. Έρχεται συναυλία του Ακύλα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Χαμός θα γίνει.
3: Θα βρεις στην άκρη ψάχνω το χαρακτήρα. Στη μουσική το πίτω. Στο δρόμο που μόνος μου πήρα. Στο βλέμμα των περαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρό.
0: Καλημέρα και στην Βασούλα από Άνω Περέα. Έχει Άνω Περέα, κάτω Περέα,
4: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις κι τρελαθείς.
3: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
0: Τι να κάνω αφού παίζω Ακύλα τώρα, κάνει λίγο. Just a moment. Just a moment. Augenblick που λένε οι Γερμανοί. Ασφαλτόστρωση στην Αρτάκη, έχετε το νου σας και από χθες ταλαιπωρηθήκαμε εκεί.

Καλημέρα και στον κύριο Σάκη από Μηχανιώνα μεριά. Άντε, άρχισε η τουριστική περίοδο. Μαζέψανε βέβαια τις ομπρέλες, λέγαμε το πρωί, αυτές τις μόνιμες, τις σταθερές, έτσι αυτές που τις είχαμε τονιάρει. Οπότε θα παίρνεις την ομπρελίτσα, θα πηγαίνεις κανονικά στην παραλία. Δεν θα περιμένεις τώρα να

Τι κάνει το λαδάκι, το καλό το λαδάκι. Γιαννάκη μου, καλή σου μέρα και σε σένα, γόρι μου καλό. Στο Λεωνίδα επίσης, good morning. Καλημέρα, λέει ο Λεωνίδας, λέει καλημέρα στο δυναμικό στάτους. Δυναμική είμαστε, αγόρι μου. Και αεροδυναμική, όχι μόνο δυναμική, αεροδυναμική.

Μαζί μαζί πέσαν τα μηνύματα. Δυο Λεωνίδες στην παρέα πρωί πρωί. Άμα βάλεις και τους άλλους 300 που έχει παρέα ο καθένας, να τι 600 νοματέοι. Αυτό ρε Μανώλη το άκουσα και εγώ να πούμε. Το έχω διαβάσει, το άκουσα μία, το άκουσα δύο, το άκουσα τρεις. Δεν ξέρω κατά πόσο τώρα. Δεν θέλω να το πω γιατί είναι και καλοκαιρινή περίοδος τώρα και δεν θέλω να τρομάξω τον κόσμο να πούμε. Αλλά θα ρωτήσω την Κατερίνα μήπως δεν κάνει να τα λέμε αυτά τα πράγματα στον αέρα γιατί τρομάζει ο κόσμος. Αλλά το διάβασα και εγώ αυτό το γεγονότο που λένε. Με ένα μεγάλο ψάρ που εμφανίστηκε στις παραλίες μας. Τι να πω, δεν ξέρω να πούμε. Εγώ φοβάμαι να το. Μήπως είναι ψεύτικο, δεν ξέρω. Παρακαλώ στη γραμμή, έπεσες. Λυπάμαι. Γιωργάκη μου, καλημέρα.

0: Για να πάρουμε μια γραμμή απ' έξω ακόμη, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, ρε φίλε.
0: Καλημέρα.
1: Μια παράκληση μόνο.
0: Παράκληση, μέλα.
1: Άσε να ακούσουμε όλο το τραγούδι των Αχά, ρε παιδί μου. Μην
0: θέλεις τους Αχά, εσύ, μάλιστα. Ναι, εντάξει, έγινε. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι, αγόρι μου, ναι, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Τους Αχά θέλει. Βάλ τον άνθρωπο να ακούσει. Να μην μιλήσω και να το γράψεις, άμα θέλεις, σε κασέτα. Θέλει τους Αχά.

0: Καλέ, ο Ακύλας έχει ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι, το Ατέλειο.
1: Το
0: ήξερα εγώ, αλλά δεν ήξερα ότι είναι το Ακύλα να πούμε. Μεγάλη επιτυχία ήταν. Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει, ειλικρινά.
1: Για μεγάλη επιτυχία δεν ξέρω.
0: Όχι, όχι. Εμένα μ' αρέσει.
1: Απλά μην το αποπέρνεις το παιδί.
0: Καλέ, δεν το αποπέρνω. Εγώ το αγαπώ.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι και η μεγάλη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα. Τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία. Γενικότερα είναι αυτή η περίοδος η ωραία στη Θεσσαλονίκη που έχουμε πολλές τέτοιες εκδηλώσεις. Στις 15 του μήνα το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος θα έχει και μια ειδική εκδήλωση για τα 65 του χρόνια. Βέβαια, να σας πω τους χαιρετισμούς μου προς το Κρατικό Θέατρο. Φρε παιδιά, 15 Ιουνίου δεν ήταν πολύ καλή μέρα, γιατί έχουν πολλοί γονείς, έχουν τις αποφοιτήσεις και τα λοιπά των παιδιών. Ας πούμε, εγώ δεν θα μπορέσω να πάω, ναι, γιατί έχουμε τελετή αποφοίτησης. Μένοντας τώρα στα χαιρετίσματα που στέλνω σε διάφορους φορείς, θέλω να στείλω τα ευχαριστήριά μου προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Γιατί θυμάσαι που έλεγα για την Ανατολική Στράκης που ήταν εν έσχος?
0: Ανατολική Στράκη, στην Τούμπα.
1: Στην Τούμπα. Ναι. Ασφαλτοστρώθηκε.
0: Άντε, βρε,
1: επιτέλους, δόξα τον Πανάγαθο.
0: Και οι Αρτάκης φτιάχνετε.
1: Ψέματα, ψέματα, ψέματα. Ανατολική Στράκη, είπα. Την Αρτάκης
0: εννοούσα.
1: Η Αρτάκης. Η Αρτάκης, παιδιά, ασφαλτοστρώθηκε. Δόξα τον Πανάγαθο. Σας ευχαριστούμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Σας παρακαλώ και το κολυμβητήριο, κάντε κάτι, γιατί είναι σχρή η κατάσταση. Την Παρασκευή θα πάω, κανονίστε. Λοιπόν, τώρα. Θέλω να πάω διακοπές.
0: Να πας.
1: Θέλω επιγόντως διακοπές. Έχω πάθει, πώς το λένε, επαγγελματική εξουθένωση με την πάρτι σου. Δεν σ' αντέχω άλλο.
0: Θα προσπαθήσω να σε στείλω το συντομότερο.
1: Κοίταξε όμως να σου πω. Αυτό το θα σε στείλω, ακούστηκε περίεργο. Θα σου πω όμως κάτι. Επειδή πρόσφατα πήγα ήδη ένα ταξίδι,
0: ναι,
1: ψάχνω να βρω κάτι οικονομικό. Και ποιος με ταξιδεύει πιο οικονομικά από οποιονδήποτε άλλον?
0: Το Greco's Travel.
1: Έτσι. Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη, ακόμα και την full season, την υψηλή περίοδο.
0: Σεζόν, καλέ. Σεζόν. Σεζόν. Τι season,
1: σεζόν. Στα αγγλικά season το λέμε. Εσύ το λες γαλλικά, season. Είσαι γαλλοτραφής. Λοιπόν, ακόμα και τη high season, λοιπόν, οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη με τις καλύτερες τιμές με το Greco's Travel, χωρίς μάλιστα να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις και το πρόγραμμα. Γιατί πολλές φορές μπορείς να έχεις ξαναπάει και να έχεις δει κάποια πράγματα, να μην έχεις δει κάποια. Ό,τι θες, ακολουθείς, ρε παιδί μου, γούστο σου και καπέλο σου. Βαρκελόνη από 599 ευρώ, Βουδαπέστη από 395, τζάμπα πράγμα. Βιέννη από 495, Κρακοβία από 550, Ρώμη από 575, Παρίσι από 610 ευρώ, Πράγα από 600, Στοκχόλμη από 660 ευρώ και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρσου έξυπνα, κλείσε στο greco.gr την εκδρομή σου, κάλεσε στο 2310 55 55 56 για περισσότερες πληροφορίες ή μπορείς να επισκεφθείς και τα γραφεία τους, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.

0: Παπιδάκη έκανε δουλειά εδώ πέρα. Είδες που έβαλε το έτσι το.
1: Εγώ ναι. Ξέρω ότι καλά που έχουμε και τον Παπιδάκη εδώ, γιατί αλλιώς θα μ' είχατε σαν τη Ζαντάρκ εδώ να ακούω πράγματα.
0: Ρε, όπως έλεγε και η μάνα μου, θα μας τρώγαν τα σκουλίκια.
1: Παπιδάκη, σ' αγαπάμε. Έχω και για το κλείσιμο να σου πω ένα πραγματάκι, γιατί πολλοί γονείς είναι σε αγωνία για τις σχολές. Έχουμε κάποιες πρώτες εκτιμήσεις. Θα σας τα πω στο δελτίο καλύτερα, παιδιά, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε. Αλλά.
0: Για τις εξετάσεις.
1: Ναι. Έχουμε τις πρώτες εκτιμήσεις για τις σχολές. Θα τα πούμε στο δελτίο.
0: Εμείς το απογευματάκι στις 8 πάλι θα τα ξαναπούμε.
1: Μην δίνεις, Γιώργο. Ποιος πεθαίνει μέχρι τώρα.
0: Καλά, ρε, η αλήθεια και αυτή. Θεού θέλοντος, έτσι.
1: Και καιρού επιτρέποντας.
0: Έτσι.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι Αμερικανικές δυνάμεις κατόπιν εντολής Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας και στράφηκαν εναντίον πολλαπλών στόχων σε Ιρανικό έδαφος. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Το Κουβέιτ ανέφερε πως έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο του. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε σήμερα πως θα βάζει στο στόχαστρο οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το στενό του Ορμούς, ενώ το πολεμικό ναυτικό γνωστοποίησε πως έπληξε 2 σκάφη που αποπειράθηκαν να περάσουν. Άμεση ήταν η αντίδραση των αγορών με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν και πάλι. Το Brent ανέβηκε κατά 2,5 περίπου τις 100 στα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο περίπου 3% στα 92,6 δολάρια. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της οποίας εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

0: Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι, είπε ο Πρωθυπουργός. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στο Λόγκο Αιγείου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρημη κατάσταση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία. Γενική πτωτική τάση στις υψηλόβαθμες σχολές λόγω απαιτητικών θεμάτων σε μαθηματικά, φυσική, χημεία και αρχαία δείχνει η φετινή εικόνα των Πανελληνίων σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας. Στο πρώτο και στο δεύτερο πεδίο αναμένεται πτώση σε νομικές, ψυχολογίες και πολυτεχνία. Στο τρίτο πεδίο πίεση προς τα κάτω θα ασκηθεί στις ιατρικές με λιγότερους αριστούχους, ενώ στο τέταρτο πεδίο αναμένεται σταθερότητα στα δημοφιλή τμήματα, καθώς ήταν εύκολο και το μάθημα της πληροφορικής. Ωστόσο, ήταν δύσκολη η οικονομία. Στα περιφερειακά τμήματα οι μεταβολές θα είναι μικρές. Αρχίζουν από σήμερα οι αεροψεκασμοί της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε Θεσσαλονίκη και Πιερία για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Οι ενέργειοι ψεκασμοί θα γίνουν στην περιοχή των Οριζόνων σε μια έκταση 30 έως 45.000 στρεμάτων. Στην αθλητική επικαιρότητα, το παγκόσμιο κύπελο του 2026 ανοίγει την αυλαία του σε λίγες ώρες στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού της τετραετίας σε μια διοργάνωση με ιστορικό χαρακτήρα. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την κρατική τηλεόραση.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν νοτιοανατολική ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 27, στο Κιλκής τους 30, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 31 και στα Γιαννιτσά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλικάρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεέ, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα

0: είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Μαμά, βαριέμαι!
8: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
9: People have repower. People have repower.
10: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε μέσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
12: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
13: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
12: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
13: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
14: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

ώρα που εσύ εκνευρίζεσαι στην μικρή χώρα που λέγεται Ελλάδα και είναι πρωταγωνίστρια στον αριθμό αύξησης του πληθωρισμού εδώ στην γυραιά Ήπειρο, πρέπει να σας πω ότι την ίδια ώρα ρωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον πληθωρισμό, ο οποίος καλπάζει 4,2 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και η απάντηση του υπήρξε αφοπλιστική. Γουστάρω, λέει, τρελά, γουστάρω πάρα πολύ, λέει, πληθωρισμό. Μου αρέσει πάρα πολύ ο πληθωρισμός. Αυτή ήταν η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφο χθες, ο οποίος του είπε, μα πρόεδρε, του λέει, έχουμε τρελαθεί, 4,2% ο πληθωρισμός το Μάιο. Μου αρέσει, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μου αρέσει που έχουμε μεγάλο πληθωρισμό. Τους τρολάρει.

Λέει εντάξει παιδί μου, όταν τελειώσει ο πόλεμος θα αποκλιμακωθεί. Έτσι είναι, ο πληθωρισμός παρουσιάζει μεγάλη αύξηση σε όλο τον κόσμο εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η οποία δεν σταματά, παραμένει και από ό,τι φαίνεται δύσκολα θα ξεπεραστεί. Και έτσι αυτό οδηγεί σε αυξήσεις ανατιμήσεις σε προϊόντα, υπηρεσίες και πάει λέγοντας. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο καλός μας φίλος, δηλώνει ότι γουστάρει πάρα πολύ, τρελαίνεται, εκστασιάζεται, του αρέσει πάρα πολύ που ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Δεν είναι δική μου φράση, να τα είπε χθες εδώ, εδώ. Το ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, του λένε μα πρόεδρε, του λένε εδώ ο πληθωρισμός ακρίβεια στην Αμερική. Δεν τα καταφέρνουμε, δεν βγαίνει ο μήνας. Όπως είπε ο Νιφούδης, λέει μια δημοσιογράφος, λέει πρόεδρε, είπε ο Νιφούδης, λέει στην Ελλάδα ότι οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του δεν μπορούν μετά τις 15 του μήνα να ζήσουν. Και ο Τραμπ λέει, βλέπεις, να, ως και ο Νιφούδης το λέει, εγώ τι θες να

Έτσι λοιπόν και μη χειρότερα, αγαπητέ μου, αγαπητή μου, καλημέρα σε όλες, όλους, 18 λεπτά. Στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι σήμερα που είναι 5η και ο μήνας έχει 11, Ιούνιος είναι. Ιούνιος του 2026, σήμερα ο στάτους θα έχει την τιμητική του Μάγης Βορύδη στις 9.30, Στέφανος Κασελάκης στις 10.10. Καλεσμένοι εδώ στον στάτους, στην καρδιά της πρωτεύουσας της Μακεδονίας, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, αγόρια, κορίτσια, έχουμε θεματάκια. Στην περιφερειακή οδό προς τα ανατολικά είναι μεγαλύτερα τα προβλήματα. Έχουμε μια μεγάλη ουρά οχημάτων. Έχω και φωτογραφία, την οποία βίντεο μάλλον μου έστειλε φίλος νωρίτερα. Έχει σχηματιστεί μια μεγάλη ουρά οχημάτων από τη στροφή για Πεύκα μέχρι χαμηλά κάτω, περίπου στα Νταμάρια. Λίγο παραπέρα στο ύψος Τριανδρίας, δεξιά-αριστερά, πήγαινε, αλλά έχουμε καθυστερήσει στα έργα της ΠΑΤΕ. Δεν είναι τόσο άσχημη κατάσταση, είναι καλά.

Σήμερα ξεκινάει το Μουντιάλ για εσάς τους ποδοσφαιρόφιλους. Υπάρχει ένα μεγάλο διάστημα έως τις 20 πότε Ιουλίου, περίπου 1,5 μήνας, μια χαρά κάθε βράδυ, μεσημέρι, πρωί. Θα απολαμβάνετε ποδόσφαιρο. Εμείς είμαστε του μπάσκετ. Χθες είδα ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Είδαμε, δεν το είδα μόνο εγώ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δύο παρατάσεις χρειάστηκαν για να βγει νικητής ο Παναθηναϊκός. Υπέροχο παιχνίδι, εξαιρετικοί αθλητές. Ωραίο θέαμα. Και καφρίλα βέβαια στην εξέδρα, έτσι. Δεν αξίζει δηλαδή. Σε κάφρους δεν αξίζει αυτό το θέαμα. Και το εννοώ σε κάφρους. Δεν αξίζει αυτό το θέαμα. Αυτό το θέαμα είναι για άλλους φιλάθλους. Είτε είναι Παναθηναϊκοί, είτε είναι Ολυμπιακοί, είτε είναι Αργιανοί, είτε είναι Ηρακλειδίες. Αυτοί οι καλαθοσφαιριστές δεν αξίζουν σε αυτή την καφρίλα.

0: Τώρα στην κεντρική πολιτική σκηνή έχουμε έναν Μητσοτάκη και μία Νέα Δημοκρατία να βάζει ατζέντα για ακόμη μία φορά. Βάζει και το ζήτημα της στεγματικής αναθεώρησης. Αλλά τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε δεν θα βάλουμε πλάτη, δεν θα στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για συνταγματική αναθεώρηση. Για ακόμη μια φορά συμβαίνει αυτό το οποίο σας λέω πολλές φορές. Υπάρχει ένας κόσμος, όχι μικρό ποσοστό, μεγάλο στη χώρα μας, που μπορεί να διαβάζουμε διαφορετικά τα πολιτικά πράγματα, μπορεί να έχουμε διαφορετικό ιδεολογικό προσανατολισμό, μπορεί να έχουμε διαφορετική ανάγνωση, αλλά ρε φίλε, διαθέτουμε στοιχειώδη σοβαρότητα. Δηλαδή για έναν κόσμο στην Ελλάδα κάποια θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα βλέπουμε αρκετά σοβαρά. Δηλαδή το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης είναι ένα σημαντικότατο θέμα. Έρχεται η κυβέρνηση και σου λέει, κοίταξε να δεις, προτείνω μία ατζέντα θεμάτων. Η αντιπολίτευση, στήρα αντιπολίτευση για πολλωστή φορά, για ακόμη μία φορά στήρα αντιπολίτευση, λέει α τώρα όχι, λέει την άλλη φορά εμείς όταν θα έρθει η στιγμή θα πάμε την άλλη φορά να πάμε για τις 180 ψήφους που θα χρειάζονται εκείνα τα οποία θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Τώρα δεν δίνουμε, λέει, πράσινο φως, δεν δίνουμε λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία αντέχει και θέλει, επιδιώκει, πιστεύει ότι μπορεί να βγει αυτοδύναμη. Γιατί ευτυχώς στην Ελλάδα υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού, ανεξαρτήτως αν προέρχεται από τα αριστερά ή δεξιά, που κάθεται και τα ζυγίζει λίγο πιο σοβαρά τα πράγματα. Πραγματικά, κι αν δεν κατάλαβα τα άλλα πολιτικά σχήματα, ακόμη περισσότερο δεν κατάλαβα για ακόμη μια φορά τον ελάχιστο, ελαχιστότατο Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει α, δεν δίνουμε, λέει, λευκή επιταγή εμείς. Αν θα συνεργαστούμε ή συνενέσουμε στο πλαίσιο των αλλαγών της συνταγματικής αναθεώρησης, δηλαδή, αυτά το κάνουμε, λέει, στην επόμενη Βουλή. Λίγος ήταν εξ αρχής, λίγος παραμένει. Κάτι αερολογίες, λέει, να, σαν αυτές εδώ, αν βγάζεις άκρη εσύ, πες και εμένα.
1: Για μας, λοιπόν, η συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι μια στενά νομική διαδικασία. Δεν είναι μόνο μια θεσμική διαδικασία. Σήμερα έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ένα σημαντικό, ευρύτερο πολιτικό διακύβευμα. Την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, την αναγέννηση της ίδιας της δημοκρατίας και της ποιότητάς της. Το πραγματικό δίλημα είναι σαφές. Θέλουμε μία Ελλάδα που θα συνεχίσει να πορεύεται με τη Νέα Δημοκρατία σε ένα θεσμικό κατήφορο, στην αδιαφάνεια, στην ατιμωρία.
0: Αερολογία. Επαναλαμβάνει τον κακό του εαυτό. Εδώ μιλάμε για την αναθεώρηση συντάγματος, η οποία αφορά πέρα και έξω από κομματικές γραμμές στη χώρα ολόκληρη. Και ο Ανδρουλάκης είναι εκεί στα δικά του τα κολλήματα. Γι' αυτό πάει για μονοψήφιος. Δεν πειράζει. Όπως οι άλλοι συμπαθέστατοι, συγγνώμη για το άλλοι, οι συμπαθέστατοι Καριστιανού, τη ρώτησαν κάπου, δεν το έχω το βίντεο. Δεν το κράτησα γιατί λέω τώρα τι να μεταδώσω. Τη ρώτησαν κάπου. Πώς, λέει, θα χτυπήσετε την ακρίβεια. Λέει, με καλές προθέσεις. Με βούληση. Της λέει δημοσιογράφος, ναι κοπελιά, αλλά όλα τα κόμματα έχουν τη βούληση. Δηλαδή ποιο κόμμα θα ήθελε ή δεν θα ήθελε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Όλοι θέλουν και έχουν τη βούληση να τσαγίσουν την ακρίβεια. Εσείς έχετε προτάσεις? Όχι, λέει, εμείς έχουμε βούληση. Μαρία η Καριστιανού έχει βούληση. Σαν μια κοπελιά του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή του Τσίπρα είναι κάτι, δεν καταλαβαίνω. Έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω από πού προέρχονται. Αυτή, λέει, παρουσιάσαμε τις θέσεις και το πρόγραμμά μας και όταν την ρώτησαν κοστολογήθηκε, αλλά μετά το κοστολογήσουμε.
2: Παρουσίασα χθες τις θέσεις μας για την ακρίβεια, οι οποίες είναι ολοκληρωμένες.
3: Κοστολογημένο είναι?
2: Η κοστολόγηση θα έρθει τις επόμενες ακριβώς μέρες. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο ανακοινώνουμε το πρόγραμμα. Δεν θα ρωτήσουμε προφανώς στην Νέα Δημοκρατία πώς θα το κάνουμε. Υπάρχει μια ανάσα το ελληνικό. Θα υπάρχει ειδική εισφορά των πάρα πολύ πλουσίων.
3: Πολύ πλουσίων.
2: Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν κυρίως από τα μερίσματά τους.
3: Αν φοβηθεί τα μερίσματα,
2: του μόχθου,
3: αντίο τα
2: οι άνθρωποι του μόχθου.
3: Θα δώσετε παραπάνω, πού
2: θα κάνουμε και μισθολογική φοροελάφρυνση. Πού θα τα βρείτε.
3: Πού θα τα βρείτε.
2: Φορολογώντας ένα πολύ μικρό κομμάτι. Πάρα πολύ μικρό κομμάτι. Είναι σφυροκόπημα, θα απαντήσω. Φορολογώντας το πάρα πολύ υψηλό πλούτο των μερισμάτων.
4: Και πάλι τα ίδια.
2: Και πάλι ως έκτακτη πατριωτική εισφορά.
3: Πόσο θα κοστίσει.
0: Ακούστε, συγγνώμη.
2: Όλα πάρα πολύ αναλυτικά.
0: Φανφάρες, όχι πει.
2: Ακούστε, ακούστε.
4: Πάλι μιλάμε για ένα πρόγραμμα που θα κοστίσει.
0: Λοιπόν, η κοπελιά Γλυκίτα τη λέει, πρόσεξε, λέει, έχουμε πρόγραμμα, λέει. Α, το έχουμε παρουσιάσει το πρόγραμμα. Θα το κοστολογήσουμε μετά. Οψόμεθα, δηλαδή κάποια στιγμή θα το κοστολογήσουμε το πρόγραμμα. Το παρουσιάζουμε τώρα, λέμε αυτό θα κάνουμε, αλλά θα το κοστολογήσουμε αργότερα. Και στο επέκεινα. Πρώτον. Και μόνο που η διατύπωση είναι γελία, έτσι. Πας και αγοράζεις εσύ ένα αυτοκίνητο, μπαίνεις στην αντιπροσωπεία και λες, θέλω να πάρω αυτό. Το παίρνεις το αυτοκίνητο, φεύγεις σπίτι. Σε παίρνει τηλέφωνο υπάλληλος της αντιπροσωπείας, λέει, τα λεφτά. Α, ναι, τα λεφτά. Τα λεφτά. Πόσο είναι τα λεφτά, σου λέει ο υπάλληλος. Αυτό πήρατε κάνει 45.000 ευρώ. 45, τι. Εγώ νόμιζα 22-23. Καραγιοζηλίγια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μερίσματα. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι τοποθετούνται με αυτόν τον τρόπο είναι, δεν ξέρω τι δουλειά κάνει η κοπέλα, ποιο είναι το βιογραφικό της. Είμαι κάτι περισσότερο από βέβαιος ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική οικονομία. Είμαι βέβαιος ότι δεν έχει ιδέα πώς λειτουργεί η οικονομία. Αυτά τα οποία λέει και τα λένε και άλλοι εκεί στην αριστερά και αλλού λέγονται από ανθρώπους οι οποίοι είναι κρατικοδίαιτοι, είναι βολεμένοι ή ουδέποτε έχουν μάθει πώς λειτουργεί μία επιχείρηση όμικρον έψιλον, αλφα έψιλον ή και επέ παλιά. Δεν έχουν ιδέα πώς λειτουργεί μία επιχείρηση. Είναι άσχετη, λέει η κοπέλα, και δεν είναι η πρώτη που το λέει, για να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Δεν ξέρω οι ίδιοι αν καταλαβαίνουν τι λένε. Λέει, εμείς λέει, τα λεφτά θα τα πάρουμε, λέει, γιατί θα αυξήσουμε, πώς το λένε, τον φόρο στα μερίσματα. Άκου να σου πω, χρυσό μου κορίτσι, εγώ που 40 χρόνια που να πάρει ο διάολος, παλεύω με τη ζωή. Όπως πολλές, πολλοί. Ξέρω με το θάνατο, με τη ζωή, σε γελάσω. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις, κοπελιά. Και όχι εσύ, αφού δεν τα μάθεις μέχρι τώρα και σε πήραν στο κόμμα χωρίς εξετάσεις, δεν τα μάθεις ποτέ. Άκου να σου πω πώς έχει το story. Ή μάλλον και να μην σου το πω εγώ, ρώτα κανένα άνθρωπο της αγοράς. Οι επιχειρήσεις, κοπελιά μου, θα στα πω σε λίγο, γιατί με πιέζουν και οι διαφημίσεις, οπότε θέλω να έχω λίγο χρόνο να καταλάβει ο κόσμος κάθε φορά που ακούτε τους παπατζίδες να μιλούν για φορολόγηση μερισμάτων και αυτό το εύκολο για το πόπολο αφήγημα. Όσοι δεν ξέρετε, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος ο άλλος που είναι μισθωτός, ο άλλος που είναι απλά ένας εργαζόμενος να ξέρει τι και πώς. Και βγαίνουν παπατζίδες οι οποίοι επίσης δεν ξέρουν αλλά τοποθετούνται. Λέει άλλοι, λέει θα φορολογήσουμε τα μερίσματα. Το ακούω, έχουν πρόγραμμα, θα φορολογήσουν και τα μερίσματα τους πλούσιους. Θα στα πω σε λίγο. Γιατί μου φαίνεται ότι εκτός από το αυτοκίνητο κάποιοι θέλουν να κάνουν έλεγχο και στα σφρένας. Όχι το αυτοκίνητο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να περάσετε από έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό σας. Η ΟΤΕΚΟ είναι εκεί. Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, άριστη εξυπηρέτηση, χωρίς αναμονή, περιβάλλον εξαιρετικό, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Κλείνεις ραντεβού, πας από εκεί, τελειώνεις σε χρόνο, ντε. Έτσι είναι η ΟΤΕΚΟ, www.oteco.gr. Και υπηρεσία delivery και master check. Το έχω κάνει σε δύο αυτοκίνητα, εξαιρετική υπηρεσία. Τώρα βέβαια υπάρχει και κόσμος ο οποίος χρειάζεται ένα αυτοκίνητο διαφορετικό. Χρειάζεται ένα επαγγελματικό όχημα, van, για να κάνει τη δουλειά του. Είτε για λίγες μέρες, είτε για πολλές μέρες, χρειάζεται ένα επαγγελματικό όχημα van. Είτε είσαι ιδιώτης, είτε επαγγελματίας. Όλοι βρεθήκαμε σε αυτή τη στιγμή. Η Morent βρίσκεται στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, δίπλα στη Λαχαναγορά. Και εκεί μπορείς να πας, είτε έχεις πιστωτική κάρτα είτε δεν έχεις, να νοικιάσεις ένα όχημα μικρό, μεσαίο, μεγάλο, για οποιαδήποτε εργασία το χρειάζεσαι, χωρίς να έχεις τίποτα στο κεφάλι σου, κανένα άγχος, μόνο τη δουλειά σου. Εταιρεία Morent, τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 7.

0: Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Κάτσε λοιπόν, κοπελιά μου, γλυκό μου πλάσμα, και εσύ, αλλά και άλλοι οποίοι βγαίνετε και λέτε διάφορα, να σου πω πώς δουλεύει το σύστημα αυτό. Δεν τίποτε βασικά, πρώτο εξάμηνο οικονομικά. Να και ο γιος μου, και να μην τα ξαναμουτάμαθε, αρχές οικονομικής θεωρίας. Και έγραψε και καλά το παλικάρι μου, μπαμπά λέει πάνω από 19,5. Μπράβο ρε θήριο, φτούμε σε ματιάξω. Να το δω στο χαρτί όμως. Λοιπόν, άκου να σου πω, να πιω μια γουλιά νερό, τι μια γουλιά. 1,5 λίτρο θα πιω φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Γιατί το φυσικό μεταλλικό νερό Διός έρχεται από τον Όλυμπο. Καθάριο, από ένα φυσικό περιβάλλον εξαιρετικό. Και είναι ο καλύτερός μας σύμμαχος. Μας βοηθά. Και τώρα το καλοκαίρι ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, άκου να σου πω λίγο, σύντροφε, συντρόφισε, για να μην ακούς παπάντζες. Βγαίνει ο άλλος ο παπατζής, ο πουλάρης δηλαδή, αυτός ο οποίος απευθύνεται στο πόπολο και λέει: θα φορολογήσω τα μερίσματα, τα οποία παλαιότερα είχαν μεγαλύτερη φορολόγηση. Πολύ καλά έκανε η κυβέρνηση και μείωσε τη φορολογία στα μερίσματα. Θα εξηγήσω τον λόγο. Έχεις μία εταιρεία. Τώρα κοίταξε να δεις πώς χάνουμε το χρόνο μας πρωί-πρωί. Έτσι λέμε πράγμα τώρα. Οι άνθρωποι της αγοράς, οι πραγματικοί άνθρωποι της αγοράς, οι μαχητές της αγοράς, οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν πραγματικά για να προσφέρουν στον τόπο και να αμείβονται όλα αυτά τα πλάσματα τα οποία λένε την φανφάρα τους, θα γελάνε. Λοιπόν, έχεις μια εταιρεία. Ή πάνε 5 άνθρωποι και κάνουν μια εταιρεία. Λένε πόσο κάνει η εταιρεία, κάνει τόσο. Να βάλουμε από 20%, να βάλουμε από 20%. Ή μπορεί ο άλλος να βάλει 30, ο άλλος να βάλει 15, ο άλλος να βάλει 25, ανάλογα. Κάνουν μια εταιρεία. 5 άνθρωποι, 3 άνθρωποι, 2 άνθρωποι, 1 άνθρωπος. Κάνουν μια εταιρεία. Βάζουν ένα αρχικό κεφάλαιο, το οποίο δεν το βρίσκουν έτοιμο. Από κάπου το αντλούν. Πρίκα το πήραν, δούλευαν. Οικονομίες μια ζωή κουράστηκαν. Πάντως βάζουν ένα κεφάλαιο για να κάνουν μια εταιρεία. Μικρή, μεσαία, μεγάλη, πάντα ένας επιχειρηματίας παίρνει το ρίσκο και έχει σκοπό να μεγαλώσει η εταιρεία του. Βάζουν λοιπόν, αγαπητοί μου κοπελιά, αδιάβαστη, άσχετη, αχρίαστη, ο μικρογιώτα όλα, βάζουν ένα κεφάλαιο. Ο καθένας βάζει από 15, 20, 30, 50, 100, 200 χιλιάδες. Χρήματά τους. Κανείς δεν τους λέει ότι θα είναι κερδοφόρος η επιχείρηση. Κανείς δεν υπογράφει ότι η επιχείρηση θα κάνουν το ρίσκο που θα πάρουν θα τους βγει. Έχει πολύ άγχος και πολύ τρέξιμο, κοπελιά, πρέπει να σου πω. Και σε κάθε κρατικό δίαιτο. Θέλει πάρα πολύ άγχος, θέλει πολλά 7 ημέρα τη βδομάδα. Θέλει πολλά 13 ώρα ο μήνας για κάποιον ο οποίος έχει μια μικρούλα, μια μεσαία, μια μεγάλη επιχείρηση. Βάζουν λοιπόν ένα αρχικό κεφάλαιο. Το θυσιάζουν, ρισκάρουν τα χρήματα της οικογένειας, των παιδιών τους και κάνουν μια επιχείρηση. Τούτη επιχείρηση αρχίζει και δουλεύει. Άκου να σου πω λίγο, κοπελιά, για να ξέρεις, και κάθε κοπελιά και κοπέλη που λένε και οι κριτικοί. Για να προκύψει μέρισμα και να φορολογηθεί, άχρηστη, αδιάβαστη, αχρίαστη, για να προκύψει μέρισμα, η κάθε εταιρεία περνάει από 15 φίλτρα. Εισφορές, έξοδα, εύκα, μεύκα, μισθοδοσία, φορολογία. Φορολογείται η επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση φορολογείται. Πριν πάμε στα μερίσματα. Άχρηστη, αχρίαστη, αδαείς, που κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό με τις φανφάρες σας, τις αριστερίστικες, χρόνια ολόκληρα. Κάθε εταιρεία λοιπόν, μικρή, μεγάλη, μεγαλύτερη, φορολογείται. Πληρώνει φόρο κανονικά, πληρώνει εισφορές, συμβάλλει στην εθνική οικονομία, συμβάλλει γιατί μαζεύονται χρήματα για να πληρωθείτε εσείς οι κρατικοδίαιτοι. Οι μετακλητοί, οι ξεμετακλητοί, όλοι βολεμένοι που δεν προσφέρετε. Πρόεδροι κομμάτων, αντιπρόεδροι κομμάτων και πάει λέγοντας. Βουλευτάγιδες, από κάπου βγαίνουν τα χρήματα, από αυτούς βγαίνουν. Αυτοί λοιπόν φορολογούνται, η επιχείρησή τους φορολογείται. Και αφού τελειώσουν όλα όσα τα βατζιλίκια πληρώνουν στο δημόσιο, στο ελληνικό κράτος, για να λέτε τις φανφάρες σας διάφοροι, άχρηστοι, αχρίαστοι, μετά προκύπτει ένα κέρδος. Και λένε το μετά από όλο αυτό το πανηγύρι το φορολογούμε. Αν, κυρία μου, δεν ξέρω πώς λέγεστε, και κάθε παπατζής βγει η κυβέρνηση που θα πει «Α, εγώ το 5% το κάνω 10-15%». Ποιος βρε στούρνη θα βάλει τα λεφτά του να επενδύσει στην Ελλάδα? Γιατί εγώ πρέπει να επενδύσω, τα λέω εγώ, ο X στην Ελλάδα, αν ξέρω ότι εκτός από τα υπόλοιπα, το άγχος, το στρες, το ρίσκο που θα πάρω, το ενδεχόμενο να χρεοκοπήσω, να κλείσει η επιχείρηση, την υπερφορολόγηση που υφίσταται η επιχείρηση. Αν μετά από όλα αυτά έρχεσαι και μου λες εσύ, παπατζή, ότι εγώ από το κέρδος που θα βγάλεις θα σου πάρω το 15-20% κλιμακωτά ξεκλιμακωτά, γιατί να επενδύσω, ρε φίλε? Και αν δεν επενδύσω, εσύ ποιον θα φορολογήσεις, βρε στούρνε? Πρωί-πρωί δεν αντέχεστε, ρε παιδιά. Δεν αντέχεστε, πραγματικά δεν αντέχεστε. Αν και δεν φταίτε εσείς, η ανεκτικότητα της κοινωνίας που σας επιτρέπει να λέτε τέτοιες παπάντζες φταίει. Όχι, είναι υποχρεωμένος ο άλλος να επενδύσει. Του πεις εσύ θα σου πάρω εγώ 20%, 25-30% και του πεις εσύ είσαι και υποχρεωμένος να επενδύσει. Ρε, δεν πάτε από εκεί που ήρθατε.

Πάντη στην κοπέλα δεν ξέρω. Τι φταίει και αυτή, αυτά της είπαν, αυτά λέει. Δύο σαγλαμάρες είπε. Η πρώτη, έχουμε πρόγραμμα, αλλά δεν είναι κοστολογημένο. Θα κοστολογηθεί ακολούθως. Και η δεύτερη παπάντζα που είπε, αυτή που τη λένε ως συνήθως με τα μερίσματα. Είναι σαν το άλλο με τα καράβια των εφοπλιστάδων και εμένα. Μακάρι να δεχόντουσαν οι εφοπλιστάδες να τους φορολογούσαμε κανονικά, γιατί έχουν φορολογούνται αλλά με ένα ειδικό καθεστώς. Γι' αυτό και έχουμε, λέει, πάρα πολλά καράβια, ελέγχουμε τις θάλασσες όλο τον κόσμο. Αν πας στη διαδικασία να τους αντιμετωπίσεις διαφορετικά, ο Παναμάς, η Λιβερία, η Μάλτα, τα νησιά Παρθένες νήσι, Μάρσαλ, πώς λέγονται και όλα αυτά, περιμένουν πώς και πώς. Πώς και πώς. Αλλά σας λέω, όταν ο άλλος δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, δεν ξέρει πώς είναι να δουλεύεις. Όταν ο άλλος δεν έχει κάνει ποτέ ταμείο, όταν ο άλλος δεν αγχώθηκε ποτέ για το πώς θα βγει εβδομάδα, το 15ήμερο ή ο μήνας, όχι μόνο για το σπίτι του, αλλά και για 2-3-5 εργαζόμενους στην επιχείρησή του, δεν θα τα καταλάβει, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Sorry για την ένταση της φωνής, αλλά πραγματικά ο τρόπος σκέψης πολλών στη χώρα μας δεν αντέχεται. Και τον λουζόμαστε όλοι.

0: Καταλαβαίνετε ή το αξιοποιούν, δεν ξέρω αφήνουν το ρήμα σε εσάς διάφοροι. Και υπάρχει τώρα για ακόμη μια φορά ένας δημόσιος διάλογος, τι κάνουμε με όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται από Ασία, Αφρική, ανέλεγκτα, ανεξέλεγκτα στην Ευρώπη και πώς αντιμετωπίζουμε την ακραία συμπεριφορά πολλών εξ αυτών. Βέβαια ο Τσίμας πήγε να τα πει λίγο μαρξιστικά, το θυμάμαι όταν έρχονταν στα αμφιθέατρα στην Αθήνα τότε με το ριζοσπάστη. Κολλητός του Φλωράκη, πήγε να δώσει άλοθη ο Παύλος Τσίμας.
1: Το Belfast δεν είναι ο τόπος όπου συγκεντρώνονται οι μετανάστες όλης της γης. Συνεπώς ότι η εικόνα ένας άνθρωπος να απειλεί να αποκεφαλίσει έναν άλλον που τον έχει ρίξει κάτω στο δρόμο στις μέσεις της πόλης 10 η ώρα το βράδυ είναι πραγματικά μια εικόνα που προκαλεί σοκ. Έτσι κι αλλιώς θα προκαλούσε σοκ και αντιδράσει. Πρώτον, υπάρχει μια βαθύτερη δυσαρέσκεια κοινωνική στην Βρετανία. Οι Βρετανοί δεν τα έχουν με τους μετανάστες. Οι Βρετανοί τα έχουν με τη ζωή τους. Η ζωή τους γίνεται χειρότερη.
0: Άστο Παύλο, εδώ βγαίνει ο παλιός μαρξιστής από μέσα σου. Είναι η ποιότητα, σε εισαγωγικά η ποιότητα των εγκληματιών και των εγκλημάτων. Άγνωστη στην Ευρώπη. Εξαιρέσει ήταν. Σοκ ήταν για την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη κάποιος με μαχαίρι στο δρόμο να σφάξει κάποιον. Τώρα είναι σύνηθες και προέρχεται από αυτούς τους λαούς σε μεγάλο βαθμό. Οπότε μην πάτε να λιάνετε επιφάνειες. Είναι η ποιότητα, το λένε και οι ιατροδικαστές, το λένε και οι επιστήμονες. Υπάρχει απαξία της ζωής σε αυτές τις υπήρους. Δεν υπάρχει ίδιος πολιτισμός. Εύκολα σφάζει τη γυναίκα και οι άλλοι κοιτούν γύρω-γύρω ή τη λιθοβολείς σε αυτές τις υπήρους, σε πολλές χώρες αυτών των υπήρων, αγαπητέ μου Παύλο Τσίμα. Φυσικά υπάρχει δυσαρέσκεια και μετά το Brexit στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά εδώ αυτό το οποίο έκανε ο άλλος με το... και δεν είναι η πρώτη φορά, συμβαίνουν καθημερινώς. Άρα χαλαρώστε λίγο, γιατί με τη woke ατζέντα φέρατε τον Ντόναλντ Τραμπ, όλοι οι φανατικοί υποστηρικτές του. Να και εδώ είπε κάτι ο Βορύδης, θα το ρωτήσω λίγο αργότερα, θα είναι ο Βορύδης εδώ μαζί μας. Είπε κάτι το οποίο ενόχλησε πολλούς και γίνεται συζήτηση.
2: Ξεκινάει λοιπόν αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες. Ακούω ιδέες. Δεν θα αποφύγετε το ερώτημα, θα μου πείτε. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε.
3: Δεν μπορεί στο ελληνικό κοινοβούλιο να ακούγεται από
0: εδώ είναι ο Μάτζιος του Πασόκ.
3: Η φράση αν πρέπει να βουλιάξει βάρκα. Δεν νοείται, δεν επιτρέπεται. Είναι απαράδεκτο. Μας προσβάλλει ως κράτος δικαίου η φράση και το ερώτημα προς την εθνική αντιπροσωπεία αν πρέπει να βουλιάξει μια βάρκα. Όχι, όχι σε αυτή τη χώρα. Όχι σε αυτή τη χώρα που έχει ελεγχθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το δικαίωμα του ανθρώπου. Και για το Φαρμακονήσι και για την Πύλο και για τη Χίο ελέγχθηκε και ελέγχεται αυτή η χώρα. Λοιπόν, και πρέπει να προστατεύουμε τη χώρα μας.
0: Τι έγινε εδώ, λέει ο Βορύδης. Μαγκές, έρχεται μια βάρκα με λαθρεπιβάτες, λαθρομετανάστες. Μη σας πειράζει η λέξη λαθρεπιβάτης, γιατί ακόμη και σε αυτό κάποιοι του αριστερού αφηγήματος πήγαν να μας βγάλουν χαζούς. Λάθρος είναι αυτός που βγαίνει και μπαίνει κρυφίως, κρυφά. Άρα είναι λάθρο. Αλλά τέλος πάντων το αφήνω στην ακλή ο Βορύδης. Έρχονται αυτοί με τη βάρκα. Τι κάνετε, λέει, τι κάνουμε. Εκεί λέει απαντήστε. Και βγαίνει ο Μάντζιος, δεν σας παρακαλώ τι είναι αυτά πράγματα, δεν μπορεί να λέγονται στο κοινοβούλιο, σωστά. Θα ρωτήσω τον Βορύδη να απαντήσει εκείνος τι κάνουμε όταν τον έχουμε σε λίγο. Ρωτήστε λίγο στον Belfast τι κάνουμε. Μιλάμε για την Βόρεια Ιρλανδία, ένα κομμάτι γης το οποίο έχει πολύ βαθιά ιστορία. Πρέπει να σας πω, όλη εκείνη η περιοχή έχει πολύ μακρά ιστορία. Σας είπα χθες 2-3 πράγματα πολύ ενδιαφέροντα θα ρω, γιατί εκεί γίνεται ένας... Εκεί υπάρχουν άλλοι καημοί, 30 χρόνια πολεμούσαν από το 68 έως το 98 έως τη Συμφωνία της Παρασκευής, έτσι όπως ονομάστηκε. Πολεμούσαν, 3.500 νεκροί, 30.000 τραυματίες, γιατί κάποιοι ήταν ενωτικοί, ήθελαν να ενωθεί το κομμάτι αυτό με την Μεγάλη Βρετανία, άλλοι ήθελαν να παραμείνει και να πάει στην Ιρλανδία. Τελικά βρήκαν μια μεσοβέζικη λύση, καθολική με, προτεστάντες ιδέ, σκοτωνόντουσαν, τα βρήκαν. Οι άνθρωποι έχουν μια χαλαρή εξάρτηση από τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά ηρέμησαν τα πράγματα στους δρόμους από τις δικές τους εμφύλιες διαμάχες. Και τώρα έχουν να αντιμετωπίσουν όλη αυτή η ιστορία. Και η ερώτηση που δίνει ο Βορύδης είναι: βουλιάζουμε τη βάρκα ή δεν τη βουλιάζουμε?

Τα προβλήματα στους δρόμους έχουν οξυνθεί. Μεγάλο πρόβλημα πλέον σε μεγαλύτερο τμήμα της περιφερειακής προς τα ανατολικά. Είναι σπαστό σε 2,5 κομμάτια. Και από την άλλη λιγότερα προβλήματα προς τα δυτικά στο ύψος Τριανδρίας. Μεγάλο, πολύ κίνηση στην Εγνατία. Βλέπετε δεν έχουμε μετρό γι' αυτό. Και στην Καραμαλή έχουμε πάρα πολύ κίνηση. Χαμηλά κάτω στο φανάρι του Κορδελιού στην περιφερειακή επίσης. Όχι τεράστιο πρόβλημα στο ύψος των Μαλγάρων, εκεί όπου γίνονται τα έργα ασφαλτόστρωσης.

0: Πάμε και στην άλλη εθνομητέρα. Έχουμε εθνοσωτήρες, εθνοπατέρες και εθνομητέρες. Ρωτάτε η κυρία Καριστιανού για την ακρίβεια τι θα κάνει όταν θα γίνει πρωθυπουργός. Και απαντάει η κυρία Καριστιανού, που είναι έτοιμη και αυτή να κυβερνήσει. Είναι όλοι τους έτοιμοι να κυβερνήσουν, βεβαίως, βεβαίως. Του Θεμιστοκλέως, πώς το λέγε εκεί.
1: Ένα-δύο πράγματα που θα κάνατε ώστε να μειωθούν οι τιμές στα τρόφιμα και να αυξηθούν τα εισοδήματα. Γιατί, ξέρετε, και ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα έκανε όμως.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Το πρώτο πράγμα, καλύψω να διορθώσω μια κατάσταση, είναι η βούληση.
1: Είναι?
2: Είναι η βούληση. Να θέλεις πραγματικά να αλλάξει κάποια πράγματα.
1: Αρκεί αυτό όμως τώρα σε μια σύνθετη οικονομική.
0: Η βούληση, λέει, είναι η παράνω όλων η κυρία Καριστιανού. Με πλατωνικό τρόπο θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Θα σας πούμε ακρίβεια.
1: Ψηφίζουν κιόλας, να το δούμε και έτσι.
0: Η βούλησή μου θέλει να ελεγχθείς, να μειωθείς. Ακούστε.
2: Η βούληση είναι προϋπόθεση, πολιτική βούληση.
1: Λοιπόν, αν αύριο εσείς...
0: Είναι προϋπόθεση η πολιτική βούληση, οι άλλοι δεν την έχουν. Οι άλλοι, ας πούμε, είναι τόσο μαζόχες, τα άλλα κόμματα είναι τόσο μαζόχες που θέλουν να υπάρχει ακρίβεια ώστε να δυσφορεί ο κόσμος και να τους καταψηφίζει. Η Καριστιανού που θα γίνει πρωθυπουργός και μάλιστα όπως είπε η ίδια θέλει να είναι και αυτοδύναμη, λέει με τη βούληση όλα θα γίνουν. Πλάκα τώρα που το λέει υπάρχει μια φράση που τη δικαιώνει, που λέει θέληση να υπάρχει.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
5: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
9: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη, την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ, Στοκχόλμη από 660 ευρώ και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρσου έξυπνα και κλείσε με grecos.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
13: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
10: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
13: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
10: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
14: Μην σπαταλάτε το χρόνο σας ψάχνοντας τα κλιματιστικά με τις καλύτερες προδιαγραφές. Τα κλιματιστικά Inventor διαθέτουν την πιστοποίηση Eurovent που αποδεικνύει στην πράξη ότι ο κατασκευαστής παρέχει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, διασφαλίζοντας τους τελικούς καταναλωτές για την ποιότητα των κλιματιστικών που αγοράζουν. Στην Electronet Παμπουκίδης Νικολίδης θα αποκτήσετε τα πιστοποιημένα κλιματιστικά Inventor στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Electronet Παμπουκίδης Νικολίδης. Τριζυγιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
15: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
16: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
17: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
18: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
20: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
21: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
22: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
21: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
23: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε στα καλά νέα του Ιουνίου. Το πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στον Μαρμαρίδη από τις 15 έως τις 20 αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραίο Κάστρου. Χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα με έπιπλα μοναδικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές, τις οποίες καλό είναι να μην χάσεις γιατί θα το μετανιώσεις και θα είναι αργά. Βούληση θέλει όπως... Να, αυτό όντως, βούληση. Θέλεις να πας από εκεί να τα δεις και να επιλέξεις εκείνα τα οποία ταιριάζουν περισσότερο στον χώρο σου. Μπαζάρ Μαρμαρίδης, στροφή Ωραίο Κάστρου, 15 έως 20 Ιουνίου. Η Καθημερινή γράφει: πήραν έγκριση για δάνειο αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι Μου 21.000 δικαιούχοι. Γιατί ρε παιδιά, έχουμε σπίτι, δίνουμε, άντε, ποιος θέλει, ελάτε. Και τι σπίτι. Προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη Γαλάζια Πατρίδα. Ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Στα νέα πέφτουν οι βάσεις, πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις. Ωραίο νέο αυτό, ε. Πέφτουν οι βάσεις, έξω οι βάσεις του θανάτου. Βουλή κατενάτσιο από Μαξίμου για Ντίλιαν Δημητριάδη. Πώς προσπαθεί να μπλοκάρει την κλίση του σε ακρόαση για τις υποκλοπές από την αρμόδια Επιτροπή Κυβέρνηση. Σκληρή απάντηση από τον Μητσοτάκη στους δύο πρώην. Η αναθεώρηση τελειώνει πριν καν αργήσει. Οπότε μην ακούσω άλλη φορά παπάντζες για συνταγματική αναθεώρηση και ανάγκη συνταγματικής αναθεώρησης στη χώρα μας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί εδώ άνοιξε το παιχνίδι η κυβέρνηση, αλλά η αντιπολίτευση δεν συνεργάζεται, δεν θέλει. Αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στον Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της, γράφει απογευματινή στην πρώτη σελίδα. Απειλές Ερντογάν με πρόσχημα την Ανατολική Μεσόγειο. Μουντιάλ 2026, 10 το βράδυ σήμερα, Μεξικό, Νότια Αφρική. Τελεσίγραφο Πολάκη, παπά στον Φάμελο. Ο Σοκράτης νομίζω ότι υπερεύει τον Ουρβίκονα, διεύει τον Ουρβίκονα. Ο Σοκράτης έφτασε στο σημείο να κατηγορεί εκείνους οι οποίοι λένε να κρατήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ ζωντανό. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν κατηγορεί εκείνους οι οποίοι λένε ότι πρέπει να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί ο Τσίπρας μας πούλησε. Πώς καταντήσαμε λοχεία, ποιος είσαι εσύ, ποιος είμαι εγώ, όπως το λέει. Η Εφημερίδα των Συντακτών επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση, γράφει. Με φωτογραφίες Κωνσταντοπούλου, Φάμελου, Ανδρουλάκη, Κουτσούμπα. Δεν πειράζει, κάποιοι μιλούν για το 2030. Και άλλοι είναι στα Ιουλιανά του 1965. Διασταλτικά. Ο ριζοσπάστης, αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιούνιου. Εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμό, ξενοδοχεία. Θα κατέβαινα και εγώ στις κινητοποιήσεις, στις απεργιακές, αλλά 24 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα έχουμε τζάμπολ στο Πανελλήνιο, στη Φλόρνα, απέναντι στον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να έρθω στην απεργία. Και έχουμε και αποφύτιση το βράδυ των παιδιών μας από τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη. Δύσκολη μέρα για μένα. Και έχει και γενέθλια ο γιος μου. Πολλά μαζί. Ελεύθερος τύπος γαλάζει αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027. Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός, ο τελικός των τελικών στο ΣΕΦ το απόγευμα της, του Σαββάτου. 6 ώρα νομίζω ότι είναι το πέμπτο παιχνίδι. Έπεσα μέσα όμως, έτσι χθες έκανα εκτίμηση, είπα 75% Παναθηναϊκός, 25% Ολυμπιακός. Και ας χρειάστηκαν και δύο παρατάσεις. Μανιφέστο.
Τα ηνία στη νέα γενιά, γαλάζια πανστρατιά για εκλογές και τρίτη τετραετία. Φωτογραφία Μητσοτάκη Κυρανάκη στην πρώτη σελίδα.

0: Πάω εσπρέσο, η εσπρέσο γράφει Λιάγκα Σκουτσελίνη, χοντρό σκηνικό, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Πραγματικά αποπατήθηκα. Εθνική παραλία στη Μύκονο για τον μπάτσελορ του γαμπρού Παυλίδη. Ούτε αυτό με ενδιαφέρει. Είπαμε παραλία, είδατε τι γίνεται στην Ποτίδια, ε. Τι θράσος κι αυτό ορισμένων εκεί κατοίκων. Έχουν πάει και έχουν κάνει μόνιμες κατασκευές. Εκεί κάτι σωλήνες έχουν πακτώσει με τσιμέντα. Έχουν βάλει αλυσίδες, βάλαν τις καρέκλες, θεωρώντας ότι η αμμουδιά είναι δική τους. Μπορεί να είναι και οι ίδιοι οι οποίοι διαμαρτύρονται όταν κάποιοι πάνε και κάνουν μια, ας πούμε, επιχείρηση beach bar. Οι ίδιοι ήταν. Την έπεσαν σε κάτι δημοτικούς υπαλλήλους. Καλά κάνει ο Δήμος και απομακρύνει αυτές τις καρέκλες και αυτές τις ομπρέλες που παράνομα κάποιοι πακτώνουν και στείνουν εκεί.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Η φύση προσφέρει, η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας.

Άρια εκλογών δεν καλύπτει, λέει, δεν ικανοποιεί το Μητσοτάκη. Σας το έλεγα πριν από μια εβδομάδα και μάλιστα έλεγα το υπογράφω ορθογώνια και όχι οριζόντια και διαγώνια, ότι ούτε ο ίδιος είναι βέβαιος πότε είναι καλύτερα να κάνει εκλογές, ούτε ο ίδιος έχει αποφασίσει πότε θα κάνει εκλογές. Απλησίαστα τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Τσακίζει την κοινωνία η στεγαστική κρίση. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Έρχεται νέο σοκ στην Αγγλία τον Ιούλιο. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές. Η Ελεύθερη Ώρα γράφει: συμπληρώθηκαν 2349 χρόνια από το θάνατο του Δάκρυς ο Μέγας Αλέξανδρος. Γιατί ρε? Η πολιτικά αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη. Το θέμα είναι με μεγάλα εκδοτικά συμφέροντα απέναντί του πόσο εφικτό είναι να το πετύχει ο Μητσοτάκης, γιατί κακά τα ψέματα είναι από τις φορές εκείνες με τα πολιτευτικά που η κυβέρνηση, το κυβερνών κόμμα δεν έχει την στήριξη των μεγάλων αφεντικών στον χώρο της ενημέρωσης. Η Δημοκρατία τη γράφει: αυξήσεις πρόκλησης στους αρχιερείς. Διπλασίασαν το μισθό τους ενώ απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Χωρίς φρένο οι τιμές, το 5,2% ο πληθωρισμός καλπάζει. Αλλά όπως είπα νωρίτερα, το ίδιο πάθαν και οι Αμερικανοί. 4,2% είναι εκεί, πρωτόγνωρα πράγματα και στην Αμερική. Ρώτησαν χθες τον Τραμπ εκεί, δημοσιογράφη, λέει: ρε πρόεδρε, τι γίνεται? Σταμάτα τις αγλαμάρες, 4,2% ο πληθωρισμός. Και η απάντηση του Τραμπ ήταν: αγαπώ τον πληθωρισμό, μου αρέσει ο πληθωρισμός. Άκου τι είπε ο άνθρωπος. Βιτσιόζος. Τον πρόδωσε το απλωμένο εσώρουχο, πως έδεσαν οι αρχές τον Ιταλό που σκότωσε μάνα και γιο στο Αίγιο. Τα παιδιά του Κώστα Τζορτζιώτη, της Βιολάντα, στείνουν νέα μπισκοτοπία, γράφει πάνω ψηλά η εφημερίδα.

1721 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι. Το 25 σαν σήμερα εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά ο Ιμπραήμ. Και το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή. Έχει μια πολύ ωραία ιστορία σαν σήμερα. 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη. Γιατί όποιον και να ρωτήσει, λες ποιος ανακάλυψε το, ποιος εφήβρε το τηλέφωνο, το εφήβρε δεν το ανακάλυψε. Ανακαλύπτεις κάτι το οποίο υπάρχει. Εφευρίσκεις κάτι που εσύ πρώτος. Όλοι λένε ο Γκράχαμ Μπελ. Μέχρι και το 2002 πρέπει να σου πω ότι αυτό ίσχυε. Πίστευαν ότι ο Γκράχαμ Μπελ είναι ο εφευρέτης του τηλεφώνου. Αλλά το 2002 το Κογκρέσο δικαίωσε εκείνους οι οποίοι είχαν προσφύγει, μεταξύ αυτών τον Μέουτσι, ένα φοβερό τύπο ο οποίος στα 13 του χρόνια είχε γίνει δεκτός εκεί στη Φλωρεντία ως εφευρέτης να πάει να δουλέψει για λογαριασμό θεάτρου. Ήταν και λίγο απ' όλα, ασχολήθηκε με πάρα πολλά πράγματα. Μετά, επειδή ήταν πολύ μεγάλο ταλέντο, πήγε στην Κούβα. Ήταν από αυτούς οι οποίοι σχεδίασαν το θέατρο μεγαλύτερο εκεί την εποχή της Κούβας. Μετά από εκεί, επειδή ήταν πετυχημένος, πήγε στην Αμέρικα. Εκεί βρήκε το... Αυτός ανακάλυψε, εφήβρε, συγγνώμη, το τηλέφωνο για να επικοινωνεί με κάτι συνεργάτες του. Αλλά μετά πτώχευσε ο ίδιος, πέθανε και το άρπαξε το... τη συνταγή, την πήρε ο Γκράχαμ Μπελ και παρουσίασε ως δική του εφεύρε στο τηλέφωνο. Αυτός ήταν ο Αντώνιο Μέουτσι, συγγνώμη. Οι μόνες συνταγές που δεν αντιγράφονται είναι...

της σειράς «Ας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάτης». Τις εφήβρε ο Μπαρμπαστάτης, τις ανακαλύπτετε εσείς. Και τις έχετε στην κατάψυξη, γιατί σας λύνουν τα χέρια και σας δίνουν ελεύθερο χρόνο. 15 έως και 20 Ιουνίου, μπαζάρ επίπλων Μαρμαρίδη στην στροφή Ρεοκάστρου, στον υπέροχο χώρο όπου θα βρείτε τα πάντα για την κουζίνα, για την τραπεζαρία, για το σαλόνι, διακοσμητικά και πολλά ακόμη. Ένα μπαζάρ 5 ημερών αφιερωμένο σε όλες και όλους μας. Επιστρέφουμε σε λίγο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μάγκης Βορύδης.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Στάτους FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους της 9. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα αμερικανικές δυνάμεις κατόπιν εντολής Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας και στράφηκαν εναντίον πολλαπλών στόχων σε ιρανικό έδαφος. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Το Κουβέιτ ανέφερε πως έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο του, ενώ ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε πως θα βάζει στο στόχο οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το στενό του Ορμούζ, ενώ το πολεμικό ναυτικό γνωστοποίησε πως έπληξε ήδη δύο σκάφη που αποπειράθηκαν να περάσουν παρανόμως. Η αγορά αντιδρά στις αναφορές και οι τιμές του πετρελαίου παίρνουν και πάλι την ανηφόρα. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,5% στα $95,4 και το αργό 2,8 φτάνοντας στα $92,6. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στο Λόγκο Αιγείου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη κατάσταση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία. Οικονομικά κίνητρα πίσω από τη διπλή δολοφονία βλέπει η μητέρα της 54χρονης. Γενική πτωτική τάση στις υψηλόβαθμες σχολές λόγω των απαιτητικών θεμάτων σε μαθηματικά, φυσική, χημεία και αρχαία δείχνει η φετινή εικόνα των πανελληνίων εξετάσεων, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος. Στο πρώτο και δεύτερο πεδίο αναμένεται πτώση σε νομικές, ψυχολογίες και πολυτεχνία. Στο τρίτο πεδίο αναμένεται πίεση προς τα κάτω στις ιατρικές με λιγότερους αριστούχους, ενώ στο τέταρτο πεδίο αναμένεται σταθερότητα στα δημοφιλή τμήματα, καθώς η εύκολη πληροφορική εξισορροπείται από τη δύσκολη οικονομία. Στα περιφερειακά τμήματα οι μεταβολές θα είναι μικρές. Στην τοπική επικαιρότητα, μια συγκέντρωση αλληλεγγύης έχει προγραμματιστεί για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 7 στην Καμάρα θα συγκεντρωθούν άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου προκειμένου να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση αλληλεγγύης στους αναρχικούς κρατούμενους. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν θα ακολουθήσει πορεία. Αρχίζουν από σήμερα οι αεροψεκασμοί της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε Θεσσαλονίκη και Πιερία για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Οι εναέριοι ψεκασμοί θα γίνουν στην περιοχή των Οριζόνων σε μια έκταση 30 έως 45.000 στρέμματα. Στην αθλητική επικαιρότητα, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ανοίγει την αυλαία του σε λίγες ώρες στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού της τετραετίας σε μια διοργάνωση με ιστορικό χαρακτήρα. Οι αγώνες θα μεταδίδονται από την ΕΡΤ.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη πλέον νοτιοανατολική ασθενής, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 27, στο Κιλκίς τους 30 και στα Γιαννιτσά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 και στα Γρεβενά τους 29 βαθμούς.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9, επόμενη ενημέρωση στις 10.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
5: À Paris.
2: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
8: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: Μαμά, βαριέμαι!
3: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: τραγουδάρα μεγάλη, κυρία Δημαρέσα.
1: Δεν αφορά εμένα, να το ξεκαθαρίσουμε, έτσι.
0: Την Καριστιανού αφορά, κυρία Δημαρέσα. Τι ωραία φωνή, μην μου πεις.

0: Όλα είναι θέμα βούλησης, κυρία Δημαρέση, το λέει και η Καριστιανού. Α, δεν κατάλαβες τι πήγαινε εκεί.
1: Φοβερό.
0: Αλήθεια λες, δεν πάει. Καλά, ολόκληρο σκηνοθεσία κάναμε, κυρία Δημαρέση. Είπε η κυρία.
1: Ναι, γιατί ως γνωστόν καμία κυβέρνηση που πέρασε από αυτόν τον τόπο και παγκοσμίως δεν είχε βούληση. Δεν ξέρω και τον Τραμπ βεβαίως, γιατί του είπανε για τις τιμές του.
0: Είπε αγαπάω πληθωρισμό.
1: Και είπανε αγαπάω τον πληθωρισμό.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: αλλά πριν από αυτόν
1: αυτός ναι. Τον αγαπάει, δεν έχει βούληση, κατάλαβες να τον κατάξει τον πληθωρισμό.
0: Ναι, πρόκειται, επειδή τώρα είμαστε σαν το λεφτά υπάρχουν του Απανδρέου, αδικούμε τον Τραμπ. Είπε αγαπάω πληθωρισμό γιατί μετά θα πέσει.
1: Α, προς το παρόν τον αγαπάμε.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Τον αγαπάει, αλλά μετά τον τη θα σέψει, θα τον οριζοντιώσει.
1: Όταν τελειώσει, λέει, ο πόλεμος, κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνει αυτό.
0: Θα φύγει ο πληθωρισμός.
1: Θα πέσει, λέει, σαν πέτρα.
0: Έτσι, θα πάει μετά τους πίνακες. Θα πει, πήραμε πληθωρισμό τον Ιούνιο του 2026 στο 4,2 και το ρίξαμε στο 2,8. Κυρία Δημαρέση, έτσι γίνονται οι εκλογές αλγοριθμικά. Το αν βουληθώ το αφιέρωσα στην κυρία Δημαρέση, γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση η απάντηση της κυρίας Καριστιανού, η οποία καλό να μην μιλάει. Καλά κάνει και δεν μιλάει τελικώς. Δηλαδή, όταν μιλάει ταυτή είτε ο Αυγερινός, δημιουργεί πρόβλημα στον φορέα. Είπε η κυρία Καριστιανού ότι εμείς, λέει, έχουμε έτοιμο πρόγραμμα. Θέλουμε αυτοδυναμία, μάλιστα, το είπε η ίδια. Θέλω, λέει, να γίνω πρωθυπουργός, αλλά να είμαι αυτοδύναμη, να περνάω και από ψυχιατρικά τεστ. Τον Ερντογάν, όταν είναι να μιλήσουμε και άλλους.
1: Ψυχανάλυση.
0: Ψυχιατρικά, τι είναι αυτά.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν είναι το ίδιο. Είναι, τα ψυχιατρικά είναι πιο τρελά, δηλαδή πιο έτσι. Ψυχανάλυση θα περνάμε, λέει, τους Τούρκους αξιωματούχους και μετά θα συζητάμε. Θα έρχονται εδώ, θα πηγαίνετε. Έχουν κανένα ψυχολόγο γνωστό. Κάνα συνεργάτη. Και ένα νεαρό είχαμε κάπου, τον βγάζαμε.
1: Τέλος πάντων. Ναι.
0: Θα πηγαίνει ο Ερντογάν από το κέντρο ψυχανάλυσης και μετά θα έρχεται στο Μαξίμο. Και όταν τη ρώτησαν τι θα κάνετε για την ακρίβεια, το είπε. Είναι θέμα βούλησης. Μωραίνει ο κύριος, ον βούλεται απολέσε.
1: Μην την κοντράρεις τα εκκλησιαστικά.
0: Γιατί?
1: Γιατί.
0: Ναι, αλλά αυτή είναι με το Πατριαρχείο
1: της
0: Ρωσίας. Μόνη
1: της και όλοι μας.
0: Ναι, αυτή είναι με το Πατριαρχείο της Μόσχας.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τα ξέρει τα εκκλησιαστικά. Μιλάει απευθείας και με γερώτησης. Δεν είναι το ίδιο. Αν μαζέψουμε όλες τις εικόνες του οικοδομικού τετραγώνου, δεν κάνουν τις
0: τι
1: εικόνες
0: ακούμε.
1: Που έχει κρατσία στο γραφείο της.
0: Τι ακούμε και τι θα ακούσουμε.
1: Λοιπόν,
0: αυτή η φίλη μου, ναι, ναι, για πες μου για τη φίλη μου, πώς τη Αδαμοπούλου, πώς τη λένε.
1: Μαριζέτα, ναι. Αντωνοπούλου.
0: Αντωνοπούλου. Αυτή
1: λοιπόν,
0: τι είναι.
1: Είναι σχετικά καινούριο φρούτο στην πολιτική. Mm-hmm. Σχετικά καινούριο φρούτο.
0: Καλό είναι να υπάρχουν καινούργια φρούτα, κύριε Δημήτρη.
1: Καλά, προφανώς.
0: Φτάνει τόσο καιρό με τα πορτοκάλια.
1: Πρέπει να ανανεώνεται το πολιτικό
0: έτσι,
1: προσωπικό.
0: Θέλουμε
1: λοιπόν, έτσι για να σας δώσω 2-3 πράγματα για το βιογραφικό τη. Βασικά έχει ακαδημαϊκή καριέρα, ΕΚΠΑ κτλ.
0: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ήμουν σίγουρο 15 και 30, ναι.
1: Λοιπόν, ήταν Πασόκ.
0: Όλοι κάποτε υπήρξαν Πασόκ.
1: Όχι κάποτε. Τώρα στα κοντά ήταν Πασόκ.
0: Α, ναι, εγώ λέω μέσα παλιά, ναι.
1: Λοιπόν, ήταν Πασόκ. Το 2022 ήταν αναπληρώτρια τομεάρχης εργασίας. Το 23 υποψήφιο στο επικρατείας. Το 24 υποψήφιο ευρωβουλευτής. 26 Μαρτίου του 25 αποχωρεί από το Πασόκ. Τρεις μόρις μέλες μετά, δηλαδή 29 Μαρτίου του 25, ανακοινώνεται από το Φάμελο μεταβαΐων και κλάδων η έλευσή του στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ωραία.
1: Εντάχθηκε στην Κεντρική Επιτροπή Επανεκκίνησης του κόμματος, δηλαδή για να σας το πω πιο απλά, η διεύρυνση.
0: Ναι.
1: 29 Μαρτίου του 25. 10 Δεκεμβρίου του 25 εγώ τη βρίσκω μέλος του Ινστιτούτου του Επιστημονικού Συμβουλίου του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή πέρασε ένα εξαμηνάκι και μπήκε στο Ινστιτούτο του Τσίπρα. Έτσι.
0: Ναι. Γιατί αναφερόμαστε σε αυτήν.
1: Από το ένα στο άλλο, από το ένα στο άλλο, ούτε χρόνο δεν έκανε.
0: Αναφερόμαστε σε αυτήν γιατί είπε ότι το πρόγραμμά μας είναι έτοιμο, αλλά θα το κοστολογήσουν μετά. Εσύ πας, ας πούμε, τώρα Βυργινία, αγοράζεις, μπαίνεις σε ένα μαγαζί, έτσι. Μπαίνεις σε ένα μαγαζί, ένα καλό μαγαζί, ρε παιδί μου, γιατί έχεις ένα γάμο μπροστά, έχεις μια δεξίωση, έχεις κάτι. Και πας, ξέρω εγώ, στην αίθουσα εκεί, Χούτος. Μπαίνεις στο μαγαζί, αρπάζεις το φορεματάκι, επώνυμο. Επώνυμο Κρίθια Σιδαριώτη, πώς το λένε, Κρυθαριώτη.
1: Σίλια Κρυθαριώτη.
0: Ασίλια Κρίθια. Σίλια Κρυθαριώτη, παίρνει το φορεματάκι, πα σπίτι. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πληρώσει ακόμη.
1: Πρόσεξε, έτσι κι αλλιώς, επειδή η Νέα Δημοκρατία το ψήφισε, είναι νόμος του κράτους, όλα τα προγράμματα των κομμάτων εν ώψη εκλογών θα κοστολογηθούν.
0: Εντάξει, μέχρι τις εκλογές έχουμε.
1: Μυστήριο του κράτους και τα λοιπά.
0: Έχουμε.
1: Οπότε θα δούμε, γιατί στις προηγούμενες εκλογές είχαμε το φαινόμενο να λένε διάφορα και να τους ρωτάς το κοστολογήσατε. Και ήταν τότε πάρα πολλά κόμματα που πέφτουν σε αυτή την παγίδα. πόσο κάνει αυτό το μέτρο, πόσο κάνει εκείνο το μέτρο, οπότε για να μην έχουμε τέτοια και να ξέρει και ο κόσμος πραγματικά αν βγαίνουν τα κουκιά, ναι, τα μέτρα, τα λεφτά, mm-hmm, θα γίνεται κανονικά κοστολόγηση και νομίζω είναι και το πιο δίκαιο.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, λοιπόν, αφενός μένει είπε αυτό ότι πρόγραμμα έχουμε, αυτό είναι το πρόγραμμά μας, θα το κοστολογήσουμε after. Και επίσης είπε αυτό το φοβερό, το οποίο επαναλαμβάνεται από διαφόρους οι οποίοι θέλουν να χαϊδεύουν αυτιά, με τα μερίσματα και την φορολόγηση των μερισμάτων. Γιατί κάποιοι έχουν εμπλουτιστεί με ουράνιο, δηλαδή ουράνιο ιδεολογικό. Ο άλλος νομίζει ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, ο άλλος είναι υποχρεωμένος να επενδύσει. Δηλαδή, τι λεφτά έχει στην άκρη, 50.000, 100, 200, 500, 1 εκατομμύριο, 10 εκατομμύρια. Όχι, είναι υποχρεωμένος να τα επενδύσει στην Ελλάδα και μετά εσύ θα τον χδάρει στη φορολογία. Αλλά είναι υποχρεωμένος. Ρε, πάτε καλά.
1: Νομίζω ότι ο Τσίπρας συνεχίζει. Μην μου ξαναπεί για rebranding, στο λέω για πολλοστή φορά.
0: Κάτω τα χέρια από τον Αλέξη.
1: Συνεχίζει πιστά στη γραμμή που ο ίδιος χάραξε όταν ακόμα ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν πιο ψηλά ο φόρος των μερισμάτων, έτσι.
0: Ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία τον έριξε στο 5%.
0: Και καλά έκανε.
1: Άρα τώρα πάει πάλι εκεί από όπου ξεκίνησε. Δεν βλέπω καμία διαφορά.
0: Mm. Α, τώρα με αυτό που είπε, μου ήρθε στο μυαλό, το είχα συναντήσει, το είχα φέρει μαζί μου. Δούκας πριν από τις εκλογές, τις δημοτικές. Δούκας μετά τις εκλογές. Πριν από τις εκλογές έλεγε στην προηγούμενη διοίκηση στο Δήμο Αθηναίων ότι λεφτά υπάρχουν και θα κάνουμε πάρα πολλά σχολεία. Και τώρα λέει φέσω στο Δήμο Αθηναίων με 75 εκατομμύρια ευρώ δάνειο. Άκου να δεις.
2: Και μάλιστα ο προϋπολογισμός του είναι 1 εκατομμύρια. Αρκετά υψηλός.
3: Και τα 75 εκατομμύρια για 5 χρόνια με αποπληρωμή 20 χρόνων για τα σχολιά μας.
2: Και από ό,τι είδα πανηγύριζε και η Δημοτική Αρχή ότι αναβαθμίστηκε από τη Μούντις.
3: Εγώ το λέω αξιοπρέπεια.
2: Το πρόβλημα είναι κυρίως.
0: Τι έλεγε ο πρίγκιπας Δούκας? Στο Πασόκ έχουν και πρίγκιπα, έχουν και Δούκα, ε. Πρίγκιπας Παύλος, Δούκας. Λοιπόν, τι έλεγε ο Δούκας προεκλογικά? Έλεγε ότι υπάρχουν λεφτά και δεν κάνει σχολεία η προηγούμενη διοίκηση. Λεφτά υπάρχουν, έλεγε ο Δούκας. Είναι πασοκικό αυτό τελικά. Και τώρα που γίνεται δήμαρχος, λέει, παιδιά, χρειαστήκαμε δάνειο. Τι να κάνουμε για να κάνουμε σχολεία?
1: Είναι πιστή στο σοσιαλισμό. Μέχρι να τελειώσουν τα λεφτά των άλλων.
0: Έματα από αυτά η Μάργαρετ Θάτσερ παλιά. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει ότι είμαστε 9.30. Κάτσε να σου ρίξω κάτι πάρα πολύ καλό, γευστικό. Γιατί όταν είναι 9.30, και όχι μόνο όταν είναι 9.30 γενικώς, θέλεις την καλή σου γεύση.
4: Ώρα Ελλάδος, 9.30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Ακούω σχόλιο, καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ, δεν θα πω όνομα.
0: Μην πεις.
1: Γιατί εσύ θα καταλάβεις όμως για ποιον λέω. Μεγαλοστέλεχος, στελεχάρα,
0: ναι,
1: ελληνικής εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται και στο εξωτερικό με μεγάλη επιτυχία, έτσι. Στελεχάρα λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, λέει. Ας φορολογήσουν τα μερίσματα και τις μεγάλες εταιρείες. Για πότε θα μεταφέρουν την έδρα τους, χαμπάρι δεν θα πάρουν.
0: Αυτονόητο.
1: Το λέει ένας άνθρωπος που είναι top,
0: top
1: σε αυτά, έτσι.
0: Top.
1: Αλλά βέβαια, αν δεν έχεις επιχειρήσει ποτέ στη ζωή σου, δεν τα ξέρεις αυτά, δεν τα καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι οι άλλοι θα κάτσουν τις φορολογίες και θα κάθονται, έτσι.
0: Η Νίκη θέλει το τηλέφωνο του Γκρέκο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλει να πάει ταξιδάκι, γράφει.
1: Η Νίκη λέει, καλημέρα, λέει, θα σκάσω, μου στέλνετε, πώς λέγεται, το ταξιδιωτικό που προτείνετε. Λοιπόν, Γκρέκο Travel, αγαπημένη Νίκη και αγαπητοί ακροατές, 2-3-10-55-55-56. Για ό,τι ταξίδια χρειάζεστε το καλοκαίρι και όχι μόνο, γιατί το Greco Travel έχει πάρα πολλές επιλογές όλη τη διάρκεια του χρόνου και είναι εδώ για σας με εξαιρετικές τιμές, εξαιρετικές παροχές. Το μόνο που ζητάει τι είναι? Να κλείνετε νωρίς, πρώτον για να βρίσκετε θέση στις εκδρομές και δεύτερον για να πετυχαίνετε καλύτερες τιμές μέσω του Early Booking.
0: Εγώ να ζητήσω κάτι από τη φίλη μας τη Νίκη που θέλησε το τηλέφωνο του Greco. Νίκη μου, θα βγάλεις μια φωτογραφία πριν πας ταξιδάκι. Και μία μετά, θα δεις, παιδί μου, το πρόσωπό σου να λάμπει. Έτσι είναι τα ταξίδια.

0: Λοιπόν, θα το ρωτήσω τον Μάκη το Βορύδη. Δεν ξέρω αν ακούει ήδη, γιατί σε δύο λεπτά θα είναι μαζί μας. Τι γίνεται και με την ιστορία, την απέτηση της αντιπολίτευσης να πάνε στη Βουλή ο Ντίλαν, Μπομπ Ντίλαν, πώς ήταν αυτόν, Ιαν Γκίλαν, Ντίλιαν και ο Δημητριάδης. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό, γιατί είναι ένα από τα ζητήματα που θέτει η αντιπολίτευση. Αν θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσουμε το Μάκη το Βορύδη, πολύ ευχαρίστως γράψτε εδώ στο Viber. Τραγουδάρα μεγάλη σου έχω, έτσι δεν έχεις παράπονο από μουσικές, άλλο τίποτε.
1: Να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές παντσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
1: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου, μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Τούτος εδώ είναι ο Πορτοκάλογλου, απέναντί μου η Βιργινία Δημαρέση και τηλεφωνικά στη γραμμή ο κύριος Μάκης Βορύδης. Σας προειδεάσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα αγαπητέ κύριε Βορύδη.
6: Τι κάνετε, καλημέρα.
0: Εμείς καλά, δόξα τω Θεώ. Τώρα πρώτα Θεσσαλονίκη, η αυτοδυναμία σας μοιάζει να είναι πιο κοντά ή πιο μακριά? Πώς τη βλέπετε τη Βόρεια Ελλάδα?
6: Τώρα με το που πάτησα στη Θεσσαλονίκη, αν έχουν αλλάξει τα δεδομένα της αυτοδυναμίας.
0: Ναι, δεν ξέρω, ρωτάω.
6: Αν είναι τόσο καταλυτικό αυτό, αν αλλάζει τόσο γρήγορα αυτό.
0: Όχι, βλέπω πολλά πήγαινε όλα στην Βόρεια Ελλάδα. Λέω κατά πόσο θα πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει το κλίμα, γιατί είναι δείκτης βαρύς για τη Νέα Δημοκρατία η Βόρεια Ελλάδα.
6: Ισχύει. Αλλά κοιτάξτε, να πω γενικότερα, έχουμε βάλει το στόχο της αυτοδυναμίας. Τώρα το ερώτημα αν αυτός ο στόχος είναι εφικτός. Αυτό πάντα να ξέρουμε ότι λίγο το μετράμε σε σχέση και με τα δημοσκοπικά ευρήματα. Τα δημοσκοπικά ευρήματα, εγώ εκείνο που βλέπω είναι ότι οι περισσότερες μετρήσεις στην εκτίμηση ψήφου μας έχουν στο 30-31 κάπου εκεί. Τώρα το 31, όταν ακόμα δεν έχουμε μπει και σε μια λογική προεκλογική και συσπήρωση κτλ. Σε σχέση με το 36, δεν θεωρώ ότι είναι και ένας στόχος να πεις ότι βάζουμε ένα στόχο τώρα τελείως αδύνατο ή εκτός πραγματικότητας και μη ρεαλιστικό. Νομίζω ρεαλιστικό στόχος.
0: Κατά διαστήματα, εδώ μεταδίδω εκείνο το οποίο είχατε δηλώσει εκπομπή μου στην έκθεση, τότε με τον Τσίπρα. Είχατε πει ότι στο Μέγαρο Μαξίμου προσεύχεστε, κάνετε πως τον διάφορα εκεί, ναι, σταυρό, για να τον έχει καλά ο Θεός. Ναι, το έχω, αλλά δεν το έχω τώρα μαζί μου. Λοιπόν, τώρα που επανέρχεται ο Τσίπρας πάλι, προσεύχεστε ή αρχίζετε και φοβάστε?
6: Εισακούστηκαν οι προσευχές, αυτό είναι. Διότι στην πραγματικότητα τώρα, να πούμε το εξής, ότι ο Τσίπρας πώς επανακάμπτει. Επανακάμπτει αφενός σε μια πραγματική βάση. Ποια είναι η πραγματική βάση? Ο Τριβεδίνος σου λέει τώρα, εγώ σας άφησα μετά από δεύτερη ήττα από το Μητσοτάκη, σας άφησα το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, αξιωματική αντιπολίτευση και 17%. Και πήγατε κύριε Φάμελε, και τι κάνατε? Πήγατε και βγάλατε αρχηγό το Κασελάκη. Πρωτού βγήκε αρχηγός ο Κασελάκης, ήδη είχε φύγει Νέα Αριστερά. Βγήκε ο Κασελάκης, αγωθήκατε με τον Κασελάκη, έκανε κόμμα ο Κασελάκης. Έχετε λοιπόν δύο διασπάσεις. Έχετε πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ από αξιωματική αντιπολίτευση, τον έχετε κάνει τρίτο κόμμα στη Βουλή. Και εν συνεχεία έχετε γίνει και χορηγή του Βαρουφάκη και της Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το ΣΥΡΙΖΑ από 17% πήγε στο 5%, καταγγείλησε στο 5-6%. Επομένως τι γίνεται, βλέπει μια αντικειμενική, σε αυτό το χώρο ας το πω, βλέπει μια αντικειμενική ευκαιρία ο Τσίπρας που στηρίζεται στην αποτυχία των επιγόνων του. Βλέπει όμως και κάτι άλλο. Βλέπει ότι ο Ανδρουλάκης επί τρία χρόνια δεν έχει καταφέρει να ανεβάσει τον Πασόκ πάνω από το 11-12%. Αν σήμερα παραδείγματος χάρη το Πασόκ δημοσκοπικά ήταν στο 17, στο 18, στο 19, ενδεχομένως ο κ. Τσίπρας θα σκεφτόταν αν έχει περιθώριο παρεμβάσεως ή όχι. Με δεδομένο όμως ότι είναι στο 11 και στο 12, αντικειμενικά δημιουργείται εδώ.
0: Άρα συνεχίζετε και συνεχίζετε να προσεύχεστε να τον έχει καλά ο Θεός τον
6: Αλέξη. Γιατί στην πραγματικότητα τι κάνουμε τώρα, πάμε σε μια τρίτη αναμέτρηση Μητσοτάκη-Τσίπρα. Τα καταψωματά, αυτό δείχνουν και οι πρώτες μετρήσεις, ότι ο Τσίπρας περνάει δεύτερος, ο Ανδρουλάκης μένει τρίτου. Δεν ξέρω τώρα και η Καριστιανού που θα καταλήξει, το κόμμα Καριστιανού που θα καταλήξει. Λοιπόν, αυτό είναι έτσι όπως περίπου αναδιαμορφώνεται δημοσκοπικά το πολιτικό σκηνικό. Στην πραγματικότητα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά βρίσκονται σε κατάσταση αποσυνθέσεως και με αυτούς τους όρους φαίνεται ότι στην πραγματικότητα τα θέματα που είχαμε να συζητήσουμε το 2015 και να συζητήσουμε το 2023 θα τα ξέρω να συζητήσουμε τα 27.
0: Εδώ υπάρχει όμως μια ειδοποιώς μάλλον υπάρχει ένα καινούριο στοιχείο σημαντικό και θα ήθελα την άποψή σας από αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος. Σας προβληματίζει το ενδεχόμενο καταλυτικό ρόλο για την δυσκολία να κερδίσετε αυτοδυναμία να παίξει ο Αντώνης Σαμαράς?
6: Δεν το πιστεύω. Και θα πω γιατί δεν το πιστεύω. Γιατί κατά τη γνώμη μου τα κόμματα δεν είναι απλώς προϊόντα πολιτικής, μιας προσωπικής πολιτικής απόφασης για να έχουν επιτυχία. Προϋποθέτουν να βρίσκουν και μια κοινωνικοπολιτική αντιστοίχηση. Δηλαδή να βρίσκουν και κάποιο πραγματικό, λαϊκό, κοινωνικό, πολιτικό αίτημα. Ο κύριος Σαμαράς, η κριτική την οποία βλέπω ότι ασκεί το τελευταίο διάστημα, κυρίως εστιάζεται σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Αλλά εδώ, τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να προσάψει κανείς αντικειμενικά τώρα και καλόπιστα μιλώντας, όσο θέλει να είναι επικριτικός και στην κυβέρνηση. Ακούω, ας πούμε, παραδείγματος χάρη για πολιτική κατευνασμού με την Τουρκία. Ωραία. Εγώ ρωτώ, πολιτική κατευνασμού με την Τουρκία στην κυβέρνηση, η οποία έχει κάνει εξορίξεις, έχει φέρει τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες και κάνουν εξορίξεις στον χώρο που υποτίθεται ότι υπάρχει το ψευδοτουρκολιβικό μνημόνιο. Κατευνασμός με την Τουρκία στην κυβέρνηση, η οποία έχει κάνει ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Κατευνασμός με την Τουρκία στην κυβέρνηση που έχει κάνει τις θαλάσσιες ζώνες και τα θαλάσσια πάρκα, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα άσκησης επιρροής στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου στο δίκαιο της θάλασσας. Κατευνασμός η κυβέρνηση που έχει κάνει το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο έχει υπάρξει στη μεταπολίτευση, Ραφάλ F-35 φρεγάτες. Κατευνασμός στην κυβέρνηση η οποία έχει κάνει στρατηγικές συμμαχίες, έχει φέρει τους Γάλλους εδώ και έχουν κάνει δηλώσεις ότι αν οποιασδήποτε απειλήσει την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας, η Γαλλία θα έρθει να πολεμήσει μαζί με την Ελλάδα. Κατευνασμός στην κυβέρνηση η οποία έχει πάει και έχει στείλει στην Κύπρο και έχει ενοποιήσει ουσιαστικά το αμυντικό δόγμα στην Κύπρο, έχει στείλει τον στρατό, έχει στείλει το ελληνικό ναυτικό στην Κύπρο. Αυτά με συγχωρείτε. Και κυβέρνηση θα έχει κάνει.
0: Σωστά. Ωραία. Η απαρίθμηση αυτών θα ρω ότι ξανάγινε και είναι και έτσι ή είναι έτσι. Συνεπώς, ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να ζημιώσει τη Νέα Δημοκρατία ή τον Μητσοτάκη προσωπικά?
6: Εγώ όταν δεν βλέπω ξανά λέω πραγματικό πολιτικό αίτημα, καταλαβαίνω εν συνεχεία προσωπικά ζητήματα. Αλλά τα προσωπικά ζητήματα μπορεί να δικαιολογούν την από μια διαφωνία σε εσωτερικό επίπεδο, αλλά δεν μπορούν να δικαιολογούν την ίδρυση επιτυχημένων, ξαναλέω, κομμάτων. Γιατί όταν κατεβαίνεις σε μια ατζέντα κάτω, πάρα να πεις, παιδί μου, έχει γίνει αυτό και αυτό. Ή ακούω, ας πούμε, ένα άλλο επιχείρημα, να σας πω έτσι που ακούω. Λέει, χάθηκε η ψυχή της παράταξης, γιατί δεν αντιπροσωπεύει τις ιδέες και τις αξίες της παράταξης. Ποιες είναι οι ιδέες και αξίες της παράταξης που δεν αντιπροσωπεύει? Παραδείγματος χάρη στο μεταναστευτικό. Αυτή η κυβέρνηση είχε εφαρμόσει το πιο σκληρό μεταναστευτικό πρόγραμμα το οποίο υπάρχει. Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμά μας, ο νόμος τον οποίο ετοίμασα εγώ και ψήφισε ο Θάνος ο Πλεύρης, ο νόμος για που κατέστησε αξιόπινη την παράνομη παραμονή, είναι νόμος που μελετάται στη Δανία, στην Ουγγαρία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως παράδειγμα νόμου για την αντιμετώπιση παράνομων ζωντανών.
0: Θα επαναλαμβάνετε το ερώτημα που θέσατε χθες στη Βουλή για ότι κάνουμε με τη βάρκα που έρχεται παράνομα στη χώρα μας?
6: Δεν ξέρετε σε ποιους απευθύνεται όμως αυτό, σε διάφορους, οι οποίοι μας κάνουν κριτική ότι λέει δεν κάνουμε αποτροπή. Διότι εμείς δεχόμαστε αυτή τη στιγμή για τον νόμο αυτό, για την πολιτική μας τη μετανάστευση, κριτική από δύο πλευρές. Μια αριστερή, η οποία μας λέει ότι είμαστε πάρα πολύ σκληροί και δεν σεβόμαστε τα δικαιώματα και κάτι τέτοια. Και μία, τα οποία παρεμπιπτόντως δεν πατάνε πουθενά και δεν υπάρχει, γιατί είναι όλα αυτά σταθμισμένα και μετρημένα και εναρμονισμένα, γιατί έχουν αλλάξει και οι πολιτικές στην Ευρώπη, καθώς βλέπουν το ξυμεταναστευτικό πρόβλημα. Επομένως, δεν υπάρχει καμία παραβίαση κανένας ανθρώπινα δικαιώματος. Είναι όλα έτσι όπως πρέπει να είναι. Οι παράνομοι πρέπει να επαναπροωθούνται και να επιστρέψουν στις χώρες τους. Αλλά με δεχόμαστε κριτική από την αριστερά γι' αυτό, ότι είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Και μετά, παρακολουθώντας το διάλογο που κάναμε προχθές, τα κόμματα της, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πώς τα λένε, πατριωτικά, εθνικιστικά, δεξιά, γιατί δεν έχουν και ένα θέμα ταυτότητας και δεν θέλω να τους λες δεξιούς, γιατί δεν, αυτό προσδιορίζονται ως δεξιοί. Λοιπόν, αυτά τα κόμματα είχαν και μας είπαν, δηλαδή τώρα να μιλήσω συγκεκριμένα, η Νίκη και η Ελληνική Λύση, είδαν και μας είπαν λέει ότι το μόνο που κάνετε είναι διαχείριση των μεταναστευτικών ζώων και δεν κάνετε αποτροπή. Και λέω, πού δεν κάνουμε αποτροπή? Δεν κάνουμε αποτροπή στον Εύρο που έχουμε κάνει το φράχτη? Δεν κάνουμε αποτροπή στο Αιγαίο που έχουμε τη συμφωνία, γιατί είναι κοντά οι ακτές στα νησιά, που έχουμε τη συμφωνία με την τουρκική ακτοφυλακή και ουσιαστικά πάμε και τους επιστρέφουμε? Την πήραμε τη Μόρια του 19, για να ξέρουμε τώρα τι είναι η πολιτική μεταναστευτική. Τη Μόρια την πήραμε με 24.000 μέσα. Πώς έχει η Μόρια σήμερα?
0: Μας τα είπε ο κύριος Μουτζούρης τις προάλλες εδώ.
6: 260.
0: Μας τα είπε ο κύριος Μουτζούρης. Τον είχαμε καλέσει και μας τα είχε πει. Και τα είπε και δημόσια δηλαδή.
6: Ναι, πρόσεξε τώρα. Λοιπόν, και λέω όμως, γιατί κάνουν τώρα κριτική για την Κρήτη. Και λέω πολύ ωραία. Στην Κρήτη πήγαμε τις αρχές της Λιβύης, που και αυτό ήταν ένα δύσκολο πράγμα, γιατί αυτοί έχουν μια κυβέρνηση εδώ και μια κυβέρνηση εκεί. Τους βρήκαμε όλους, τους κάθαμε στο τραπέζι, συμφωνήσαμε. Οι άνθρωποι έχουν ξεκινήσει και δουλεύουν. Μαζεύουν, κάνουν περιορισμό των μεταναστευτικών ροών, δεν αφήνουν βράχες να φύγουν. Κάποιες ξεφεύγουν. Εκεί έχει το εξής πρόβλημα. Ότι η βάρκα που φεύγει έχει 300 χιλιόμετρα, τα οποία είναι σε διεθνή ύδατα. Δεν είναι ότι έχω κοντινή ακτή να πάω να κάνω συμφωνία. Και μου λένε τώρα αυτά τα κόμματα. Μου λένε δεν κάνετε αποτροπή εκεί. Τι αποτροπή να κάνω κατά μεσή στο Πέλαγος? Η μόνη αποτροπή που μπορεί να κάνει εκεί είναι όμως να πάω στη Βουλιά. Δεν είναι καλή αποτροπή. Αυτό θέλετε να κάνουμε?
0: Ναι. Τώρα αυτό ένα άλλο.
6: Ένα επιχείρημα για να πω ότι εν συνεχεία, ναι, πράγματι εκεί έχουμε μια δυσκολία γιατί μπαίνουν, αλλά επειδή έχουμε φτιάξει ένα αυστηρό πλαίσιο που τους απορρίπτουμε τα άσυλα γρήγορα, που εν συνεχεία τους βάζουμε σε προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης, που τώρα τι κάνουμε, ετοιμάζουμε προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης εκτός Ευρώπης, return hubs, δηλαδή κόμβους επιστροφής εκτός Ευρώπης, διότι αυτό είναι επίσης μια από τις καινοτομίες τις οποίες ψηφίσαμε χθες. Και προσέξτε, απέναντι σε όλα αυτά, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένα και αυτά αποτελέσματα, 50% μείωση των μεταναστευτικών ροών, είναι και μερικοί που λένε, με νοιάζει, εξαφάνισε τους με ένα μαγικό τρόπο. Να μην έρχεται κανένας. Αυτό το κόλπο, όποιος το έχει να μου το πει να το κάνουμε, να μου το πει να το κάνουμε. Εγώ δεν έχω αντίρρηση.
0: Τώρα, ένα θέμα το οποίο μπαίνει, το είδα και πρωτοσέλιδο σήμερα και σε εφημερίδες οι οποίες στηρίζουν την αντιπολίτευση, είναι τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία με την κλήτευση Δημητριάδη Ντίλιαν, πώς το λένε. Τι θα κάνετε?
6: Μιλάτε για τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί θεσμών και διαφάνειας.
0: Ναι, στην Επιτροπή της Βουλής, ναι.
6: Θα σας αφήσω λίγο να περιμένετε σε αυτό.
0: Έχετε καταλήξει και είναι, θα ανακοινωθεί μετά ή ακόμη το συζητάτε?
6: Έχουμε κάτι σκέψεις.
0: Το αίτημα ως αίτημα θεωρείτε ότι είναι υπερβολικό? Ή είναι αυτονόητο?
6: Για να εξετάζονται πρέπει να είναι νόμιμα.
0: Ναι. Εδώ που υπάρχει θέμα...
6: Αυτά να τα αφήσουμε στην πορεία. Αλλά λέω ότι προϋποθέτει, όπως ξέρετε, προτού εξετάσουμε την ουσιαστική βασιμότητα ενός αιτήματος, πρέπει να εξετάσουμε το παραδεκτόν της υποβολής. Το παραδεκτό έχει σχέση με την νομιμότητα.
0: Ναι. Αυτό βέβαια δεν είναι η ουσία του θέματος. Μπορεί να είναι διαδικαστικό, τυπικό κτλ.
6: Η ουσία του θέματος θα μου επιτρέψει να σας πω ότι έχει κρυθεί δύο φορές από τον αεροπάγο το συγκεκριμένο θέμα. Τι να κάνουμε τώρα? Εδώ η αντιπολίτευση θέλει από το πρωί το βράδυ να συζητάει επί των κρυφέντων από τη δικαιοσύνη.
0: Mm-hmm.
6: έχουν υποθεί. Γιατί? Διότι υποτίθεται ότι υπάρχουν νεότερα στοιχεία. Και ποια είναι τα νεότερα στοιχεία? Είναι ένας καταδικαστής, πρωτοδίκος πολίτης, ο οποίος, αλλοδαπός μάλιστα, ο οποίος έρχεται και δίνει κάτι συνεντεύξεις και προβάλλει ισχυρισμούς διαμέσου των συνεντεύξεων. Ωραία. Εγώ έχω απλά ερωτήματα. Πρώτον, ο άνθρωπος αυτός αυτούς τους ισχυρισμούς γιατί δεν τους είπε σε προανακριτικό επίπεδο, πρώτον πάει στο δικαστήριο. Δεύτερον, γιατί δεν τους είπε τους ισχυρισμούς του αυτού και τα έγγραφα που λέει ότι έχει. Γιατί δεν τα έθεσε υπόψη του δικαστηρίου του στον πρώτο βαθμό, που θα μπορούσε και να δικαιολογήσει τη μία καταδίκη του στη τελευταία ανάλυση. Και εν πάση περιπτώσει τρίτον, να ξέρουμε ότι οι κατηγορούμενοι δεν έχουν καν υποχρέωση αληθείας. Έτσι, το ξέρετε. Κατηγορούμενος για να περαστεί τον εαυτό του μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εγώ λέω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και εκκρεμής υπόθεση στη δικαιοσύνη, γιατί θα δικαστεί ο άνθρωπος αυτός και οι άλλοι σε δεύτερο βαθμό για τα αδικήματα τα οποία τους καταλογίστηκαν σε πρώτο βαθμό. Ωραία. Βασικά μπορούν να πούνε τους ισχυρισμούς που έχουν να τα πούν. Τώρα στη Βουλή, λέτε, αυτή την ιστορία, τώρα να πούμε ότι κατά πόσον πια έχει και ένα όριο αυτό, έτσι, γιατί μπορεί τώρα για την Βουλή, να θέλει από το πρωί μεσημέρι βράδυ, να συζητάει για τις υποκλοπές, για τον Τίλιαν, για τον Κοντολέον, δεν ξέρω τώρα για τον οποιοδήποτε, για την ΕΕΠ, για να μην κάνουμε και άλλη δουλειά. Δύο λεπτά. Έχουμε κάνει μια εξεταστική ήδη γι' αυτό, σωστά. Ναι. Δεύτερο, έχουμε κάνει τρεις φορές κλήση για το ζήτημα αυτών των θεσμών και διαφάνειας. Τρεις φορές. Τώρα, στις πόσες φορές εξαντλήσει το θέμα? Έχουν επαναφέρει ένα αίτημα εξεταστικής, το οποίο απορρίφθηκε για αυτούς ακριβώς τους λόγους. Ναι. Πότε τελειώνει αυτό? Υπάρχει κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, που λέμε ότι η Βουλή το έκανε το καθήκον της ως προς τη διερεύνηση της υπόθεσης? Ή απλώς τώρα αυτό είναι ένας κοινοβουλευτικός ακτιβισμός, οπότε θα συζητάμε και θα ξανασυζητάμε και θα έρθει ένας κύριος να δώσει μια συνέντευξη, μετά αύριο θα έρθει ένας άλλος κύριος να δώσει μια άλλη συνέντευξη και πρέπει τώρα η Βουλή να συνεδριάζει και να συζητάμε τι συνέντευξη έδωσε και τι εννοούσε και τι δεν εννοούσε και τι είπε και τι δεν είπε.
0: Παντός, υπάρχει μια άμεση αποδοχή αυτής της κριτικής της αντιπολίτευσης και από στελέχη, ακόμη και ο Κώστας ο Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος σε κατά καιρούς δηλώσεις αναφέρεται σε ζητήματα διαφάνειας, λειτουργίας του κράτους κλπ. Αυτό, γιατί πιστεύετε ότι γίνεται από μέρους τους?
6: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να ξέρω τώρα την πρόθεση, γιατί μου λέτε ποια είναι η πρόθεση. Εγώ θέλω να εξετάζω πάντα το επιχείρημα. Θέλω να εξετάζω τη θέση, την πολιτική θέση. Για παράδειγμα, όταν λέει οποιοδήποτε, δεν ξέρω αν ο πρώην Πρωθυπουργός το λέει αυτό, αλλά οποιοδήποτε το λέει, τα ακούω. Τα άκουσα εχθές από τον κύριο Ανδρουλάκη, παραδείγματος χάρη, στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τα άκουσα από τον κύριο Πάμελο. Ότι εδώ υπάρχει μια δραματική επιδείνωση του κράτους δικαίου, ότι είμαστε. Άμα τα ακούσει αυτά, λες, παιδί μου, την επόμενη μέρα το πρωί θα καβγούμε έξω εδώ και νομίζουμε ότι είμαστε δικτατορία. Θα μας συλλάβουν τώρα γιατί πάμε τη γνώμη μας. Λοιπόν, περιγράφεται μια δυστοπία στην οποία φαίνεται ότι δεν λειτουργεί τίποτε, ότι όλοι κατατρέχονται, ότι γίνεται ένας χαμός, ότι υπάρχει αστυνομικό κράτος. Εδώ υπάρχει μια αναντιστοιχία αυτής της περιγραφής από την καθημερινή προσλαμβάνωση από χμολείς πολίτες. Η Ελλάδα μια χώρα στην οποία όλοι συζητάνε ελεύθερα, θα σου πω, εξαιρετικά ελεύθερα. Οι δημοσιογράφοι ασκούν το λειτουργήμά τους με τον τρόπο που νομίζουν. Δεν τους πειράζει κανένας. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει.
7: Κύριε Βορύδη, δεν είπε κανένας για αυτά που λέτε τώρα ο Καραμαλής. Αυτά που έχει πει κατά καιρούς, ειδικά τους τελευταίους μήνες, είναι για θεσμική κρίση, πολιτική κρίση.
6: Λέει ότι.
7: Ναι, εγώ σας μεταφέρω τι έχει πει και το ξέρετε νομίζω καλύτερα από μένα.
6: Εγώ θέλω πάντα να.
7: Άρα κάνει λάθος ο πρώην Πρωθυπουργός.
6: Κοιτάξτε, τώρα ακούστε τι κάνετε. Βάζετε το βάρος, ας το πω, του ονόματος Κώστας Καραμαλής και μου λέτε πω κάνει λάθος ο πρώην Πρωθυπουργός. Εγώ δεν θέλω να σχολιάσω τον πρώην Πρωθυπουργό. Θέλω πάντα να σχολιάζω τις πολιτικές θέσεις που διατυπώνει κάποιος. Το περιεχόμενο των θέσεων. Δεν σχολιάζω τον πρώην Πρωθυπουργό γιατί υπήρξε πρώην Πρωθυπουργός, τον αγαπάμε, είναι πρόεδρος, υπήρξε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλουμε τώρα την παράθεση ούτε με τον Κώστα Καραμαλή, με κανέναν από τα στελέχη μας. Πάμε λοιπόν στο περιεχόμενο των θέσεων. Πάντως δεν μπορεί να περιγράφεται μια δυστοπική εικόνα και προσέξτε. Να βγαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία κάνει συστάσεις σε όλα τα κράτη-μέλη στα ζητήματα του κράτους δικαίου, και από τις 7 συστάσεις που μας είχε κάνει, να αφαιρεί τις 3 και να μένουν μόνο 4. Να είμαστε στον κατάλογο των 20 χωρών που είναι πλήρης δημοκρατίες σε ένα σύνολο 136 χωρών. Πλήρης δημοκρατίες. Να είμαστε στον ΟΣΑ, σε όλους τους δείκτες βελτιωμένοι και στους δείκτες για τη διεθνή διαφορά, που παρακολουθούν τη διεθνή διαφορά. Διεθνείς οργανώσεις, να έχουμε πάνω 5 θέσεις. Δεν γίνεται όσοι μας εξετάζουν.
7: Άρα ποιος ευθύνεται για την στρεβλή κατά εσάς εικόνα που έχει μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης, κύριε Βορύδη?
6: Κοιτάξτε το, αν το άκουσα και αυτό το επιχείρημα. Αυτό είναι τρομερό το επιχείρημα της κοινής γνώμης και να ξέρετε, εγώ ξέρετε, σέβομαι πάρα πολύ τους πολίτες, αλλά εδώ θα συζητήσουμε να κάνουμε μια άλλη κουβέντα τώρα. Γιατί αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Διότι παραδείγματος χάρη μου, ακούω τώρα, ναι, λέει, αλλά το 70 ή το 80% δεν θυμάμαι πόσο είναι, θεωρούν ότι στις υποκλοπές έχει γίνει κάτι φοβερό και τρομερό, ξέρω εγώ, και έχει ευθύνη η κυβέρνηση κτλ. Μάλιστα. Το ίδιο βέβαια πιστεύανε και για τα Τέμπη, έτσι δεν είναι, ότι γινόταν συγκάλυψη την εποχή του Μεζολίου και του Ξυλολίου. Το θυμάστε αυτό.
7: Φυσικά το θυμόμαστε. Αλλά εδώ πάμε να δούμε τι δεν έγινε σωστά.
6: Ναι, ναι, θα σας πω εγώ τώρα. 80% της κοινής γνώμης είναι Βενζόλιο και Ξυλόλιο, ε. Και συγκάλυψε η κυβέρνηση. Το θυμάστε αυτό. Αυτό είναι πριν 2 χρόνια. Λοιπόν, τι γινόταν τότε, μήπως θυμάστε τι γινόταν από πλευράς μέσων ενημέρωσης.
7: Εμείς θυμόμαστε τι κάναμε εμείς, κύριε Βορύδη, για την υπόθεση αυτή.
0: Κάναμε αυτό που δεν κάνανε όλοι οι άλλοι στην Αθήνα.
7: Αναδείξαμε
0: όλη εκείνη την πομφόλυγα, την αναδείξαμε μέσα από τον στάτους.
6: Ωραία. Πόσοι συνάδελφοί σας κάναν αυτό που κάνατε?
0: Ελάχιστοι. Ακολούθησαν μετά ορισμένοι.
6: Ακούστε λοιπόν. Επειδή εδώ ζούμε σε αυτή τη χώρα, τα δελτία επί 2 χρόνια έπεσαν Βενζόλιο και
0: δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει ο. Ναι, δεν έχει άδικο σε αυτό.
6: Ο Κοκοσάκης και ο κύριος Στάδιε και ο κύριος Δίνα και η πυρόσφαιρα και πώς είναι δυνατόν και δεν είναι και έτσι καλλιώς καλλιώτικα. 2 χρόνια.
7: Ναι, μήπως από την πλευρά της κυβέρνησης θα μπορούσαν κάποια πράγματα να επικοινωνηθούν καλύτερα.
6: Πόσο δίκιο έχετε σε αυτά που με ρωτάτε, πόσο δίκιο έχετε, αλλά ακούστε την αδυναμία της από εδώ πλευράς. Αν λοιπόν σήκωνε κανείς το χέρι του να πει, ρε παιδιά, πιο Βενζόλιο και πιο Ξυλόλιο, η κυβέρνηση παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη και τη χειραγωγή. Δεν αφήνει ανεξάρτητη δικαιοσύνη να κρίνει. Οι αντιπολίτες είναι στα κάγκελα με τα Βενζόλια και τα Ξυλόλια. Κανείς δεν άκουσα να πει, συγγνώμη αντιπολίτευση, γιατί ταυτίζετε με μια κοινή άποψη κάποιων εκ των πολιτικών συναγόντων. Γιατί αυτοί δεν παρεμβαίνουν στη δικαιοσύνη. Δεν το άκουσα αυτό από κανέναν.
0: Κύριε Βορύδη, η Βιργινία καλά κάνει και το θέτει. Εγώ θυμίζω βέβαια ότι εμείς που το είχαμε ξετυλίξει πρώτοι σε όλη την Ελλάδα το θέμα και μάλιστα με άψογο τρόπο, και εμείς ακούγαμε τα εξαμάξεις. Λες και εμείς θέλαμε να κουκουλώσουμε καμία υπόθεση.
6: Προσέξτε. Πάμε λοιπόν εδώ τώρα. Εδώ λοιπόν, όταν βγαίνει η κυβέρνηση και λέει με συγχωρείτε, εγώ δεν μπορώ να μπω σε μια συζήτηση στην οποία να παριστάνω ότι είμαι δικαστική αρχή. Για το θέμα των υποκλοπών σας λέω εγώ τώρα. Εγώ έχω τις αποφάσεις του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και έχω και τις αποφάσεις του Πρωτοδίκου Δικαστηρίου. Από αυτές τις αποφάσεις, όχι από κάτι άλλο, μου προκύπτει ότι δεν υπάρχει εμπλοκή της υπηρεσίας πληροφοριών σε παράνομες επισυνδέσεις. Αυτά λέει ο Άριος Πάγος, ο εισαγγελέας. Ωραία. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Προσέξτε εκεί. Εάν επιμείνω κιόλας, είναι χειραγωγούμενος ο Άριος Πάγος από την κυβέρνηση, μάλιστα. Αλλά από την άλλη μεριά, το τι λέει ο Πρωτοδίκος καταδικαστής, κορνίζα και εικόνισμα, ιερών Ευαγγέλιο, πρέπει να συζητήσουμε γι' αυτό. Δεν γίνεται έτσι δουλειά.
0: Ναι.
6: Συγγνώμη που το λέω, αλλά μετά μου λέτε πώς διαμορφώνεται το 70%. Ένα πώς διαμορφώνεται το 70%. Το οποίο παίζει εντωμεταξύ από το πρωί ως το βράδυ.
0: Mm-hmm.
6: Λέτε τι να κάνει η κυβέρνηση, μας σας λέω την τεράστια αδυναμία. Η κυβέρνηση δυστυχώς οφείλει στο σημείο αυτό, είναι υποχρεωμένη δυστυχώς πολιτικά, ευτυχώς που αναλαμβάνει το βάρος αυτής της ευθύνης, να φέρεται θεσμικά. Πρέπει να σέβεται τη δικαιοσύνη, πρέπει δυστυχώς να περιμένει και να υπομένει την έκδοση των αποφάσεων της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να μιλάει για αυτά τα πράγματα δημοσίως, γιατί δεν επιτρέπεται και δεν είναι σωστό. Και πληρώνουμε την ανευθυνότητα μιας λαϊκιστικής αντιπολίτευσης η οποία επενδύει σε αυτά. Ας σου πω κάτι, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση τώρα, διημών, μέσα από την συχνότητά σας. Αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο, ας το πω, πολιτικοκοινωνικό ακροατήριο, ένα συγκεκριμένος εκλογικός συσχετισμός, συμπολίτες μας, οι οποίοι πάνε και τους λένε ότι θα ασκήσουν το μνημόνιο με ένα άρθρο και με ένα νόμο. Ζήτω, έλα να το σκίσεις. Δεν το σκίζει. Ο ίδιος πολιτικοκοινωνικός συσχετισμός, μεγάλε πάνω στο δημοψήφισμα. Το περίφημο δημοψήφισμα με το οποίο θα διώξουμε, να πούμε, τους κακούς κλέντες και απορρίπτουμε τις συμφωνίες και ανακτούμε την κυριαρχία μας. 65%. Δεν συνέβη ποτέ αυτό. Τούμπα. Ο ίδιος πολιτικός κοινωνικός συσχετισμός που ο Μητσοτάκης σκότωσε το γιο της εισαγγελέως γιατί κρύβει το παράνομο φορτίο. Αχ, sorry, δεν υπήρξε παράνομο φορτίο. Ναι, υπάρχει κάποια στιγμή που έτσι αυτός ο κόσμος αναστοχάζεται πάει να κοιτάξει τον εαυτό του καθρέφτη, να πει, ρε παιδιά, στις πόσες φορές δούλεμα ξυπνάω, πόσες φορές αν με δουλέψουν αρχίζω και καταλαβαίνω ότι είναι κάτι τύποι οι οποίοι μου λένε κάτι πράγματα τα οποία δεν πατάνε πουθενά και είναι κάτι έρμη από απέναντι που βάζουν δεδομένα κάτω, προσπαθούν να σεβαστούν την αλήθεια, προσπαθούν να αφήσουν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, να μην παρεμβαίνουν, να μην κάνουν δημόσιες τοποθετήσεις οι οποίες δημιουργούν οποιαδήποτε υπονόμευση και τους έχουμε εκεί και τους καρπαζώνουμε από το πρωί στο βράδυ τους έρμους, τους βαράμε αλίπητα χωρίς να μπορούν και να μιλήσουν.
0: Μάλιστα. Αγαπητέ κύριε Βορύδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Καλά. Το είχαμε για 15 λεπτά, πήγε 25, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
7: Καλημέρα.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
9: Θαλασσινός Pro.
8: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
9: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
8: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
9: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
10: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
11: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
12: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
11: Άντε, λίγο έμεινε.
12: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
11: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
12: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και Fresh Air μορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
11: Μετράμε αντίστροφα.
12: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
11: Supermarket Kansas.
12: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
13: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
14: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
5: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Εισακούστηκαν οι προσευχές, είπε σήμερα ο Μάκης Βορύδης μιλώντας στον Status FM αναφορικά με την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με νέο κόμμα, επαναλαμβάνοντας τη σχετική δήλωση που είχε κάνει το 2017. Ο πρώην Υπουργός σημείωσε πως υπάρχουν προσωπικοί λόγοι Σαμαρά πίσω από τη δημιουργία νέου κόμματος και τις επιθέσεις που κάνει στην κυβέρνηση. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις κατόπιν εντολής Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας και στράφηκαν εναντίον πολλαπλών στόχων σε ιρανικό έδαφος. Οι φρουροί της Επανάστασης από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι έπληξαν βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Το Κουβέιτ ανέφερε πως έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο του. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε σήμερα πως θα βάζει στο στόχαστρο οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το στενό του Ορμούς. Άμεση ήταν η αντίδραση των αγορών, με το πετρέλαιο να παίρνει και πάλι την ανιούσα. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,5% στα 95,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κατά περίπου 3% φτάνοντας στα 92,6 δολάρια. Γενική πτωτική τάση στις υψηλόβαθμες σχολές λόγω απαιτητικών θεμάτων σε μαθηματικά, φυσική, χημεία και αρχαία δείχνει η φετινή εικόνα των πανελλαδικών εξετάσεων σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας. Στο πρώτο και στο δεύτερο επίπεδο θα υπάρχει πτώση σε νομικές, ψυχολογίες και πολυτεχνία. Στο τρίτο πεδίο πίεση προς τα κάτω στις ιατρικές με λιγότερους αριστούχους. Στο τέταρτο πεδίο σταθερότητα στα δημοφιλή τμήματα καθώς η εύκολη πληροφορική εξισορροπείται από τη δύσκολη οικονομία. Στα περιφερειακά τμήματα οι μεταβολές αναμένεται να είναι μικρές. Μία συγκέντρωση αλληλεγγύης έχει προγραμματιστεί για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 7 στην Καμάρα θα συγκεντρωθούν άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου ζητώντας την αποφυλάκηση αναρχικών κρατουμένων. Αρχίζουν από σήμερα οι αεροψεκασμοί στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε Θεσσαλονίκη και Πιερία για την καταπολέμηση των χουνουπιών. Οι ενέργοι ψεκασμοί θα γίνουν στην περιοχή των Οριζόνων σε μια έκταση περίπου 30 έως 45.000 στρέμματα. Ανοίγει σήμερα την αυλαία του το Παγκόσμιο Κύπελο 2026 στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού της τετραετίας σε μια διοργάνωση με ιστορικό χαρακτήρα αλλά και πολλά παρατράγουδα έως τώρα πριν καν ακόμα αρχίσει. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 27, στο Κιλκίς τους 30, στη Βέρη και τις Σέρες τους 31 και στα Γιαννιτσά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚ.

0: Πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου. Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέα Υόρκη. Μανχάταν. Κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: People have repower. People have repower.
9: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
12: Ενάρετα στο τώρα μου το γράφεις για τα δισκοπότηρα. Δεν το σκέφτηκα και την ώρα. Να ρωτήσουμε το Βορύδη γιατί δώσατε αύξηση στους...
13: Δεν ρωτάει αυτό.
12: Τι λέει?
13: Γιατί δεν σχολιάζουν τα ιερά δισκοπότηρα, πρωθυπουργούς και τα λοιπά. Αυτό ρωτάει ο...
12: Α, εγώ νόμιζα για τους αρχιεπισκόπους και τους μητροπολιτάδες.
13: Αυτό ρωτάει.
12: Φαγωθήκατε ρε, άσε να πάρουν καμιά αύξηση άνθρωποι. Πώς θα ζήσει ο άλλος? Ξέρεις τι ξοδεύει εκείνη η λιμουζίνα? Χαμός γίνεται από μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχόλια στα κολακευτικά στην πλειονότητα. Έχουμε κασελάκι σε λίγο. So if you really love me, say yes, but if you don't, dear. Γεια σου, Σοφάκη. Σοφία λέει πως πρέπει να ξανακούσει ο κόσμος την συνέντευξη για να την επεδώσουν, γιατί ήταν πάρα πολύ. Κοιτάξτε, νομίζω μπήκανε τα βασικότερα θέματα. Δεν αφήσαμε κάτι απ' έξω. Από εκεί και πέρα τα συμπεράσματα δικά σας.

0: Πάντως νομίζω έτσι πως έχουν τα πράγματα τώρα, τώρα ναι, λέω.
1: Τώρα,
0: πιο
1: σήμερα.
0: Πιο μεγάλο εμείς. Ενδιαφέρον έχει ο χώρος της αριστεράς.
1: Ναι, μωρέ, αυτό και εμένα καμιά φορά μου λένε όλα με τα, αυτά με τα διάφορα ασχολείσαι. Και τι να κάνω, με τι ασχοληθώ. Που άλλος δίνει. Δίνει. Μπορεί να υπάρχει ακρίβεια, αλλά σου λέει έχω αμυντικό σχεδιασμό.
0: Εμείς πάντως δεν αγαπάμε τον πληθωρισμό όπως ο Τραμπ.
1: Γιατί, παιδί μου?
0: Τον αγαπάμε.
1: Θυμάσαι όταν τον πληθωρισμό στην Ελλάδα 24-25% που η τράπεζα δίνει 30% επιτόκιο και νόμιζε ότι έχεις πολλά λεφτά.
0: Α, εσύ θυμάσαι δεκαετίες.
1: Ναι, ρε φίλε, τι ωραία χρόνια. Έλεγες θα βάλω στην τράπεζα 1 εκατομμύριο και θα πάρω ένα 300 τέλος του χρόνου. 30% και χαιρόσουν. Αλλά την ίδια ώρα ο πληθωρισμός ήταν 28-29 στο τρώγε. Τι να κάνω. Συνεβαίνουν αυτά. Συνεβαίνουν, κυρία Δημαρέση.
0: Ωραία
1: συνεβαίνουν.
0: Χρόνια.
1: Ωραία χρόνια, Πασόκ λέει. Αυτό το Πασόκ Παυλουλάκη δεν μοιάζει με το άλλο το Πασόκ.
0: Δεν μοιάζει, όχι.
1: Δεν μοιάζει.
0: Δεν μοιάζει με κανένα βασικά μέχρι σήμερα.
1: Όπα, ωραία φίλε, χαμός έχει, πέστε τα τηλέφωνα και τα λοιπά.
0: Νικολάου μου, πέστε τα τηλέφωνα, δεν μοιάζει.
1: Δεν μοιάζει το Πασόκ. Είχα γράψει τις προάλλες ότι ο Στέφανος, πώς το είχα γράψει. Πώς το είχα γράψει. Ναι, ναι. Πώς το
0: βασικά συνέχεια λες ότι συμπαθείς τον Στέφανο Κασελάκη.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πιο
1: το λέω και όταν δεν είναι.
0: Από ό,τι έχεις πει για μένα, που συνεργαζόμαστε 30 χρόνια.
1: Πλάκα μου κάνεις. Το λέω και δημοσίως και κατηδίαν και τώρα που ακούει ο ίδιος. Δεν είναι, τον συμπάθω πάρα πολύ. Μου αρέσει. Είναι ωραίος τύπος, ρε παιδί. Πώς το λένε. Γι' αυτό και θα ξεκινήσω με άλλο τραγούδι. Όχι με αυτό εδώ το χαζοτράγουδο, με αυτό εδώ. Θέλω να πιστεύω ότι του αρέσει.
0: Ωραίο.
1: Αγαπητέ Στέφανε, αρέσει το τραγούδι.
2: Περίμενα να τα ακούσουμε πρώτα.
1: Περίμενα. Stragglers. Δεν μπορεί να μη σου αρέσει.
2: Έλα, είναι εξαιρετικό.
1: Βλέπεις να. Για εξαιρετικούς καλ... Στο Βορύδι έβαλα ένα καλαματιανό νωρίτερα, να φανταστείς. Πώς είσαι καταρχάς, να ξεκινήσω. Συγγνώμη για, για την οικειότητα, αλλά ο Στέφανος μου το ζητάει, να ξέρετε, μου λέει.
2: Χαίρομαι πολύ, εννοείται. Και ο Βορύδης του κολέγιου Αθηνών είναι συγκεκριμένα εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι, αλλά αυτό όμως χόρευε καλαματιανά, ήταν στα παραδοσιακά.
2: Καλαματιανά και τσεκούρια.
1: Για πες μου λίγο τώρα ένα ανθρώπινο συνέστημα. Πώς νιώθεις τώρα με το Φάμελο, το βλέπεις να παιδεύεται?
2: Εντάξει, ρε, εσύ, δεν είναι τώρα της, να σου πω, της σοβαρής επικαιρότητας αυτά τα πράγματα. Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση για άλλη μια φορά και θέλω να ξανανεύω πολύ σύντομα, να σας δω και από κοντά.
1: Όποτε θελήσεις.
2: Και ευχαριστώ και για τα καλά λόγια και η εκτίμηση είναι αμοιβαία και νομίζω ότι η εκτίμηση δεν είναι μόνο λόγω της, ας πω, του ανοιχτού μυαλού και της καλής πρόθεσης, αλλά και εξαιτίας της καθαρότητας και της...
1: Γιατί νομίζω ότι πήρες τον χρόνο σου, γιατί δεν θες να απαντήσεις ευθέως για το Φάμελο, γιατί νομίζω ότι θέλεις χρόνο για να δεις
0: ορίστε,
1: πώς θα
0: απαντήσεις.
2: Τώρα μου κάνεις media training ανάποδα.
1: Όχι, ειλικρινά σου μιλάω, ανθρωπίνος, βλέπεις το Φάμελο να παιδεύεται τώρα. Μάλιστα χθες αυτό στο σημείο, συγγνώμη για το Φουκαράς, είπε παιδιά να πάμε Τσίπρα, είπε, να πάμε Τσίπρα.
2: Όλο προηλημένο είναι, εγώ τα έχω πει αυτά εδώ και καιρό. Τα έχω πει αυτά εδώ και πολύ καιρό, διότι το είδα και πολύ απλά εκείνοι περίμεναν ότι θα ήμουν το Αμερικανάκι να με έχουν του χεριού τους. Και ανταυτού είδαν ότι δεν μασάω και ότι ξέρω πολύ καλά και να δουλεύω και να βάζω μια πορεία σε ένα χώρο, να κάνω ένα συγκροτήσεις οργανισμών, όπως και προσπάθησα να κάνω στον ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάτε ότι αντί για αποκλεισμό και πραξικοπήματα θα είχαμε εκταστατικό συνέδριο για να αλλάξει το κόμμα, να γίνει πιο σύγχρονο, να αλλάξει το όνομά του, να μπορεί να πάει προς το κέντρο, να μπορεί να μην έχει αργομισθίες και τέτοιες φράξεις εσωτερικά και το καθεξής.
1: Να ρωτήσω κάτι, επειδή
2: κάποιος άλλος
1: επειδή λέγεται Εβραίος ότι ο Τσίπρας επέλεξε τότε που σε είχε βάλει στο ψηφοδέλτιο του Επικρατείας, θα μπορούσες τώρα να τα βρεις με τον Τσίπρα?
2: Ρωτήστε Δημήτρη, δεν είναι ότι ο Τσίπρας με επέλεξε. 45.000 μέλη γράφτηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ να με ψηφίσουν. Το θυμάσαι αυτό?
1: Βεβαίως, εγώ λέω για πριν, λέω, υπάρχει ενδεχόμενο να...
2: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
2: 45.000 από τα 150.000 μέλη που ψήφισαν δεν ήταν επί του προκατόχου μου. Με άλλα λόγια, δεν ήταν άτομα που ήθελαν, πώς το πω, de facto. Από
1: ήταν καινούργια πρόσωπα, εννοείς, νέοι άνθρωποι, καινούργιοι.
2: Ήρθαν για μένα. Λοιπόν, να. Και αυτοί και αυτοί είναι που κέρδισαν την ηγεσία για μένα. Και μάλιστα τότε, το 2023, υπήρχε και οργανωτικά ένα ζήτημα. Μπορεί να θυμάστε τις μεγάλες ουρές, τα τάμπλετ που δεν υπήρχαν και τα λοιπά, γιατί θα ξεπερνούσαμε τα 170.000 και 180.000 άτομα που θα ψήφιζαν, εάν υπήρχε αυτή η στοιχειώδης οργάνωση. Αλλά δεν ήθελε τότε το οργανωτικό να ξεπεραστούν τα νούμερα της, της ψήφου.
1: Αυτό είναι last year, λέω σήμερα, έτσι όπως είναι τα πράγματα.
2: Μα αυτό είναι που προσπαθώ να σου πω, ότι και αυτό που βλέπεις σήμερα προέρχεται από το last year.
0: Είναι ο Δημήτρης πάντως, συγγνώμη που διακόπτω, εννοεί ότι ο κύριος Τσίπρας σας έβαλε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας και έτσι σας γνώρισε ο κόσμος την πρώτη φορά. Ήσασταν επιλογή του.
2: Πιστεύετε ότι στο επικρατείας ήμουν για να επιτείνω τους αγώνες της αριστεράς και τα κινήματα? Ήμουν ως διεύρυνση στο προοδευτικό κέντρο που έλεγε η διακήρυξη. Προφανώς το δεύτερο. Απλά σέβομαι την ιστορία της αριστεράς και ήθελα να μπω τώρα σε μετεμφυλιακές καταστάσεις. Η στάση μου είναι ξεκάθαρη στο τι πιστεύω ότι έχει σταθεί στην σωστή μεριά της ιστορίας, αλλά συγχρόνως πιστεύω κράδοντα ότι πρέπει να πάμε μπροστά και ότι αυτή η χώρα πετυχαίνει όταν είναι ενωμένη. Mm-hmm. Λοιπόν, και για να ενωθεί αυτή η χώρα δεν γίνεται να υπάρχει τέτοια τοξικότητα και σίγουρα δεν γίνεται να υπάρχουν άτομα που κάνουν την πολιτική ως καριέρα. Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα νέο τρόπο πολιτικής, η οποία δεν βασίζεται στο να είναι προσκολλημένη του κομματικού σωλήνα σε μια καρέκλα για δεκαετίες. Με φρέσκα πρόσωπα που έχουν δουλέψει, που έχουν ένσημα.
1: Mm-hmm. Οι δημοσκοπήσεις δεν βοηθάνε πολύ τους δημοκράτες.
2: Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε αυτό. Νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση αυτή τη στιγμή που υπάρχει μια ανασύνταξη σε όλο τον πολιτικό χώρο. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να ξέρει ακριβώς τι γίνεται στην κοινωνία εκτός από το αν μπει στην κοινωνία. Και αυτό είναι που κάνω και γι' αυτό, εάν και δεν έχω έρθει η Θεσσαλονίκη τον τελευταίο καιρό, έχω πάει Καβάλα, έχω πάει Βόλο, Λάρισα, Ηράκλειο, Πάτρα και συνεχίζω. Έχω Πελοπόννησο την ερχόμενη εβδομάδα. Άρα λοιπόν εγώ βλέπω την δημοσκόπηση στο πεδίο. Και αυτό που προσπαθώ να κάνω, και το λέω αυτό με σεμνότητα, είναι να μπορέσω να παροτρύνω τον κόσμο, να μπλέξει με την πολιτική και να βλέπει και τη δική του δημοσκόπηση στην κοινωνία του, στην... Συγγνώμη.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς τις παραδέχεστε, τις αποδέχεστε, να το πω, τις δημοσκοπήσεις, γιατί κάποιοι άλλοι δημοσίως λένε ότι...
2: Το μόνο το οποίο μπορώ να πω επί αυτού είναι ότι τις παρακολουθώ, αλλά δεν θεωρώ ότι εκείνες μπορούν να προβλέψουν αυτή τη στιγμή, 3 χρόνια μετά τις τελευταίες εκλογές, μπορούν να προβλέψουν το εκλογικό σώμα που θα επέλθει. Νομίζω ότι υπάρχουν τεράστιες κοινωνικές μεταβολές, ναι, πολύ περισσότερες από τότε. Αν με επιτρέπετε, ας βάλουμε λίγο το δάσος εδώ πέρα, mm-hmm, και όχι τα δέντρα. Το δάσος είναι ότι αυτή η χώρα είχε δικοματισμό, χρεοκόπησε, από μια μεγάλη μάζα αγανακτισμένων, και δεν το λέω αυτό χλεβάζοντας, το λέω όπως είναι. Ήταν αγανακτισμένοι και καλά ήταν οι άνθρωποι αγανακτισμένοι. Διότι δεν μπορούσαν ούτε... υπήρχαν αυτοκτονίες, δεν μπορούσαν τα παιδιά τους να ταΐσουν. Λοιπόν, ήταν μια κατάσταση για την οποία κανένας πολιτικός δεν τιμωρήθηκε. Ούτε ένας. Και προκύπτει λοιπόν ένα κόμμα το οποίο αναδεικνύεται σε κυβέρνηση, εάν και με την ακροδεξιά του Πάνου Καμένου σε συγκυβέρνηση, δεν έχει σχέση, έτσι προέκυψε αυτή η φάση, και κυβέρνηση για μία θητεία στην ουσία, 4,5 χρόνια, σωστά, γιατί mm-hmm, στην ουσία στο ίδιο χρονικό πλαίσιο ήταν οι δύο εκλογές του 2015, και αφού όντως έγινε μία σωστή δουλειά με την επίβλεψη της Τρόικας από πάνω, εννοώ για τα δημοσιονομικά, διότι οι άλλοι που ήταν πριν, που προηγήθηκαν της κυβέρνησης αυτής, και εκείνοι εφάρμοσαν μνημόνια, αλλά δεν άφησαν χρήματα στο κουμπαρά. Ενώ όταν εφαρμόζεις ένα σωστό μνημόνιο, υποτίθεται, και σφίγγεις τη ζώνη, αφήνεις κάτι στο κουμπαρά. Αλλά αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε, το γιατί τόσα χρόνια μνημόνια, τα πρώτα δύο, δεν μπόρεσαν να αφήσουν και στα ταμεία του κράτους κάτι.
0: Εξαρτάται βέβαια και πώς προκύπτουν αυτά που αφήνει στον κουμπαρά, γιατί ήδη έχουν παραδεχθεί ότι υπερφορολόγησαν τη μεσαία τάξη.
2: Θεωρώ ότι ήταν λανθασμένη η οικονομική πολιτική όσον αφορά σε αυτό και ήταν υπερβολικά τιμωρητική και δεν ήταν. Και μπορούμε να αναλύσουμε πολλά πράγματα.
1: Επειδή είσαι πιο ελεύθερος, επειδή σκέφτεσαι, Στέφανε, πιο ελεύθερα.
2: Οικονομικά είναι φιλελεύθερος. Όχι, πρέπει να υπάρχει ένα παρεμβατικό κράτος όσον αφορά στα δημόσια αγαθά και ένα βαθιά κοινωνικό κράτος στην υγεία, την παιδεία και την ασφάλεια.
1: Σοσιαλδημοκράτης μου βγήκε. Λοιπόν, κάτσε λίγο, περίμενε.
2: Είναι η εφαρμοσμένη πολιτική του σήμερα. Ναι. Δεν θέλουμε, παχυλές γραφειοκρατίες στο δημόσιο. Mm-hmm. Το δημόσιο πρέπει να είναι αποδοτικό.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
2: Από την άλλη, δεν είναι και σωστό κάποιο να πρέπει να πηγαίνει. Σε ιδιώτη γιατρό, γιατί δεν μπορεί να κάνει ένα ραντεβού στο δημόσιο νοσοκομείο, ή θα έπρεπε να υπήρχαν πολύ περισσότερες μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας.
1: Θα επανέλθω σε αυτό στο μεγάλο, αλλά θέλω λίγο νωρίτερα να μίλησεις για το δάσος, για το δέντρο.
2: Πάμε λοιπόν το δάσος.
1: Όχι, θέλω να σου μιλήσω για ένα λουλούδι, θέλω λίγο να εντριγκάρω. Με την Τζάκρη, πού βρισκόμαστε?
2: Το έχω απαντήσει 10 φορές και εδώ και μήνες εσείς οι δημοσιογράφοι προκαλείτε μια ίντριγκα η οποία είναι αποτυφής.
1: Το είπα από την αρχή ότι θέλω να ίντριγκάρω. Είναι μαζί, θα παραμείνει, ψάχνει.
2: Δεν απαντάω, απαξιώ την ερώτηση.
1: Τώρα με στεναχωρείς, δεν είναι ερώτηση.
2: Ήμασταν χθες για δύο μέρες ολόκληρες μαζί. Λοιπόν, εάν τη θέλετε τόσο πολύ την Θεοδόρα Τζάκρη να σχολιάσει τον εαυτό της, καλέστε την. Είμαι σίγουρος ότι θα σας έρθει. Λοιπόν, τώρα πάμε στο δάσος. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Έχουμε λοιπόν ένα one-off, μια εξαίρεση, το πούμε, σε μια κατάσταση που κατακριμνίστηκε η χώρα, που κυβέρνησε ένα κόμμα εκτός του δικοματισμού. Και μετά από αυτό, και το πολύ επίπονο μνημόνιο, την υπερφορολόγηση, όλα αυτά τα οποία είπατε, βγαίνουμε από τα μνημόνια και υποτίθεται τα τελευταία 7 χρόνια και με COVID μέσα, με τα πολύ μεγάλα χρήματα που μας ήρθαν από την Ευρώπη, υποτίθεται ότι έχουμε ανάπτυξη, σωστά? Και μια σταθερότητα, όπως ευαγγελίζεται η τωρινή κυβέρνηση. 7 χρόνια. Τη ερώτηση στον ελληνικό λαό είναι γιατί δεν το βλέπω στην τσέπη μου? Γιατί δεν είναι πιο εύκολη η καθημερινότητά μου? Γιατί δεν μπορώ να ονειρευτώ? Γιατί δεν μπορώ να πληρώσω το νίκη μου? Γιατί δεν μπορώ να σπουδάσω το παιδί μου? Γιατί δεν είναι καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες? Γιατί υπάρχει ακόμα τόσο πολύ γραφειοκρατία? Άρα, καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε σε ένα νέο πεδίο, σε ένα νέο δάσος εδώ πέρα, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, στο οποίο από τη μία έχει τελειώσει ο δικοματισμός, από την άλλη έχει τελειώσει η εξαίρεση της κατάρρευσης και έχει αποδομηθεί και όλο αυτό το αφήγημα της σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης.
1: Στέφανε, γιατί δεν ταιριάζουν όμως τα νούμερα, εμπειρία, τα επίσημα με αυτά που λέτε?
2: Την εμπειρία, αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω, ότι τα νούμερα αυτά αλλάζουν με εκλογές.
1: Όχι, άλλο λέω. Άλλο λέω, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας προθέσει.
0: Τα νούμερα που δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος και η Eurostat, ας πούμε.
2: Ωραία, θα πάμε σε αυτό.
0: Δεν είναι δικά μας στατιστικά.
2: Θα πάμε στο μισό λεπτό. Άρα, η πρόβλεψή μου για το δάσος, όπως εξελίσσεται από την επόμενη χρονιά και μετά, είναι, και δεν είναι πρόβλεψη του Στέφανο Κασελάκη, είναι πρόβλεψη βάση αυτών που βλέπω στην υπόλοιπη Ευρώπη εδώ και καιρό, σε πιο όρημες οικονομίες και, ας το πω, στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θα υπάρχουν 5 με 7 μικρομεσαία-μεσαία κόμματα στη Βουλή και θα αναγκαστούν να συνασπιστούν μερικά από αυτά για να χρησιματίσουν κυβέρνηση. Αυτό γίνεται σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα, η έκβαση. Λοιπόν, και κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι και πολύ υγιές. Είναι πάρα πολύ υγιές αυτό και θα έπρεπε να αλλάξουμε και το Σύνταγμα για να μην πρέπει να υπάρχει μόνο 3 μέρες διαθεσιμότητα στο κάθε κόμμα για να σχηματίσει κυβέρνηση. Στην Ολλανδία τους πήρε 100 μέρες για να σχηματίσουν κυβέρνηση. Στο Βέλγιο για 1,5 χρόνο είχαν υπηρεσία.
1: Καλά, στο Βέλγιο έχουν 3 διαφορετικές ουσιαστικά κυβερνήσεις τώρα. Έχουν 3 διαφορετικά. 3 υπουργούς σε κάθε υπουργείο.
2: Λοιπόν, εσύ τώρα, Δημήτρη.
1: Αυτό όμως έχει μια ιστορία.
2: Συνάδει με αυτό που λέω εγώ. Διότι τότε εμείς εδώ που είμαστε και πιο.
1: Στέφανε, μπορώ να σου απαντήσω πολύ εύκολα. Πρόσεξε να δεις. Μπορώ
2: να τα βρίσκαμε πιο εύκολα.
1: Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που λες. Όμως μπορώ να σου απαντήσω με δύο σειρές και θα δεις πόσο άδικο έχεις, πόσο άδικη είναι η άποψη. Εδώ στον χώρο της αριστεράς δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους και θα τα βρουν σε κυβέρνηση.
2: Η εξουσία έχει έναν τρόπο να φέρνει τον κόσμο πολύ κοντά.
1: Ναι.
2: Και γι' αυτό και δεν πιστεύει κανείς τους πολιτικούς, γιατί σου λέει άλλα μου λένε πριν και άλλα μετά. Και έχουν χορτάσει από κουλουτούμπες και καταλαβαίνω απόλυτα την απόγνωση και την απογοήτευση του κόσμου.
1: Νωρίτερα σου χρωστάω κάτι στοιχεία στα οποία αναφέρθηκε η Βιργίνια. Μπήκα τώρα στην Τράπεζα της Ελλάδος Μην βιαστείς να το σχολιάσεις, γιατί υπάρχει αύξηση των καταθέσεων σημαντική το 2025, στοιχεία του 26 είναι αυτά, και μάλιστα οι καταθέσεις προέρχονται κυρίως από τα νοικοκυριά, όχι από επιχειρήσεις και επιχειρηματίες. Άρα διαθέσιμο εισόδημα μεγαλύτερο, είχαμε ακρίβεια, υπάρχει, δεν το συζητά κανείς, αλλά δεν είναι εικόνα που δεν και καλά κάποιοι θέλουν να επιβάλλουν ότι είμαστε μια χώρα που πεινάμε και τρέχουμε στα σκουπίδια.
2: Όχι, δεν συμφωνώ ότι είμαστε χώρα που πεινάμε. Δεν, ούτε ποτέ το έχω πει αυτό. Ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό του κόσμου που είναι στα όρια του αποκλεισμού, που είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, πάνω από 26% του κοινωνικού αποκλεισμού και τις φτώχειες, ισχύει. Τώρα, σε τι βαθμό η παραοικονομία δεν εμφανίζεται σε αυτό και είναι.
1: Σωστό είναι αυτό που λες, επειδή ξέρεις πώς δουλεύει η οικονομία, γι' αυτό και το ξέρεις πολύ καλά.
2: Το ξέρεις, Στέφανε. Αλλά νομίζω το βασικό. Μου επιτρέπετε μισό λεπτάκι. Το βασικό είναι ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό πέρα από αυτό το 25%. Το οποίο μπορεί να είναι ένα άλλο 95% της κοινωνίας, πάνω από, από ένα στους δύο, που δουλεύει, δουλεύει και δεν μένει τίποτα έξτρα. Και αν του συμβεί μια στραβή, θα πρέπει να κόψει και διακοπές, θα πρέπει να κόψει το φροντιστήριο το παιδί. Νομίζω αυτό συμφωνείτε ότι είναι μια πραγματικότητα. Και αυτό φαίνεται και από την ανταμοιβή των μισθών για τα παιδιά τα οποία έχουν τρία πτυχία, μηχανικοί, που δουλεύουν και σε μεγάλες εταιρείες και πληρώνονται ένα τρίτο, ένα τέταρτο από αυτό που θα πληρώνονταν στη Γερμανία, στην Αγγλία και αλλού.
1: Ναι.
2: Και ερώτηση είναι γιατί γίνεται αυτό.
0: Γιατί βγήκαμε, κύριε Κασελάκη, μετά από μια 15ετή κρίση.
2: Όχι, δεν είναι αυτή η απάντηση.
0: Γιατί δεν είναι αυτή η απάντηση.
2: Υπό μια τέτοια συρρήκνωση θα έπρεπε να υπήρχε πολύ μεγαλύτερη και καινοτομία και επιχειρηματική αναδιάταξη και κοινωνική ανέλυξη κτλ. Είναι επειδή ουδέποτε διορθώθηκαν οι εγκυλώσεις της ελληνικής οικονομίας, η οποία δεν είναι φιλελεύθερη.
1: Αυτό είναι, θα συμφωνήσουμε ότι δεν είναι φιλελεύθερη.
2: Και καρτελοποιημένη είναι, αλλά όταν έχεις τη δικαιοσύνη να υπολειτουργεί, και δεν ξέρουμε όλοι πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη και πόσα χρόνια χρειάζονται για να πάρεις μια απόφαση και αν είναι αυτή η σωστή απόφαση, η δίκαια κτλ. Και αν έχουν τα δικαστήρια εξειδίκευση εμπορική κατάλληλη κ.ο.κ. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει και ο θεσμός της διαμεσολάβησης σε επάρκεια στη χώρα μας, δεν απαρκεί. Λοιπόν, είναι πολλά τα ζητήματα. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, έχεις προκαταβολές φόρων. Μπορεί κάποιος να αρχίσει μια επιχείρηση με προκαταβολές φόρων και να την
1: μεταβάσει.
0: Σωστό είναι. Όλες οι επιχειρήσεις πάντως έτσι ξεκινήσουν.
1: Σωστό είναι αυτό που λέει.
2: Το χρήμα τη ρευστότητα.
1: Γιατί κανείς δεν ξέρει του χρόνου θα σε
2: κερδίσει.
1: Έχεις δίκιο. Σε αυτό δεν το συζητώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό και πρέπει κάποια στιγμή να καταργηθεί η προκαταβολή. Έχει πάει στο 50% βέβαια, αλλά και θέλει ακόμα περισσότερο.
2: Φιλελεύθεροι δεν παριστάνουν ότι είναι. Γιατί το κάνουμε. Δηλαδή τελικά ο μόνος φιλελεύθερος. Επαναλαμβάνω, όχι με την δογματική έννοια, σίγουρα όχι είναι ο φιλελεύθερος, αλλά μόνο φιλελεύθερος στο πώς πρέπει να λειτουργεί μια ανοιχτή οικονομία πολιτικός αρχηγός είμαι εγώ. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν, από τη μία έχουν επιδοματική πολιτική και από την άλλη δεν καταλαβαίνουν οικονομικά.
0: Βέβαια, κύριε Κασελάκη, επειδή πριν είπατε μια μεγάλη κουβέντα.
2: Να ολοκληρώσουμε λίγο αυτό. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος το ζουμί του γιατί δεν υπάρχει ελευθερία στους μισθούς, στην αμοιβή κτλ. Έχεις προκαταβολή φόρων και ένα σύστημα το οποίο σε τιμωρεί, το κράτος μόνο ζητάει και έχει κηλυξεί πρόθεσμες μεσοφυλές σε πάρα πολλούς προμηθευτές του. Έχει πάνω από 90 μέρες. Έχεις ένα θεσμικό πλαίσιο που υπολειτουργεί και το τρίτο είναι ότι δεν έχεις ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο δεν παρέχει καμία ρευστότητα. Λοιπόν, άρα και έχεις συνυφασμένο με αυτό είναι και το ζήτημα των χρεών του ιδιωτικού χρέους που αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια θηλιά αντί να έρθει η τραπεζική ή η τράπεζα ανάπτυξης και να μπορεί να δώσει μια μετάβαση. Γι' αυτό είναι βαλτωμένη εντός εισαγωγικών η ελληνική οικονομία παρά τη δημοσιονομική βελτίωση.
1: Θέλω 10 δεύτερα να βάλω το χορηγό της ώρας και αμέσως μετά σιγά σιγά πρέπει να ολοκληρώσουμε γιατί έχω μια ερώτηση στα κεντρικά πολιτικά μας.
3: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Λοιπόν, τώρα, επανέρχομαι σε εκείνα τα οποία αρχικώς λέγαμε για να ολοκληρώνουμε, σαν η Βιργινία θέλει να συμπληρώσει κάτι, κύριε Κασελάκη. Προσφάτως, και επειδή ξέρω ότι με θεωρείς και έντιμο και ειλικρινή, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Έτσι, από όσο γνωριζόμαστε. Όταν τι, το αφισβητείς, απαξιώνεις την εντιμότητά μου. Και την ειλικρίνειά μου δεν νομίζω.
2: Τώρα σε ποιο μιλάς, σε μένα όχι.
1: Σε σένα μιλάω.
2: Αν μιλάς σε μένα, όχι μόνο δεν το αφισβητώ, το λέω και δημόσια, ότι παρά τις διαφορετικές ιδεολογικές καταβολές μας, πιστεύω ότι συγκλίνουμε πολύ και στην εφαρμοσμένη πολιτική του σήμερα.
1: Βεβαίως.
2: Και αυτό είναι το πιο υγιές κομμάτι, και γι' αυτό λέω πάμε να δούμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, πολιτική. Όταν συζητήθηκε.
2: Αλλά στο κομμάτι της αμεσότητας και της εντυμότητας, φυσικά το λέω και δημόσια ότι από τη μεριά μου ισχύει αυτό.
1: Επειδή θέλω να αποκαταστήσω τη σχέση μου με τους ακροατές, πριν από καμιά δεκαριά μέρες διέρευσε ότι φλερτάρεις πολιτικά με το Πασό. Η Βιργινία ήταν παρούσα. Έκανα τρία τηλεφωνήματα. Μάλιστα πολύ ψηλά στο Πασόκ, πολύ κοντά σε συνεργάτη σου και ένα τρίτο ουδέτερο αδιάφορο που απλά κάνει συνάδελφος ρεπορτάζ Πασόκ. Και μου επιβεβαίωσαν και οι τρεις ότι όντως γίνονται συζητήσεις με το Πασόκ. Είναι ψέματα?
2: Δεν ποτέ έγιναν συζητήσεις για να ενταχθώ στο Πασόκ ή να γίνει υποψήφιός του σε περιφέρεια ή κάτι τέτοιο. Έξω, το γεγονός ότι μιλάμε επί πολιτικής και το τι μπορούμε να κάνουμε ως ορθολογικός χώρος στο προεκτικό κέντρο, κέντρο αριστερά, προφανώς και υπάρχουν επικοινωνίες, αλλά άλλο αυτό και άλλο το να τα σενάρια που βγήκαν, που είναι εντελώς αναλυθεί.
0: Επικοινωνίες για μετεκλογικές συνεργασίες δηλαδή.
2: Το μετεκλογική συνεργασία το έχω πει και δημόσια, και επίσης και το Πασόκ το έχει πει δημόσια, ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε μετά τις εκλογές τι γίνεται. Και αυτό είναι και θεμητό. Αλλά για να μπορεί κάποιος να ψηφίσει έστω και στρατηγικά, θα πρέπει να ξέρει το κάθε κόμμα τι πρεσβεύει, τι ιδέες έχει. Και ανέφερα και στην τηλεόραση πριν από μία εβδομάδα περίπου, όταν με ρώτησαν πάλι για το ίδιο θέμα, ανέφερα μία μεγάλη διαφορά που έχουμε με το Πασόκ, και ότι ιδεολογικά έχουμε πολλά κοινά, εννοείται, αλλά υπάρχει και μία μεγάλη διαφορά, που είναι οι συντεχνίες του συνδικαλισμού. Εμείς δεν θέλουμε εργατοπατέρες. Οι δημοκράτες δεν θέλουν τις συντεχνίες αυτές που δεν επιτρέπουν από τη μία τους εργαζόμενους να εκφράζονται δημοκρατικά για τα αιτήματά τους, ενώ δηλαδή να είναι αντιπροσωπευτική πραγματικά η βούλησή τους και όχι κομματική, και β' δεν μπορούμε, έχει κομματικοποιήσει όλο το κράτος. Από τα νοσοκομεία μέχρι την παιδεία και την τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς θέλουμε ενιαία ψηφοδέλτια και στην αυτοδιοίκηση και στο χώρο της εργασίας και στα πανεπιστήμια. Νομίζω έχει έρθει η στιγμή να τελειώνουμε με την κομματικοποίηση της δημόσιας ζωής και να αρχίσουμε επιτέλους να επικοινωνούμε ένας με τον άλλον χωρίς κομματικές παροπίδες.
1: Από τους επικεφαλείς των κομμάτων, επειδή γίνεται και μια συζήτηση για αυτήν και επειδή πλέον έχεις μια εμπειρία αρκετή και στα πολιτικά πράγματα, ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης θα μπορούσαν να απειλήσουν τον Μητσοτάκη?
2: Ο Στέφανος Κασελάκης μπορεί, και γι' αυτό και έγινε όλη αυτή η κατάσταση στο πραξικόπημα του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην έχει την ευκαιρία να το κοιτάξει στα μάτια. Εάν δείτε ποιος μείωσε τη διαφορά από τον Μητσοτάκη, εγώ ήμουν.
1: Μετά τον Στέφανο, λέω. Πρώτο Στέφανο.
2: Όχι,
1: μετά
2: σας απαντώ.
1: Μεταξύ των δύο, ποιος είναι πιο.
2: Η ερώτησή σας, εγκόσυπ δεν κάνω.
0: Ναι. Δεν είναι γκόσυπ, κύριε Κασελάκη.
1: Πολιτικότατη είναι.
0: Είναι με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα.
2: Ο ελληνικός λαός μπορεί να αποφασίσει τι θέλει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχω να σας πω το εξής. Ότι εγώ ανέλαβα ένα κόμμα το οποίο κατέρε, δεν είχε κάνει καμία αυτοκριτική. Είχε χάσει τον πρόεδρο του επί 15 ετίας. Το ανέλαβα στο 7% χωρίς ένα ευρώ μαύρα χρήματα, όπως ρέουν άφθονα στην ελληνική πολιτική. Κατάφερα να φέρω ένα 15% και κατάφερα να μειώσω δραστικά τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έπεσε από το 41% στο 28%. Και έκτοτε επιτρέψτε μου να πω ότι έχει κολλήσει εκεί, όπως φαίνεται, σωστά?
1: Ναι, ναι. Υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εάν μιλάμε λοιπόν για το ποιος μπορεί να αντιπολιτευτεί αυτή την κυβερνητική πολιτική, ο μόνος που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια δυνατότητα να συρρυκνώσει τη διαφορά είμαι εγώ.
1: Λοιπόν,
0: κύριε Κασελάκη, γιατί τότε στις δημοσκοπήσεις, αφού καταφέρατε όλα αυτά, είστε τόσο χαμηλά, εκτός Βουλής σας δίνουν μέχρι στιγμής? Δεν θα έπρεπε δηλαδή?
2: Νομίζω, όπως σας είπα, νομίζω ότι βιώνουμε μία μετάβαση στο πολιτικό σκηνικό. Είμαι υπερήφανος για τον κόσμο που έχουμε σε όλη τη χώρα. Ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος. Εγώ βλέπω πολύ καλά το τι χτίζεται και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι και στη Βουλή θα είμαστε και καλά θα πάμε. Και η αλλαγή χρειάζεται χρόνο να ριζώσει. Αυτό πρέπει να ρωτήσει κάποιος τον εαυτό του, είναι εάν θέλει να δώσει μια ευκαιρία στους δημοκράτες να προσφέρουν νομοθετικά με σοβαρότητα καινοτόμες προτάσεις που είναι σύγχρονες, ή αν θέλει τους ίδιους του παρελθόντος που τον έφεραν
0: παλιότερα, πριν
2: στιγμή.
0: Από κάποια χρόνια.
2: Εάν κάποιος είναι τόσο ευχαριστημένος με το σήμερα και θέλει να διατηρήσει το σήμερα, το status quo, ναι, τότε προφανώς οι δημοκράτες δεν είναι η σωστή λύση για αυτόν.
0: Πριν από κάποια χρόνια, ένα εξίσου φιλόδοξο εγχείρημα, το οποίο μας είχε αρέσει εδώ, το ποτάμι με το Σταύρο του Θεοδωράκη, είχε λήξει γρήγορα και άδοξα. Ο Σταύρος ο Θεοδωράκης τότε είχε πει ότι αν δεν με βάλει ο λαός στη Βουλή, εγώ παρετούμε από την πολιτική. Εσείς έχετε κάτι ανάλογο δηλαδή για την επόμενη μέρα, αν ευοδοθεί το εγχείρημα, οκ. Okay. Αν όμως δεν ευοδοθεί κοινοβουλευτικά.
2: Σταύρος ο Θεοδωράκης και το ποτάμι μπήκαν με πάνω από 6% στη Βουλή και το αφήνω εκεί. Το μπορώ να σας πω είναι ότι δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Δεν μπορείτε να με βάλετε σε καλούπι.
1: Ούτε ο Σταύρος
0: δεν ήταν επαγγελματίας πολιτικός ο κύριος Θεοδωράκης.
2: Εντάξει, σωστά, αλλά ήταν συνυφασμένος με την πολιτική λόγω δημοσιογραφίας. Νομίζω το παραδεχόμαστε αυτό, έτσι δεν είναι? Ενώ τουλάχιστον στις παρυφές πολιτικής, το πούμε έτσι. Ενώ στη δική μου περίπτωση μιλάμε για έναν outsider και από το όλο ελληνικό σύστημα και από το πολιτικό σύστημα.
0: Άρα?
2: Τι μπορούμε να προσφέρουμε εμείς ως δημοκράτες? Μπορούμε να κάνουμε αυτή τη χώρα να ξεκολλήσει από μια στασιμότητα που ροκανίζει τα εισοδήματα του κόσμου. Ποιους θέλουμε να εκπροσωπήσουμε? Θέλουμε να εκπροσωπήσουμε τους Έλληνες που θέλουν να χτίσουν, να παράγουν, να δουλέψουν, να εργαστούν, που θέλουν η εργασία τους να ανταμείβεται σωστά, που θέλουν να επιχειρήσουν, που θέλουν να κάνουν έρευνα και να μείνουν στον τόπο τους, σε έναν τόπο με κανόνες.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό θέλουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κασελάκη.
2: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Σας περιμένουμε και στο στούντιο.
2: Με πολύ χαρά.
1: Ωραία, να είσαι καλά. Καλημέρα.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές παντσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
11: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου, μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
12: Το Φεστιβάλ Επταπηδιού 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό διαλεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
14: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
15: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Αυτά λοιπόν τα νέα. Ωραία ήταν. Τι δεν ήταν. Λοιπόν, για να δω τι γίνεται εδώ με κίνηση, δεν έχουμε τίποτα, μια χαρά είμαστε. Χθες είχε μαζονάκι στη Θεσσαλονίκη, δεν πήρα χαμπάρι, όχι θα πήγαινε δηλαδή. Ωραίος τραγουδιστής, αλλά εγώ όταν ασχολούμαι με καλλιτέχνης βάζω και λίγο για την ποιότητα του ανδρός, της γυναικός και τα λοιπά, και δεν μπορώ να χειροκροτήσω ή να είμαι ένας από εκείνους οι οποίοι βάζουν πλάτη για να είναι κάποιος καλλιτέχνης. Ο καλλιτέχνης πρέπει να... και ένα ήθος και μια συμπεριφορά και...
1: Καλά, κοίτα λίγο τώρα. Τώρα μην πιάσουμε θεωρητική κουβέντα του τι είναι καλλιτέχνης. Ένας άνθρωπος που τραγουδάει στα
0: το
1: μπουζούκια.
0: Το είναι από το Σουσάμι.
1: Ένας άνθρωπος που τραγουδάει στα μπουζούκια.
0: Ναι, και ναι.
1: Όπως ακριβώς το λέω, το εννοώ τα μπουζούκια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απαραίτητα καλλιτέχνης, να το
0: ο
1: πω έτσι.
0: Ο Άγγελος Διονυσίου στα μπουζούκια τραγουδούσε.
1: Ο Άγγελος Διονυσίου δηλαδή είναι καλλιτέχνης.
0: Δεν είναι καλλιτέχνης ο Άγγελος.
1: Άκουσε με λίγο. Είναι τραγουδιστής Δημήτρη. Μην λέμε καλή τεχνία, είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι, παιδί μου, τραγουδιστής, ναι.
1: Τραγουδιστής.
0: Ναι.
1: Πολύ καλός τραγουδιστής είναι και ο Μαζονάκης επίσης. Δεν μπορώ να τον πω καλλιτέχνη.
0: Γιατί φοράει
1: γιατί αν πω καλλιτέχνη στο Μαζονάκη που του ανοίγουν μπουκάλια στα μπουζούκια, είναι άλλο πράγμα η διασκέδαση και η ψυχαγωγία.
0: Παιδί μου.
1: Είναι άλλο πράγμα η καλλιτεχνία.
0: Μην ναι, γιατί βγαίνει με τις παντόφλες, με τις.
1: Γιατί είναι στυλ αυτό.
0: Τι, αυτό λέω τώρα. Τι στυλ είναι αυτό δηλαδή.
1: Καταρχάς οι παντόφλες είναι της μόδας, Δημήτρη. Πού ζεις?
0: Τι?
1: Εδώ φοράμε τα τελευταία χρόνια. Της μόδας είναι να φοράς πέδιλο με κάλτσα.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Φυσικά. Και ψηλό πέδιλο. Καλό πέδιλο. Όχι τα Birkenstock, πώς τα λένε.
0: Πώς τα πες?
1: Birkenstock.
0: Άσε εδώ τώρα.
1: Δεν ξέρεις ποια είναι τα Birkenstock, γι' αυτό το κάνεις.
0: Δεν ξέρω τι είναι ο Birkenstock.
1: Εκείνα τα ίσια που φορούσαν παλιά οι τουρίστες.
0: Φοράνε οι γυναίκες τέτοια τώρα.
1: Είναι πάρα πολύ της μόδας.
0: Και τι γοητεία είναι αυτό και σεξουαλικό της?
1: Δεν τα βάζει όλα για να σεξουαλική σε αυτή τη ζωή.
0: Άγκουρε, πάει να συγκρίνει τώρα τον Μαζονάκη με τούτο εδώ το θηρίο που έχω εδώ μπροστά μου. Έλα ρε θηρίο.

0: αφιερωμένο στη ματαιοδοξία των ανδρών. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου.
1: Ήθελα να πω τον κύριο Στεφανάκη, τον κύριο
0: Κασελάκη
1: ναι. Ότι εγώ είμαι από την Ελλάδα. Είμαστε στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Δεν είμαστε ούτε Αμερική, ούτε Αυστρία, ούτε Ελβετία. Έχουμε γύρω γύρω εχθρούς πόθους. Είχαμε κατάληψη από τους Τούρκους, μας ρήμαξαν. Δηλαδή τι συγκρίνει? Και να σας πω κάτι, γιατί μας πέρασε Αμερικανάκια εμείς? Πήγαινε στην Αμερική στο νοσοκομείο δωρεάν? Ποιος το είπε αυτό?
0: Όχι, δεν πας δωρεάν στην Αμερική.
1: Καθόλου, καθόλου. Με έλεγε μια φίλη μου, έχει το γιο της στη Σουηδία καθηγητή. Δεν πάνε να κουρευτούν. Ο άντρας κουρεύει τη γυναίκα του και το αντίθετο. Γιατί έχει 100 ευρώ το κούρεμα. Ναι, μεν, αλλά...
2: Να είστε καλά. Είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Άντε, γεια, γεια.
2: Τι γίνεται σήμερα, ρε παιδιά?
0: Τι?
2: Τι γίνεται σήμερα?
0: Τι γίνεται?
2: Βασικά να πούμε, γιατί είχαμε πριν τον κύριο Κασελάκη, δεν προλάβαμε να τα πούμε, ότι παραιτήθηκε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Τι γίνεται, παραιτούνται όλοι, γιατί μήπως θα κατέβει σε εκλογές?
2: Κάποιοι λένε ότι μπορεί να συνδέεται με το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Κυβερνητικές πηγές λένε ότι συμπληρώνονται κάποια χρόνια σε γραμματείες και θέλουν να ανανεώνεται το πολιτικό προσωπικό.
0: Α,
2: για
0: αυτό.
2: Να μην υπάρχουν διαπλοκές κτλ.
0: Ναι.
2: Τώρα βέβαια βλέπω εδώ υποψήφοι με τη Νέα Δημοκρατία. Παπαστεργίου στα Τρίκαλα, Παπαϊωάννου στην Α Θεσσαλονίκη και Σδούκου στην Α Αθήνα. Α, τελικά η Σδούκου δεν πάει
0: Γρεβενά. Α, δεν πάει Γρεβενά.
2: Στη μονοεντρική. Ποιο θα πάει στα Γρεβενά?
0: Γιατί δεν κατάλαβα, τι έχουν τα Γρεβενά, κύριε Δημαρχέ, μια χαρά τόπο.
2: Τίποτα. Θυμάμαι εκείνο τον ωραίο το βουλευτή με το γραφείο με τα δάνεια, θυμάσαι?
0: Που
2: παραιτήθηκε.
0: Μην κοιτά, όχι, ποιο θυμηθεί. Άστο, άστο. Άστα, γκογκογκο. Ποιο θυμηθεί πρώτο, στοίχημα βάζουμε. Κάτσε, σκέψω, εσύ σκέφτομαι κι εγώ. Πράπας, όχι.
2: Τι πράπας, βρε?
0: Παπάς, Πέπας,
2: Πάτσις.
0: Πάτσις.
2: Χάρη Πάτσις. Λοιπόν, ανακοινώθηκε.
0: Να σου είπα, μαζονάκι, επειδή θέλεις μαζονάκι.
2: Με απόφαση του Πρωθυπουργού τα ονόματα Κουτουλού, Κουτουλού, Κουτουλού. Τι γίνεται, ρε παιδιά?
0: Κάτσε, δεν θα ήταν ο Παπαστεργίου υποψηφίος? Πλάκα μου κάνεις τώρα.
2: Αγάπη μου γλυκιά, με. Για το χρόνο ανακοίνωσης λέω και για τον Παπά Ιωάννου.
0: Να ετοιμαστούν οι άνθρωποι.
2: Και για τις Δούκου ξέραμε. Δεν το ξέραμε για τις Δούκου. Δεν το ξέραμε για τον πρώην Πρίτανη.
0: Όχι, δεν το ξέραμε επισήμως.
2: Έλα τώρα.
0: Κάτσε να σου πω το εξής. Κάτσε να σου πω.
2: Εμείς λέω, δεν το ξέραμε.
0: Όχι.
2: Άντε καλά.
0: Ούτε οι ίδιοι το ξέραν άμα δεν ανακοινωθεί η Βιργινία. Φαντάζεσαι να κάνεις την προεκλογικό αγώνα και επειδή τελευταία στιγμή βλέπεις εκεί σε μια δημοσκόπηση σύντερβιο ότι κάποιος άλλος είναι πάνω από σένα να πει το κόμμα. Φίλε, τι τρέχεις εσύ? Δεν είσαι εσύ. Βάζω άλλον. Κατάλαβες?
2: Κατάλαβα και εσύ κατάλαβες.
0: Κατάλαβα γιατί είμαι πάνω, ψηλά βλέπω. Έτσι μου λένε. Φαντάζεσαι να γίνει ντου στο κοινοβούλιο από παντού? Σου βάλα μαζονάκι, δεν έχεις παράπονα? Έτσι. Το προηγούμενο το...
2: Δεν το άκουγα.

0: Δεν θυμάσαι έναν πολύ σημαντικό και σπουδαίο. Πριν χρόνια έγινε αυτό. Που ήταν αυτός ευρωβουλευτής υποψήφιος και τελευταία στιγμή, επειδή κάτω στην Αθήνα μάθανε για πράγματα, θάματα και του αφαίρεσαν το ταμπελάκι.
1: Εγώ θυμάμαι και τη Φευρονία Πατριανάκου, η οποία είχε ανοίξει Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, Φευρονία Πατριανάκου, κάτι
1: η οποία θυμίζει. Τώρα τελευταία αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Γιατί?
1: Έτσι, δεν ξέρω αν θα πάει Σαμαρά ή κάπου αλλού. Ήταν υποψήφια για εθνικές εκλογές. Είχε ανοίξει πολιτικό γραφείο, δεχόταν κόσμο, είχε κάνει εγγένεια και ναι. Τσουκ, τελευταία στιγμή.
0: Βλέπεις, να το, γι' αυτό σου
1: όχι
0: λέω.
1: Όχι τελευταία στιγμή. Τα είχε όλα, τα είχε τρέξει δηλαδή.
0: Βλέπεις.
1: Απλά λέω, ρε παιδί μου, ότι εμείς που είμαστε της δουλειάς, ξέραμε.
0: Ρε εσύ, τίποτα δεν ξέρουμε.
1: Άσε με ρε Δημήτρη, σε παρακαλώ.
0: Πες, άντε,
1: 99,9%
0: ρε εσύ, Βιργινία, προθέσεις που ήμουν.
1: Σε κόλλα, βλέπεις, ναι. Μου, άλλο λέω. Ναι. Ας τον εγκεφαλό σου ανοιχτό για ένα λεπτό.
0: Δεν γίνεται. Παίρνει τα μυαλά μου όταν είναι ανοιχτό ο εγκεφαλός.
1: 99,9% ξέραμε ότι θα είναι υποψήφιοι. Γιατί ανακοινώνονται από τώρα?
0: Ήξερες ότι θα είναι στα Γρεβένα, ναι ή όχι?
1: Άλλο λέω, γιατί ανακοινώνονται τώρα?
0: Γιατί τώρα μπορεί στα Γρεβενά, λέω εγώ τώρα, κάποιος άλλος, κάποιοι άλλοι, οι οποίοι θέλουν να είναι υποψήφοι, ναι. Στο σκεπτικό ότι θα βάλει τη Σδούκο εκεί τρεις την ώρα στα κανάλια. Mm-hmm. Σου λέω, δεν πάω αυτό, θείς, πρόεδρε. Δεν είμαι εγώ υποψήφιος. Δεν γουστάρω. Κάνε θες, θα πάμε το Σαμαρά. Κατάλαβες γιατί στο λέω.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Οπουδήποτε.
1: Που ξέραμε ότι θα είναι εδώ ο Παπαϊωάννου. Το επιχείρημα αυτό δεν είναι.
0: Αν ο Παπαϊωάννου ήθελε να ανακοινωθεί, αν είπε στον πρόεδρο, πρόεδρε, θέλω να το ανακοινώσουμε.
1: Για να, για κάνει να τρέξω. Ναι. Αγώνα...
0: ναι. Γι' αυτό σου λέει πιο μπερδεμένη είναι η πολιτική δημάρες.
1: Έλα ρε Δημήτρη, για πες μας εσύ που ξέρεις να διαβάζεις τα ψηλά.
0: Μα τόσα χρόνια στο κοινοβουλευτικό σου πήγες δύο μέρες.
1: Εμείς έχουμε μοιοπία στην πολιτική.
0: Εμείς, κυρία Δημαρές, πήγαμε για δύο μέρες στη Βουλή. Ξέρουμε πώς δουλεύει η Βουλή. Πώς δεν ξέρω. Λοιπόν, έτσι είναι, συντρόφια, συντρόφισες. Θυμάμαι και έναν άλλον σε προηγούμενες προγενέστερες εκλογές. Ήθελε, πίστευε ότι θα ήταν υποψήφιος. Και τελευταία στιγμή τον άνθρωπο τον βάλανε αξιολογότατος. Είναι και ακροατής, όπως και η σύζυγός του. Πολλά φιλιά. Και τελευταία στιγμή δεν ήταν μες στη λίστα.
1: Ναι, γιατί βάλανε άλλον.
0: Βάλανε άλλον. Ποιον? Έναν κάποιον που το ξέρουμε. Γι' αυτά αυτά πρέπει να γίνονται
1: και πρόσφατα,
0: ξεκάθαρα, ναι.
1: Ο συγκεκριμένος υπέγραψε και ανοιχτή επιστολή. Πού? Για άλλον πλέον.
0: Εντάξει, λογικό. Σου λέει 1, 2, 3, 5, 10. Τι, δεν κατάλαβα.
1: Έναν που τον περιμένουμε.
0: Ναι, αλλά έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς ο συγκεκριμένος, επειδή είναι πολύ φίλος, όταν ξεκίνησε, έτσι κι αλλιώς ήταν με έναν άλλον του χώρου. Πρέπει να σου πω, ήταν στο γραφείο του. Όταν μου έγινε πρόταση στα 26 μου χρόνια να κατέβω σε εκλογές με. Πώς λεγόταν του Στεφανόπουλου το κόμμα, Διανά. Διανά. Εκεί ήταν, εγώ το ήξερα. Μετά λέει, είχε έρθει, θυμάμαι. Τι να κάνω. Ο Στεφανόπουλος εκτίμησε τις προοπτικές που φαινόταν στα ματάκια μου, στο βλέμμα μου. Αλλά του είχα πει, πρόεδρε, εγώ δεν είμαι για τέτοια. Ρε φίλε, τώρα θα ήμουν. Αυτό έγινε το 91, Βιργίνια, να φανταστείτε. 90, πότε ήταν. Τώρα δηλαδή θα μου πόσα χρόνια βουλευτής.
1: Ξέρω εγώ.
0: 90, 10. 36 χρόνια βουλευτής, Βιργίνια. Ούτε ο Τραγάκης να ήμουν. Ούτε ο Βαρβιτσιώτης να ήμουν.
1: Τον έφαγε στο Βαρβιτσιό.
0: Ναι, τον έφαγα. Ναι, αλλά τώρα κάτι έχω μάθει. Κάτσε να δεις τι έχει γίνει. Γυρίζει.
1: Όχι, δεν γυρίζει. Ο κάτι... Θωμάς ο Βαρβιτσιώτης,
0: ναι,
1: ο αδερφός δηλαδή,
0: ναι.
1: Είναι στην ομάδα του στρατηγικού σχεδιασμού.
0: Εντάξει, πρώτο βήμα είναι
1: κάθε...
0: αυτό.
1: Κάθε φορά πριν να. Εντάξει, πάντων.
0: Θα μου πεις να είναι επικοινωνιολόγος. Έχει και την εταιρεία τη V&O, όπως τη λένε. Δίκαιο. Δίκαιο, βο. Happy Dreamer, λέει εδώ, ευτυχισμένος ονειροπόλος. Ένας δικηγόρος που γυρόφερνε εκεί στους οσφιοκάμπτες, πως το λένε, στους γλύφτες, εξαφανίστηκε. Η Βιργινία, παιδιά, μιλάει με κάποιον ή γράφει κάτι, δουλεύει παράλληλα, κάνει κάτι άλλο. Δεν ασχολείται καθόλου με εμένα σήμερα με την εκπομπή.
1: Δημήτρη, ασχολούμαι συνεχώς και μην το κάνεις αυτό. Δουλειά κάνουμε.
0: Πλάκα κάνουμε, ρε παιδί μου. Πλάκα, χιούμορ κάνουμε. Χιούμορ. Χιούμορ. Θα βάλω πάλι μαζονάκι.

0: Από το 1988, μπορεί εγώ το 90 να είχα την πρόταση, αλλά πριν από εμένα, πριν από την πρόταση δηλαδή, το 88 έκανε τα πρώτα βήματα της η χρωμοδομή, η οποία από τότε βήμα-βήμα, χρόνο-χρόνο, έμαθε να προηγείται, να πρωταγωνιστεί στον χώρο των χρωμάτων και της μόνωσης και τα καταφέρνει περίφημα. Καινοτομή πάντα, ψάχνει πάντα, βρίσκει πράγματα τα οποία και χρήσιμα είναι και μας αρέσουν. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder, τη ρητίνη η οποία αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς σκόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στον χρόνο. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Καλημέρα σας.
0: Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ, ναι.
1: Μία παράκληση, αν θέλετε.
0: Ναι, ναι.
1: Μήπως μπορείτε να παίζετε και τα τραγούδια των 90's, όπως εχθές?
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου. Παίζουν όλα τα τραγούδια εδώ, και τα 90's και τα 60's και τα 70's και τα 80's και τα 50's.
2: Χτες κάνουν μια ειδική εκπομπή.
0: Χτες είχαμε απεργία.
2: Γιατί εμείς είχαμε στάση εργασίας οι δημοσιογράφοι. Και έκανε ένα ωραίο αφιέρωμα και φάτο η Εφη με τον Άρη.
0: Πώς πρέπει να κάνουμε και εμείς τέτοια?
2: Εμείς είμαστε μια άλλου είδους εκεί. Και η Εφη με τον Άρη κανονικά δεν κάνουν τέτοια εκπομπή δηλαδή.
0: Αλλά χθες ήταν η μέρα στάση εργασίας. Λογικό είναι. Επέλεξαν τα παιδιά και καλά κάνουν, θυμήθηκαν. Τώρα πήρα τηλέφωνο για αυτό. Δηλαδή,
2: εδώ μιλάμε για το Βορύδι, για τον Κασελάκη, για την Αυτιόγλου, για τον Τζίπρα, για το
0: Για την Ποτίδα μιλάμε, κυρία Δημαρέση, από το που βάζουν οι άλλοι τις καρέκλες και πάνε.
2: Το Ποτίδα, το.
0: Ποτίδα είπα, τι είπα. Ποτίδα είπα. Δεν είπα Ποτίδα.
2: Ποτίδα είπες, αλλά μέχρι το πεις.
0: Ναι,
2: πήγες και από φούρκα.
0: Είδες τι κάνουν εκεί.
2: Δεν το κάνουν μόνο εκεί. Λοιπόν, υπήρχε μια ένταση, γι' αυτό σε αυτό αναφέρεται ο Δημήτρης. Πήγαν υπάλληλοι του Δήμου Προποντίδας.
0: Σωστά κάνανε.
2: Πολύ σωστά. Να αφαιρέσουν μόνιμες κατασκευές από την παραλία, από την άμμο, έτσι να το πω. Γιατί κάποιοι πάνε και τσιμεντάρουν ομπρέλες και κάνουν σχεδόν μόνιμες κατασκευές και αλλοιώνουν το τοπίο.
0: Σκάβουν μέσα 80 εκατοστά και ρίχνουν τσιμέντο με κολόνα.
2: Είναι χαμός εκεί με τύπους, με κάποιους ηλικιωμένους. Υπήρχουν σπίτια εκεί και του λέει: εγώ είμαι εδώ 30 χρόνια. Κατά, φίλε, και εγώ μπορώ 50 χρόνια. Τι σημαίνει, θα κάνω τον αγιαλό δικό μου? Είναι παράνομο και αντιαισθητικό αυτό που κάνουν. Εμείς, επειδή πολλά χρόνια είχαμε, οι γονείς μου είχαν σπίτι μπροστά στην παραλία.
0: Σας κάναν τέτοια εκεί μπροστά, βάζαν καρέκλες?
2: Όχι, βέβαια. Αλλά θέλω να πω ότι.
0: Έβγαινε η κυρία Ουρανία έτσι,
2: Ποτέ, τι λες τώρα.
0: Πάρτε τις καρέκλες, μη σας πάρει.
2: Το σπίτι ήταν 3 μέτρα από την παραλία, ακριβώς. Δεν ήταν ο δρόμος και η παραλία. Δεν διανοήθηκε ποτέ κανένας να κάνει κάτι τέτοιο. Κουβαλούσαμε ξαπλώστρες, γι' αυτά. Τα παίρναμε το βράδυ πίσω και ξανά πάλι. Έτσι κάνει.
0: Να 10 μέτρα, τι μ' αρέσει, λες. Ο άλλος που είναι 500 μέτρα, τι έκανε ο άνθρωπος, τα κουβαλάει κάθε μέρα.
2: Συγγνώμη, ρε Δημήτρη, δηλαδή πώς θα
0: γίνει. Αστειεύομαι, ρε. Φυσικά και είμαι υπέρ της τάξης και της αυταξίας.
2: Και την πέσανε στους υπαλλήλους και φώναζαν και κάνανε και ράνανε. Αυτό δεν γίνεται βεβαίως μόνο εκεί. Γίνεται σε πολλές περιοχές στη Χαλκιδική. Έτσι και είναι άδικο. Γιατί δεν αγοράζεις με το σπίτι και τον αγιαλό μπροστά για την παραλία.
0: Ναι, άκουσες κάτι που λέω εγώ, λέω εδώ 30 χρόνια έχω εδώ τις καρέκλες μου. Και στην πυρία συμβαίνει, γράφει εδώ ο Κωνσταντίνος.
2: Ναι, σίγουρα. Και είναι και πολλά χρόνια, έτσι, δεν συμβαίνει τώρα. Απλά κάποια στιγμή αποφάσισαν ότι πρέπει να τα ξεκαθαρίσουν αυτά και πολύ καλά κάνουν.
0: Το εντυπωσιακό είναι ότι αντιδρούν. Δηλαδή, το φοβερό του,
2: ναι,
0: του Έλληνα, ρε παιδί μου, του Ελληναρά.
2: Γιατί έχει συνηθίσει.
0: Ο οποίος είναι παράνομος και παρόλα αυτά αντιδρά, ρε παιδί μου. Σου λέει αυτό. Έχω εγώ το δικό μου κανόνα, τους δικούς μου κανόνα.
2: Για θυμίσου μερικές περιπτώσεις που κάναν αλκοτέστ. Ένα ζευγάρι που παίζαμε πριν από κανένα δίμηνο που την έλεγαν στο. Τι είναι αυτά που κάνετε? Και ο άνδρας μου 12 μέτρα πήρε το αυτοκίνητο και γιατί?
0: Αυτή είναι μια σάικο, ρε. Η γνωστή,
2: όχι,
0: δεν είναι.
2: Όχι, λάθος κάνεις. Καθόλου γνωστή.
0: Δεν είναι αυτή η σάικο με τα γυαλιά?
2: Καθόλου.
0: Νόμιζα αυτή ήταν.
2: Όταν έχει συνηθίσει στην ημιπαρανομία και στο μη έλεγχο για δεκαετίες, ξαφνικά σου κάνουν έλεγχο και σου φαίνεται παράνομος ο έλεγχος.
0: Και για να το σοβαρέψω από μέρος μου ακόμη περισσότερο, αγαπητέ φίλε, φίλοι. Εμένα, αν η παρανομία με ενοχλεί μία φορά, και στο λέω πολύ σοβαρά, αν η παρανομία και ο παράνομος με ενοχλούν μία φορά, με ενοχλεί πενταπλάσιες και δεκαπλάσιες φορές η αντίδρασή τους όταν έρχεται η στιγμή των επιπτώσεων. Δηλαδή, okay, το έκανες. Ένα χρόνο, 2, 3, 5, 10, 30, πόσα χρόνια το έκανες. Μπράβο, εισαγωγικά μπράβο. Παράνομος ήσουν. Το αν πεις δεν σε εμπόδισε κανείς, οπότε εντάξει, παράνομος ήσουν. Είναι παρανομία. Κακώς το έκανες. Αλλά ρε φίλε, για οτιδήποτε, όχι μόνο για την περίπτωση αυτή. Αλλά ρε φίλε, έρχεται εκεί ο νόμος, η τάξη και σου λένε ρε φίλε, σε παρακαλώ. Και η αντίδρασή σου είναι αυτή του χουλιγκάνου. Ε, όχι. Αυτό είναι 5 φορές χειρότερο για μένα. Όπως και εγώ το έχω πολλές φορές. Και εγώ έχω παρκαρεί παράνομα. Έχω αφήσει το αυτοκίνητο μου σε λάθος σημείο. Με γράψανε. Πλήρωσα πρόστιμα. Έτρεξα με παραπάνω από στο όριο προβλέπει. Δεν είμαι κανένας άγγελος. Αλλά δεν κάθομαι μετά να διαμαρτυρηθώ. Α, γιατί με γράψατε. Α, σβήστε μου την κλίση. Α, πήγα εδώ γιατί το παιδί μου ήταν άρρωστο. Α, το άφησα εδώ για να πεταχτώ μέχρι απέναντι κτλ. Όταν κάνεις την παρανομία θα πάρεις και την ευθύνη πάνω σου. Και να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη, θέση ή ό,τι άλλο θέλεις. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε για... και για σήμερα. Ακολουθούν η Άρη και ο...
2: Η Άρη και ο Έφης.
0: Α, ωραίο είναι αυτό. Η Άρη και ο Έφης. Ωραίος τίτλος εκπομπής.
2: Καλά, κάνει ακόμα μια ώρα εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Είναι πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα και παραιτήθηκε καθώς φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση με τις πολεοδομίες που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και για την οποία έχουν γίνει 6 συλλήψεις. Είναι η δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που φέρεται να σχετίζεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Εισακούστηκαν οι προσευχές, σχολίασε ο Μάκης Βορύδης μιλώντας στον Status FM για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος υποστήριξε πως η επιστροφή του βασίζεται στην αποδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Για τα σενάρια νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά εμφανίστηκε αρνητικός, τονίζοντας ότι η επιτυχία ενός πολιτικού φορέα προϋποθέτει πραγματικό κοινωνικό αίτημα και όχι μόνο προσωπικές πολιτικές πρωτοβουλίες. Διαβιβάστηκε στη Βουλή με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών η δικογραφία κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ύστερα από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που είχε καταθέσει εναντίον τους η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η υπόθεση αφορά δηλώσεις των δύο υπουργών με φόντο τις καταγγελίες για μη καταβολή δεδουλευμένων από πρώην εργαζόμενοι στο κόμμα της Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι και συγγενική πρόσωπο της Βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας Τζόρτζιας Κεφαλά. Ένας 38χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη αφού κατηγορείται ότι ασέλγησε σε βάρος δύο 16χρονων κοριτσιών μέσα σε αστικό λεωφορείο της γραμμής 83 που εκτελεί το δρομολόγιο Λαγκαδάς Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία ενώ αναμένεται να οδηγηθεί αρμοδίως. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνα, σχολιάζει η κεντρική διοίκηση και στράφηκαν όπως λέγεται εναντίον πολλαπλών στόχων σε Ιρανικό έδαφος. Οι φρουροί της Επανάστασης από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι έπληξαν βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Το παγκόσμιο κύπελο του 2026 σηκώνει αυλαία απόψε στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού της τετραετίας σε μια διοργάνωση με ιστορικό χαρακτήρα και ήδη πολλά παρατράγουδα. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν νοτιοανατολική ασθενής και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει

0: Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
5: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσες σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: People have repower. People have repower.
11: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
1: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
0: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
2: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
3: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
2: Άντε, λίγο έμεινε.
3: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
2: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
3: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και Fresh Care μορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
2: Μετράμε αντίστροφα.
3: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
2: Supermarket Kansas.
3: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
5: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
6: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
5: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: χάστη.
1: Και ξέρω ότι πολλοί θα σκεφτήκατε, για να βάζει αυτή στο ξεκίνημα της εκπομπής Τάδε Έφη Άρης με τον Άρη Παπιδάκη,
2: και την Έφη Παφή του,
1: αυτό το τραγούδι, κάτι θα έχει γίνει σαν σήμερα με το χόρν. Όχι. Δεν χρειάζεται να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για να μεταδώσεις χόρν θάλασσιες χάντρες. Έτσι δεν είναι?
2: Εγώ αυτό που κρατώ από όλο το τραγούδι είναι το
1: οχ.
2: Σηκώνομαι όχ, κάθομαι όχ.
1: Τι σου λέγα έξω? Μία μέρα να ξυπνήσουμε, ρε φίλε, και να μην πονάμε κάπου. Δηλαδή ή κεφάλι θα πονάει, ή ισχύο θα πονάει,
2: γόνατο
1: θα πονάει, κοιλιά θα πονάει, κάτι θα πονάει. Τέλος πάντων, βάζουμε λίγο Δημήτρη Χόρν, έτσι να ανέβουμε ψυχολογικά, γιατί ξέρετε ότι έχω μεγάλο έρωτα με αυτόν τον άντρα που έφυγε από αυτόν τον πλανήτη, αλλά για σας, για μένα είναι εδώ. Καλημέρα λοιπόν σε όλους σας, στα 17 μετά τις 11, στον Status 107 και 7. Χθες ήταν μια διαφορετική μέρα, σήμερα μια άλλη μέρα. Απάντησε εδώ στον Κωνσταντίνο, εσύ έτερον νήμιση ραδιοφωνικό.
2: Κωνσταντίνος, καλημέρα, καλή εκπομπή. Φοβήθηκες να βάλεις πάλι? Όχι.
1: Δεν καταλαβαίνουμε τι λες ο κόσμος.
2: Αν φοβήθηκες να βάλεις, λέει, 90's πάλι, όχι.
1: Παιδιά, κάθε μέρα πασχαλιά είναι.
2: Δεν γίνεται κάθε μέρα. Χάνει την ουσία του.
1: Σήμερα είναι κανονική εκπομπή. Λέμε τώρα. Μουσικά είναι ξύπνησα με κινηματογράφο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους μας.
2: Πάμε να δούμε
1: με
2: τι
1: χαρά
2: γίνεται στους δρόμους μας, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι αύριο το βράδυ κλείνει η περιφερειακή για 48 ώρες. Από τις 11.
1: Καλά ρε παιδιά, σου κούβρικατε. Θέλουμε να πάμε στη Χαλκιδική. Έχουμε δουλειές.
2: Πρόσεξε.
1: Σοβαρές δουλειές.
2: Καλύτερα σου κού παρά καθημερινή.
1: Για πες.
2: Λοιπόν. Κλείνει λοιπόν ο περιφερειακός για 48 ώρες, γκρεμίζεται ο άλλος κλάδος της γέφυρας του πανοράματος. Σε εκείνο το σημείο συνήθως το ανοίγουν πιο νωρίς. Οκ, θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα γίνει.
1: Από τι ώρα μέχρι τι ώρα τα ξέρουμε αυτά?
2: Από τις 11 το βράδυ αύριο.
1: Αύριο στις 11 και θα ανοίξει λογικά.
2: Θεωρητικά στις 11 το βράδυ της Κυριακής.
1: Ναι.
2: Αλλά είπαμε, συνήθως ανοίγει πιο νωρίς.
1: Ωραία. Άλλη κίνηση έχουμε κάπου?
2: Κίνηση
1: πρόβλημα
2: δεν έχουμε πουθενά.
1: Άσε μας να απολαύσουμε τότε.
2: Ούτε στην Παθέ, οπότε πάμε.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μας. Έτσι σας θέλω, παιδιά, με ενέργεια, με ενέργεια. Λοιπόν, πολλά φιλιά στη Μαρία την Αλβανού, στο Χρήστο, στον Κωνσταντίνο, στο φίλο μας, τον Θεόφιλο, στον Πασχάλη, στο Γιάννη. Τι γράφει ο Γιάννης εδώ? Παράπονα λέει για τον πόνο, στο γιατρό για τους πόνους λέει για τους 50 συν. Γιάννη, αν σηκωθείς το πρωί και δεν πονάς πουθενά, μπορεί και να έχεις πεθάνει. Εγώ το έχω κόψει, δεν ξέρω, δεν μιλάω πλέον με γιατρούς, τους έχω κόψει.
1: Πάντα, θα σε, έλα από εδώ σε εδώ, με το πας εκεί, πάρε αυτό, πάρε εκείνο.
0: Εγώ πάλι τώρα που ζητάω από το δικό μου να κάνω κάτι γαστροσκοπήσεις και του λέω θα έρθω να κάνω γαστροσκόπηση, θα έρθω να κάνω, πώς το λένε, το άλλο που μπαίνεις μέσα.
1: Κολονοσκόπηση.
0: Όχι
1: τι?
0: Κολονοσκόπηση.
1: Τι?
0: Εσύ να κάνεις κολονοσκόπηση.
1: Έκανα.
0: Που είσαι 50 συ, πλάς. Αξονική. Άνω και κάτω κοιλίες, γιατί πονάω εδώ, πονάω εκεί. Και μου λέει, όχι, δεν χρειάζεται. Θα πάω όμως.
1: Θα πάω αφεαυτού μου.
0: Λοιπόν, καθαρή δρόμη. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μας στέλνει Θεόφιλε. Εγώ τώρα και ο Άρης πώς θα καταλάβουμε γιατί μας έστειλες αυτό.
1: Για να δω.
0: Το βίντεο. Είναι ένα φορτηγό, μια νταλίκα σε ένα δρόμο που δεν έχω καταλάβει ποιος είναι, οπότε γράψε τι είναι αυτό που μας στέλνεις. Αν βλέπουμε κάτι παράλογο, παράξενο, σε μια γέφυρα. Πάμε στη γραμμή, παρακαλούμε. Πέσατε.

0: Πώς θα το κάνουμε, παιδιά? Είναι αλλιώς ο πόνος της καθημερινότητας με μουσική υπόκρουση Γιάννη Βογιατζή. Έτσι, σου το είπα μία, δύο και τρεις. Λοιπόν, ο Γιώργος έχει στείλει ένα βίντεο. Εντάξει, κλαίω με το βίντεο. Πρέπει να το περιγράψεις.
1: Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος που κοιμάται στο κρεβάτι του και επειδή δεν έχει κρεβατιστικό σε χωριό, έχει δέσει από πάνω του ένα κοτόπουλο το οποίο προσπαθεί να ξεφύγει και με τα φτερά του κάνει αέρα.
0: Παιδιά, εντάξει, πόσο αστείο και πόσο κρίμα το κοτόπουλο, έτσι. Λοιπόν, έτσι για το ξεκίνημα πήγαμε λίγο να το ευθυμίσουμε. Έτσι θα το πάμε γενικώς χαλαρά και σήμερα μουσικά τουλάχιστον, γιατί σε λιγάκι θα πάμε σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, ένα θέμα το οποίο...
1: Κοντά στα μέρη σου είναι.
0: Είναι κοντά στα μέρη μας, είναι στη Δυτική Θεσσαλονίκη, μια τοξική βόμβα και πολλά δικά σας μηνύματα, γιατί μας ρωτούσατε τι είναι αυτό που μυρίζουμε, τι είναι αυτός ο καπνός. Ένα θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε χθες να ασχολούμαστε, αλλά προς το τέλος της εκπομπής αλλάξαμε. Και όπως σας υποσχεθήκαμε, σήμερα θα μάθουμε γιατί καίγονται τόνοι πλαστικών μέσα στη γη, άκου τώρα, σε χωράφι χωματερή, πολύ κοντά στην περιοχή που ζω, στην ευρύτερη περιοχή της Σύνδου. Ζωγραφή. Και να ήταν μόνο το μοναδικό, έτσι, πρόβλημα που έχουμε εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα έχουμε τον πολύ καλό συνάδελφο τον Νίκο τον Αβουκάτο να μας δώσει το ρεπορτάζ γιατί πήγε και το έκανε εκεί. Και αμέσως μετά τον αντιδήμαρχο για να μας δώσει λίγο τις απαντήσεις στις δικές σας ερωτήσεις.

0: νύχτα για να ακούσει.
1: Άρη, σε ποιους θα πούμε σήμερα χρόνια πολλά, ξέρεις? Ποιος γιορτάζει σήμερα? Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν 11 Ιουνίου ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ.
2: Τι έγινε, ο Μητροπολίτης Σταυρούπολης, ο Βαρνάβας.
1: Σωστά, χρόνια του πολλά.
2: Ο Βαρθολομαίος, Πατριάρχης.
1: Ναι, τι παίζει σήμερα. Ονόματα τέτοια μόνο. Λοιπόν, και σαν σήμερα έχει διάφορα γεγονότα που έχουν συμβεί. Μου έκανε εντύπωση το 1825 ο Ιμπραήμ λέει έρχεται στην έρημη Τριπολιτσά. Πολύ ζέστη είχε, ρε παιδί μου, για να κάνει εκστρατεία, έτσι δεν είναι?
2: Και χωρίς τίποτα, έτσι, με τα πόδια.
1: Εκείνη την εποχή άραγε, είχε τέτοιους καύσονες, ποιος ξέρει, το 1825. Ο Ιμπραήμ λοιπόν εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά, σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Και σαν σήμερα το 2002, να κάτι που δεν το ξέραμε, θα σας κάνω μία ερώτηση. Ποιος είναι ο εφευρέτης του τηλεφώνου? Quiz 6908-357-800 ή δύο τηλεφωνικές γραμμές.
2: 2310-500-13000, 2311-82-1050. Παιδιά, όταν λέει, όταν ρωτάει κάτι με κάνει έτσι, όχι, να μην το πει.
1: Παιδιά, είναι τέτοιος μαρτυριάρης. Κάθε φορά που βάζουμε quiz, με το που λέω την ερώτηση, θέλει να δώσει την απάντηση κατευθείαν. Ποιος είναι ο εφευρέτης του τηλεφώνου?
0: Τα χάδια μου και τη σφαλιάρα μου από τον άνθρωπο που αγαπώ.
1: Τι να κάνουμε, παιδιά, σχολή Βενιέρη είμαστε κι εμείς. Σχολή Βενιέρη είμαστε. Λοιπόν, ναι, στείλτε μηνύματα.
0: Και

0: Ποιον λένε περισσότεροι, Παπηδάκη?
1: Τον Μπέλ.
0: Ε, τον Γκράχαμ Μπέλ.
1: Εγώ είμαι μαζί με τον Αναστάσιο πάντως.
0: Πού είσαι? Κάτσε να δω. Αναστάσιος, τι λέει? Ο Κόκαλης. Λοιπόν, όλοι γράφεται Γκράχαμ Μπέλ και εγώ αυτόν ήξερα ως επισήμως εφευρέτη του τηλεφώνου. Και η Αναστασία και ο Χρήστος. Ο Θανάσης λέει αυτός που είπε το πρωί ο Βενιέρης. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε. Το σαν σήμερα το βλέπουμε όλες τις εκπομπές. Αλλάζει το κοινό, αλλάζουν οι ώρες. Έχουν περάσει 3-4 ώρες από τότε. Μπαίνουν και καινούργοι στην παρέα. Ο Θεόφιλος δεν μας είπε τι είναι αυτό το μήνυμα. Μπράβο στο Γιαννακάκη που το έχει ψάξει και το ξέρει. Λοιπόν, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Φαντάζομαι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν το ξέρουν. Το 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίστηκε από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου.
1: Το Κογκρέσο.
0: Θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ.
1: Και γιατί να έχει δίκιο το Κογκρέσο?
0: Άρα, πες εσύ, εγώ θέλω τον Μπέλ.
1: Κι εγώ.
0: Λοιπόν, από εδώ και πέρα αυτό θα λέμε.
1: Κι εγώ.
0: Γιατί να είναι ο Μέουτσι ο εφευρέτης του τηλεφώνου?
1: Κατάλαβα δηλαδή. Το Κογκρέσο, τι είναι το Κογκρέσο?
0: Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε.
1: Θα αποφάσισε το Κογκρέσο.
0: Ναι.
2: Άνοιξε πέτρα.
0: Πολύ σύντομα πίσω.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστα. Και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
18: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
17: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
18: Ίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο ikima.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Άρα
6: σπαγετί παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
20: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
21: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
22: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, με αγαπημένο Νταλάρα, αλλά και Άννα Βύση, όπως λέει ο φίλος ο Χρήστος εδώ, αυτό το τραγούδι έφυλε μας θυμίζει την καλή Βύση. Εντάξει, παιδιά, η Βύση είναι καλή, αν θέλετε, τη γνώμη μου και τώρα, αλλά εντάξει, έχει αλλάξει λίγο το στυλ της, έως πάρα πολύ από τότε. Ωστόσο, δεν πάβει να είναι μια τραγουδίστρια που έχει πάρα πολύ καλή φωνή και μια πολύ μεγάλη καριέρα. Λοιπόν, Άρης Παπιδάκης.
1: Επαφή του.
0: Όλοι εσείς, και να στείλω χαιρετίσματα στο Θανάση, να θυμίσω ότι σήμερα είναι και του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Ευχαριστούμε την Όπη που μας το θύμισε, βεβαίως. Μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά, λοιπόν, σε όλους όσοι γιορτάζετε. Και πάμε στο θέμα το οποίο προλογίσαμε λίγο νωρίτερα. Για όλους όσοι ζούμε στην Δυτική Θεσσαλονίκη, και όχι μόνο, γιατί αυτοί οι τοξικοί καπνοί δεν μένουν στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αυτό που σας περιγράψαμε. Είναι λοιπόν μέρες τώρα, και όχι μόνο τον τελευταίο καιρό, αλλά χρόνια τώρα, όπου βλέπουμε από τα σπίτια μας και μυρίζουμε βεβαίως, αναπνέουμε καπνούς και λέμε τι καίνε επιτέλους αυτά τα χωράφια. Μιλάμε λοιπόν για μια τοξική βόμβα στον κάμπο της Θεσσαλονίκης. Το ρεπορτάζ το έκανε ο πολύ καλός συνάδελφος ο Νίκος Αβουκάτος εκεί στη Βόρεια.gr και είναι μαζί μας. Νίκο, τι κάνεις?
1: Χρόνια πολλά, Νίκο, έχει τα γενέθλιά του σήμερα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Συγγνώμη, Νίκο, συγγνώμη. Περίμενες τώρα να μου το πεις? Τόση ώρα που μιλούσαμε, γιατί δεν μου το είπες?
1: Γιατί τώρα το θυμήθηκα. Τι να κάνω, τώρα το είδα αυτό τέτοιο.
2: Μιλήσαμε νωρίτερα και με τον φίλο μας τον Παπιδάκη και του είπα ότι να ξέρεις ότι έχω και τα γενέθλια.
0: Το είπα έξω και δεν μου το είπες.
2: Και έτσι δεν πρόλαβα να σου το πω.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά, Νίκο μου, και από μένα.
1: Η αλήθεια είναι ότι τώρα το θυμήθηκα.
0: Ναι. Λοιπόν.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Νίκο, να είσαι γερός, σαν τα ψηλά βουνά, να συνεχίσεις να κάνεις τέτοια ωραία ρεπορτάζ, να μαθαίνουμε τι γίνεται, σε ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον κυρίως, που είναι και ο τομέας σου. Επειδή ζω και εγώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη και ο Άρης και πάρα πολλοί κόσμος μας έστειλε μηνύματα και τηλέφωνα, τι είναι αυτό που μυρίζουμε τον τελευταίο καιρό? Για δώσε μας λίγο το ρεπορτάζ.
1: Καίγεται στην ουσία. Ναι.
2: Γενικά αυτή την εποχή, αγαπητές, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το Στάδιο και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι γεγονός ότι αυτές οι καύσεις δεν σταματούν ποτέ και πόσο πιο έντονες γίνονται αυτή την περίοδο και με τις ψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί πραγματικά χρειάζεται να επικεντρωθούμε σε αυτήν την τοξική βόμβα που εξελίσσεται στον κάμπο της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι υπερβολή, καθόλου υπερβολή. Και με τους επιστήμονες που μιλήσαμε, αυτές οι καύσεις πλαστικών που έχουν αναφλεγεί κάτω από το χώμα, πολλοί έχουν δει αυτές τις εικόνες μέσα από το Βόρεια.gr και έχουν αναπαραχθεί και από άλλα site. Εκλείονται τοξικοί καπνοί γεμάτοι διοξίνες, φουράνια και βαρέα μέταλλα. Αυτά όλα είναι διαπιστώσεις και δηλώσεις που έχουμε πάρει από τους επιστήμονες. Τι ακριβώς αφορά? Είναι μια περιοχή που γυτνιάζει με την ενωτική οδό της Σύνδου, άρα μιλάμε κοντά στην περιοχή του ΔΠΑΕ. Μιλούμε για την βιομηχανική περιοχή της Σύνδου και βεβαίως στην καρδιά του κάμπου της Θεσσαλονίκης.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή σε καλλιέργειες, όπου εκεί πριν από χρόνια είχε δημιουργηθεί η χωματερή, όπου ασυνείδητοι πετούσαν υλικά ανακύκλωσης, πλαστικό κυρίως. Επίσης πετούσαν διάφορα ΑΕΚ, απόβλητα εξκαφών κατασκευών κατεδαφίσεων, για να κάνουν επιχωμάτωση του πλαστικού, πετούσαν άλλα σύμμικτα ουσιαστικά σε χωράφι. Κατανοείται τι ακριβώς συνέβαινε? Αυτό αποκαλύφθηκε τον περασμένο Ιανουάριο. Μιλούμε για αυτή την περιοχή και σε κοντινή έκταση, όπου αυτή τη στιγμή έχει εκδηλωθεί φωτιά, και μάλιστα χρειάστηκε τη Δευτέρα το μεσημέρι στο συγκεκριμένο σημείο να πάει η πυροσβεστική, να μεταβεί οι πυροσβεστικοί με 5 οχήματα να κάνουν κατάσβεση, και μαθαίνουμε από τον τοπικό εκεί δήμο, το Δήμο Δέλτα, τον αντιδήμαρχο.
0: Τον οποίο θα έχουμε, Νίκο, αμέσως μετά για να μας δώσει τα φώτα του και ο ίδιος να μας πει τι γίνεται και από πλευράς Δήμου, έτσι.
2: Ναι, και να δούμε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση και τι έχει γίνει από τη Δευτέρα το μεσημέρι και μετά. Πολύ σωστά πράξεται και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ συνομίλησα με τον αντιδήμαρχο την Δευτέρα. Μου είπε ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με όσα είπε η πυροσβεστική, και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε σήμερα από εσάς και από τον ίδιο τι ακριβώς έχει γίνει. Άρα, μιλάμε για μια έκταση όπου είχαμε παράνομη απόθεση αποβλήτων. Αυτή υπολογίζεται 15 στρέμματα.
0: Να σταθώ λίγο εδώ, Νίκο, συγγνώμη σε διακόπτω εδώ, γιατί μας ρωτάνε πολύ σε ποιον ανήκει αυτή η έκταση. Να πούμε ότι είναι ιδιωτική η έκταση, έτσι.
2: Ο χώρος είναι.
0: Ο χώρος. Δεν είναι δηλαδή.
2: Είναι.
0: Άρα δηλαδή ναι. Κάποιος επέτρεψε να φανταστώ.
1: Ή η αναγνία του.
0: Ή, ναι, να
2: ή
0: φανταστώ.
2: Η αναγνία του, πολύ σωστά.
0: Γιατί
2: το
0: είχαμε και συλλήψεις όμως, νομίζω, πριν από κάποια χρόνια.
2: Είχαμε, για αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση είχε ασκηθεί δίωξη για κακούργημα σε βάρος 6 ατόμων.
0: Μπράβο.
2: Συγκεκριμένα μιλούμε για έκταση που γυτνιάζει με το συγκεκριμένο σημείο όπου έχει εκδηλωθεί η φωτιά. Mm-hmm. Από την αστυνομία μαθαίνουμε ότι πρόκειται για την ίδια συνολικά υπόθεση, καθώς η μία με την άλλη είναι δίπλα. Άρα για την αστυνομία μιλούμε για μία περιοχή που υποβαθμίστηκε, για μία περιοχή αγροτική που μετατράπηκε σε χωματερή, σε μπαζότοπο. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να ερευνηθεί και η συγκεκριμένη έκταση που γυτνιάζει με το σημείο που αποκάλυψε η αστυνομία και τι ακριβώς γίνεται από εδώ και πέρα με το ζήτημα των ανεξέλεγκτων απορρίψεων. Των ανεξέλεγκτων απορρίψεων που μετά την εξιχνίαση της υπόθεσης σταμάτησαν εδώ και πολλούς μήνες. Mm-hmm. Όμως το ζητούμενο και αυτό τώρα που συζητάμε εμείς είναι τι συμβαίνει με αυτήν την φωτιά που σιγοκαίει από τη στιγμή που είναι πλαστικό. Να μάθουμε ποιες είναι οι ενέργειες που έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα και μετά. Mm-hmm. Γιατί όπως συνομίλησα με τον Δημήτρη Μελά, τον ομότιμο καθηγητή φυσικής περιβάλλοντος του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
0: Μάλιστα.
2: Μας μίλησε για μια μεταφορά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε γειτονικές περιοχές, σε λίγα χιλιόμετρα, αλλά είναι γεγονός ότι η περιοχή γυτνιάζει με τη Σύνδο, γυτνιάζει με τη βιομηχανική περιοχή, βρίσκεται μέσα στον κάμπο της Θεσσαλονίκης.
1: Και υδροφόρος ορίζοντας,
2: Νίκο. Μακριά και Θεσσαλονίκη.
0: Διοξίνες, φουράνια, τα πάντα.
1: Υδροφόρος ορίζοντας είναι το πρώτο και το κυριότερο.
0: Κατοικημένες περιοχές, παιδιά, έχει παντού γύρω. Καλοχώρη, η περιοχή που ζω και εγώ, Μαγνησία, Διαβατά, είμαστε πάρα πολύ κοντά όλοι.
2: Επίσης πρέπει να ελεγχθεί. Η ρύπανση δεν φαίνεται να περιορίζεται επιφανειακά όμως και πολύ σωστά έχει αναφερθεί. Υπάρχει έντονος προβληματισμός για πιθανή μόλυνση των υπόγειων νερών. Και αυτό πρέπει να εξεταστεί, παιδιά. Δηλαδή είναι μια υπόθεση στην οποία πρέπει να πέσουν από πάνω τις όλοι οι αρμόδιοι φορείς και να δουν τώρα με αυτή την καύση τι ακριβώς συνέπειες υπάρχουν στη δημόσια υγεία, στις αγροτικές εκτάσεις. Μιλάμε για έκκληση τοξικών καπνών, διοξίνες, φουράνια, βαρεά, μέταλλα.
0: Πολύ σοβαρό το θέμα, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ, Νίκο.
0: Να πάμε, θα μας δώσεις λίγο χρόνο να είσαι καλά. Να μας δώσεις λίγο χρόνο να πάμε και στον αντιδήμαρχο, ο οποίος έρχεται αμέσως μετά. Νίκο, σε ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Λοιπόν, για πάμε λίγο και στον αντιδήμαρχο.
3: Στους 107 και 7.
0: Δύο λεπτάκια θα μας δώσετε. Θα κάνουμε την αλλαγή. Πολύ σοβαρό το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μιλάμε για μια περιοχή η οποία μπορεί να μην είναι μέσα στη Θεσσαλονίκη, είναι πάρα πολύ κοντά όμως στην πόλη, πάρα πολύ κοντά μέσα, ουσιαστικά μέσα στο Δήμο Δέλτα και σε κατοικημένες περιοχές. Και σύμφωνα με τον κύριο Μελά, με το ρεπορτάζ εδώ που διαβάζω από τον Νίκο τον Αβουκάτο, ο καπνός δεν παραμένει απαραίτητα πάνω από την αιστεία της φωτιάς, ανάλογα βέβαια με την ένταση της καύσης αλλά και τις μετεωρολογικές συνθήκες. Είτε φυσάει, είτε βρέχει, αυτό που έλεγε πριν από λίγο Άρης ο Παπηδάκης, με τη βροχή μπορεί να φύγουν όλες αυτές οι ουσίες και κάτω στο χώμα και στα γύρω χωράφια, σε μια περιοχή όπου έχουμε καλλιέργειες. Ανάλογα λοιπόν με τις συνθήκες, κυρίως τη διεύθυνση αλλά και την ταχύτητα του ανέμου, μπορεί να μεταφερθεί σε σημαντική απόσταση πάρα πάρα πολύ κοντά και στις κατοικημένες περιοχές αλλά και στην υπόλοιπη Θεσσαλονίκη, έτσι. Θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο, προσπαθεί ο Άρης να εντοπίσει τον αντιδήμαρχο περιβάλλοντος του Δήμου Δέλτα, να δούμε λίγο τι γίνεται, γιατί η αστυνομία είναι ενημερή, πυροσβεστική, εννοείται ότι βρέθηκε στην περιοχή. Απλά προσπαθώντας να σβήσει τη φωτιά, ξέρετε, επειδή είναι πλαστικό, σιγοκαίει και είναι και σε χωματερή, είναι κάτω από το χώμα. Σιγοκαίει για μέρες. Βαρέα μέταλλα, διοξίνες, τοξική καπνή παντού.

0: Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Φώτη Κιουτσούκη, του Δήμου Δέλτα βεβαίως, ο οποίος είναι εδώ για να δούμε λίγο τι γνωρίζει και ο Δήμος από την πλευρά του και ποιες είναι οι κινήσεις τουλάχιστον από τη Δευτέρα και μετά. Κύριε Κιουτσούκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά, να παλεύουμε στην καθημερινότητα.
0: Δύσκολος ο Δήμος μας, μεγάλος Δήμος, με πάρα πολλά θέματα και προβλήματα. Και ακούσαμε και τον συνάδελφο τον Νίκο τον Αβουκάτο, μας έδωσε το ρεπορτάζ. Ναι. Το οποίο βέβαια το βλέπουμε γιατί ζούμε και εγώ και ο Άρης στη δυτική πλευρά της πόλης, οπότε το βλέπουμε και οι ίδιοι μας. Άνθρωποι, επιστήμονες οι οποίοι μίλησαν και είπαν ότι έχουμε πολύ σοβαρό θέμα με τη συγκεκριμένη χωματερή, παράνομη χωματερή. Τοξική καπνή, διοξίνες, φουράνια, βαρέα μέταλλα, εξαιρετικά επικίνδυνες ουσίες για την ανθρώπινη υγεία. Δώστε μας λοιπόν τις τελευταίες πληροφορίες να ανησυχήσουμε.
1: Να ανησυχήσουμε πρώτα απ' όλα, μιλάμε για μια ιδιωτική χωματερή. Να διευκρινίσουμε αυτό εδώ. Γνωρίζετε το τι έχει γίνει τους προηγούμενους μήνες, που έχει γίνει η αστυνομία περιβάλλοντος που έχει κάνει συλλήψεις. Αυτά εδώ μιλάμε για μια ιδιωτική χωματερή. Mm-hmm. Ένα δεύτερο, αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει αναζωπήρωση ή αν από κάτω. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε καπνός στην περιοχή ούτε τίποτα. Και από τη Δευτέρα, το ερώτημα που θέσατε εσείς, από τη Δευτέρα είμαστε σε πλήρη ενημέρωση με την πυροσβεστική. Και ό,τι μας έχει ζητήσει η πυροσβεστική, είτε μηχανήματα έργου, είτε φορτηγά, είτε χώματα, τα παρέχουμε. Και αναμένουμε τις εντολές της. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε κάτι για τη φωτιά, γιατί δεν είμαστε αρμόδιοι. Οι αρμόδιοι είναι οι πυροσβεστικοί. Είμαστε συνεργασία και ό,τι οι εντολές μας δώσει, εμείς εκτελούμε.
0: Κύριε Κιουτσούκη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εννοείται ότι συνεργαστήκατε με την πυροσβεστική. Ωστόσο, επειδή εδώ οι επιστήμονες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κάνουν λόγο για ιδιαίτερα επικίνδυνες ουσίες για την ανθρώπινη υγεία και φυσικά για το υπέδαφος της πιο έφορης περιοχής του νομού, δεν ξέρω, μήπως θα έπρεπε να κάνετε μία κουβέντα με τους επιστήμονες, ίσως χρειαστεί να κάνετε κάποιες άλλες κινήσεις.
2: Γιατί το να σβήσει φωτιά δεν λέει τίποτα.
1: Συμφωνώ ότι δεν λέει τίποτα να σβήσει φωτιά. Εμείς προφανώς και θα κάνουμε κουβέντα. Ο Δήμος, υπάρχει σταθμός μέτρησης ο οποίος λειτουργεί. Mm-hmm. Γιατί τώρα τελευταία έχει διαρρεύσει ότι δεν λειτουργεί ο σταθμός μέτρησης.
0: Τι λέει λοιπόν?
1: Και λειτουργεί ο σταθμός. Ότι είναι σε. Τώρα δεν μπορώ, δεν τα έχω μπροστά μου, με βρίσκει να προετοίμαστο. Πάντως λειτουργεί ο σταθμός μέτρησης και παίρνουμε μετρήσεις. Και ιδίως ο σταθμός μέτρησης της Ίνδου. Και κάνουμε τα απαραίτητα. Έξω από τη χωματερή και στην ενωτική, έχουμε ξεκινήσει δράση και με το Υπουργείο για τον καθαρισμό όλη τη ενωτική, η οποία έχουν φύγει το 50% των υλικών εκεί πέρα, θα γνωρίζετε και αυτοί εδώ. Mm-hmm. Αλλά τώρα σε μια ιδιωτική χωματερή θα πρέπει να μιλήσουμε εκτενέστερα, να μιλήσουμε και με το τμήμα περιβάλλοντος, να δούμε πώς θα το χειριστούμε.
0: Κύριε Κιουτσούκη, να ρωτήσω κάτι. Αυτή η ιδιωτική χωματερή, σε εισαγωγικά, που είναι παράνομη βεβαίως, ο ιδιώτης ποιος είναι, βρέθηκε? Είναι μέσα στους 6 που έχουν συλληφθεί?
1: Τώρα δεν μπορώ να σας τα πω, δεν τα γνωρίζω.
0: Όχι, δεν θα μας πείτε όνομα, αλλά αν δηλαδή ήταν δικό μου το χωράφι, να το πω έτσι πολύ απλά.
2: Και, δεν πρέπει να
0: και επέτρεπα, ναι, και επέτρεπα στην Δημαρέζη, στον Παπιδάκη, στον οποιονδήποτε να έρθει να κάψει και να θάψει πλαστικά κτλ. Δεν θα έπρεπε να με έχουν συλλάβει χθες?
1: Μα αυτό έκανε το ίδιο η αστυνομία περιβάλλοντος.
0: Όχι, γιατί συνεχίζει και καίει, αυτό προσπαθώ να ρωτήσω. Συζητάμε, μπας και καταλάβουμε.
1: Γίνονται ένα πράγμα που πρέπει στη τεχνή περίοδο και κάποιος να περάσει να βάλει να πετάξει ένα σπίρτο, πάλι μπορεί να πάρει φωτιά, δηλαδή με τόσο πλαστικό που υπάρχει εκεί πέρα.
0: Ναι, αν υπάρχει πλαστικό, το θέμα είναι ποιος πετάει τα πλαστικά και αν υπάρχει, δεν ξέρω, μέρημνα από το Δήμο, από την αστυνομία, να υπάρξει κάποια φύλαξη. Τι ισχύει?
1: Δεν πετάει κανένας πλαστικά αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Απλά τα τόσα χρόνια που λειτουργούσε αυτή η παράνομη ιδιωτική χωματερή, υπάρχουν τεράστιες ποσότητες, τεράστια κυβικά υλικών, είτε mm-hmm. πλαστικού είτε οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή δεν πετάει κανένα συγκεκριμένα εκεί πέρα.
2: Mm-hmm. Μιλάμε για τον κάμπο. Ο υδροφόρος ορίζοντας έχει επηρεαστεί. Γιατί μιλάτε για πολλά χρόνια.
1: Αυτό εδώ πρέπει να μιλήσετε με κάποιον ειδικό που θα κάνει μια έρευνα. Τώρα εγώ τι να σας πω. Εγώ μπορώ να σας πω ότι δεν έχει επηρεαστεί ή ότι έχει επηρεαστεί. Αυτό θα πρέπει να μας το πει κάποιος ειδικός. Δεν μπορώ να σας το πω εγώ.
2: Ναι, ο υδροφόρος ορίζοντας αφορά και το Δήμο όμως. Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Συμφωνούμε ότι αφορά και το Δήμο. Συμφωνούμε. Μιλάμε σε
0: πολύ σημαντικό κομμάτι, γι' αυτό το τονίζουμε, αντιδήμαρχε.
1: Ναι, είναι η πιο χαμηλή περιοχή εδώ στο Δήμο Δέλτα. Σε βάση ψωμέτρου μιλάμε, από τις χαμηλότερες περιοχές. Αυτή τη στιγμή πάντως αυτό εδώ που έχει ξεσπάσει φωτιά, η φωτιά δεν υφίσταται. Τώρα αν υπάρξει κάποια αναζωπήρωση, είμαστε δίπλα με την πυροσβεστική σε επικοινωνία για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας. Μπορεί να καταλάβει ο καθένας τι γίνεται. Ας ελπίσουμε να έχουμε τουλάχιστον σύντομα ενημέρωση ο κόσμος ο οποίος ζει στην περιοχή και φυσικά έχει και χωράφια τα οποία καλλιεργεί και τρώμε όλοι από αυτά. Αναπνέουμε όλοι, γιατί είμαστε πολύ κοντά. Εάν μετά από τόσα χρόνια καύσης τέτοιων παράνομων πλαστικών, δεν ξέρω, αναπνέουμε δηλητήριο ή τρώμε δηλητήριο. Αυτό νομίζω κάποιος πρέπει να μας το απαντήσει, αντιδήμαρχε, κάποια στιγμή.
1: Θα ήθελα από εσάς, όπως και από τον κύριο Αβοκάτο, που το βλέπει πιο στεναρά εδώ στην περιοχή μας, και ιδίως και από εσάς που είστε από τη Δυτική Θεσσαλονίκη και εσείς, κυρία Παφίτου, που είστε από το Δήμο μας, θα ήθελα πιο στεναρά να κάνετε ρεπορτάζ, και επειδή οι δημοσιογράφοι σας όλοι
0: αυτά εδώ... Το ρεπορτάζ, το έχουμε κάνει ήδη. Το θέμα είναι τώρα από εδώ και πέρα τι κάνουν οι αρχές σε συνεργασία με τους επιστήμονες. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω εγώ, δεν είμαι αντιδήμαρχος. Εγώ τη δουλειά μου την έκανα, το ανέδειξα. Τώρα από εδώ και πέρα περιμένουμε απαντήσεις από τους αρμόδιους.
1: Ναι, και εγώ σας είπα ότι τη δουλειά μας τι κάναμε. Εγώ δεν με αφήσατε να πω τι θέλουμε εμείς.
0: Ναι, βεβαίως. Με συγχωρείτε.
1: Ναι. Λοιπόν, εμείς θα θέλαμε ως Δημοτική Αρχή, επειδή εδώ πέρα στο Δήμο μας, από όλους εσάς τους δημοσιογράφους που όλη μέρα είστε στους δρόμους ή οι συνάδελφοί σας αυτά εδώ, άνθρωποι οι οποίοι ρίχνουν είτε μπάζα, είτε μπαζοαπορήματα, είτε μη ανακυκλώσιμα υλικά που τα κάνουν, γιατί τα βλέπετε και εσείς τα βλέπετε, θα θέλαμε μια ενημέρωση όχι μόνο εμείς, υπάρχει και αστυνομία περιβάλλοντος και από τους δημότες και από τους πολίτες και από όλους. Όσο υπάρχει συγκάλυψη και να λέμε ότι εμείς περιμένουμε από την κάθε δημοτική αρχή, είτε του Δήμου Δέλτα, είτε του Δήμου Παύλου Μελά, είτε του Ωραιοκάστρου, γιατί είμαστε όμορφοι Δήμοι, γιατί έχουμε και την ΕΚΟ. Όσο αυτό εδώ εμείς το καλύπτουμε όλοι, αυτό θα συνεχιστεί.
2: Κύριε Αντιδήμαρχε, οι περιοχές που γίνονται μπάζα δεν είναι σαν ένα κεντρικό δρόμο να τον δούμε και να τον καταγγείλουμε. Είναι απομονωμένες.
0: Ποιος το καλύπτει, δεν κατάλαβα, οι πολίτες.
1: Εσείς με ρωτάτε, ο κάθε ένας. Γιατί αυτή η χωματερία εκεί λειτουργεί 30 χρόνια. Λειτουργεί
0: 30 χρόνια. Αυτό ρωτάω, Αντιδήμαρχε. Συγγνώμη, αλλά με συγχωρείτε, δεν λέω ότι φταίτε εσείς προσωπικά, προς Θεού, αλλά 30 χρόνια δεν μπορούσε κάποιος από τους. Γιατί εγώ δεν είμαι ούτε αστυνομικός, ούτε δήμαρχος είμαι, ούτε αντιδήμαρχος είμαι, ούτε πυροσβέστης. Εγώ έχω δουλειά να το αναδείξω, να μιλήσω με επιστήμονες και να πω, παιδιά, αυτό είναι, κάντε κάτι. Εγώ τα λέω εγώ, ενώ εμείς είναι δημοσιογράφοι. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Είναι τόσο δύσκολο να καθαριστεί.
2: Να βρεθεί ο ιδιοκτήτης.
0: Και να μπουν στη φυλακή αυτή που τέλος πάντων είναι. Γιατί θα πεθάνουμε στο τέλος όλοι στην περιοχή από όλα αυτά που αναπνέουμε. Αυτό προσπαθώ να πω.
1: Εντάξει, να βρεθεί αυτό θα μπορείτε να πάρετε το Τμήμα Περιβάλλοντος να σας δώσει στοιχεία. Εγώ δεν μπορώ να σας δώσω στοιχεία για αυτό το θέμα.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, Αντιδήμαρχε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Λοιπόν, πάω να δω.
1: Έχω εκνευριστεί λίγο, να σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει, όλοι έχουμε εκνευριστεί.
1: Να πούμε βασικά ότι άμα δεν ήταν η Εχεδόρου Φύσης μαζί με τον Νίκο Αβουκάτο, θα ήμασταν ακόμα στο άγνωστο. Με υπάρχει μια ελπίδα, έτσι.
0: Δεν κυκλοφορούμε όλη μέρα στους κάμπους του Δήμου Δέλτα εμείς. Ούτε κυκλοφορούμε όλη μέρα, ξέρω εγώ, στο. Πώς το λένε, στο Δέλτα του Αξιού κτλ. Όταν όμως μας καταγγέλλεται κάτι ή κάποιος άλλος συνάδελφος κάνει ένα ρεπορτάζ, εμείς θα τύχει να μάθουμε από κάπου, θα το αναδείξουμε. Αλλά εντάξει, ο αντιδήμαρχος προσπάθησε προς το τέλος να πει ότι αν δείτε κάποιον, όχι μόνο εμείς οι δημοσιογράφοι, γενικότερα οι πολίτες, να μας το πείτε.
1: Φυσικά θα το πούμε.
0: Θα διαβάσω σε λίγο κάποια μηνύματα που έχω εδώ. Εμένα δεν μου αρέσει ούτε να κατηγορούμε ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Όταν την κάνουν όμως, σωστά.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι, ρε μου, τώρα συγγνώμη
0: και όταν το προσπαθούν και έχουν και απαντήσεις.
1: Κάνω τώρα το συνήγορο του διαβόλου.
0: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ναι.
1: Ωραία. Οι δικαιολογίες. Είναι μεγάλος ο Δήμος. Ωραία. Άμα δεν μπορείς, τι διεκδικείς την ψήφο του κόσμου, δηλαδή.
0: 30 χρόνια είναι ηχοματερή για να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο ζήτημα. 30 χρόνια.
1: Αυτός ένας δεν βρέθηκε να πάει αυτό τον ιδιοκτήτη του Μπέλα, δεν το χωράφει σου.
0: Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε, μείνετε εδώ να το συζητήσουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Παρετήθηκε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού ο Γιώργος Διδασκάλου. Ως πολιτικός μηχανικός φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση με τις πολεοδομίες που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και για την οποία έχουν γίνει 6 συλλήψεις. Αυτή είναι η δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα που φέρεται να σχετίζεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί εκείνη του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Εισακούστηκαν οι προσευχές, σχολίασε ο Μάκης Βορύδης μιλώντας στον Status FM για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος υποστήριξε πως η επιστροφή του βασίζεται στην αποδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Για τα σενάρια νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά εμφανίστηκε αρνητικός ότι δεν θευοδοθούν τελικά, τονίζοντας ότι η επιτυχία ενός πολιτικού φορέα προϋποθέτει πραγματικό κοινωνικό αίτημα και όχι μόνο προσωπικές πολιτικές πρωτοβουλίες. Ο μόνος ικανός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη δήλωσε πως είναι ο Στέφανος Κασελάκης σε συνέντευξή του στον Status FM. Ο μόνος που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια δυνατότητα να συρρυκνώσει τη διαφορά είμαι εγώ, είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα χαρακτήρισε πραξικόπημα όσα συνέβησαν στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή του στην ηγεσία του κόμματος. Ο πρόεδρος των Δημοκρατών εκτίμησε ότι το πολιτικό σύστημα οδηγείται σε πολυκομματικές ισορροπίες, προβλέποντας πως τα επόμενα χρόνια θα υπάρχουν 5 με 7 μικρομεσαία κόμματα στη Βουλή που θα αναγκαστούν να συνεργαστούν για τον σχηματισμό κυβερνήσεων. Διαβιβάστηκε στη Βουλή η δικογραφία κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του Υφυπουργού παρά του Πρωθυπουργού και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ύστερα από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε εναντίον τους η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η υπόθεση αφορά δηλώσεις των δύο υπουργών με φόντο τις καταγγελίες για μη καταβολή δεδουλευμένων σε πρώην εργαζόμενη στο κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι και συγγενικό πρόσωπο βουλευτού της Πλεύσης

0: αρμόδιος. Το παγκόσμιο κύπελο ξεκινά σε λίγες ώρες. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός σε όλο τον πλανήτη ξεκινά με παρατράγουδα από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών που φιλοξενούν τη διοργάνωση. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ. Στη διεθνή επικαιρότητα, νεκροί είναι οι τρεις αγνοούμενοι Ινδοναυτικοί μετά τη χτεσινή επίθεση του Αμερικανικού στρατού εναντίον του πετρελαιοφόρου σε Τεμπέλο με σημαία Παλάου στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Όπως ανακοίνωσε σήμερα μέσω της πλατφόρμας X, ο Υπουργός Θαλάσσιων Μεταφορών της Ινδίας έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Στο μεταξύ, νέοι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί τα μεσάνυχτα σημειώθηκαν στο Ιράν.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν νοτιοανατολική ασθενή, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 27, στο Κιλκής τους 30, στη Βέρη και τις Σέρες τους 31 και στα Γιάννητσά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς και στα Γραβενά τους 29. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Όταν οι συνθήκες χώρου δεν επιτρέπουν τη μόνιμη εγκατάσταση κλιματιστικού, τότε το φορητό κλιματιστικό Inventor Magic αντιλαμβάνει να δροσίσει το δωμάτιό σας με αυτόματη κίνηση των περσίδων για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα και Sleep Mode για να απολαμβάνετε ήσυχο ύπνο σε δροσερό περιβάλλον. Το φορητό κλιματιστικό Inventor Magic είναι η ιδανική επιλογή. Στην Electronet Παπουκίβης Νικολαίδης θα δείτε τα φορητά κλιματιστικά Inventor και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Electronet Παπουκίβης Νικολαίδης. Γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
8: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα

0: στο 2310-551-700.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα. Ακούτε Στάτους 107 και 7, Επαφή του.
1: Και ο Άρης Παπηδάκης απέναντί μου.
0: Τα αδέφη Άρης. Είχαμε το κλασικό πεντάλεπτο κλείσιμο της περιφερειακής μεταξύ των κόμβων του με την Τριανδρία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είχαμε ένα μικρό θεματάκι. Αυτή τη στιγμή έχει λίγο κινησούλα, αλλά χωρίς προβλήματα. Δεν σταματάτε πουθενά. Απλά έχει αυξημένη κίνηση. Πουθενά άλλο δεν έχουμε κίνηση. Τώρα, εσείς όπου και αν βρίσκεστε, αν είστε θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, επαγγελματίας, αν απασχολείστε στον πρωτογενή τομέα, στη βιομηχανία, τις μεταφορές, την ενέργεια ή εργάζεστε στον κατασκευαστικό τομέα, η τεχνοεκδοτική T-Press είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για σένα. Με 9 εξειδικευμένα τεχνικά περιοδικά, έχεις στη διάθεσή σου ένα μοναδικό ενημερωτικό εργαλείο που σου παρουσιάζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις, τις προοπτικές και την καινοτομία. Η κλαδική ενημέρωση έχει υπογραφεί. Τεχνοεκδοτική T-Press. Για περισσότερες πληροφορίες www.tpress.gr.
1: Στόπα.
0: Ποιο.
1: Έρχεται.
0: Έρχεται.
1: Έρχεται. Έρχεται. Κάτι έρχεται. Τι να έρχεται άραγε.
0: Πάει πολλά έρχεται, δεν ξέρω.
1: Έρχεται.
0: Κοίτα, έρχεται αύριο επιδείνωση του καιρού. Αυτό το ξέρω σίγουρα.
1: Μπράβο, με πιάνεις. Έρχεται επιδείνωση του καιρού και νομίζω σήμερα έρχεται και ο Ανδρουλάκης στην πόλη.
0: Είναι ο κύριος Δήμας.
1: Είναι ο κύριος Δήμας, ο οποίος θα πάει το πρωί.
0: Ήταν το, αυτή την ώρα είναι.
1: Ήταν.
0: Στο,
1: πού?
0: Στο Μητροπολιτικό Πάρκο με τον Δήμαρχο Παύλο Μελά.
1: Στην περιοχή σου.
0: Σταυρούπολη.
1: Στη Σταυρούπολη,
0: ναι.
1: Αλλά εγώ κάπου διάβασα ότι έρχεται και ο Ανδρουλάκης. Κύριε Νίκο, αν είστε στην Θεσσαλονίκη, σας στέλνουμε πολλά χαιρετίσματα. Ελάτε και από το Στάτους να σας κάνουμε μια συνέντευξη. Θέτε Βενιέρη, θέτε Δημαρέση, θέτε Παπηδάκη, θέτε Παφή του. Εδώ είμαστε. Ελάτε να σας πάρουμε μια συνέντευξη. Νομίζω σήμερα το απόγευμα θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Μητροπολιτικό Πάρκο. Και όπως είπα, έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Το εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές και της Βόρειας αλλά και της Κεντρικής Ελλάδας. Θα έχουμε ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια δηλαδή, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις, οπότε έχετε το νου σας.
0: Τέλη Ιουνίου, μην ξεχνάτε, ξεκινάει η έκθεση βιβλίου στην παραλία. Οπότε τα μπουρίνια είναι μέσα στο πρόγραμμα.
1: Τέλη Ιουνίου, ότι έχουμε 11, κάτσε ακόμα. Εντάξει. Ακόμα θα μαζέψουμε χαλιά.

0: Και επιτέλους βλέπουμε ένα καραβάκι όσοι περνάτε τώρα από την παραλία, από τη Λεφορονίκης. Είτε οδηγείτε είτε περπατάτε. Ένα καραβάκι της ΕΙΑΘ βγήκε να καθαρίσει επιτέλους τα νερά του Θερμαϊκού, τα οποία ήταν...
1: Κάθε χρόνο τα ίδια.
0: Χάλι μαύρο, με αυτό το φυτοπλανκτόν, το οποίο εντάξει ρε παιδί μου είναι φυτοπλανκτόν.
1: Αλλά είναι και αποκλειστικό.
0: Αλλά μυρίζει και άσχημα και δεν είναι και πολύ ωραία εικόνα. Πάμε λίγο στη γραμμούλα στον 371 Κροατία Κροάτρια, παρακαλούμε. Ντροπιάρης.
2: Παραθύρι σου άνοιξε, ρίξε μου μια γλυκιά ματιά.
0: Είναι το αντιρρυπαντικό σκάφος Αλκύπη, έτσι λέγεται.
1: Αλκύπη που έχουμε...
0: Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και κατόπιν λέει αιτήματος του Υπουργείου Εσωτερικών να καθαριστεί ο Θερμαϊκός από αυτές τις αποθητικές εικόνες και από τη δυσοσμία λόγω των συνεχόμενων υψηλών θερμοκρασιών και των παρατεταμένων νοτιάδων που κάνουν το φυτοπλακτόν αυτό να βρωμεί. Παρακαλούμε. Δεν ακούγεστε καθόλου, αγαπητοί. Ναι, δεν είναι ωραίο όμως. Μην κλείνετε. Κλείνει, δεν κλείνει η γυναίκα, δεν ξέρω. Πάντως δεν ακούγεστε. Πάρτε από κάνα σταθερό. Ο Τσίπρας είναι καλά.
1: Καλά είναι, γιατί.
0: Ο Κασελάκης, σήμερα τον είχε ο Δημήτρης και η Βιργινία, καλά είναι.
1: Καλά είναι.
3: Πηξίδα μέσα στο χρόνο.
0: Έβαλα το Τσέ τώρα το τραγούδι και θυμήθηκα τον Τσίπρα.
1: Ελάς, κοντά είσαι.
0: Ελάς ή γελάς.

0: Βλέπω τώρα αυτό το θέμα με τον 38χρονο ημεδαπό, το τονίζουμε. Γιατί συνήθως λέμε, α, είναι αλλοδαπή, είναι έτσι, είναι παράνομη κτλ. Όχι. Υπάρχουν και δικοί μας. Συνελήφθη, λέει, ένας 38χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας. Γιατί κατηγορείται αυτός ο τύπος? Για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Τι έκανε τώρα αυτός ο τύπος? Πρόσεξε. 12 η ώρα κατά μεσήμερο.
1: Είσαι παιδί μου πειρασμό. Σεισμό.
0: Ναι. Προέβησε ασυλλογής πράξη σε βάρος δύο 16χρονων κοριτσιών. Τι γίνεται τώρα? Μπήκαν τα καημένα κοριτσάκια 16 ετών. Και μη μου πεις ότι θα καταγγείλουμε τα 16χρονα επειδή φοράνε σορτσάκια κατά καλό καιρό.
2: Ό,τι θέλω να φοράνε.
0: Βερμούδες.
2: Ό,τι θέλω να φοράνε.
0: Γιατί τα έχω ακούσει και αυτά και μου γυρίζει το μυαλό, το μάτι. Σε λεωφορείο της γραμμής 83 είναι το λεωφορείο το οποίο πηγαίνει προς Λαγκαδά. Μεγάλη διαδρομή. Είναι μέσα τα δύο κοριτσάκια τα οποία τι κάνανε. Ξεκίνησαν από το Λαγκαδά να έρθουν Θεσσαλονίκη. Θέλανε να κάνουν τέλος πάντων τη βολτίτσα τους και μετά πήραν το ίδιο λεωφορείο έτσι να επιστρέψουν Λαγκαδά. Ο τύπος είναι μέσα και άρχισε, λέει, να τις θοπεύει. 38 ετών μέσα στο λεωφορείο της γραμμής 83. Είναι αυτό για το οποίο μαλλιάζει η γλώσσα μου όταν βλέπω τα κορίτσια μου να φεύγουν από το σπίτι για να πάνε Θεσσαλονίκη. Με τι θα πάνε? Δεν έχουν αυτοκίνητα, είναι μικρά.
2: Ναι.
0: Συνήθως πάνε με το λεωφορείο. Αυτό τους λέω. Και καμιά φορά, ξέρεις, επειδή φοράνε σορτσάκια και κοντά μπλουζάκια, όπως όλα τα κοριτσάκια αυτής ηλικίας, σκέφτομαι και λέω ποιος ανώμαλος θα βλέπει τα παιδιά μου και όλα τα κορίτσια και όχι μόνο. Και ποιος ξέρει τι θα σκέφτεται. Αλλά τι θα κάνεις? Θα πεις στο κοριτσάκι να φορέσει κελεμπία για να μην γυρίσει το μάτι κανενός ανώμαλου? Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, παιδιά. Και γενικώς να έχετε το νου σας στα κορίτσια, στα αγόρια σας και κυρίως στους ανθρώπους. Συνήθως, δυστυχώς, τι να κάνουμε, οι περισσότεροι είναι άντρες και γυναίκες βέβαια, αλλά είναι πολύ λιγότερες, τουλάχιστον λιγότερο μαθαίνουμε ότι κάνουν τέτοιες πράξεις. Και γενικότερα αυτούς οι οποίοι κινούνται πολύ κοντά με παιδιά, γιατί συνήθως από πού έρχεται όλο αυτό, πέρα από το να είσαι ανώμαλος ούτως ή άλλως. Άνθρωποι οι οποίοι περνάνε πολλές ώρες με παιδιά. Και ποιοι είναι αυτοί, ποιοι μπορεί να είναι και δεν πάει και το μυαλό σου.
2: Δεν ξέρω, εμένα...
0: Μπορεί να είναι από δάσκαλοι, καθηγητές, μέχρι προπονητές, οτιδήποτε άλλο.
2: Όλα αυτά μου φαίνονται τελείως παράλογα.
0: Γιατί δεν είσαι ανώμαλος?
2: Οπότε, δεν ξέρω, δηλαδή το να κοιτάξει ένας μεγάλος, ένα 12χρονο, ένα 15χρονο, δεν είναι παρανοϊκό, ρε παιδιά, τώρα είναι άρρωστο, είναι. Τι να συζητάμε?
0: Θα σου πω κάτι. Μπορεί ένα 16χρονο κορίτσι να έχει τέτοια ανάπτυξη, όπου να είναι, να φαίνεται, 20-25. Να ολοκληρώσω. Το να το κοιτάξεις δεν είναι κακό. Και εμείς μπορούμε να κοιτάξουμε που είμαστε γυναίκες σαν κορίτσια, για να πούμε πω δες τι όμορφο που είναι, α, δες πως είναι ζουμερό, ξέρω εγώ. Το να το κοιτάξεις, okay, μπορεί και να το κοιτάξεις. Τα υπόλοιπα είναι το πρόβλημα.
2: Δεν το συζητάμε, αυτό λέμε. Δηλαδή

0: Λοιπόν, για πάμε λίγο στη γραμμούλα, γιατί σε λιγάκι θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Παρακαλούμε.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Χαίρετε.
1: Από την Πόντου για να πάμε για Βατά.
0: Ναι.
1: Νέα Ιωνία. Ανεβαίνουμε στην αερογέφυρα, κατεβαίνουμε στα 200 μέτρα στο αριστερό μας χέρι. Κάποιος σοφός, έξυπνος, Σαββατοκύριακο πρέπει να το έκανε αυτό, έριξε 2-3 αυτοκίνητα μπάζα στην αριστερή πλευρά του δρόμου.
0: Τι λέτε? Σε εκείνο το πολύ είναι πολύ σύγχναστο σημείο, περνάει τόσος κόσμος, τόσα αυτοκίνητα. Πολύ κεντρικά εννοώ είναι.
1: Πολύ κεντρικά, ναι, όντως.
0: Έχετε ενημερώσει το Δήμο? Ενημερώσατε το Δήμο?
1: Το Δήμο τι είναι ενημερώσει? Κάθε μέρα τους παίρνουμε και ζητάμε κάποια... να βουλώσουν κάποια τρύπα τέλος πάντων, κάποια λιμνούλα, αδιάφοροι εδώ και μήνες, εδώ και χρόνια. Και θεωρώ, να το πω σε εσάς, ίσως για αυτά τα μπάζα που πετάξανε να κινηθούν κάπως διαφορετικά. Επάνω στο δρόμο, αριστερά.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι περνάω από εκεί, αλλά δεν το έχω εντοπίσει. Μάλλον πότε έγινε αυτό?
1: Πρέπει να έγινε Σαββατοκύριακο.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε, αγαπητέ, να είστε καλά. Καλό είναι βέβαια να ενημερώσετε και εσείς στο Δήμο, για να μπορείτε, δηλαδή αν είναι να κατηγορήσουμε κάποιον, τουλάχιστον να έχουμε κάνει και εμείς αυτό που,
2: ναι, να ξέρουμε
0: που πρέπει.
2: Πήρατε,
0: ναι,
2: τι σας είπανε.
0: Γιατί
2: τι
0: μπορεί
2: έγινε...
0: και να μην το είδε κάποιος, έτσι, από εκεί. Αυτό δηλαδή που είπε μέσα σε όλα τα άλλα που είπε και συγχυστήκατε πολύ και όχι αδίκως, θα έλεγα ο αντιδήμαρχος λίγο νωρίτερα. Δηλαδή, αν εντοπίσουμε κάτι να ενημερώνουμε, δεν είναι λάθος. Αλλά δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι, πέρα από το συγκεκριμένο θέμα με τη χωματερή, το οποίο είναι γνωστό 30 χρόνια, έτσι, και θα έπρεπε να έχει λήξει σαν τετέ, καλό είναι να ενημερώνουμε πρώτα και πάνω απ' όλο το Δήμο.

0: 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, high protein με φγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η φύση προσφέρει, η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραίο Κάστρο. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραίο Κάστρο. Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311-829-729.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
7: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Άρε παπηδάκι, πού σε έχω πάει ρε αγόρι μου, πού σε έχω πάει, πού σε έχω πάει. Λοιπόν, δίπλα μας είναι ο Bob Marley, την πέφτει. Πίνει κάτι ωραίο κοκτέιλ, η θάλασσα είναι λάδι. Ο Παπηδάκης φοράει μαγιό, εκεί λούμπα φαίνεται, αλλά είναι κυμπάρης άντρας.
1: Εντάξει, να κάνουμε. Τώρα, βέβαια, όσοι είστε στον περιφερειακό, ζορίζεστε αρκετά.
0: Όχι,
1: την φορά της Νεάπολης, διότι έχουμε συμβάν ακριβώς στην έξοδο Νεάπολεως.
0: Μου χάλεσε τη φαντασίωση.
1: Ναι, θα την ξαναπιάσουμε από την αρχή, μη στεναχωριέσαι.
0: Για πες.
1: Απλά όσοι είστε στο δρόμο για μέτωπο προς τα ανατολικά, αποφύγετε τον περιφερειακό, διότι έχουμε συμβάν, επαναλαμβάνουμε, στην έξοδο της Νεάπολης. Και όπως καταλαβαίνετε, έχει ήδη μποτιλιάρισμα, είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα μέχρι και τα νοσοκομεία και πάει λέγοντας. Στον αντίποδα, μια μικρή καθυστέρηση στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου.
0: Ναι. Ωστόσο, κάνω γυριστή για σας που είστε κολλημένοι στο περιφερειακό, ακριβώς μπροστά στο Παπαγεωργίου, με μέτωπο προς τα ανατολικά, όπως είπε ο συνάδελφος Άρης Παπηδάκης. Δίπλα σας σκεφτείτε ότι είναι ο Bob Marley.
1: Παίζει μόνο για σας.
0: Παίζει μόνο για πάρτι σας. Έχετε ωραίο κοκτέιλάκι, ό,τι σας αρέσει τέλος πάντων, ό,τι βολεύεστε. Μαγιό φοράτε. Oh, no. Έχει δροσούλα. Δροσούλα. Λεφτά υπάρχουν στην τσέπη. Υγεία έχουμε. Πολλά. Πολλά. Υγεία έχουμε. Τι άλλο θέλουμε.
1: Και έρχεται η Ροδούλα και σου λέει: μαμά, ξύπνα.
0: Η Ροδούλα δεν γίνεται γιατί είναι στη Χαϊδελβέργη.
1: Η μικρή.
0: Η μικρή.
1: Μαμά, ξύπνα, πίνασα.

0: Παπηδάκι λέει, μην αλλάζει κουβέντα, το μιλάνε για κυλούμπες. Δεν πειράζει. Ο άντρας,
1: αλλάζω κουβέντα.
0: Ο άντρας, ο μπρουτάλο, ωραίος, ο αληθινός, είναι με κοιλιά, παιδιά, εδώ.
1: Δεν έχω κανένα απολύτως κόμπλεξ και κανένα απολύτως
0: πρόβλημα. Αυτό έλειπε. Εδώ δεν έχω εγώ που κοκκιταρίτη, ρε φίλε. Πλάκα μου κάνεις. Παρακαλούμε.
2: Αυτό που περιγράφεις γινότανε το 90, όταν ξεκινούσαμε το πρωί και πηγαίναμε για Γκόα ή για το Ethnic.
1: Τριστινίκα, ναι, ναι.
2: Και λεφτά υπήρχαν και air condition δεν είχε το αυτοκίνητο και αποπατηθήκαμε.
1: Και κάναμε και 30 ώρες να γυρίζουμε.
0: Πες μου τώρα εσύ ότι τότε είχες και τον Bob Marley δίπλα σου.
2: Εννοείται.
0: Ωραίος ο φίλος.
2: Δίπλα, όχι δίπλα μου, πίσω μου τον είχα. Δίπλα είχα κάτι άλλο.
0: Ωραίος.
2: Τον είχα στο πίσω κάθισμα.
0: Ωραίος.
2: Άρα μιλάμε για 90s.
0: Ναι, εντάξει, είπαμε
1: 90s. 90s, ναι.
2: Τελευταία... Ο Bob Marley έχει αποδημήσει εισιτήριον τώρα. Άκου την τράπη εκεί πέρα και βάλε τα κλάματα για φέτος.
0: Αμάρε, παιδιά, τι άνθρωποι είστε, μαυρίλα. Γεια σου, σε
1: κλείνω. Το όνειρο.
0: Τι μαυρίλα παντού. Έτσι είστε. Τώρα θα δείτε. Πάμε για αθλητικά. Ξεκίνησα με ACDC.
1: Thunderstack.
0: Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
3: Προηγουμένως άκουσα από τον ακροατή τη λέξη Goa.
0: Goa, ναι.
3: Λοιπόν, πρέπει να σου πω το εξής.
0: Λίγο δυνατά, δεν τα ακούγεστε.
3: Έλα, μ' ακούτε.
0: Προσπαθούμε, δεν είστε από hands free.
3: Όχι, τίποτα, μιλάω κανένα στη τηλέφωνο.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ και η παρέα μου είμαστε οι πρώτοι, προσέξτε, οι πρώτοι που σερβιριστήκαμε στον Goa.
0: Μη μου πει.
1: Όταν άνοιξε.
0: Οι πρώτοι που σερβιριστήκατε στον Goa, πότε άνοιξε τον Goa, δεν το ξέρω.
3: Μετά τη Σάρτη είναι
0: αυτό, δεν ακούγεστε.
1: Μετά τη Σάρτη είναι ο φιλοσοκρατής κάτω, ναι.
0: Ναι, το ξέρουμε που είναι τον Goa, αλλά λίγο δυνατά να μιλάτε.
3: Λοιπόν, πήγαμε εκεί μεσημέρι, το βράδυ θα είχε γένεια και καθίσαμε στο μπαρ και σερβιριστήκαμε πρώτοι. Εγώ και η παρέα μου.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο σας, αγαπητέ.
1: Μέχρι πότε κάτσετε, δεν μας είπατε.
0: Γίνατε χιλιάρδα.
3: Πήγαμε νωρίς γιατί είχαν δουλειές τα παιδιά, πρέπει να ετοιμάσουμε το χώρο και απλά ήπιαμε τα ποτά μας και φύγαμε.
0: Θυμάστε.
1: Πήγαμε νωρίς και φύγαμε νωρίς το πρωί.
0: Ποια χρονολογία θυμάστε, 90 πόσο?
3: Δεν θυμάμαι τώρα να σας πω. Εκεί δεκαετία του 90 τότε που υπήρχε η Ιαπωνία, που είχαμε και φουσκωτό, πηγαίναμε από εδώ, από εκεί.
0: Αχ, ωραία χρόνια.
1: Άμα αρχίζουν πάλι τις ιστορίες από εκεί.
3: Τι να λέμε τώρα.
0: Αχ, αγαπητέ, φιλιά, τι να σας κάνω. Τι να σας κάνω. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει εδώ σήμερα στη Θεσσαλονίκη δεν γλιτώνουμε, λέει, τους 32 βαθμούς, θα σκάσουμε, δεν πειράζει, εδώ είμαστε εμείς. Να αφήσουμε τον Παπηδάκη να πει αθλητικά. Άντε ένας τελευταίος όμως και μετά θα κλείσω τις γραμμές. Γρήγορα θα μας πείτε, παρακαλούμε.
4: Ναι, είμαι στον Goa, ήταν λίγο μακριά τον Goa και το Πόρτο Παραντίσο μετά τη Βουρβουρού, εκείνο το καλύτερο μέρος, ένα λιμανάκι κάτω, σε ένα
1: κάπου. Το κλειστό.
0: Ωραίο,
4: το κλειστό, ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, θυμάμαι, δεκαετία 90, 94, 95, 96,
0: ναι.
4: Ιστορίες ήταν. Υπάρχει ένα μείζον θέμα το οποίο μας απασχολεί τη δική Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πάρουμε στον αέρα. Αφορά το κολυμπητήριο του Παύλου Μελά.
1: Το οποίο είναι κλειστό.
4: Είναι κλειστό, ναι. Συνήθως άνοιγε το Μάιο και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ανακαινήθηκε πριν δύο χρόνια από ενεργειακά. Δηλαδή δόθηκαν πάνω από 100 ευρώ.
1: Θα το δούμε, θα σας απαντήσουμε.
0: Ναι. Έχουμε ασχοληθεί, ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα. Γενικά με τα κολυμπητήρια.
1: Ναι,
0: τουλάχιστον 5-6 φορές αυτήν την εκπομπή. Υπάρχει project. Βγάλαμε και τον κύριο Παπαγεωργίου εδώ που είναι στο γραφείο Πρωθυπουργού και είπε ότι είναι στα άμεσα πλάνα τους και η χρηματοδότηση για να ανοίξουν τα κολυμπητήρια σιγά σιγά. Γίνεται δουλειά δηλαδή, τουλάχιστον αυτό μας λένε. Λοιπόν, πάμε. Άρης Παπηδάκης αθλητικά. Έλα.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με ΠΑΟΚ. Λουτσέσκου, όλα δείχνουν ότι πάει σε Al Sadd, ότι χωρίζουν οι δρόμοι του Ρασβάν Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ. Όλες οι πληροφορίες είναι προς τα εκεί. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Ο Μαντσίνη έχει φύγει από την ομάδα της Al Sadd και έχει πάει στην Ιταλία γιατί θα αναλάβει την Εθνική Ιταλίας. Υπάρχουν επαφές, πληροφορίες παραλαμβάνω λένε, του Ρασβάν Λουτσέσκου με το Κατάρ και την ομάδα και μάλιστα θα πληρώσουν, λέει, τη ρήτρα αποδέσμευσής του από τον ΠΑΟΚ.

Λοιπόν, παραμένουμε στο ποδόσφαιρο. Το κύπελο και το Super Cup για τα επόμενα 3 χρόνια στον όμιλο Sky ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Οπότε η πλατφόρμα που ετοιμάζει ο Αλαφούζος θα έχει τουλάχιστον για τα επόμενα 3 χρόνια κύπελο και Super Cup. Να υπενθυμίσουμε ότι και ο Ηρακλής θα συμμετάσχει στη συγκεκριμένη πλατφόρμα και ετοιμάζεται, λέει, το Ηρακλής TV. Λοιπόν, οπότε για τα επόμενα 3 χρόνια κύπελο, Super Cup στο Sky. Θα δούμε τώρα που θα παίζει, από το ιδιωτικό, από το ελεύθερο Sky, θα το δούμε.

Λοιπόν, σύμφωνα με την Bild, δεν προχωράει η μεταγραφή του Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Όλα δείχνουν ναυάγιο, όπως λέει η εφημερίδα, με την Augsburg. Δεν υπάρχει συμφωνία, άρα απομακρύνεται το δεδομένο να έρθει ο παίχτης στον ΠΑΟΚ. Να υπενθυμίσουμε ότι είχε τη μεγαλύτερη προσπάθεια να κάνει ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ έκανε βελτιωμένη πρόταση. Υπήρχε συμφωνία με τον ίδιο τον παίχτη, αλλά δεν τα βρίσκουν μάλλον με την ομάδα.

Πάμε στο μπάσκετ. Χθες ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-2 σε ένα υπέροχο παιχνίδι με δύο παρατάσεις. Οπότε όλα θα κριθούν σε πέμπτο παιχνίδι στο ΣΕΦ. Να δούμε εκεί τι θα γίνει, ποιος θα βγει, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Πολύ ωραίο παιχνίδι με δύο παρατάσεις, επαναλαμβάνω, όπως και το προηγούμενο ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Και τώρα όλα θα κρυφθούν στο τελευταίο αγώνα. Είχαμε τα γνωστά παρατράγωδα, η διαιτησία και όλα αυτά, τα οποία συμβαίνουν σε κάθε παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.

0: Και φυσικά κλείνουμε με τι άλλο επαφή του. Με Μουντιάλ. Ξεκινάει σήμερα το Μουντιάλ.
1: Όχι, εγώ δεν δίνω το κομπιούτερ
0: στον άντρα. Θα το δώσεις, θες δεν θες. Είναι...
1: Κάνεις λάθος. Θα φύγει από το σπίτι του, άλλος φεύγει για να δει μπάλα.
0: Okay, το στρέχω. Το στρέχω μαζί σου.
1: Για σέξου.
0: Μεξικό. Όχι, οι αγώνες είναι ξημερώματα πιο πολύ.
1: Ξημερώματα είναι.
0: Αφού είναι Αμερική.
1: Έχει δική του τηλεόραση. Να πάει κάτω.
0: Σήμερα πάντως είναι η πρεμιέρα στις 10 το βράδυ Μεξικό Νότιος Αφρική στο πρώτο παιχνίδι σε ένα Μουντιάλ το οποίο έχει πολλά παράδοξα. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Ας πούμε, η προπόνηση Αλγερίας στο Κάνσας ήταν κλειστή. Μέσο τοπικό έστειλε drone το οποίο προκάλεσε την μήνυ των ανθρώπων της Αλγερίας. Δηλαδή, δεν μπορεί να συμβαίνουν τέτοια πράγματα να μας κατασκοπεύουν ενώ έχουμε πει ότι η προπόνηση είναι κλειστή. Στην Ελβετία, ας πούμε, η Ελβετία είπε ότι έχουν πάρα πολλά φίδια στο προπονητικό του κέντρο.
1: Φίδια.
0: Ναι, δίπλα στο προπονητικό του κέντρο. Τώρα, αν είσαι η επαφή του και ήσουν στο Μουντιάλ. Σε έναν αγώνα, ας πούμε, λέμε τώρα, έτσι.
1: Βρώμικο, λουκάνικο, έχει εκεί πέρα να φάμε.
0: Δεν ξέρω αν έχει
1: βρώμικο, αλλά
0: άλλο
1: θα
0: θέλω
1: πήγαινε.
0: Να σου πω εγώ.
1: Τι?
0: Και έχει τσιγαντοθόνες.
1: Ναι.
0: Και έβλεπες το όνομά σου.
1: Το όνομά μου?
0: Πάνω, τσιγαντοθόνες. Έφη επαφή του.
1: Ναι.
0: Κάποιος θα έχει πληρώσει 700 ευρώ για να γίνει αυτό. 700 δολάρια.
1: Για ποιο λόγο να το κάνει κάποιος αυτό?
0: Για να δει το όνομά του στο.
1: Ένας απλός πολίτης.
0: Ναι, ναι, ναι. Ένας φίλαθλος.
1: Πες ότι εγώ είμαι φίλαθλος.
0: Ναι.
1: Είμαι πάρα πολύ πλούσια, δεν με ενδιαφέρει. Το πόσο 700 ευρώ, τι είπες, 700. Εντάξει, τι είναι 700 ευρώ μέσα ζάμπλου τόσο, ρε φίλε, τίποτα.
0: Ναι, το βλέπετε να περνάει.
1: Σαν να παίρνεις ένα πακέτο τσιγάρα.
0: Δεν είναι μόνιμα.
1: Ναι, μόνο το όνομα ή θα δείξει και τη μούρη μου?
0: Μόνο το όνομα.
1: Το όνομα ποιος ξέρει
0: θέλω
1: τώρα ποια είναι αυτή η έφαση.
0: Θέλει να δει το όνομά του αυτός.
1: Να
0: το τραβήξει φωτογραφία, να το κάνει οτιδήποτε.
1: Ολοκληρώσατε, κύριε Παπηδάκη.
0: Ολοκλήρωσα, κύριε Παφίτο.
1: Νωρίς ολοκληρώσατε.
0: Θέλει να ξαναπώ κι άλλα.
1: Όχι.
0: Α.

0: Για να πάμε λίγο στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Είστε εδώ.
1: Καλησπέρα, Έφη.
0: Καλό στο παιδί.
1: Και Άρη. Καλό μεσημέρι.
2: Ενημέρωση. Ναι.
1: Να στη γερή. Λοιπόν, ανηφόρα από ανατολικά προς δυτικά δεξιά έμεινε αυτοκίνητο.
2: Από ανατολικά προς δυτικά στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου μετά την Τριανδρία.
0: Γι' αυτό βλέπουμε και το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ, ναι.
2: Εξού και το σταμάτημα.
1: Έτσι ακριβώς, Άρη, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Να είστε γεροί.
0: Σε ευχαριστούμε πολλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Είδες, ξαφνικά μέσα σε 5 λεπτά άλλαξε αυτό που σας λέγαμε πριν, που έλεγε ο Άρης ότι έχουμε θέμα μπροστά στο Παπαγεωργίου. Τώρα βλέπω καθαρό το Παπαγεωργίου και πάμε από την άλλη πλευρά. Τι είπε, ότι έχει σταματημένο?
2: Σταματημένο όχημα.
0: Μάλιστα.
2: Έχετε το νου σας, όσο ξεκινήσετε από τα ανατολικά προς τα δυτικά, στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, σταματημένο όχημα και δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα.

0: Λοιπόν, θα κάνουμε.
1: Έχει πάει παραλία τώρα και.
0: Παραλία θα σε πάω, αλλά πριν πάμε. Τι να κάνω, τι θες να μεταδίδω, πες.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν σου αρέσουν τα τραγούδια που παίζουν.
1: Δεν μου αρέσουν, αλλά δεν θέλω να.
0: Θες να φύγεις από το ραδιόφωνο. Να πας στη θάλασσα.
1: Ένα link κάπου στη Βουρβουρού, κάπου στη Κλιματαριά, κάπου στο Κρυαρίτσι.
0: Θα ρωτήσουμε τον κόσμο αν γουστάρει να παίζω τις μουσικές ξεσηκωτικές ή αν θέλει να έχω λίγο πιο low μουσικές, ρε παιδί μου, πιο πόλης. Αυτό είναι και για aerobic, να πάτε γυμναστήριο.
1: Ένα λοιπόν, link, φαντάζομαι τώρα να είμαστε στο Κρυαρίτσι στην Κλιματαριά και ένα link εκεί μπροστά στην παραλία.
0: Σε μένα
1: και
0: τι θα λες.
1: Πόσο δύσκολα περνάμε, τι χάλια είναι.
0: Θα τα πεις στο Δημήτρη, στη Βιργινία και στη Χούσου, ρε φίλε. Ναι, λοιπόν.
1: Χάλια τα ποτά. Παγωμένα τα κοκτέιλ.
0: Πεινάω, ρε φίλο μου. Αλήθεια, πεινάω.
1: Να είχαμε και έναν Εμίλιο και στη Χαλκιδική, αλλά είναι στη Νεάπολη. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, τα καλύτερα κοτόπουλα της αγοράς βρίσκονται στη Νεάπολη. Ανδρέα Παπανδρέου 74. Πάτε εκεί, παιδιά. Δεν αντιστέκεσαι, που λέγεται το τραγούδι. Παίρνεις κοτόπουλο σούβλα, κοτόπουλο χάρη με την πετσούλα του, την τραγανή. Τρως, ξαναπας, ξανατρως, ξαναπας, ξανατρως. Απλά τα πράγματα. Ανδρέα Παπανδρέου 74 με την υπογραφή Πίνδος. Αν δεν μπορείς να πας, τηλεφωνείς και στα φέρνουν. Πού? Στο 2310-626-456.
0: Κάποτε φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας στον Status 107.7. Ήταν μαζί σας ο Άρης Παπιδάκης.
1: Και επαφή το ακολουθεί Διογέννη Τσασκάλου μέχρι τις 2 στις 2 μαγκαζίνο. Εμείς και πάλι Θεού θέλοντος αύριο στις 11. Τα σέβη μου.
0: Αντεγιά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεία, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στη μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Κυβερνητικό κλιμάκιο βρέθηκε σήμερα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με επικεφαλής τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα. Για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά είπε πως η πορεία των εργασιών πηγαίνει με εξαιρετικά ταχύς ρυθμούς. Αυτή τη στιγμή γίνονται δοκιμαστικά για τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και ο στόχος παραμένει κανονικά τον Ιούλιο του 2026 να έχει ενεργοποιηθεί επέκταση προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, δημοπρατείται και η διάνοιξη της Οδού Πόντου, η οποία περνάει από τους 4 από τους 5 σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά. Σχετικά με τον οδικό άξονα Flyover ανέφερε ότι η πορεία των εργασιών είναι στο 53% και όλοι οι Θεσσαλονικείς που περνούν από εκεί βλέπουν τους ρυθμούς υλοποίησης. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου, καθώς ως πολιτικός μηχανικός φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση με τις πολεοδομίες που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και για την οποία έχουν γίνει 6 συλλήψεις. Είναι η δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση. Εισακούστηκαν οι προσευχές, σχολίασε ο Μάκης Βορύδης μιλώντας στον Status FM για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος υποστήριξε πως η επιστροφή του βασίζεται στην αποδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Για τα σενάρια νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, δήλωσε την πεποίθηση πως δεν θα προχωρήσουν, τονίζοντας ότι η επιτυχία ενός πολιτικού φορέα προϋποθέτει πραγματικό κοινωνικό αίτημα και όχι μόνο προσωπικές πολιτικές πρωτοβουλίες. Ο μόνος ικανός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη δήλωσε πως είναι ο Στέφανος Κασελάκης σε συνέντευξή του στον Status FM. Ο μόνος που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια δυνατότητα να συρρυκνώσει τη διαφορά είμαι εγώ, είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, χαρακτήρισε πραξικόπημα όσα συνέβησαν στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή του στην ηγεσία του κόμματος, προκειμένου να μην πολεμήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διαβιβάστηκε στη Βουλή η δικογραφία κατά των Υπουργών Άδωνη Γεωργιάδη και του Υφυπουργού Παύλου Μαρινάκη, ύστερα από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η υπόθεση αφορά δηλώσεις των δύο Υπουργών με φόντο τις καταγγελίες για μη καταβολή δεδουλευμένων από πρώην εργαζόμενοι στο κόμμα της Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι και συγγενικό πρόσωπο της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζόρτζια Κεφάλα. Ένας 38χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη αφού κατηγορείται ότι ασέλγησε σε βάρος δύο 16χρονων κοριτσιών μέσα στο αστικό λεωφορείο της γραμμής 83 που εκτελεί το δρομολόγιο Λαγκαδάς Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί αρμοδίως. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΕΜΗ, με την μεταβολή του καιρού να προβλέπεται στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με ισχυρές τοπικά βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις τοπικά. Στη Μακεδονία αναμένεται να χαλάσει ο καιρός αύριο το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.
11: Καιρός για χρωμοδομή.
12: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
13: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
12: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέων, νοτιοανατολική ασθενής και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία στον πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 27, στο Κιλκής τους 30, στη Βέρεια και τις Έρες τους 31 και στα Γιάννητσά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29.
13: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
12: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
13: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
12: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη μία επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από τα παραπολιτικά.
11: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγω με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Έρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
14: Καλησπέρα, παιδιά!
15: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
14: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
15: Ακριβώς όπως εσύ.

Κυρανάκης, ο Gladiator.

0: και δώσε θάρρο στο χωριάτι να σ' ανέβει στο κρεβάτι. Εντάξει, του έβλεπα χθε εκείνη τη μάζοξη που κάνανε. Όχι, ντε μέκ, ήταν για να αούα, ανασχηματισμοί, ιστορίε, αούα από εδώ, αούα από εκεί. Και ό,τι είπε ο Κυριάκο, πατητούρα κατευθείαν μετά τα είπε ξανά με ένα πνεύμα. Για να τα επιδώσει, βέβαια, ο Κεραράκη, ο οποίο σε νέο πόστο πιο μαχητικό. Αυτό ήταν με τα ταξί που έλεγε να του πηγαίνουν του ουρωμένου τζάμπα.
1: Ναι, και να.
0: Ναι, έχει ωραίε ιδέε. Με αρέσει αυτό που λέει. Φαντάζομαι οι ταξιτζίδε του στηρίζετε, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, αλλήμονω.
1: Λατρεία.
0: Μεγάλη λατρεία. Σε έχω μεγάλη λατρεία. Κύριε Ράκη, λοιπόν, ο νέο Gladiator, ο οποίο τα είπε χοντρά, να πούμε. Τον έδωσε μια ο Κυριάκο και πήρε μπρο. Και θα σα πάμε πόρτα, πόρτα. Έρχονται εκλογέ, αλλά δεν έρχονται. Αλλά το 27 θα γίνουν, αλλά είναι σαν αρχίσαν από τώρα. Δηλαδή τώρα τι έκανε να πούμε ο Κυριάκο. Κατάλαβε, λέει. Δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θα ήθελα. Παρακαλώ στον πληθυντικό, δεν θα ήθελα. Είπα κάτι, είναι νόμος αυτό που λέω η βαρύτητα. Είπαμε το 27, το 27, τέλος. Αλλά το νου σας ρε μάλια. Πείτε ότι γίνονται αύριο. Θέλω αυτή την αίσθηση να έχουμε. Ότι γίνονται αύριο. Μη λείψει κανείς, μη φύγει κανείς, μην έχουμε τίποτα. Σας θέλω ντούρους και καμπούρ. Ξεκινώ. Ξεκινώ με πίδημα ο ίδιος από τη Ρόδο.
1: Ξέρεις τι είχε πει ο Νίκος Μπουντούρης κάποτε?
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Μπουντούρης, ο παλιός μπασκετμπολίστας.
0: Γιατί νομίζω ότι είναι κανένας.
1: Λέει, αν στην προπόνηση λειτουργεί σαν να είναι τελικός, στον τελικό θα είναι σαν να είναι προπόνηση.
0: Θα σκίζεις. Μα είδες, δεν θέλει πολύ παιδί. Δεν θέλω αφηρημάτες, δεν θέλω. Δεν θέλω υπανάπαυση και αγρανάπαυση και ό,τι είναι σε άπαυση. Δεν τα θέλω αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει, καταλαβαίνετε, να βγούμε αυτοδύναμη. Να εξαφανίσουμε τον κομμουνισμό από τη χώρα που δεν υπάρχει. Δηλαδή, έτσι όπως έγινε και οι άλλοι είναι κάτι πλανώδια από εδώ από εκεί. Δηλαδή πραγματικά αν κάτι έμεινε στιβαρό με την έγκλη του παλιού είναι η κατεμιά του Κυριάκου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν έχεις να πεις, ας πούμε, ότι τι, ότι θα κάνει rebranding, πιο το ζαβό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καταρχήν όταν παίρνεις καινούριους και είναι χειρότεροι από τους παλιούς, και αφού έγραψε το βιβλίο ότι θα πήγες μια χαρά, γιατί δεν πήρες τους παλιούς, μιλες? Δεν λες ότι δεν έκανες κανένα λάθος? Δεν τζιτώνεις και ψηλώνεις σαν τον κοντό που πήρε καινούριο κουστούμι και πατάει στις μύτες να ψηλώσει? Ότι εσύ τα κατάφερες και όλοι οι άλλοι ήταν άνθρωποι που δεν καταλάβαιναν, που δεν έχουν συνέστηση. Αφού ήταν τόσο καλά, γιατί δεν παίρνεις πάλι τους παλιούς που τόσο ωραία του πήγατε? Τι τους θες τους καινούριους? Τους είδες πως είναι οι καινούργοι? Σαν πιο παλιά από τους παλιούς είναι. Αλλά τέλος πάντων, εσύ ξέρεις. Άλλωστε είπαμε, όποιος έχει τα φράγκα, αυτός μιλάει. Και τώρα θα αρχίσουν κάτι παλιά πιτσιά. Ο μόνος που δεν καταχράσει δημόσιο, ο μόνος. Και πού βρίσκει βρε ο μόνος και κάνει τόσα ταρζανιλίκια, μιλές?
1: Τι κάνει ο μόνος?
0: Ταρζανιλίκια. Κάτι φλεκφλάκα ανάποδα, κάτι λακλάκια, κάτι ζιγζάκ, κάτι αού αού καραμέλες μπαμπαλού. Από πού βρε, από πού? Και φυσικά ξεχύθηκαν όλοι οι νεοδημοκράτες. Τώρα μιλάμε, άμα χτυπάνε την πόρτα οι γριές ειδικά, παιδιά, μην ανοίγετε, μπορεί να μην είναι μάρτυρες του Ιεχωβά, δεν πουλάνε ξύπνα και σκοπιά, αλλά μοιάζουν τόσο πολύ. Δηλαδή, άνοιξε θεία, από την Δάπνο Δοφοκού είμαστε, οργανώνουμε εκδρομή για τα παιδιά στη Μύκονο, δώσε κάτι καλή, κύριε, τα χρυσαφικά, σκάτι τα δόντια, οτιδήποτε, ό,τι κρίμα είναι, έχουμε τάμα στο άγαλμα του Καραμαλή, του παλιού, να πάμε να αφήσουμε στη φάνη σαν δάπνο
1: δουλειά. Πρώτο.
0: Και αυτό είναι στη Μύκονο, αυτό είναι.

0: στην πλατεία την κεντρική, πηγαίνεις άμα βρέχει και κάτσεις κάτω από τα φρύδια του γέρου. Σαν υπόστηγα, δηλαδή περνάς κούκλα. Παιδιά, το τι γίνεται, δεν μπορώ να σας, δηλαδή, δεν μπορώ να του περιγράψω αυτό το πράγμα. Μαζεύουν λεφτά για τη Μύκονο, άλλοι μαζεύουν λεφτά για την Ειδήψο, ο άλλος πάει για πίδημα στη Ρόδο, το 27 εκλογές όπως θα είπαμε, αλλά ξεκινάμε από τώρα. Ωραία κλαμπάνιασμα που έχουμε να φάμε, φαντάσου. Εντάξει Κυριάκο, δεν ξέρω τι θα κάνεις, μας στο μαγαζί πολύ παρέτηση πέφτει τελευταία. Εντάξει, ωραία είναι αυτά τα refresh και τα rebranding και τα ανανεωτικά και οι μίνι σχηματισμοί και οι αναδιακαταδομές, αλλά πολύ φιβιό βλέπω. Δεν τους προλαβαίνουμε. Έπαθες παρετηθήτηδα. Μαδάει, μαδάει η κυβέρνηση και κάνει μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά, διώχνει τον ένα, παίρνει τον άλλον, μπας και ορθοποδείς μέχρι πόσο έμεινε νομίζεις όταν λέμε το 27, το 27 τι είναι, πίσω από την πόρτα. Να, τσακ, τσουκ, τελείωσε, μπάνια. 100
1: τόσες μέρες τάξη του έγινε. 190 τόσες μέρες τάξη του έγινε.
0: Ξέρεις εγώ τι υποψιάζουμε. Βγαίνει λέει το 27, ό,τι είχαμε πει. Αλλά θέλω στις υπάλξεις να είστε από τώρα τους, ώστε άμα τον έρθει, τάκ, να πει κάτι τέλη Σεπτεμβρίου. Είπα εγώ να είστε έτοιμοι. Είπα ή δεν είπα. Τι είπα εγώ. Δεν είστε έτοιμοι.
1: Τώρα θα δούμε αν μ' ακούτε.
0: Εκεί είναι, εκεί σε θέλω. Κατάλαβε, οπότε έχει τις βαλίτσες έτοιμες.
1: Σαν τα κομάντο.
0: Ναι, ναι. Οικάδες τους θέλω, οικάδες τους θέλω, έτσι. Δεν αφήνουμε να πέσει τίποτα κάτω. Δεν για κάτι σε σκάνδαλα γυρνάω εγώ και τα σβήνω και τα απορροφώ από πίσω. Όχι ο Πικυπέδης, όχι το ένα, όχι το άλλο.
1: Στο στρατό δεν κάναμε έτσι. Ναι. Κοιμόμασταν το βράδυ, λέει θα γίνει. Μπα, δεν γίνει τίποτα. Συνεγερμός. Όλοι έξω.
0: Εγώ πώς έμαθα και κοιμάμαι τα παπούτσια ακόμα και τώρα γυναίκα μου γίνεται έξι. Βγάλει τα παπούτσια και μπει να ανοίξει τα παπούτσια που καναπέ. Με έμεινε κουσούρι. Με το άρβυλο, μιλάμε εκείνη η κάλτσα όταν έβγαινε, στέκονταν όρθια. Δηλαδή, να κοιμηθεί με άρβυλο μια εβδομάδα, να δει, να πει στο γιο του Παναγιώτη. Άμα λέω Παναγιώτη και παπά και σκέφτομαι τι λεφτά περνούν, παπά με έρχεται, η μικρανία με έρχεται. Αλλά έτσι πρέπει να είναι η Εκκλησία. Ισχυρή, ούτως ώστε. Όταν ο λαός χρειαστεί στήριξη από κάπου, να έχει να δώσει. Δεν πιστεύω να τα φάνει οι παπάδες αυτά που θα πήραν τώρα αύξηση. Αυτά προορίζονται για χορηγία στους ασθενέστερους.
1: Δεν έχεις καταλάβει το βαθύτερο νόημα, αλλά τέλος πάντων.
0: Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα?
1: Σου λέει γιατί να φύγουν να πάνε να γίνουν Μητροπολίτες σε άλλη χώρα.
0: Τους κρατάει εδώ. Και φέρνει και τα νέα παιδιά που πήγαν στο εξωτερικό.
1: Γκρέξι δεν έχει τώρα, σου λέει. Άμα φύγουν και αυτοί.
0: Έρχονται πίσω δηλαδή και αυτοί που πήγαν να γίνουν Μητροπολίτες στο εξωτερικό. Φαίνεται η πείρα, φαίνεται. Διαβάζει πίσω από τα γράμματα που λέμε. Τα ψηλά που λέμε.
1: Το μάτι σου τρυπάει και βουνό.
0: Όχι βουνό. Το Κρακατόα. Το ξέρεις το βουνό του Κρακατόα. Το Κατμαντού. Την κορφή την Μομπλάν. Την ξέρεις.
1: Δεν πάω και είναι.
0: Στη Μομπλάν. Γιατί?
1: Δεν βγαίνω μάνα μου.
0: Εμείς θα με πεις, δεν έχουμε λεφτά ούτε για στυλό Μομπλάν να πάρουμε. Ξέρεις ποιο είναι, ακούν και κάτι που δεν έχουν ιδέα. Αυτά που είναι χιονισμένα από πάνω, που έχει ένα στυλό, που έχει μια νυφάδα από πάνω. Αυτό είναι Μομπλάν. Ωραία μάγκα.
1: Να το βλέπεις όμως.
0: Μόνο να το βλέπεις. Μόνο να το βλέπεις γιατί και την Ντόμ Περινιόν την ξέρω, αλλά τράβα πάρτι. Γι' αυτό και η Μαλαματίνα μια χαρά είναι. Παγωμένη. Α, είχα ένα φίλο, ξέρεις τι έλεγε. Μπύρες, γιατί διαλέγει την μπύρες, μαλάκι. Η μπύρα, άμα είναι παγωμένη, ό,τι σκατά θέλει έτσι, το ίδιο πράγμα είναι. Αυτή λέει είναι έτσι με βίνη, η άλλη είναι με κουτσίνο βίνη, η άλλη είναι με βατόμουρα. Άσε αυτά τα φεστιβάλ μπύρας που γίνονται εδώ, έχω καταναγουλιάσει. Γίνονται φεστιβάλ μπύρας, παιδιά. Αυτό το πράγμα απορώ που το είδατε. Έχει τόσες γεύσεις. Κανονική μπύρα δεν βρίσκεις να πιεις. Μετσία. Μπύρα με τι. Α, στα διάλογα. Το έχετε καταντήσει αναγόλα το
1: έχετε.
0: Αηδία. Τώρα θα πει η μπύρα τι είναι. Γιατί η μπύρα χωρίς αλκοόλ.
1: Εντάξει, κάτι κάνει αυτή. Εγώ δοκιμάζω εγώ.
0: Κάτι κάνει τι εννοεί.
1: Εννοώ ρε παιδί μου ότι άμα δεν κάνει να πιει αλκοόλ, καλή είναι.
0: Άμα δεν κάνει να πιει αλκοόλ, δεν πίνει αλκοόλ. Τέλο. Άμα δεν βρω κόμμενα, θα πάρω πλαστικά. Δηλαδή, σε παρακαλώ τώρα, άψιμο, εμείς είμαστε παλιακοί άνθρωποι. Μπύρα χωρίς αλκοόλ, μόνο θερμίδες δηλαδή. Απιώ την μπύρα, θερμίδες, κεφάλι μηδέν.
1: Το σηκώτης όμως καθαρό.
0: Ποιο το κάνει. Το σηκώ. Του σηκώ, το έχουμε καταστρέψει εδώ και χρόνια. Ένα ρεμπέτ παλιό, ξέρει τι έλεγε. Η Ρίκα Ευαγιάννη τον είχε στην εκπομπή και λέει: έτσι που ζείτε, κύριε. Μην πω τώρα πια. Θα καταστραφείτε. Κούκλα μου, σε αυτή τη ζωή ήρθαμε για να καταστραφούμε, όχι για να σωθούμε. Δηλαδή είναι θέμα οπτικής γωνίας. Μπύρα χωρίς αλκοόλ, σαν να βλέπεις τσόντα στο ραδιόφωνο. Δηλαδή είναι, έχει καμιά λογική αυτό το πράγμα.
1: Γιατί παλιά όταν ξεκίνησε το ραδιόφωνο δεν είχαν θεατρικά στο ραδιόφωνο, γιατί το λες έτσι.
0: Ναι, αλλά εκεί ήταν η φαντασία εδώ.
1: Για τη φαντασία μιλάμε.
0: Και εγώ το αλκοόλ γι' αυτό τη θέλω, για να δουλέψει η φαντασία μου. Γιατί με αυτά που βλέπω, έχει μπουκώσει τόπου η φαντασία μου, δεν δουλεύει με τίποτα. Ας πω κανονικά πρέπει να πιω κυροζίν για να δουλέψει η φαντασία μου. Αλλά τέλος πάντων, έχω και πολύ ευχάριστα νέα. Έχω μια κουστολόγηση. Αντωνοπούλου όμως, έτσι. Θυμάστε από παλιά που έλεγε πλήρως κουστολογημένη. Μια από τα ίδια.
2: Τι παρουσίασα χθες τις θέσεις μας για την ακρίβεια, οι οποίες είναι ολοκληρωμένες.
3: Κοστολογημένο είναι.
2: Η κοστολόγηση θα έρθει τις επόμενες ακριβώς μέρες. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο ανακοινώνουμε το πρόγραμμα. Δεν θα ρωτήσουμε προφανώς στην Δημοκρατία πώς θα το κάνουμε. Υπάρχει μια ανάσα το ελληνικά. Υπάρχει ειδική εισφορά.
3: Σε ποιους?
2: Των πάρα πολύ πλουσίων.
3: Πολύ πλουσίοι.
2: Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν κυρίως από τα μερίσματά τους.
3: Άνθρωποι, οι άνθρωποι τα μερίσματα,
2: του Μόχθου.
3: Αντίο τα.
2: Οι άνθρωποι του Μόχθου.
3: Θα δώσετε παραπάνω, πού
2: θα κάνουμε και μισθολογική φοροελάφρυνση. Πού θα τα βρείτε.
3: Πού θα τα βρείτε.
2: Φορολογώντας ένα πολύ μικρό κομμάτι.
4: Τώρα, φτάνει, πώς είναι αυτή,
2: ένα
4: δηλαδή,
2: πάρα πολύ μικρό κομμάτι.
4: Και
2: είναι σφυροκόπημα, θα απαντήσω. Φορολογώντας το πάρα πολύ υψηλό πλούτο των μερισμάτων.
4: Και πάλι τα ίδια.
2: Και πάλι ως έκτακτη πατριωτική εισφορά.
3: Πόσο θα κοστίσει.
2: Αλλά θα σας τα πούμε όλα πάρα πολύ αναλυτικά. Αυτό όχι μόνο θα είναι βοήθεια στην ανάπτυξη.
4: Πάλι μιλάμε για ένα πρόγραμμα που θα κοστίσει.
2: Ήδη απάντησα στην κυρία Αποστολάκη πρώτα. Να κοστολογήσουμε το πρόγραμμα.
4: Είναι νόμος του κράτους πλέον. Δεν μπορεί να λέτε πρώτα να υπόσχεστε. Κοστολογήστε και μετά ελάτε. Δεν έχει αλλάξει καθόλου τίποτα. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου.

0: Αυτό με την κουστολόγηση που είναι τυροχρονισμένη πάντως, λίγο με χτυπάει τη βίδα ανάσκελα, γιατί είναι κάτι παππούδες που πηγαίνουν και ψήνουν κάτι, λέει, πάμε λέει στα κορίτσια. Θα πάμε στα κορίτσια και όλοι, καλά, εμείς θα πάμε. Θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα ή, ρε, πάμε και θα δεις να πούμε.
1: Ή το άλλο, πάμε ψήνουμε λουκάνικα, πανσέτες, δεν είναι σχολυστερίνη. Αύριο θα πάω να κάνω εξέταση.
0: Καλά, σήμερα δεν έχω. Σήμερα έχει που τρώμε τα λουκάνικα.
1: Θα πάω να κάνω εξέταση, αύριο θα πάθω.
0: Εγώ σου είπα τι έκανα, που έδωσα και κατούρισε ο αδερφός μου και τα πήγα. Και μετά έτρωγε για μια εβδομάδα, τώρα που πήγε η χοληστερίνη αυτό είναι. Ναι, εγώ έχω κι άλλα. Τέλος πάντων, πήγαν που πήγαν, αλλά εκείνη την ώρα να κάνεις τη δουλειά σου είναι το θέμα. Ψήφισε με τώρα και εγώ σε δίνω το λόγο της τιμής μου ότι θα θεσπίσω νόμο πατριωτικής εισφοράς. Δηλαδή εμείς πληρώνουμε τα δικά σας τα Καμτσιάτικα. Έτσι, αυτό κάνουμε εμείς. Μια ζωή δηλαδή θα είμαστε καραούλ και πες με εσύ ποιος θα επενδύσει για να κάνεις εσύ αυτές τις ταρζανιές. Όταν ζείτε εκτός κοινωνίας και πετάτε τέτοια Spitfire, τέτοιες ροκέτες, τέτοια μοιράζ, και τι δεν μοιράζ από βλακία, άλλο τίποτα δηλαδή. Ρε εσείς, με κανέναν άνθρωπο που είναι μέσα στην παραγωγή, στο επιχειρήν, πιάνετε καμιά κουβέντα, μιλάτε καθώ ή κάτσε και λες μια μπαλαφάρα. Του καλοσκέφτηκα. Και λέω να φορολογήσω το Μαρινάκι.
1: Τα μερίσματα.
0: Το Μαρινάκι.
1: Άμα τα πάρεις τα μερίσματα εσύ και φύγεις άλλο κουμάντο.
0: Τώρα δηλαδή πάλι στην αμφισβήτηση. Δεν φτάνει μη στείλατε σε ένα δημοσιογράφο που κάνει ερωτήσεις. Ενώ είπαμε να πάω βεβαίως με χαρά. Αλλά να κάνει χασπί ο άλλος. Να πω εγώ τι είναι να πω. Ευχαριστούμε πολύ κύριε τέτοια μου. Ο επόμενος. Εκεί να πάω. Άμα είναι να ρωτάει τέτοια. Διαπίκυνα. Δεν θα είχα άρνηση αλόγου. Σε λέω κάτι, θα φορολογήσω τους πολύ πλούσιους. Τι θέλετε τώρα δηλαδή, ποιο, να πούμε ονομαστικά, πόσοι είναι αυτοί, 10, 15, 500, δηλαδή και αυτό σας πείραξε. Ποιο θέλετε να φορολογήσουμε, πώς έκανε ο Αλέξης. Τον είπανε να φορολογήσει άλλα και φορολόγησε άλλα.
1: Δεν ήθελε τώρα τους...
0: Αναγκάστηκε. Εγώ μαζί του τον καταλαβαίνω. Εγώ ξέρεις τι έχω αναγκαστεί στη ζωή μου. Σπανακόριζο έχω πάει.
1: Σε λέει εφοπλιστής να πάρει το πλοίο και το πάει έξω.
0: Αυτό σε λέω.
1: Ο μικρομεσός που θα πάει.
0: Τον φοβήθηκε. Τον λέει, συγγνώμη,
1: ο μικρομεσός που θα πάει.
0: Μήπως μπορώ να σας φορολογήσω λίγο. Τον έβαλε μια φωνή. Λέει αμάν άσε. Το συνταξιούχο καλύτερα που δεν.
1: Πού θα πάει συνταξιούχο.
0: Δεν θα το μάθει. Θα το μάθει μόνο όταν θα πάρει τα λεφτά. Ποιο το πει πριν. Δεν χαζόμαστε. Δεν θα το πούμε. Ενώ τον άλλον τον ρωτά από τάκτη. Όχι ότι τον σέβει ή τον φοβάσει ή επειδή είναι χορηγό σου. Δηλαδή λίγο άνθρωποι να είμαστε, είπαμε. Αλλά ενώ το φτωχό του. Έτσι κι άλλο φτωχό του. Ποιο το κάνει.
1: Πού θα πάει.
0: Άτε πα στο διάλογο να πούμε σιγά. Όταν έρθει η πανταχούσα. Πανταχούσα είναι ο λογαριασμό. Μετά θα είναι αργά. Θα έχουμε βγει. Θα έχει τελειώσει το Μουχαμέτ. Πιάσει και 2-3 ξεροκόμματα από αυτά του Ινδέρ Χότσα που μοίρατσε με τη σκόνη του λαού. Να πούμε εκεί κανένα κουπόν, κανένα αυτό. Και αν πα στο διάλογο εκεί πέρα. Μη σα ασχολούμαστε. Αντί. Να πάρουμε συγχαρητήρια κύριε που μπήκαμε μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο χωρίς να έχουμε πίνατ. Πήρε ποτέ ο Τσίπρας σκύλο, είδες ποτέ, δηλαδή από όπου μπορεί κάνει οικονομία, κόβει ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν εκτιμάται τίποτα.
1: Deep
0: κατά deep, μα πια δηλαδή σας έχει σκαθεί αυτός μου. Σε έχω στείλει και μια τώρα η οποία έτσι ίσα ίσα για να αλλάξει το χρώμα γιατί ακούσαμε αυτή.
1: Κάνεις
0: την...
1: Κάνεις πολύ μπλε.
0: Κοίτα, δεν γίνεται, πρέπει να είμαστε αμερόληπτοι. Πρέπει να ακούμε όλες τις απόψεις. Δεν πρέπει.
1: Εντάξει παιδί μου, αλλά μετά εμένα λες ότι το πάω αυτό. Τι το
0: κοίτα,
1: κάνω.
0: Μια θα λες εσύ εμένα, μια εγώ εσένα. Έτσι είναι συμφωνημένο αυτό.
1: Α, οκ.
0: Okay.
1: Δεν φάτι. Ήμουν μπροστά.
0: Γιατί ήμουν εγώ. Στην πορεία τα ανακάλυψα. Σαν το συνταξιούχο που φυρολογείται και το ανακαλύψει μετά. Έτσι είμαστε εμείς. Είμαστε Έλληνες αναντάμ μπαμπαντάμ. Τι, έχω και πολλάκι, έχω και κάρι, έχω και τζόγκα, έχω και τζάκρι, απ' όλα έχω. Αλλά να μην ακούσουμε και μια δεξιούμπα, να έρθει λίγο με σοκολάτα.
1: Καλά είναι δυνατόν τώρα.
0: Χωρίς σοκολατάκι που πάμε.
2: Στην αντιπολίτευση φοβούνται λένε ότι η επόμενη βουλή μπορεί να έχει ισχυρό αποτύπωμα αντισυστημικών κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία να αναγκαστεί να σχηματίσει κυβέρνηση ή να συγκυβερνήσει με κάποιο από αυτά. και έτσι να αφήσουμε την τύχη του συντάγματος στα χέρια ακραίων φωνών. Πάμε λίγο να δούμε τι ισχύει πραγματικά. Πρώτα απ' όλα, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει καμία, μα καμία περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνήσει με ακραίο κόμμα δεξιό ή αριστερό. Το έχει ξεκαθαρίσει ο αρχηγός της σε όλους τους τόνους και με κάθε τρόπο και συμφωνεί με αυτή την άποψη το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα, η μετεκλογική συμπόρευση της Νέας Δημοκρατίας με κάποιο αντισυστημικό ακραίο κόμμα είναι τελείως εκτός συζήτησης. Καμία ανωτελεία, κανένας αστερίσκος σε αυτό.
0: Καταρχήν διακρίνω μια ξεροστομία, ένα πλάτς-πλάτς όταν μιλάτε, κερατόρα μου. Δεν ξέρω, λίγο να το φροντίσετε αυτό. Αλλά κατά τα άλλα, αφού το ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε όλους τους τόνους, ακόμη και στον τόνο σε νερό το έχει ξεκαθαρίσει. Δηλαδή δεν υπάρχει τόνος tuned που να τα άφησε απείραχτο, να τα λέμε όλα. Εμείς το χρέο μας το κάναμε, βάλαμε και μια δεξιά γυναίκα, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε μόνο αριστερές. Έτσι είναι. Δηλαδή. Να είμαστε αντικειμενικοί που λέμε, έτσι. Ο Φεύγας μου αρέσει πάρα πολύ επίσης. Σε έχω έναν Φεύγα που είναι εντελώς Φεύγας του Ζαχαρό, που τα λέει κάπως περίεργα. Δηλαδή, ενώ πάει να κάνει τάκλι ψαλιδάκι ανάποδο σουτ για να είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, τελικώς το αποτέλεσμα είναι μάπα εντελώς. Αν δεν το βρίσκεις, δεν πειράζει, σιγά, έχουμε πάρα πολύ πράγμα. Μπορούμε. Ναι.
1: Το βρήκαμε, το βρήκαμε.
0: Να τους παιδιά, ο Φεύγας δεν μας ξέφυγε τελικά.
1: Ο Φεύγας, ο Ξεφεύγας.
0: Ο Ξεφεύγας, ο Φεύγας. Ναι, έτσι ονομάζεται. Φεύγας, ο Ξεφεύγας.
3: Τώρα που μιλάτε, δεν μας είπατε τίποτα.
4: Η κόρη μου, που είναι 17 χρονών, διαμαρτύρεται και μου λέει πόσο ακριβά είναι τα.
3: Θα ψηφίσει κάτι άλλο προφανώς.
1: Καλά πήγε αυτό, καλά ξεκίνησε.
4: Προφανώς υπάρχει πρόβλημα, αλλά προφανώς υπάρχει και μια. Τελείως ναι. Διαφορετική στρατηγική της κυβέρνησης.
3: Τι κάνω εγώ τη στρατηγική. Απλώς σούπερ μάρκετ για να του πω: έχει στρατηγική ο Φεύγας, δώσε μου να πούμε τσάμπα τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τώρα. Τώρα που μιλάτε εδώ.
0: Για πιάσε μισό κιλό Φεύγα, στρατηγική Φεύγα, κατσικίσω. Μισό κιλό πιάσε.
1: Δεν τι τον είπε. Χωρίς να ψηφίσει άλλο κόμμα. Όχι Νέα Δημοκρατία.
0: Προφανώς λέει: Χατζής είναι. Ο Χατζής είναι δηλητήριο. Εντάξει, τι τον λένε τον Χατζή, όχι ότι είναι αμόρφωτο, ότι έβγαλε με του ζόρτο το δημοτικό, όχι. Δεν ξέρω τι έκανε. Πάντως είναι όπου φύγει, φύγει. Όποιο πάει κόπια από ένα κομμάτι από τον καθένα. Μ' αρέσει εμένα. Εγώ προσωπικά λατρεύω Χατζή. Δηλαδή είναι αυτός ο στενάχωρος ο γέρος που κάτσε στη γωνία στο καφενείο. Σιγά σα, σιγά μην κοιτάξει. Μπατσε στο διάλογο. Δεν για αυτή τη ψάχνετε. Μπατσε, έχω πρόσχυλα, έχω πρόσχυλα. Και φυσικά έχουμε δύο φωνές οι οποίες δεν γίνεται να τις ξηρέσουμε, γιατί είναι το φως, η ελπίδα, η κλαπαταγή του πολιτικού. Έχω και τέτοια εγώ ανάμεσα, μην νομίζεις. Απ' τη μια έχουμε τον Κασελάκη που μας δήλωσε σήμερα ότι είναι ο μόνος.
1: Ο ένας
0: και μοναδικός. Ο ανυπέρβλητος. Ο μη αντικαταστήσιμος. Ο αναντικατάστασμος.
1: Αυτός που μπορεί,
0: που
1: να,
0: μπορεί
1: κάνει...
0: να ρίξει το Μητσοτάκη, ρε παιδιά. Τον βρήκαμε.
1: Ναι, αλλά πού το δήλωσε.
0: Εδώ.
1: Πού εδώ.
0: Εδώ, 97 και 7.
5: Ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης θα μπορούσαν να απειλήσουν τον Μητσοτάκη.
6: Ο Στέφανος Κασελάκης μπορεί και γι' αυτό και έγινε όλο αυτό, όλη αυτή η κατάσταση στο πραξικόπημα του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην έχει την ευκαιρία να το κοιτάξει στα μάτια. Εάν δείτε ποιος μείωσε τη διαφορά από τον Μητσοτάκη, εγώ ήμουν.
1: Μα είδες τι είπες ότι με το Βενιέρ και τη Βιργινία δεν μ' αρέσει.
0: Λοιπόν, τα ακούτε.
1: Ο ένας.
0: Τα ακούτε ή κάντε την κορόιδα. Δεν σας αρέσουν αυτά, γιατί. Επειδή έχει τη Φάρλη και τον άλλον τον Τιγύρλα, όπως τον λένε να πούμε, και είναι ρόζ αποχρώσεων, σε αυτά μείνατε. Αν είμαστε αποφασισμένοι να φύγει ο Κυριάκος με κάθε τίμημα, με κάθε τίμημα. Αν είναι ποτέ δυνατόν και με γκέι σημαίες να βγούμε στους δρόμους και με τα πάντα, δεν κατάλαβα. Επειδή οι κρυφές είναι καλύτερες από τις φανερές, όχι να τα λέμε, γιατί δεν τα λέμε και ξεχνιόμαστε. Αλλά για τους πιο συντηρητικούς, εκεί θα δω, δηλαδή πραγματικά με ενδιαφέρει να γίνει αυτή η συμμαχία συντηρητικών με γκέι κοινότητα. Εκεί θα καταλάβει πραγματικά ότι άλλαξε η Ελλάδα. Δηλαδή να βγει Αγκαζέ Ικαριστιανού με τον Κασελάκη σε γκέι πράτη παρέλαση. Εκεί θα πούμε ότι όντως κάτι άλλαξε. Η κέρα Καριστιανού βλέπει ότι θα είναι πρώτη. Το λέει και το ξαναλέει. Στο νούμερο 3 λοιπόν.
1: Αναλύει εξωτερική πολιτική, δεν είναι τυχαίο.
0: Κοίτα, τι λέει όμως έτσι. Αυτή η γυναίκα δεν είναι απλά ένας ξεχωριστός εγκέφαλος. Έχει μέσα της τον Ίρβιν Γιάλομ. Έχει ψυχοθεραπευτές. Έχει εντρυφήσει στην ψυχανάλυση της χαρακτηροδομής. Είναι κάτι απλό, παιδιά, η εξωτερική πολιτική. Βγαίνεις έξω και λες, βέβαια στο διάλογο. Θε ψυχολογία.
7: Η εξωτερική πολιτική δεν είναι συνταγή για φαγητό. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, η οποία θέλει πάρα πολύ σεβασμό και προσοχή. Ένα ή διπλό. Η πολιτική της χώρας θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι πάντα μία γραμμή. Ένα υπουργείο που δεν θα αλλάζει ανάλογα με το ποια θα είναι η κυβέρνηση και θα έχει μία σταθερή πορεία. Η πορεία είναι μία. Τα δικαιώματα της χώρας είναι πάνω από τις ζωές μας. Τελείωσε. Για μένα αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, όταν θα πρέπει να πας να συζητήσεις, θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Γιατί ξέρεις, δεν χρειάζεται στη διπλωματία, αναλόγως με, με ποιον έχεις απέναντί σου, θα πρέπει να είναι και διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο θα συζητήσεις.
8: Η εξοχότης του ρωτάει τι κάνει αυτή τη στιγμή ο Μοχάμεντ Αμπντάλα. Τι κάνει τώρα ο Μοχάμεντ Αμπντάλα?
9: Πλένει τα πόδια του για τρώει στα φίλη.
8: Μπιέξελ ρεγλέια μαουλάια. Ουλγάτ εμ τα έωτφελ αρσιπτάει. Ως πότε θα κάθεται στο θρόνο του εξοχότατου? Ως πότε θα κάθεται πάνω στο θρόνο ο Μοχάμεντ Αμπντάλα?
9: Ώσπου να πιαστεί ο ποπός του.
8: Ουέμ τα έργα βλάρσιπτάει. Και πότε θα γυρίσει στο θρόνο του ο εξοχότατος? Τώρα ρώτησε το πνεύμα, ο πολυχρονεμένος μας θα ξαναγυρίσει στο παλάτι του και πότε?
10: Θα γυρίσει.
8: Χατ έργα άλλη λάμπατ.
11: Εσάλλον, εζα κάνω χάντο ρεγκάλα πτώανα ελ-εσάρα.
8: Προσέξτε, θα σας πω τρία ονόματα. Είναι τρεις στρατηγοί. Θέλω να μάθουμε αν πήρανε το μήνυμα που στείλαμε.
11: Μάθε.
8: Προσέξτε τα ονόματα. Άλι Μαχμούδ, Ισμαήλ Αμπτελφατάχ, Σούκρι Μαάουαντ. Παρακαλώ, επαναλαμβάνετε τα ονόματα για να τα ακούσει και το μέντιο, αν έχετε γελώσει. Άλι Μαχμούδ, Ισμαήλ Αμπτελφατάχ, Σούκρι Μαάουαντ.
0: Άμα εισγυρώντησα, δεν μασάς από εξωτερική πολιτική πλάκα.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
0: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. ΟΤΕΚΟ. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
11: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
12: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
11: Άντε, λίγο έμεινε.
12: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
11: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
12: Σκύπ υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και Fresh Air μορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
11: Μετράμε αντίστροφα.
12: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
11: Supermarket Kansas.
12: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
13: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά, στον στάτους. Τάκης.
14: Καμάλ.
13: Τάκης. Τάκης.
14: Καμάλ.
13: Τάκης. Τάκης. Κοίτα, εγώ ένα πράγμα έχω να πω, πιπεράκια άτσαλου, τα μπακάλικα του άτσαλου, τα φυτικά τα μπακάλικα. Σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ από σήμερα υπάρχουν παντού, λέμε. Είπε από Παρασκευή, τον πίεσα κιόλα, Μασούτης, Σκλαβενίτης, Βασιλόπουλος, Λίτλ, τα πάντα. Αν δεν τα βρίσκετε, είπαμε, βάζετε τις φωνές. Πού τα πιπεράκια μου, τα μπακάλικα του άτσαλου. Και εσύ βέβαια ψαρεύεις εκεί πέρα από διάφορους ψηφοφόρους οι οποίοι. Που απαρτίζουν το εκλογικό σώμα.
15: Δεν μπορώ να σου πω.
13: Δεν μπορείς να
15: μην με πιέζεις.
13: Δεν σε πιέζω καθόλου.
15: Αφού με πιέζεις, γιατί με πιέζεις.
16: Βάζετε αντιλιακά και τέτοια πράγματα. Να βάζετε λιέλο ή καλομποκέλο να βάζετε. Να τα ακούτε να τσιρίζει στο δέρμα, να τσιρίζει. Άμα το ακούσετε και τσιρίξει στο δέρμα πάνω, θα μαυρίσετε κιόλα. Θα μαυρίσετε. Εγώ είμαι 30 χρονών και δεν έχω ούτε μισή πανάδα. Δεν έχω. Σαν πιταλουδίτσα.
13: Τι λες βρε πιταλουδίτσα. 30 χρονών. Αυτό. Κάει και από το σπορέλαιο που βάζει. Δεν εξηγεί τέλειος.
17: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
13: Ωραία, φίλε.
17: Μ' άφησε σπόνι σε ένα δωμάτιο να αναπνέω.
13: Τι φταίει το δωμάτιο.
17: Άναβηση, σε περιμένω στο πανηγύρι μου. Κοίτα τι γίνεται εδώ. Ο χαμός, Άναβηση.
18: Oh, wow.
13: Πανικός. Μιλάμε κλάμα στο Μαρακανά.
15: Μα και λίγο γίνεται εδώ.
13: Άισα πέ, ανέβα πάνω στο τρακτέρ. Είμαι σίγουρος ότι θα πάρει την κόρη του Κούστα για να βρει και θα βρεθεί κατευθείαν στο πανηγύρι. Αυτά δεν χάνονται.
15: Απειλούνται και οι δύο όμως.
13: Είναι αλήθεια αυτό, γιατί υπάρχουν πάντα φέρελπις καινούργιες φωνές έχουν.

0: μανεκένε.
1: Πηγαίνουμε.
0: Σίγουρα θα είναι μανεκένε. Πες μου στην κόμενα πώς τη λένε. Ταγκαλάκι πολύ ωραίο. Με δερματίνι μπουφάν βαμμένο άσπρο με σπρέι από πάνω. Ωραία χρόνια. Τι έχουμε ζήσει, Old Navy κολόνια. Μιλάμε ταμπά παπούτσι. Έχεις αγοράσει ταμπά παπούτσι. Ταμπά. Καλά μιλάμε. Με κάμελ και τζιλιά να το γυαλίζεις.
1: Τι κάμελ?
0: Κάμελ το γυαλιστικό.
1: Την μπάστα.
0: Ναι.
1: Α, όχι το τσουγκάρι, την μπάστα.
0: Την μπάστα, ναι. Εννοείται. Και τζιλιά που ήταν για τα μαύρα τα παπούτσια που γυάλιζαν από πάνω. Δεύτερο χέρι που το περνούσε. Και εκείνο το πανάκι ήταν στη γωνία. Σε εκείνο το θυμάσαι, εκείνο που ήταν για τις λάσπες που έφτιαχνες χράτς του παπούτσια.
1: Ναι, έξω.
0: Πώς το λέγανε τώρα, το ξέχασα. Πείτε ρε κανένας πώς το λένε αυτό.
1: Το μεταλλικό που δεν ξέρω γιατί είναι έξω από τις πόρτες.
0: Ναι, εκείνο που ήταν σαν όρθιο ξηράφι ένα πράγμα που πήγαινε. Εγώ εκεί έβλεπα τον παππού μου, επειδή είχε κάλο στα πόδια, έξινε τα ποδάρια κάθε πρωί και στο σέρμα στην είσοδο. Μιλάμε το χράτς.
2: Είμαι χαρούμενη γιατί γελάσαμε κάτι δικό μου. Όχι από μέσα μου, από έξω μου. Χωρίς να δώσω εξήγηση σε κανέναν από όλους αυτούς που γύρισαν και με κοιτούσαν περίεργα. Είμαι χαρούμενη γιατί το κουτάλι έπεσε στο πάτωμα και δεν έσπασε. Και έτσι χρειάστηκε μόνο να το σηκώσω και να το πλύνω. Και όχι να μαζέψω τα κομμάτια του. Είμαι χαρούμενη γιατί το σώμα μου κουράστηκε και
0: με πύλη να κουτάλιζε.
2: Πως έκανα πράγματα. Και ότι τα έκανα εγώ με τις δικές μου δυνάμεις. Χαρούμενη γιατί άκουσα ένα πουλάκι να κελαϊδάει. Και εκείνο δεν ήξερε ότι εγώ το άκουσα. Αλλά εγώ ένιωσα ότι το έκανα για μένα. Είμαι χαρούμενη γιατί το σώμα μου με προστατεύει. Με προστατεύει από τα μικρόβια, από τις αρρώστιες. Χωρίς να χρειάζεται να κάνω τίποτα. Αλλά και επειδή το ανασωπητικό μου γράφει με την ανάσα μου ποιήση. Είμαι χαρούμενη γιατί.
0: Έλα στο διάλο πια.
2: Λαράκι. Και εγώ το είδα. Γύρισα και το είδα.
1: Είναι χαρούμενη.
0: Τώρα, συγγνώμη δηλαδή, για να μην λες ότι είναι μόνο η Φέη, έχει και άλλα ταλέντα.
1: Η Φέη δεν είναι, καταρχάς.
0: Ναι, δεν είναι η Φέη. Αυτό λέω. Αλλά έχει και άλλα ταλέντα.
1: Θέλω λίγο πάλι να.
0: Να εξοκύλεις, πες.
1: Έτσι.
0: Όχι, όχι. Αλλά έχει και αυτή μια δυναμική. Καταρχήν την πέφτει το κουτάλι και δεν σπάει.
1: Γιατί αμά είπε και το μάζευε.
0: Όχι, άμα έσφαγε θα ήταν κεραμικό κουτάλι. Αλλιώς για εμάς δεν μας πέφτει το
1: κουτάλι. Ποδόμακτρο.
0: Μπράβο ρε φίλε. Στο έγραψαν, δεν μπορεί.
1: Ναι, είναι.
0: Ποδόμακτρο.
1: Κροατές κατευθείαν.
0: Ποδόμακτρο.
1: Ναι.
0: Το άλλο πώς το λέγανε ρε εσύ.
1: Περίμενε. Ή αλλιώς σίδερο εξώπορτας ή ξελασποτήρι.
0: Το ξελασποτήρι είναι στην εκλαγημένη έκδοση, εντάξει.
1: Θόδωρος και ο Χρύσος κατευθείαν το βρήκανε.
0: Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Ποδόμακτρο, ε.
1: Γι' αυτό και εμείς για να σας ευχαριστήσουμε.
3: Εγώ κοιμάμαι αγκαλιά με μία διπλή κουέρτα.
0: Κουέρτα.
3: Που χυπάει. Το κρεβάτι κάθε βράδυ με ρωτάει. Που χυπάει. Εγώ κοιμάμαι αγκαλιά.
0: Πολύ καλά κάνεις.
3: Με μία διπλή κουέρτα.
0: Το κουέρτα ειδικά.
1: Κορβέτα πήγε να πει.
0: Κουβέρτα, κορβέτα. Λοιπόν, τώρα θυμήθηκα πώς λέγανε και εκείνο που χτυπούσε στην πόρτα.
1: Ποιο, το μεταλλικό που ήταν καρφωμένο?
0: Ναι, ρόπτρο. Έμα, μιλάμε ότι έχουμε. Απλά τα ξεχνάμε εκείνη την ώρα πάνω στη ζέση.
4: Ποιος πρέπει να αλλάξει, παιδιά ή γονείς? Έχω μια οικογένεια, αυτοί έχουν 5 παιδιά. Και ένα.
1: Την ώρα δεν έχουν.
4: Βασικά κάτσε, όλοι πρέπει. Έχουν βάρος. Μόνο παιδιά. Όμως αυτό συγκεκριμένο έπρεπε να χάσει βάρος. Και τον λέει διαιτολόγος και καλά τον είπε.
0: Παιδί
4: ότι πρέπει να κόψει αναψυκτικά και ξέρεις. Τέλος πάντων, το παιδί αυτό πάει στο τραπέζι να φάει και όλοι οι οικογενειακός, και η μαμά και η μπαμπά και οι άλλοι αδέλφια, πίνουν αναψυκτικά, τρών ψωμιά και δεν ξέρω τι τρών τέλος πάντων. Και το λέει όχι, εσύ θα κάνεις διέτα και θα πίνεις νερό. Για απάντησέ μου, αυτό το παιδάκι μπορεί να χάσει κιλά?
0: Όχι.
4: Εννοείται όχι. Γιατί οι γονείς δεν θέλουν να αλλάξουν. Άρα, αν θέλεις εσύ το παιδί σου να είναι καλά, εσύ πρέπει να αλλάξεις. Κάνε βιοσυντονισμό. Να, γιατί είναι
0: πάλι.
4: Πάρα πολύ.
0: Ξεκίνησε.
1: Αφού δεν ξέρεις εσύ.
0: Ως ένα σημείο τα πας καλά. Μετά, όταν βάζεις αυτό το συμφέρον που βάζεις μέσα. Δηλαδή, αυτό το παιδί για να χάσει κιλά καταρχήν πρέπει να κλειδώσει το ψυγείο. Ένα.
1: Καταγγελία.
0: Ρίχτα.
1: Το μπαλάντι.
0: Τι έκανε ο μπαλάντις?
1: Υπεκφεύγεις, λέει σήμερα.
0: Όχι, μπροστά μου, σε παρακαλώ, αδερφέ. Δεν κοίτα, άμα δεν αγωνιστώ εγώ τώρα πλάκα με κάνεις. Καταρχήν έχω και το φανατικό το φίλο μου που περιμένει και είναι να με φέρει και ένα μπουκάλι κρασί από την Ισπανία να πω. Δεν γίνεται αυτά. Παιδιά, ευθέως κατευθείαν στον αγώνα. Κατευθείαν το έχω εδώ το πάπλωμα μπροστά μου. Αγωνιστικός αναφρασμός,
1: ναι,
0: με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιούνιου.
1: Ιούνιου.
0: Εγώ το λέω έτσι, μεταφράζω αγωνιστικά από το Ιούνιο. Άμα πεις Ιούνιο δεν απαντήσει κανένας.
1: Ναι, ναι.
0: Άμα πεις δεν βγαίνουν οι γριές και λένε φυγέτε! Λες, αμάν αυτή είναι επικίνδυνη. Ούτε να μιλάει, δεν ξέρω. Φύγει γρήγορα γιατί εσείς του. Φυγέτε! Στη μέση ο τόνος. Σου λέει πού να τον βάλω, δεν μπορεί στη μέση να μπαίνει.
1: Φύγετε, δεν με ακούτε καλά.
0: Φύγετε, δεν φεύγει κανένας. Με το φυγέτε είναι που παίρνει φορά. Για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις, δουλειά με δικαιώματα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς απέναντι σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Απεργία και στους ΟΤΑ αύριο Παρασκευή. Να ξέρετε, παιδιά, όσοι είστε σε ΟΤΑ, μην την κάνετε κατσίκα και δεν πάτε. Κόβετε το μυροκάβαντο να πούμε. Πρέπει να πάτε να αγωνιστείτε.
5: Αύξηση έως και 95% στις αποδοχές Μητροπολιτών και Αρχιεπισκόπου. Να φτάσουν σχεδόν 5.000 μηνιαίως. Και ταυτόχρονα βλέπω τον απλό οικογενειάρχη που κάνει δύο δουλειές, που παλεύει για τα παιδιά του και δεν τα βγάζει πέρα με 900-1000 ευρώ μηνιαίως. Που
0: να αγωνιστούνε!
5: Να πληρώσει τους λογαριασμούς.
1: Παπάσι
5: για να ρωτιέμαι πώς γίνεται αυτό. Είμαι και εγώ ιερέας, έγκαμος, πολίτεκνος.
0: Δεν είσαι Μητροπολίτης,
5: γι' αυτό τα λες. Δεν ξέρω τι σημαίνει να υπηρετείς χωρίς να περιμένεις. Γιατί αυτό είναι ιεροσύνη, όχι μισθός, όχι αυξήσεις, αλλά θυσία.
0: Ναι, αλλά δεν και τη βέζεις να αγωνιστείς. Τώρα δεν νομίζεις Μητροπολίτης αγωνίστηκαν. Μαζεύτηκαν και αυτοί, μην νομίζεις, μαζεύτηκαν ένα απόγευμα. Πόσοι είναι, 10, 15, 20 άτομα, 30, πόσοι είναι οι Μητροπολίτες.
1: Και τι τραγούδησαν.
0: Ναι, αλλά το τραγούδισαν έξω από το πλωδομάτιο του Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Ναι, έστειλαν εκεί έναν που τα λέει ωραία και τον είπε: Μα ρεύε, σε παρακαλώ, δώσε κάτι να σκοτώ να φύγουν από εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να κλείσουμε μάτια, το καταλαβαίνεις. Έχει και άλλες μορφές αγώνα, δεν είναι μόνο. Να. Ρε, θα σε παρατήσω, θα πάω να γίνω Μητροπολίτης, ρε.
1: Πολύ. Θα σου κακοπέσει. Να πάω να γίνεις φίλος μου, είσαι να μου δώσεις κανένα πράγμα.
0: Σου δώσω, γιατί όχι. Εγώ δεν είμαι σε αυτά τα τομάρια που δεν δίνουν μία σε κανέναν. Εγώ ό,τι μεταλαβιά περισσεύει.
1: Ακυρνάω τσίπουρα.
0: Ναι, τα κρασά, την αρτοκλασία. Αυτό γιατί του λένε τσίπουρα. Δεν θα το αναλύσω τώρα γιατί θα πούνε ότι είμαστε και εικονοκλάστες.
1: Πάρε.
0: Γιατί εικονοκλάστες.
1: Πάρε με λίγο το τέτοιο.
0: Περίμενε, δεν το ψάχνει κι εσύ. Αμα, κουντούρτσες. Συμπληρώθηκαν 2349 χρόνια από το θάνατο του. Δάκρυσε ο Μεγαλέξανδρος. Εντάξει, είναι κουτσουλισμένος από Περιστέρα ακριβώς στο μάτι από κάτω και εδώ πέρα λέει ότι δάκρυσε, αλλά τέλος πάντων, παιδιά, 2349 χρόνια περιμένετε να γίνουν τουλάχιστον 2350. Ένα χρόνο περιμένετε να πούμε. Δεν είναι τίποτα, βλέποντας την παγκόσμια αυτοκρατορία διαλυμένη, αυτή που με τόσο κόπο έστησε στις περιοχές που απέκτησε να φλέγονται από πολέμους το όραμά του για την ένωση των πολιτισμών να έχει χαθεί από τον ελληνισμό, βυθισμένο σε παρακμή, έξαλλος από τα κόμματα που ξεπούλησαν τη Μακεδονία. Θα κατεβεί κάτω, παιδιά, από το άλογο και τον Βουκεφάλα. Πόσες φορές τον θαύμασα τα χαμνάτα από κάτω που περνά στην παραλία, να πούμε. Όλοι οι Βούλγαροι που έρχονται εκεί βγαίνουν φωτογραφία, αλλά να φαίνονται τα πρικισμένα. Χωρίς κανένα, όλοι από κάτω βγαίνουν φωτογραφίες. Δεν ξέρω μήπως για φέτος, για την έκθεση βιβλίου, αν δοκιμάσουμε να βγάλουμε το άγαλμα και να το στείλουμε στα Σκόπια. Τώρα ξεσιακού.
1: Έλα.
0: Για να μην βρέξει, ρε.
1: Πάνε στην Λαϊκή Ωράτε.
0: Μήπως δεν είναι γούρι, λέω.
1: Μην λες τέτοια. Πάμε στην Λαϊκή Ωράτε.
0: Είπα να βάλω λίγη συνωμοσία πριν. Ρε, εσύ, έκανα support grouping πριν την Λαϊκή ώρα.
1: Πρόσεξε να... τι τίτλο έχει.
0: Καταρχήν έχει τον Κυριάκο που κάνει μια γκριμάτσα σαν να τον έκατσε το Ζάναξ στο λαιμό.
1: Και μετά τι λέει.
0: Και λέει από παν, λέει. Φαντάσου τον Κυριάκο να κάνει. Το σαγόνι είναι δραγασάκης, είναι, έχει φύγει λίγο. Επηγώντας στο ψυχίατρο. Τώρα χάνεται αυτή η εφημερίδα, δηλαδή. Σε κατάσταση μανιακής παράκρουσης, ο πρωθυπουργός, η οικογένειά του δεν τον βλέπει να τον μαζέψει. Με ερωτηματικό. Ονειρεύεται αιώνιο θρόνο, κουνάει τα χέρια και φωνάζει «Εκλογές του 2027! Και τάζει επίγειους παραδείσους, έδωσε σόου στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο κουδούνια δεν τον κρεμάσανε! Από εμένα, Πούφου Καραγκιώση, ποτέ δεν θα φύγει από αυτή τη χώρα. Μη στεναχωριόμαστε.

0: Χορηγός της εκπομπής «Στάτους Βγώ» με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην κομματιά ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια, δώρο.
8: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
7: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
9: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα. Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
13: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πλατή. Στην αρχισυνταξία ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντι μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Το στίγμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Έθεσε ως στόχο την αυτοδυναμία σε μία κάλπη, ενώ παράλληλα έστειλε σαφή μηνύματα στο εσωτερικό της παράταξης με αιχμές σε όσους, όπως είπε, επενδύουν στο θυμό και τη διαίρεση. Η δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη για τη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη. Παράλληλα, εκτίμησε πως η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη, ανέφερε πως το Πασόκ την έχει απογοητεύσει, ενώ είπε πως υπαρκτές είναι οι πιθανότητες το κόμμα Τσίπρα να είναι δεύτερο. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, επιβεβαιώνοντας έτσι τις πληροφορίες της στήλης Big Mouth του Power Game. Σαφές μήνυμα κομματικής πειθαρχίας έστειλε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας μάλιστα ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε πρόταση που αλλοιώνει την πολιτική αυτονομία του Πασόκ. Άφησε μάλιστα αιχμές για ενδεχόμενες κυρώσεις σε όσους παρεκκλίνουν από τη γραμμή του κόμματος. Κλιμακώνεται η εσωκομματική σύγκρουση στο ΣΥΡΙΖΑ με το Σοκράτη Φάμελο να απαντά στις αιχμές περί δουλικότητας προς τον Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα στελέχη της μειοψηφίας εξετάζουν το ενδεχόμενο έκτακτου συνεδρίου. Στη Βουλή διαβιβάστηκε δικογραφία που αφορά τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη καθώς και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη μετά από μήνυση που κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση. Στο στρατηγικό ρόλο του κάθε του διαδρόμου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρώπης, αλλά και τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, στάθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλο του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο 7ο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Τόνισε επίσης ότι η συμφωνία με τη ΔΥΠΑ για το αμερικανικό LNG αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής και ενεργειακής ασφάλειας. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν με την Τεχεράνη να απαντά σε επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους για να επαναφέρει το ζήτημα των στενών του Ορμούς. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά για επικοινωνία με την Ιρανική πλευρά, με την Τεχεράνη να διαψεύει τους ισχυρισμούς του. Ένοχος για ηθική αυτουργία σε εκβίαση μάνατζερ ποδοσφαιριστών κρίθηκε από το τριμελές εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Σαββίδης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το σοκαριστικό διπλό έγκλημα στο Αίγιο, με τις αρχές να εστιάζουν σε αμοιχές, ίχνη αίματος, αντιφάσεις στις καταθέσεις του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή. Στον καιρό τώρα αλλάζει το σκηνικό από αύριο Παρασκευή, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά της Ελλάδας. Και τέλος τα αθλητικά, πρεμιέρα σήμερα για την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, το Μουντιάλ. Μεξικό και Νότια Αφρική ανοίγουν την αυλαία στις 10 το βράδυ. Στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, καθώς το σήμα για προεκλογική πορεία προς τις εθνικές εκλογές του 2027 έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής χθες το βράδυ, το οποίο εκλέχθηκε και νέος γραμματέας του κόμματος και τυπικά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το πλαίσιο, την ατζέντα του 2030 και έθεσε τους 4 βασικούς πυλώνες για την κυβερνητική στρατηγική. Μαζί μας ο κυβερνητικός μας συντάκτης, ο Κώστας Παπαχλήμητζος, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Χθες λοιπόν εξελέγει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο νέος Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, και αυτός ο οποίος θα οδηγήσει από τη θέση αυτή το κυβερνό κόμμα στις κάλπες των εκλογών. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομιλία του στη συνεδρίαση αυτή της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι η Κυριακή της μεγάλης εκλογής θα είναι μία. Και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Άρα, με αυτή τη φράση, ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, θέτει ξεκάθαρα το στόχο της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία στις προσεχείς εκλογές. Και δεύτερον, καταρρύπτει, απορρίπτει, αν θες, τα σενάρια για δύο κάλπες, δύο Κυριακές επαναληπτικές εκλογές ή όλα αυτά τέλος πάντων τα οποία κυκλοφορούν στην πολιτική και δημοσιογραφική πιάτσα. Μία είναι η Κυριακή, αυτό είναι το μήνυμα.

0: 30, έβαλε και το στίγμα του προεκλογικού αφηγήματος, λέγοντας στη τσέπη του πολίτη και οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών θα αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα του νέου μας κύκλου, όπως είπε, προς το 2030. Ατζέντα 2030 την χαρακτήρισε και ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία είναι το σύνθημα το οποίο προτάσσει ο Πρωθυπουργός. Τέσσερις άξονες έθεσε στην ομιλία του. Αυτούς τέσσερις άξονες αναμένεται να τους δούμε και στην προεκλογική ρητορική της Νέας Δημοκρατίας και να εξειδικεύονται έτσι περαιτέρω με προτάσεις και μέτρα από την Επιτροπή Χατζηδάκη. Αυτοί οι άξονες είναι δυναμική οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα και αποτελεσματική διπλωματία.
1: Σαν νωρίς, δεν μη σου μοιάζει αυτό, Κώστα, σαν ανακοινώσεις λίγο πριν τη ΔΕΘ. Κάπως έτσι μου θυμίζει εμένα. Δεν ξέρω πώς σου θυμίζει εσένα, που είσαι πιο έμπειρος.
0: Θα έλεγα ότι βάζει την αρχή. Ήταν μετά ρωτήθηκε από δημοσιογράφους, οι οποίοι τον περίμεναν την έξοδο της Πολιτικής Επιτροπής, αν αυτό λοιπόν μυρίζει εκλογές. Και επειδή είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη μαραθώνιος νωρίτερα, είπε ότι ο καλός, είπε ο Πρωθυπουργός στους δημοσιογράφους, ο καλός μαραθωνοδρόμος, ξέρει ότι σημασία έχει η αρχή, δηλαδή τα πρώτα χιλιόμετρα, να κάνει μια καλή εκκίνηση. Επομένως, αυτό ακριβώς δείχνει, θα είναι μια μακρά προεκλογική διαδικασία. Ο Πρωθυπουργός τι βλέπει ως πλεονέκτημα, να το δώσουμε έτσι λοιπόν το ρεπορτάζ, το παραστήνιο από αυτή την συζήτηση και από αυτή την ομιλία του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Λοιπόν, πλεονέκτημα της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα μεγάλο οργανωμένο κόμμα, το οποίο έχει τις δυνάμεις, το συλλογιακό δυναμικό, την υποδομή κλπ. Για να ανταπεξέλθει σε μια προεκλογική περίοδο, ακόμα και αν αυτή η προεκλογική περίοδο σε 10 μήνες. Δηλαδή, αν οι εκλογές γίνουν σε 10 μήνες από σήμερα. Επομένως, θα αξιοποιήσει αυτό το πλεονέκτημα με περιοδίες, με αναλυτικό πρόγραμμα και με πολλά κόμματα τα οποία θα δούμε να ξεδιπλώνονται τους επόμενους μήνες.
1: Την ίδια λογική, θέλω να πω, και την ίδια εκτίμηση έκανε και εδώ στα παραπολιτικά η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία ουσιαστικά είπε ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να είναι πρώτη στις εκλογές και να κερδίσει την αυτονομία. Πάμε να την ακούσουμε. Για να επανέλθουμε σε σένα, Κώστα.
2: Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι μία κάλπη. Και ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να κερδίσουμε αυτές τις εκλογές. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να πείσουμε τον κόσμο ότι η προοπτική αυτή τη στιγμή είναι η προοπτική μιας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μέσα σε αυτό το τρελό, παντελώς τρελό γεωπολιτικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται η Ελλάδα. Κατόπιν τούτου είναι τεράστια σημασία να έχουμε μια σταθερότητα μέσα στη χώρα μας.
3: Πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία που δημοσκοπικά στην εκτίμηση, όχι στην πρόθεση ψήφου, φτάνει το 28, 29, 30, μπορεί να πατήσει πόδι στο 37 που χρειάζεται για να είναι αυτοδύναμη?
2: Ναι, το πιστεύω. Το πιστεύω διότι ο κόσμος θα πάει στην κάλπη και θα πάει στην κάλπη σκεπτόμενος τις εναλλακτικές. Σκεπτόμενος την προοπτική των παιδιών του και βάζοντας κάτω τι είπαμε και τι κάναμε.
1: Όμως και η Ντόρα Μπακογιάννη, όπως και ο Πρωθυπουργός χθες, δεν έλειπαν τα πειρά προς αυτό που λέμε τους ανθρώπους που δεν συμφωνούν. Εχμές για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή είχαμε χθες και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι δεν είναι, Κώστα?
0: Έτσι ακριβώς, η Ντόρα Μπακογιάννη λοιπόν στην εξυπώνηση ακούσαμε, είπε στη συνέχεια ότι ένας πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή ο Σαμαράς, άμα κάνει κόμμα δεν είναι θετικό για την Νέα Δημοκρατία, μοιραία είπε κάπου θα την βλάψει, αλλά είπε επίσης ότι αυτή τη στιγμή ο Σαμαράς κάνει μια επίθεση ιδιαίτερα για την εξωτερική πολιτική της χώρας, η οποία είναι παντελώς άδικη και εκτός κάθε λογικής ανάλυσης. Ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε ευθέως στην ομιλία του Αντώνη Σαμαρά. Είπε όμως σε σχέση με όσα έχουν ακουστεί από τον Σαμαρά αλλά και από τον Κώστα Καραμαλή ότι η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της ούτε το βηματισμό της και είπε ότι μια αποστολή ενώνει τους Έλληνες στο ευρύ μέτωπο της συλλογικής πρόοδου και της εθνικής προκοπής, αποδεικνύοντας όπως τον Πρωθυπουργό τον πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα. Και εδώ να βάλουμε και μια αιχμή που είχε συνέχεια την πρόταση αυτή του Πρωθυπουργού. Όχι, είπε με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο.
1: Νομίζω ότι έπιασε στο στόμα του και την αντιπολίτευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είπε, μίλησε για θίασο.
0: Ναι, ήταν πολύ αιχμηρός αυτή την φορά. Μίλησε ακριβώς για θίασο. Και μάλιστα στοχεύοντας και στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τη Μαρία Εγχαριστιανού και άλλους, χωρίς να τους κατονομάσει, είπε ότι θα παρελάβουν το ΘΑΕΡ πηγαίνει στην προεκλογική περίοδο με τάχα σημερινά προσωπία. Χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα, κόμματα είπε που εισηγούνται ένα εύκολο και κυρίως ακοστολόγητο αύριο και η μελώνα τους είπε παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες, ενώ μίλησε για πλαστογράφους της ελπίδας και την βορύχους του θυμού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Όμως σήμερα είχαμε ανακοινώσεις. Είχαμε ανακοινώσεις για τις βουλευτικές εκλογές του 27, όπως μας είπες εσύ, όπως είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες και το επαναλαμβάνει συνέχεια. Ανακοίνωσε τις πρώτες υποψηφιότητες που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια.

0: Δεν είναι.
1: Το προάντηκε χθες όταν υπάρχουν λοιπόν νέες υποψηφιότητες, οι οποίες θα ανακοινώνονται σιγά σιγά. Σήμερα λοιπόν είναι τρεις αυτές. Η μία είναι η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία θα είναι υποψήφια στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Θυμίζουμε ότι υπήρχε μια έντονη φημολογία για τα Γρεβενά, που είναι και ιδιαίτερη πατρίδα, τελικά επιλέγει την Αλφα Αθηνών. Νίκος Παπαϊωάννου, υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, πρώην πρόεδρος του Αριστολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα ρηχτεί και αυτό στη μάχη του Σταυρού για πρώτη φορά, προφανώς σε βουλευτικές εκλογές, έχει συγκατεύσει σε ευρωεκλογές. Αλφα Θεσσαλονίκη για το κίνον και Δημήτρη Απαστεργίου, υπουργό ψηφιακή διακυβέρνηση και τεχνητή του νοημοσύνη, και εκείνο κατεβαίνει πρώτη φορά με Σταυρό στην εκλογική περιφέρεια των Τρικάλων και φυσικά που έχει διατελέσει πολλά χρόνια δήμαρχο στην πόλη των Τρικάλων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό από τη χτεσινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πολιτική Επιτροπή, το οποίο άφησε, όπως είπε και ο Κώστας Παπαχλήμιντος, έμεσες αιχμές σε όσους μιλάνε από τη μεγάλη άνεση του καναπέδου σου.
2: Αποτελούν επιλογές μας, συγκροτούν ωστόσο και απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια.
0: Νέες πολιτικές και διοικητικές προεκτάσεις φαίνεται να αποκτά υπόθεση με τις πολεοδομίες, καθώς παραιτήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, επιβεβαιώνοντας έτσι και το ρεπορτάζ εδώ, το δικό μας, του Big Mouth, του Power Game. Είχε προηγηθεί η αποχώρηση του Γενικού Γραμματέα χωρικού σχεδιασμού του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται στον απόϊχο αποκαλύψεων και ερευνών, δηλαδή που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ έχει ξεκινήσει συζητήσεις για αντικαταστάσεις και των δύο μελών. Έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για όλο το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Θέλεις και φίλοι των παραπολιτικών. Τρίτη κατά σειρά εμπλοκή ονόματος Γενικού Γραμματέα στην υπόθεση των πολεοδομιών. Θυμίζω ότι οι εμπλεκόμενοι έξι έχουν προφυλακιστεί και οι έξι. Ο τρίτος αυτός είναι ο κύριος Διδασκάλου, ο οποίος μάλιστα ήταν Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού, από την πρώτη και ώρα σήμερα.
0: Πάρα πολλά χρόνια, έχεις δίκιο, Δημήτρη.
3: Ναι. Από το 2019, επόπτευε μάλιστα ως εκτιστές θεός του, ήταν και πρόεδρος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Κατά καιρούς ακούγονταν διάφορα για τον κύριο Διδασκάλου. Φαίνεται ότι στη δικογραφία υπάρχει σύνδεσή του με ένα εκ των αρχηγικών μελών του κυκλώματος των 6, και μάλιστα όχι σύνδεσή του, αλλά απλά προκύπτει ότι είχαν και σχέσεις συναλλαγής. Ο κύριος Διδασκάλου είναι πολιτικός μηχανικός. Στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο επόπτευε όλες αυτές τις πολεοδομικές διαδικασίες σε σχέση με τα αρχαία και τα νεότερα μνημεία. Είχε αρμοδιότητα και στην πινακοθήκη, γιατί και τότε είχαν ακουστεί πράγματα για τον κύριο Διδασκάλου στην διάρκεια της αποπεράτωσης της πινακοθήκης το 2021. Η παρέτηση αποπομπή του έγινε αμέσως δεχτή από την Υπουργό Πολιτισμού. Όπως αναφέρουν πηγές κυβερνητικές, ο κ. Διδασκάλου έχει υπογραφεί σε όλα ανεξαιρέτως τα έργα του Υπουργείου Πολιτισμού που σχετίζονται με ζητήματα μηχανολογικά και πολεοδομικά. Ο πρώτος ήταν βέβαια ο κ. Μπακογιάννης, και μάλιστα υπάρχει μια απορία σήμερα, Κατερίνα, γιατί ο κ. Μπακογιάννης ανέφερε ότι παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους και γύρισε στο Πανεπιστήμιο, και γιατί άφησε να διαρρεύσει ότι υπήρχε εμπλοκή του κουνιάδου του στο κύκλωμα από τη στιγμή που έχει χωρίσει με τη γυναίκα του πολλά χρόνια τώρα, και όμως παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε διάσταση, πολυετή διάσταση με τη σύζυγο, εν τούτης φαίνεται ότι ο κύριος Μπακογιάννης ήταν αυτός ο οποίος κατήφθηνε τις υπηρεσίες για την απασχόληση και του ενός μέλους του κουνιάδου του, αλλά και της σύζυγου του κουνιάδου του, οι οποίοι, να υπό Κατερίνα, είχαν αποχωρήσει και από το Δήμο Κηφισιάς και από το γαλάτσι προς άλλες υπηρεσίες.
0: Ακριβώς. Μένει να το εξακριβώσουμε. Ωστόσο, εγώ θέλω να πω ότι όλο αυτό δεν φαίνεται να κάνει καλό στην εικόνα της κυβέρνησης που δείχνει προς τα έξω. Και μάλιστα ακούσαμε και το ΠΑΣΟΚ μέσω διαστόματος του εκπροσώπου του κυρίου Τσοκαλά στυλιτεύει όλο αυτό το σκάνδαλο, την υπόθεση με τις πολυδομίες. Πάμε να τον ακούσουμε και ερχόμαστε πάλι σε σένα, Δημήτρη.
4: Η κυβέρνηση συνεχίζει την άνοχη σιωπή μετά την επιδημία παραιτήσεων γενικών γραμματέων που ακολούθησε την αποκάλυψη του μεγάλου σκανδάλου διαφθοράς πολυδομίες. Επί 7 χρόνια κρατούσαν γενικό γραμματέα αρμόδιο για τον πολυδομικό σχεδιασμό, ένα στέλεχος του οποίου συγγενείς φέρονται σήμερα να εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Όμως δεν έχουμε καμιά ανάλυση πολιτικής ευθύνης. Κανείς δεν έφταξε, τίποτα δεν έγινε. Έταξαν ψηφιοποίηση τεχνολογίου και διοικητική μεταρρύθμιση, αλλά έφεραν μια βιομηχανία παραγωγής πολιτικού χρήματος και διασπάθησης δημοσίων πόρων.
0: Δημήτρη, τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Σιφ Βαλιράκη και με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο να εξαίρει, μπορώ να πω δημόσια, την κατάθεσή του και να κάνει λόγο για στάση που τιμά τη δημοκρατία και την ελευθερία. Ήσουν εκεί, Δημήτρη.
3: Έτσι ακριβώς είναι, Κατερίνα, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Προκάλεσε πολύ μεγάλη αίσθηση η παρέμβαση του κυρίου Κωνσταντόπουλου για αυτούς που δεν γνωρίζουν βέβαια τις σχέσεις, γιατί υπάρχουν παραδοσιακές οικογενειακές σχέσεις και πολιτικές σχέσεις. Όπως είπε και ο κύριος Κωνσταντόπουλος μέσα στο δικαστήριο και καταχειροκροτήθηκε, ο κύριος Σαμαράς είναι ο πολιτικός που το αξίζουν οι μεγαλύτερες τιμές, γιατί βρέθηκε εδώ για να στηρίξει τον φίλο του Σίφη Βαλιράκη. Θυμίζω ότι ο κύριος Σαμαράς πριν τη δολοφονία του εκλειπώντος, τον Ιανουάριο του 2021, συνομιλούσε μαζί του. Ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που συνομίλησε μαζί του. Και μάλιστα, όπως είπε και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαρτάται και αυτή τη στάση του κυρίου Σαμαρά, ο κύριος Σαμαράς εκείνες τις ημέρες ήταν θύμα υποκλοπών. Παρακολουθούσαν το τηλέφωνό του. Και αναρωτήθηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου, πώς είναι δυνατόν να παρακολουθεί το τηλέφωνο του πρώην Πρωθυπουργού και το τηλέφωνο βέβαια του εκλειπώντος του Σίφη Βαλιράκη. Από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί στην ουσία είχαν αποχωρήσει από την κεντρική πολιτική ισχυρή ή τέλος πάντων δεν βρίσκονταν στο επίκεντρο της πολιτικής εκείνη την περίοδο. Αυτή την απορία εξέπρασε και ο κύριος Σαμαράς στο δικαστήριο και μάλιστα αναφέρθηκε και στην υπόθεση της Siemens, καθώς ο εκλειπών, αφήνοντας υπονοούμενα για τις συνθήκες και για τις συνθήκες της δολοφονίας του Σίφη Βαλιράκη, αλλά και για τα κίνητρα, για τα ελαττήρια, για τη σκοπιμότητα. Γιατί ο κύριος Σίφης Βαλιράκης ήταν επικεφαλής της εξεταστικής για τη Siemens και πάλευε έως την τελευταία στιγμή, ούτως ώστε αυτή η υπόθεση να μην μείνει, να μην αρχαιοθετηθεί, να μην ξεχαστεί. Είπε ακόμα ο κύριος Κωνσταντόπουλος ότι οι αγώνες του Αντώνη Σαμαρά, μάλλον εξήρετες αγώνες του Αντώνη Σαμαρά για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την δικαιοσύνη, και αναφέρθηκε στη μακρά πολιτική του διαδρομή λέγοντας ότι η Ελλάδα αξίζει να έχει έναν τέτοιο πολιτικό όπως ο Αντώνης Σαμαράς. Όπως καταλαβαίνετε, εκείνη την ώρα στην αίθουσα ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Προκλήθηκε πολύ μεγάλη. Υπήρχε ένα κλίμα έντονα φορτισμένο εκεί και μάλιστα ο κύριος Σαμαράς όταν βγήκε έξω, όπως και ο κύριος Κωνσταντόπουλος, έγινε δεκτός επίσης με αγκαλισμούς και χαιρετισμούς και από τον κόσμο, Κατερίνα.
0: Τι να πούμε, Δημήτρη, και ο κύριος Κωνσταντόπουλος και...
3: Υπάρχουν αυτά, οι σχέσεις είναι οικογενειακές. Είπε ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο πρόεδρος του συνασπισμού, ότι γνωρίζονταν οι πατεράδες τους και αυτή η διαδρομή ποτέ δεν διαταράχθηκε, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο.
0: Είναι και χρόνια στην πολιτική και οι δύο.
3: Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύριος Σαμαράς εξετάζονταν από τους δικηγόρους περίπου μία ώρα στη διάρκεια της έδρας και μάλιστα η Μίνα Βαλιράκη, η σύζυγος του Σίπη του Βαλιράκη, έκανε λόγο για ιστορική ημέρα, πολύ συγκινημένη, όπως βέβαια και η σύζυγος του Αντώνη του Σαμαρά, η Γεωργία Σαμαρά, που βρέθηκε εκεί σήμερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε σαφές μήνυμα κομματικής πειθαρχίας, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεικτή οποιαδήποτε πρόταση που αλλοιώνει την πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας μάλιστα αιχμές για ενδεχόμενες κυρώσεις σε όλους όσους κινούνται εκτός γραμμής. Έχουμε μαζί μας τον Ανδρέα Παπαδόπουλο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ακριβώς αυτό που είπες. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για πρώτη φορά η αλήθεια είναι, με τόσο σαφή τρόπο, έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, αν και οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι φωτογραφική για τον κύριο Δούκα, πως οποιοδήποτε στέλεχος στην πορεία προς τις εκλογές παρεκκλίνει από τις αποφάσεις του συνεδρίου και όσα έχουν συμφωνηθεί στα ανώτατα όργανα του ΠΑΣΟΚ, θα διαγραφεί. Είναι μια συζήτηση που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες είχε διαγράψει τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, παραμονές του συνεδρίου. Και τώρα θεωρούν στη Χαρουλά Τρικούπη ότι τα όσα είχε πει ο κύριος Δούκας στην συνέντευξη στο ΜΕΚΑ και στην Στέλλα Καντούνα και τον κύριο Σιωνόπουλο είχαν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην οργανωμένη βάση του ΠΑΣΟΚ. Είχαν έτσι θολώσει το μήνυμα. Αναφερόμαστε στο ενδεχόμενο, αν προκύψουν δεύτερες εκλογές, να υπάρχει κοινή κάθοδος με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Οπότε ήθελε ο κύριος Σανδουλάκης να στείλει ένα προειδοποιητικό βήμα προς οποιοδήποτε στέλεχος αφισβητήσει την γραμμή.
0: Ανδρέα, ναι, γιατί φαντάζομαι ότι επειδή τα στελέχη πληθαίνουν σιγά-σιγά, δηλαδή είχαμε χθες τον Νίκο Παπανδρέου, ο Μιχαλής Κατρίνης, προφανώς θα ήθελε να κόψει κατά κάποιο τρόπο, να πούμε, τον αέρα σε όποιον πιστεύει ότι θα υπάρξει ενδεχόμενη συνεργασία ή ενδεχομένως να το εκφράζει πριν γίνουν οι εκλογές.
5: Ναι, ακριβώς αυτό που λες. Επικαλείται ο κύριος Ανδρέκης και την ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου περί αυτόνομης πορείας του κόμματος στην πορεία προς τις εκλογές. Τώρα κάποιοι λένε το τι θα γίνει σε δεύτερες εκλογές. Δεν έχει κανένα νόημα να συζητείτε. Ούτως ή άλλως, Κατερίνα, δεν γνωρίζουμε και τους συσχετισμούς. Πάντως, να σου πω ότι μιλώντας νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας, η κυρία Γιανακοπούλη, βουλευτής του Πασοκοπολιτικού Τομέα, εξέφρασε την αντίθεσή της με τις διαγραφές και ότι τέτοιου είδους μέτρα δεν βοηθάνε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα, και πάμε να ακούσουμε την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, η οποία ακριβώς όπως είπε και ο Ανδρέας, μίλησε ότι δεν πιστεύει στις διαγραφές. Μίλησε εδώ στον Θανάση Φουσκίδη και στη Στέλλα Καντώνου.
6: Δεν πιστεύω στις διαγραφές. Πώς να σου το πω, νομίζω ότι μέσα από την πολιτική ορίμανση του καθένα μας και την πολιτική μας πορεία, εγώ έχω φτάσει πλέον στο σημείο που να βλέπω ότι οι διαγραφές δεν προσθέτουν, δεν προσδίδουν.
0: Σε πλήρη οργανωτική και πολιτική κινητοποίηση περνά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δρομολογεί τη συγκρότηση των κομματικών οργάνων της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς, όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε πια, ενώ παράλληλα ξεκινά μια σειρά περιοδιών σε όλη τη χώρα. Από ό,τι φαίνεται, η πρώτη περιοδία θα ξεκινήσει κιόλας από τη Δευτέρα, με την Νίκαια να είναι ο πρώτος σταθμός του πρώην Πρωθυπουργού. Μαζί μας η Ελένη Καλογερόπουλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι μηχανές της Αμαλίας δουλεύουν φουλ, προκειμένου ο Αλέξης Τσίπρας να είναι έτοιμος για τις εκλογές, εφόσον πλέον τα σενάρια για τις πρόωρες κάλπες τον Οκτώβριο πληθαίνουν. Έτσι, την ερχόμενη Δευτέρα στη Νίκαια αναμένεται να ξεκινήσει τον κύκλο των συγκεντρώσεων και των περιοδιών που θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Να πούμε ότι εφαρμόζει πλέον μια νέα μορφή επικοινωνίας με τους πολίτες. Τώρα μιλάμε εμείς. Αυτός είναι ο τίτλος, θα λέγαμε, που δίνει η Ελλάς στην όλη διαδικασία, δηλαδή στις συγκεντρώσεις που θα γίνονται και όπου παρόν φυσικά θα είναι ο κύριος Τσίπρας. Οι πολίτες θα σηκώνονται και θα λένε τα προβλήματά τους. Όχι μόνο τα προβλήματα για την περιοχή τους, αλλά γενικά την άποψή τους για όλα τα προβλήματα τα οποία απασχολούν την καθημερινότητά τους.
0: Φαντάζομαι δηλαδή και οικονομία, κίνηση,
7: για
0: οτιδήποτε.
7: Φυσικά,
0: οτιδήποτε.
7: Για την παιδεία, την οικονομία, φυσικά για όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν κυρίως ένα νοικοκυριό, αλλά και την καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να πούμε ότι θα διαμορφωθούν και οι προγραμματικές θέσεις του Αλέξη Τσίπρα, τις οποίες θα παρουσιάσει στην ΔΕΘ. Δηλαδή τώρα έχουν ξεκινήσει και παρουσιάζουν τις επιμέρους θέσεις για κάποια θέματα. Ωστόσο το τελικό πρόγραμμα προστολογημένο θα παρουσιαστεί στην ΔΕΘ. Παράλληλα πρέπει να σου πω ότι τρέχουν και τα οργανωτικά θέματα. Αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να συγκροτηθεί η Εθνική Επιτροπή, κάπως έτσι θα λέγεται, πρόκειται για τα 300 μέλη τα πρώτα τα οποία υπέγραψαν την προγραμματική διακήρυξη της Ελλάς, και μέσα από εκεί θα προκύψει ένα πιο μικρό και ευέλικτο όργανο που και αυτό θα ονομαστεί η αντίστοιχη πολιτική γραμματεία. δεν ξέρω εν πάση περιπτώσει πώς θα λέγεται, αλλά θα είναι 30 με 40 άτομα τα οποία θα συνεργάζονται πολύ στενά με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Εδώ θα είμαστε έτσι κι αλλιώς, Ελένη, και το επόμενο διάστημα να τα δούμε, αλλά θέλω να πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς καταγράφεται νέα ένταση με τον Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, να απαντά στις επικρίσεις των στελεχών του, που ουσιαστικά τον κατηγορούν ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει το κόμμα όπως είναι στον Αλέξη Τσίπρα. Ακούσαμε μάλιστα μια πολύ σκληρή τοποθέτηση χθες του Παύλου Πολάκη, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι του δίνω 10 μέρες να αποφασίσει τι θα κάνει. Να φέρει μια πρόταση για να είμαι ακριβής.
7: Ναι, ακριβώς έτσι είναι, Κατερίνα. Στην πραγματικότητα τα τρία στελέχη που ηγούνται της μειοψηφίας στη συγκεκριμένη στιγμή, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου, κλιμακώνουν σε καθημερινή βάση τις παρεμβάσεις τους. Χθες ο κύριος Πολάκης έκανε μια πολύ σκληρή παρέμβαση. Εγώ τα γνώριζα όλα αυτά που είπε, γιατί τα είχε πει μέσα και στην Κεντρική Επιτροπή που συνεδρίασε το Σάββατο. Ωστόσο, προφανώς οι πολίτες ξαφνιάστηκαν όταν άκουσαν τον κύριο Πολάκη να κατηγορεί τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο, για δουλικότητα απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας παράλληλα να υπάρξει μία επαφή με τον πρώην πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες μέρες, γιατί αλλιώς τα πράγματα θα εξελιχθούν διαφορετικά. Αφήνοντας δηλαδή να εννοηθεί ότι θα τον αμφισβητήσουν. Ο κύριος Φάμελος μέσα από τα κομματικά όργανα που συνεδρίασαν χθες από τις νομαρχιακές επιτροπές απάντησε με τον τρόπο του σε άλλο τόνο, εντελώς σε διαφορετικό τόνο, σε όσα του καταμαρτυρούν τα τρία στελέχη αυτά, λέγοντας ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, δείχνοντας με τον τρόπο του ότι με βάση την απόφαση αυτή θα κινηθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι σημαντική, γιατί μέσω αυτής της απόφασης ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να θέλει να συνδράμει οποιαδήποτε προοδευτική πρωτοβουλία υπάρξει, προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και είπε ότι αν δεν υπήρχε αυτή η απόφαση, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα εμφανιζόταν ότι ήταν αρνητικός σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ σκληρές εκφράσεις, τις οποίες έχουν πει κατά καιρούς τα τρία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θέλοντας να μην ρίξει λάδι στη φωτιά.
0: Και να κατευνάσει λίγο τους τόνους, γιατί ήδη βλέπουμε το κλίμα πολύ τεταμένο στο ΣΥΡΙΖΑ, οφείλουμε να το πούμε αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη Καλογεροπούλη, για το ρεπορτάζ. Στη Βουλή θα πάμε τώρα. Με νέα πολιτική διάσταση αποκτά η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την Πλεύση Ελευθερία, καθώς διαβιβάστηκε στη δικογραφία που αφορά τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Ο Γιάννης Πολίτης είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, εδώ από την Βουλή. Η μήνυση της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου στους δύο υπουργούς έγινε με φόντο δημόσιες δηλώσεις τους αναφορικά με την βουνιάδα της βουλευτή νοτιού τομέα του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζόρτζια Σκεφαλά, και πρώην εργαζομένη στο κόμμα, η οποία είχε καταγγείλει την κυρία Κωνσταντοπούλου για εργασιακό μπούλινγκ και μη καταβολή δεδουλευμένων. Το προηγούμενο διάστημα, να πούμε, Κατερίνα, ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε προειδοποιήσει από βήματος της Ολομέλειας πώς θα προβεί στις μηνύσεις, αντικρούοντας όλες τις κατηγορίες της πρώην εργαζομένης του κόμματός της, και είχε επιμείνει να μιλά για κηδεία ψεύδι τα οποία οργανώθηκαν από τον ΕΣΜΟ των παρακρατικών, όπως είχε πει. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δημογραφία διαβάστηκε στη Βουλή.
9: Εκτακτή είδηση.
10: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς πριν από λίγο στις Φλόγες στυλίχθηκε φορτηγό, το οποίο είναι στη κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Τσάνταλη. Μαρτυρίες κάνουν λόγο και για ισχυρές εκρήξεις στο σημείο. Άμεσα έχουν εσπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αλλά και πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Επαναλαμβάνω, είναι στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Τσάνταλη. Μαρτυρίες κάνουν λόγο και για δυνατές εκρήξεις. Βίντεο τα οποία έρχονται συνεχώς από ακροατές που περνούν από το σημείο έχουν αναρτηθεί στα social media του Status FM. Αρκετή κίνηση αυτή την ώρα στο σημείο, με κατεύθυνση, επαναλαμβάνω, προς Θεσσαλονίκη. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, καθώς φορτηγό στο ύψος του Τσάνταλη, μέτωπο προς Θεσσαλονίκη, έχει τυλιχθεί αυτή την ώρα στις φλόγες. Για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε εκ νέου την κανονική ροή του προγράμματός μας. Προς το παρόν, γεια σας.
9: Να μην αρχιοθετηθεί, ξεχαστεί. Είπε ακόμα ο κύριος Κωνσταντόπουλος ότι οι αγώνες του Αντώνη Σαμαρά, μάλλον εξήρετοι στους αγώνες του Αντώνη Σαμαρά για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την δικαιοσύνη, και αναφέρθηκε στη μακρά πολιτική του διαδρομή, λέγοντας ότι η Ελλάδα αξίζει να έχει ένα τέτοιο πολιτικό όπως ο Αντώνη Σαμαρά. Όπως καταλαβαίνετε, εκείνη την ώρα στην αίθουσα ο κόσμος έφτασε σε χειροκροτήματα. Προκαλήθηκε πολύ μεγάλη. Έτσι.
11: Και τελικά επιβεβαιωθήκαμε, έγινε αυτή η συνάντηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας διήρκησε μία ώρα. Ήταν σε καλό κλίμα και παρά έτσι την καλή διάθεση και τα χαμόγελα που αποτυπώθηκαν και σε φωτογραφίες, ο κύριος Γεραπετρίτης για πρώτη φορά έθεσε τη δυσαρέσκεια της χώρας μας, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της Ελλάδας για αυτό τον περιβόητο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που πάει προς ψήφιση τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Είπε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, ότι δεν παράγει οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα, δεν έχει καμία ισχύ, ότι δεν συμβάλλει στη διατήρηση του καλού κλίματος και ότι η μόνη και μοναδική διαφορά της Ελλάδας και της Τουρκίας είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Συμφώνησαν παρόλα αυτά οι δύο υπουργοί να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει τον Ιούλιο στην Άγκυρα.
0: Και να κάνω τώρα μια ερώτηση τώρα, βρε Κατερίνα μου, αφού τα λέμε. Okay, το είπε αυτό ο υπουργός εξωτερικών μας. Ο Χακάν Φιντάν του απάντησε κάτι συγκεκριμένο?
11: Εκείνο όλο το ζουμί, πολύ εύστοχη η ερώτησή σου. Ο κύριος Φιντάν άκουγε, έγνευε συγκαταβατικά και όταν ήρθε η σειρά του να μιλήσει, εξέφρασε τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας. Το είπε πριν από λίγο και ο κύριος Γεραπετρίτης στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Είπε ότι ο Τούρκος ομολογός του έθεσε τα ζητήματα που αφορούν τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας. Εξάλλου, όπως προσέθεσε, δεν περιμέναμε, δεν είμαστε αφελείς να περιμένουμε ότι θα έχει αποστεί των πάγιων θέσεων της η Τουρκία, θέσεις που ανατρέχουν δεκαετίες πίσω. Παρ' όλα αυτά είπε ότι επιδιώκουμε και θέλουμε την ηρεμία.
12: Έκτακτη είδηση.
10: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε εκ νέου την κανονική ροή του προγράμματός μας σχετικά με την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε φορτηγό στο ύψος του Τσάνταλη, ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Πάμε να συνδεθούμε με ακροατή του Status FM, ο οποίος μας στέλνει και τις πληροφορίες αλλά και το βιντεοληπτικό υλικό. Γιώργο, πες μου λίγο ακριβώς αυτή την ώρα τι συμβαίνει και γιατί έχει επικρατήσει τέτοιος πανικός.
13: Καλησπέρα, Λεωδί. Καλησπέρα και στον κόσμο. Δρόμο Χαλκιδικής με μέτωπο τη Θεσσαλονίκη μετά το Τσάνταλη. Στο ύψος του που έχει και ένα μεζινάντικο λίγο πιο πάνω στα 700 μέτρα, φορτηγό, δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι, φορτηγό είναι, έχει πάρει φωτιά, έχει τυλιχθεί στις λόγες, υπάρχουν εκρήξεις, έχουμε σταματήσει πάρα πολύ πίσω, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, δεν μπορούμε να περάσουμε, δεν διεκδυνεύουμε, έχει βιτίο και πίσω ο άνθρωπος. Είμαστε όλοι, ένας πανικός γίνεται.
10: Προσπαθώ να επικοινωνήσω και με το ΕΚΑΒ, να μάθουμε εδώ οι συνάδελφοι τι ακριβώς έχει συμβεί. Βλέπω από τα βίντεο τα οποία ανεβαίνουν και στα social media του σταθμού για να έχουν και ακροατές μια εικόνα για να μην περάσουν από το σημείο. Ήτανε σταματημένο στο μποτιλιάρισμα το ασθενοφόρο ή ερχόταν για να φύγει?
13: Όχι. Πέρασε το ασθενοφόρο, πήγε μπροστά στο συμβάν. Τώρα έχει έρθει το δεύτερο αστυνομικό, το δεύτερο πυροσβεστικό όχημα και αστυνομία έχει έρθει. Δύο περιπολικά.
10: Βλέπεις καθόλου πού φτάνει η ουρά πίσω σου?
13: Η ουρά πίσω μου σίγουρα έχει φτάσει στην τέτοια. Αυτή τη στιγμή στην γέφυρα της Καλλικράτειας. Δεν υπάρχει πίσω να μην έχει φτάσει με τη ροή που είσαι ο δρόμος.
10: Ναι. Ωραία, το παρακολουθούμε. Σε ευχαριστώ προς το παρόν. Να είσαι καλά, να είσαι ασφαλής κιόλας, γιατί είναι δύσκολη κατάσταση από εκεί πέρα. Επαναλαμβάνουμε ότι ένα φορτηγό έχει τεθεί στις φλόγες, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όσοι μας ακούτε από το σημείο. Για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε εκ νέου την κανονική ροή του προγράμματός μας. Προς το παρόν, γεια σας.

0: λένε στρατιωτικές πηγές. Πάντως να σου πω ότι και ο Υπουργός Άμυνος ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου και εκείνος, τόνισε ότι η χώρα μας εξοπλίζεται ακριβώς επειδή αντιμετωπίζει ξεκάθαρη απειλή εκ μέρους της Τουρκίας. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός είπε ότι η χώρα αντιμετωπίζει διακηρυγμένη και σαφή απειλή, ότι έχει διατυπωθεί η απειλή και αναφέρεται σε πόλεμο, το καζούς μπέλι. Και διαρκώς βλέπω, λέει ο κύριος Δένδιας, να διευρύνεται το πεδίο των διεκδικήσεων.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Τον κάθετο διάδρομο χαρακτήρισε ως ένα έργο με ισχυρό εθνικό αποτύπωμα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου. Τόνισε ότι η συμφωνία με τη ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG αποτελεί ένα μέρος μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής ενεργειακής ασφάλειας. Ο κ. Εξάρχου επίσης στάθηκε ιδιαίτερα στην πολιτική σταθερότητα, επισημένοντας μάλιστα ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προσάλκυση ξένων επενδύσεων. Μαζί μας η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διευθύντρια σύνταξης του Power Game, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Είχαμε σήμερα ένα διπλό επικοινωνιακό χτύπημα από τον κύριο Εξάρχου, καθώς εκτός από τις δηλώσεις στον οικονομικό ταχυδρόμο, τις οποίες προανέφερες, έδωσε και τις βασικές γραμμές, έδωσε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Bloomberg, η οποία βγήκε πριν από λίγο. Οπότε θα επιτρέψει να αρχίσω από εκεί. Αυτό που τόνισε ο κύριο Εξάρχου, μιλώντας στο Bloomberg, είναι ότι ανέδειξε τη σημασία των μακροπρόθεσμων συμβολέων με LNG που έχει ήδη κλείσει η Atlantic Sea LNG Trade, η εταιρεία στην οποία ο όμιλος Άκτο έχει 60% μαζί με τη ΔΕΠΑ και οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν την ραχοκοκαλιά του κάθε του διαδρόμου, διότι όπως ανέφερε, αυτή τη στιγμή σε συνθήκες κρίσης έχει γίνει πολύ πιο δύσκολο να κλειστούν νέες τέτοιες μακροπρόθεσμες συμφωνίες με αμερικανικούς προμηθευτές λόγω των αναταράξεων που έχει προκαλέσει στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου ο παρατεταμένος πόλεμος στο Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι έχει ενταθεί, Κατερίνα, ο ανταγωνισμός μεταξύ Ευρωπαίων και Ασιατών αγοραστών για αμερικανικά φορτία LNG, με αποτέλεσμα αυτό να κάνει τους Αμερικανούς προμηθευτές απρόθυμους να συνάψουν νέες συμφωνίες μακροπρόθεσμες, προφανώς επειδή μπορούν να βρουν καλύτερες τιμές στη σπότ αγορά.
1: Δώσ' μου ένα λεπτό, Λαλέλα, να ακούσουμε το μήνυμα του κυρίου Εξάρχου για τη δημιουργία του κάθετου διαδρόμου και να επανέλθουμε μετά σε αυτό που πήγες να πεις σχετικά με τη σταθερότητα.
3: Το όλο ζήτημα του LNG που κάνουμε με τη ΔΕΠΑ, δεν το κάνουμε μόνοι μας, όπως ξέρετε το κάνουμε στα πλαίσια της Atlantic LNG που είναι 60% Άκτορ, 40% ΔΕΠΑ, και αυτό σηματοδοτεί και την εθνική, αν θέλετε, προσπάθεια. Δηλαδή για μένα ο κάθετος διάδρομος προφανώς έχει ένα οικονομικό αποτέλεσμα στον ισολογισμό και της Άκτορ και τελικώς φυσικά και της Atlantic, αλλά το σημαντικό οικονομικό και όχι μόνο αποτύπωμά της είναι στα πλαίσια της εθνικής προσπάθειας δημιουργίας του καθέτου διαδρόμου, που κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά σοβαρό για την Ελλάδα, για τον τόπο. Δηλαδή. Αυτό, αν το δείτε, αν ολοκληρωθεί, που πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί, πιστεύω πριν το τέλος του χρόνου, θα έχουν μετουσιωθεί τα MOUs που έχουμε υπογράψει σε οριστικές συμφωνίες, όπως έγινε με την Αλβανία και την Βοσνία. Αυτό θα δίνει μια συνολική 20ετή διασφάλιση ποσοτήτων αμερικάνικου LNG μέσω της Atlantic της τάξης των 5,5 με 7 BCM, που είναι μια συγκλονιστικά μεγάλη ποσότητα για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Αυτά ακούσαμε για τον κάθετο διάδρομο. Πάμε να πούμε, να συνεχίσουμε όμως, Λαλέλα. Είπε και για τη σταθερότητα ο κύριος Εξάρχου.
2: Πράγματι, Κατερίνα, έκανε σε αυτή αναφορά και στο θέμα της πολιτικής σταθερότητας, η οποία είπε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσουν οι μεγάλες επενδύσεις στη χώρα, και ανέδειξε ακριβώς την πολύ μεγάλη σημασία που έχει. Και είπε επίσης, μεταξύ άλλων, έκανε μέχρι και μια πολύ σημαντική τοποθέτηση επίσης και για την Ευρώπη το χειμώνα. Πέραν από όλα αυτά, γιατί δήλωσε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει από έλλειψη LNG το χειμώνα. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αλλάξει τη στάση της. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκλεπισμένη ανάμεσα σε δύο γεωπολιτικές πραγματικότητες. Η μία είναι η πολιτική απόφαση απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, η οποία, όπως σημείωσε, είναι απόλυτα αναγκαία μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και από την άλλη είναι η αναταράξη στον πόλεμο του Κόλπου, στον οποίο προαναφερθήκαμε. Όπως είπε, Ρώσικο δεν μπορούμε να πάρουμε, καταναλωτικά δεν βρίσκουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη στρέφεται πλέον αναγκαστικά προς το αμερικανικό LNG. Και τη στιγμή που, για να επιστρέψω αυτό που λέγαμε και πριν, Κατερίνα, υπάρχει πια δυσκολία για να καταθέσουμε συμβόλαια, είναι πάρα πολύ σημαντικά τα συμβόλαια τα οποία έχει ήδη κλείσει η Atlantic LNG, όπως ακούσαμε και στον κύριο Εξάρχο και στις δηλώσεις που έκανε. Έδωσε μάλιστα και κάποιες ειδήσεις, διότι προανήκειλε μιλώντας προς τον Bloomberg ότι μετά τις δύο συμφωνίες που έχουν ήδη γίνει και έχουν επισωθεί σε δεσμευτικές συμφωνίες με Αλβανία και Βοσνία Ζεγοβίνη, αναμένεται ότι θα ολοκληρωθούν και οι διαδραματεύσεις με τη Ρουμανία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, όπως είπε. Πράγμα που σημαίνει ότι θα φτάσουμε σε συνολικές συμφωνίες ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων αερίου το χρόνο. Και στη συνέχεια έρχονται νέες συμφωνίες με Βουλγαρία και Ουκρανία αργότερα μέσα στο έτος, οι οποίες θα φτάσουν στο ποσό των 8 BCM, όπως μας ανέφερε και αυτό. Στη συνέχεια η εταιρεία διερευνεί καινούργιες συμφωνίες με χώρες όπως η Σερβία, η Κροατία και η Βόρεια Μακεδονία, γιατί είναι από τα μεγάλα στοιχήματα του κάθε του διαδρόμου, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει ως ροχοκοκαλιά τη διαδρομή Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας και να φτάσει ως την Ουκρανία, είναι να διακλαδωθεί προς τα Δυτικά Βαλκάνια, προς αυτή την περιοχή δηλαδή που προναφέραμε, Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Λαλία Χρυσανθόπουλου. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιρανικό έδαφος. Η Αμερική χθες ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις στόχευσαν συστήματα αεράμινες επικοινωνιών και εγκαταστάσεις που θεωρούσαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την αυσαπλοεία στην περιοχή. Η Τεχεράνη απάντησε με αναφορές για τις επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, ενώ προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρεί να περάσει στα στενά του Ορμούς θα θεωρείται πλέον στόχος. Μαζί μας ο Σπύρος Ερμπέτ, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι, Κατέρινα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, για δεύτερη διαδοχική νύχτα είχαμε σφοδρά πλήγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν. Περί τις 12 και 4 τα μεσάνυχτα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ώρα Ελλάδος, ξεκίνησαν τα πλήγματα και ολοκληρώθηκαν κατά τις 4 τα ξημερώματα, όπως ανακοίνωσε η CENTCOM, η κεντρική διοίκηση, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί και πέρα, από την πλευρά του Ιράν, είχαμε αναφορές ότι μεταξύ άλλων χτυπήθηκε ο πέμπτος αμερικανικός στόλος, ο οποίος βρίσκεται στις χώρες του κόλπου, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, ήταν οι κύριοι στόχοι των Ιρανών. Ενώ έχουμε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις και όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, είχαμε τα ξημερώματα αναφορές ότι πλέον οποιοδήποτε πλοίο επιχειρεί να περάσει θα θεωρείται στόχος από τις Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Πριν από λίγη ώρα όμως, τώρα το μεσημέρι, είχαμε και επίσημη ανακοίνωση ότι πλέον το Ιράν κλείνει τα στενά του Ορμούς. Αυτό ανέφερε συγκεκριμένα η αρχή του στενού του Περσικού κόλπου. Όλα αυτά, να πούμε βέβαια, Κατερίνα, τα διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τόσο χθες η CENTCOM ανέφερε ότι περνούν κανονικά πλοία από τα στενά του Ορμούς. Είχαμε νωρίτερα, να πούμε, και ένα μήνυμα, μια ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι μέσω μιας μυστικής επιχείρησης τον προηγούμενο μήνα έχουν περάσει περί τα 100 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εκείνες που ελέγχουν τα στενά του Ορμούς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι συνεχίζει να διαψεύδει όλες αυτές τις θέσεις της Τεχεράνης.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν από τη μία και από την άλλη πλευρά λένε ακριβώς τα αντίθετα, δηλαδή.
4: Ακριβώς.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς.
4: Και καταλαβαίνουμε βέβαια ότι είναι και λογικό, γιατί μιλάμε και για μια πολεμική κατάσταση και μια πολεμική σύραξη σε εξέλιξη. Από την άλλη όμως, να πούμε ότι το παράθυρο το διαπραγματευτικό δεν έχει κλείσει. Είχαμε αναφορά από το CNN ότι συνεχίζονταν κανονικά οι διαπραγματεύσεις και οι διαβουλεύσεις, είπα, και Ιράν, παρά τα πλήγματα. Είχαμε, να πούμε, επίσης χθες καταργιανή αντιπροσωπεία που βρισκόταν στην Τεχεράνη ακόμα και την ώρα των πλήγματων, όπου μεταξύ άλλων στην Τεχεράνη είχαμε και τρεις τραυματίες, να πούμε, από αυτά τα πλήγματα, Κατερίνα, η οποία έφυγε κανονικά σήμερα το πρωί. Και ενώ έχουμε αναφορές και από το Ιράν, και αυτό έχει τη σημασία του, ιρανικές πηγές στο Reuters και όχι μόνο, έχουν αναφέρει ότι προχωράει κανονικά η διαπραγμάτευση και ένα από τα θέματα τα οποία είναι τώρα στο τραπέζι είναι το ξεπάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων από την πώληση του πετρελαίου που βρίσκονται στο εξωτερικό. Βέβαια, μένει να φανεί αν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη και οποιαδήποτε κατάληξη, καθώς συνεχίζονται τα αντικρουόμενα μηνύματα. Μεταξύ άλλων, είχαμε και ένα μήνυμα από τον Τραμπ, το οποίο διέψευσε κατευθείαν οι Ιρανοί, ότι οι Ιρανοί ηγέτες έχουν έρθει απευθείας σε επαφή μαζί του να σταματήσουν τους βομβαρδισμούς και κάτι τέτοιο λέει θα το κάνουμε σύντομα. Αυτό, όπως είπαμε όμως, στη Τεχεράνη το διέψευσε κατευθείαν.
1: Ναι, έκανε λόγο για αναλυθείς δηλώσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο Σερμπέτη. Ένοχος για ηθική αυτουργία σε εκβίαση μάνατζερ ποδοσφαιριστών κρίθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Σαββίδης, γιος του προέδρου της ΠΑΕΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη. Αντίθετα, ο αδερφός του Νίκος Σαββίδης αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών για την ίδια υπόθεση. Η Βάσο Παλαιού είναι μαζί μας. Βάσο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, ένοχος κρίθηκε ο Γιώργος Σαββίδης, γιος του προέδρου της ΠΑΕΠΑΟΚ, Ιβάν, για εμπλοκή του σε υπόθεση εκβίασης μάνατζερ ποδοσφαιριστών. Το 2015 είναι η υπόθεση και φέρεται να διαπραγματευόταν την ανανέωση του συμβολαίου ενός ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Να σας πω ότι την απόφαση έλαβε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Αβίδης καταδικάστηκε για ηθική αυτουργία σε εκβίαση κατά επάγγελμα, ενώ όπως είπε και εσύ, για την ίδια πράξη αθώθηκε λόγω αμφιβολιών ο αδελφός του Νίκος. Να σας πω ότι η απόφαση αυτή των ποινών θα εκδοθεί το επόμενο 24ωρο, καθώς το δικαστήριο διέκοψε για τα ελαφρυντικά. Συνολικά στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται 44 άτομα, από τα οποία κρίθηκαν ένοχα τα 30 για διάφορες πράξεις. Αναμένουμε λοιπόν στην επόμενη δικάσιμο του δικαστηρίου να έχουμε και τις ποινές επί της συγκεκριμένης υπόθεσης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο Παλαιού. Στην Κρήτη πάμε τώρα, καθώς σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι Ηρακλείου, καθώς η Ελλάς προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση που οδήγησε και στο θάνατό του. Ο Παντελής Γιαΐτσης, ο συνάδελφος από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, είναι μαζί μας. Παντελή, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Στα δικαστήρια του Ηρακλείου έχουν οδηγηθεί οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Με την μεταγωγή τους το πρωί να πραγματοποιείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και από την πίσω είσοδο, παρακαλώ, του κτηρίου των δικαστηρίων για να αποφευθούν εντάσεις, καθώς υπήρχε αρκετός κόσμος που περίμενε, συγγενείς του νεκρού προέδρου της κοινότητας του Απεσοκαρίου, οι οποίοι μετά από αυτές τις εξελίξεις συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια. Οι κατηγορούμενοι, πατέρας, γιος και ένας εργαζόμενος, βρίσκονται ενώπιον του εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανατηφόρας σωματικής βλάβης. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή την απόφαση του εισαγγελέα με τις κατηγορίες αναλυτικά πλέον για τους τρεις, που αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για την απολογία τους. Από νωρίς το πρωί, συγγενείς και των δύο πλευρών, με ιδιαίτερα φορτισμένο το κλίμα, συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια του Ηρακλείου, δημιουργώντας έτσι, υπήρχε μια πολύ έντονη παρουσία όλων στο σημείο και βεβαίως πολύ ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Να πούμε δύο κουβέντες μόνο για την υπόθεση αυτή καθ' αυτή. Ναι, όλα ξεκίνησαν φαινομενικά σαν ένα ατύχημα που στήχησε τη ζωή του δασκαλάκη, του Αλέξανδρου, αλλά η πρώτη ψήθυρη την επόμενη κιόλας μέρα έλεγαν ότι μάλλον μιλάμε για μια δολοφονική επίθεση σε βάρος του. Οι πληροφορίες αυτές άρχισαν να αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα για τις αρχές όταν δημοσίευμα της ιστορικής εφημερίδας Πατρίς του Ηρακλείου, λίγο καιρό αργότερα και συγκεκριμένα στις 16 Απριλίου, ανεδείκνυε πάρα πολλά σκοτεινά σημεία που συνόδευαν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ακολούθησαν κάποια email τα οποία δόθηκαν στην δημοσιότητα, τα οποία έκαναν λόγο για δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, και μάλιστα τα email αυτά βρίσκονταν στα χέρια των αστυνομικών αρχών, ενώ ο ίδιος χαροπάλευε στο Βενιζέλιο. Το κρίσιμο στοιχείο που έλειπε από την έρευνα ήταν να αποδειχθεί ότι συγκεκριμένα πρόσωπα βρίσκονταν πολύ κοντά στο σημείο όπου δέχθηκε την επίθεση ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, στο επίμενο χρονικό διάστημα, και φαίνεται ότι αυτή ακριβώς η εγκύτητα μεταξύ του θύματος και των φερόμενων δραστών αποτέλεσε και το βασικό άξονα και ζητούμενο της αστυνομικής έρευνας, που αποδεικνύεται στην πορεία ότι έχουμε να κάνουμε δολοφονία, με φερόμενη δολοφονία, για να είμαστε και πιο σωστοί, των τριών ανδρών σε βάρος του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο ότι ένας από τους τρεις συλληφθέντες φέρεται να εμπλέκεται και στην υπόθεση που σόκαρε το Πανελλήνιο, αυτή του θανάτου του Βαγγέλη Γιακουμάκη Θεοάννηνα.
1: Έχουμε και τέτοια εμπλοκή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παντελή Γιαΐτση, για το ρεπορτάζ. Τώρα πάμε σε μια αστυνομική είδηση που τη συζητούσαμε με το Σπύρο Δαρσινό πριν το μαγκαζίνο. Μια σοκαριστική υπόθεση για μένα, ενδοκογενειακής βίας, αποκαλύφθηκε εδώ στον Οροπό, με θύμα μια γυναίκα που, σύμφωνα με τις αρχές, υπέστη συστηματική κακοποίηση επί σειρά ετών από τον 32χρονο σύζυγό της, ο οποίος όχι απλώς την κακοποιούσε, αλλά την κακοποίηση και μπροστά στο παιδί, και, αν δεν κάνω λάθος, τη βιντεοσκοπούσε και ανέβαζε το βιντεοληπτικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Ευτυχώς αυτή τη φορά η υπόθεση οδηγείται στην δικαιοσύνη, καθότι μετά από αλλεπάλληλες καταγγελίες της γυναίκας, τις οποίες όμως η ίδια απέσυρε καθότι φαινόταν πως ήταν υποχείριο του 32χρονου. Σήμερα ο 32χρονος...
1: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή έκανε την καταγγελία και μετά την είχε αποσύρει.
7: Αυτό ακριβώς. Mm. Και αυτό γινόταν κατά εξακολούθηση πολλές φορές στο παρελθόν. Η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν έρμεο του 32χρονου, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε, όχι μόνο για να την φύγει ως άνθρωπο, αλλά και να την κακοποιεί με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Ο 32χρονος λοιπόν οδηγείται σήμερα ενώπιον του ανακριτή, έχει οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή και αυτή τη στιγμή απολογείται και μια σειρά από πολύ σοβαρές κατηγορίες για υπόθεση ενδοικογενειακής βίας, για κατηγορίες για γενετήσεις πράξεις με εξαναγκασμό, για εκδικητική πορνογραφία καθώς εκείνος φέρεται να βίντεο σκοπούσε αυτές τις πράξεις, για εξύβριση και για απειλή. Να πούμε πως η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήρθε στις 5 Ιουνίου πριν από λίγες ημέρες, όταν η γυναίκα είπε ως εδώ, και στις 11 η ώρα το πρωί πήγε το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και κατήγγειλε το σύζυγό της για ένα ακόμα από τα περιστατικά κακοποίησης. Και αυτή τη φορά όμως δεν το πήρε πίσω και η συγκεκριμένη γυναίκα μετέφερε στους αστυνομικούς με όλες τις αντικειμενικές και λεπτομέρειες τα όσα περνούσε τα τελευταία αυτά χρόνια. Και μάλιστα πολλά από αυτά γίνονταν και μπροστά στο 8χρονο παιδάκι της.
1: Και καλά έκανε, μου επιτρέπετε το σχόλιο, Σπύρο, και καλά έκανε και έπρεπε να τον καταγγείλει. Λάθος, παράληψη που δεν το έκανε τις προηγούμενες φορές ή που το έπαιρνε πίσω. Δεν μπορούμε να μπούμε στη ψυχολογία του θύματος, δεν ξέρουμε πώς αισθάνεται, αλλά τώρα πάντως καλά έκανε η γυναίκα και πρέπει να έχει και όλη τη στήριξη της κοινωνίας και του κόσμου για αυτό, για τη γενναιότητά της. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Αλλάζει λοιπόν, πάμε τώρα στον καιρό, αλλάζει το σκηνικό του καιρού από αύριο Παρασκευή, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα. Μαζί μας ο κύριος Γιάννης Σταματάκης, μετεωρολόγος και ιδιοκτήτης του Forecast Weather. Θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Τι είπαμε?
8: Καλώς σας μεσημέρι. Καλώς μεσημέρι. Θα έχουμε έντονες καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και από έντονες ρηπές ανέμων κατά τη διάρκεια των φαινομένων. Αύριο μετά το μεσημέρι, δηλαδή ανάμεσα στις 2 με 4 ώρα, θα εκδηλώνονται στην Κεντρική Μακεδονία, στα ορεινά και παιδινά της Δυτικής Θεσσαλίας, στην Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, αρχικά στα ορεινά της Θερεάς, στην Χαλκιδική και στην Ανατολική Μακεδονία αύριο το μεσημέρι. Στη συνέχεια, προς τις πρώτες πραγματινές ώρες, ισχυρές καταιγίδες θα έχουμε σε όλη τη Θεσσαλία, στη Βόρεια Στερεά, την Ήπειρο, την Κεντρική Μακεδονία, κάποιες διάσπρατες βροχοπτώσεις στην Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι προς το απόγευμα. Ισχυρότατες καταιγίδες που χρειάζονται προσοχή στα ορεινά της Τράκης και της Ροδόπης, και θα πέσουν πάνω από 50 με 60 χιλιοστά βροχόπτωσης, ίσως δημιουργηθούν στα παράκτια τμήματα κάποια τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Ενώ στην Αττική θα πυκνώσουν οι νεφώσεις πέριξ του Κυθερώνα και της Πάρνθας και θα εκδοθούν βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα του νομού Αττικής αργά το απόγευμα της Παρασκευής προς τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.
9: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
10: Έκτακτη είδηση.
11: Διακόπτουμε εκ νέου την κανονική ροή του προγράμματος μας για όσους συντονιστήκατε τώρα, καθώς έχουμε συναγερμό στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε Νταλίκα στην Εθνική Οδό Μουδανιών Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λακώματος, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Εξαιτίας του συμβάντος, τα διερχόμενα οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Ωστόσο, πρέπει να το αναφέρουμε με επιφύλαξη, μαρτυρίες κάνουν λόγο και για εκρήξεις και για επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενα ΙΧ. Για οτιδήποτε νεότερο θα τα μάθετε εδώ από τον σταθμό μας.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά Σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
13: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη
14: Τσιγκουετέρε από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
15: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
16: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
17: Νιάου.
18: Νιάου.
16: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
19: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
16: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
19: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
22: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
21: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
22: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
23: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
24: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
25: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα, μόνο με 18,99. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια, μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml, τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,79.
26: Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
27: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
28: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
27: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
24: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
29: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
27: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
29: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
27: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
29: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
29: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

κακά μαντάτα για σας οι οποίοι έρχεστε από Χαλκιδική, είστε περίπου στο ύψος του Λακώματος, γιατί εκεί εγκαίρως σας ενημερώσαμε ότι πήρε φωτιά ένα φορτηγό, έχουν πάει οχήματα, ασθενοφόρο και έχουμε ζήτημα.

δεν είναι τεράστιο. Πιο ταχύνο φορτηγό. Δεν είναι τεράστιο σε μήκος το πρόβλημα. Κάτσε να το ξαναδώ, μήπως κάνω λάθος. Δεν είναι τεράστιο σε μήκος το πρόβλημα, αλλά είστε σταματημένοι και όσο περνάει η ώρα θα προσθεθούν και άλλα αυτοκίνητα στην ώρα. Οπότε αν είστε λίγο πιο πριν, δηλαδή στο ύψος του Αγίου Παύλου, βρείτε άλλον τρόπο, αφήστε λίγο την Μουδανιών, μπείτε απ' αλλού να περάσετε την διασταύρωση Λακκώματος και να ξαναμπείτε στο δρόμο για Θεσσαλονίκη, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη. Κατά τα λοιπά, μία από τα ίδια, δεν υπάρχει κάτι φοβερό και τρομερό. Τα κλασικά, με μικρότερες καθυστερήσεις ωστόσο από ό,τι βλέπω στα σημεία εδώ που γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Παθέ με κατεύθυνση, την Θεσσαλονίκη.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα βίντεο τα οποία μας στέλνετε. Πολλοί ακροατές, πάρα πολλοί ακροατές. Είστε εκεί. Βλέπω εδώ μπροστά μου, κάτσε λίγο να δω. Βλέπω εδώ μπροστά μου πώς καίγεται το φορτηγό. Πυκνός, μαύρος, καπνός.
1: Φορτηγό που καίγεται, καλέ, δες.
0: Αυτοκίνητα πίσω. Κακός βέβαια δεν απομακρύνονται τα αυτοκίνητα από εκεί. Και έτσι ταλαιπωρήστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες όλους τον Θωμά, τον Γιώργο, την Εμιλία, την Γιώτα, τον Γιώργο τον Ιορδανίδη, τον Λάζαρο, τον Χρήστο, οι οποίοι μας στείλατε ήδη φωτογραφίες από το σημείο όπου έχουμε σε εξέλιξη αυτή την περιπέτεια. Είναι 5η, ο μήνας έχει 11 Ιούνιος, είναι του 2026, στον Status 107 και 7 συντονισμένοι. Status Express. Κάτσε γιατί μου στέλνει τώρα και άλλο βίντεο. Αυτά πάρτε ρε Βιργινία, δώστε στο λεωδί εκεί. Κάτσε να δω λίγο. Α, τι γίνεται εδώ, κάτσε να ακούσω. Α, έχει ανοίξει ο δρόμος μετά από το σημείο, γι' αυτό μου το στέλνει ο Γιώργος. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά από το σημείο όπου έχουμε το περιστατικό. Κάτσε να δω, περιπολικά της αστυνομίας βλέπω.

Status Express, η InfoTrust, η οποία απευθύνεται σε σένα τον ανεξάρτητο ασφαλιστικό σύμβουλο, ο οποίος θες να γίνεις ακόμη πιο σημαντικός, να αυξήσεις πελατολόγιο, να μεγαλώσεις τον κύκλο εργασιών σου, και επειδή μόνο σου είναι δύσκολο να τα καταφέρεις, συμπληρώνεις τη φόρμα την οποία θα βρεις στο infotrust.gr ή τηλεφωνείς στο 2310 492 492 να σου πούν οι άνθρωποι εκεί τι μπορείς να κάνεις.

Κόσμος πάει και έρχεται και στη Θεσσαλονίκη και αλλού ανακοινώνονται ονόματα, υποψηφιότητες κτλ. Ο Πρωθυπουργός μας λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ωστόσο υπάρχει μια κινητικότητα. Υπάρχει μια κινητικότητα και τρέχουν όσο μπορούν οι υποψήφοι να προλάβουν. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει άγρια πράγματα για αύριο Παρασκευή. Από τις 12 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, οπότε να είστε όλες και όλοι προετοιμασμένοι. Η Ανδρονίκη μου γράφει: μόλις άνοιξε ο δρόμος για Θεσσαλονίκη με Ηράκλεια, αρωτάς. Όχι Ανδρονίκη μου, λίγο πριν ακόμη είχαμε θέματα εκεί. Γιατί δεν πας από κάτω, αφού είσαι Ηράκλεια πήγαινε από κάτω. Γιατί να απαιδευτείς. Ο Γιώργος Κατραφίλιας λέει, μετεωρολόγος, μιλά για οργανωμένη ατμοσφαιρική διαταραχή, χαρακτηριστικά ψυχρού μετόπου, τα οποία θα επηρεάσουν την Παρασκευή, φέρνοντας μπουρίνια, ισχυρές καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις, κυρίως από το μεσημέρι ως και το απόγευμα. Να είστε έτοιμοι, άντε να δροσίσει λίγο.

0: Καυγαδάκια είχαμε. Είχαμε καιρό να δούμε καυγαδάκια στη Βουλή. Ο Μαρινάκης τσακώθηκε με τον Γιαννούλη και την Κωνσταντοπούλου. Ο Γιαννούλης, ο οποίος αναγκαστικά τηρεί μια, θα έλεγε κανείς, έντιμη στάση. Είναι κάτι. Περίμενε, ε.
1: Απλά να πούμε, επειδή τώρα βρήκα την πυροσβεστική, 12 οχήματα, 12 πυροσβέστες, 5 οχήματα. Ο δρόμος έχει ανοίξει, είναι καλύτερη η κατάσταση. Απλά διερευνούν να δουν ακριβώς τι έχει συμβεί, γιατί οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι υπήρξε πριν τροχαίο. Θα το δούνε και θα έχουμε και
0: θα μας πούνε. Λοιπόν, έλεγα ότι ο Μαρινάκης τσακώθηκε με τον Γιαννούλη και την Κωνσταντοπούλου. Η Κωνσταντοπούλου είναι γνωστή καυγαζού. Δεν της βγαίνει όμως, με τον καυγά δεν. Δεν. Ο Γιαννούλης, έλεγα, από ανάγκη έχει μια έντιμη στάση. Λέω από ανάγκη γιατί ξέρει ο ίδιος ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση εδώ στην Θεσσαλονίκη, θα του είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν θα πάει στο Τσίπρα που θα το θέλε φαντάζομαι, θα του είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανεκλεγεί. Οπότε εκ των πραγμάτων, μάλλον λόγω των καταστάσεων, κρατά μια στάση που τη λες και έντιμη. Ποιος είναι εδώ?
2: Ναι, καλησπέρα κύριε Βενιαρίδη.
0: Χαίρετε κυρία.
2: Είμαστε σταματημένοι μπροστά στο Τσάνταλι.
0: Mm-hmm.
2: Για κάποια φωτιά που έχω ακούσει ότι πήρε το φορτηγό.
0: Ναι,

0: Μπροστά είχαμε ένα, έχουμε ένα περιστατικό, ναι, έχει μαύρο καπνό.
1: Και σημαίνει το εξής τώρα, κάνουν όλοι αναστροφή και παίρνουν ανάποδα σπηλαία για να γυρίσουν και να μπουν στο παράδρομο.
0: Στο ίδιο δρόμο, δηλαδή από
1: ναι.
0: την... Αστυνομία δεν έχει που... εκεί.
1: Όχι, πέρασαν τα περιπολικά, δεν έχει η αστυνομία ούτε...
0: Και πού θα πάνε, δηλαδή, πού θα βρουν άνοιγμα για να περάσουν απέναντι.
1: Έχουν γυρίσει πίσω από τη Λέα, δηλαδή ο δρόμος, τώρα εγώ έρχομαι προς Θεσσαλονίκη.
0: Κάνουν δεξιά δηλαδή λέτε επιτόπου.
1: Γυρνάνε επιτόπου και γυρνάνε στο αντίθετο ρεύμα και πάνε πίσω. Δηλαδή να έρθει ένα πυροσβεστικό, να έρθει μια αστυνομία τώρα, θα έρθουν
0: πόσο...
1: μέτωπο.
0: Πόσο δίκιο έχετε. Πόσο δίκιο έχετε.
1: Ξέρω, και το κάνουν,
0: πολύ,
1: πάρα πολύ. Έχουν γυρίσει όλοι τώρα και μπαίνουν πριν το τσάταλι στη Διασταύρωση.
0: Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Έχετε απόλυτο δίκιο πάντως. Να είστε καλά, αγαπητοί μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω αν μας ακούτε εκεί. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Κάντε λίγη υπομονή, παρακαλώ.
2: Αυτά που είπε η κυρία μέχρι τώρα είναι σωστά. Μερικοί κάνουν αναστροφή και επιστρέφουν πίσω στον ίδιο δρόμο. Εγώ βρίσκομαι στον παράδρομο αυτή τη στιγμή. Και εδώ είναι κολλημένη η κατάσταση στον δρόμο προς Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί όμως είναι κολλημένη στον παράδρομο, εκεί ο κόμβος δεν βγαίνει μπροστά από το φορτηγό, βγαίνει πιο πριν, είναι πιο μπροστά
2: αυτό
0: η φωτιά.
2: Δεν το ξέρω,
0: δεν το ξέρετε.
2: Μάλλον βγαίνει, όχι, βγαίνει μετά.
0: Εάν βγαίνει μετά, θα έπρεπε να ήταν ελεύθερος. Αν βγαίνει μπροστά όμως, θα έπρεπε να ήταν ελεύθερος ο δρόμος.
2: Ο δρόμος έχει αρχίσει σιγά σιγά να ρολάρει, δηλαδή τα αυτοκίνητα προσπερνάνε το σημείο αυτό εδώ πέρα. Και ο παράδρομος και αυτός πάει σιγά σιγά.
0: Είστε κι εσείς μποτιλιαρισμένοι στον παράδρομο, στο ύψος Τσάνταλι είναι όλο αυτό.
2: Μετά το Τσάνταλι θα έλεγα γύρω στα 500 μέτρα πριν την έξοδο του Λακώματος.
0: Μάλιστα. Υπομονή αγαπητέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για το τηλεφώνημα, παρακαλώ ποιος είναι εδώ.
3: Λοιπόν. Έχω περάσει εγώ, έχω κατεβεί τώρα την καρδία, λίγο υπομονή. Ο παράδρομος έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας, την προσβλητική τον έκλεισε γιατί περνούσαν δύο.
0: Ναι, γιατί κάνεις διακοπές.
3: Το γυμνάδικο, λίγο υπομονή θέλει, θα περάσουμε. Εμείς περάσαμε.
0: Γιατί κάνουν αναστροφή τώρα αυτοί, μέχρι ποιο κόμβο θέλουν να πάνε.
3: Τώρα γιατί κάνουν αναστροφή.
0: Όχι, ποιος είναι ο πιο κοντινός. Άλλο λέω ρε παιδί μου, ποιος κόμβος είναι ο πιο κοντινός.
3: Ποιος κόμβος,
0: ναι.
3: Τέτοιο. Την αρρωγέφυρα της Καλλικράτειας.
0: Και θα πάνε μέχρι εκεί πίσω κόντρα στον δρόμο.
3: Καλά τώρα, η γιαγιά δεν με είπε, έλα να γυρίσουμε. Τι λέω, σοβαρή, να γυρίσουμε. Πού να γυρίσουμε εδώ πέρα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Καλό μεσημέρι. Και δεν πάτε μέχρι το παλιούρι. Τώρα κάποιος από εσάς με το χέρι στην καρδιά, γιατί σίγουρα ακούτε. Κάποιοι από εσάς οι οποίοι κάνατε αναστροφή, σίγουρα ακούτε. Πάρτε τηλέφωνο, δεν θα δώσω στοιχεία σας γιατί το κάνατε. Θέλω να ακούσω μια δικαιολογία γιατί το κάνατε. Θα μου πεις εκεί από το στούντιο μια χαρά, όλα εύκολα και απλά είναι, αλλά βιαζόμαστε. Εδώ είμαστε ώρα, πρέπει να πάμε στη δουλειά μας, πρέπει να πάμε στα παιδιά μας. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε.

0: Η Κίμπερλι συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, την κυρία Γκυλφόιλ. Αλλά ρε Κίμπερλι, δεν εμφάνισε αυτή τώρα. Με ένα μπούστο μέχρι εκεί, στο... Μας τιμωρήσει ο Θεός, θα μας κάψει ο Θεός. Παιδιά, άμα δείτε ένα μπούστο, καημένος εκεί ο Πατριάρχης, τα είδε όλα. Ποιο σεμνά, κοπέλια, ποιο σεμνά. Ποιο είναι, θα παρακαλώ.
1: Λοιπόν, είναι δύο συμβάντα, αυτά εδώ πέρα που γίνονται εκεί.
0: Άρα προηγήθηκε τροχαίο, ε.
1: Ένα φορτηγό, όχι, ένα φορτηγό και αμέσως μετά προς το Λάκωμα, γύρω στα 100 μέτρα, ένα γιοταχή καμένο. Ο δρόμος από τις δύο λωρίδες γίνεται ένας, αλλά τα αυτοκίνητα περνάνε τώρα. Έχουν σβήσει φωτιές.
0: Ωραία, άρα σιγά σιγά θα εκτονωθεί η κατάσταση.
1: Και ο παράδρομος το ίδιο προχωράει και αυτό σιγά.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ, ευχαριστώ. Πατριάρχης, τα είδε όλα, σου λέω. Θα αλλάξει επάγγελμα. Λειτουργήμα, λειτουργήμα. Αν θες και εσύ να τα δεις όλα χωρίς να αμαρτάνεις, σου έχω πρόταση. Πενθήμερο μπαζάρ. Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Αποκλειστικά στο κατάστημα Στροφής Ωραιοκάστρου. Θα δεις τα πάντα, θα εντυπωσιαστείς και θα μπορέσεις σε πολύ ειδικές τιμές να αποκτήσεις αυτά που χρειάζεσαι και εκείνα που σ' αρέσουν. 15 έως και 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα Στροφή Ωραιοκάστρου. Τα ωραία συμβαίνουν, ζουν και αναπνέουν στο Ωραιοκάστρο.

Κάτσε ο Αντώνιος, τι μου έστειλε τώρα μόλις. Κάτσε να δω. Τι βλέπω εδώ, Αντώνιε. Αντώνιε, είναι η αναστροφή των οχημάτων, έτσι δεν είναι, λογικά. Να, εδώ βλέπω, ναι, συνεχής ροή. Κάνω λάθος, Αντώνη? Κάτσε να δω λίγο. Στρίβει και αυτός επί τόπου. Ο άλλος ολόκληρο φορτηγός στρίβει και εκείνος επί τόπου, ναι. Έχει δίκιο ο Αντώνης. Πάρ' το να το έχεις, Λεοντή, και αυτό, Γαβρίλ, πάρτε το. Της αναστροφής γίνεται, πάρτε το. Κι άντε καλά τα γιώτα, χείρε φίλο, άλλος ολόκληρη νταλίκα, ολόκληρο φορτηγό κάνει επί τόπου στροφή για να, για να πάει κόντρα μέσα από τη Λέα. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά, να ξέρετε, δηλαδή σε μια σοβαρή χώρα δεν νομίζω ότι θα είχε διανοηθεί κάποιος να κάνει κάτι ανάλογο. Άσε, Λεοντή, άσε, κοίταξε τι γίνεται, χαμός της αναστροφής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί με τα βίντεο, τις φωτογραφίες, τις εικόνες, αυτά που μας λέτε, γράφετε, μας βοηθάτε πάρα πολύ να βοηθήσουμε και τον υπόλοιπο κόσμο. Τώρα για να έρθουμε στα κανονικά μας. Το πρωί είχαμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με τον Μάκη Βορύδη, εξαιρετική συζήτηση είχαμε. Εξαιρετική εννοώ ότι βάλαμε όλα τα ζητήματα στην συζήτηση. Και μετά με τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος Στέφανος Κασελάκης είπε κάτι φοβερό και τρομερό. Λέει, είμαι ο μόνος ο οποίος μπόρεσε, ο μόνος πολιτικός αρχηγός ο οποίος μπόρεσε και κόντεινε το Μητσοτάκη. Συρρήκνωσε τα ποσοστά, λέει, το 41% της Νέας Δημοκρατίας πήγε 30%, και αυτό είναι δικό μου επίτευγμα, μας είπε ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος επίσης είπε ότι ο καλύτερος αντίπαλος του Μητσοτάκη δεν θα ήταν ούτε ο Ανδρουλάκης ούτε ο Τσίπρας, αλλά ο ίδιος ο Κασελάκης. Και αυτό, ρε παιδί μου, να ψάχνουμε αντίπαλο για το Μητσοτάκη και να μην βρίσκουμε

φίλη μας η Ζωή Κωνσταντοπούλου έστειλε δικογραφία κατά του Υπουργού Γεωργιάδη, Άδωνη Γεωργιάδη, και του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την υπόθεση της Τσόρτζιας Κεφάλα, και πως λέγεται Κεφάλα. Εκείνη η εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας, η οποία διεκδικεί, αδερφή είναι, τι είναι, κάτι είναι της άλλης νύφη, κουνιάδα, κάτι είναι, η οποία διεκδικεί δεδουλευμένα και κατήγγειλε την Κωνσταντοπούλου για bullying και λοιπά, τα κατήγγειλε δηλαδή, και επειδή αναφέρθηκαν σε αυτά και ο Άδωνης και ο Μαρινάκης, η Κωνσταντοπούλου τους μηνύει, παρακαλώ. Δεν ισχύουν, λέει η Κωνσταντοπούλου, όλα αυτά. Είναι λάσπη στον ανεμιστήρα.

τραγούδι αφιερωμένο στο Παρίσι. JJ Johansson. Γράφει εδώ ένας φίλος ο Πέτρος, λέει: η μόνη ιστορικά βουλή με τόσους ανεξάρτητους βουλευτές. Διάσπαση της αντιπολίτευσης στο μέγιστο. Ναι, δεν έχεις άδικο, όμως κοίταξε να δεις, στο βαθμό που η Βουλή καθρεφτίζει, στη Βουλή καθρεφτίζεται η κοινωνία, το ίδιο συμβαίνει και σε επίπεδο κοινωνίας. Έχουμε 15 διαφορετικά κόμματα τα οποία συμμετέχουν στις δημοσκοπήσεις, όπου κάθε κόμμα κάτι της διαθέτει, έχει. Άρα η δημοκρατία λειτουργεί άπταστα, άριστα. Το λέω γιατί τα έλεγε το ρωτήσαμε τον Βορύδη το πρωί εδώ. Του λέμε εδώ η αντιπολίτευση Σαμαράς, Καραμαλής. Μιλούν για θεσμούς, λειτουργία των θεσμών, κράτος δικαίου. Έχει ο Μάξ ο Βορύδης με ξεκάθαρα επιχειρήματα, γελώντας μάλιστα. Τους προσπέρασε, πήγα να βγάλω καμιά δήλωση πιο τσουχτερή, δεν τα κατάφερα. Κατάφερα ωστόσο να πάρω απάντηση στο ερώτημά μου στον Μάκη Βορύδη, αν η στάση του Σαμαρά είναι αποτέλεσμα ιδεολογικής πολιτικής διαφοροποίησης ή αν αφορά σε κάτι άλλο, και ο Μάκης Βορύδης την απέδωσε και την αποδίδει σε αυτό το οποίο συχνά πυκνά λέγεται είναι προσωπική αντιπάθεια στο Μητσοτάκη. Χαρακτηριστικά είπε ότι αυτή η στάση του Σαμαρά κρύβει κάτι προσωπικό.

Νομίζω η δήλωση της χρονιάς ανήκει στην φίλη μας την Μαρία Καριστιανού, η οποία ερωτηθήσα απάντησε ότι η ακρίβεια πατάσεται με τη βούληση. Πόσοι αμαρτίες πατάσονται με την προσευχή. Πώς πηγαίνουν κάτι Ινδύοι στο Γάγκη, κάθονται εκεί μέσα περιμένουν μέχρι ότι τους πάρει ο Βούδας στην αγκαλιά του. Έτσι λοιπόν ρωτήθηκε η Καριστιανού, της λέει: ωραία κυρία Καριστιανού, κακό πράγμα η ακρίβεια, πώς θα την αντιμετωπίσετε? Και η Καριστιανού είπε: με βούληση. Μωραίνει ο κύριος, ον βούλετε απολέσε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες όλους για αυτό που συμβαίνει κάθε μεσημέρι. Μπήκα λίγο να δω τα προγράμματα εδώ και, και με τον μεγάλο ανταγωνιστή. Μην κοιτάτε τις δημοσκοπήσεις των ομίλων. Εδώ με το μηχάνημα που δεν μπορεί κανείς να τον παλαμουτιάσει, να το πειράξει. Τούτη την ώρα είμαστε 1 προς 1,6. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν φαντάζεστε. Όσοι δεν ξέρετε, δεν φαντάζεστε. Για όσους γνωρίζουν, καταλαβαίνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, από καρδιάς. Γιατί να σου πω την αλήθεια, ήμουν λίγο έτσι κουρασμένος λίγο πριν μπω στο στούντιο. Κάναμε δουλειά στο γραφείο, κάναμε φασίνα σήμερα. Α, όλα και όλα. Ξεσκόνισμα αυτό, πράγματα, σφουγγαρίσματα, χαμός. Έχουμε και μια ωραία ηλεκτρική σκούπα, αυτές που κάνει και τις μοκέτες. Οπότε κουραστήκαμε, αλλά αξίζει τον κόπο. Ο Τραμπ σήμερα λέει: θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά το Ιράν, θα πάρουμε το νησί Χάργκ και τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Χαλάρωσε.

0: Ο Τραμπ, ο οποίος απαντώντας σε δημοσιογράφους οι οποίοι τον ρώτησαν σχετικώς, ήταν μέσα στην τρελή χαρά. Να άκου να δεις.
1: I will.
0: Are you concerned,
1: Mr. President, about the latest?
0: I love it. I love it. Could
2: that be a no, I love it. The numbers were great. You know what I really love? I love the inflation. You know why? Because as soon as...
0: Αγαπάω, λέει, τον πληθωρισμό. Το ρώτησαν εκεί δημοσιογράφοι, λέει, πρόεδρε, τι γίνεται, φίλε, πολύ ακρίβεια, πολύ χαμός στην Αμερική. 4,2% ακρίβεια από την εποχή του κράχ έχουμε, λέει, δεν πειράζει, λέει, love it. I love πληθωρισμό. Αγαπώ τον πληθωρισμό, λέει ο Τραμπ. Yeah. Για φαντάσου να έλεγε κάτι τέτοιο Μητσοτάκη, να του λέγανε καλά, ρε πρόεδρε, τι γίνεται, καλά μας τα λες, αλλά 5,2 πληθωρισμός. Και να έλεγε ο Μητσοτάκης, αγαπώ τον πληθωρισμό.

0: Βέβαια και εσύ άμα αν είχες την άνεση την οικονομική του τραπ, δεν θα σε πείραζε για πάρα πολύ ο πληθωρισμός.
1: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: Για εσάς τους νέους είναι το τραγούδι αυτό. Friday λέει I'm in love. Παρασκευή με ερωτευμένος λέει. Αύριο να ξέρεις, αύριο ερωτεύσω.
1: Αύριο ήρθε η ημέρα.
0: Πώς λέει εκείνη η εντολή που λέει 5 μέρες έργα, πώς να δουλεύεις και την 6η μέρα στο Θεό, πώς 6 μέρες να δουλεύεις και την. Πώς λένε οι 10.
1: Κάπως έτσι, ναι.
0: 6 μέρες να δουλεύεις, έλεγα.
1: Και η 7η αφιερωμένη στο Θεό.
0: Η 7η όμως, όχι Σαββατοκύριακο, 5η μέρα.
1: Γι' αυτό είναι και η θεία λειτουργία.
0: Άρα αυτοί που λένε να δουλεύουμε 4 μέρες είναι άθροισμα εντελώς, έτσι.
1: Όχι, δεν έχει να κάνει με τη θεία.
0: Πώς δεν έχει, αφού λένε οι εντολές. Μα οι εντολές λένε 6 μέρες να δουλεύει.
1: Στο σπίτι μας να δουλεύουμε, να καθαρίζουμε και να φτιάχνουμε εργασίες, δουλειά είναι και αυτό.
0: Α.
1: Καταλάβατε, οπότε ναι. Μια χαρά ίσως τα λένε.
0: Άρα Παρασκευή να σε ερωτευμένο Σάββατο δουλεύεις. Ανάποδα, δεν γίνεται.
1: Ο καθένας όπως θέλει.
0: Γιατί ήρθες μέσα.
1: Ήρθα μέσα για να πω ότι έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί κάθεσαι εσύ στον άλλο σαν.
1: Όχι, καθόλου.
0: Γιατί έσπασε να κάνει ο γιο μου φαίνεται.
1: Έβαλα
0: παπά,
1: λίγο αντισηπτικό.
0: Α, έτσι πες, έτσι λίγο στα χέρια διπλωμένα
1: ναι,
0: και τα κάνει έτσι.
1: Θέλω να εξατμιστεί γι' αυτό
0: θα
1: και
0: νομίζω
1: ο
0: κόσμο σα μαλώνουμε εδώ μέσα.
1: Όχι, μέχρι τώρα. Όχι, όχι. Προ το παρόν του.
0: Προ το παρόν, όχι. Περίμενε, σιγά σιγά.
1: Έχει ολοκληρωθεί το περιστατικό. Έχει ανοίξει και ο δρόμο και ο παράδρομο γιατί είχαν κλείσει και τον παράδρομο εκεί οι δυνάμει και τη τροχιά και τη πυρόσβεση. Να πούμε ότι δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Για περίπου 10 λεπτά μας λένε από την αστυνομία ότι έκλεισε η Μουδανιών στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Ναι, βέβαια βλέπουμε ότι
0: καμιά ώρα
1: και από τα βίντεο, βέβαια, πολύ περισσότερο ο χρόνο.
0: Εδώ έχει 40 λεπτά από το αυτοκίνητο κάνουν αναστροφή. Αυτή η 10 λεπτά ήταν και ο δρόμο. Μα τρελάμε.
1: Και απαράδεκτες εικόνες που είδαμε τώρα με τις αναστροφές. Τέλος πάντων, κρατάμε ότι δεν υπήρξε τραυματισμός. Κανονικά η κυκλοφορία στο σημείο και στον παράδρομο, όπως είπαμε και νωρίτερα, δεν φαίνεται να υπήρξε τροχαίο, γιατί ήταν έτσι υπήρχε μια
0: υπόνοια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν φαίνεται να υπήρξε κάποιο τροχαίο, κάποιο σήμα τέτοιου τύπου. Μαθαίνουμε ότι η φωτιά στο φορτηγό προκλήθηκε λόγω βλάβης που έτσι σημειώθηκε και πιστεύουμε ότι σε λίγη ώρα θα αποσυμφορηθεί και η κατάσταση.
0: Αν ήσουν αστυνομικός, είναι και challenge τώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες, τα κορίτσια και τα αγόρια. Αν ήσουν αστυνομικός, ρε παιδί μου, και σου λέγανε πήγαινε και γράψε αυτούς που κάνουν αναστροφή και φεύγουν, στο συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Ναι.
0: Για ποια δικαιολογία θα έλεγες τον άντε καλά, σε παίρνα.
1: Για ποια δικαιολογία
0: θα. Όλοι θα είχαμε δικαιολογίες. Δηλαδή, άμα το έκανες και περίμενα να δικυκλιστεί στη γωνία, όλους αυτούς που κάνουν επιτόπου αναστροφή για να φύγουν. Όλοι παράνομοι. Όλοι. Αν ήσουν, λέω, αστυνομικός, ποια δικαιολογία θα συγχωρούσες.
1: Τώρα, ναι. Δεν ξέρω.
0: Αν να το πω διαφορετικά, ποια δικαιολογία θα μετέρχομαι, τι θα έλεγες.
1: Θα συγχωρούσα μόνο αν ήταν κάποια πολύ μεγάλη ανάγκη που έπρεπε να κάνουν αναστροφή, κάτι σε γιατρό, κάτι πολύ σος που έπρεπε να γίνει αναστροφή για να φύγουν οι άνθρωποι.
0: Όλοι για γιατρό θα μιλήσουν, ρε.
1: Να το βλέπαμε το περιστατικό μπροστά. Να ήταν ο άνθρωπος να είχε ένα παιδί να είχε μια ανάγκη άμεση τώρα.
0: Αν ήταν να ήταν
1: ξεκάθαρο. Να είχε πονοκέφαλο και έπρεπε να γυρίσω πίσω.
0: Ναι. Μια εγκυμοσύνη. Σπάσα τα νερά.
1: Και αυτό δεν θα ήταν.
0: Θα, αυτό λέω.
1: Και αυτό φαίνεται.
0: Θα ήταν, ναι. Θα
1: φαίνεται
0: ήταν.
1: Και αυτό.
0: Τι άλλο θα μπορούσε να συγχωρήσει, ας πούμε.
1: Τώρα. Εντάξει. Τι άλλο.
0: Κάνε καψούρι ότι.
1: Όχι, φίλε. Φυσικά.
0: Γιατί όχι,
1: καψούρι, φίλε. Δηλαδή τώρα. Λίγο.
0: Τρελαίνει το άλλο, σου λέει το κορίτσι.
1: Δεν θα φύγει το κορίτσι από
0: εκεί. Ήταν στο αεροδρόμιο. Πάει να το δει, να το φιλήσει, να τα καλιάσει.
1: Από τελευταία στιγμή το θυμήθηκε.
0: Τώρα το ταξιδεύει. Δεν το. Τόσο άκαρδο είσαι.
1: Μα δεν είναι θέμα τώρα.
0: Εγώ άμα ήταν τέτοια φάση θα έλεγα εντάξει. Ναι, ρε φίλε, τώρα άλλο το κορίτσι φεύγει Αμερική για 6 μήνες.
1: Αλλά...
0: Για 6 μήνες φεύγει το κορίτσι ή το αγόρι.
1: Να.
0: Και λέει: Το προλαβαίνω. Τελευταίο φιλί, τελευταία αγκαλιά. Τελευταίο σπασμός. Δεν θα πεις εντάξει, παίρνει έρωτα.
1: Κανονικά δεν θα έπρεπε να.
0: Δεν θα έπρεπε. Εντάξει τότε. Εντάξει. Θα ήμουν καλύτερος αστυνομικός, όπως καταλαβαίνετε. Πιο ανθρώπινος από τον Γαβρίλ. Αυτός είναι Ελβετός παιδί, είναι Αυστριακός, είναι Γερμανός, είναι Ναζί. Ναζί κανείς είναι αμυζή. Θα σας πυροβολούσε επί τόπου. Τι, είσαι ερωτευμένος και κάνεις αναστροφή. Μπουμ, πάρε. Μπαμ, μπουμ.

Άλλος καμιά δικαιολογία που θα έλεγε, που θα δεχόταν άμα ήταν τροχονόμος, τι θα λέγατε στον τροχονόμο, ή αν ήσασταν τροχονόμος, ποια δικαιολογία θα συγχωρούσατε σε κάποιον ο οποίος σε αυτές τις συνθήκες κάνει αναστροφή για να γλιτώσει το ποτηλιάρισμα. Δημητρό μου, καλή ερώτηση. Δεν είναι ανταγωνιστής γιατί κάνει άλλο πράγμα, αλλά μας θεωρούν ανταγωνιστές, δεν φταίω εγώ. Εμείς εδώ είμαστε λίγο πώς να το πω, μην πω της ποιότητος, γιατί δεν είμαστε όλοι το ίδιο, της κανονικής ενημέρωσης τέλος πάντων. Γιατί άμα ήθελα σπανακόπιτα και τυρόπιτα, έχω την πεθερά μου κάνει κάτι ωραίες σπανακόπιτες και τυρόπιτες, δεν χρειάζεται να ρωτάω εσάς. Επίσης, άμα θέλω να μαγειρέψω κάτι γρήγορα, υγιεινά, νόστιμα, δεν χρειάζεται να ρωτήσω εσάς, έχω μπαρμπαστάθη. Τόσα χρόνια ο άνθρωπος στην κατάψυξη έχει μάθει τα πάντα. 18 διαφορετικές προτάσεις σου έχει. Ολόκληρο μήνα μπορεί κάθε μέρος στο τραπέζι να έχεις κάτι διαφορετικό. Θα μου πεις, έχει 18 μέρες ο μήνας, όχι ρε φίλε, αλλά Σαββατοκύριακο θα βάλεις και ένα κρεατάκι, θα βάλεις και κάτι άλλο. Μακαρόνια, ξέρω, πατάτες, ένα γιαχνί. Ένα ημάμ μπαϊλντί. Δημητρό μου, έτσι που λες, ανταγωνιστής μου είναι μόνο η συνείδησή μου.

0: Γεια σου Μάρκο από Στουτγκάρδη μεριά. Γεια σου Κική, καλώς την Αθανασία. Καλώς το Μάνο, το ψαρά. Ψαρά σας τα λόγια, ψάρια δεν βλέπω. Ποιος είναι εδώ?
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ακούω που λέτε για την αναστροφή και θέλω να επέμβω λίγο να πω κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Είμαι οδηγός σε αστικού λεωφορείου, τώρα δουλεύω εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά έχω δουλέψει 3-4 χρόνια στη Γερμανία και σε διάφορες πόλεις, όπως Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη κτλ. Φράιμπουργκ. Η αναστροφή στη Γερμανία επιτρέπεται. Απαγορεύω τώρα τα άλλα εκτός την αναστροφή, γιατί αν θέλει την αναστροφή.
0: Τι εννοείται, τι εννοείται, να κάνει αναστροφή κάποιος από τη Λέα, από τη Λωρίδα, έκτακτης ανάγκης?
1: Όχι, ναι, προς Θεού, όχι στη Λέα.
0: Αυτό έγινε εκεί.
1: Αλλά, ναι, εντάξει, έγινε, όχι μόνο αυτό, έχουν γίνει πάρα πολλά με τις αναστροφές εδώ στην Ελλάδα και έχουν αναφερθεί πολλά. Αλλά στη Γερμανία επιτρέπεται σχεδόν παντού, εκτός βέβαια από τη Λέα, ναι, οκ. Okay. Στην Ελλάδα απαγορεύεται παντού. Και στην πόλη και παντού. Γενικά έχει αυτό το σήμα της αναστροφής, εκεί δεν το βλέπεις.
0: Ναι, αλλά η αναστροφή είναι, δεν ξέρω, είναι και συνάρτηση, τι σηματοδότηση υπάρχει, των δρόμων κλπ. Η αναστροφή είναι επικίνδυνο πράγμα. Θα σου έρθει άλλος από τα δεξιά, απέναντι από τα αριστερά, μάλλον στη διασταύρωση, θα σου κάτσει πάνω. Είναι κατά περίπτωση. Δεν απαγορεύεται παντού η αναστροφή, νομίζω κάπου επιτρέπεται. Στην Ελλάδα, αφού είσαστε επαγγελματίας οδηγός, ξέρετε τι λείπει. Λείπουν οι κυκλικοί κόμβοι.
1: Συμφωνώ και σε αυτό, ήδη άρχισαν να γίνονται.
0: Ναι, γίνονται σιγά-σιγά, έχετε δίκιο, άρχισαν να γίνονται.
1: Ναι, εγώ παράδειγμα το 17, το 16 τους έβλεπα εκεί και μου κάνανε εντύπωση, λέω, κοίτα να δεις, τι ωραίο είναι αυτό εκεί, κόβει. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε καθόλου. Τώρα σε καινούργιους δρόμους τους βάζουν. Με επιτυχία πλέον.
0: Ναι, με επιτυχία φυσικά. Αποφεύγονται τα τροχαία, δεν χρειάζεται φανάρια. Είναι... αρκεί να ξέρουν ποιος έχει προτεραιότητα. Γιατί στην Ελλάδα ακόμη είμαστε λίγο μπερδεμένοι. Δεν ξέρουμε αν είναι αυτός που είναι μέσα ή αυτός που είναι έξω.
1: Στην Γερμανία ούτε το stop το βλέπεις εύκολα. Μπορεί να δεις αυτό το ανάποδο πορτοκαλί τρίχωνο που σου λέει παραχώρησε προτεραιότητα. Που υπάρχει και στους κυκλικούς κόμβους.
0: Mm-hmm.
1: Όχι stop. Δεν ακινοποιείται το όχημα.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν πήγαινε σιγά σιγά και παραχώρησε προτεραιότητα.
0: Κατάλαβα.
1: Όμως στη Γερμανία μπορώ να πω ότι απαγορεύονται σχεδόν τα πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Τα πάντα.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τηλεφώνησες. Γεια σου ρε Κατερίνα Στάμου, καλώ τον Χρήστο. Αντώνης λέει, καλησπέρα. Σου δίνω λέει 15 εκατομμύρια, φίλε, όχι, 1,5 εκατομμύριο θέλεις να γράψεις, 15 δεν νομίζω. Συμβόλαιο 5 ετών, μου λέει, ψάχνω διευθυντή πωλήσεων. Δημητρό μου λέει, μπορείς να πουλήσεις πάγο στους Εσκιμώους, είσαι το κάτι άλλο. Πουλάω ρε, σε Εσκιμώους, πώς βγάζω λεφτά νομίζω. Α, 15 χιλιάρικα, έτσι πες, γιατί βλέπω 15 εκατομμύρια ρε φίλε, εδώ και λέω... 15 χιλιάρικα το μήνα. Θα δεχόμουν υπό την προϋπόθεση ότι θα μου δίνεις και μπόνους 10% στα κέρδη. Είσαι φιλελεύθερος ή δεν είσαι ρε. 20 λεπτά πριν από τις 4, αγαπητές φίλες φίλοι, στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Βλέπω απέναντι στην κορφή του Ολύμπου κάτι φιγούρες βλέπω, τον Δία και τους άλλους θεούς, αιώνες ολόκληρους. Βλέπεις ξεδιψάνε με το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, και εκείνοι αλλά και εμείς.

0: Αντώνη, θα σε γνωρίσω ένα φίλο, τον Γιώργο τον Τέντο. Σε εκείνο να τα πει. Του έχω έτοιμο πακετάκι, αλλά δεν θέλει να γίνει πλούσιος, ρε φίλε. Έτσι είναι. Αυτοί οι φίλοι μου, οι μαρξιστές, είναι ικανοποιημένοι και με τα λίγα. Γι' αυτό έχουν αριστερό ηθικό πλεονέκτημα.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραίο Κάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραίο Κάστρου.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: People have repower.
8: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatics 50 μεζούρες 3,69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβέζ νούμερο 6 νούμερο 10 500 γραμμάρια 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Μαριάδνη. Για αγορές που συμφέρουν.
13: Έλα Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου!
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα μωρέ!» Μόρεντ σου έλεγα!
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
19: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
18: Άντε, λίγο έμεινε.
19: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
18: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
19: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και και Fresh Care μορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
18: Μετράμε αντίστροφα.
19: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
18: Supermarket Kansas.
19: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Μπορούμε να καούμε και μόνοι μας. Το αποδείξαμε κάποιες φορές οι Έλληνες. Ήδη από τα πρώτα χρόνια μετά το 1821. Με δύο εμφυλίους ξεκινήσαμε να γράφουμε ιστορία.

μια, δεν ξέρω αν, όχι δεν την πω απάτη, αλλά κοροϊδία θα μπορούσα να την πω. Προσέξτε, πριν από πάρα πολλά χρόνια, τότε που έβγαζα πολλά λεφτά, πολλά καλά τράγκας δεν ήμουνα, προς Θεού έτσι. Δεν ήμουν τόσο έξυπνος και τόσο έντιμος για να βγάζω όσο τράγκας απατεώνας ήμουν. Λαμόγιο και έβγαζα κάποια χρήματα χωρίς να κλέβω. Δηλαδή κοινός μακάκας. Λοιπόν, αλλά ήταν καλά τα πράγματα τότε και μου είχαν δώσει και την χρυσή κάρτα της Πειραιός. Όλα και όλα. Πώς τη λένε, miles and more, miles and more. Μίλια δηλαδή και άλλα, gifts, δώρα. Και μου είχαν πει τότε οι φίλοι μου, οι δέσποινοι στην Πειραιός, α, αυτή η κάρτα η χρυσή λέει. Την εποχή που δεν ήταν εύκολο, ρε παιδί μου, να έχεις χρυσή κάρτα, gold, gold visa. Λέει, τη δίνουμε μόνο σε σπουδαίους ανθρώπους και τα λοιπά, είτε πολύ πλούσιους ή πολύ σημαντικούς και τα λοιπά. Λέει, εσένα σε εμπιστευόμαστε, πάρτι. Έχει, λέει, μέχρι 13.000 ημερήσιο, κάτι έχει. Όχι ημερήσιο, 13.000 μπορείς να κάνεις 13.000 αγορές, κάτι τέτοιο. Και παράλληλα μου λέει να ξέρεις ότι αυτή η κάρτα, Miles & More, σου δίνει και μίλια ή δώρα. Oh, για κάθε, δηλαδή, ευρώ που... που ανταλλάσσεις, συναλλάσσεσαι, παίρνεις μίλια. Παίζε παιδί μου, ξέρω εγώ, ένα μπουκάλι γάλα. 2,5 ευρώ, 3, πόσο κάνει το κατσικίσιο που πίνω εγώ. Κατσικίσιο, φίλε, γι' αυτό είμαι έτσι. Φυσικό νερό, διός και κατσικίσιο γάλα. Και γάλα αμυγδάλου. Ακριβά πράγματα. Δίνεις 3 ευρώ, τσακ 3 μίλια. Δίνεις 100 ευρώ, 100 μίλια. Παίρνεις κουστούμι από το φίλο μου τον Γκέκα. Πού είσαι, ρε Γκέκα, χάθηκε. Από τον Αντώνη. 2.500 ευρώ, 2.500 μίλια. Και αυτά προστίθενται, λέει. Προστίθενται. Κάθε χρόνο προστίθενται. Την κάρτα την έχω καμιά 20 χρόνια. Εγώ 15-20 πόσα. Και μου έρχεται κάθε μήνα η ενημέρωση. Να, ας πούμε για παράδειγμα, τώρα μου ήρθε η ενημέρωση του μήνα. Λέει, περίμενα να δεις. Άκου γιατί έχει ενδιαφέρον. Μη σε πιάσουν και σαν κορόιδο. Γιατί το είναι και. Κάτσε, τρίτη προσπάθεια τον κωδικό. Κάτσε, βάλω Face D. Ρε, ούτε κινητό μου δεν με αναγνωρίζει. Τόσο χάλια είμαι, αξίριστος. Περίμενα. Περίμενε γιατί έβαλα 3 φορές τον κωδικό και ήταν λάθος. Τώρα τι κάνω, λέω, ότι εδώ πάω στα πουκ μουκ. Όχι, εντάξει, εδώ είμαστε. Λοιπόν, άκου να σου πω. Μου έρχεται η ενημέρωση κάθε μήνα και λέει, πρόσεξε, λέει, η παρούσα θέση σου είναι στα 197.194 μίλια. Καμό σου, λέω. Πάω εκεί στα μικρά γράμματα και στα μεγάλα γράμματα. Λέει τώρα, φαντάσου ότι με 60.000 μίλια πας και έρχεσαι Αμερική, λέει. Με τον όμιλο Star Alliance, ξέρω εγώ, Lufthansa, Mufthansa, διάφορες εταιρείες είναι εκεί μέσα. Δεν είναι όλες, όσες είναι. Άνετα, λέει, πας και έρχεσαι. Δηλαδή μια οικογένεια τριμελής πάει και έρχεται μόνο με αυτά, χωρίς να πληρώσεις. Αυτό γνώριζες εσύ, αυτό σου έλεγα. Όσες φορές λοιπόν επιχείρησα να κάνω κάτι, να μπω, αφενός με δεν έβρισκα θέση. Γιατί πάντα λένε, α, λέει, δεν είναι ακόμη, όταν θα πλησιάζει ο καιρός, τότε θα ζητήσετε αυτές τις θέσεις, Miles and More. Κάθε φορά που πλησίαζε ο καιρός, δεν έβρισκα θέσεις. Ακόμη και στη Μύκονο που ήθελα να πάω, δεν βρήκα θέσεις. Αλλά αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Έχει χρόνια. Τους παίρνω κάθε χρόνο, ρε παιδιά, λέω κάθε χρόνο στις διακοπές μου. Θέλω να κάνω κι εγώ μετά από 15 χρόνια 200.000 ευρώ. Είναι αυτά, δεν είναι επεξεγέλασε. Ναι, κύριε Βενιέρη και τα λοιπά. Βενιέρης Βελόπουλος, έχω διπλό επώνυμο εκεί. Έχετε δίκιο, θα περιμένετε, θα κάνετε λίγη υπομονή. 1-1,5 μήνα πριν ταξιδέψετε, θα μπείτε στην πλατφόρμα, στη σελίδα μας, για να πάρετε το ταξίδι που ονειρεύετε.

Μια φορά τα κατάφερα. Μια φορά, γιατί λέω, αφού δεν μπορώ να πάω σε κλασικούς προορισμούς, ας πάω σε ένα τρελό προορισμό. Βρήκα. Βρήκα, παιδί μου, σου λέω. Αλλά το κόστος το οποίο έπρεπε να πληρώσω, κάτι φόρη αεροδρομίων και τα λοιπά και δεν ξέρω τι άλλο, ήταν σχεδόν ίσο, μη σου πω και μεγαλύτερο, από το κόστος που θα είχε το ίδιο ταξίδι με μια άλλη εταιρεία. Ναι, σου λέω, θα πας με Λουφάνσα, θα πας, ξέρω εγώ, με αυτό, με τέτοιο. Τους έριξα κάτι πινελίκια. Μετά μου λένε εναλλακτικά, λέει, επειδή είναι πολλά τα μίλια, 200.000 μίλια, πάρα πολλά, μπορείτε, λέει, να πάρετε κάτι από τα δώρα. Gifts, gifts. Ρε, gifts είμαι εγώ, λέω. Αλλά κάτσε να ψάξω να δω, λέω. Δεν είμαι gifts. Που θα με ξεγελάσετε με gifts. Μπαίνω και εγώ σε σελίδα να δω τα gifts. 15-17 χρόνια. 200.000 ευρώ συναλλαγές. Παίρνω μία βαλίτσα Samsonite. Αυτό είναι το gift που δικαιούμαι με βάση τα miles and more. Γι' αυτό σας λέω. Μου έχουν πει ότι η Αλφα έχει καλύτερη παροχή στο θέμα αυτό. Δεν ξέρω, έτσι μου έχουν πει. Γιατί σας το λέω αυτό, δεν είναι παράπονο. Σιγά τώρα τα

και δεν βγάζει άκρη. Είναι και πολυπρόσωπο και απρόσωπο το σύστημα. Παίρνει, σου λένε πάρε εδώ, πάρε εκεί, πας παραπέρα. Μετά σου λένε στείλε mail. Στέλνεις mail, μετά από καμιά δύο εβδομάδες σου απαντάει κάποιος ρίγκαρτς. Σου λέει μια σαχλαμάρα γενικόλογη εκεί. Ευχαριστούμε να σας ξαναεξυπηρετήσουμε. Αφού δεν με εξυπηρέτησες ρε άνθρωπε, τι μου λες θα με ξαναεξυπηρετήσει. Αφού δεν μου έδωσες εισιτήρια φθηνά, αφού δεν πήγα πουθενά. Έχουμε όλα τα άλλα, έχουμε και αυτά, κατάλαβες. Κάνει και η φέτα 40 ευρώ, όπως λέει ο φίλος Μονικούδης. Ψάχνω αυτή την φέτα που κάνει 40 ευρώ. Θέλω να δοκιμάσω. Να δω με τι μεγαλώνει ο φίλος Μονίκος ο Νιφούδης.

Άκου μια τσάντα Samsonite. Θα την κάνω τι ρε φίλε. Τι να βάλω μέσα που να χρειάζεται τόσο μεγάλη ασφάλεια. Πέρα από τους εφιάλτες μου. Τους εφιάλτες, πολύ ωραία. Θα βάλεις μια βαλίτσα ασφαλή με κωδικούς κλπ. Βάλεις τους εφιάλτες μέσα, βάλεις

0: Παιδιά, βούληση να υπάρχει. Βούληση να υπάρχει, όλα λύνονται. Το λέει και η Καριστιανού.
1: Αν αύριο εσείς ήσασταν πρωθυπουργός, είχατε την κυβέρνηση, πείτε μου ένα-δύο πράγματα που θα κάνατε ώστε να μειωθούν οι τιμές στα τρόφιμα και να αυξηθούν τα εισοδήματα. Γιατί, ξέρετε, και ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα έκανε όμως.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Το πρώτο πράγμα, καλύψω να διορθώσω μια κατάσταση, είναι η βούληση.
1: Είναι?
2: Είναι η βούληση. Να θέλεις πραγματικά να αλλάξεις κάποια πράγματα.
1: Αρκεί αυτό όμως τώρα σε μια σύνθετη οικονομική πραγματικότητα η βούληση και όλοι. Δεν νομίζω, δηλαδή η κυβέρνηση ή οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν θέλαν να έχουν αυξημένους μισθούς οι πολίτες ώστε να τους ψηφίσουν.
0: Αρκεί η βούληση. Φίλε, συνάδελφε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το λέει η Καριστιανού, η ακρίβεια. Αν έχεις βούληση, πατάσετε. Εγώ θα συμπλήρωνα για να ψηφίσετε εμένα, αν θα κατέβω σε εκλογές και όχι την Καριστιανού, θα πρόσθετα στη βούληση και την προσευχή.
3: Η ευχή και η προσευχή μου, μέρα νύχτα στη ζωή μου, έχει λόγια απλά.
0: Καλή συνέχεια σε όλες όλους. Καλή συνέχεια με τον Σωτήρη και τον Τριαντάφυλλο. Ραντεβού αύριο στις 8 το πρωί. Εκτός αν συμβεί κάτι έκτακτο. Όταν συμβαίνουν έκτακτα, ξέρεις, οι διευθυντάδες πέφτουν. Πρώτη και να μου δίνανε πολλά λεφτά, θα έλεγα, ρε παιδί μου, αξίζει η ιδιότητα του διευθυντή. Που να πάρει, να

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στις φλόγες τυλίχθηκε ταλίκα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών στο ύψος του Λακώματος στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Στο σημείο έσπευσαν 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες. Νωρίτερα έκλεισε ο δρόμος και ο παράδρομος. Δημιουργήθηκαν ουρές. Κανονικά αυτήν την ώρα η κυκλοφορία έσβησε η φωτιά. Δεν υπήρξε τραυματισμός από το συμβάν. Η επέκταση του μετρό προς τα δυτικά, τα έργα και το αθλητικό κέντρο γήπεδο στην περιοχή άνωθεν του περιφερειακού βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα με τον Δήμαρχο Κορδελιού Ευόσμου Λευτέρη Αλεξανδρίδη. Ο κύριος Δήμας επανέλαβε ότι όποιες ανακοινώσεις για το ποια γραμμή στα δυτικά θα επιλεγεί θα γίνουν μετά την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά τον Ιούλιο. Προέχει αυτή τη στιγμή ολοκλήρωση προς την Καλαμαριά και μετά θα ανακοινώσουμε τα πάντα για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, επισήμανε μεταξύ άλλων ο Υπουργός. Ενοχή και για τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση θανάτου 19χρονου στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική τον Αύγουστο του 2024, πρότεινε η εισαγγελέα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτζόνο που διεξάγεται η δίκη. Απολογούμενοι και οι 4 είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, κάνοντας λόγο για ατύχημα, ενώ μεταξύ άλλων υποστήριζαν ότι ακολουθήθηκαν όλες οι οδηγίες για τη λειτουργία του μηχανήματος. Κυβέρνηση σκανδάλων, συγκάλυψης και ατιμωρησίας χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μιλώντας το πρωί στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι οι πολίτες δεν περνούν καλά και πρόσθεσε πως το αφήγημα ότι μόνο Κυριάκος Μητσοτάκης υπάρχει, αυτός φέρνει τη σταθερότητα, δεν είναι πιστευτό από τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Τη σφοδρή αντίδραση της Άγκυρας προκάλεσε η συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου για το καθεστώς των στρατιωτικών δυνάμεων, η οποία θα επιτρέπει στο Παρίσι να διαθέτει στρατεύματα στο νησί. Παρακολουθούμε στενά την πρόκληση που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την αύξηση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Η συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ της Γαλλίας, η οποία δεν έχει καθεστώς εγκύτριας χώρα στην Κύπρο, και της ελληνοκυπριακής διοίκησης, η οποία στοχεύει στη μονομερή αλλαγή των ευαίσθητων ισορροπιών στο νησί και αγνοεί τη βούληση και τα κυρίαρχα ίσα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, είναι αντίθετη με τις συμφωνίες της Κύπρου του 1960 και το Διεθνές Δίκαιο, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Νεφώσεις με παροδικές βροχές ή πρόσχερη καταιγίδα για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μέτρη 4 έως 5 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 21, στην Κατερίνη στους 25, στη Βέρεια στους 27, στο Κιλκί στους 28, στις Σέρες και στα Γιαννιτσά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 28 και στα Γρεβενά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεέ, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.

0: Ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Μαμά, βαριέμαι!
5: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
6: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
7: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
8: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις επανή για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
7: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Πολύ καλησπέρα σας. Σήμερα λείπει ο Σωτήρης ο Βουτσαλάς, είναι καθοδόν βέβαια προς Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρουμε ακόμη σε ποιο σημείο είναι, θα μιλήσουμε μαζί του κάποια στιγμή. Αλλά έτσι μας δίνεται η ευκαιρία να πούμε και τα δικά μας, γιατί το τελευταίο καιρό είναι όλο εδώ ρε παιδί μου, δεν είπε να φύγει, οπότε σήμερα μπορεί να είναι μια καλή ευκαιρία. Για την επόμενη ώρα ο Τριαντάφυλλος Τσουλφάς είναι κοντά σας, βεβαίως στο καθημερινό εγκινήσει και βεβαίως επίσης στον στάτους 107 και 7.

Και επειδή από εχθές ο πλοηγός της εκπομπής, ο Λεοντής, ο κύριος Μαχαιράς μάλλον, για να τηρούμε και το οργανόγραμμα εδώ μέσα, κύριε Χατζινόπουλε, εξαντήλωσε την επιθυμία να πάμε Ιταλικά. Δεν ξέρω αν είναι δική του ιδέα ή αν του το ζήτησε κάποιος. Δεν έχει σημασία. Αγαπάμε Ιταλικά τραγούδια και μπορούμε να ξεκινήσουμε.

0: Το καλλιτεχνικό του όνομα είναι ΝΕΚ. Κατά κόσμον Φίλιππο Νεβιάνι. Από την νεότερη γενιά Ιταλών δημιουργών, γιατί είναι και τραγουδοποιός και τραγουδιστής βεβαίως, μαζί με, θα τον βάζαμε μαζί με Ρόζα Ραμαζότη σε εκείνη τη γενιά.
1: Έχω μήνυμα.
0: Ότι
1: για εσάς προσωπικό.
0: Έλα τώρα.
1: Ναι. Οι περισσότερες απουσίες έρχονται.
0: Α, δεν είναι ακόμη.
1: Έτσι μου είπαν, έτσι σας λέω.

έκανε μια προσπάθεια στον Αποστολέα, γιατί εμπεριέχει και μια σταγόνα απειλής το μήνυμα και νομίζει ότι εμείς θα τα χάσουμε τώρα που

Δεν είναι, για άλλη μια φορά είναι η γνωστή φράση «Η τεχνολογία δεν είναι με το μέρος μας». Κάποια στιγμή θα επικοινωνήσουμε. Να θυμίσουμε μόνο τρόπους επικοινωνίας. Είμαστε εδώ, είμαστε ανοιχτοί και σας περιμένουμε. 2-3-10-500-13.000, 2-3-11-82-10-50 και βέβαια στο Viber 6908-357-800.

0: Και έχει γούστο τώρα να είναι, πώς το λένε οι Αθηναίοι, στο ποτάμι.
1: Μπα.
0: Λέω, έχει γούστο να είναι εκεί και να μας πει ότι υποφέρει από την κίνηση στην Αθήνα και εσείς νομίζετε. Καλησπέρα παρόλα αυτά.
2: Στον Αλμυρό ήμουνα και όταν με καλέσατε,
0: ναι,
2: σταματούσα τη φόρτιση. Γι' αυτό δεν μπορούσα να το σηκώσω.
0: Μάλιστα.
2: Διότι κατά ένα περίεργο τόπο τριαντάφυλλε, σήμερα λειτουργούν όλοι οι φωτιστές κανονικά.
0: Δεν είναι περίεργο.
2: Κανονικά.
0: Δεν είναι περίεργο. Ναι, έτσι. Δεν είναι περίεργο.
2: Οπότε... μόνο, όλοι οι φωτιστές κανονικά. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Καλησπέρα,
2: έτσι, όλοι. Μόνο στον Αλμυρό, γιατί έφυγα από την Αθήνα με 92%.
0: Ναι.
2: Έφτασα στον Αλμυρό με 29, σταμάτησα ούτε 20 λεπτά. Πήγα στο 88-89% και σταμάτησα και συνεχίζω.
0: Σε ταχυφορτιστή βεβαίως.
2: Σε ταχυφορτιστή, 360 της e-charge στον Αλμυρό. Αλλά κανονικά ξεκίνησε, δούλεψε, μια χαρά.
0: Σωτήρη, με τι χρέωση?
2: Με χρέωση 52 λεπτά την κιλοβατόρα.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, εντάξει, οι γνωστές χρεώσεις.
0: Όχι, εντάξει δεν είναι, αλλά θα το ξανασυζητήσουμε αυτό. Ο ταχυφορτιστής σε βενζινάδικο ή...
2: Στο γνωστό σημείο ανάπαυσης του, Αλμυρού,
0: του Αλμυρού,
2: που είναι στα μέσα της διαδρομής Αθήνας Θεσσαλονίκης, τριαντάφυλλε.
0: Όχι, ξέρεις γιατί σε ρωτάω. Λέγαμε... Και τώρα ακόμη πρέπει να ισχύει, αλλά δεν ξέρω με την τεχνολογία τώρα των κινητών και τα λοιπά, ότι καλό είναι όταν βάζουμε βενζίνη, όταν είμαστε έτσι κοντά σε αντλία, το κινητό να μην μιλάμε ή να το έχουμε αφήσει το αυτοκίνητο και όλο αυτό. Τότε, ναι, αυτό λέω. Σήμερα με τους ταχυφορτιστές έχει να κάνει...
2: Υπάρχουν και ταχυφορτιστές οι οποίοι είναι κοντά σε αντλία.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν και ταχυφορτιστές οι οποίοι είναι πιο μακριά από τις αντλίες βενζίνης.
0: Θεωρώ δηλαδή ότι έχουν αυτά τα μέτρα ασφαλείας ή την τεχνολογία, εν πάση περιπτώσει, ασφαλείας.
2: Τριαντάφυλλε, σου είπα, νομίζω ότι αυτό πια έχει ξεπεραστεί, οπότε έτσι. Έτσι.
0: Και για τα κινητά ακόμη όσο...
2: Είναι μέρα κορεάτικων αυτοκινήτων, το είπαμε και χθες.
0: Ναι, σωστό.
2: Κατέβηκα με ένα KGM τώρα, full υβριδικό. Επιστρέφω με ένα Hyundai Ioniq 5 N-Line, όχι το N.
0: Α, πήρες το, ναι.
2: Όχι το σκληροπυρηνικό, το τέτοιο, ναι. Αλλά είναι σε ένα ωραίο... Γκρίζο, μαύρο, ματ χρώμα τριαντάφυλλε.
0: Ωραίο.
2: Πολύ ωραίο.
0: Ωραίο.
2: Πολύ ωραίο.
0: Πραγματικά ωραίο.
2: Είναι και η σπορτίζουσα έκδοση, η N-Line.
0: Ναι, σωστό.
2: Και είναι όντως εντυπωσιακό εξωτερικά. Ωραίο άνετο στο εσωτερικό του. Τώρα, κατανάλωση μέχρι τον Αλμυρό τριαντάφυλλε με 135 χιλιόμετρα κρούις,
0: ναι,
2: άρα πάντα νόμιμα,
0: ναι,
2: 23 κιλοβατόρες στα 100 χιλιόμετρα.
0: Καλά, η επεξήγηση δεν χρειάζονταν περί νομιμότητος.
2: Όχι, γιατί πάρα θα είχες με μία ένσταση, οπότε είπα να σε προλάβω.
0: Ναι, μία δεν είχα, τρεις είχα, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτό θα το συζητήσουμε. Και πες μου μέση κατανάλωση, συγγνώμη κιόλας, δεν σε άκουσα.
2: 23 κιλοβατόρες στα 100 χιλιόμετρα. Χωρίς να έχει καθόλου πόλη. Δηλαδή από τη στιγμή που το πήρα, βγήκα στην Εθνική Οδό κατευθείαν για να
0: δηλαδή επιτρέψω. Μπορούμε να μιλήσουμε για 16 μέσο όρο.
2: Δεν υπάρχει μέσο όρο, εξαρτάται από κάθε περισσότερα χιλιόμετρα.
0: Ναι,
2: αλλά
0: σωστή.
2: Μέσα στην πόλη νομίζω ότι θα κατέβει στις 16 κιλοβατόρες, μπορεί και πιο κάτω.
0: Εγώ πιστεύω πιο κάτω.
2: Ναι. Θα παίζω και μετά θα παίζω. Θα χρησιμοποιώ τα paddles πίσω από το τιμόνι, όχι για να αλλάζουμε ταχύτητες,
0: ναι,
2: αλλά για να αυξονιώνουμε την ανάκτηση ενέργειας, στο φρενάρισμα.
0: Ναι.
2: Άρα και την ανάκτηση ενέργειας. Οπότε Νομίζω ότι μέσα στην πόλη θα πέσει.
0: Θα πέσει.
2: Το θέμα είναι πόσο.
0: Ναι. Πάμε σε λίγη μουσική. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι που είδα σήμερα.
2: Έχετε πολύ ωραία μουσική σήμερα, ακούω. Γενικά, όταν λείπω, βάζετε καλύτερη μουσική σε σχέση με όταν είμαι εκεί. Δεν ξέρω τι.
0: Ναι, και εγώ δεν ξέρω. Λέω ότι στη φέρνει αυτό. Δεν ξέρω. Κι εγώ. Πάμε.

0: Τώρα θα μας πούνε πάλι κάποιοι, τρελαθήκατε και οι δύο, συζητάτε για 400.000 και τι είναι αυτά που μας λέτε. Αλλά είδα, θα σου πω, είδα το escort το ARES.
1: Α, που εντάξει, ανε... είναι, ναι, είναι εντελώς custom αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και τι να πρωτοθυμηθείς από αυτό το
1: αυτοκίνητο. Δεν είναι όμως μια δηλαδή κούκλα 30.
0: Είναι απίστευτο. Δηλαδή έβλεπα τις φωτογραφίες στο kinesis.gr και λέω, ναι ρε παιδί μου, 400.000, άσε με να το δω, ναι, λίγο να...
1: Κούκλα πραγματική.
0: Και εξαιρετική δουλειά βέβαια από την εταιρεία η οποία ανέλαβε την, να το ισχύει, ξαναγεννήσει.
1: Το κράτησε όπως ήταν, όπως το θυμόμαστε.
0: Ναι, έτσι.
1: Έβαλε τις δικές της πινελιές και το τελικό αποτέλεσμα είναι πραγματικά πολύ όμορφο.
0: Έτσι, πάρα πολύ όμορφο. Εμένα μου θύμισε βέβαια τώρα και έτσι έρχονται μέρες Ακρόπολης, αλλά ήμουν από τους τυχερούς που είδα το ARES το 200 σε δοκιμές, και είπα αυτό δεν είναι αυτοκίνητο, είναι ένα άλλο πράγμα. Δεν είχε την τύχη βέβαια το ARES το 200 να μπει μέσα στο καλεντάρι, να μπει μέσα στους αγώνες, διότι καταργήθηκε το γκρουμπέ, αλλά το αυτοκίνητο υπάρχει βεβαίως σε μουσείο της
1: Φόρμουλα. Τι γίνεται, όλο και περισσότερες βιομηχανίες αυτοκινήτου τριαντάφυλλε αρχίζουν να στρέφονται στην παραγωγή πολεμικού υλικού. Το ξεκίνησε η Volkswagen.
0: Ναι.
1: Τώρα μπήκε και η μπαίνει μάλλον και η Mercedes.
0: Ναι. Και δεν είναι οι μόνες.
1: Ναι. Απλώς είναι τα μεγάλα, τα ηχηρά ονόματα της Ευρώπης.
0: Ναι, γιατί έχουν την...
1: δυναμική βιομηχανία.
0: Ναι, γιατί έχουν την ικανότητα παραγωγής και τις εγκαταστάσεις. Αλλά είναι αρκετές οι εταιρείες που γυρίζουν προς τα εκεί.
1: Και κυρίως έχουν καταλάβει ότι υπάρχει μια πίτα 800 δισεκατομμυρίων από το πρόγραμμα του ReArm Europe, όπου προφανώς και καλά θα κάνουν, θα προσπαθήσουν να πάρουν ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο κομμάτι αυτής της πίτας.
0: Ναι, από την άλλη όμως, ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται, διότι η πίτα αυτή υπήρχε πάντα. Δεν είναι
1: όχι,
0: τώρα...
1: Δεν υπήρχε. Όχι,
0: δεν υπήρχε όχι, ίσως σε τέτοιο βαθμό.
1: Όχι, δεν σε τέτοιο βαθμό, δεν υπήρχε σε κανέναν βαθμό.
0: Την Ευρώπη λες.
1: Για την Ευρώπη. Δεν υπήρχε σε κανέναν βαθμό.
0: Αλλά
1: ποτέ ξανά στο παρελθόν η Ευρώπη δεν έχει εγκρίνει, είναι εγκεκριμένο πια κονδύλιο 800 δισεκατομμυρίων και βλέπουμε ευρώ για τον επανεξοπλισμό της.
0: Ναι, αυτό ναι. Αλλά έτσι, ότι οπότε, τα λεφτά είναι άπειρα στον τομέα αυτό, να μην το συζητάμε, είναι άπειρα.
1: Όχι για όλες τις χώρες.
0: Όχι βέβαια, γιατί δεν μπορούν όλες οι χώρες. Ακόμη και να θέλουν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Όχι στη ζήτηση, στην παραγωγή. Εκεί
1: είναι. Θέλεις να πάμε σε διάλειμμα και να τα ξαναπούμε μετά, γιατί έχω και ένα τριήμερο τον Ιούλιο που σήμερα το έμαθα, δεν έχω και ακόμα έρθει ημερομηνία, αν θέλεις.
0: Ναι, σε χάνουμε όμως και δεν είναι, δεν το λέω για να κλείσεις. όχι, όντως, σε χάνουμε, ναι, όντως.
1: Πλησιάζω σε διόδια γι' αυτό, οπότε πάμε σε διάλειμμα και αν θέλετε τα λέμε και στη συνέχεια μετά.
0: Μέχρι και το κινητό τρομάζει πλησιάζοντας τα διόδια, ναι. Φαντάσου τώρα τι γίνεται.
2: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή.
3: Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
8: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Μη σπαταλάτε το χρόνο σας ψάχνοντας τα κλιματιστικά με τις καλύτερες προδιαγραφές. Τα κλιματιστικά Inventor διαθέτουν την πιστοποίηση Eurovent που αποδεικνύει στην πράξη ότι ο κατασκευαστής παρέχει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, διασφαλίζοντας τους τελικούς καταναλωτές για την ποιότητα των κλιματιστικών που αγοράζουν. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης θα αποκτήσετε τα πιστοποιημένα κλιματιστικά Inventor στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
10: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
12: Έλα Νίκο. Πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
14: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο. Για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
16: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
17: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
18: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
17: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
18: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
17: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
19: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

αντικομφορμιστής, αντισυστημητικός, τι να λέμε τώρα, Αντριάνο Τσελεντάνο. Για το ξεκίνημα στο δεύτερο μέρος του σημερινού καθημερινού εν κινήσει, εδώ στον στάτους 107 και 7. Ο Λεοντής Μαχαιράς πλοηγεί, επιλέγει μουσικές. Ο Γαβρίλης Χατζηνόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και εσείς στις γραμμές μας 2-3-10-500-13.000, 2-3-11-82-10-50 και βεβαίως στο Viber και για τη μουσική 69-08-357-800.

0: Λεωτή, το επόμενο να είναι με γαλλικά ή με ισπανικά?
1: Ισπανικά.
0: Ισπανικά. Άλλωστε, το 1/3 του πλανήτη είναι ισπανόφωνο, έτσι. Η παραλιακή, η οποία είναι κλειστή, εν πάση περιπτώσει, δυσκολεύονται να περάσουν. Δεν ξέρω έτσι γενικώς τι γίνεται. Το περιστατικό στη Μουδανιών έχει λήξει. Βεβαίως η ζημία έχει γίνει με την φωτιά στο φορτηγό, αλλά από τη στιγμή που δεν υπήρξε όχι τραυματισμός, αλλά καμία επαφή ανθρώπου, το πράγμα τουλάχιστον μέχρι εκεί είναι ευχάριστο.

0: Ο Σωτήρης ο Πουτσελάς είναι καθοδόν ακόμη, λέω το.
1: Είναι, πώς δεν είναι. Και καθοδόν είναι και στο τηλέφωνο είναι και σας ακούει μέσω ανοιχτής ακρόασης βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και το επόμενο τριαντάφυλλε, αν θα είναι ισπανικά γαλλικά, μην ξεχνάς ότι θα λείπεις και εσύ την άλλη Πέμπτη. Που θα πάμε να οδηγήσουμε το Subaru Uncharted.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει εκεί στις αρχές του επόμενου μήνα, γιατί σήμερα όταν πήγα να πάρω το Ioniq το 5 και από τον όμιλο της Auto Ελλάς, είχα μια ωραία συζήτηση καταρχήν για το Jeep Compass, πώς πάει, ποια είναι η αποδοχή του στο κοινό, γιατί άλλαξε πολύ εμφανισιακά η νέα γενιά του Compass. Μου είπαν εκεί οι άνθρωποι της εταιρείας ότι έχει αρχίσει και γίνεται αποδεκτό πάρα πολύ ευχάριστα από τους υποψήφιους αγοραστές, και αυτό το γεγονός ότι έχει γίνει πιο πολύ Jeep εμφανισιακά αρέσει.
0: Είναι,
1: αυτά
0: γιατί
1: για την ολοκένουργια γενιά του Compass.
0: Μα το λέγαμε και προχθές, Σωτήρη, όταν βλέπεις τέτοια υπογραφή επάνω στο αυτοκίνητο ή ακόμη και ακουστικά να σου πει κάποιος ένα Jeep, το αυθεντικό εννοώ, μοιραία ο νους πηγαίνει προς κάτι έτσι πιο καλό, πιο μεγάλο, πιο...
1: Έτσι, η επόμενη συζήτηση ήταν για τις καινούργιες μάρκες που έχει ο όμιλος, για τη Sangan, για την Xpeng, για την Lipas, η Lepas, όπως θέλετε πείτε το, η οποία θα λασαριστεί όμως από το φθινόπωρο. Και μου είπαν ότι στις 7 Ιουλίου θα δούμε, μάλλον δεν θα οδηγήσουμε όμως, την plug-in υβριδική έκδοση του Sangan D-Pol S05.
0: Ναι.
1: Στις 7 του μήνα. Mm-hmm. Και στις 9 του μήνα η Kia θα μας δείξει το EV2. Το μικρό
0: αυτό θα έχει μοντέλο. Έτσι, αυτό θα έχει ενδιαφέρον.
1: Και τα δύο ενδιαφέρον τριαντάφυλλα.
0: Και ήδη, όχι για το Kia, ήδη έχουν ξεκινήσει δημοσιεύσεις εδώ και καιρό.
1: Έτσι.
0: Για την έλευση του 2.
1: Και 7 και 9 Ιουλίου αυτά. Έτσι, οπότε καταλαβαίνεις, διάμεσο την να ανεβοκατεβαίνω, εκεί μπορείτε να βάλετε και γαλλικά και ισπανικά και γερμανικά και ό,τι θέλετε.
0: Ναι.
1: Και άλλη συζήτηση
0: και
1: που
0: την ενδιάμεση μέρα τι θα κάνεις στην Αθήνα?
1: Θα πνίγω τον πόνο μου που δεν θα είμαι μαζί σας. Θα βρω έναν τρόπο να το
0: ξεπεράσω. Τίποτα άλλο μην πνίγεις. Δεν πειράζει τον πόνο.
1: Θα μου λείπετε, τι να κάνω. Αλλά θα το παλέψω. Η άλλη ενδιαφέρουσα συζήτηση τριαντάφυλλε ήταν για το θέμα της φορολόγησης των plug-in υβριδικών ανάλογα με τους ρήπους.
0: Αυτό που λέγαμε.
1: Όπου ενδιαφέρει πάρα πολύ τους εταιρικούς χρήστες.
0: Βεβαίως.
1: Και η δικιά μου αίσθηση, ίσως κάτι υπερβολή θα το έλεγα και πληροφόρηση εκεί των ανθρώπων του ομίλου της Auto Ελλάς, είναι ότι θα μαζευτεί αυτό το πράγμα, το λάθος που πήγε να κάνει η κυβέρνηση για τη φορολόγηση των plug-in υβριδικών για εταιρικούς χρήστες.
0: Μπορεί να ήταν μια ανακοίνωση για να δει αντιδράσεις.
1: Όχι, ήταν σε διαβούλευση σε ένα νομοσχέδιο που είχε παροχές και έπρεπε να έχει και κάποια έσοδα για να ισοσκελιστούν οι παροχές, να περάσει πιο εύκολα, αλλά επειδή είδε τις αντιδράσεις, νομίζω ότι όταν από το στάδιο της διαβούλευσης περάσει στο στάδιο του νομοσχεδίου, θα είναι διαφορετικό. Ίσως με μεγαλύτερο χρόνο υλοποίησης, δηλαδή ότι θα γίνει μετά από 2-3 χρόνια, ίσως να βάλει και ενδιάμεσο σκαλοπατάκι στους ρήπους. Σε κάθε περίπτωση όμως η αίσθηση είναι ότι θα μαζευτεί. Διότι το είχαμε πει από την πρώτη φορά, ήταν λάθος.
0: Ήταν λάθος.
1: Ναι, ήταν λάθος.
0: Και εν πάση περιπτώσει, από το αυτοκίνητο πια, για δύο σκέλη μιλάω. Το ένα σκέλος είναι ότι από το αυτοκίνητο πια τι άλλο να πάρεις. Είναι νομίζω το μοναδικό προϊόν που έχει διπλή φορολογία στην εισαγωγή και ΦΠΑ και τέλος ταξινόμησης.
1: Το είπαμε,
0: το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο, είναι ότι εσύ ο ίδιος λες θέλω να βοηθήσω περιβάλλον και όλο αυτό. Μην το χαλάς τώρα με προκειμένου να πάρεις. Δεν το ξέρω. Πάμε, λέω, τι.

0: Ξεκίνησα, Σωτήρη, εχθές να σου λέω για την κυρία Στέλλα Λι, την αντιπρόεδρο της BYD, η οποία ανακοίνωσε ότι το εργοστάσιο στην Ουγγαρία αρχίζει παραγωγή το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Δεν όρισε μήνα, αλλά το τέταρτο τρίμηνο. Το δεύτερο που είπε είναι ότι μέχρι στιγμής το θέμα του εργοστασίου στην Τουρκία παραμένει σε εκκρεμότητα.
1: Παραμένει σε εκκρεμότητα για το αν θα γίνει,
0: ναι,
1: ή για το,
0: ναι,
1: πότε.
0: Ναι,
1: δεν έχει ληφθεί απόφαση ότι θα γίνει σίγουρα εκεί.
0: Έτσι. Ενώ η αρχική ανακοίνωση ήταν ότι ήταν προχωρημένες οι συζητήσεις. Το τρίτο που έμαθα είναι ότι αντιμετωπίζει αντιρρήσεις, όχι διαμαρτυρία ακόμη, αλλά αντιμετωπίζει αντιρρήσεις. Μέχρι τώρα η διοικητική έδρα της BYD ήταν στην Ελβετία. Η κυρία Λι θέλει από τη στιγμή που έγινε ολόκληρο εργοστάσιο στην Ουγγαρία να μεταφέρει και τις διοικητικές υπηρεσίες εκεί, ώστε να είναι σε ένα χώρο και να συνεννοούνται καλύτερα μεταξύ τους. Όσοι όμως βρίσκονται στην Ελβετία στα γραφεία, στην έδρα της BYD, δεν θέλουν να πάνε στην Ουγγαρία.
1: Και λογικό που ακούγεται.
0: Εμένα να δεις. Και εκεί υπάρχουν έτσι κάποιες συζητησούλες. Θεωρώ ότι θα τα βρουν μεγάλα παιδιά.
1: Είναι. Άμα δεν έχεις τη λίμνη της Γενέβης, μετά τη δουλειά σου να βγεις να κάνεις ένα περίπατο,
0: μια βαρκάδα,
1: για άσκηση, ναι.
0: Μια βαρκάδα.
1: Ωραία η Βουδαπέστη, δεν ξέρω αν είναι στη Βουδαπέστη κάπου αλλού.
0: Όχι, όχι, είναι σε περιοχή, είναι αυτό που λέγαμε, Σωτήρη, ότι τελικά στην επένδυση έδωσε περισσότερα λεφτά η Ουγγαρία παρά η BYD, προκειμένου να γίνουν, να μεταφερθούν.
1: Είναι εκτός Βουδαπέστη.
0: Ναι.
1: Οπότε λογικό μου ακούγεται απόλυτα.
0: Έτσι και εγώ να ήμουν θα είχα τις
1: αντιλήσεις. Με δεδομένο όμως πάντως ότι έχουμε παρομοιάσει την κυρία Λι με τη Μάργαρετ Θάτσερ, νομίζω πως μάλλον θα το προχωρήσει στο τέλος της ημέρας.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω. Ο δε πρόεδρος της εταιρείας δήλωσε ότι σε 5 χρόνια θα είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στον κόσμο.
1: Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής. Βαριά δήλωση.
0: Δεν είναι, Σωτήρη?
1: Βαριά δήλωση, πολύ. Και πολύ αισιόδοξη.
0: Και 5 χρόνια μόνο.
1: Πολύ αισιόδοξη. Με μια Toyota να συνεχίζει να καλπάζει. Έναν όμιλο της Volkswagen να ξαναβρίσκει βηματισμό. Βαριά κουβέντα.
0: Δεν ξέρω. Κι εγώ έτσι το άκουσα. Βέβαια, εντάξει, είναι και στο πλαίσιο δηλώσεων που πρέπει να γίνονται, προκειμένου να ακούνε ίσως περισσότερο οι εργαζόμενοι.
1: Ναι, εδώ και ο πρόεδρος σας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θέλει αυτό να είναι αυτοδύναμος πρωθυπουργός. Οπότε ναι, έχεις δίκιο. Λογικά ακούγονται όλα.
0: Καλά, και σήμερα στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης είπε ότι αυτό το οποίο προτείνεται σε μια τροπολογία νομοσχεδίου, όταν έρθουμε στην κυβέρνηση, που είναι και πολύ πιθανό, θα το ξανασυζητήσουμε.
1: Ήταν καλό παιδί ο Κώστας, γιατί τώρα
0: γιατί έφτασε
1: και δεν είναι ο μόνος. Καλό παιδάκι ήταν.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Όλα καλά. Πάμε, Λεοντίμπο.

0: Δάχτυλος.
1: Δάχτυλος.
0: Όταν τα λέω εγώ και από εκεί που είναι τώρα.
1: Ναι, αυτό, ναι, μόλις είπε ότι.
0: Τι ωραία τραγούδια και.
1: Ναι, και αλίμον και μόνο όταν λείπω εγώ. Για πάμε.
2: I giorni grigi sono le lunghe strade silenziose di un paese deserto.

0: sono quei giorni che sembrano fatti di pietra, niente altro che un muro.
1: Σωτήρη, αυτό που είπες προχθές, εχθές μάλλον, για τον Ιούνιο, ο οποίος πάει καλά στην αγορά της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον.
2: Παντού σε όλη την Ελλάδα, τριαντάφυλλα, είναι 12-13% επάνω οι πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων. Mm-hmm. Και δείχνει ότι θα συνεχίσει με αυτήν τη δυναμική.
1: Ναι.
2: Και ο μήνας.
1: Είναι ευχάριστο και μάλιστα σήμερα ρωτούσα έτσι άνθρωπο από την, εδώ από την αντιπροσωπεία της Ρενό, ο οποίος μου είπε ότι ναι, έχει δουλειά, έχει δουλίτσα.
2: Έτσι ακριβώς το ίδιο μου είπανε και δουλίτσα. Στην αντιπροσωπεία της Nissan που επέστρεψε σήμερα το AGM. Mm-hmm. Το πρόγραμμα που τρέχει σαν το Summer Deals με πολύ ωραίες τιμές σε Qashqai και Duke αποδίδει. Όλα τελικά, τριαντάφυλλα, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι θέμα σωστής τιμής.
1: Βέβαια,
2: και τώρα τα Nissan και τα Nissan, Duke και Qashqai είναι σε σωστές τιμές. Μπορούν και οι φίλοι ακροατές να πάνε στο κατάστημα της Nissan στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στο Καλοχώρι, στο γνωστό κατάστημα της Nissan Ιώτα Θεοχαράκης. Και επίσης έχει ενδιαφέρον και το Micra.
1: Ναι,
2: πολύ. Σωστό. Γιατί είναι κάτι ξεχωριστό, διαφορετικό σχεδιαστικά. Ναι, μεν ηλεκτρικό, δημιουργεί κάποιο αρχικό προβληματισμό, αλλά για όποιον θέλει ένα διαφορετικό σχεδιαστικά αυτοκίνητο, το βλέπει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Και βέβαια και ένα πολύ βαρύ όνομα.
2: Πολύ βαρύ όνομα, έτσι, το Micra. Όπως είπαμε, διαφορετική φιλοσοφία, διαφορετική σχεδίαση, αλλά σε κάθε περίπτωση Micra.
1: Έτσι, αυτό είναι. Έχει σημασία. Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Καλώς.
2: Αύριο διαζώσεις να πούμε αναλυτικά και για το Avenger που μας χρωστάς.
1: Ναι, να σωστό.
2: Πούμε για μια Mercedes E-Class Diesel αν θέλεις. Και κυρίως για τον καιρό που λέει χαλάει, κάνει, φτιάχνει.
1: Τι λέει από αύριο το απόγευμα μου έλεγε και ο...
2: Έχεις εκεί απέναντί σου δίπλα σου το μετεωρολόγο το σωστό, οπότε θα σου πει τα πάντα.
1: Α.
2: Ο κύριος Μαχαιράς, ναι.
3: Ειρωνεύεται.
1: Α, δεν το...
2: Και ο κύριος Χατζινόπουλος. Άρα ο κύριος Χατζινόπουλος μαθαίνει τον καιρό από τον κύριο Μαχαιρά, να ξέρεις. Είναι από εκεί.
1: Ναι. Οπότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε πρώτο ο Θεός. Φτάσει με το καλό, τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε.
2: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Να είστε καλά, Σωτήρη.

Αυτά για σήμερα εδώ από το Καθημερινό Εν Κινήση. Βεβαίως δελτίο ειδήσεων με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο, Αποστόλος Αβδελάς στη συνέχεια και βεβαίως Λεοντής Μαχαιράς στις 7. Παλιό και αγαπημένο, κλείνουμε με αυτό.

αύριο εκεί λίγο μετά τις 4. Και να θυμάστε, δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε αν πρόκειται να οδηγήσουμε. Κυρίες και κύριοι, τα σέπη μας.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Η επέκταση του μέτρο προς τα δυτικά, τα έργα και το αθλητικό κέντρο γήπεδο στην περιοχή ανώθεν του Περιφερειακού βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα με τον Δήμαρχο Κορδελιού Ευόσμου Λευτέρη Αλεξανδρίδη. Ο κύριος Δήμας επανέλαβε ότι όποιες ανακοινώσεις για το ποια γραμμή στα δυτικά θα επιλεγεί θα γίνουν μετά την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά τον Ιούλιο. Προέχει αυτή τη στιγμή η ολοκλήρωση προς την Καλαμαριά και μετά θα ανακοινώσουμε τα πάντα για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, επισήμανε μεταξύ άλλων ο Υπουργός. Ιερέας της Θεσσαλονίκης καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή απειλή ενώπιον ανηλίκου κατά εξακολούθηση μετά από καταγγελία της πρεσβυτέρας. Απολογούμενος, ο ιερέας αρνήθηκε τις κατηγορίες και σημείωσε ότι η πρεσβυτέρα είχε κακή συμπεριφορά απέναντί του από τον πρώτο καιρό του γάμου τους, ενώ υποστήριξε ότι τον κατήγγειλε εκδικητικά επειδή άλλαξε τους κωδικούς του σε τραπεζικούς λογαριασμούς τον τελευταίο καιρό που είναι σε διάσταση. Το αυτόφορο μονομελές πλημέλιο δικείο Θεσσαλονίκης τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, ενώ απαγορεύεται να πλησιάζει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων. Στις Φλόγες τυλίχθηκε το μεσημέρι νταλίκα και αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών στο ύψος του Λακώματος στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Στο σημείο έσπευσαν 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες και έσβησαν τις φλόγες. Νωρίτερα έκλεισε ο δρόμος και ο παράδρομος, δημιουργήθηκαν ουρές. Κανονικά αυτήν την ώρα η κυκλοφορία, δεν υπήρξε τραυματισμός από το σύμπαν. Από την 1η Ιουλίου θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε όλη τη χώρα το πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και στα νοσοκομεία, όπως είπε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Μέσω του νέου συστήματος θα έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε με ακρίβεια ποιες θεραπείες χορηγούνται, για ποιους λόγους συνταγογραφούνται, καθώς και γιατί ορισμένες από αυτές χρησιμοποιούνται συχνότερα σε σχέση με άλλες, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Γεωργιάδης. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα πλήξουν απόψε με μεγάλη σφοδρότητα το Ιράν, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάποια στιγμή, σε ένα όχι πολύ μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χαρκ και άλλα σημεία ενεργειακών υποδομών και θα αναλάβουμε καθολικό έλεγχο των αγορών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου του Ιράν, λίγο όμως όπως κάναμε με τη Βενεζουέλα, απείλησε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Νεφώσεις με παροδικές βροχές, η πρόσχερη καταιγίδα για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με 3 έως 5 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 21, στην Κατερίνη στους 25, στη Βέρεια στους 27, στο Κλικί στους 28, στις Έρες και στα Γιάννητσά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 28 και στα Γραβενά στους 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια, δώρο.
8: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
7: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
9: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
11: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
10: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
11: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
10: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
12: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
13: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
12: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
13: Νίκη Μαρία Λεστέιτ. 2.31

0: Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκια σε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
1: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
2: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
3: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
6: Πάντα ρημώνω εν της φρονής, αγκαιστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επιτυχείς, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μη σαφή.

0: στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γυρεύει ένας αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την πουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποίησε.

Μάντσεστερ. Κοντράρε το Ενρίκε, Μαραντόνα για τον Γιούστη, Μαραντόνα. Και ο Μπουρουτσάκα που δεν είναι offside, ξεχάστηκε από τη γερμανική άντρα Μπουρουτσάκα μέσα στην περιοχή ο Σουμάχερ και το 3-2. Ένα τραγικό ξαναλάθος των Γερμανών. Αφήνει το Μπουρουτσάκα τελείως.

0: μόνο του. Και στο 84, στο 86 συγγνώμη, γίνεται από τον Κουρουσάκα το 3-2. Ένα φοβερό τελευταίο 15 λεπτό. Εκεί που πίστευαν οι Γερμανοί μετά το 2-0 ότι μπορούσαν πλέον να πάρουν το παιχνίδι, γίνεται το λάθος. Κοιτάξτε, αφήνουν μόνο ένα παίκτη στις κλάσεις του Κουρουσάκα, ο οποίος έξυπνα τη στιγμή που βγαίνει ο Σουμάχερ, ο Κουρουσάκα πλασάρει το Γερμανό τερματοφύλακα, γίνεται το 3-2. Ξανά η φάση. Κοιτάξτε, η γερμανική άμυνα τελείωσε ανοιχτή. Μόνο ο Γιάκοψ ήταν εκεί πέρα.
1: Τι σας έχω βάλει. Από 2-0, 3-2 η Αργεντινή, φωνή του Διακογιάννη και αρχίζει το Μουντιάλ. Επιτέλους, μπορεί να μην έχει πάω καλά, κάτι είναι και αυτό. 104 παιχνίδια, γυναίκες, 104 παιχνίδια, η χαρά του Αβδελά. Ένα Μουντιάλ διαφορετικό από τα άλλα, σε σύγκριση με αυτά που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα. Και εγώ έχω γνωρίσει πολλά. Θα σας πω και το πρώτο παιχνίδι που έχω δει στη ζωή μου. Πραγματοποιείται Καναδά, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ είναι το ότι συμμετέχει και το Ιράν. Και η ομάδα μου, θα σας πω μετά ποια είναι η ομάδα μου. Εγώ με αυτούς είμαι. Τελείωσε.

0: πιο ακριβό λένε Μουντιάλ, όσο αφορά τις μετακινήσεις, όσο αφορά τα εισιτήρια, όσο αφορά τα αναψυκτικά, όσο αφορά τις φανέλες. Οι Τούρκοι βγάλανε συλλεκτική με την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Μήπως κάπου να παρέμβει εδώ η FIFA, λέω εγώ τώρα. Το μεγαλύτερο και το πιο αμφιλεγόμενο Μουντιάλ μπορεί να δούμε να το σηκώνει ο Δόνης, Σαουδική Αραβία, ή να το σηκώσει, θα σας πω σε λίγο, βάλε σαν κυρά. Να βρω την ομάδα μου, ρε, να βρω την ομάδα μου. Είμαι με την Κουρασάο. Με την Κουρασάο είμαι. Νησάκι. Πήγανε με το σχολικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς τζάμια, πράσινο, με κίτρινο ταβάνι. Θεοί, ναι, ναι. 1500 κάτοικοι εκ των νησάκι, ακούτε Έλληνες, εμείς έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα. Αλλά πήγε η Κουρασάο, 150.000 κάτοικοι, ναι, νησάκι της Καραϊβικής είναι, ναι, ναι. Έτσι δεν είναι, Μαρινάκι, Σαβίδι, ποιους άλλους έχουμε εδώ, ο Βουγιουκλάκης αυτός της ΑΕΚ, ναι, Αλαφούζο, Μπέο, που έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα, Καρυπίδη, ο Βαμβακοτρίφτης από τη Λιβαδιά, οι Μενάκηδες από την Τρίπολη. Η Κουρασαβά, έλα ρε, δεν ξέρω την ομάδα μου, πώς θα φωνάζω. Κουρασάο πήγε και εμείς, μπα, τίποτα. Αλλά έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα, ναι. Μιλάμε για πρωτάθλημα, μας την είπε ο Μπενίτεθ, δεν ξέρω αν το είδατε. Ο Μπενίτεθ είπε, λέει, μου είπαν να βγω τέταρτος. Του είπε η διοίκηση του Παναθηναϊκού, μην ετοιμάζεται τώρα πρωτάθλημα και τέτοια χαζά. Τέταρτη θα βγούμε. Λέει, να βγούμε τρίτη, δεύτερη μπορούμε. Τέταρτος θα βγεις. Τελείωσε. Τέταρτος. Και μην προχωράς παραπάνω, λέει, στην Ευρώπη, όσο εδώ καλά είμαστε. Λέει, δεν τα έχω ξανασυναντήσει εγώ αυτό. Σώπα καλέ, δεν έχεις περάσει από την Ελλάδα γι' αυτό. Επανέρχομαι στο παγκόσμιο κύπελο. Μας την είπε και μας ξεγύμνωσε ο Μπενίτεθ. Λοιπόν, υπολογίζουν από το Μουντιάλ 8 δις τα κέρδη, όχι σπράξεις, 8 δις τα κέρδη. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε παρατράγωδα, Θεός φυλάξει, γιατί μετέχει και το Ιράν, είπα, που είναι σε πόλεμο με τον Τραμπολίνο και τον Νετανιάχου, τον Μπίμπι. Ναι. Να είναι σε κέφια οι σκηνοθέτες για να δούμε με μεδάκια, να δούμε κουτάκια, πώς τα λέτε αυτά εσείς οι Έλληνες. Ναι. Το σημερινό παιχνίδι είναι στις 10 ανάμεσα στο Μεξικό και στην Νότια Αφρική. Αύριο οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Παναμά. Αλλά ο Τραμπολίνο φοβάται, δεν πάει. Ναι, μην τον πιάσει καμιά κάμερα που κοιμάται, γιατί στο μπάσκετ που πήγε και τον ξεφωνήσανε. Αυτό φοβάται, το ξεφώνημα. Τον έπιασε η κάμερα, κοιμόταν και όλα. Μην τον πιάσει κανένα ύπνο στο ματσάκι, γίνουμε. Ναι. Λοιπόν, αλλά ο άλλος του Παναμά λέει: εγώ θα πάω, λέει, έτσι κι αλλιώς έχω κλείσει θέση. Θα πάει το παιδί. Εντάξει, θα περάσετε καλά. Γυναίκες, 104 παιχνίδια. Δηλαδή σε 104 παιχνίδια, Λεοντή, πόσα διαζύγια και πόσα κερατώματα υπολογίζεις. Και από τις δύο πλευρές. 5 διαζύγια μέσα στο νερό. 5 διαζύγια θα υπάρξουν μέσα στο νερό. 104 παιχνίδια. Και κερατώματα και από τις δύο πλευρές. Έτσι, μη μόνο. Ξέρω εγώ τι λέω. Με πικραίνει σαν ξένη με κοιτά. Καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, Status 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Τρίτος κύκλος, επεισόδιο 565 Μυρούλες, να αποδεχθούμε την Παναγίτσα, 11,5 εκατομμύρια ακροατές. Χριστός και Απόστολος, αυτός που δεν είναι καλά, ό,τι και πρόκειται να γίνει και εδώ που τα λέμε, και το λένε Απόστολα Βδελά. Απέναντί μου, πώς είπα χθες, που πήρες 4200... Έλα, πώς είπα, Λιλιπούτη, όπως είπα χθες, τίτουλα, πώς είπα... Πώς τον είπα χθες, δεν μπορείς... Θα σε βρω, πού θα πας, θα σε βρω, δεν σε βρίσκω πουθενά. Πώς θα... τα παπαδάκια, πώς θα είναι, τίτουλα, τέλος πάντων. Ο Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς.
1: Φύσαν ξεβουλώσει η γραμμή.
0: Προσκόπο, μετέγινε σώμα Ελλήνων, ο Ελληνίδων. Γεω, θα αλλάξει λέει τον προπονητή. Ναι, διάβολο του Γιανακόπτα. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Τρίτος κύκλος επεισόδιο.
1: Στην αρχή δεν σε λέω στην αρχή. Μετά σε είπα. Μετά σε είπα στο τέλος. Στο τέλος είπα.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Βαρθολομαίο. Και το Βαρνάβα εδώ, το Μητροπολίτη Νεάπολης. Ναι, ναι. Και Ναθαναήλ σήμερα. Όχι η Ναθαναήλ, εκείνη είναι Ελενίτσα, έτσι. Διεθνής ημέρα παιχνιδιού, για να μας δείξουν πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι για τα παιδιά και για την μη αλκοολική στεατοϊπατήτιδα. 1821 σήμερα, σαν σήμερα το Αγρίνιο ελευθερώθηκε από Οθωμανικό ζυγό. 1931 ιδρύεται η Πάντιος Σχολή. Κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. 1980 σας σήμερα πρώτο παιχνίδι και για μας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πρώτη φορά μετέχει η εθνική μας ομάδα σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στην Νάπολη παίξαμε, 1-0 χάσαμε με πέναλτι. Άντε να μην πω τώρα και τι πέναλτι ήταν εκείνο. Άντε από τους Ολλανδούς. Έπεσε και προπονητής ο Αρκέτας, έπεσε και ο Πεθερούλης μου, Τερζανίδης. Καλά, εκείνη η ομάδα, Τερζανίδης, Γαλάκος, Γούναρης, Ιωσιπίδης, Πάλας, πώς να θυμηθώ, Παπαϊωάννου. Το είχε κάνει εκδρομή πάλι ο Αρκέτας, πήραν γυναίκες, παιδιά, πήγαν εκεί. 2003, εδώ είναι το καλό, Δημήτρης Αβραμόπουλος. Έβαλε λουκέτο στο κίνημα ελευθέρων πολιτών και πανηγύριζαν όλοι στη Νέα Δημοκρατία. Είχε ιδρύσει κόμμα και έλεγε έρχεται η λατρεία, ναι, και τέτοια. Τώρα που αν δεν κάνει κόμμα ο Σαμάρας θα πανηγυρίζουν πάλι στην Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι έτσι, κύκλος είναι. Αλλά να σου πω και το 1963 παρετήθηκε η κυβέρνηση του Καραμαλή, διότι ο Παύλος, ο βασιλιάς, λέει εγώ θα πάω στο Λονδίνο. Του λέει η κυβέρνηση όχι, λέει δεν πας πουθενά. Όχι, εγώ θα πάω. Δεν πας πουθενά, του έλεγε. Όχι, εγώ θα πάω. Δεν πας πουθενά. Πήγε, παρετήθηκε η κυβέρνηση. Αυτό είναι. Μπράβο, ρε το Καραμαλή. Μπράβο, το Καραμαλή. Έτσι, αυτό. Τώρα, βέβαια, δώστε και ένα χειροκρότημα γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ ευχαριστημένη από την κυβέρνηση. Έτσι, μπράβο. 2013 με πράξη νομοθετικού περιεχομένου κλείνει την ΕΡΤ ο Σαμαράς μαζί με το Βενιέρη που ήμασταν στον 102, κλάμα, άσχημες στιγμές, πολλές άσχημες στιγμές ζήσαμε γιατί υπήρχαν παντρεμένοι τεχνικός με τεχνικό, δημοσιογράφος με δημοσιογράφο, αναγκαστήκαν να στείλαν τα παιδιά στο χωριό, δεν ξέραν τι να κάνουν. Χρήματα δεν υπήρχαν, χάσαμε και μία κοπελιά από τον πέμπτο, δεν το άντεξε, έπεσε, είχαμε και τέτοια βέβαια. Βέβαια το 2015 πάλι με πράξη νομοθετικού περιεχομένου επαναλειτουργήσε η ΕΡΤ, αλλά το κακό είχε γίνει, δεν ήταν καλό τότε για την Ελλάδα προς τα έξω. Και πάμε τώρα, γεννήθηκαν ο ωκεανογράφος το 1910, ο Ζακ Ιβ Κουστό. Τον χάσαμε τον Γενάρη το 97. Αυτός έκανε και μία αυτό για την Σαντορίνη, ανάθεμα την ώρα. Μας έδειξε ότι η Σαντορίνη είναι σε μία μύτη, στηρίζεται. Και από τότε η γυναίκα μου λέει Σαντορίνη ξέχασέ το. Δεν πρόκειται να δω τη Σαντορίνη και τίποτα. Και ο γιος που πήγε κρυφά πήγε. Το 1864 γεννήθηκε ο Ρίχαντ Στράους, ο γερμανός συνθέτης, συμμαθητής του Βενιέρη, στο ίδιο θρανείο καθότανε. 1922 γεννήθηκε ο Μιχάλης Κακογιάννης, τον χάσαμε το 2011. Ελληνοκύπριος ηθοποιός συνθέτης, το Στέλλα, ο Ζορμπάς. Γελάτε που ήταν ο διευθυντής συμμαθητής με τον Στράους. Δεν το πιστεύετε δηλαδή. Α, είπα κι εγώ. Α, μπράβο. Στο ίδιο θρανείο καθότανε, ρε. Στο ίδιο θρανείο.
2: Έχω δει και φωτογραφία.
0: Ευτυχώς. 1956 σήμερα γεννήθηκε ο Κώστας Δίνκας. Το 1958 ο Παντελής Θαλασσινός. Τα Σμυρνέικα τραγούδια. Παντελής Θαλασσινός. Θέλουμε Σμυρνέικα, Παντελία. Θα σου να πω το γλύψιμο. Βάζω τη γέφυρα.
1: Θέλεις να σμηνέει κάτι τραγούδι, θα λες είναι. Αφού θέλει. Η αρχισυνταξία αφού θέλει. Είπα ότι έχω τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Τον ξέχασα. Να μπήκες μέσα και σε ξέχασα. Χίλια συγγνώμη. Εδώ είναι κυρία Δέσποινα, εδώ είναι την αγάπη μου. Έλα. Από. Και από το 4Ε6 χειροκροτάνε. Δώσε. Άντε βαρέθηκα ρε Αβδελάς, ακούω, άκουσε και λίγο μουσική, άμα.
2: Το καθρεφτάκι σου παλιό.
1: Αυτό είναι για την Κατερίνα από το Ασπρόμα Παπούργο, δώσε.

0: Η ομάδα μου, η Κουρασάο στο παγκόσμιο, είναι στον όμιλο με Γερμανία, η Σημερινό και Ακτή Ελεφαντοστού. Θα βγούμε, ρε, τελείωσε. Θα βγούμε. Τι θέλω να πω, έχουμε και τον Advocat, τον Ολλανδό, τον προπονητή. Θα βγούμε, ρε, τελείωσε, τελείωσε. Εγώ με αυτούς είμαι. Και μετά είμαι τη Βραζιλία. Για να ξέρετε και όλα, όχι τίποτα άλλο. Που, για να τελειώνουμε. 1974, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Φραγκίσκος Αλβέρτης. 1994, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Βάνα Μπακέρο.
1: Διαφημίσεις.
0: Ηθοποιός, Ισπανίδα. Ισπανίδα, ηθοποιός, μπες μέσα, σφίγγουν τα μάτια. Να πω ποιους χάσαμε τα κατά. Τον 1835 τον Ανδρέα Μιαούλη, τον 1984 τον Πέτρο Κυριάκο, ηθοποιός και τραγουδιστής, θα το ακούσουμε αυτό. Και το 1985 Σαφώ Νοταρά. Το 2014 τον Κώστα Μουνούζη, τον καλαδοσφαιριστή. Σαφώ Νοταρά.
2: Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα.
0: Σαν να μας βλέπει, ρε παιδιά, ένα πράγμα. Μετά θα σας βάλω Πέτρο Κυριάκο.
3: Αυτό είναι μεγάλο, μεγάλο. Και μισό.
0: Θα βγούμε πολύ έξω. Είναι μεγάλο. Μετά. Περιμένω. Πες μου. Για πες τι θα κάνουμε.
4: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Αυτό είναι. Όχι, γιατί είναι και κάποιοι, είναι κάτι μάγκες εδώ πέρα στην συχνότητα που ναι, κάποιοι από το Βαρδάρι μας το παίζουν μάγκες.
3: Πόσα χρόνια ζεις, 340 κοράκια. Ρε σαν τα κοράκια και σαν τους ελέφαντες, 15 μελεούνια χρόνια. Ρε όσα χρόνια κι ας ζήσεις, κάποτε θα έρθει ο Γάρος, θα σου πει τη χαμπάρια μας τώρα.
2: Ρε ήρθε μια βολάρε.
3: Πότε?
2: Τότε που μου είχαν χτυπήσει μπαμπές, είχαμε το μυδραλιοβόλο και είχα βάλει 77,5 σφαίρες.
3: Κατέβασε τις σφαίρες, μάγκα.
2: Δεν μπορώ, μωρέ φίλε, πάει με το δολάριο 77,5 και μισό.
3: Καλά.
2: Μου λέγε λοιπόν πως μη θέλω πρόεδρας της Παραδείσου, γιατί πήγανε κάτι στους εφτονταήρες από την κόλαση και ζητάγανε πόντους. Ζήταγε να με πιάσει κορόιδα, ποιόνε εμένα, ναι. Τον αρχίζω, ρε φίλε, με τη μαγκούρα και κοψερόδα μυρωμένα. Τώρα φοβάμαι μη μου τη σκάσει στον ύπνο. Και γι' αυτό θέλω να απαγορεύσω τη διαδίκη μου σε ποιον αφήνω τα συμπράγκαλα. Λοιπόν, βλάμη το πακελάκι της μαμή.

0: Μαλαγιάννη.
1: Καταλάβω τι είσαι. Με τον Ζουδακάκη, ένα βαρύμακα που έπαιζε σε διάφορε ταινίε, σε σπρώμαυρε κλπ. Πάμε για το διαφημιστικό τώρα και επανέρχομαι.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λίγη στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
8: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
10: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Μαμά, βαριέμαι!
8: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά.
4: Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
12: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
13: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
14: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
13: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
14: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. 23-10-513-000, 23-18-21-050 για καλησπέρες και πινελίκια, ό,τι θέλετε. 23-10-513-000, 23-18-21-050. Αν υπάρχει κάτι στον δρόμο που σας απασχολεί, είδατε περίεργο, μπορείτε να επικοινωνήσετε, να το αναφέρετε, να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Βαϊπεράκι 6908-357-800. Επαναλαμβάνω, 6908-357-800. Και αν δεν σου φτάνει αυτό, τα τρία έχω άλλα δύο, 6-9-45-15-55-38. Το προσωπικό μου τηλέφωνο, στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Και στο βατσοβιβλίο, Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλαράκια, κάνεις μια έτσι φιλίας. Εγώ αμέσως τάκ τάκ την εγκρίνω. Εντάξει. Γεια σου ρε Θόδωρε, στον ασπρόμαυρο σταυρό. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Καλησπέρα.
2: Καλώς τον.
1: Έχω μια μεγάλη απορία, μια ανησυχία.
0: Οπα.
1: Με αυτά που γίνονται σε αυτή την έρημη τη χώρα μας.
0: Α, απέ.
1: Πιάσαν το Δελιβερά,
0: ναι,
1: γιατί άφησε 7 γατάκια και ποιος τον δίκασε, οι δικαστές, τον δίκασαν 270.000, ποιο τον δίκασε.
0: Δεν τον είχε δίκασε, έτσι λέει ο νόμος, αυτό είναι το ποσό σύμφωνα με τα βασάγια. Αλλά
1: ο νόμος τι λέει, Κώστα μου, ο
0: Απόστολος.
1: Νόμος τι λέει,
0: ναι,
1: για αυτούς, ναι, που θυσίασαν χιλιάδες πρόβατα, για εκείνους που ήταν ένα άρρωστο και θυσίασαν, αυτοκτόνησαν άνθρωποι, πού είναι αυτός ο νόμος, ο έρημος ο νόμος.
0: Έλα, τι έγινε, τον έχασα. Βέβαια βγήκε και ένα θεματάκι με αυτήν την ιστορία, ενώ η κυβέρνηση έλεγε όχι στους εμβολιασμούς, είχε δημιουργηθεί ήδη πλατφόρμα για τους εμβολιασμούς. Εν πάση περιπτώσει θα κυκλοφορήσει αυτό, μην στεναχωρήσετε καθόλου. Για τον κύριο, για τα γατάκια δεν προχωράει η δουλειά, γιατί ο άνθρωπος είπε δεν είχα τα βρήκα, δεν είχα να τα περιποιηθώ, δεν είχα να τα ταΐσω και πήγα και τα άφησα. Είναι ό,τι πιο λογικό. Και εγώ 9 μαυρό και σκυλάκια που λατρεύω, δεν μπορώ. Θα βάλω μια ανακοίνωση να κάπου να τα δώσω, να τα αφήσω. Δεν γίνεται. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε, απέ.
3: Πρόεδρε, τι κάνεις, καλησπέρα. Τι λέει.
0: Και ψάχναμε και ψάχναμε και λέγαμε τι θα ακούσουμε, τι θα ακούσουμε, οι Ορδανοί.
3: Και μη χειρότερα, και μη χειρότερα.
0: Εδώ που τα λέμε και μη χειρότερα.
3: Το Σάνι, μετά το Σάνι είχαμε παραλαβή από το Δήμο Συντικής.
0: Ναι.
3: Χάσαμε την παραλαβή γιατί φωτιά στο δρόμο και να
0: σταματήσαμε. Πού έχει φωτιά.
3: Είχε φωτιά το μεσημέρι αυτό.
0: Τι έχασα εγώ,
3: μια δηλαδή ώρα και σταματημένοι είμαστε από το δρόμο και το οδόστρωμα.
0: Να έρθεις να μας κάνεις και χειρικό, ρε μεγάλε, καμιά φορά.
3: Τι κάνετε εσείς, πώς πάει, όλα καλά?
0: Όλα καλά, όλα καλά, όλα ψηρά.
3: Ο Γαμπρίχαντινόπουλος τον ακούω ακμεότατο, δυναμικό, εσένα σε ακούω δυναμικό, είστε πολύ καλά.
0: Εδώ το...
3: Είστε πολύ καλά, ο άλλος μου φωτογραφεί στα Ζανσέρβγαλ, να ξέρει.
0: Εδώ...
3: Μου κάνετε, τον κάνει παρέα μόνο στα Ζανσέρβγαλ φωτογραφεί.
0: Εδώ το ανδρολίβαδο είναι ανθισμένο δυνατό. Εντάξει, έτοιμο και βοσκή.
3: Παρακαλώ πολύ, μόνο του... Κανένα δεν τον κάνει παρέα, μόνο στα Ζανσέρβγαλ, μόνο βγάζει φωτογραφεί. Ξέρει αυτό που
0: δεν ξέρω. Θα μάθω και τα. Δεν τα ξέρω αυτά. Ναι. Δεν τα ξέρω. Το κάνουν πολλές αυτό. Η αλήθεια είναι, αλλά δεν ξέρω και πού αναφέρεσαι. Να είσαι καλά. Τελευταία. Ναι, κλείσει για να μην χρειώνεσαι κιόλα. Τελευταία, ναι. Οι γυναίκες στο ασανσέρ, αν φορέσουν κανένα καλό συνολάκι, μπαμπ στον καθρέφτη του ασανσέρ, την ανεβάζουν. Πάνε στην παραλία, μας ανεβάζουν τα γονατάκια τους. Πάνε στην παραλία, μας ανεβάζουν τα νυχάκια τους, τι χρώματα έχουν κάνει, πορτοκαλί, βεραμάν κλπ. Με λίγο εκεί στην άκρη στα νεράκια. Ναι. Τέτοια πραγματάκια. Είναι και οι άλλοι και άλλες που βάζουν φρουτοσαλάτες, βάζουν τα ψάρια που τρώνε, το ένα τ' άλλο, και μετά περιμένουν αυτή η κυβέρνηση να δώσει αυξήσεις. Από μια χαρά περνάς. Διθενιές, διθενιές. Όλη η Ελλάδα διθενιά. Όλη η Ελλάδα διθενιά. Και δείτε τους Αλβανούς, 1.000.000 στον δρόμο για τα φλαμίγκο. Και τώρα τους συμπαραστέκεται όλη η Ευρώπη. Εμείς, γιατί όχι τα φλαμίγκο, το τομάρι μας δεν μπορούμε να σώσουμε και βγαίνουμε στα φουμπού, βάζουμε τις φρουτοσαλάτες και τα ψάρια. Διθενιά! Εκεί θα πάμε όλοι οι διακοπές, το είπε και η βούλτεψη το περασμένο καλοκαίρι. Πού θες Σαντορίνης και τέτοια χαζά, στο χωριό σου να πας ρε. Μην πω το χωριό σου.

0: Έπεσε, μειώθηκε, όχι έπεσε, γιατί άμα είχε πέσει έπρεπε να έχει σκοντάψει, μειώθηκε ο πληθωρισμός, να μην λέμε μόνο όταν ανεβαίνει. Ήταν το Μάιο 5,4, πήγε 5,2, τον Απρίλιο 5,4, τώρα πήγε το Μάιο 5,2, εντάξει. Αλλά είναι και ο πόλεμο. Το Μοσχαράκι πήρε 17,6. Φτερούγες Κοτόπουλο, Φτερούγες Κοτόπουλο, Φτερούγες Κοτόπουλο. Θα σας πω πώς θα ψωνίζετε από εδώ και πέρα. Ναι, το αρνάκι συν 16,2%, 12,6% τα ψάρια, η μαργαρίνη 10,6%, το φυσικό αέριο συν 21%, αυτό είναι που ανεβάζει, και το πετρέλαιο που πήγε 52,2%, το κίνηση 24,4%, συν 21% η βενζίνη, και την είδα 1,9 και κάτι ψηλά σήμερα ακόμη, γιατί το ψηλά, το 1,9 δεν μειώνεται, αλλά το κάτι ψηλά που ήταν 75, το είδα και 46 και 49, το είδα. Ασφάλειες υγείας ανεβήκανε, τα ενίκια στο συν 7%, όλα αυτά τα ανεβάζουνε. Ναι, αυτά σαίνουν τον πληθωρισμό, αλλά είχαμε να το δούμε αυτό από τον Φεβράριο του 23, που ήταν το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη αύξηση ήταν το Φεβράριο του 23. Να σας θυμίσω όμως ότι παλεύει ο Τάκαρος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, να κάνει συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ, να κάνει συμφωνία για μείωση τιμών στα ράφια, όχι στα ράφια. Απλά μάλλον λίγο στα μανταλάκια, καβουρότρυπες, καβουροδαγκάνες και τέτοια, σκαλοσιές, ναι, τα άλλα που... αυτά, λάμπες, αυτά πόσες σου και ποια θα είναι. Οπότε πας στο Μανάβι τώρα. Πας στο Μανάβι και του κάνεις την το εξής παζάρι.
1: Γεια σου Σταύρο. Καλώς αγκυρλάμε. Δεν είναι καλά τα πεπόνια ρε.
2: Γλύκισμα.
1: Εγώ σε ρωτάω για πεπόνια. Αν ήθελα γλύκισμα πήγαινε στο ζαχροπλαστείο, έπαιρνα δύο τουλούμπες και τις δερλίκωνα.
2: Θέλω να σου πω πως είναι πολύ γλυκά. Πρώτη στάξη.
1: Μπράβο. Δεν πόσο είναι το κιλό.
2: 8.
1: Τι 8.
2: 8 δραχμές το κιλό.
1: Δεν μου λες για τερλούς ψάχνεις ρε Σταύρο. Εμένα με λένε λάμπρος κουντρί, δεν μπορείς να με κοροϊδέψεις.
2: Γιατί κυρλά.
1: Γιατί πρώτα απ' όλα σε ρωτάω πώς είναι τα πεπόνια και μου λες γλύκισμα. Ύστερα σε ρωτάω πόσο έχουν και μου λες 8. Αν είναι έτσι δεν παίρνω φρούτα ρε Σταύρο. Όχι, παίρνω δύο καταήφια που είναι πραγματικό γλύκισμα και μου έχουν και φθηνότερα.
2: Πάρε καρπούζι.
1: Γιατί να πάρω καρπούζι δηλαδή.
2: Έχει φθηνότερα.
1: Και τα κάρβουνα έχουν φθηνότερα. Θα πάρω κάρβουνα δηλαδή. Άσε με, ρε, άσε με να χαρίζω.
2: Άλλο τα φρούτα, άλλο τα κάρβουνα.
1: Κόβεις μισό πεπόνι.
2: Και τ' άλλο μισό τι να το κάνω.
1: Θα βρεθεί κανένας άλλος μουστερής να το πάρει.
2: Και αν δεν βγει καλό.
1: Αν δεν βγει καλό να πάρω εγώ την κολοκύθα για κρέμ καραμελέ ρε Σταύρο.
2: Μα για στάσου και μήπως κι εγώ είμαι μέσα στα πεπόνια.
1: Τότε δεν έχεις μανάβικο ρε Σταύρο, έχεις λαχιοφόρο αγορά. Να μην πάρουμε φρούτα λοιπόν, να πάμε πάρουμε δύο λαϊκά λαχεία.
2: Μα τέλος πάντων τι θέλεις, τίποτα ρε Σταύρο, να σε καλά κι εσύ και τα φρούτα σου, φάτα μόνο σου. Άκουνα σου. Το πεπόνι είναι κλειστό πράγμα. Ξέρεις τι έχει μέσα.
1: Και η κεφάλα σου δεν κλειστή, ξέρεις τι έχει μέσα. Δηλαδή ξέρω τι έχει, αλλά δεν σου λέω. Απαράτα με τσακλαμάρα.
0: Έχουμε να ζήσουμε τέτοια, ας μην ζητάς. Γεια σας Στέριο Μαμέα, καλό ταξίδι, φέρε μας καρπουζάκια από εκεί από την Αρκολίδα. Μας ακούει στον δρόμο την αγάπη μου. Και η Αμερική έχει πληθωρισμό, μην νομίζετε, 4,2 έχει, αλλά εκεί ο Τραμπολίνο είπε ότι το αρέσουν τα νούμερα. Και εμάς όμως Τραμπολίνο, νούμερα σαν και σένα δεν μας αρέσουν καθόλου. Αυτή είναι, λέει, το αρέσουν τα νούμερα, ναι. Και μόλις, λέει, τελειώσει ο πόλεμος, ο πληθωρισμός θα κατρακυλάει σαν βράχος, είπε το νούμερο. Καταλάβατε, για τα νούμερα. Είπα στο σύνδημα, λέμε για τις κυρίες που απλώνουν τα ρούχα. Άμα τα απλώνεις από την προστινή μεριά που απαγορεύεται, να ξέρεις είναι 500 το πρόστιμο. Άμα του την καρφώσει δηλαδή του δημοτικού ή του αστυνόμου, σου χτυπάει το κουδούνι και σε ρίχνει ένα 500. Δεν το έχουν τίποτα, γιατί πρέπει να μαζέψουν κρίματα. Να το έχεις υπόψη σου. Βέβαια για κάτι ταμπέλες που βλέπω εδώ που κρέμονται, που είναι χωρίς. Απαγορεύεται τη ελληνική λύση. Για να βλέπουμε το Βελόπουλο καθώς μένουμε στην πόλη. Άλλωστε αυτή η πόλη Βελόπουλο, τι λες τώρα. Λοιπόν. Αυτό απαγορεύεται, αλλά δεν τον ενοχλεί κανένας, φαντάζομαι.

Το Ελενάκι μας θυμήθηκε πρώτο-πρώτο και πολύ νωρίς μάλιστα μου έστειλε και, και δύο ωραία θεματάκια. Σε ευχαριστώ, Ελένη. Καλησπέρα, Αποστόλη μου. Love you me so much. Καλησπέρα, Λεοντή. Καλησπέρα, Γαβρίλ, με τα ωραία σου. Όπα, Γαβρίλ, με τα ωραία σου. Τι έγινε, παιδε, να μάθαμε. Όχι μόνο τα αυτά. Με τα ωραία σου πειράγματα, Ελενίτσα από την Νέαπολη. Τι έχουμε εδώ πέρα, λέω, τι, για να βγάλουμε συμπέρασμα. Πρέπει να μελετήσουμε το μήνυμα. Να το αποκρυπτογραφήσουμε. Όχι μόνο τη Μελίνα του, έτσι.

Να πάω και στον Πίνατ. Ναι, γιατί μύρισε εκλογές εχθές με την εκλογή του Κυρανάκη, Γενικός Γραμματέας. Αφού έκανε τον σιδηρόδρομο, τον τελειοποίησε, τώρα πάει να. Εκεί πιστεύω στη Νέα Δημοκρατία θα καταλάβει, γιατί είναι, θα τα καταφέρει ως Γενικός Γραμματέας, γιατί είναι ο τομέας του. Ο τομέας του, καταλάβατε. Πάντως, εις δούκου στην Αλφα Αθηνών, ο Παπαστεργίου στα Τρίκαλα, δεν το συζητάμε, εξαιρετικός. Ο Νίκος Παπαγιάννου, ο δικός μας, εδώ στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Ο κτηνίατρος, τώρα υφυπουργός παιδείας. Καλός κτηνίατρος, Παναθηναϊκός είναι. Είχε πάει εκεί στην Αράχοβα και για ένα σκύλο που σκοτώσανε. Τελικά έβγαλε το συμπέρασμα ότι ο σκύλος αυτοκτόνησε.

0: Α, είδα και κάτι πριν πάω στον Πίνατ, να σας πω, είδα και κάτι που ανεβάζουν. Τέλος πάντων, είδα τον υφυπουργό άνευ χαρτοφυλακίου, τον Σπανάκη, ο οποίος ανεβάζει συνέχεια φωτογραφίες από γάμους, από βαφτίσια, από εγγένεια ενός φαρμακείου κλπ. Βασιλάκι μου, αυτά είναι παλιά. Τώρα ο λαός θέλει έργα. Αυτά είναι παλιά. Τα εφέρμοζε και ο Πανάκας εδώ, ο δικός μας. Δεν άφηνε τίποτα. Τα περνούσε όλα. Όλο το νομό, ό,τι νομός είχε σε βαφτίσια γάμους, τα περνούσε όλα. Με τη μηχανή εκεί, μαζί με τον Παντελή, τον οδηγό του που οδηγούσε την μηχανή. Ναι, τώρα δεν πιάνουν αυτά. Δεν πιάνουν αυτά. Τώρα μου πει. Είναι και οι άλλοι. Είδα το Αθανασίου που το ανεβάσανε. Πήγε ο Αθανασίου στην Λαμία και ανεβάσανε, τον κάνανε βουλευτή Σάμου. Λέσβου είναι ο άνθρωπος. Κοντά είναι αυτά τα νησιά. Αλλά σκέψω να το έχει κάνει ο Τσίπρας αυτό. Ναι, αλλά δεν πειράζει. Ο Αθανασίου, εγώ το χαιρόμουν. Μας έφερε λαδωμένο κασεράκι από τη Μυτιλίνη. Ήτανε θεϊκό, θεϊκό. 20 χρόνων και τέτοια μας έλεγε. Και μια φορά με έφερε και λιαστές σαρδέλες. Χριστός και Απόστολος. Τι έχεις βρει ρε μεγάλε, καλησπέρα στο τηλέφωνο βρε άπε.
1: Κύριε Απόστολε.
0: Καλώς το να.
1: Είπες κάτι για τα απλόμετρα στο μπαλκόνι ότι έχει πρόστιμο, είναι αλήθεια ή καλαμπούρι?
0: Όχι, όχι, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια.
1: Δηλαδή τι λέει?
0: Λέει ότι τα πρόστιμα από τον μπροστινό μπαλκόνι, από εκεί που απαγορεύεται, από πίσω εκεί που πρέπει να πλώσεις, δεν έχεις πρόβλημα.
1: Ποιο από πίσω, δεν έχουμε από πίσω, μέσα στην πρόσωψη.
0: Α, δύσκολα τα πράγματα.
1: Από πότε είναι αυτό?
0: Θα πρέπει να το έχεις από μέσα με απλόστρα.
1: Από πότε είναι αυτό, πότε μπήκε χαράτσι αυτό?
0: Μόλις θα μπω να το δω ακριβώς και θα σου πω για ημερομηνίες κλπ. Αλλά από τη μέσα με απλόστρα, δεν να τρέχουν τα νερά κάτω.
1: Εμείς έχουμε απλώνουμε συνέχεια.
0: Ναι, αλλά δεν πρέπει τα νερά να τρέχουν κάτω, τι να κάνουμε?
1: Όχι, δεν τρέχουν νερά, στεγνωμένα τα βγάζουμε.
0: Εντάξει.
1: Δεν τρέχουν νερά, όχι, αν είναι για νερά, ήταν και παλιά αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Να είσαι καλά.
1: Όχι, χωρίς νερά. Για δες το λίγο καλύτερα.
0: Θα το δω, θα το δω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Επίσης για τον Αθανασίου στη Λεζάντα γράφουν, εκτός ότι τον κάνανε βουλευτή Σάμο, τον κάνανε και πρόεδρο της Βουλής, αντιπρόεδρος. Ήτανε τρίτος.

0: Ο Πίνατ μου είπε, ναι, καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, άπε.
1: Καλησπέρα, ρε Αποστόλη, από το Ασπρόμαυρο, ρε Τζίκη.
0: Έλα, ρε, και κατά περικλητή έγινε. Όποιον ρε μου και μια χαρά, εσύ.
1: Λοιπόν, σκεφτόμουν το πρωί, είχε μια πολύ ωραία συνέντευξη με τον Κασελάκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός είναι ένα πραγματικά ένα καλό παιδί, ένα καλό παιδί, έτσι όπως το βλέπω, ένα αθώο παιδί, ο οποίος μιλάει, μιλούσε πολύ ρομαντικά, δηλαδή για ένα κράτος το οποίο το περιέγραφε πολύ ρομαντικά. Θέλω να πω λοιπόν σε όλους τους πολιτικούς ότι και εμείς αυτό ίδιο σκεφτόμαστε, και εμείς θέλουμε ένα κράτος δικαίου, ένα κράτος που να έχουμε και εμείς τα χρήματά μας, και εμείς το θέλουμε, εμείς χαρτί είμαστε, να μην το θέλουμε, ρε, σε αποστόλη. Βέβαια. Βέβαια, όταν ανέβεις απάνω, πρέπει να πούμε κάτι σημαντικό. Ότι αλλιώς τα βλέπουμε έξω από την καρέκλα, αλλιώς τα βλέπουμε όταν κάτσουμε στην καρέκλα.
0: Σωστά.
1: Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις.
0: Σε καταλαβαίνω μια χαρά.
1: Κατά κάτι στην καρέκλα, φίλε μου. Ναι. Κακά τα ψέματα. Ακόμα και εγώ που μιλάω και λέω εκ του ασφαλούς ό,τι είναι να πω, αν με βάλουν και εμένα σε μια καρέκλα, δεν νομίζω θα είμαι ο ίδιος άνθρωπος, Αποστόλη μου. Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρω ξαφνικά να έχω χρήμα, εξουσία, δύναμη και να παραμείνω άφθαρτος. Μπορώ, ξέρω.
0: Μπορείς.
1: Δεν ξέρω. Εγώ νιώθω
0: μπορείς.
1: Ότι...
0: Αρκεί να το έχεις μέσα και να βάλεις στόχο. Μπορείς. Ναι, άμα προσπαθούν να σε αλλάξουν, υπάρχουν χίλιοι τρόποι να τα αποφύγεις.
1: Να κάνω αυτό που κάνεις και εσύ. Να σηκωθώ και να πω, αδερφέ, δεν γουστάρω, δεν θέλω, φεύγω, γεια. Μάλλον αυτό θα έκανα.
0: Όχι, μπορείς να μείνεις εκεί, να δουλέψεις.
1: Θα σε χτυπήσουν, ρε,
0: να κάνεις προτάσεις το ένα τ' άλλο. Όχι, εσύ θα κάνεις προτάσεις, θα είσαι καθαρός να βοηθήσεις όποιον κόσμο που μπορείς να βοηθήσεις, για γιατρούς, για να κάνεις κάτι. Αλλά δεν θα κάνεις το δικό της το κατήρι. Βέβαια, δεν θα μπορείς να ψηφίσεις κάτι άλλο εκτός από αυτό που λέει ο εισηγητής και που λέει το κόμμα. Αυτό είναι το κακό.
1: Εδώ είναι το θέμα. Και όταν λοιπόν είσαι και...
0: Γιατί
1: όταν
0: δεν ψηφίζουν οι βουλευτές, για να το ξέρεις. Ψηφίζει ο εισηγητής. Μόνο στις ονομαστικές οι βουλευτές και στις ονομαστικές ό,τι πει το κόμμα. Άμα πει, κατάλαβες, εδώ είναι. Δεν αφήνουν ελεύθερα να ψηφίσουν.
1: Και σε μεγαλύτερη κλίμακα, να πω και το άλλο, που φαντάζομαι ότι επειδή εσύ μπήκες μέσα και τα ξέρεις, όταν είσαι πρωθυπουργός και συμβεί κάτι, δεν εξαρτάται από τη δική σου τη βούληση. Εξαρτάται από τη βούληση των μεγάλων. Αυτοί τι αποφασίζουν για σένα.
0: Έτσι είναι.
1: Εμείς δεν είμαστε δυστυχώς,
0: αλυσίδα,
1: θα το πω, δεν είμαστε Ισραήλ που... Ό,τι γουστάρουμε κάνουμε, καλός ή κακός. Ένα δίτσα είμαστε και θα διαλέξουμε κάποιον που θα τον ανεχόμαστε και να μας δίνει ένα χαστουκάκι, να μην πονάμε και πολύ πολύ δηλαδή. Κάπως έτσι το βλέπω, θα μου πεις, το βλέπεις πολύ πεσημιστικά, ρε φίλε, αλλά ξέρω εγώ, στα 6 μισθακτικά μου χρόνια, Απόστολα, αυτό κατάλαβα.
0: Να είσαι καλά, γιατί πάω για δελτίο με τον... Εγώ ευχαριστώ με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο και επανέρχομαι και κάτι ψηλά, μην κουνηθεί κανείς. Μην κουνηθεί, έτσι.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς εξελίσσονται τα δοκιμαστικά δρομολόγια για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, η οποία εκτός απρόπτου θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στο τέλος Ιουλίου και σε κάθε περίπτωση μέσα στο καλοκαίρι, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας μετά την επίσκεψη που είχε με την ηγεσία της Ελληνικό Μετρό και στελέχη της Αναδόχου Κοινοπραξίας για την πορεία των εργασιών. Τους τελευταίους τρεις μήνες, όπως είπε, έχουμε πραγματικά επιταχύνει πάρα πολύ τους ρυθμούς εργασιών και στους 5 σταθμούς. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την πορεία των εργασιών. Το μετρό έχει κλείσει για λίγες ημέρες ακριβώς επειδή απαιτούνται κάποια διεθνή πιστοποιητικά που για να βγουν προφανώς πρέπει να γίνουν κάποια δοκιμαστικά, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Δήμας. Η ιερέας της Θεσσαλονίκης καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή απειλή ενώπιον ανηλίκου κατά εξακολούθηση μετά από καταγγελία της πρεσβυτέρας. Απολογούμενος, ο ιερέας αρνήθηκε τις κατηγορίες και σημείωσε ότι η πρεσβυτέρα είχε κακή συμπεριφορά απέναντί του από τον πρώτο καιρό του γάμου τους, ενώ υποστήριξε ότι τον κατήγγειλε εκδικητικά επειδή άλλαξε τους κωδικούς του σε τραπεζικούς λογαριασμούς τον τελευταίο καιρό που είναι σε διάσταση. Το αυτόφορο μονομελές πλημελίου δικαίου Θεσσαλονίκης τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, ενώ απαγορεύεται να πλησιάζει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων. Από την 1η Ιουλίου, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε όλη τη χώρα το πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και στα νοσοκομεία, όπως είπε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Μέσω του νέου συστήματος θα έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε με ακρίβεια ποιες θεραπείες χορηγούνται, για ποιους λόγους συνταγογραφούνται, καθώς και γιατί ορισμένες από αυτές χρησιμοποιούνται συχνότερα σε σχέση με άλλες, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υγείας. Σε αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, το 2,25% προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πρώτη κίνηση σύσφιξης από το Σεπτέμβριο του 2023, οπότε και ολοκλήρωσε τον προηγούμενο κύκλο αυξήσεων. Η απόφαση που επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις των αναλυτών σηματοδοτεί στροφή στην νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία γίνεται η πρώτη μεγάλη κεντρική τράπεζα που απαντά με αύξηση επιτοκίων στις πληθωριστικές πιέσεις που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, δεν αμφισβήτησε τα στοιχεία που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί περισσότερο από 4%, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι αγαπά τον πληθωρισμό και επανέλαβε την πεποίθησή του ότι οι τιμές θα μειωθούν μόλις τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Νεφώσεις με παροδικές βροχές ή πρόσχερη καταιγίδα για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μέτρη 4 έως 5 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 21, στην Κατερίνη στους 25, στη Βέρεια στους 27, στο Κλική στους 28, στα Γιαννιτσά και στις Σέρες στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 28 και στα Γρεβενά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 499.

0: άλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής ποίημα «Έλα Χριστέ και Απόστολε». Το ανδρολίβαδο είναι εδώ, αδυσμένο δυνατό, Απόστολος Αβδελάς, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς, Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σας είπαμε στο πρώτο ημίχρονο για τον πληθωρισμό. Ότι τον αγαπάει πολύ τον πληθωρισμό ο Τραμπολίνο, του αρέσουν λέει τα νούμερα του νούμερο.

0: Κάποτε ο πληθωρισμός ήταν πρόβλημα, τώρα έχει θυμαστεί το τραμπολίνο, δε, τι έχουμε πάθει. Θα πηγαίνεις να παίρνεις μοσχαράκι κανένα 1,5 κιλό και θα σε λέει ο Κρεοπόλης μόνος ήρθες. Τι να πάρω, πάρε και 2-3 σωματοφύλακες ρε αγόρι μου, έτσι θα το κουβαλείς μέχρι το σπίτι το μοσχαράκι.
1: Άκου βρε φίλε.
0: Άλλωστε το Μέγκα μας είχε προειδοποιήσει, θα πηγαίνουμε φαγωμένοι, αυτό εννοούσε. Δώσε αγόρι μου, δώσε.
1: Έκανε τάχα.
0: Για το φίλο που ανησύγησε για τα βρακιά που θα τα κρεμάμε, ναι, απ' έξω να μην τα κρεμάμε και μας πέσει καμιά, ναι, κανένα κόκκινο δαντελένιο κλπ. Μην πέσει και τίποτα στα πράγματα που προσθέτει στο καροτσάκι και αν δικαιολογηθές στη γυναίκα σου, τίποτα άλλο. Είναι από 50 έως 500. Επειδή κάποιοι δήμοι έχουν κανόνες για την εικόνα των δρόμων, είναι σε τουριστικές και παραδοσιακές περιοχές. Σε τουριστικές μόνο και παραδοσιακές περιοχές. Όχι στον Εύωσμο δηλαδή, κατάλαβες. Καλησπέρα μου στον Δημήτρη τον Κουλιανόπουλο, στον Ασπρόμαυρο Λαγκαδά,

Είσαι υπερλαμπρός, να είσαι καλά ρε γίγαντα Μπαμπή, την αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ Ολγίτσα, να είσαι καλά. Για το πίνατ που ξεκίνησα να σας λέω και με πιάσε το διαλυματάκι, θα σας πω τώρα. Ο πίνατ μου μιλάει την ώρα που πάει να κάνει κακάκια και τα μαζεύει ο φρουρός στο προάβλιο του Μαξίμου. Τον φωνάζω και έρχεται στα κάγκελα και μου τα λέει, μην νομίζετε ότι άντε έτσι. Ο πίνατ μας είπε ότι ο Κυριάκος θέλει αυτονομία, αλλά δεν ξέρει ποια θα επιλέξει, την αυτονομία, τη φθινοπορεινή ή την αυτονομία την ανοιξιάτικη.

Με το κυρανάκι μου, λέει ο Πίνατ, θέλει να κόψει και το Βίχα, ίσως να τους κόψει και τα ψηφοδέλτια. Κάποια παλιά που έχει εκεί πέρα, κάτι Μπούρας, κάτι Βλάχος κλπ. Αυτούς μπορεί να μην τους δούμε και στα ψηφοδέλτια. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο ο Κυρανάκης. Επίσης να σας πω ότι για το Σαμαρά πήραν την απόφαση του Μαξίμου. Τον απαντάμε μόνο πολιτικά, χωρίς προσωπικούς χαρακτηρισμούς, γιατί είδατε τον, αυτόν τον ποταμίσιο που, από το ποτάμι που στέρεψε, που τον πήρατε, πώς τον λένε, το Χάρη. Ναι, τον έβαλε και άσχημο χέρι ο Άδωνης για αυτό που είπε στο Σαμαρά. Αλλά η εντολή από το Μαξίμο, μου λέει ο Πίνατ, είναι, λέει, μην τον ψηλώνετε τον ψηλό από τώρα, ακόμα δεν έχει κάνει κόμμα. Και επίσης ο Πίνατ μου είπε, δεν τον υπολογίζουν για βασικό αντίπαλο το Σαμαρά. Αλλού είναι τα στραμμένα τα βλέμματα, αλλού είναι στραμμένα τα βλέμματα. Δεν είναι ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω τις ξάπλες μου στην εξοχή. Θα τον κάνουμε μάγκα τον Αντωνάκη, λέει ο Πίνατ. Άλλωστε το είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές. Αντίπαλοι μας είναι μόνο τα προβλήματα, δεν έχουν κανέναν άλλο. Εδώ που τα λέμε έχει και δίκιο. Εδώ που τα λέμε και δίκιο. Λέει ότι, ότι είναι η μοναδική λύση, και το κακό, το δυστυχώς είναι ότι έχει και δίκιο.

Ο Βελόπουλος βγαίνει, βρίζει, είπε κοτσαμπάσιδες τους εφοριακούς, γιατί τον ψάχνουν αυτή την εποχή. Γιατί το 19 είχε 1 εκατομμύριο, τώρα γίνανε 4 τα εκατομμύρια και τον ψάχνουν. Και βγήκε στη τηλεόραση και βρίζει την ΑΔΕ, βρίζει τον ένα, βρίζει τον άλλον. Αλλά του κόψει και το βήχα η Ντόρα, η οποία Ντόρα είπε: εμείς με ακροδεξιούς και τέτοιους δεν κάνουμε, λέει, παρέα. Ούτε καθόμαστε να συνομιλήσουμε, ούτε να συγκυβερνήσουμε. Είτε ένα δεξιό, είτε ένα αριστερό. Ούτε άνω τελεία, είπε η Ντόρα, ούτε το πώς δεν πει, ούτε άνω τελεία, ούτε αστερίσκος. Δεν είναι και που πούνε στη Νέα Δημοκρατία, τους βρεις όλη την ημέρα και μέσα στη Βουλή και μετά σε πάνε και μαζί. Να σας πω όμως και το άλλο, αυτά μόνο στο στάτους τα μαθαίνετε, εντάξει. Τα πρώτα τηλέφωνα που έκανε ο Κυρανάκης, μόλις ανέλαβε, ποιος ήτανε. Πήρε πρώτα το Βαγγέλη το Μαϊμαράκι, είπε: ξεκινάω από σένα, θα πάρω όλους όσους περάσανε από την Γενική Γραμματεία του κόμματος. Ο Καλαφάτης ήταν δίπλα του, τον χαιρέτησε. Επίσης, ακούστε το άλλο τώρα. Πήρε και Γιώργο Καρατζαφέρη. Μήπως απλώνουμε τη γαλάζια πετσέτα, την απλώνουμε τώρα που είναι καλοκαίρι. Να τέτοια με κάνεις τώρα, βέβαια. Δεν φταίω εγώ, Δημήτρη. Τι έκανα εγώ τώρα, πρέπει να δείξω τα προσόντα μου.

Γεια σου Κατερινάκη από το ασπρόμαυρο Αμβούργο. Γάτα με πέταλα είσαι, τι να λέμε τώρα, να σε καλά την αγάπη μου. Λέει, γράφει για μένα, μη ότι είναι γάτα με πέταλα η κουπέλα. Τη Μανίνα καλησπέρα, στην Ηρώ καλησπέρα, στην Ελενάκη το είπαμε καλησπέρα γιατί έχει στείλει και εδώ μηνυματάκι. Τη Μέρη, να σε καλά, τον Σπύρο, τον, όχι, τον Βασίλη τον Καμίνη από την ασπρόμαυρη, ναι βρε μεγάλε τρίγλια. Χρόνια πολλά, το πόβρε, μη στεναχωριέσαι. Χρόνια πολλά στον Κετζιόρα.

Άρα δούμε για τα μηνυματάκια. Ο Ταριανάκη, Κιτρινόμαρος, καλησπέρες. Ο Γκάντζιος, ο Δημήτρης από, ο Γκάντζιος, Δημήτρης από το Ασπρόμαυρο Ρετζίκι. Ο Γιώργος, ο Σικιώτης, καλησπέρα στην εκπομπή της καρδιάς μας. Άντε μπράβο, παίξε λίγο Στράτο, έτσι. Η Ελένη, συνεχίζω το διάβασμα για τον Ελίστ. Εμείς για τη λίστα Λαγκάντε διαβάζουμε και σας ακούω, Ελενίτσα από Νεάπολη. Η Δήμη, όχι άλλο Διονυσίου, έλες, όλα θα τραγουδήσει ο Απόστολος. Καλατζή θέλεις, το ξέρω κι αυτό.

0: σας πω και τα ευχάριστα από την κυβέρνηση, η οποία θέλει να πείσει τα πιστωτικά ιδρύματα να ανοίξουν τη στρόφιγγα, να δώσουν στις μεσαίες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρήματα, δάνεια, έως τις εκλογές τουλάχιστον, και καλά θα κάνει. Δεν γίνεται, και καλά θα κάνει, γιατί δεν γίνεται να έχεις τραπεζικό σύστημα και να δίνει χρήματα μόνο σε 10-15 οικογένειες. Βέβαια. Τώρα που πληρώνουν τις προϋποθέσεις, ας βοηθήσουν τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, όχι να πάμε στα αμαρτωλά χρόνια εκείνα, αμαρτωλές εποχές, όχι, όχι. Αλλά να ανοιχτούν λίγο, ρε παιδί μου.
1: Ερχόσουν πίσω μου.
0: Μπήκες χωρίς να μου πεις καλησπέρα, θα πηδηχτώ από το παράθυρο. Α, μίλαγα, εντάξει.

Βαλεντίνα μου γράφει, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι πολύ καλός. Λέει ένα εξαιρετικό παιδί και μάγος, από 41.000 ευρώ εισόδημα, αύξησε τις καθέσεις σε δύο χρόνια, 920.000 συν 5 ακίνητα. Άμα είσαι Κόπερφιλ,

0: Άσε μας ρε, 2-2 βγήκε, έγινε 2-2 χθες. Άντε, μετά από δύο παρατάσεις ασχολήθηκε με τον μπάσκετ. Τώρα μεσημεριά, τι μεσημεριά, 6:25 σου ήρθα να σου πω εγώ τώρα για μπάσκετ. Άθλημα με τρίτο δείκτη. Τώρα θα πάνε εκεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Αλλά άκουγα το πρωί ότι το προηγούμενο και αυτό το παιχνίδι ήταν και τα δύο ματσάρες. Και μπράβο στους καλαθοσφαιριστές. Μεγάλα μπράβο, γιατί τέτοια εποχή αυτή. Αν υπολογίζω καλά, 50-60 παιχνίδια τα έχουν δώσει αυτή την εποχή να δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο.
1: Που μιλάω με πολλές.
0: Α, για να πούμε και το άλλο, γιατί μου προξένησε μεγάλη. Άκου Γιώργο Σικιώτη, άκου να δεις.

0: Η Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού πήγε στο γήπεδο της ΑΕΚ. Οπα, δεν κατάλαβα καλά. Τι έγινε? Πρόεδρος της οποίας είναι ο κύριος Φόρτωμας. Εξαιρετικός, δεν έχω να πω κάτι. Αλλά από ό,τι θυμάμαι που μαλώναμε και στην, στην Βουλή, ο Φόρτωμας μας έλεγε είναι Απόλλωνος Μήνης. Πάση περιπτώσει, επισκέφθηκαν το Μουσείο Ελληνισμού. Τσουπ και ο ψυχογιός εκεί του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κατάλαβα. Τι τις επισκέψεις αρχίσαμε να κάνουμε. Να βγάλουμε και το παιδί ένα λικεράκι. Έχουμε ένα φοντανάκι, μια και επίσης δεν έχουμε τίποτα να το κεράσουμε.
1: Τίποτα.
0: Γαβρίλ, χρωστάμε ένα κέρασμα.
1: Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά να πούμε ότι είχαμε ένα συμβάν, ένα τροχαίο, μια σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή στην Λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου. Περίπου στις 6, λίγο μετά τις 6, μερικά λεπτά, δεν έχει πολλή ώρα που συνέβη το περιστατικό. Να πούμε ότι έχει τραυματιστεί μια γυναίκα. Δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες αν έχει τραυματιστεί σοβαρά ή όχι. Προσπαθούμε να μάθουμε περισσότερα στοιχεία. Προς το παρόν έχουμε αυτά. Στο σημείο έχει σπεύσει φυσικά.
0: Φαντάζομαι
1: και
0: είναι αυτή που είχε το δίκυκλο, έτσι.
1: Πολύ πιθανόν, ναι. Πολύ πιθανόν. Δεν το γνωρίζουμε ακριβώς, αλλά από τις φωτογραφίες τέλος πάντων που είδαμε,
0: όποιος
1: έτσι
0: και
1: φαίνεται.
0: Να είναι γερός, να είναι.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εσένα.
0: Έλα,
2: ρε, μεγάλε.
0: Μην με σκοτώνεις τώρα.

0: Τώρα στις δημοσκοπίες, ναι όχι μάλλον στις εκλογές, θα δούμε τελικά τι ψήφιζαν όταν ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ. Ψήφιζαν Αλέξη ή ΣΥΡΙΖΑ. Θα περιμένουμε τις εκλογές να μας φύγει αυτή η απορία. Εγώ δηλαδή αυτές τις μέρες δεν μπορώ να αλλάξω πλευρό στο κρεβάτι. Ναι, γιατί ο Πολάκης λέει τι ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ, όχι Αλέξη. Άντε τώρα να δούμε, εμείς θα περιμένουμε τώρα τι θα ψηφίζανε.
1: Για πες μου, πριμα σε βρει.
0: Οι καρακλές σίγουρα έχει τέτοιες ανησυχίες που θα πάνε τα βουνά από το Τριάδι εκεί. Θα περάσει πάνω, απέναντι στην Αγία Αναστασία θα πάει.

0: με Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
2: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
12: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
14: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Φίξ κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Είδα κάτι αποσπάσματα από τον Νικόλα τον Παπανδρέου, τον Ευρωβουλευτή. Λέει όταν 12 δημοσκοπήσεις λέει δείχνουν το ίδιο πράγμα, κάτι συμβαίνει λέει. Δεν μπορείς να κάνεις ότι δεν ακούς. Με τον Νικόλα τον άλλο τον Τρυπίθαμο που ηγείται του ΠΑΣΟΚ συμφωνούσε πολλά πράγματα, αλλά έμαθε που σας είπαν το δουλέψανε χθες. Εγώ σας το είπα προχθές ότι τι έγινε στους διαδρόμους της Βουλής που φώναζαν δύο του ΠΑΣΟΚ θα μας πάρει στο λαιμό του ο Κοντός κλπ.
1: Σου το δηλώνω ειλικρινά πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.
0: Και τώρα τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, μεν έχει το Τρυπίθαμο στο τιμόνι, αλλά όλοι οι άλλοι κοιτάζουν και το χάρτη. Και όπως λέει στην αυσιπλοεία, πρέπει να τάξει και τα δυο. Και το τιμόνι και το χάρτη.
1: Κάτι παραπάνω από αυτό που ζούμε τώρα μη ζητήσεις.
0: Το ζήτησε ο Γκαβριήλ.
1: Μη μου πεις.
0: Δεν ξέρεις αυτό το τραγούδι. Ωραίο, αλλά είσαι ναι, Κανελίδο. Ποια? Αιδί μου. Τι είναι αυτό το τραγούδι? Μπράβο.

0: Τα κοράκια δεν το βάζουν κάτω. Αντί και καλά θέλουν να μην πληρώνουν. Όχι, να. Ή να καθυστερήσουν ή να αλλάξουν τον νόμο. Αυτό για τον Άριο Πάγο, για τον νόμο Κατσέλη, ότι τα Funky Services υπολογίζουν τον τόκο σε όλο το ποσό και όχι σε μηνιαία δόση. Ο Άριος Πάγος λέει: όχι, θα υπολογίζει τον τόκο σε μηνιαία δόση. Τώρα τα κοράκια ζητάνε, λέει, από τον Άριο Πάγο να ερμηνεύσει, λέει, πώς θα υπολογίζει ο Άριος Πάγος. Κάτι. Δεν μας τα λέει καλά ο Άριος Πάγος. Κατάλαβες, ναι, να μας το εξηγήσει κλπ. Ωστόσο, οι σέρβις λένε ότι όσο θα καθυστερεί αυτή η απόβαση, δεν θα βάζουμε τόκο. Έλα που ζαλίζουν τον κόσμο στα τηλέφωνα και λένε, έλα πληρώσει τη δόση σου και τέτοια. Και πάω στα πιπεράτα μου, τι σας έχω αγόρια μου, θα πάμε όλοι εκεί πέρα, 13 του μηνός, Σάββατο, θα πάμε όλοι στην Πέλα. Ναι, ναι, αυτοί στην Πέλα πρέπει να ζουν ακόμη στο 80, και τότε ήταν που βγάζαμε εμείς Ασφροβάλτα, εμείς Κίμινα, εμείς Τρίκλια και τέτοια.
1: Τώρα τι βγάζουνε.
0: Εμείς Πέλα. Ναι, και παρουσιάζει η Στέλλα Μπεζεράκου.
1: Μπεζεντάκου.
0: Μπεζεντάκου, τι λένε αυτοί. Μπεζεντάκου. Σ' αρέσει. Είναι αυτή που έκανε τις ομοιοκαταληξίες. Τι λέει αυτή?
2: Έχει ένα τραγούδι.
0: Ναι.
2: Τώρα δηλαδή θα συζητήσουμε για τη Στέλλα Μπεζαντάκου.
0: Όχι, μια παρένθεση και μόνο.
3: Στέλλα Μπεζαντάκου, αν θυμάμαι καλά, βέβαια ήμουν και πάρα πολύ μικρός, είχε γίνει γνωστή μέσα από ένα reality. Μπράβο. Και είναι, τέλος πάντων, έκανε μια...
0: Αυτή που το ιστορία που έλεγε τις ομοιοκαταληξίες, αυτή δεν είναι.

0: τρελούς από μένα, έτσι. Ωραία. Έχει βραδιά ομορφιά στην Μπέλα.
1: Και
0: λοιπόν,
1: έχει και άλλο τραγούδι που λέει «Στο κορμί μου, στα μπλουζάκι, λέω ντύμα χεράτη και μπεζαντάκου θα βάλουμε».

0: εκπομπή έχει ποιότητα. Όταν η εκπομπή έχει ποιότητα, δεν μπορεί να παίξει κάτι άλλο. Και είναι και σοβαρή εκπομπή. Στο κέντρο οι καταράκτες, να πάμε όλοι και μετά όλοι μαζί στον καταράκτη. Ναι, ναι, Σάββατο 13 έκτο. Αυτή στην Πέλα πρέπει να, ναι, στην Πέλα πρέπει να είστε ακόμη στο 80, έτσι.
1: Του γνωστού παραμύθου και μου είπε πες μου φίλε.
0: Συμφωνώ, είναι ληστρικός, είναι ληστρικό να υπολογίζουν το ποσό. Αλλά μέχρι τώρα αυτό έκαναν, σε όλο το ποσό υπολογίζανε τους τόπους.

0: Ο Πουλακίδης Στράτος, καλησπέρα στα καλύτερα και μορφότερα παιδιά των Ερτζιανών. Απόστολε, όταν πήγες να πεις την ομάδα σου στο Μουντιάλ και έκανες παύση στο Κούρα, τρόμαξα λίγο. Λέω, θα πει λάδο σύμφωνο και τον πιάνε. Αλλά το έσωσες μπαγάσα. Πώς λένε την ομάδα μου, να μην ξεχάσω την ομάδα μου. Αυτή είναι η ομαδάρα μου. Στο Μουντιάλ είμαι Κουρασάο. Φανατικός Κουρασάο. Μην προκειθεί να ξέρετε γιατί, παιδιά. Οι περισσότεροι παίζουν, είναι Ολλανδοί και παίζουν σε διάφορες ομάδες της Ευρώπης. Γι' αυτό προκριθήκαν τα παιδιά. Δεν είναι μάθαμε την μπάλα στο Κουρασάο. Έλατε τι Κουρασάο. Κουρασάο. Κουρασάο. Να τρώτε κερασάκια. Σας έχω γιατί πρέπει να τρώτε κερασάκια. Συμβάλλουν στη βελτίωση της καρδιακής υγείας, στην ποιότητα του ύπνου και στην αποκατάσταση των μειών μετά από έντονη σωματική δραστηριότητα. Δηλαδή μετά την προπονησούλα φάει 20 κερασάκια. Τόσο λέει, μέχρι 20. Ορίστε. Περίμενε, έχω παρακάτω. Αφού το είπα προχθές, δεν τα είπα τα κερασάκια από κάτω και τα είπα. Ωστόσο, το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι ότι έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικές ουσίες όπως τα ανθοκανίνη, κερκετίνη, αυτή είναι για τον ντούρος, οι οποίες συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων, το στρες, τις φλεγμονές, τις διευκολύνσεις και τη λειτουργία του εντέρου, αλλά δεν πρέπει να φας παραπάνω από 20, λέει. Ή άντε πάρεις φορά, όπως κάναμε μικρή και μετά τρέχαμε και δεν φτάναμε. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, άπε.
1: Σε πολύ ωραίο σημείο μπήκα, δηλαδή.
0: Ναι, στην κερκετίνη.
1: Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Απόστολε, καλησπέρα και στα παιδιά δίπλα.
0: Παιδιά, καλησπέρα από την
1: Καλησπέρα. Γκάμπριελ, άκουσα το όνομα πολύ ωραίο, το Γκάμπριελ.
0: Ναι.
1: Και στο Λεοντή, φυσικά.
0: Και είναι και ωραίο παιδί.
1: Ναι, τα είπαμε αυτά.
0: Α, τα είπαμε.
1: Εγώ έχω ακούσει και πολύ καλά λόγια, άντε Γαβρίλη, να σου το πω και αυτό. Για τη δουλειά του, για τη δουλειά του.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Είναι εξαιρετικό.
0: Εδώ έγινε 6 και 5 και 6 και 15 ήρθε, μας το είπε.
2: Ποιος διαδίδει τέτοιες φήμες?
1: Κάποιος εδώ από τις ΣΕΡΕΣ, έχω κάποιον που μου έχει πει πολύ καλά λόγια.
2: Αλήθεια, να είναι καλά. Να είναι καλά. Και εσείς.
1: Τη δουλειά σου είναι και μου είπε τα καλύτερα, τέλος πάντων.
2: Να είναι καλά.
1: Εσύ να είσαι καλά.
2: Όλοι.
1: Λοιπόν, κύριε Απόστολε,
0: παρακαλώ.
1: Με την ομάδα σου, ναι. Την ομάδα που ανέφερες πριν.
0: Ναι, την, θα είμαστε κουρασάολοι, ναι.
1: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, είναι το πρώτο ποτό που έπινα, ναι, όταν ήμουν μικρούλα στις εξόδους μου.
0: Έχει ποτό κουρασάο.
1: Ναι.
0: Και γιατί μιλάτε τόση ώρα και οι δύο εδώ πέρα, ρε.
3: Μπλου καρακάο.
1: Λοιπόν,
0: πώς λέγεται?
1: Είχα ένα θείο.
0: Μπλου καρακάο. Μπλε καράβι.
1: Ο θείο, ο οποίος, ναι, μου έλεγε όταν θα βγαίνεις έξω θα παίρνεις μπλου κουρασό ή μπλε κουρακάο. Μπλε κουρακάο στα γαλλικά, μπλου κουρασό γαλλικά. Λοιπόν, ήταν ωραίο μπλε, με σπράιτ ή με πορτοκαλάδα και ήταν και μπλε και εγώ μέσα στην καλή χαρά που έπινα αλκοόλ. Στην ουσία είναι λικέρ, νομίζω. Εμένα, μπλε λικέρ.
0: Εγώ, αγάπη μου, πρώτη φορά τα ακούω. Ειλικρινά μιλάω, πρώτη φορά τα ακούω γιατί είμαι της βότκας με φυσικό λεμόνι και το καλοκαίρι απέρολ.
1: Μάλιστα. Ναι.
3: Μίλησε στην καρδιά μας, άρχοντα!
1: Λοιπόν, επίσης αγαπώ πολύ το Μουντιάλ. Είμαι από τις γυναίκες που αγαπώ το ποδόσφαιρο.
0: Το Μουντιάλ δεν είναι μία απλή διοργάνωση. Κοινωνικά αγγίζει όλη την Ιφίλιο.
1: Εγώ θα το παρακολουθήσω. Θέλω να πω, περίμενα πώς και πώς να ξεκινήσει.
0: 104 παιχνίδια! Λίνα μου, 104!
1: Ωραία, τι έγινε.
0: Να ρωτήσω κάτι, αν θέλει.
1: Ναι. Μια χαρά.
0: Να ρωτήσω με όλο το θάρρος, να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Πήγες παραθαλάσσια ή σέρεσες ακόμη?
1: Όχι, στις σέρεσες. Εγώ πηγαίνω, κύριε Απόστολε, Αύγουστο, τέλη Ιουλίου. Γι' αυτό και κάθομαι μετά Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, πέρυσι έφυγα 4 Νοεμβρίου. Ναι, δεν μ' αρέσει ο κόσμος, ούτε μου αρέσει τέτοια εποχή. Βαριέμαι δηλαδή μετά. Οπότε απολαμβάνω αυτή την εποχή εδώ στην πόλη μου. Έχει εκδηλώσεις, έχουμε τελευθέρια εμείς.
0: Διαφήμισε, σέρες, πες μου τι έγινε.
1: Ναι, έχουμε τελευθέρια, έχουμε την απελευθέρωση της πόλης μας στις 29 Ιουνίου, είναι η παρέλαση, Ιουνίου. Και μέχρι τότε έχουμε...
0: Αυτό το θυμάμαι γιατί 30 είναι η γιορτή μου, γι' αυτό Πέτρο και Παύλο ξέρω τι είναι. Ναι.
1: Μάλιστα. Και μέσα τότε έχουμε αξιόλογους καλλιτέχνες που έρχονται, διάφορες εκδηλώσεις. Χθες είχαμε, ας πούμε, το opening με την Μπάμπαλη.
0: Α, εμένα Γιώργος δεν μου κάνω πρόταση να έρθω.
1: Και την Ανδριάννα Μπάμπελ, η χαμός έγινε πάνω στην κοιλάδα μας, μια υπέροχη βραδιά.
0: Α, στην κοιλάδα είναι, όπως και να είναι, η βραδιά είναι υπέροχη.
1: Καταπληκτικά μπροστά σε μια λιμνούλα, σκοτεινά,
0: ναι, ξέρω.
1: Με κάτι ωραία.
0: Έχω φωτογραφίες εκεί στη λιμνούλα με την παρέα μου, βέβαια.
1: Πολύ ωραία να ξανάρθεις.
0: Θα ξανάρθω.
1: Λοιπόν, και θέλω να προτείνω σε όποιους δεν το είδανε, αν δεν το είδατε, γιατί είναι viral, λέει, έριξε το ίντερνετ. Λοιπόν, έχει ένα υπέροχο βιντεάκι που λέγεται Rip the Script. Είναι η διαφήμιση στην ουσία της Nike, η οποία έχει πάρει όλους τους ποδοσφαιριστές, τους διάσημους εκεί που θα συμμετέχουν στο Μουντιάλ. Κρατάει 6 λεπτά. Είναι καταπληκτικό. Δηλαδή όποιος έχει χρόνο, αν πατήσει Rip the Script, έχει το Ρονάλντο δείχνει και από κάτω 6 λεπτά.
0: Α, δεν ξεκινάει με το Μέση, με το Ρονάλντο ξεκινάει.
1: Θα δεις, έχει και μέχρι και με την Kim, έχει και την Kim Kardashian. Έχει.
0: Αφού έχει. Η αλήθεια είναι έχει, πρέπει να δούμε.
1: Είναι κωμικό, είναι πολύ ωραίο. Και πήρε την έγκριση από τα δυο μου τα παιδιά, οπότε γι' αυτό το πρότεινα.
0: Την έγκριση?
1: Το είπα στα παιδιά μου και οι δύο με πήραν πίσω τηλέφωνο να μου πούν τέλειο.
0: Ενώ
1: συνήθως με γράφουν, θέλω να πω, δεν παίρνουν ποτέ πίσω.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο περίπτωση από τα παιδιά.
1: Πού το βρήκες?
0: Την αγάπη μου.
1: Γεια σας.
0: Τα φιλιά μας. Είμαστε ωραίοι γιατί είμαστε ωραίοι. Πάρε σεραία να περνάς ωραία. Φάει πιπεράκια να τρέχεις όλη μέρα. Καλησπέρα, Ιάντρο. Τόσα κεράσια θα πάθει έφραγμα το πορτοφόλι μου. Η καρακλέ. Δώσε! Ο Γιάννης της Δίνας Τσιμούρδου, καλησπέρα στην εκπομπή Πήμα Καθοδόν για την ασπρόμαυρη Χαριλάω, την αγάπη μου. Πάλι μας έβαλες φαγητά. Όχι, δεν είναι εδώ. Γιατί τον επιμένω τον έκοψε, δεν σ' άρεσε. Τελείωσε. Το ιταλικό που ζήτησα δεν μου το έβαλες όμως. Πάλι πρέπει να βάλω μέσα μου, φαίνεται. Η Χριστίνα η παπά παροτρύνει τις γυναίκες να μιλάνε για την εμμηνόπαυση χωρίς φόβο, χωρίς ντροπή, χωρίς ταμπού, και σωστά κάνει και έτσι πρέπει, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδο για τις γυναίκες που περνάνε πολλές δύσκολες περίοδους και εγκυμοσύνη, πολύ δύσκολη για εσάς τους άντρες, δεν λέω πεταμένα λεφτά στην γέννα τούσας, τέλος πάντων. Οι γυναίκες έχουν τεράστια δύναμη μέσα τους. Τεράστια δύναμη. Προσέχετε τες, καμένα κορμιά. Βρωμιάριδες, βρωμιάριδες. Καλά παιδιά, αυτό τραγούδι. Κάποια να το χορέψουμε!

Έχω λύσει το Πασόκ για να παραμείνουν τουλάχιστον σταθερά τα ποσοστά. Να μείνουν σταθερά τα ποσοστά, έχω λύσει. Μην τον αφήνετε να πάει τον τρυπίδα μου περιοδίσα. Μην τον βγάζετε έξω. Βάλτε το μέσα εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη και μην τον αφήνετε να βγει καθόλου έξω. Απλά πράγματα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τόσο καιρό δεν έγινε εναλλακτική λύση, θα γίνει τώρα μέχρι τις εκλογές. Δεν προλαβαίνει με τίποτα. Το είπε ευγενικά ο Νίκος ο Ευρωβουλευτής.

Στην Σαρδινία λέει τέλος οι ξαπλώστες και οι ομπρέλες, απαγορεύεται. Ναι, ναι, ναι. Θα έχετε, λέει, ομπρέλες μόνο για παιδιά και ηλικιωμένους. Οι υπόλοιποι, λέει, θα πηγαίνετε έτσι, θα ψήνεστε. Καρδιές που αγαπιούνται. Δεν πειράζει, θα μαζεύετε, ναι, δεν πειράζει. Δηλαδή, συνεπώς, αν θέλει κάποιος να πάει να κάνει μπάνιο και θέλει να είναι κάτω από ομπρέλα, ή νοικιάζει ένα πιτσίρικα. Ή ψήνει τον παππού, να τον πει τον παππού, έλα παππού, ή τη γιαγιά, έλα σε πάω παραλία εγώ, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα γιαγιά, καπά παραλία, σε πάρω και καλαμπόκι και λουκουμά, έλα, εγώ είμαι για τέτοια πράγματα μεγάλη παιδάκια, βρε, έλα να σε πάω εγώ τώρα. Στη Σαρδινία αυτά, ναι, ναι, ναι. Α, το πιο ωραίο είναι, το πιο ωραίο είναι στη Νότια Κορέα. Στη Νότια Κορέα δοκιμάζουν, βέβαια, έχουν κάνει τους δρόμους πράσινο και μπλε. Στη Νότια Κορέα δοκιμάζουν χωριστές λωρίδες για γρήγορους και αργούς περπατητές, για να μειώσουν, λέει, έτσι το στρες. Δηλαδή, πας γρήγορα, εγώ δεν μπορώ, αγχώνομαι, κατάλαβες. Λειτουργήσει αλλαγός. Οπότε εσύ θα πηγαίνεις από το πράσινο, ο άλλος θα πηγαίνει από το μπλε και δεν θα έχουμε τέτοια πράγματα. Ωραία πράγματα στην Νότια Κορέα.

0: Ο Τούρκος κάπου διάβασα θέλει πόλεμο με τη Γαλλία και την Κύπρο. Δώστε μια γαλάζια σημαία εκεί πέρα να κρατάει αφού θέλει μια γαλάζια πατρίδα. Γαλάζιο το ένα, γαλάζιο και το άλλο. Άλλο, παιδί μου. Έχει ένα τραγούδι αυτός ο Μπλου, ο Τάδε ο Μπλου, αυτός είναι. Δώσε, επα. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Επιτέλους πέτυχα το φίλο μου. Καλησπέρα στο πάνελ, καλησπέρα στο όμορφο σταθμό, το πιο έμπειρο, το πιο γρήγορο, το πιο δημόσιο υλικό που έχει το πρώτο του σταθμό Status FM 107,7.
0: Δώσε και ένα επάνω, στείλουμε το 50 τώρα.
1: Ο καλύτερος στα Βαλκάνια, καλύτερος σταθμός. Τι κάνετε,
0: Εμείς εκπομπή, άλλοι μέσα παίζουν πασέντζα, τρώνε κεράσια γιατί το βράδυ έχουν λέει δουλειά. Κατάλαβες.
1: Λοιπόν, Σαββάτο ήρθε η μέρα η κατάλληλη, κάτι βροχές αυτός έλεγε. Θα σε πάω και τηλέφωνο μετά,
0: ναι.
1: Αποστόλη.
0: Ναι.
1: Σαββάτο μου τα φέρνει απόγευμα, είμαστε εντάξει.
0: Σάββατο να δω, δύσκολα με σε βλέπω Σάββατο.
1: Θα μιλήσουμε. Πηγή, εγώ και
0: θα μιλήσουμε την αγάπη.
1: Λοιπόν, καλά είστε.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Την αγάπη μου.
1: Ο Λεωτής καλά είναι,
0: Μια χαρά είναι, ο Λεωτής πάντα καλά είναι.
1: Μην ξεχάσετε να δώσετε ειρήνα στο Rapid.
0: Ναι, τώρα μόλις εγώ το πω. Έχουμε
1: τον Γιάννη, τη φωνάρα μας.
0: Έτσι. Έγινε. Την αγάπη μου, άντε καλή ξεκούραση.
1: Το μάγο της μουσικής, το μάγο της μουσικής.
0: Έτσι, έτσι. Έγινε. Καλά τα λες.
1: Γεια σου, Αποστόλη μου.
0: Θα κλείσω με χρηστικά. Έχω κι άλλο, όχι. Θα κλείσω με χρηστικά. Από 15 του μήνα αναμένεται να ανοίξουν οι αιτήσεις για την πρώτη φάση το ανακαινίζω, νοικιάζω. Όσο αφορά τις επιδοτήσεις από 300 ευρώ το τετραγωνικό έως 36.000 και αν έχεις και παιδάκια είναι συν 5.000, δηλαδή άμα έχεις και δύο παιδιά πάμε στις 46.000 για σπίτια που είναι φτιαγμένα έως το 1990. Από 15 έκτο ανοίγει η πλατφόρμα το ανακαινίζω, νοικιάζω. Πρώτα ξέρετε αμέσως τα λεφτά κλπ. Το Σεπτέμβριο θα γίνει ό,τι θα γίνει. Και για τον κοινωνικό τουρισμό αποφασίσανε να δώσουν ακόμα 30.000 βάουτσερ εκτός από τις 300.000, συνεχώς 30. Θα ενημερωθείτε οι τυχεροί αυτόματα. Πάτε τώρα που γυρίζει. Εκλογές έχει, πάτε τώρα που γυρίζει. Δώσε. Πάρε τώρα που γυρίζει.

Καλό παράδεισο να πούμε και στον Νίκο το Σερβετά που έβγες 66, στα 66 του χρόνια από ανακοπή, δούλευε σε ριζοσπάστη κλπ. Πολύ χιούμορ και πολύ καλή πένα. Πολύ χιούμορ. Ο Νικήτας ο Κακραμάνης, ο πρόεδρος μας στη Βουλή, είπε στον Αλβανό ομόλογό του: για να σας στηρίξουμε, λέει, στην ένταξή σας στην Ευρώπη, θα πρέπει, λέει, να προσαρμόσετε το εθνικό σας δίκαιο με το δίκαιο της Ευρώπης. Στο ράμα. Στο ράμα. Στο ράμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Δεν μπόρεσα να θυμηθώ πως λένε αυτούς που μετά τους Μητροπολίτες που δεν έχουν πίμνιο. Αυτόν έχω απέναντι. Αυτός βέβαια έχει πίμνιο. 11,5 εκατομμύρια ακροατές. Λεωτής Ραφαήλ Μαχαιράς, ο οποίος ακολουθεί. Μετά ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς, μετά ο Σεραίος ο Πιπεράς, μετά ο Τζον Ρέπιτς. Εμείς μαζί για μια ζωή, αύριο στις 5 ντάνε εσείς, 5 και κάτι ψηλά εγώ, τσουπ στο στούντιο. 5 ντάνε εσείς, 5 και κάτι ψηλά, τσουπ εγώ, τσουπ ρε, εντάξει, ντάνε εσείς, τσουπ.

πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Πιο πολύ από τους ανίκανους να φοβάσει αυτούς που είναι ικανοί για όλα. Βλέπει Βελόπουλος. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας.

Γιώργο, ο Γιώργος ο Ασλανής λέει και στον Χατζινόπουλο, τι για το Χατζινόπουλο, για τον καιρό αύριο καταιγίδες και χαλάζια μέχρι το Σάββατο, λέει. Εντάξει, το βρει ο Χατζινόπουλος αυτό, μη στεναχωριέσαι. Δελτίο ειδήσεων με τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο, που όλοι οι σέρες μιλάνε για αυτόν. Έλα! Κάθε μέρα η μωρά Χατζινόπουλος! Έλα!

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7 στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Μία γυναίκα τραυματίστηκε στη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη μετά από σύγκρουση γιο ταχύ με δίκυκλο. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε σε εφημερεύον νοσοκομείο. Με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς εξελίσσονται τα δοκιμαστικά δρομολόγια για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, η οποία εκτός απρόπτου θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στο τέλος Ιουλίου και σε κάθε περίπτωση μέσα στο καλοκαίρι, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας μετά τη σύσκεψη που είχε με την ηγεσία της Ελληνικό Μετρό και στελέχη της Αναδόχου Κοινοπραξίας για την πορεία των εργασιών. Τους τελευταίους τρεις μήνες έχουμε πραγματικά επιταχύνει πάρα πολύ τους ρυθμούς εργασιών και στους 5 σταθμούς. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την πορεία των εργασιών, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Δήμας. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι προετοίμαζε επίθεση εναντίον στόχου Ισραηλινών συμφερόντων, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευση με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών και αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Αντιμέτωποι με βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για ανθρωποκτονία με πρόθεση είναι οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Ο 32χρονος και ο 59χρονος διώκονται για ανθρωποκτονία από κοινού, ενώ στο 57χρονο αποδίδεται ηθική αυτουργία στην τετελεσμένη πράξη της ανθρωποκτονίας. Σε αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, το 2,25% προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πρώτη κίνηση σύσφιξης από τον Σεπτέμβριο του 2023, οπότε και ολοκλήρωσε τον προηγούμενο κύκλο αυξήσεων. Η απόφαση που επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις των αναλυτών σηματοδοτεί στροφή στην νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία γίνεται η πρώτη μεγάλη κεντρική τράπεζα που απαντά με αύξηση επιτοκίου στις πληθωριστικές πιέσεις που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Στη διεθνή επικαιρότητα, ομάδα αντιμετώπισης βιοχημικών απειλών κλήθηκε και μετέβη στο Αμερικανικό Πεντάγωνο έπειτα από περιστατικό με επικίνδυνες ουσίες. Είναι πιθανόν το περιστατικό να συνδέεται με έκθεση σε άνθρακα, αλλά αυτό για την ώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Πολλοί όροφοι και διάδρομοι στο εσωτερικό του κτίριου είναι αποκλεισμένοι, ενώ άλλοι όροφοι εκενώνονται λόγω του περιστατικού. Στην αθλητική επικαιρότητα ξεκινά σήμερα το Μουντιάλ και το Μεξικό αντιμετωπίζει στο Αστέκα τη Νότια Αφρική σε μια μάχη που ξεκινά στις 10 το βράδυ και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 Sport.

0: καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Νεφώσεις με παροδικές βροχές ή πρόσχερη καταιγίδα για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με 3 έως 5 εμποφόροι. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 21, στην Κατερίνη στους 25, στη Βέρεια στους 27, στο Κλικί στους 28, στα Γιάννησά και στις Σέρρες στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 28 και στα Γρεβενά στους 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
4: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
6: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
5: Και μετά?
6: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
7: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ρεοκάστρου.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
0: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
16: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
17: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
18: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη

0: Κάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
1: Οίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
5: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
6: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
7: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
6: Άντε, λίγο έμεινε.
7: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
6: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
7: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και Fresh Care μορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
6: Μετράμε αντίστροφα.
7: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
6: Supermarket Kansas.
7: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 14 λεπτά ακριβώς μετά τις 7, είναι απόγευμα 5ης, 11 Ιουνίου. Και είστε στον Status 107 και 7, είμαι ο Λεοντής Μαχεράς. Αμέσως τώρα ξεκίνησε το Status Update και για την επόμενη ώρα που ακολουθεί, για την ακρίβεια, για 45 λεπτά, θα μάθουμε τι έγινε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα και σήμερα μας απασχόλησαν αρκετά. Τι συμβαίνει αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη που πρέπει να γνωρίζεις, αλλά και τι έχεις να περιμένεις για αύριο Παρασκευή.
8: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

Μία πυρκαγιά η οποία μας απασχόλησε το μεσημεράκι σε φορτηγό στην Μουδανιών, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στη δεξιά πλευρά, στο ύψος του Λακώματος. Κατευθείαν διακόψαμε και τη μετάδοση με τα παραπολιτικά. Στο σημείο έσπευσαν 5 οχήματα, 12 πυροσβέστες. Μαρτυρίες ακροατών του στάτους έκαναν λόγο και για εκρήξεις, επί τόπου βρέθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπη νωρίτερα, με αποτέλεσμα η ουρά των αυτοκινήτων να φτάνει μέχρι και την Καλλικράτεια. Ευτυχώς τελείωσε γρήγορα το συμβάν. Βέβαια υπήρξαν αρκετοί. Το έχουμε ανεβάσει και στο Facebook του Status FM. Εγώ ίδιος το επεξεργάστηκα. Με όχι και τόσο σωστό τρόπο διαφυγής. Τι θέλω να σου πω με αυτό. Μας το έστειλε ακροάτρια, αν δεν κάνω λάθος. Οχήματα έκαναν αναστροφή για να φύγουν ανάποδα. Ενώ ένας να μην τους έβλεπε που πήγαινε κανονικά στην ίδια κατεύθυνση, στη σωστή κατεύθυνση μάλλον, θα είχαμε χειρότερα. Κατά τα άλλα νωρίτερα είχαμε μία σύγκρουση δικύκλου με Ιωταχή στην Βασιλέως Γεωργίου, πάλι από ακροατή. Σας ευχαριστούμε θερμά γιατί αποδεικνύετε για άλλη μια φορά και σήμερα ότι είσαστε παντού. Γεια σου ρε Γιάννη, καλό απόγευμα. Δεν είχαμε τραυματία. Ψέμα, τραυματία είχαμε, αλλά είναι σε καλή κατάσταση η γυναίκα. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Δεν χρειάστηκε περαιτέρω νοσηλεία σε νοσοκομείο, οπότε κρατάμε αυτό. Στα της Θεσσαλονίκης παραμένουμε με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Εξελίσσονται τα δοκιμαστικά δρομολόγια για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, η οποία εκτός απροόπτου, το βάζουμε γι' αυτό στο τραπέζι της συζήτησης, θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία, προσέξτε, εμπορική λειτουργία, στο τέλος Ιουλίου και σε κάθε περίπτωση μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, μετά και τη σύσκεψη που είχε με την ηγεσία της Ελληνικό Μετρό, αλλά και στελέχη της Αναδόχου Κοινοπραξίας για την πορεία των εργασιών. Τι έχεις να περιμένεις αύριο, εδώ στη Θεσσαλονίκη? Σίγουρα να πας να πάρεις δεύτερο κέρασμα, γιατί εδώ στην πόλη μας θα έχουμε να περιμένουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Νίκο Ανθρουλάκη, προκειμένου να επισκεφθεί το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Στις 18:30 θα παραστεί στα εγγένεια της έκθεσης φωτογραφίας από τη φωτογραφική λέσχη Όψης και στις 19:00 στην εκδήλωση μνήμης για τους 101 εκτελεστέντες αντιστασιακούς. Στην Καλαμαριά, ωστόσο, πρέπει να έχεις τις κεραίες σου 107 και 7 ανοιχτές.

Και γιατί να έχεις τις κεραίες σου ανοιχτές στην Καλαμαριά? Γιατί έχουμε προσωρινές τροποποιήσεις στην γραμμή 5 και 5α, αλλά και στην 4α, λόγω εργασιών για το έργο αναπλάσεις πράσινων διαδρομών στον Δήμο Καλαμαριάς. Οι αλλαγές οι οποίες στήθενται σε ισχύ από σήμερα αφορούν το τμήμα της οδού Χιλής έως την Κερασούντος. Στο statusfm.gr μπορείς να μάθεις περισσότερα και να δεις τα πάντα αναλυτικά.

Και αφού μιλάμε για θάλασσα από το τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης και χρήσης της ακτής ακροτήρη στο πευκοχώρι Χαλκιδικής ανακοίνωσε νωρίτερα ο Δήμος Κασάνδρας εξαιτίας διαρροής λιμάτων από θράψη σε αγωγό. Επιβλήθηκε προσωρινή απαγόρευση σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν του σημείου διάθεσης έως και την ολοκλήρωση των δειγματοληψιών και την αξιολόγηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Όπως σημειώνει ο Δήμος, η θράψη αγωγού έγινε σήμερα το πρωί. Και μιας και μιλάμε για θάλασσα, έτσι θα κλείσουμε το πρώτο μέρος, γιατί θα πρέπει να πάμε νωρίτερα σε διαφημίσεις σήμερα. Η ΕΙΑΘ προχωρά σε παρέμβαση για τον καθαρισμό του θαλάσσιου μετόπου της Θεσσαλονίκης. Επιστράτευσε το αντιρρυπαντικό σκάφος Αλκύπη προκειμένου να αντιμετωπίσει τα έντονα φαινόμενα που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στον θερμαϊκό κόλπο. Βλέπε φυτοπλακτών, βλέπε πλακτών σκέτα, βλέπε αυτή τη βρωμιά που είχε και ο θερμαϊκός μέχρι την παρέμβαση της ΕΙΑΘ. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του τομέα Μακεδονίας Τράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, με στόχο φυσικά και την εξάλληψη των εικόνων ρύπανσης αλλά και της δυσοσμίας που προκλήθηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους παρατεταμένους νοτιάδες, οι οποίοι εμποδίζουν την ανανέωση των υδάτων. Ειδικά όσοι είμαστε εδώ στο λιμάνι. Μια χαρά πήραμε, έτσι, όσφρηση εξαιρετική. Φυσικά το επιχειρησιακό του πεδίο εκτείνεται από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έως το Μέγαρο Μουσικής, ενώ προβλέπεται η επέκταση της δράσεως προς την περιοχή της Αγίας Τριάδας, στον Δήμο Θερμαϊκού, αλλά και, και στα Δέλτα του Αξίου και του Αλιάκμονα, ανάλογα με τις ανάγκες. Η ΕΙΑΘ δραστηριοποιείται συστηματικά στον καθαρισμό του Θερμαϊκού από το 2010.

και μια αγκαλιά. Συνέντευξη που έβγαλε πολλές ειδήσεις. Συνέντευξη που έβγαλε ως είδηση ότι ο μόνος αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ο Στέφανος Κασελάκης, θα την ακούσετε μετά τις διαφημίσεις.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα» που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
6: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
5: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
9: À Paris.
0: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
10: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
12: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά. Τις αρωματικές μαρμελάδες. Από ζουμερά φρούτα. Και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. σε επιλεγμένα καταστήματα.
13: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
14: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
15: Σημαίες Θόδωρας Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
14: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
16: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Και μια είδηση η οποία παίζει παντού, μια συνέντευξη μάλλον που έβγαλε πολλές ειδήσεις και παίζει παντού, είναι αυτή του Στέφανου Κασελάκη στον Στάτ. Σήμερα το πρωί στον σταθμό μας, ο μόνος ικανός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη δήλωσε πως είναι ο Στέφανος Κασελάκης σε συνέντευξή του εδώ στον Στάτους. Να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο επικεφαλής του κόμματος Δημοκράτες εδώ στον Στάτους 107 και 7.
1: Και ο χιοφορής του κολέγιου Αθηνών είναι συγκεκριμένα εδώ στην Αθήνα.
2: Ναι, αλλά αυτός όμως χόρευε Καλαματιανά, ήταν στα παραδοσιακά.
1: Καλαματιανά και τσεκούρια.
2: Για πες μου λίγο τώρα ένα ανθρώπινο συνέστημα. Πώς νιώθεις τώρα με το Φάμελο, το βλέπεις να παιδεύεται?
1: Εντάξει, εσύ δεν είναι τώρα της, να σου πω, της σοβαρής επικαιρότητας αυτά τα πράγματα. Καταρχάς ευχαριστώ για την πρόσκληση για άλλη μια φορά και θέλω να ξανανεύω πολύ σύντομα, να σας δω και από κοντά.
2: Όποτε θελήσεις.
1: Και ευχαριστώ και για τα καλά λόγια και η εκτίμηση είναι αμοιβαία και νομίζω ότι η εκτίμηση δεν είναι μόνο λόγω της, ας πω, του ανοιχτού μυαλού και της καλής πρόθεσης, αλλά και εξαιτίας της καθαρότητας και της...
2: Γιατί νομίζω ότι πήρες τον χρόνο σου, γιατί δεν θες να απαντήσεις ευθέως για το Φάμελο, γιατί νομίζω ότι θέλεις χρόνο για να δεις πώς θα απαντήσεις?
1: Τώρα μου κάνεις media training ανάποδα.
2: Όχι, ειλικρινά σου μιλάω. Ανθρωπίνος, βλέπεις το Φάμελο να παιδεύεται τώρα. Μάλιστα, χθες έφτασε στο σημείο. Συγγνώμη για το Φουκαράς. Είπε, παιδιά, να πάμε Τσίπρα. Είπε, να πάμε Τσίπρα.
1: Όλο προειλημμένο είναι. Εγώ τα έχω πει αυτά εδώ και καιρό. Τα έχω πει αυτά εδώ και πολύ καιρό, διότι το είδα και πολύ απλά εκείνοι περίμεναν ότι θα ήμουν το Αμερικανάκι να με έχουν του χεριού του. Και ανταυτού είδαν ότι δεν μασάω και ότι ξέρω πολύ καλά και να δουλεύω και να βάζω μια πορεία σε ένα χώρο, να κάνω ένα συγκροτήσεις οργανισμών, όπως και προσπάθησα να κάνω στον ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάτε ότι αντί για αποκλεισμό και πραξικοπήματα θα είχαμε εκταστατικό συνέδριο για να αλλάξει το κόμμα, να γίνει πιο σύγχρονο, να αλλάξει το όνομά του, να μπορεί να πάει προς το κέντρο, να μπορεί να μην έχει αργομισθίες και τέτοιες φράξεις εσωτερικά και το καθεξής.
2: Να ρωτήσω κάτι, επειδή
1: κάποιος άλλος,
2: επειδή λέγεται ευρέως ότι ο Τσίπρας επέλεξε τότε που σε είχε βάλει στο ψηφοδέλτιο του επικρατείας, θα μπορούσες τώρα να τα βρεις με τον Τσίπρα?
1: Ρωτήστε Δημήτρη, δεν είναι ότι ο Τσίπρας με επέλεξε. 45.000 μέλη γράφτηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ να με ψηφίσουν. Το θυμάσαι αυτό?
2: Βεβαίως, εγώ λέω για πριν, λέω, υπάρχει ενδεχόμενο να...
1: Μισό λεπτό. Ναι. 45.000 από τα 150.000 μέλη που ψήφισαν δεν ήταν επί του προκατόχου μου. Με άλλα λόγια, δεν ήταν άτομα που ήθελαν, πώς θα πω, de facto. Από
2: ήταν καινούργια πρόσωπα, εννοείς, νέοι άνθρωποι, καινούργοι. Ναι.
1: Ήρθαν για μένα. Λοιπόν, ναι. και αυτοί είναι που κέρδισαν την ηγεσία για μένα. Και μάλιστα τότε, το 2023, υπήρχε και οργανωτικά ένα ζήτημα. Μπορεί να θυμάστε τις μεγάλες ουρές, τα τάμπλετ που δεν υπήρχαν και τα λοιπά, γιατί θα ξεπερνούσαμε τα 170.000 και 180.000 άτομα που θα ψήφιζαν, εάν υπήρχε αυτή η στοιχειώδης οργάνωση. Αλλά δεν ήθελε τότε το οργανωτικό να ξεπεραστούν τα νούμερα της ψήφου.
2: Αυτό είναι last year, λέω σήμερα, έτσι όπως είναι τα πράγματα.
1: Αυτό είναι που προσπαθώ να σου πω, ότι και αυτό που βλέπεις σήμερα προέρχεται από το last year.
3: Ο Δημήτρης πάντως, συγγνώμη που διακόπτω, εννοεί ότι ο κύριος Τσίπρας σας έβαλε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας και έτσι σας γνώρισε ο κόσμος την πρώτη φορά. Ήσασταν επιλογή του.
1: Πιστεύετε ότι στο επικρατείας ήμουν για να επιτείνω τους αγώνες της αριστεράς και τα κινήματα? Ήμουν ως διεύρυνση στο προοδευτικό κέντρο που έλεγε η διακήρυξη. Προφανώς το δεύτερο. Απλά σέβομαι την ιστορία της αριστεράς και ήθελα να μπω τώρα σε μετεμφυλιακές καταστάσεις. Η στάση μου είναι ξεκάθαρη στο τι πιστεύω ότι έχει σταθεί στην σωστή μεριά της ιστορίας, αλλά συγχρόνως πιστεύω κράδοντα ότι πρέπει να πάμε μπροστά και ότι αυτή η χώρα πετυχαίνει όταν είναι ενωμένη. Mm-hmm. Λοιπόν, και για να ενωθεί αυτή η χώρα δεν γίνεται να υπάρχει τέτοια τοξικότητα και σίγουρα δεν γίνεται να υπάρχουν άτομα που κάνουν την πολιτική ως καριέρα. Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα νέο τρόπο πολιτικής, η οποία δεν βασίζεται στο να είναι προσκολλημένη του κομματικού σωλήνα σε μια καρέκλα για δεκαετίες. Με φρέσκα πρόσωπα που έχουν δουλέψει, που έχουν ένσημα.
2: Mm-hmm. Οι δημοσκοπήσεις δεν βοηθάνε πολύ τους δημοκράτες.
1: Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε αυτό. Νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση αυτή τη στιγμή που υπάρχει μια ανασύνταξη σε όλο τον πολιτικό χώρο. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να ξέρει ακριβώς τι γίνεται στην κοινωνία, εκτός από το αν μπει στην κοινωνία. Και αυτό είναι που κάνω, και γι' αυτό, εάν και δεν έχω έρθει η Θεσσαλονίκη το τελευταίο καιρό, έχω πάει Καβάλα, έχω πάει Βόλο, Λάρισα, Ηράκλειο, Πάτρα και συνεχίζω. Έχω Πελοπόννησο την ερχόμενη εβδομάδα. Άρα λοιπόν εγώ βλέπω την δημοσκόπηση στο πεδίο. Και αυτό που προσπαθώ να κάνω, και το λέω αυτό με σεμνότητα, είναι να μπορέσω να παροτρύνω τον κόσμο, να μπλέξει με την πολιτική και να βλέπει και τη δική του δημοσκόπηση στην κοινωνία του, στην... Συγγνώμη.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς τις παραδέχεστε, τις αποδέχεστε, να το πω, τις δημοσκοπήσεις, γιατί κάποιοι άλλοι δημοσίως λένε ότι...
1: Ναι, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω επί αυτού είναι ότι τις παρακολουθώ, αλλά δεν θεωρώ ότι εκείνες μπορούν να προβλέψουν αυτή τη στιγμή, 3 χρόνια μετά τις τελευταίες εκλογές, μπορούν να προβλέψουν το εκλογικό σώμα που θα επέλθει. Νομίζω ότι υπάρχουν τεράστιες κοινωνικές μεταβολές, ναι, πολύ περισσότερες από τότε. Αν με επιτρέπετε, ας βάλουμε λίγο το δάσος εδώ πέρα, mm-hmm, και όχι τα δέντρα. Το δάσος είναι ότι αυτή η χώρα είχε δικοματισμό, κρεοκόπησε, από μια μεγάλη μάζα αγανακτισμένων, και δεν το λέω αυτό χλεβάζοντας, το λέω όπως είναι. Ήταν αγανακτισμένοι και καλά ήταν οι άνθρωποι αγανακτισμένοι. Διότι δεν μπορούσαν ούτε. Αυτό, υπήρχαν αυτοκτονίες, δεν μπορούσαν τα παιδιά τους να ταΐσουν. Λοιπόν, ήταν μια κατάσταση για την οποία κανένας πολιτικός δεν τιμωρήθηκε. Ούτε ένας. Και προκύπτει λοιπόν ένα κόμμα το οποίο αναδεικνύεται σε κυβέρνηση, εάν και με την ακροδεξιά του Πάνου Καμένου σε συγκυβέρνηση, δεν έχει σχέση, έτσι προέκυψε αυτή η φάση, και η κυβέρνηση για μία θητεία στην ουσία, 4,5 χρόνια, σωστά, mm-hmm, ότι στην ουσία στο ίδιο χρονικό πλαίσιο ήταν οι δύο εκλογές του 2015, και αφού όντως έγινε μία σωστή δουλειά με την επίβλεψη της Τρόικας από πάνω, εννοώ για τα δημοσιονομικά, διότι οι άλλοι που προηγήθηκαν της κυβέρνησης αυτής, και εκείνοι εφάρμοσαν μνημόνια, αλλά δεν άφησαν χρήματα στο κουμπαρά. Ενώ όταν εφαρμόζεις ένα σωστό μνημόνιο, υποτίθεται, και σφίγγεις τη ζώνη, αφήνεις κάτι στο κουμπαρά. Αλλά αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε, το γιατί τόσα χρόνια μνημόνια, τα πρώτα δύο, δεν μπόρεσαν να αφήσουν και στα ταμεία του κράτους κάτι.
3: Ξέρετε βέβαια και πώς προκύπτουν αυτά που αφήνει στον κουμπαρά, γιατί ήδη έχουν παραδεχθεί ότι υπερφορολόγησαν τη μεσαία τάξη.
1: Θεωρώ ότι ήταν λανθασμένη η οικονομική πολιτική όσον αφορά σε αυτό, και ήταν υπερβολικά τιμωρητική, και δεν ήταν. Και μπορούμε να αναλύσουμε πολλά πράγματα.
2: Επειδή είσαι πιο ελεύθερος, επειδή σκέφτεσαι, Στέφανε, πιο ελεύθερα.
1: Οικονομικά είναι φιλελεύθερος. Όχι, πρέπει να υπάρχει ένα παρεμβατικό κράτος όσον αφορά στα δημόσια αγαθά, και ένα βαθιά κοινωνικό κράτος στην υγεία, την παιδεία και την ασφάλεια.
2: Σοσιαλδημοκράτης μου βγήκες. Λοιπόν, κάτσε λίγο, περίμενε.
1: Είναι η εφαρμοσμένη πολιτική του σήμερα. Ναι. Δεν θέλουμε παχυλές γραφειοκρατίες στο δημόσιο. Mm-hmm. Το δημόσιο πρέπει να είναι αποδοτικό.
2: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Από την άλλη, δεν είναι και σωστό κάποιο να πρέπει να πηγαίνει σε ιδιώτη γιατρό, γιατί δεν μπορεί να κάνει ένα ραντεβού στο δημόσιο νοσοκομείο, ή θα έπρεπε να υπήρχαν πολύ περισσότερες μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας.
2: Θα επανέλθω σε αυτό στο μεγάλο, αλλά θέλω λίγο νωρίτερα να μίλησεις για το δάσος, για το δέντρο.
1: Πάμε λοιπόν το δάσος.
2: Όχι, θέλω να σου μιλήσω για ένα λουλούδι, θέλω λίγο να εντριγκάρω. Με την Τζάκρη, πού βρισκόμαστε?
1: Το έχω απαντήσει 10 φορές, και εδώ και μήνες εσείς οι δημοσιογράφοι προκαλείτε μια ίντριγκα η οποία είναι αποτυφής.
2: Το είπα από την αρχή, θέλω να ίντριγκάρω. Είναι μαζί, θα παραμείνει, ψάχνει?
1: Δεν απαντάω, απαξιώ την ερώτηση.
2: Τώρα με στεναχωρείς, δεν είναι ερώτηση.
1: Ήμασταν χθες για δύο μέρες ολόκληρες μαζί. Λοιπόν, εάν τη θέλετε τόσο πολύ την Θεοδόρα Τζάκρη να σχολιάσει τον εαυτό της, καλέστε την. Είμαι σίγουρος ότι θα σας έρθει. Λοιπόν, τώρα. Πάμε στο δάσος. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Έχουμε λοιπόν ένα one-off, μια εξαίρεση, το πούμε, σε μια κατάσταση που κατακριμνίστηκε η χώρα, που κυβέρνησε ένα κόμμα εκτός του δικοματισμού. Και μετά από αυτό, και το πει πολύ επίπονο μνημόνιο, την υπερφορολόγηση, όλα αυτά τα οποία είπατε, βγαίνουμε από τα μνημόνια και υποτίθεται τα τελευταία 7 χρόνια και με COVID μέσα, με τα πολύ μεγάλα χρήματα που μας ήρθαν από την Ευρώπη, υποτίθεται ότι έχουμε ανάπτυξη, σωστά? Και μια σταθερότητα, όπως ευαγγελίζεται η τωρινή κυβέρνηση. 7 χρόνια. Η ερώτηση στον ελληνικό λαό είναι γιατί δεν το βλέπω στην τσέπη μου? Γιατί δεν είναι πιο εύκολη η καθημερινότητά μου? Γιατί δεν μπορώ να ονειρευτώ? Γιατί δεν μπορώ να πληρώσω το νίκη μου? Γιατί δεν μπορώ να σπουδάσω το παιδί μου? Γιατί δεν είναι καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες? Γιατί υπάρχει ακόμα τόσο πολύ γραφειοκρατία? Άρα, καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε σε ένα νέο πεδίο, σε ένα νέο δάσος εδώ πέρα, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, στο οποίο από τη μία έχει τελειώσει ο δικοματισμός, από την άλλη έχει τελειώσει η εξαίρεση της κατάρρευσης και έχει αποδομηθεί και όλο αυτό το αφήγημα της σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης.
2: Στέφανε, γιατί δεν ταιριάζουν όμως τα νούμερα, εμπειρία, τα επίσημα με αυτά που λέτε?
1: Την εμπειρία, αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω, ότι τα νούμερα αυτά αλλάζουν με εκλογές.
2: Όχι, άλλο λέω. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας προχθές.
3: Τα νούμερα που δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος και η Eurostat, ας πούμε.
1: Ωραία, θα πάμε στο.
3: Δεν είναι δικά μας στατιστικά.
1: Θα πάμε στο μισό λεπτό. Άρα, η πρόβλεψή μου για το δάσος, όπως εξελίσσεται από την επόμενη χρονιά και μετά, είναι, και δεν είναι πρόβλεψη του Στέφανο Κασελάκη, είναι πρόβλεψη βάση αυτών που βλέπω στην υπόλοιπη Ευρώπη εδώ και καιρό, σε πιο όριμες οικονομίες και, ας το πω, στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θα υπάρχουν 5 με 7 μικρομεσαία-μεσαία κόμματα στη Βουλή και θα αναγκαστούν να συνασπιστούν μερικά από αυτά για να χρησιματίσουν κυβέρνηση. Αυτό γίνεται σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα, η έκβαση. Λοιπόν, και κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι και πολύ υγιές. Είναι πάρα πολύ υγιές αυτό και θα έπρεπε να αλλάξουμε και το Σύνταγμα για να μην πρέπει να υπάρχει μόνο 3 μέρες διαθεσιμότητα στο κάθε κόμμα για να σχηματίσει κυβέρνηση. Στην Ολλανδία τους πήρε 100 μέρες για να σχηματίσουν κυβέρνηση. Στο Βέλγιο για 1,5 χρόνο είχαν υπηρεσιακή
2: κυβέρνηση. Καλά, στο Βέλγιο έχουν 3 διαφορετικές ουσιαστικά κυβερνήσεις τώρα. Έχουν 3 διαφορετικά, 3 υπουργούς σε κάθε υπουργείο.
1: Αυτό που λες λοιπόν εσύ τώρα, Δημήτρη.
2: Αυτό όμως έχει μια ιστορία.
1: Συνάδει με αυτό που λέω εγώ, διότι τότε εμείς εδώ που είμαστε και πιο.
2: Στέφανε, μπορώ να σου απαντήσω πολύ εύκολα. Πρόσεξε να δεις.
1: Μπορεί να τα βρίσκαμε πιο εύκολα.
2: Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που λες, όμως μπορώ να σου απαντήσω με 2 σειρές και θα δεις πόσο άδικο έχεις, πόσο άδικη είναι η άποψη. Εδώ στον χώρο της αριστεράς δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους και θα τα βρουν σε κυβέρνηση.
1: Η εξουσία έχει έναν τρόπο να φέρνει τον κόσμο πολύ κοντά.
2: Ναι.
1: Και γι' αυτό και δεν πιστεύει κανείς τους πολιτικούς, γιατί σου λέει άλλα μου λένε πριν και άλλα μετά. Και έχουν χορτάσει από κουλουτούμπες και καταλαβαίνω απόλυτα την απόγνωση και την απογοήτευση του κόσμου.
2: Νωρίτερα σου χρωστάω κάτι στοιχεία στα οποία αναφέρθηκε η Βιργίνια. Μπήκα τώρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μην βιαστείς να το σχολιάσεις, γιατί υπάρχει αύξηση των καταθέσεων σημαντική το 2025, στοιχεία του 26 είναι αυτά, και μάλιστα οι καταθέσεις προέρχονται κυρίως από τα νοικοκυριά, όχι από επιχειρήσεις και επιχειρηματίες. Άρα διαθέσιμο εισόδημα μεγαλύτερο, είχαμε ακρίβεια, υπάρχει, δεν το συζητά κανείς, αλλά δεν είναι εικόνα που δεν και καλά κάποιοι θέλουν να επιβάλλουν ότι είμαστε μια χώρα που πεινάμε και τρέχουμε στα σκουπίδια.
1: Όχι, δεν συμφωνώ ότι είμαστε χώρα που πεινάμε. Ούτε το έχω πει αυτό. Ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό του κόσμου που είναι στα όρια του αποκλεισμού, που είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, πάνω από 26% του κοινωνικού αποκλεισμού και τις φτώχειες, ισχύει. Τώρα, σε τι βαθμό η παραοικονομία δεν εμφανίζεται σε αυτό και είναι.
2: Σωστό είναι αυτό που λες, επειδή ξέρεις πώς δουλεύει η οικονομία, γι' αυτό και το ξέρεις πολύ καλά.
1: Το ξέρεις, Στέφανε. Αλλά νομίζω το βασικό. Μου επιτρέπετε μισό λεπτάκι. Το βασικό είναι ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό πέρα από αυτό το 25%, το οποίο μπορεί να είναι ένα άλλο 95% της κοινωνίας, πάνω από ένα στους δύο, που δουλεύει και δεν μένει τίποτα έξτρα. Και αν του συμβεί μια στραβή, θα πρέπει να κόψει και διακοπές, θα πρέπει να κόψει το φροντιστήριο το παιδί. Νομίζω αυτό συμφωνείτε ότι είναι μια πραγματικότητα. Και αυτό φαίνεται και από την ανταμοιβή των μισθών για τα παιδιά τα οποία έχουν τρία πτυχία μηχανική που δουλεύουν και σε μεγάλες εταιρείες και πληρώνονται ένα τρίτο, ένα τέταρτο από αυτό που θα πληρώνονταν στη Γερμανία, στην Αγγλία και αλλού.
2: Ναι.
1: Και ερώτηση είναι γιατί γίνεται αυτό.
3: Γιατί βγήκαμε, κύριε Κασελάκη, μετά από μια 15ετή κρίση.
1: Όχι, δεν είναι αυτή η απάντηση.
3: Γιατί δεν είναι αυτή η απάντηση.
1: Υπό μια τέτοια συρρήκνωση θα έπρεπε να υπήρχε πολύ μεγαλύτερη και καινοτομία και επιχειρηματική αναδιάταξη και κοινωνική ανέλυξη κτλ. Είναι επειδή ουδέποτε διορθώθηκαν οι εγκυλώσεις της ελληνικής οικονομίας, η οποία δεν είναι φιλελεύθερη.
2: Αυτό είναι, θα συμφωνήσουμε ότι δεν είναι φιλελεύθερη.
1: Και καρτινοποιημένη είναι, αλλά όταν έχεις τη δικαιοσύνη να υπολειτουργεί, και τα ξέρουμε όλοι πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη και πόσα χρόνια χρειάζονται για να πάρεις μια απόφαση και αν είναι αυτή η σωστή απόφαση, η δίκαια κτλ. Και αν έχουν τα δικαστήρια εξειδίκευση εμπορική κατάλληλη και το καθεξής. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει και ο θεσμός της διαμεσολάβησης σε επάρκεια στη χώρα μας, δεν απαρκεί. Λοιπόν, είναι πολλά τα ζητήματα. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, έχεις προκαταβολές φόρων. Μπορεί κάποιος να αρχίσει μια επιχείρηση με προκαταβολές φόρων και να την
2: οργανώσει.
3: Σωστό είναι. Όλες οι επιχειρήσεις πάντως έτσι ξεκινήσουν.
2: Σωστό είναι αυτό που λέει.
1: Το χρήμα τη ρευστότητα.
2: Γιατί κανείς δεν ξέρει του χρόνου θα σε
1: κερδίσει.
2: Έχεις δίκιο. Σε αυτό δεν το συζητώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό και πρέπει κάποια στιγμή να καταργηθεί η προκαταβολή. Έχει πάει στο 50% βέβαια, αλλά και θέλει ακόμα περισσότερο.
1: Οι φιλελεύθεροι δεν παριστάνουν ότι είναι. Γιατί το κάνουν. Δηλαδή τελικά ο μόνος φιλελεύθερος. Επαναλαμβάνω, όχι με την δογματική έννοια, σίγουρα όχι είναι ο φιλελεύθερος, αλλά μόνος φιλελεύθερος στο πώς πρέπει να λειτουργεί μια ανοιχτή οικονομία πολιτικός αρχηγός είμαι εγώ.
2: Ναι.
1: Όλοι οι υπόλοιποι έχουν, από τη μία έχουν επιδοματική πολιτική και από την άλλη δεν καταλαβαίνουν οικονομικά.
3: Βέβαια, κύριε Κασελάκη, επειδή πριν είπατε μια μεγάλη κουβέντα.
1: Έχεις φόρο να ολοκληρώσουμε λίγο αυτό. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος το ζουμί του γιατί δεν υπάρχει ελευθερία στους μισθούς, στην αμοιβή κτλ. Έχεις προκαταβολή φόρων και ένα σύστημα το οποίο σε τιμωρεί, το κράτος μόνο ζητάει και έχει κηλυξεί πρόθεσμες οφειλές σε πάρα πολλούς προμηθευτές του. Mm-hmm. Έχεις πάνω από 90 μέρες. Mm-hmm. Έχεις ένα θεσμικό πλαίσιο που υπολειτουργεί και το τρίτο είναι ότι δεν έχεις ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο δεν παρέχει καμία ρευστότητα. Λοιπόν, άρα και έχεις και συνυφασμένο με αυτό είναι και το ζήτημα των χρεών του ιδιωτικού χρέους που αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια θηλιά αντί να έρθει τραπεζική ή τράπεζα ανάπτυξης και να μπορεί να δώσει μια μετάβαση. Γι' αυτό είναι βαλτωμένη εντός εισαγωγικών η ελληνική οικονομία παρά τη δημοσιονομική βελτίωση.
0: Κι άλλα υπόθηκαν στην συζήτηση, απλά δεν προλαβαίνουμε τώρα να τα μεταδώσουμε. Στο statusfm.gr στην κατηγορία συνεντεύξεις. Και φυσικά στο επίσημο κανάλι μας στο YouTube, γράφοντας το status 107 και 7, μπορείτε να ακούσετε τα πάντα και σε repeat. Ξανά και ξανά δηλαδή. Με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη θα συνεχίσετε. Στις 9 Διογέννης Δασκάλου, στις 10 η φωνάρα μας ο Γιάννης Ρέπιτς. Και στις 12 Μάνος Τσιλιμίδης. Εμείς ξανά μαζί αύριο εδώ στις 7. Καλό σας υπόλοιπο.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Πόσα δεν λέει η γλώσσα και τα κρατάω μέσα στο στόμα λίγο ακόμα και θα γεμίσω.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις.
3: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
4: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

ο Στεφανάκος. Μπράβο Στεφανάκο, τον άκουγα προηγουμένως. Την καλησπέρα μου, καλώς ανταμώσαμε στην παρέα τη ραδιοφωνική. Καλησπερούδια, καλησπερούδια στα μηνυματάκια που στέλνετε. Ωραίος ο Στέφανος ο Κατσελάκης. Ωραίος, δηλαδή και το μόρτικο το έχει και το έτσι το έχει. Και το αυτό το ξέρεις να πούμε το λαϊκό ρε παιδί μου λιγάκι. Πουκαμισάκι ανοιχτό, λίγες τριχούλες. Ωραίο το άρωμα, αέρινος, αέρινος. Διπλό διαφορικό τραβάει στην ανηφόρα. Μια χαρά. Κασελάκης Στέφανος, μια χαρά παλικάρι. Τον εγουστάρω πραγματικά, δηλαδή του βγάζει το καπέλο. Τα λέει ώρα, είναι κάπου εδώ, είναι τζόκερ, είναι τζόκερ. Τζοκεράκι, όχι το τζόκερ το παιχνίδι το τυχερό που κερδίζεις. Είναι τζόκερ, δηλαδή παίζει ο τύπος και καλά κάνει. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει αυτό γιατί έχει μια περιστροφική οπτική ας πούμε. Έτσι Μανολάκη, αδερφέ μου Γιαννάκη καλησπέρα στον κύριο Μίλτο. Ωραίος. Είναι αυτό που λένε έχουν γνώση οι φύλακες. Ή και το άλλο που λέει έχω, πώς το λένε, πολλά ράματα για τη γούνα σου. Καλό. Ωραία πράγματα συμβαίνουν. Βαγγελάκη μου καλησπέρα. Σήμερα έχω άλλη ερώτηση βέβαια. Απογευματινή. Καλοκαιρινές οι μουσικές, αν και διάβασα κάπου, δεν ξέρω αν το διάβασε και ο Γιάννης Ορέπιτς, ο οποίος είναι πολλές ώρες στην οθόνη. Έρχεται μια κακοκαιρία με χαλάζια, καταιγίδες και τέτοια πράγματα. Πότε ξεκινάει τώρα, είναι κάτι. Δεν την ονομάσανε. Δεν άκουσα όνομα. Για κακοκαιρία το ακούσατε κι εσείς, έτσι. Γιατί δεν το είδα μόνος μου. Κάτι λέει, ας πούμε, μια κακοκαιρία η οποία έρχεται, αλλά ο μετεωρολόγος με μένα δεν είναι. Υγρόν αγοράζει που λένε. Γιωργάκη μου, καλησπέρα. Ζηνοβία και σε σένα. Καλησπέρα στη Βέρεια. Η Βέρεια λέει, μας τσάκισε η βροχή, λέει και τα μπουρίνια. Τα μπουρίνια. Τι μου γράφεις εκεί πέρα, μπουμπουνιτά, μπουμπουνιτά. Α, από εκεί έρχεται. Γιαννάκη καλησπέρα στον κύριο Γιώργο επίσης. Στην Ελενίτσα, στη Δήμητρα. Στα μηνυματάκια που στέλνετε, στην παρέα την απογευματινή. Καλησπερούδια. Φωτάκο, πώς τον είδες εσύ τον Νικολάκη, τον Στεφανάκο. Εντάξει, περιστροφικός. Δηλαδή, πολυμορφικός, περιστροφικός, λεβέντης, μια χαρά. Τι είπε ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα φιλελεύθερη οικονομία. Of course. Εμείς όμως θέλουμε φιλελεύθερη οικονομία. Θέλουμε, λέει, ξέρω εγώ. Για να το λέει ο κόσμος, θα θέλουμε μάλλον. Εμείς οικονομία θέλουμε. Τώρα οικονομία, ας το μην το αναλύσουμε, γιατί δεν είμαστε και δεν είναι το ατού μας αυτό, έτσι. Στεφανάκο μου, θέλω να απαντήσει σήμερα στην ερώτηση που θα κάνω. Μια ερωτησούλα απλή. Πρώτος θα απαντήσεις εσύ και μετά θα πάρω απαντήσεις από όλους τους άλλους στο Viber. Γιατί ακούς ραδιόφωνο? Τι σου δίνει το ραδιόφωνο? Θέλω να μου πείτε τι σας δίνει το ραδιόφωνο. Γιατί ακούτε ραδιόφωνο? Τι περιμένετε από ένα ραδιόφωνο? Το λέω για να βελτιωθούμε λιγάκι, έτσι. Να ξέρουμε, ρε παιδί μου, τι θέλει ο κόσμος.

0: Προπάντων Λεβέντης. Λεβέντης, όχι, δεν το λέω ειρωνικά. Μ' αρέσει. Σαν τύπος είναι, γιατί σου λέω, μπορεί να βλέπει και από εδώ, μπορεί να βλέπει και από εκεί, να παίρνει και από εδώ, να αγοράζει και από εκεί, πουλάει, αγοράζει, κάνει ό,τι γουστάρει. Και άμα γίνει και το θαύμα που λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, και εισχωρήσινη στην Βουλή, το καλύτερο. Μια χαρά. Κρέμα. Ζάχαρη. Ωραίες απόψεις. Καθαρές, ε. Περιστροφικές. Γιωργάκης από Κοζάνη. Πολύ βροχή, λέει, και σε κάποιες περιοχές χαλάζει. Α, εκεί άρχισε ο χαντάς που λένε. Εκεί έγινε ντάρμα ταγάνη κατάσταση. Νικολάκη, περιμένω να μου πεις γιατί ακούς ραδιόφωνο. Τι περιμένεις από ένα ραδιόφωνο? Και όλοι εσείς βέβαια που ακούτε αυτή τη στιγμή την εκπομπή, περιγράψτε λιγάκι. Τι περιμένετε από ένα ραδιόφωνο? Γιατί ακούτε ραδιόφωνο? Γιατί ακούτε το ραδιόφωνο εδώ το δικό μας? Τι περιμένετε από μας? Τι ελπίζετε? Τι προσδοκάτε? Βαγγέλης, καλησπέρα. Στον κύριο Γιώργο στην Ευτυχία. Είπα καλησπέρα στη φίλη μου την Τέρη, ε? Έτσι. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, οι τηλεφωνικές γραμμές. Τα μηνύματά σας έρχονται ήδη στο Viber 6-9-08-3-57-800. Θανασάκης επίσης, καλησπερούδια. Γεια σου, Κατερινιό. Παρακαλώ, στη γραμμή, ελάτε.
1: Γεια σου, ρε Κωστή μου.
0: Γεια σου, αγόρι μου. Γιατί ακούς ραδιόφωνο? Όχι εμάς, γενικότερα. Από το ραδιόφωνο, τι περιμένεις?
1: Τώρα, ειδικότερα ακούω εσάς, για να σου πω την αλήθεια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Σας ακολουθώ. Ακούω το συγκεκριμένο, θα σας πω για το συγκεκριμένο ραδιόφωνο.
0: Ναι, για το συγκεκριμένο, γιατί εντάξει.
1: Για το συγκεκριμένο.
0: Για να κάνουμε μια, πώς το λένε, μια αυτοκριτική, ρε παιδί μου.
1: Διότι πρώτον, έχετε ελευθερία έκφρασης και λόγου,
0: ναι,
1: το οποίο είναι η κεντρική γραμμή του ραδιοφώνου. Ότι ο καθένας μπορεί να λέει και να εκφράζει το όπως θέλει.
0: Ναι. Αυτό με την ίδια ελευθερία που αγαπιόμαστε, με την ίδια ελευθερία μπορεί να μαλώσουμε, να πούμε, με την ίδια ελευθερία. Αυτή είναι ελευθερία.
1: Πολλές φορές έχω γίνει μάρτυρας σε αντικρουόμενες δικές.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές. Και αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ υγιές, διότι δεν υπάρχει γραμμή. Δεν έχετε κάποια γραμμή που σας λέει, ξέρω εγώ, ο Βενιέρης, παιδιά, θα πάμε έτσι.
0: Καλά, ο Βενιέρης και να λέει δηλαδή, ακόμα και να προσπαθήσει να το πει, δεν πρόκειται να γίνει, αλλά ας προσπαθήσει άμα θέλει, ναι.
1: Τώρα, στο γενικό πλαίσιο, μου αρέσει το ραδιόφωνο γιατί είναι διαδραστικό, φίλε.
0: Διαδραστικό.
1: Είναι ζωντανό. Είναι ζωντανό, είναι ζωντανό, δηλαδή εκείνη τη στιγμή. Αν έχει δυνατότητα, όπως την έχουμε όλοι εμείς, δόξα τω Θεώ, να επικοινωνούμε μαζί, να εκφράσω τη ματαιοδοξία μου, τη στεναχώρια μου, τον πόνο μου, τον καημό μου.
0: Την αντίθεσή μου, ρε φίλε, το θαυμασμό μου, την αντίθεσή μου, να μου πεις, παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε, ναι, οτιδήποτε.
1: Στην τηλεόραση δεν μπορώ. Στην τηλεόραση θα μου σερβίρουν αυτό που θέλουν και τελεία.
0: Ναι.
1: Και έληξε. Δεν έχω αυτή την. Και είναι για εμάς που, τους ανθρώπους που είμαστε στο κομμάτι της πόλης και τρώμε πάρα πολλές ώρες, είναι μια συντροφιά.
0: Ναι.
1: Και επειδή ο στάτους έχει διάφορες ώρες, είναι για μένα πολλές. Δηλαδή, ας πούμε, το βράδυ που τυχαίνει να γυρνάω από ταξίδι που κάνω, ακούω το Rapids.
0: Ναι.
1: Γουστάρω. Γουστάρω, ρε παιδί. Μου αρέσει. Ο τύπος είναι σε άλλο πλάνο. Ακούω τον Απόστολο γιατί έχει μια άλλη τρέλα. Ακούω εσένα γιατί είσαι γουστάρω. Γιατί είσαι, ρε παιδί μου, ένας ιδεολόγος αναρχικός. Δεν είσαι αναρχικός της Climb Mind. Ακούω το πρωί την ενημέρωση. Ακούω μετά την παθή. Δηλαδή, έχετε όλες τις ζώνες, το Λεοντί. Τους εγκινήσει, που έχω μάθει πολλά πράγματα για το αυτοκίνητο. Είστε πολυφωνικοί, πολυμορφικοί, ελεύθεροι και γι' αυτό γουστάρω το στάτους.
0: Μπράβο, αγόρι μου. Ωραία, έτσι. Κάτι που θα ήθελες περισσότερο? Θες περισσότερο χιούμορ, θες περισσότερο μουσική, θες περισσότερο...
1: Νομίζω ότι όλες οι δόσεις είναι ακριβώς τόσες όσες πρέπει, ώστε να μην μας κάνει να βαριόμαστε. Τόσο όσο πρέπει είναι. Εγώ έτσι αυτό πιστεύω.
0: Καλά έκανες. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Κωστή μου.
0: Υγιένετε. Συνεχίστε την πορεία σας. Παρακαλώ, στην επόμενη γραμμή. Ελάτε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Κύριε Κώστα,
0: ορίστε.
2: Πρώτα απ' όλα το ραδιόφωνο,
0: ναι,
2: είναι μια συντροφιά.
0: Συντροφιά, λέτε εσείς. Ναι.
2: Δεύτερον, με το ραδιόφωνο μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου και να ακούς. Πράγμα που δεν μπορείς στην τηλεόραση.
0: Σωστά. Σωστά.
2: Ναι. Και τρίτον, το κανάλι σας το ακούμε πολλά χρόνια. Όλα τα ραδιόφωνα είναι εκεί. Το

0: Τον είναι διάφορα.
1: Mm-hmm.
0: Και κυρίως των παλιών, των ανθρώπων που έχουν πεθάνει, ας πούμε, τους θυμούνται. Τους θυμούνται τότε που πεθαίνουν και ύστερα τα λένε, των παλιών τραγουδιστών.
1: Μάλιστα.
0: Καλό θα είναι να τα θυμούνται και πριν πεθάνουν αυτοί.
1: Σας ευχαριστώ, καλή μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την άποψή σας. Άλλη γραμμούλα, παρακαλώ. Γιατί ακούτε ραδιόφωνο?
2: Γιατί είναι η παρέα.
1: Η παρέα.
2: Είναι η παρέα,
1: ναι,
2: που είναι όλη την ημέρα η παρέα.
1: Μπύρι, τη δεσπέρα του κεφάλι.
2: Μάζοξη. Πρόσεξε τώρα, μέσα στην παρέα θα έρθει ο άλλος, θα μας μιλήσει για τα αυτοκίνητά του.
1: Ναι.
2: Ωραία. Ο άλλος θα, που είναι ο ενημερωμένος, θα μας δώσει μια ανάλυση πολιτική. Ο άλλος θα μας κάνει το καλαμπούρι του. Ο άλλος θα μας βάλει τις μουσικές του.
1: Ναι.
2: Αυτό η παρέα που συναντιέται όμως όλη την ημέρα. Και την έχουμε ανάγκη, την αναζητούμε αυτή την παρέα, γιατί μας χαλαρώνει.
1: Παρέα λοιπόν το ραδιοφωνο. Παρέα.
2: Είναι παρέα, ναι. Κώστα.
1: Είναι παρέα, ναι,
2: βέβαια. Παρέα ακόμα και στους ανθρώπους. Πολύ περισσότερο στους δημιουργούμε, ανθρώπους, στους μοναχικούς.
1: Δημιουργούμε σχέσεις με ανθρώπους που μπορεί να μην δεν τους έχουμε συναντήσει ποτέ.
2: Μέσα στην παρέα γίνεται κουβέντα όμως,
1: ναι,
2: ουσιαστική. Δηλαδή υπάρχει και η μάζοξη.
1: Ναι.
2: Σαν να βγαίνουμε έξω κάθε μέρα.
1: Σωστό.
2: Και συζητάμε, ακούμε, ενημερωνόμαστε. Ο καθένας θα πει τα δικά του.
1: Σωστό, πολύ σωστό, πολύ σωστό, πολύ σωστό.
2: Αυτό και μας αρέσει πάρα πολύ. Απλώς πρέπει να σου βγάλω το καπέλο.
1: Ναι.
2: Πρέπει να κάνεις λίγα μαθήματα στο Βενιέρι.
1: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή μιλάς συνεχώς, βάζεις μουσικές απίστευτες.
1: Ναι.
2: Απαντάς σε ό,τι μήνυμα σου έρθει, βάζεις και καρδούλες.
1: Βάζω καρδούλες για να ξέρουν ότι το είδα το μήνυμα, γι' αυτό, ναι.
2: Δηλαδή ο εγκέφαλός σου δουλεύει απίστευτα.
1: Ναι.
2: Ο Βενιέρης μπορεί να αρχίσει με τον πυρι-πυρι-πυρι-πυρι, να ζητήσει κάτι, να του στείλουμε μήνυμα και να μην το διαβάσει ποτέ, να μην.
1: Ο Βενιέρης όμως δέχεται περισσότερα μήνυματα από ό,τι δέχομαι. Δεν μπορεί να το διαβάσει όλα.
2: Εσύ δέχεσαι πάρα πολλά μήνυματα.
1: Ναι, αλλά και ο Βενιέρης δεν τα προλαβαίνει όλα.
2: Ναι, αλλά πρόσεξε, μιλάς, σηκώνεις τηλέφωνα, απαντάς σε μηνύματα και συγχρόνως αναλύεις.
1: Ναι, και όταν παίζω μουσική μιλάω και με το Ρέπιτς, να ξέρεις, αναλύουμε θέματα. Δεν το ακούτε αυτό.
2: Τέλος πάντων, δηλαδή είσαι από αυτούς που απαντάς αμέσως όμως.
1: Ναι, κάτι να βελτιώσουμε στο ραδιόφωνο, τι περισσότερο θέλεις να κάνουμε. Περισσότερο, τι θα ήθελες περισσότερο. Ναι. Ειλικρινά όμως να το σκεφτείτε, γι' αυτό,
2: ψάχνω,
1: ναι,
2: ρε,
1: γι' αυτό το λέω και τους επόμενους τώρα που θα απαντήσουν. Ναι, κάτι που θέλετε περισσότερο, ναι.
2: Δεν βρίσκω κάτι που μου λείπει.
1: Ναι.
2: Α, μου λείπει μάλλον μία εκπομπή,
1: ναι,
2: για τα παιδιά.
1: Για τα παιδιά.
2: Γενικά στα ραδιόφωνα.
1: Ναι, είναι
2: θα
1: το τομέα σου.
2: Μία ώρα, ναι, αφιερωμένη στα παιδιά.
1: Ναι.
2: Όχι να ενημερωθούμε για τα παιδιά. Να είναι μία ώρα αφιερωμένη. Δηλαδή, οι γονείς να πούνε τώρα πάμε να ακούσουμε ραδιόφωνο. Τι θα έχει σήμερα.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Καλώς.
2: Λείπει τα ραδιόφωνα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
3: Θα κοιτάξω το δικό μου το καλό.
1: Το ραδιόφωνο κάνει τον κόσμο να φαίνεται μεγαλύτερος στα μάτια μου, λέει ο Γιάννης. Αν και δεν το βλέπω, απλά ακούω και φτιάχνω εικόνες. Ωραίο, ωραίο, like. Για παρέα, λέει ο Κωνσταντίνος.

0: Πάμε μια γραμμή ακόμη, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Καλησπέρα.
1: Καταρχήν να σε πω ότι παίρνω από το χωριό μου.
0: Ω, πολύ ωραία.
1: Δεν υπάρχει ηλιοφάνεια, γενικά δεν βλέπω σύννεφα πουθενά. Έχει πολύ καλό καιρό.
0: Έχει καλό καιρό εκεί, ακόμα δεν ήρθε. Στη Βέρεια και στην Άουσα έχει χαντάδες, ναι. Πιο δυνατά, Γιάννη, πιο δυνατά, γιατί ξεψυχάμε. Πιο δυνατά, λίγο πιο και να ακούγεσαι. Αλλιώς θα μιλάς και θα ακούω μόνο εγώ.
1: Ακούγουμε τώρα.
0: Κάπως, ναι, κάνει λίγο φού, ένα-δύο.
1: Λοιπόν, ναι. Εγώ, κύριε, άντε να σε πω Κώστα.
0: Ναι.
1: Κώστα, για να ακούσω άλλο σταθμό και να μην ακούσω εσάς, νομίζω δεν το κάνω με τίποτα.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, γιατί.
0: Γιατί.
1: Νομίζω θα χάσω χρόνο. Και ο χρόνος είναι πολύτιμος. Δηλαδή, για να κάνω εγώ παρέα με έναν άκουτη, να καθίσω ένα ραδιόφωνο, να πάω κάπου να πιω μια μπίζα, να πιω

0: ένα καφέ. Δεν είμαι εύκολος σε αυτά. Δηλαδή με καλύπτεται παρείστικα, όπως έλεγε προηγουμένως.
1: Ωραία.
0: Η κυρία με καλύπτεται.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτός είναι ο λόγος. Τώρα σε ό,τι ας πούμε σε άλλα θέματα που το λένε, το να λέμε απόψεις και τα λοιπά, και φυσικά δεν συμφωνώ πάντα ούτε με σένα, πότε θα συμφωνήσω, πότε όχι, είτε ακούγοντας τους υπολείπους, πότε συμφωνώ.
1: Ωραία Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ, αγόρι μου καλό. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παιδιά, λίγο σύντομα, γιατί πρέπει να μιλήσουν και άλλοι. Προσέξτε, μην κάνουμε λάθος βάση. Δεν συγκρίνουμε το ραδιόφωνο μας με άλλα ραδιόφωνα. Το ραδιόφωνο είναι γενικότερα. Το ραδιόφωνο. Γιατί ακούμε ραδιόφωνο, τι θέλουμε περισσότερο από το ραδιόφωνο, τι ψάχνουμε από ένα ραδιόφωνο. Δεν θέλουμε να πενέψουμε τα γένια μας αυτή τη στιγμή. Δεν κάνω μια εκπομπή για να σας πω, πείτε μας γιατί μας ακούτε, πείτε μας τι καλοί που είμαστε κτλ. Γιατί ακούμε. Είναι πιο βαθιά η ερώτηση. Το ραδιόφωνο, άνθρωποι που ακούν ραδιόφωνο, είσαστε από τους ανθρώπους που ακούτε ραδιόφωνο. Εσείς ακούτε εμάς τώρα. Okay. Πιθανότητα να ακούτε και άλλα ραδιόφωνα. Γιατί ακούμε ραδιόφωνο, γιατί ακούτε ραδιόφωνο, τι περιμένετε από το ραδιόφωνο, τι θέλετε περισσότερο από το ραδιόφωνο, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα
1: σας, κυρία μου.
2: Το ραδιόφωνο ή ναι. Το αγαπάς ή όχι.
1: Σωστό.
2: Είναι έρωτας το ραδιόφωνο. Είναι η άμεση επικοινωνία.
1: Έτσι.
2: Αυτό που έχει. Αλλά ένα καλό ραδιόφωνο. Και είναι λίγο δύσκολο να βρεις ένα καλό ραδιόφωνο.
1: Τι θέλετε από το ραδιόφωνο περισσότερο?
2: Εγώ επειδή από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, τα παιδικά μου χρόνια, άκουγα ραδιόφωνο.
1: Ναι.
2: Και έμαθα πάρα πολλά πράγματα, γιατί ήταν τότε βέβαια το κρατικό ραδιόφωνο.
1: Ναι.
2: Αλλά έμαθα και το θέατρο, έμαθα μουσική, έμαθα πάρα πολλά. Δηλαδή εκπομπές όπως ήταν ο Χατζηδάκης, όπως το θέατρο της Δευτέρας, είχε λόγου, είχε πάρα πολλά. Σήμερα το ραδιόφωνο, το δικό σας, δεν θέλω να σας ευλογήσω τέτοιο.
1: Ναι.
2: Απλά ξεχωρίζει, γιατί είναι ένα ποικιλόμορφο, σαν να παίρνεις ένα περιοδικό, και να ξεφυλίζει. Αν δεν σ' αρέσει κάτι, γυρνάς στην επόμενη σελίδα. Αν όχι, μένεις εκεί που είσαι, διαβάζεις όλο το παιδί. Αλλά είναι ένα ραδιόφωνο με ποικίλη ύλη. Αυτό θέλω να πω.
1: Δεν θα θέλατε να ακούτε ένα ραδιόφωνο flat, δηλαδή θέλετε να υπάρχει ποικιλομορφία.
2: Πρώτα απ' όλα δεν έχετε φανατισμό.
1: Όχι.
2: Με οποιαδήποτε μορφή, είτε στα αθλητικά είτε στα πολιτικά. Ακριβώς αυτό είναι η ελευθερία του πνεύματος που έχει ο καθένας από εσάς ξεχωριστά. Δηλαδή δεν είστε, ξέρετε, να κατευθύνετε τον καθένα που σας παίρνει τηλέφωνο. Μπορεί να μιλήσει, να πει τη γνώμη του. Αλλά μερικοί παρανοούν αυτή την ελευθερία και ενοχλεί εμάς, δηλαδή, που πες τη γνώμη σου, μην κρίνεις, μην βρίζεις, το κυριότερο. Πες αυτό που θες να πεις, εκφράσου ελεύθερα, αλλά με έναν τρόπο ευγενικό.
1: Και πολιτισμένο.
2: Χωρίς να φύγει ούτε τον παρουσιαστή που είναι εκείνη τη στιγμή στο μικρόφωνο, αλλά ούτε και τους υπόλοιπους ακροατές του ραδιοφώνου.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή να υπάρχει σεβασμός ένας τον άλλον και συνεχίστε έτσι όπως...
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Δυνατή.
1: Σας ευχαριστούμε
2: καλό
1: πολύ.
2: Βράδυ.
1: Καλό βράδυ, καλή μου, καλό βράδυ.

0: πρωί. Έτσι, παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Ξέρεις τι θα μου έλειπε?
0: Για πέστε, αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον για μένα. Τι θα πρέπει να βελτιώσουμε, τι θα θέλατε περισσότερο στο ραδιόφωνο?
1: Αυτό που θα ήθελα, γιατί ακούω το σταθμό από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και στις δύο εργασίες μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που ήθελα να μου έλειπε και δεν το βρίσκω και πουθενά σε ένα ραδιόφωνο, να μην μπορεί να λέει τα πλέον στις μέρες μας, είναι, όπως είπε και η προηγούμενη κυρία, ένα θέατρο της Δευτέρας. Και αυτή με μικρή ηλικία. Ακόμη και τώρα, ας πούμε, καμιά φορά το μου αρέσει. Δηλαδή το φαντάζεσαι μόνος του όλο αυτό το σκηνικό που ήταν παλιά στο ραδιόφωνο. Θα ήταν ωραίο, πιστεύω, να ακούμε μια...
0: Καλλιτεχνική... Ναι.
1: Σωστά, ναι. Νομίζω είναι το μόνο που σας λείπει αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Αν θα μπορούσε να μπει κάτι επιπλέον στο πρόγραμμά σας.
0: Αυτό όμως προφανώς προϋποθέτει ότι είναι μια κατάσταση, ας πούμε, τέχνης, όχι live, είναι μια, παίζουμε ένα απόσπασμα, ας πούμε, από κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον και το ακούμε.
1: Σωστά, αλλά
0: δεν υπάρχει αυτή η αμεσότητα προφανώς.
1: Σωστά, αλλά είναι και αυτό ένα κομμάτι το οποίο κάποτε υπήρχε στο ραδιό.
0: Ναι, δεν αφιβάλλω. Και εγώ πρόλαβα μερικά κομμάτια τέτοιου είδους. Τώρα βέβαια αυτά έχουν αλλάξει λίγο οι μορφές της... Πώς να το πω τώρα, επειδή υπάρχει το διαδίκτυο τώρα, όταν θέλεις να ακούσεις ή να ακούσεις κάτι τέτοιο, ας πούμε, υπάρχουν πάμπολες από podcast μέχρι οτιδήποτε μπορείς να ακούσεις, ας πούμε, που δεν είναι άμεσα live, δεν είναι δηλαδή ζωντανό. Εμείς επειδή θεωρούμαστε ένας οργανισμός ζωντανός στο ραδιόφωνο, προσπαθούμε, εγώ τώρα προσπαθώ να σας ρωτήσω, μήπως σας λείπει κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε, και στη μουσική και στην ενημέρωση, αν είναι χιούμορ, αν είναι, ξέρω εγώ, φιλοσοφία, αν είναι κάτι που μπορεί να σου λείπει. Αυτό που λέτε είναι ένα εύλογο, μια έλλειψη, ας πούμε, που μπορεί να υπάρχει.
1: Ναι. Μια εκπομπή για το βιβλίο, μια ώρα την εβδομάδα. Αυτό ναι. Θα ήταν κάτι.
0: Για το βιβλίο.
1: Που να μιλάμε live για κάτι τέτοιο.
0: Σωστά. Ωραία. Σε ευχαριστώ. Καλή ιδέα. Θέλω κι εγώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Κατερίνα Γιώργος Λεωνίδας. Guten Abend.

0: Πάμε γραμμές, παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Έλα, Παπαντονή, κάνει.
0: Γεια σου, αγόρι μου, καλά. Καιρό έχω να σε ακούσω.
1: Λοιπόν, δουλειές τρέχουμε. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ότι άμα δεν υπήρχε ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Δεν θα υπήρχαν στα μάξια ραδιοκαστόφωνα, να ξέρεις. Ξεκινάμε από εκεί. Ένα μάξι χωρίς να υπάρχει ράδιο να ακούς, τι να το κάνεις.
0: Σωστό.
1: Σωστό. Λοιπόν, τώρα τι λείπει, Μπαρμπαντών, από το σταθμό. Εγώ ξέρω ακριβώς τι λείπει.
0: Για πες, αγόρι μου.
1: Και αυτή την εκπομπή πρέπει να την κάνεις εσύ.
0: Βραδινή εκπομπή.
1: Βραδινή, αλλά να πιάσεις θέμα παραφυσικού ενδιαφέροντος. Αυτό εσύ είσαι μανούλα για αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Το πρωί όμως. Τι θα κάνω, θα κάνω το δόλωμα.
1: Πρωί για τα ψάρια. Τα τηλεφωνήματα, ναι. Το καλημέρα.
0: Όχι, λέω το άμα κάνουμε το βράδυ, κάνουμε το πρωί, κάνουμε το βράδυ, κάνουμε το μεσημέρι. Τι θα κάνουμε, πώς θα γίνει.
1: Δεν είναι μόνο θρίλερ και έτσι. Γενικά έχει πάρα, ναι, πολύ γκάμα.
0: Εννοεί σου λείπει μια εκπομπή άκρως ραδιοφωνική που να είναι, ξέρω εγώ, ζωντανή, διαδραστική. Μαθιά, ναι, και κάπως πιο
1: ζωντανή. Ναι.
0: Ωραία πράγματα.
1: Δεν δηλαδή από το καθιερωμένο.
0: Κοίταξε, τη λατρεύω αυτή την εκπομπή, να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν μου τη δίνει η ζωή. Δηλαδή δεν μπορώ να τη φτάσω πλέον. Η κόντινα υψήλωσε αυτή, κάτι τέτοιο. Κάποια στιγμή τα έκανα, με έπαιρνε που λένε.
1: Πριν χρόνια που μιλούσαμε, ναι, είχαμε πιάσει κάποια βραδάκια κάτι.
0: Ναι, ναι, εντάξει, κάστο. Πριν από το 2014 που ξεκινήσαμε στα πιο επαγγελματικά που λένε, γιατί και πιο παλιά είχαμε βραδινές, αλλά το 2014 είχαμε κάτι βραδινές, κάτι 2-4, κάτι 4-5, κάτι 2-3, κάτι 9 με 11 το πρωί.
1: Δεν χρειάζεται να είναι και πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, ναι, μπορείς να την κάνεις και, ας πούμε, 9 με 10, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι μια άλλου είδους εκπομπή. Τέλος πάντων, εγώ λέω από το υπάρχον, αν σας λείπει κάτι, αν δηλαδή θέλετε κάτι. Ποιος είναι ο λόγος που ακούς ραδιόφωνο, πιο πολύ ενημέρωση, τα τραγούδια, το χιούμορ, οι συγκρούσεις, η ποικιλομορφία.
1: Το πρωί με τον Βενιέρη λίγο, ναι, τα νέα, μετά με τον Απόστολο εκεί πέρα, γιατί εγώ τους εγκινήσει λίγο τους προλαβαίνω, μετά με τον Απόστολο Χαβαλέ.
0: Ναι.
1: Και το βράδυ, μετά είσαι εσύ και μετά πάει ο Γιάννης και παίζει τις μουσικούλες το βράδυ.
0: Ωραία πράγματα.
1: Δηλαδή έχει ποικιλομορφία, δηλαδή ό,τι θες να ακούσεις θα το βρεις.
0: Θα το βρεις. Και είναι και άμεσο, δηλαδή. Παίρνει ένα τηλέφωνο, μπαμπά, προτάσει.
1: Δεν θέλω να ακούσω ενημέρωση σήμερα. Ναι. Θα πω, ας πούμε, να ακούσω, ας πούμε, την Κατερίνα, ας πούμε.
0: Κατάλαβα.
1: Την Έφη.
0: Ναι.
1: Βλέπεις εσύ τις ώρες σου και πηγαίνεις.
0: Αδερφέ μου, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Καλή ξεκούραση. Ναι. Αγυρίζεις. Έχω άλλη γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα. Δεν έχω. Φύγατε.

0: Άλλη μια γραμμή, παρακαλώ. Ελάτε.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Καλησπέρα και σε σένα.
1: Κοίταξε, το ραδιόφωνο είναι καλό βέβαια, αλλά σχολιάζετε πολύ τα πολιτικά. Δεν ασχολείστε με τοπικά προβλήματα της...
0: Θέλετε πιο τοπικές ειδήσεις, ας πούμε,
1: ναι,
0: και με θέματα...
1: τοπικά προβλήματα του τόπου, ας πούμε, της περιοχής.
0: Ασχολείστε. Γιατί όμως, νομίζω ότι στην εκπομπή της Έφης και του Απιδάκη το μέση το πρωί, τα περισσότερα θέματα είναι τοπικά, δηλαδή είναι... Συνέχεια, εγώ ακούω τώρα, έτσι. Αυτό που λέτε μπορώ να το καταλάβω, αλλά νομίζω ότι μας αδικείτε λιγάκι. Δηλαδή, όχι, με την πόλη μας ασχολούμαστε πιο πολύ. Δηλαδή,
1: υπάρχουν
0: ότι...
1: τόσα προβλήματα τοπικά, ας πούμε, κατάλαβα να ασχολείται. Τα πολιτικά θα τα βαρέσουν.
0: Καλά, άλλο αυτό. Αλλά για, ας πούμε, για παράδειγμα, μια που το κουβεντιάζουμε τώρα, πες ένα θέμα που δεν το άκουσες ποτέ να το συζητάμε, ας πούμε, στο ραδιόφωνο. Ένα πες. Όχι, χρειάζεται. Τόσα πολλά αφού είναι, θα θυμάσαι ένα πράγμα. Πες, να, για αυτό το πράγμα δεν είπατε ποτέ, ρε παιδί μου.
1: Ξέρω ένα πράγμα, ας πούμε, για τους αστέγους.
0: Για τους αστέγους.
1: Για τις κακοτεχνίες των δρόμων. Για πολλά και διάφορα.
0: Ναι, κατάλαβα. Τέλος πάντων. Καλά κάνετε και το λέτε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως έχω την εντύπωση, τώρα χωρίς να θέλω να σας. Καλά κάνετε και το λέτε, το προσέξουμε και λίγο αυτό, αλλά έχω την εντύπωση ότι ασχολούμαστε πάρα πολύ με τα τοπικά θέματα εδώ της πόλης μας, έτσι. Καρφίτσα δεν πέφτει κάτω. Από το πλανκτόν στην παραλία μέχρι τις ηλεκτρονικές μύτες, ας πούμε, για παράδειγμα, και την ασφαλτόστρωση την οποία έγινε και τα φανάρια που δεν δουλεύουν και το δέντρο το οποίο δεν κόπηκε κτλ. Νομίζω ίσως θέλετε λίγο περισσότερο να ασχολούμαστε και όχι τόσο πολύ με τα πολιτικά. Μαζί σας. Οκ. Okay. Παρακαλώ στη γραμμή, την επόμενη. Ελάτε.
2: Έλα, Κωνσταντή, καλησπέρα.
0: Γεια σου και εσένα, καλησπέρα.
2: Εγώ ξέρω και θα ήθελα.
0: Τι θα ήθελα.
2: Θα ήθελα δηλαδή,
0: πρώτο να μου πεις γιατί ακούς ραδιόφωνο. Όχι το συγκεκριμένο, ναι, γενικότερα γιατί ακούς
2: ραδιόφωνο.
0: Τι περιμένεις από ένα ραδιόφωνο.
2: Ραδιόφωνο, γιατί επειδή η δουλειά μου είναι τέτοια που είναι πολλές ώρες μοναξιάς.
0: Ναι.
2: Με το φορτηγό, δηλαδή ξεκινάω χαράματα. Να φανταστείς, ξεκινάω με τον Τζιλιμίδη εγώ.
0: Η μοναξιά της εθνικής που λέει το τραγούδι.
2: Ακριβώς, ρε φίλε. Είναι μια μορφή επικοινωνίας. Είναι μια μορφή παρέας.
0: Ναι. Σωστό είναι αυτό, ναι. Η παρέα είναι πάνω απ' όλα, παιδιά, ναι.
2: Αυτό ακριβώς. Νιώθω ότι επικοινωνείς με κάποιον, ρε παιδί μου. Έστω με αυτά που ακούς. Δεν χρειάζεται να συμμετέχεις και ενέργεια. Τέλος πάντων. Ξέρετε, μου λείπει. Τι θα ήθελα.
0: Ναι, ναι.
2: Να υπήρχε, ρε φίλε, μια εκπομπή, αν γίνεται μια ζώνη, δεν ξέρω εγώ αν γίνει εφικτό, όπου να έβγαιναν οι νέοι να έλεγαν τα προβλήματά τους. Δηλαδή τα παιδιά, τα 20χρονα, τα 18χρονα, τα 25χρονα, αυτά που βγαίνουν τώρα στην παραγωγή, και για να ακούγαμε εμείς οι μεγάλοι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Μα αυτό τώρα δεν θέλει. Κοιτάξτε τώρα, αυτές οι παιδιά, όταν λέτε κάτι, ας πούμε, εντάξει, εγώ τώρα δεν θέλω να σας αποκρούσω, αλλά τώρα, γιατί να υπάρχει μια ειδική εκπομπή μόνο για τους. Αφού τώρα και τώρα μπορεί να βγει ένας νέος να πει το πρόβλημά του και σε όποια εκπομπή και να βγει, τώρα αν είναι 20 χρονών, αν είναι 35, είναι 45, γιατί να είναι μόνο για τους νέους, ας πούμε. Δεν νομίζω
2: γιατί
0: ότι.
2: Γιατί, Κώστα, διαπίστωσα εγώ τόσο καιρό που παρακολουθώ ότι είμαστε, ναι, και σε σένα και στον Βενιέρη και σε όλους, είμαστε μια ηλικία. Από 50, 40, 45.
0: Ναι, συμφωνώ. Δηλαδή, γιατί όμως είμαστε.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνω γιατί, τι
2: ναι,
0: λες.
2: Αν μπορούσε να τους προσελκύσει, ρε
0: αυτό,
2: να
0: είναι άλλο θέμα, ναι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Να προσελκύσουμε, ξέρω εγώ, είναι άλλο θέμα και άλλο, ναι, να κάνουμε μια εκπομπή μόνο για τους νέους. Ελάτε νέοι, ας πούμε, για παρτί. Αυτά μόνο ο Χριστόδουλος τα γαμίζει. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Εγώ δηλαδή.
2: Δεν είπα όλη τη μέρα να παίζω ραδιόφωνο νέος. Να έχει μια ζώνη, μια ώρα, δύο ώρες, ξέρω εγώ, κάθε δύο μέρες.
0: Τέλος πάντων.
2: Να ακούμε τους νέους, εμείς οι μεγαλύτεροι, να τους ακούσουμε.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι σαν παρότρινση να προσελκύσουμε. Ελκύσουμε εμείς η παραγωγή και γενικότερα σαν παρέα να ασχοληθούμε πιο πολύ με τα προβλήματα της νεολαίας. Ναι,
2: και
0: αυτό θα μπορούσε να το δεχτεί.
2: Κοινωνία,
0: ναι.
2: Και κατ' επέκταση σαν κοινωνία.
0: Δεν χρειάζεται να είναι μια εκπομπή συγκεκριμένη, ας πούμε, για παράδειγμα,
2: όχι,
0: για τους νέους.
2: Προφανώς. Μπορεί όμως και να είναι και μια εκπομπή.
0: Γιατί και ο Βαγγελάκης που είναι 62 μου λέει νιώθω 25, ας πούμε. Οπότε συμμετέχει, να πούμε, σαν 25. Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Άλλο το να τι νιώθεις. Λέω οι νέοι να πούν τα προβλήματά τους. Τι ονειρεύονται, γιατί τους.
0: Προλαβαίνουν να πάρουν μικρόφωνο οι νέοι, αφού εμείς έχουμε περισσότερα προβλήματα. Οι νέοι δεν έχουν και τόσο πολλά προβλήματα. Βλέπεις εσύ κανένα νέο να έχει πρόβλημα. Άντε, καλό βράδυ, να είσαι καλά. Τελευταία γραμμή, πάμε και να διαφημίσεις. Ελάτε, παρακαλώ.
1: Κώστα μου.
0: Ορίστε.
1: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Γεια σου, καλησπέρα και σε σένα.
1: Προφανώς ακούς την ομάδα, είναι μέσα, τα κανάλια, υπηρεσίες, υπουργεία. Είναι τα πάντα. Θα ήθελα να μιλήσω, αλλά κατόπιν της συμφωνίας. Τι θα πούμε στον κόσμο. Και αν θέλετε εσείς, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα και ξέρεις πολύ καλά ποιος απευθύνεται.
0: Ναι, λοιπόν, πότε θέλεις να κλείσουμε ένα ραντεβού συγκεκριμένο ραδιοφωνικό να το ανακοινώσουμε.
1: Ποιο ραντεβού,
0: ναι, δεν θα πείτε, Κώστα. Πώς να γίνει, να κλείσουμε ένα ραντεβού ραδιοφωνικό.
1: Δεν μπορούμε να κλείσουμε ραντεβού, Κώστα.
0: Γιατί?
1: Έχουμε έξω για την μου. Βλέπετε που φτάσατε.
0: Ναι.
1: Ξέρετε τι ξέρετε, δεν φταίει εσύ. Ναι. Ξέρω τι έχει περάσει, ξέρω τι περνάτε. Ξέρω αυτά που δεν ξέρετε. Και ξέρω και αυτά που έχω την ψυχή μου.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε στον αέρα τώρα.
0: Στον αέρα είμαστε, αλλά δεν καταλαβαίνουμε Χριστό, ναι.
1: Εγώ, κόσμε, είμαι αυτό που εδώ και 6 χρόνια θυσμοί, θεομηνίε, πυρκαγιέ.
0: Καλό παιδί. Ναι.
1: Τώρα, έχει το δικαίωμα εσύ να γεμάσει την κουβέντα αυτή. Κύριε,
0: ναι.
1: Άκουσε ποτέ κανείς σε τούτο τον κόσμο τα χρόνια το φως που έχει περάσει η ανθρωπότητα, αυτό που ζούμε, την κόλαση και αυτά που έχουν μείνει κάποιος να τα προβλέψει με τις χιλίες.
0: Γρηγοράκι, και εμείς σε κατανοούμε, ρε Γρηγόρη μου. Να είσαι καλά, γόρι μου, την αγάπη μου να έχεις. Φιλιά, πολύ καλό παιδί ο Γρηγόρης. Τον αγαπώ πάρα πολύ και λέει και πολύ ωραία πράγματα. Περικλή, καλησπέρα και σε σένα με μια βροχή είναι αυτό. Πού είναι ρε Πέρι αυτό το πράγμα. Γρηγοράκι μου, την αγάπη μου, αγόρι μου, να είσαι καλά, Πασά μου. Πού είναι αυτό το πράγμα τώρα. Μινάς λέει το ραδιόφωνο πρέπει να μορφώνει, λέει, όπως μπορεί. Μπράβο ρε Μινά, σωστό και η μόρφωση. Να σχολιάσω δύο πράγματα, λέει ο Χρήστος. Το πρώτο είναι ότι θέλουμε να ακούμε για να μπει στο διαδίκτυο. Δεν παίζει, λέει, κανένα ρόλο. Και τα κινητά έργα, λέει, που βλέπουμε στο διαδίκτυο, αλλά κορυφώνει την τηλεόραση. Κάτσε λίγο, πρέπει να διαβάσω καλά για να τρία κομμάτια. Για να πρέπει να τα διαβάσω, να βρω την κεντρική ιδέα. Αυτό ρωτάω. Το τρίτο που μου λες, Χρήστο μου, ότι θα έπρεπε να ρωτήσεις, λέει, τι θα θέλατε να ακούτε από το ραδιό. Αυτό ρωτάω. Τι θα θέλατε να ακούτε. Αυτό δεν είπα, παιδιά. Δεν είπα τι θέλετε να ακούσετε από το ραδιό. Τι να ακούτε, τι σας λείπει από το ραδιόφωνο. Περαία, λέει. Βρέχει. Βρέχει. Περικλής μου στέλνει φωτογραφία από Περαία με καταιγίδα αυτή τη στιγμή. Πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με γραμμές ανοιχτές.

Συγγνώμη. Ο Χρήστος ρώτησε τι θα θέλατε να ρωτήσουμε, τι θα θέλατε να μην ακούτε. Α, κάτι που ενοχλεί δηλαδή. Α, ναι, και αυτή καλή ερώτηση. Σωστή. Σκεφτείτε το λιγάκι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Και οι δύο ερωτήσεις νομίζω κάνουν τη δουλειά τους. Τι θα θέλατε να ακούτε, τι σε ενδιαφέρει, τι είναι το ενδιαφέρον, γιατί έχει ενδιαφέρον για σένα, και τι δεν θα ήθελες να ακούς στο ραδιόφωνο. Σωστή ερώτηση και οι δύο ερωτήσεις είναι σωστές, στοχευμένες.

0: Στο Greco Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλς Ελλάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: 6 ωραίες υπέροχες φωτογραφίες με σύννεφα και ήλιο και τι να πω, εκπληκτικές. Πρέπει να έχεις μαγάσα καλό κινητάκι, έτσι. Πρέπει να έχεις πολύ. Εκτός και είναι φωτογραφική μηχανή αυτό, δηλαδή το κινητό πρέπει να είναι. Ο Νικολής, φτάσαμε λέει στη βάση μας. Καλή ξεκούραση, Νικολή μου. Το πρωί τα λέμε μαζί. Το απογευματάκι ξαναεπιστρέφουμε μαζί. Στη γραμμή, παρακαλώ, ελάτε, γιατί ακούτε ραδιόφωνο. Μάλλον, τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει από το ραδιόφωνο. Ελάτε.
1: Καλησπέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Γεια σας, κύριε μου.
1: Νομίζω ότι είναι λάθος η ερώτηση. Τι θα θέλαμε από ένα ραδιόφωνο.
0: Διορθώστε με, ναι.
1: Το ραδιόφωνο, επειδή έχει διαπαιδαγωγικούς ρόλους, πέρα από την ενημέρωση, οφείλει να έχει κάποιες συμπεριφορές απέναντι στην κοινωνία στην οποία απευθύνεται.
0: Mm-hmm.
1: Και επειδή έχει διαπαιδαγωγικούς λοιπόν σκοπούς, θα έπρεπε, για παράδειγμα, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, να προβάλλει ήθος.
0: Ήθος.
1: Να καλλιεργεί ήθος.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να ομιλείται η ελληνική άπτεστα.
0: Α, ναι, σωστά. Μην βλέπετε εμένα. Εγώ είμαι εξαίρεση. Ναι.
1: Έχετε ένα περιθώριο βελτίωσης.
0: Έχω. Βελτιώνομαι. Μαθαίνω όμως. Κάθε μέρα μαθαίνω μια λέξη.
1: Όλοι μας.
0: Τι να κάνω, ό,τι μπορώ ο καθένας. Έχετε
1: όλοι
0: δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Αυτό λοιπόν που χρειάζεται το ραδιόφωνο,
0: ναι,
1: είναι έναν λόγο να μπορεί να κάνει αυτό που πρέπει και όχι αυτό που θέλουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς κάνει αυτό που θέλουμε εμείς για λόγους επιβίωσης. Γιατί διαφημίσεις. Αλλά ο λόγος πρέπει να είναι παιδαγωγικός.
0: Τώρα με συγχωρείτε τώρα που σας κάνω έτσι τον αντίλογο. Τι σχέση έχει όμως τώρα, δηλαδή οι διαφημίσεις τι σχέση έχουν με το... Δεν μπορώ να καταλάβω τι μου λέτε τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν θα σας πούμε κάτι γιατί δεν θα πάρουμε διαφημίσεις. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Όχι.
0: Τι, πώς το συνδυάζετε τώρα αυτό να το καταλάβω. Τι είναι αυτό που μου λέτε.
1: Όταν απευθύνεστε...
0: Ναι.
1: Στις επιθυμίες των ακροατών.
0: Μάλιστα.
1: Για να τις ικανοποιήσετε, θα πρέπει να τις λάβετε υπόψη και αυτό θα φέρει ακροαματικότητα και ενδεχομένως να μην είναι ικανό να υποστηρίξει το ήθος.
0: Γιατί αυτό στερείται ήθος, δηλαδή, γιατί πρέπει αυτό να είναι.
1: Όταν με το ραδιόφωνο προτρέπει το ήθος, ενδεχομένως να χάσει ακροαματικότητα.
0: Γιατί το λέτε αυτό όμως, θίγεται τον εαυτό σας έτσι, θίγεται που ακούτε το ραδιόφωνο.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί. Υπάρχει πρόβλημα στην κατανόηση αυτού του πράγματος.
0: Συγγνώμη λίγο. Εγώ κατανοώ αυτό που λέτε περί ήθους. Σωστό είναι. Πρέπει να παραγεινά ήθος. Ναι. Γιατί αυτό να στερεί την ακροματικότητα. Δηλαδή δεν έχουν ήθος οι ακροατές που θέλουν και εσείς δεν θέλετε ήθος στο ραδιόφωνο.
1: Όταν δεν είναι προϋπόθεση το ήθος όταν να κάνεις μια εκπομπή, αλλά απλά να μαζέψεις κόσμο.
0: Τώρα με συγχωρείτε, το ραδιόφωνο που ακούτε εδώ, που μας ακούτε από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Δεν μιλάω για σας τώρα.
0: Όχι.
1: Μιλάμε για το ραδιόφωνο.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Απλά εγώ λέω γιατί ακούτε ραδιόφωνο. Σας ρώτησα, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί ακούτε ραδιόφωνο. Προφανώς έχετε έναν λόγο που ακούτε ραδιόφωνο και μάλιστα εμάς εδώ τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Αυτό ρώτησα αρχικά, ας πούμε, αν θέλετε να μου πείτε. Και είπα κατά προέκταση, ας πούμε, τη σκέψη μου. Τι θα θέλατε περισσότερο στο ραδιόφωνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να ήθελε άλλος, για παράδειγμα, είπανε μερικοί, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποιες εκπομπές οι οποίες πιθανότητα να μπορούμε, πιθανότητα να μην μπορούμε να τις κάνουμε, ας πούμε. Αλλά καλό είναι να ξέρουμε τι θα ήθελε κάποιος κόσμος, ας πούμε. Αυτή την έννοια ρωτάω εγώ. Αυτό που λέτε τώρα με τις διαφημίσεις δεν μπορείς να καταλάβω. Δηλαδή, διαφημίσεις είναι διαφημίσεις. Είναι το εμπορικό κομμάτι. Ένας που βλέπει ότι έγινε ραδιόφωνο έχει πάρα πολύ κόσμο για τον Α και Β λόγο.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Ένας ακροατής ανέφερε ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα με το θέατρο της Δευτέρας.
0: Ναι.
1: Αυτό ενδεχομένως όμως, επειδή μια τέτοιου είδους εκπομπή παίρνει και χρόνο και ενδεχομένως να μην έχει και την ακροαματικότητα που θα ήθελε.
0: Ναι, για φανταστείτε όμως, για φανταστείτε λοιπόν να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή, να δεσμεύσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα 2 ώρες από το ραδιόφωνο και να την ακούνε, ας πούμε, 8 άνθρωποι επειδή τους αρέσει.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι περιορισμός.
0: Όχι. Αυτό είναι. Γιατί είναι περιορισμός, δηλαδή αυτό δεν είναι μονόγνωτη πορεία, δηλαδή.
1: Ενώ έχετε μια εκπομπή η οποία θα προβάλλει το ήθος και θα λειτουργήσει παιδευτικά στο κοινό.
0: Ποιο κοινό, κάτσε, περίμενε. Τώρα λέτε το κοινό, αλλά προηγουμένως είπαμε 8 άνθρωποι θα ακούνε. Όχι το κοινό, το κοινό δεν υπάρχει.
1: Το ραδιόφωνο δεν θα έπρεπε να το ενδιαφέρεται και το πλήθος. Αυτό σας λέω εξ αρχής.
0: Εγώ το καταλαβαίνω. Ακούστε με λίγο. Το έχετε μπερδέψει λίγο το θέμα, μάλλον. Τώρα μιλάτε με έναν άνθρωπο που κάνει ραδιόφωνο από τότε που γνώρισε τον εαυτό του. Αυτό που λέτε έρχεται με την διαδικασία. Δεν το επιλέγεις να πεις ότι ξέρεις τι, εγώ θα παίζω, ας πούμε, για παράδειγμα, να σας βάλω άμα είναι Γούντιο Τρυποκάριδος, σε μετάφραση να ακούσουμε, γιατί έχω κάποιον που το γουστάρει. Τι να, δεν έχει νόημα αυτό που μου λέτε. Αυτό που μου λέτε σαν αρχική βάση, ότι το ραδιόφωνο πρέπει να παράγει ήθος και θα πρέπει να αγνοεί, αν θέλεις, την πλειονότητα που μπορεί να θέλει μια εμπορική πλευρά, ας πούμε, της κοινωνίας, το καταλαβαίνω, αλλά τουλάχιστον για εμάς εδώ, βλέπεις ότι προηγουμένως είπε ο άνθρωπος δεν ακούει πολύ νεολαία.
1: Δεν το προσωποποιώ.
0: Συμφωνώ. Εμείς όμως κάνουμε μια ιδιωτική κουβέντα τώρα. Μεταξύ μας μιλάμε και όχι μόνο μια γενική. Δηλαδή κάνουμε μια κουβέντα. Πάμε να δούμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Όχι γενικότερα ο θεσμός του ραδιοφώνου. Έτσι.
1: Ωραία. Στα θέματα ήχους δεν έχω κανένα παράπονο. Στα θέματα της γλώσσας υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.
0: Για μένα το λέτε. Σας ευχαριστώ. Είστε πολύ ευγενικός σε αυτό το θέμα. Δεν μου έχουν μιλήσει ποτέ τόσο γενικά, η αλήθεια είναι. Πιο χοντροκομμένα μου τα λένε. Κάνω βελτιώσεις πάντως, εγώ το παραδέχομαι, αλλά είμαι καταλαβαινιστικός, δεν είναι καταλαβίστικος.
1: Το σημαντικό είναι ότι το ραδιόφωνο προσφέρει ευκαιρία επικοινωνίας.
0: Ναι, αυτό είναι σημαντικό.
1: Και δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων. Αυτό είναι από μόνο του ευλογία.
0: Ευλογία. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ελάτε. Εντάξει, κάνουμε διάλογο τώρα για να μπορώ να καταλάβω κι εγώ, έτσι, δεν είναι... Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε, χωρίς να θέλω να σας κάνω το δάσκαλο, απλά έχω μια εμπειρία, αν θέλεις, πάνω στον τομέα, είναι να κατανοήσουμε ότι το ραδιόφωνο είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Ζωντανός. Ζωντανός. Μπορεί να μην ανταποκρίνεται στο 100% μιας πραγματικότητας, και να έχει μέσα μια μεγάλη και πολύ μεγάλη, αν θέλετε, δόση ψευδέστησης για κάποια πράγματα ή αντίληψης για κάποια άλλα. Και επειδή ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, αυτή η ένωση, η ομαδικότητα η οποία δημιουργείται χωρίς να υπάρχουν οι διαπροσωπικές σχέσεις, δηλαδή τώρα εγώ τον Περικλή, ας πούμε, τον Νικολή που μου στέλνει κάθε μένα μηνύματα και φωτογραφίες και εκατοντάδες άλλους ανθρώπους, δεν τους έχω, πολλούς από εσάς έχω συναντήσει. Εντάξει. Εκατοντάδες ανθρώπους όμως δεν έχω συναντήσει από κοντά. Παρ' όλα αυτά ξέρω πολύ καλά ότι έχουμε δημιουργήσει μία σχέση που οφείλεται στο ραδιόφωνο. Σχέση πραγματική είναι αυτή την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Ξέρετε τα λάθη μου, ξέρετε τα πάθη μου, ξέρετε τις αδυναμίες μου, ξέρετε τις βλακίες μου, ξέρετε τα σωστά μου, ξέρετε και τα λάθος μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι μια πολύ καλή βάση για μια κοινωνία. Αλλά γενικότερα το ραδιόφωνο είναι αυτό που μου περιέγραψε πάρα πολύ σωστά ο φίλος μου ο Γιάννης, ότι κάνει τον κόσμο να φαίνεται μεγαλύτερος στα μάτια μας. Ακόμη και αν δεν το βλέπουμε, αν το φανταζόμαστε, μπορούμε να φτιάξουμε εικόνες, μπορούμε να φτιάξουμε μια διαφορετική εικόνα από αυτή που πραγματικά μπορεί να είναι. Και πάνω απ' όλα θα συμφωνήσω με τους περισσότερους που γράψετε μηνύματα ότι το ραδιόφωνο είναι πραγματικά μια παρέα. Είναι παρέα, ειδικά το ζωντανό ραδιόφωνο. Όχι το κοσέρβα, γιατί υπάρχει και το κοσέρβα ραδιόφωνο. Το ζωντανό ραδιόφωνο, αυτό που τώρα θα πάει τηλέφωνο ο φίλος και θα πω εγώ, ορίστε παρακαλώ στη γραμμή. Γελάτε.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας, κύριε.
2: Λοιπόν, εγώ νομίζω θα είχε ενδιαφέρον να σου.
0: Ναι.
2: Εάν τυχόν γινόταν κάποιες εκπομπές στο ραδιόφωνο,
0: ναι,
2: που να είχαν σχέση παραδείγματος χάρη για τη μουσική, για τη μόδα, και μπορεί να συμμετείχαν και οι νέοι περισσότερο, δηλαδή να ακουστούν και οι δικές τους οι απόψεις πάνω σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή όταν λέω για τη μουσική παραδείγματος χάρη, το λαϊκό τραγούδι, δεκαετία του 50, του 70.
0: Πάει ο νέος, έφυγε, ήδη έφυγε, μόνο που το έπεσε αυτό έφυγε ο νέος.
2: Όχι, λέω τώρα.
0: Γιατί για τους νέους είπες κάτι. Κάτι είπες για τους νέους όμως. Το συνδυάσεις με τους νέους και είναι σαν να. Το βάλες φωτιά το θέμα, το κάψεις κατευθείαν.
2: Τώρα λέμε γενικά, ας πούμε, για τη μουσική. Έτσι, μπορεί να είναι και η ροκ, μπορεί να είναι και τα blues κτλ. Για να ακούσουμε τις απόψεις τους.
0: Ναι.
2: Πόσο τις εκατό, ας πούμε, νέοι ακούνε το λαϊκό τραγούδι, πόσοι, ξέρω εγώ, είναι στο ροκ, ας πούμε, ή σε άλλα είδη μουσικής. Δηλαδή, ίσως είχαν ένα ενδιαφέρον για να μιλήσουν στο ράδιο. Ας πούμε,
0: ναι. Εμείς δεν έχουμε στο ραδιόφωνο εδώ πέρα όμως, για το ραδιόφωνο το συγκεκριμένο μιλάμε τώρα, δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο ύφος στη μουσική. Εγώ παίζω κουλτουριάρικα μέχρι ξέρω εγώ, και Πάολα μπορώ να παίξω. Ο Βενιέρης παίζει ξένα, ας πούμε, για παράδειγμα, πιο πολύ, πιο εξειδικευμένο. Ναι, καθένας όχι... παίζει τα δικά του, δεν έχουμε. Ναι, ο Γιάννης όχι... Ρέπης παίζει εκπληκτικές μουσικές, είναι σε άλλη διάσταση, σε άλλο
2: όχι,
0: πλανήτη.
2: Όχι μόνο, όχι μόνο να ακούγονται τραγούδια, αλλά ναι. να γίνεται και μια ανάλυση. Δηλαδή, ποιοι είναι οι αντιπρόσωποι της ροκ μουσικής της δεκαετίας του 70, παραδείγματος χάρη, του 80 κτλ.
0: Ποιοι σας αρέσουν. Εντάξει, τώρα αυτό.
2: Ποια είναι τα νοήματά της, ας πούμε. Ναι. Με αυτή την έννοια.
0: Άντε καλά, τώρα μια που άνοιξε το μικρόφωνο και δεν έχουμε και πολύ χρόνο γιατί θα χαθούμε τώρα. Ποια είναι τα νοήματα της ροκ μουσικής, πες μας αυτό για να κλείσουμε κιόλας, ας πούμε, αφού το έχεις εσύ, το θέλεις να το πεις τώρα αυτό το πράγμα. Πες το μου. Εντάξει, ποια είναι τα νοήματα της ροκ μουσικής, ας πούμε.
2: Για τη ροκ. Έχει ροκ μουσική η οποία είναι ποιοτική, έχει καλούς στίχους. Ο παρέμοντας χάρη να πάρω του Pink Floyd, ας δεκαετία και
0: το νόημα, το νόημα, πες μας. Μια κεντρική ιδέα, το ροκ. Γιατί τι είναι το ροκ, ας πούμε, για παράδειγμα.
2: Το ροκ έχει μια επαναστατικότητα. Άμα το πάρουμε, ξέρω εγώ, από παλιά ιστορικά τώρα.
0: Εσείς έχετε μια επαναστατικότητα. Θέλετε μια επανάσταση, θέλετε να επαναστατήσετε για κάτι. Πέστε κάτι που θα θέλατε να επαναστατήσετε, λες. Αν μπορούσα, ή μπορεί να μην μπορείτε, αλλά θα θέλατε, θα επαναστατούσα για αυτό το πράγμα, ας πούμε. Θα επαναστατούσα, θα αντιδρούσα. Γιατί θα μπορούσατε να αντιδράσετε, ας πούμε.
2: Κοίταξε, η ροκ μουσική έχει και πολιτικά νοήματα. Άμα πάρουμε Bob Dylan, ας πούμε, έχει.
0: Για εσάς όμως λέω τώρα, βλέπετε, ξέρετε τι γίνεται. Αυτό είναι το ραδιόφωνο, αυτό ακριβώς προσπαθώ να σας εξηγήσω, ότι είναι ζωντανό. Θέλω να μου πείτε εσείς, μια που σας έδωσα την ευκαιρία και μια που συζητάμε όμορφα και ωραία πολιτισμένα, γιατί θα θέλατε να αντιδράσετε. Ας πούμε για παράδειγμα, λες εσύ Κώστα, να σου πω κάτι. Να βλέπω αυτό, συμβαίνει αυτό και μπορεί να μην αντιδρώ.
2: Για την ελληνική κοινωνία, σου
0: ναι, το, για σένα, εσύ, ναι, για την, αυτό, για την κοινωνία που ζούμε. Γιατί πες μου έναν λόγο που θέλεις να αντιδράσεις για κάτι. Κακό κείμενο το οποίο το βλέπεις και λες.
2: Ένα
0: θέλω, δεν θέλω πολλά. Ένα θέλω να μου πεις.
2: Να πω την αγένεια, ας πούμε, που υπάρχει στην κοινωνία. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα σεβασμό. Δεν υπάρχει πολιτισμός με λίγα λόγια. Δηλαδή πολλοί συμπεριφέρονται σαν να είναι μέσα στη ζούγκλα.
0: Νιώθετε ότι οι διπλανοί σας, γύρω σας, ας πούμε, σας συμπεριφέρονται απολύτιστα.
2: Δεν είναι σε μένα. Απλώς βλέπω και, και στους υπόλοιπους.
0: Δεν μου λέτε κάτι προσωπικό. Μου διαβάζετε ένα βιβλίο, ένα άρθρο.
2: Δεν είναι θέμα βιβλίου. Βλέπεις για ένα παρκάρισμα πέφτουν βρυσίδια, ας πούμε. Αυτά τα ακούς εσύ ο ίδιος. Αυτά δεν έχουν αντίκτυπο σε εσένα και σε μένα. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο εμείς τώρα μέσα στη τελειοσουδέτερη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε. Όταν, καλό θα ήταν, θα το πετύχουμε αυτό κάποια στιγμή. Όταν θέλουμε να πούμε κάτι, καλά κάνετε και το συζητάτε και καλά κάνετε και το βγάζετε στο ραδιόφωνο. Μιλήστε για εσάς. Είναι η ευκαιρία της ζωής μας να μιλάμε για μας. Όχι να περιαυτολογούμε. Να μιλάμε για μας. Μην διαβάζουμε βιβλία και συζητάμε για τις ζωές των άλλων και για τις κοινωνίες τις θολές και τις γενικές. Εγώ θα ήθελα να υπάρχουν περισσότερα δέντρα. Θα ήθελα να υπάρχουν λιγότερες λακκούβες. Θα ήθελα αυτό. Δεν θέλω αυτό. Ή δεν θέλω. Εγώ όμως το θέλω αυτό. Ή δεν το θέλω εγώ. Παρακαλώ στη γραμμή.
3: Καλησπέρα κύριε Παρμαγιάννη.
0: Γεια σας κύριε μου.
3: Για μια καλησπέρα πήρα και αυτό που λείπει.
0: Ακριβώς, ακριβώς το θέμα μας.
3: Για φτάρεμα, πώς δολώνουμε τη σουπιά κύριε.
0: Να τους. Ναι, αυτό τώρα είναι, αυτό, από αυτό δεν έχετε παράπονο, όσο για τέτοια έχουμε να πούμε πολλά, ναι. Πώς δολώνουμε τη σουπιά θέλει ο άλλος να μάθει.
3: Ναι, αυτό είναι πολύ επικοδημητικό και θα βοηθήσει νομίζω αρκετό κόσμο.
0: Θα κάνουμε και μαθήματα σαφάρι για την Αφρική, άμα θέλετε.
3: Ναι. Αυτό ναι, αυτό θα μπορούσε να το βάλετε μέσα στο πρόγραμμα σας.
0: Εντάξει.
3: Καλό θα είναι.
0: Και μια εκπομπή για μαγειρική. Κάνα τσελεμεντέ, κάνα έτσι και
3: λέει. Γιατί θα πιάνουμε το ψάρι, πρέπει να το μαγειρεύουμε. Σε αυτό έχετε δίκιο.
0: Σε αυτό έχω δίκιο. Έχω μια προέκταση σκέψης. Τι να κάνουμε. Εντάξει.
3: Και να ξέρετε ότι το αποτέλεσμα έχετε 2-2. Δεν είναι μπάσκετ, να ξέρετε κύριε.
0: Εντάξει, το μάθαμε αυτό. Μια φορά ρώτησα και εγώ κατά. Αυθορμήτως το ρώτησα στο Παπηδάκι. Μου λέει 2-2 τελείωσε. Λέω μπάσκετ, μιλάμε για ποδόσφαιρο. Με κοιτάει ο Παπηδάκης και με κοίταξαν και πολλοί άλλοι βέβαια και την ώρα. Καταλαβαίνω. Εντάξει, όταν είναι 2-2 είναι ποδόσφαιρο σίγουρα. Τι θα είναι. Τένις. Άντε καλό βράδυ, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Ναι, παρακαλώ.
0: Ορίστε, ελάτε κύριε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
4: Θα ήθελα να πω το εξής, ότι όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα θα ήταν πολύ καλύτερα αν δεν εξαρτώνταν η οικονομική τους επιβίωση από αυτά. Δυστυχώς. Είναι υποχρεωμένα να κάνουν πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην συμφωνούν με αυτά που κάνουν. Αλλά είναι υποχρεωμένα γιατί εξαρτάται η οικονομική τους επιβίωση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Σε όλα τα μας, γενικά. Mm. Σε όλα τα μας. Αυτά ήθελα να πω.
0: Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε μου. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλησπέρα στην Άννη, τη φίλη μου, η οποία στέλνει εκπληκτική φωτογραφία. Έβρεχε προηγουμένως, καταιγίδες βροντές σε Περαιά, και βλέπω ότι δεν ξέρω αν θα μας προλάβει, αν θα μας έρθει προς τα εδώ, και Βέρεια μας έχει κυκλώσει ο καιρός. Βρέχει κάπου αλλού αυτή τη στιγμή. Ωραία φωτογραφία, Άννη μου, πάρα πολύ καλή. Κωνσταντίνος λέει, τι άλλο να θέλουμε δηλαδή, ρε, σηκώστε από το ραδιόφωνο, κλείσε το σταθμό, μας έχετε κάνει ραδιοπρεζόνια. Όλη μέρα σας ακούμε, λέει, σε meeting μπαίνω και έχω ακουστικό σταυτή, θα με διώξουν από τη δουλειά. Γεια σου αγόρι μου από τα Σαγγλίας.

Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Νίκο. Γεια σου Αντώνιε. Στην Μάγδα, στη Λένα, στην κυρία Νίκη. Καλησπέρα στον Τόλι. Το αγαπάμε το ραδιόφωνο. Το αγαπάμε και μας αγαπάει και αυτό. Αν δεν το αγαπούσαμε, δεν θα είχαμε αυτή τη σχέση την οποία έχουμε το ραδιόφωνο. Θα ήμασταν τελείως διαφορετικοί. Το ραδιόφωνο θέλει ψυχή. Κατάθεση ψυχής γίνεται εδώ, πίσω, όχι τα έδρανα, από τα μικρόφωνα. Μερικές φορές καταλαβαίνω ότι κάποια πράγματα δεν αρέσουν. Κάποια πράγματα σας δυσανασχετούν, σας κουράζουν, σας αναστατώνουν. Το ενδιαφέρον είναι οι περισσότεροι που μου γράψετε και μου απαντήσατε και στον αέρα, αυθορμήτως, διακρίνεται ότι έχουμε μια ποικιλομορφία. Αυτό είναι καλό γιατί και η φύση είναι γεμάτη από ποικιλία και με διαφορετικές μορφές. Αλλιώς θα είχαμε ένα χρώμα μόνο και όχι τα εκατομμύρια και τις αμέτρητες αποχρώσεις. Θα είχαμε ένα άρωμα μόνο. Θα είχαμε μια νότα μόνο. Άντε και να το πω και αυτό γιατί θα σκάσω, θα είχαμε ένα κόμμα μόνο. Όπως και η κοινωνία, έτσι είναι και το ραδιόφωνο. Ο αντικατοπτρισμός της κοινωνίας, οι ανάγκες, οι γελοιότητες, οι ανοησίες, αλλά και οι προβληματισμοί και η συναισθηματική φόρτιση.

Αυτός ο Νίτσε πολλά είπε, Βάσο μου. Αλήθεια αυτός το είπε, ότι χωρίς τη μουσική ζωή μας θα ήταν ένα λάθος. Ρε το Νίτσε, με τη μουστάκα δεν λες, αυτός ο αντιαισθητικός. Και ένας παλιός ραδιοφωνικός παραγωγός είπε ότι είμαστε συνομωτάκια. Καλό. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Φιλιά και στη Βάσο. Γεια σου Γιαννάκη. Αύριο το πρωί θα είμαστε πάλι εδώ στις 6. Κομμάτια και κύτταρα ενός ζωντανού οργανισμού. Αυτό να θυμάστε είναι το «Είμαστε όλοι» ουσιαστικά στο ραδιόφωνο. Και οι βελτιώσεις, οι αλλαγές και οι όσες ρυθμίσεις ή μεταρρυθμίσεις γίνονται στο ραδιόφωνο γίνονται με γνώμονα την έμπνευση, όχι την προτροπή ούτε τη γραμμή. Θέλουμε να εμπνέουμε και να εμπνεόμαστε από τους άλλους. Θέλουμε να ακούμε, να αφουγκραζόμαστε και να συμμετέχουμε. Και όταν νευριάζουμε, να υπάρχει κάποιος να μας λέει «Ηρέμησε, όλα θα πάνε καλά». Μέχρι αύριο το πρωί στις 6 να είστε όλοι καλά.

0: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλο.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλο. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Καλησπέρα, παιδιά!
5: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Ακριβώς όπως εσύ.
6: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
4: ναι,
6: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
7: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
8: Ένα στο οποίο
9: απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
10: Κυρανάκης, ο Gladiator.

0: Και δώσε θάρρο στο χωριάτι να σ' ανέβει στο κρεβάτι. Εντάξει, του έβλεπα χθε εκείνη τη μάζοξη που κάνανε. Όχι, ντε με, και ήταν για να αούα, ανασχηματισμοί, ιστορίε, αούα από εδώ, αούα από εκεί. Και ό,τι είπε ο Κυριάκο, πατητούρα κατευθείαν. Μετά τα είπε ξανά με ανάπτυξη. Για να τα επιδώσει, βέβαια, ο Κεραράκη, ο οποίο σε νέο πόστο, πιο μαχητικό. Αυτό ήταν με τα ταξί που έλεγε να του πηγαίνουν του ουρωμένου τζάμπα.
1: Ναι, και να.
0: Ναι, έχει ωραίες ιδέες. Με αρέσει αυτό που λέει. Φαντάζομαι ταξιτζίδες του στηρίζετε, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, αλλήμον.
1: Λατρεία.
0: Μεγάλη λατρεία. Σε έχω μεγάλη λατρεία. Κύριε Ράκης, λοιπόν, ο νέος Gladiator, ο οποίος τα είπε χοντρά, να πούμε. Τον έδωσε μια ο Κυριάκος και πήρε μπρος. Και θα σας πάμε πόρτα-πόρτα. Έρχονται οι εκλογές, αλλά δεν έρχονται. Αλλά το 27 θα γίνουν, αλλά είναι σαν αρχίσαν από τώρα. Δηλαδή τώρα τι έκανε, να πούμε, ο Κυριάκος. Κατάλαβε, λέει. Δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θα ήθελα. Παρακαλώ στον πληθυντικό, δεν θα ήθελα. Είπα κάτι, είναι νόμος αυτό που λέω, η βαρύτητα. Είπαμε το 27, το 27, τέλος. Αλλά το νου σας ρε μάγια. Πείτε ότι γίνονται αύριο. Θέλω αυτή την αίσθηση να έχουμε, ότι γίνονται αύριο. Μη λείψει κανείς, μη φύγει κανείς, μην έχω τίποτα. Σας θέλω ντούρους και καμπούρους. Ξεκινώ. Ξεκινώ με πείδημα ο ίδιος από τη Ρόδο.
1: Ξέρεις τι είχε πει ο Νίκος Μπουντούρης κάποτε?
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Μπουντούρης, ο παίκτης του
0: μπασκετμπολίστας.
1: Λέει, αν στην προπόνηση λειτουργεί σαν να είναι τελικός, στον τελικό θα είναι σαν να είναι προπόνηση.
0: Θα σκίζεις. Μα είδες, δεν θέλει πολύ παιδί. Δεν θέλω αφηρημάτιση, δεν θέλω. Δεν θέλω υπανάπαυση και αγρανάπαυση και ό,τι είναι σε άπαυση. Δεν τα θέλω αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει, καταλαβαίνετε, να βγούμε αυτοδύναμη, να εξαφανίσουμε τον κομμουνισμό από τη χώρα, που δεν υπάρχει. Δηλαδή, έτσι όπως έγινε, και οι άλλοι είναι κάτι πλανόδια από εδώ από εκεί. Δηλαδή πραγματικά, αν κάτι έμεινε στιβαρό με την έγκλη του παλιού, είναι η κατεμιά του Κυριάκου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν έχεις να πεις, ας πούμε, ότι τι, ότι θα κάνει rebranding, πιο το ζαβό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καταρχήν, όταν παίρνεις καινούργιους και είναι χειρότερη από τους παλιούς, και αφού έγραψε το βιβλίο ότι θα πήγες μια χαρά, γιατί δεν πήρες τους παλιούς, μιλες? Δεν λες ότι δεν έκανες κανένα λάθος? Δεν τζιτώνεις και ψηλώνεις σαν τον κουντό που πήρε καινούριο κουστούμ και πατάει στις μύτες να ψηλώσει? Ότι εσύ τα κατάφερες και όλοι οι άλλοι ήταν άνθρωποι που δεν καταλάβαιναν, που δεν έχουν συνέστηση. Αφού ήταν τόσο καλά, γιατί δεν παίρνεις πάλι τους παλιούς που τόσο ωραία του πήγαν? Τι τους θες τους καινούριους? Τους είδες πως είναι οι καινούργοι? Σαν πιο παλιά από τους παλιούς είναι. Αλλά τέλος πάντων, εσύ ξέρεις. Άλλωστε είπαμε, όποιος έχει τα φράγκα, αυτός μιλάει. Και τώρα θα αρχίσουν κάτι παλιά πιτσιά. Ο μόνος που δεν καταχράζεται δημόσιο. Και πού βρίσκει, βρε, ο μόνος και κάνει τόσα ταρζανιλίκια, μιλες?
1: Τι κάνει ο μόνος?
0: Ταρζανιλίκια. Κάτι φλεκφλάκα ανάποδα, κάτι λακλάκια, κάτι ζιγζάκ, κάτι αού αού καραμέλες μπαμπαλού. Από πού, βρε, από πού? Και φυσικά ξεχύθηκαν όλοι οι νεοδημοκράτες. Τώρα μιλάμε, άμα χτυπάνε την πόρτα οι γριές ειδικά, παιδιά, μην ανοίγετε. Μπορεί να μην είναι μάρτυρες του Ιεχωβά, δεν πουλάνε ξύπνα και σκοπιά, αλλά μοιάζουν τόσο πολύ. Δηλαδή, άνοιξε θεία, απ' την Δάπνο Δοφοκού είμαστε. Οργανώνουμε εκδρομή για τα παιδιά στη Μύκονο. Δώσε κάτι, καλή κύριε, τα χρυσαφικά, κατά δόντια, οτιδήποτε. Ό,τι κρίμα είναι, έχουμε τάμο στο άγαλμα του Καραμαλή του παλιού να πάμε να αφήσουμε Στεφάνη σαν δάπνο του
1: πρώτου.
0: Και αυτό είναι στη Μύκονο, αυτό είναι. Στην πλατεία την κεντρική πηγαίνεις, άμα βρέχει, και κάτσε κάτω από τα φρύδια του γέρου. Σαν υπόστηγα, δηλαδή. Περνάς κούκλα. Παιδιά, του τι γίνεται, δεν μπορώ να σας, δηλαδή, δεν μπορώ να του περιγράψω αυτό το πράγμα. Μαζεύουν λεφτά για τη Μύκονο, άλλοι μαζεύουν λεφτά για την Ιδύψο. Ο άλλος πάει για πείδημα στη Ρόδο. Το 27 εκλογές, όπως θα είπαμε. Αλλά ξεκινάμε από τώρα. Ωραία κλαμπάνιασμα που έχουμε να φάμε, φαντάσου. Εντάξει, Κυριάκο, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Μας στο μαγαζί πολύ παρέτηση πέφτει τελευταία. Εντάξει, ωραία είναι αυτά τα refresh και τα rebranding και τα ανανεωτικά και οι μίνι σχηματισμοί και οι αναδιακαταλουμές, αλλά πολύ φιβιό βλέπω. Δεν τους προλαβαίνουμε. Έπαθες παρετηθήτηδα. Μαδάει, μαδάει η κυβέρνηση και κάνει μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά, διώχνει τον ένα, παίρνει τον άλλον, μπα και ορθοποδεί μέχρι. Πόσο έμεινε, νομίζει, όταν λέμε το 27, το 27, τι είναι, πίσω από την πόρτα είναι. Να, τσακ, τσοκ, τελείωσε, μπάνια.
1: Κατ' όντω μέρε τα Χριστούγεννα. 198 μέρε τα Χριστούγεννα.
0: Ξέρει εγώ τι υποψιάζουμε. Βγαίνει, λέει, το 27, ό,τι είχαμε πει. Αλλά θέλω στι υπάρξει να είστε από τώρα του, ώστε με τον ΕΡΤΑΚ να πει κάτι τέλη Σεπτεμβρίου. Είπα εγώ να είστε έτοιμοι. Είπα ή δεν είπα. Τι είπα εγώ, δεν είστε έτοιμοι.
1: Τώρα θα δούμε αν μ' ακούτε.
0: Εκεί είναι, εκεί σε θέλω. Κατάλαβε, οπότε έχει τι βαλίτσε έτοιμε.
1: Σαν τα κομάντο.
0: Ναι, ναι, ουικάδε του θέλω, ουικάδε του θέλω, έτσι. Δεν αφήνουμε να πέσει τίποτα κάτω. Δεν για κάτι σε σκάνδαλα γυρνάω εγώ και τα σβήνω και τα απορροφώ από πίσω. Όχι ο Πικυπέδη, όχι το ένα, όχι το άλλο.
1: Στο στρατό δεν κάναμε έτσι. Ναι. Κοιμόμασταν το βράδυ, λέει θα γίνει, πάει, δεν γίνει τίποτα. Συνεγερμό, όλοι έξω.
0: Εγώ πώς έμαθα και κοιμάμαι τα παπούτσια ακόμα και τώρα γυναίκα μου γίνεται έξι, βγάλει τα παπούτσια και μπει να ανοίξει τα παπούτσια του καναπέ. Με έμεινε κουσούρι με το άρβυλο. Μιλάμε εκείνη η κάλτσα όταν έβγαινε, στέκονταν όρθια. Δηλαδή να κοιμηθεί με άρβυλο μια εβδομάδα να δει, να πει στο γιο του Παναγιώτη. Άμα λέω Παναγιώτη και παπά και σκέφτομαι τι λεφτά περνούν, πάπα με έρχεται, η μικρανία με έρχεται. Αλλά έτσι πρέπει να είναι η Εκκλησία. Ισχυρή, ούτω ώστε. Ούτως, όταν ο λαός χρειαστεί στήριξη από κάπου, να έχει να δώσει. Δεν πιστεύω να τα φάνει οι παπάδες αυτά που θα πήραν τώρα αύξηση. Αυτά προορίζονται για χορηγία στους ασθενέστερους.
1: Δεν έχεις καταλάβει το βαθύτερο νόημα, αλλά τέλος πάντων.
0: Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα?
1: Σου λέει γιατί να φύγουν να πάνε να γίνουν Μητροπολίτες σε άλλη χώρα.
0: Τους κρατάει εδώ. Και φέρνει και τα νέα παιδιά που πήγαν στο εξωτερικό.
1: Γκρέξιτ δεν έχει τώρα, σου λέει. Θα μα φύγουν και αυτοί.
0: Έρχονται πίσω δηλαδή και αυτοί που πήγαν να γίνουν Μητροπολίτες στο εξωτερικό. Φαίνεται η πείρα, φαίνεται. Διαβάζει πίσω από τα γράμματα που λέμε. Τα ψηλά που λέμε.
1: Το μάτι σου τρυπάει και βουνό.
0: Όχι βουνό. Το Κρακατόα. Το ξέρεις το βουνό του Κρακατόα. Το Κατμαντού. Την κορφή την Μομπλάν, την ξέρεις.
1: Δεν πάω και είναι.
0: Στη Μομπλάν. Γιατί?
1: Δεν βγαίνω μάνα μου.
0: Εμείς θα με πεις, δεν έχουμε λεφτά ούτε για στυλό Μομπλάν να πάρουμε. Ξέρεις ποιο είναι, ακούν και κάτι που δεν έχουν ιδέα. Αυτά που είναι χιονισμένα που πάνε, που έχει ένα στυλό, που έχει μια νυφάδα που πάνε χιον. Αυτό είναι Μομπλάν. Ωραία μάγκα.
1: Να το βλέπεις όμως.
0: Μόνο να το βλέπεις. Μόνο να το βλέπεις γιατί έχει και την Ντόμ Περινιόν, την ξέρω, αλλά τράβα πάρτι. Γι' αυτό και η Μαλαματίνα μια χαρά είναι. Παγωμένη. Α, είχα ένα φίλο, ξέρεις τι έλεγε. Μπύρες, γιατί διαλέγει την μπύρες, μαλάκι. Η μπύρα.

0: Κανονική μπύρα δεν βρίσκεις το πιες. Μετσία. Μπύρα μετσία. Άι στο διάλογο. Το έχει καταντήσει αναγόλα το
1: έχει.
0: Αηδία. Τώρα δεν βρίσκεις η μπύρα τι είναι. Γιατί η μπύρα χωρίς αλκοόλ.
1: Εντάξει, κάτι κάνει αυτή. Εγώ δοκιμάζω εγώ.
0: Κάτι κάνει, τι εννοεί.
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι άμα δεν κάνει να πιει αλκοόλ, καλή είναι. Εντάξει.
0: Άμα δεν κάνει να πιει αλκοόλ, δεν πίνει αλκοόλ. Τέλο. Άμα δεν βρω κόμμενα, θα πάρω πλαστικά. Δηλαδή.
1: Ξέρω πώς το κάνω.
0: Σε παρακαλώ τώρα, άψημίσου, εμεί είμαστε παλιακοί άνθρωποι. Μπύρα χωρί αλκοόλ, μόνο θερμίδε δηλαδή. Απιώ την μπύρα, θερμίδε, κεφάλι μηδέν.
1: Το σηκώ του όμω καθάρο.
0: Το σηκώ το έχουμε καταστρέψει εδώ και χρόνια. Ένας ρεμπέτης παλιός, ξέρεις τι έλεγε. Η Ρίκα Ευαγιάννη τον είχε στην εκπομπή και λέει: έτσι που ζείτε, κύριε, μην πω τώρα ποιο, θα καταστραφείτε. Κούκλα μου, σε αυτή τη ζωή ήρθαμε για να καταστραφούμε, όχι για να σωθούμε. Δηλαδή είναι θέμα οπτικής γωνίας. Μπύρα χωρίς αλκοόλ, σαν να βλέπεις τσόντα στο ραδιόφωνο. Δηλαδή είναι. Έχει καμιά λογική αυτό το πράγμα.
1: Γιατί παλιά όταν ξεκίνησε το ραδιόφωνο δεν είχαν θεατρικά στο ραδιόφωνο, γιατί το λες έτσι.
0: Ναι, αλλά εκεί ήταν η φαντασία εδώ.
1: Για τη φαντασία μιλάμε.
0: Και εγώ το αλκοόλ γι' αυτό τη θέλω, για να δουλέψει η φαντασία μου. Γιατί με αυτά που βλέπω, έχει μπουκώσει τόπου η φαντασία μου, δεν δουλεύει με τίποτα. Ας πω κανονικά πρέπει να πιω κεροζίνη για να δουλέψει η φαντασία μου. Αλλά τέλος πάντων, έχω και πολύ ευχάριστα νέα. Έχω μια κουστολόγηση. Αντωνοπούλου όμως, έτσι. Θυμάστε από παλιά που έλεγε πλήρως κουστολογημένη. Μια από τα ίδια.
2: Τι παρουσίασα χθες τις θέσεις μας για την ακρίβεια, οι οποίες είναι ολοκληρωμένες.
3: Κοστολογημένο είναι.
2: Η κοστολόγηση θα έρθει τις επόμενες ακριβώς μέρες. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο ανακοινώνουμε το πρόγραμμα. Δεν θα ρωτήσουμε προφανώς στην Δημοκρατία πώς θα το κάνουμε. Υπάρχει μια ανάσα το ελληνικά. Υπάρχει ειδική εισφορά.
3: Σε ποιους?
2: Τον πάρα πολύ πλουσίο.
3: Πολύ πλουσίο.
2: Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν κυρίως από τα μερίσματά τους.
3: Άνθρωποι, οι άνθρωποι τα μερίσματα,
2: του Μόχθου.
3: Αντίο τα.
2: Οι άνθρωποι του Μόχθου.
3: Θα δώσετε παραπάνω, πού θα τα
2: κάνουμε και μισθολογική φοροελάφρυνση. Πού θα τα βρείτε.
3: Πού θα τα βρείτε.
2: Φορολογώντας ένα πολύ μικρό κομμάτι. Είναι σφυροκόπημα, θα απαντήσω. Φορολογώντας το πάρα πολύ υψηλό πλούτο των μερισμάτων.
4: Και πάλι τα ίδια.
2: Και πάλι ως έκτακτη πατριωτική εισφορά.
3: Πόσο θα κοστίσει.
2: Αλλά θα σας τα πούμε όλα πάρα πολύ αναλυτικά. Αυτό όχι μόνο θα είναι βοήθεια στην ανάπτυξη.
4: Πάλι μιλάμε για ένα πρόγραμμα που θα κοστολογήσει. Ήδη απάντησα στην κυρία Αποστολάκη πρώτα.
2: Να κοστολογήσουμε το πρόγραμμα.
4: Είναι νόμος του κράτους πλέον. Δεν μπορεί να λέτε πρώτα να υπόσχεστε. Κοστολογήστε και μετά ελάτε. Δεν έχει αλλάξει καθόλου τίποτα. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου.

0: Αυτό με την κουστολόγηση που είναι τυροχρονισμένη πάντως, λίγο με χτυπάει τη βίδα ανάσκελα, γιατί είναι κάτι παππούδες που πηγαίνουν και ψήνουν κάτι. Λέει, πάμε, λέει, στα κορίτσια. Θα πάμε στα κορίτσια και όλοι. Καλά, εμείς θα πάμε. Θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα ή. Ρε, πάμε και θα δεις να πούμε.
1: Ή το άλλο. Πάμε, ψήνουμε λουκάνικα, πανσέτες. Δεν έχει χολυστερίνη. Αύριο θα πάω να κάνω εξέταση.
0: Καλά, σήμερα δεν έχω. Σήμερα έχει που τρώμε τα λουκάνικα.
1: Θα πάω να κάνω εξέταση. Αύριο θα μάθω.
0: Εγώ σου είπα τι έκανα. Που έδωσα και κατούρισε ο αδερφό μου και τα πήγα. Και μετά έτρωγε για μια εβδομάδα. Τώρα που πήγε η χολυστερίνη, αυτό είναι. Ναι, εγώ έχω κι άλλα. Τέλο πάντων, πήγαν που πήγαν, αλλά εκείνη την ώρα να κάνει τη δουλειά σου είναι το θέμα. Ψήφισε με τώρα. Και εγώ σε δίνω το λόγο της τιμής μου ότι θα θεσπίσω νόμο πατριωτικής εισφοράς. Δηλαδή εμείς πληρώνουμε τα δικά σας τα Καμτσιάτικα. Έτσι, αυτό κάνουμε εμείς. Μια ζωή δηλαδή, θα είμαστε καραούλ και πες με εσύ ποιος θα επενδύσει για να κάνεις εσύ αυτές τις ταρζανιές. Όταν ζείτε εκτός κοινωνίας και πετάτε τέτοια Spitfire, τέτοιες ροκέτες, τέτοια μοιράζ, και τι δεν μοιράζ από βλακία, άλλο τίποτα δηλαδή. Ρε εσείς, με κανέναν άνθρωπο που είναι μέσα στην παραγωγή, στο επιχειρήν, πιάνει καμία.

0: μια κουβέντα, μιλάτε καθόλου ή κάτσε και λες μια μπαλαφάρα. Το καλοσκέφτηκα και λέω να φορολογήσω το Μαρινάκι.
1: Τα μερίσματα.
0: Το Μαρινάκι.
1: Άμα τα πάρεις τα μερίσματα και φύγεις άλλο κουμάντο.
0: Τώρα, δηλαδή, πάλι στην αμφισβήτηση. Δεν φτάνει, μη στείλατε σε ένα δημοσιογράφο που κάνει ερωτήσεις. Ενώ είπαμε να πάω, βεβαίως, με χαρά, αλλά να κάνει χασπί ο άλλος. Να πω εγώ τι είναι να πω. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία τέτοια μου. Ο επόμενος. Εκεί να πάω. Άμα είναι να ρωτάει τέτοια, διαπήγαινα. Δεν θα είχα άρνηση αλόγου. Σε λέω κάτι, θα φορολογήσω τους πολύ πλούσιους. Τι θέλετε τώρα δηλαδή, ποιο, να πούμε ονομαστικά, πόσοι είναι αυτοί, 10, 15, 500, δηλαδή και αυτό σας πείραξε. Ποιο θέλετε να φορολογήσουμε, πώς έκανε ο Αλέξης. Τον είπανε να φορολογήσει άλλα και φορολόγησε άλλα.
1: Δεν ήθελε τώρα να τους...
0: Αναγκάστηκε. Εγώ μαζί του τον καταλαβαίνω. Εγώ ξέρεις τι έχω αναγκαστεί στη ζωή μου. Σπανακόριζο έχω πάει.
1: Σε λέει εφοπλησίες να πάρει το πλοίο και το πάει έξω.
0: Αυτό σε λέω.
1: Ο μικρομεσός που θα πάει.
0: Τον φοβήθηκε.
1: Ο μικρομεσός που θα πάει.
0: Μήπως μπορώ να σας φορολογήσω λίγο. Τον έβαλε μια φωνή. Λέει αμάν άσε. Το συνταξιούχο καλύτερα που δεν.
1: Πού θα πάει συνταξιούχο.
0: Δεν θα το μάθει. Θα το μάθει μόνο όταν θα πάρει τα λεφτά. Ποιος το πει πριν. Δεν χαζόμαστε. Ναι, το πούμε. Ενώ τον άλλον τον ρωτάς από τάκτη. Όχι ότι τον σέβεις ή τον φοβάσαι ή επειδή είναι χορηγός σου. Δηλαδή λίγο άνθρωποι να είμαστε, είπαμε. Αλλά ενώ τον φτωχό του. Έτσι κι άλλο φτωχό του, ποιο σου κάνει.
1: Πού θα πάει.
0: Άτε να πα στο διάλογο να πούμε σιγά. Όταν θα έρθει πανταχούσα. Πανταχούσα είναι ο λογαριασμός μου. Μετά θα είναι αργά, θα έχουμε βγει, θα έχει τελειώσει το μουκαμπέτ. Πιάσει και 2-3 ξεροκόμματα από αυτά του Ινδέρ Χότσα που μοίρατσε με τη σκόνη του λαού να πούμε εκεί. Κάνα κουπόν, κάνα αυτό και αν πα στο διάλογο από εκεί πέρα, μη σα ασχολούμαστε. Αντί να πάρουμε συγχαρητήρια κύριε που μπήκαμε μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο χωρίς να έχουμε πίνατ. Πήρε ποτέ ο Τσίπρας σκύλο, είδες ποτέ. Δηλαδή από όπου μπορεί κάνει οικονομία, κόβει ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν εκτιμάται τίποτα.
1: Deep
0: κατά deep, μα πια δηλαδή σας έχει χαθεί αυτός μου. Σε έχω στείλει και μια τώρα η οποία έτσι ίσα ίσα για να αλλάξει το χρώμα γιατί ακούσαμε αυτή.
1: Κάνεις πολύ μπλε.
0: Κοίτα, δεν γίνεται, πρέπει να είμαστε αμερόληπτοι. Πρέπει να ακούμε όλες τις απόψεις. Δεν πρέπει.
1: Εντάξει, παιδί μου, αλλά μετά εμένα λες ότι το πάω αυτό. Τι το
0: κοίτα,
1: κάνω.
0: Μια θα λες εσύ εμένα, μια εγώ εσένα. Έτσι είναι συμφωνημένο αυτό.
1: Α, οκ.
0: Okay.
1: Δεν φάνη. Ήμουν μπροστά.
0: Γιατί ήμουν εγώ. Στην πορεία τα ανακάλυψε. Σαν του συνταξιούχου που φυρολογείται και το ανακαλύπτει μετά. Έτσι είμαστε εμείς. Είμαστε Έλληνες αναντάμ μπαμπαντάμ. Τι, έχω και πολλάκι, έχω και κάρι, έχω και τζόγκα, έχω και τζάκρι, απ' όλα έχω. Αλλά να μην ακούσουμε και μια δεξιούμπα. Να έρθει λίγο με σοκολάτα.
1: Καλά είναι δυνατόν τώρα.
0: Χωρίς σοκολατάκι που πάμε.
2: Στην αντιπολίτευση φοβούνται λένε ότι η επόμενη Βουλή μπορεί να έχει ισχυρό αποτύπωμα αντισυστημικών κομμάτων, η Νέα Δημοκρατία να αναγκαστεί να σχηματίσει κυβέρνηση
0: του
2: ή
0: Σαμαρά.
2: Να συγκυβερνήσει με κάποιο από αυτά και έτσι να αφήσουμε την τύχη του συντάγματος στα χέρια ακραίων φωνών. Πάμε λίγο να δούμε τι ισχύει πραγματικά. Πρώτα απ' όλα, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει καμία, μα καμία περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνήσει με ακραίο κόμμα δεξιό ή αριστερό. Το έχει ξεκαθαρίσει ο αρχηγός της σε όλους τους τόνους και με κάθε τρόπο και συμφωνεί με αυτή την άποψη το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα, η μετεκλογική συμπόρευση της Νέας Δημοκρατίας με κάποιο αντισυστημικό ακραίο κόμμα είναι τελείως εκτός συζήτησης. Καμία ανωτελεία, κανένας αστερίσκος σε αυτό.
1: Είδες, τάπ.
0: Καταρχήν διακρίνω μια ξεροστομία, ένα πλάτς όταν μιλάτε κύριε Αντώρα μου. Δεν ξέρω λίγο να το φροντίσετε αυτό. Αλλά κατά τα άλλα αφού το ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε όλους τους τόνους, ακόμη και στον τόνο σε νερό το έχει ξεκαθαρίσει. Δηλαδή δεν υπάρχει τόνος tune-at που να τα άφησε απείραχτο, να τα λέμε όλα. Εμείς το χρέο μας το κάναμε, βάλαμε και μια δεξιά γυναίκα γιατί δεν μπορούμε να έχουμε μόνο αριστερές, έτσι είναι. Δηλαδή να είμαστε αντικειμενικοί που λέμε, έτσι. Ο φεύγας μου αρέσει πάρα πολύ επίσης. Σε έχω έναν φεύγα που είναι εντελώς φεύγα στο Ζαχαρό, που τα λέει κάπως περίεργα. Δηλαδή, ενώ πάει να κάνει τάκλιμ ψαλιδάκι ανάποδο σουτ για να είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, τελικώς το αποτέλεσμα είναι μάπα εντελώς. Αν δεν το βρίσκεις, δεν πειράζει, σιγά, έχουμε πάρα πολύ πράγμα. Μπορούμε να... Ναι.
1: Το βρήκαμε, το βρήκαμε.
0: Να τους παιδιά, ο Φεύγας δεν μας ξέφυγε
1: τελικά. Ο Φεύγας, ο Ξεφεύγας.
0: Ο Ξεφεύγας, ο Φεύγας, ναι, έτσι ονομάζεται. Φεύγας, ο Ξεφεύγας.
3: Τώρα που μιλάτε, δεν μας είπατε τίποτα.
4: Η κόρη μου, που είναι 17 χρονών, διαμαρτύρεται και μου λέει πόσο ακριβά είναι τα...
3: Θα ψηφίσει κάτι άλλο προφανώς.
1: Καλά πήγε αυτό, καλά ξεκίνησε.
4: Προφανώς υπάρχει πρόβλημα, αλλά προφανώς υπάρχει και μια τελείως διαφορετική στρατηγική της κυβέρνησης.
3: Τι κάνω εγώ τη στρατηγική. Από σούπερ μάρκετ του πω έχει στρατηγική ο Φεύγας, δώσε μου να πούμε τσάμπα τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τώρα. Τώρα που μιλάτε εδώ.
0: Για πιάσε μισό κιλό Φεύγα στρατηγική, Φεύγα κατσικίσω. Μισό κιλό πιάσε.
1: Δεν τι τον είπε. Χωρίς να ψηφίσει άλλο κόμμα. Όχι Νέα Δημοκρατία.
0: Προφανώς λέει. Ο Χατζής είναι δηλητήριο. Εντάξει, τι τον λένε τον Χατζή, όχι ότι είναι αμόρφωτος, ότι έβγαλε με του ζώρ το δημοτικό. Όχι. Δεν ξέρω τι έκανε. Πάντως είναι όπου φύγει, φύγει. Όποιος πάει εκεί. Κόπια από ένα κομμάτι από τον καθένα. Μ' αρέσει εμένα. Εγώ προσωπικά λατρεύω Χατζή. Δηλαδή είναι αυτό ο στενάχωρο ο γέρο που κάτσε στη γωνία. Στο καφενείο, μου λέει σιγά σα, μπατσε στο διάλογο. Δεν για αυτήν την ώρα ψάχνετε, ρε. Μπατσε, έχω πρόσχυλα. Και φυσικά έχουμε δύο φωνές οι οποίες δεν γίνεται να τις ξεραίσουμε, γιατί είναι το φως, η ελπίδα, η κλαπαταγή του πολέμου. Βέβαια, και τέτοια εγώ ανάμεσα, μην νομίζει. Απ' τη μια έχουμε τον Κασελάκη που μας δήλωσε σήμερα ότι είναι ο μόνος.
1: Ο ένας
0: και μοναδικός. Ο ανυπέρβλητος. Ο μη αντικαταστήσιμος. Ο αναντικατάστασμος.
1: Αυτός που μπορεί,
0: που
1: να,
0: μπορεί
1: κάνει...
0: να ρίξει το Μητσοτάκη, ρε παιδιά. Τον βρήκαμε.
1: Ναι, αλλά πού το δήλωσε?
0: Εδώ.
1: Πού εδώ?
0: Εδώ, 97 και 7.
5: Ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης θα μπορούσαν να απειλήσουν τον Μητσοτάκη?
6: Ο Στέφανος Κασελάκης μπορεί, και γι' αυτό και έγινε όλη αυτή, η κατάσταση στο πραξικόπημα του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην έχει την ευκαιρία να το κοιτάξει στα μάτια. Εάν δείτε ποιος μείωσε τη διαφορά από τον Μητσοτάκη, εγώ ήμουν.
1: Μα είδες τι είπε ο Δημήτρης Βενιέρη και τη Βίργινη Δημαρέση.
0: Λοιπόν, τα ακούτε?
1: Ο ένας.
0: Τα ακούτε ή κάντε την κορόιδα? Δεν σας αρέσουν αυτά, γιατί? Επειδή έχει τη Φάρλη και τον άλλον τον Τιγύρλα, όπως τον λένε, να πούμε, και είναι ρόζ αποχρώσεων, σε αυτά μείνατε. Αν είμαστε αποφασισμένοι να φύγει ο Κυριάκος, με κάθε τίμημα! Με κάθε τίμημα! Αν είναι ποτέ δυνατόν, και με γκέι σημαίες θα βγούμε στους δρόμους και με τα πάντα, δεν κατάλαβα. Επειδή οι κρυφές είναι καλύτερες από τις φανερές, όχι να τα λέμε, γιατί δεν τα λέμε και ξεχνιόμαστε. Αλλά για τους πιο συντηρητικούς, εκεί θα δω, δηλαδή πραγματικά με ενδιαφέρει να γίνει αυτή η συμμαχία συντηρητικών με γκέι κοινότητα. Εκεί θα καταλάβει πραγματικά ότι άλλαξε η Ελλάδα. Δηλαδή να βγει αγκαζέ η Καριστιανού με τον Κασελάκη σε γκέι πράτη παρέλαση. Εκεί θα πούμε ότι όντως κάτι άλλαξε. Η κέρα Καριστιανού βλέπει ότι θα είναι πρώτη. Το λέει και το ξαναλέει. Στο νούμερο 3 λοιπόν.
1: Αναλύει εξωτερική πολιτική, δεν είναι τυχαίο.
0: Κοίτα, τι λέει όμως, έτσι. Αυτή η γυναίκα δεν είναι απλά ένας ξεχωριστός εγκέφαλος. Έχει μέσα της τον Ίρβινγκ Γιάλομ. Έχει ψυχοθεραπευτές. Έχει εντρυφήσει στην ψυχανάλυση της χαρακτηροδομής. Κάτι απλό, παιδιά, η εξωτερική πολιτική. Βγαίνεις έξω και λες, μέσα στο διάλογο. Τι ψυχολογία!
7: Η εξωτερική πολιτική δεν είναι συνταγή για φαγητό. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, η οποία θέλει πάρα πολύ σεβασμό και προσοχή. Ένα η πολιτική της χώρας θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι πάντα μία γραμμή. Ένα υπουργείο που δεν θα αλλάζει ανάλογα με το ποια θα είναι η κυβέρνηση και θα έχει μία σταθερή πορεία. Η πορεία είναι μία. Τα δικαιώματα της χώρας είναι πάνω στις ζωές μας. Τελείωσε. Για μένα αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, όταν θα πρέπει να πας να συζητήσεις, θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Γιατί ξέρεις, Δεν χρειάζεται στη διπλωματία, αναλόγως με, με ποιον έχεις απέναντί σου, θα πρέπει να είναι και διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο θα συζητήσεις.
8: Η εξοχότης του ρωτάει τι κάνει αυτή τη στιγμή ο Μοχάμεντ Αμπντάλα. Τι κάνει τώρα ο Μοχάμεντ Αμπντάλα?
9: Λένε τα πόδια του γιατρό στα φίλη.
8: Διέξελ ρεγνέλια μαουλάγια. Ουλγάτ έμπτα έωθλα αρσιπτάει. Ως πότε θα κάθεται στο θρόνο του εξοχότατου? Ως πότε θα κάθεται πάνω στο θρόνο ο Μοχάμεντ Αμπντάλα?
9: Ώσπου να πιαστεί ο ποπός του.
8: Ουέμπτα έργαβλα αρσιπτάει. Και πότε θα γυρίσει στο θρόνο του ο εξοχότατος? Τώρα ρώτησε το πνεύμα, ο πολυχρονεμένος μας θα ξαναγυρίσει στο παλάτι του και πότε?
10: Θα γυρίσει.
8: Χατέργα άλλη λάμπατ.
11: Εσάλλον, εζα κάνω χάντο ρεγκάλα πτώανα ελ-εσάρα.
8: Προσέξτε, θα σας πω τρία ονόματα. Είναι τρεις στρατηγοί. Θέλω να μάθουμε αν πήρανε το μήνυμα που στείλαμε.
11: Μάθε.
8: Προσέξτε τα ονόματα. Άλλη Μαχμούτ, Ισμαήλ Αμπτελφατάχ, Σούκρι Μαάουατ. Παρακαλώ, επαναλαμβάνετε τα ονόματα για να τα ακούσει και το μέντιο, αν έχετε γνώση. Άλλη Μαχμούτ, Ισμαήλ Αμπτελφατάχ, Σούκρι Μαάουατ.
0: Άμα εισγυρώνεσαι, δεν μασάς από εξωτερική πολιτική πλάτη.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά, στον Στάτους.
5: Τάκης.

0: έχεις. Κοίτα, εγώ ένα πράγμα έχω να πω, πιπεράκια άτσαλου, τα μπακάλικα του άτσαλου, τα φθητικά τα μπακάλικα. Σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που σήμερα υπάρχουν παντού, λέμε, είπε από Παρασκευή, τον πίεσα κιόλα, Μασούτης, Σκλαβενίδης, Βασιλόπουλος, Λίτλ, τα πάντα. Αν δεν τα βρίσκετε, είπαμε, βάζετε τις φωνές. Πού τα πιπεράκια μου, τα μπακάλικα του άτσαλου. Και εσύ βέβαια ψαρεύσει εκεί πέρα από διάφορους ψηφοφόρους οι οποίοι που απαρτίζουν το εκλογικό σώμα.
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Δεν μπορείς να
1: μην με πιέζεις.
0: Δεν σε πιέζω καθόλου.
1: Αφού με, γιατί με πιέζεις.
2: Μην βάζετε αντιλιακά και τέτοια πράγματα. Να βάζετε λιέλο ή καλομποκέλο να βάζετε. Να τα ακούτε να τσιρίζει στο δέρμα, να τσιρίζει. Άμα το ακούσετε και τσιρίξει στο δέρμα πάνω, θα μαυρίσετε κιόλα. Θα μαυρίσετε. Εγώ είμαι 30 χρονών και δεν έχω τη μισή πανάδα. Δεν έχω. Σαν πιταλουδίτσα.
0: Τι λες βρε πιταλουδίτσα. 30 χρονών. Αυτό. Κάκι από το σπορέλαιο που βάζει. Δεν εξηγεί τέλειος.
3: Και στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ωραία, φίλε.
3: Μ' άφησε μόνη σε ένα δωμάτιο να αναπνέω.
0: Τι φταίει το δωμάτιο.
3: Άναβηση, σε περιμένω στο πανηγύρι μου. Κοίτα τι γίνεται εδώ. Ο χαμός, Άναβηση.
4: Ω, oh, wow.
1: Πανικός.
0: Μιλάμε. Κλάμα στο Μαρακανά.
1: Μακελιό γίνεται εδώ.
0: Άισα πέ, ανέβα πάνω στο τρακτέρ. Είμαι σίγουρος ότι θα πάρει την κόρη του Κούστα για να βρει και θα βρεθεί κατευθείαν στο πανηγύρι. Αυτά δεν χάνονται.
1: Απειλούνται και οι δύο όμως.
0: Είναι αλήθεια αυτό, γιατί υπάρχουν πάντα φέρελπις καινούργιες φωνές.
1: Φωνά.

0: Μανεκένε. Αν θα είναι τραγούδι. Σίγουρα θα είναι μανεκένε. Πες μου στην κόμενα πώς τη λένε. Ταγκαλάκι πολύ ωραίο. Με δερματίνι μπουφάν. Βαμμένο άσπρο με σπρέι από πάνω. Ωραία χρόνια. Τι έχουμε ζήσει. Old Navy κολόνια. Μιλάμε ταμπά παπούτσι. Έχεις αγοράσει ταμπά παπούτσι. Ταμπά. Καλά μιλάμε. Με κάμελ και τζιλιά να το γυαλίζεις.
1: Τι κάμελ.
0: Κάμελ το γυαλιστικό. Ναι.
1: Α, όχι το σφουγγάρι, την πάστα.
0: Την πάστα, ναι. Εννοείται. Και τζιλιά που ήταν για τα μαύρα τα παπούτσια που γυάλιζαν από πάνω. Δεύτερο χέρι με το περνούσε. Και εκείνο το πανάκι ήταν στη γωνία. Σε εκείνο το θυμάσαι, εκείνο που ήταν για τις λάσπες που έφτιαχνε χράτ του παπούτσια.
1: Ναι, έξω.
0: Πώς το λέγανε τώρα, το ξέχασα. Πείτε ρε κανένας πώς το λένε αυτό.
1: Το μεταλλικό που δεν ξέρω γιατί είναι έξω από τις πόρτες.
0: Ναι, εκείνο που ήταν σαν όρθιο ξηράφι ένα πράγμα που πήγαινε. Εγώ εκεί έβλεπα τον παππού μου, επειδή είχε κάλο στα πόδια, έξινε τα ποδάρια κάθε πρωί και στο σέρμα στην έσοδο. Μιλάμε το χράτς, χράτς.
2: Είμαι χαρούμενη γιατί γέλασαμε κάτι δικό μου. Όχι από μέσα μου, από έξω μου. Χωρίς να δώσω εξήγηση σε κανέναν από όλους αυτούς που γύρισαν και με κοιτούσαν περίεργα. Είμαι χαρούμενη γιατί το κουτάλι έπεσε στο πάτωμα και δεν έσπασε. Και έτσι χρειάστηκε μόνο να το σηκώσω και να το κλείνω. Και όχι να μαζέψω τα κομμάτια του. Είμαι χαρούμενη γιατί το σώμα μου κουράστηκε και
0: με πύληνα κουτάλια.
2: Τους έκανα πράγματα. Και ότι τα έκανα εγώ με τις δικές μου δυνάμεις. Χαρούμενη γιατί άκουσα ένα πουλάκι να κελαϊδάει. Και εκείνο δεν ήξερε ότι εγώ το άκουσα. Αλλά εγώ ένιωσα ότι το έκανα για μένα. Είμαι χαρούμενη γιατί το σώμα μου με προστατεύει. Με προστατεύει από τα μικρόβια, από τις αρρώστιες, χωρίς να χρειάζεται να κάνω τίποτα. Αλλά και επειδή το ανασωπητικό μου γράφει με την ανάσα μου ποιήση. Είμαι χαρούμενη γιατί.
0: Έλα, στο διάλο πια.
2: Λαράκι. Και εγώ το είδα. Γύρισα και το είδα.
1: Είναι χαρούμενη.
0: Τώρα, συγγνώμη δηλαδή, για να μην λες ότι είναι μόνο η ΦΕΗ, έχει και άλλα ταλέντα.
1: Η ΦΕΗ δεν είναι, καταρχάς.
0: Ναι, δεν είναι η ΦΕΗ. Αυτό λέω. Αλλά έχει και άλλα ταλέντα. Θέλω
1: λίγο πάλι να
0: εξοκύλεις, πες.
1: Έτσι.
0: Όχι, όχι. Αλλά έχει και αυτή μια δυναμική. Καταρχήν την πέφτει το κουτάλι και δεν σπάει.
1: Γιατί άμα έσπαγε το μάζευε.
0: Όχι, άμα έσπαγε θα ήταν κεραμικό κουτάλι. Αλλιώς για εμάς δεν μας πέφτει το
1: ποδόμακτρο.
0: Κουτάλι. Μπράβο, ρε φίλε. Στο έγραψαν, δεν μπορεί.
1: Ναι, ναι.
0: Ποδόμακτρο.
1: Κροατές κατευθείαν.
0: Ποδόμακτρο.
1: Ναι.
0: Το άλλο πώς το λέγανε, ρε εσύ.
1: Περίμενε. Ή αλλιώς σίδερο εξώπορτας ή ξελασποτήρι.
0: Το ξελασποτήρι είναι στην εκλαγευμένη έκδοση, εντάξει.
1: Θόδωρος και ο Χρύσος κατευθείαν το βρήκαν.
0: Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, ποδόμακτρο.
1: Γι' αυτό και εμείς για να σας ευχαριστήσουμε.
3: Εγώ κοιμάμαι αγκαλιά με μία διπλή κουέρτα.
0: Κουέρτα.
3: Που χυπάει, το κρεβάτι κάθε βράδυ με ρουτάει, που χυπάει. Εγώ κοιμάμαι αγκαλιά.
0: Πολύ καλά κάνεις.
3: Με μία διπλή κουέρτα.
0: Το κουέρτα ειδικά.
1: Κορβέτα πήγαινα.
0: Κουβέρτα, κορβέτα. Λοιπόν, τώρα θυμήθηκα πώς λέγανε και εκείνο που χτυπούσε στην πόρτα.
1: Ποιο, το μεταλλικό που ήταν καρφωμένο.
0: Ναι, ρόπτρο. Μιλάμε τι έχουμε. Απλά τα ξεχνάμε εκείνη την ώρα πάνω στη ζέση.
4: Ποιος πρέπει να αλλάξει, παιδιά ή γονείς? Έχω μια οικογένεια. Αυτοί έχουν 5 παιδιά. Και ένα.
1: Τι λέω, δεν έχω.
4: Βασικά κάτσε, όλοι έχουν βάρος. Όμως αυτό συγκεκριμένο έπρεπε να χάσει βάρος. Και τον λέει διαιτολόγος και καλά τον είπε. Παιδί ότι πρέπει να κόψει αναψυκτικά και ξέρεις. Τέλος πάντων. Το παιδί αυτό πάει στο τραπέζι να φάει και όλοι οι οικογενειακός, και η μαμά και η μπαμπά και οι άλλοι αδέλφια πίνουν αναψυχνικά, τρών ψωμιά και δεν ξέρω τι τρών τέλος πάντων και το λέω όχι, εσύ θα κάνεις δίαιτα και θα πίνεις νερό. Για απάντησέ μου, αυτό το παιδάκι μπορεί να χάσει κιλά? Εννοείται όχι, γιατί οι γονείς δεν θέλουν να αλλάξουν. Άρα, αν θέλεις εσύ το παιδί σου να είναι καλά, εσύ πρέπει να αλλάξεις. Κάνει βιοσυντονισμό. Να, γιατί είναι
0: πάλι.
4: Πάρα πολύ.
0: Ξεκίζε,
1: αφού δεν ξέρεις εσύ.
0: Σε ένα σημείο τα πας καλά. Μετά, όταν βάζεις αυτό το συμφέρον που βάζεις μέσα. Δηλαδή, αυτό το παιδί για να χάσει κιλά καταρχήν πρέπει να κλειδώσει το ψυγείο. Ένα.
1: Καταγγελία.
0: Ρίχτα.
1: Το Μπαλάντι.
0: Τι έκανε ο Μπαλάντι?
1: Επεκφεύγεις, λέει σήμερα.
0: Όχι, μπροστά μου το έχω. Σε παρακαλώ, αδερφέ. Δεν γίνεται. Άμα δεν αγωνιστώ, εγώ τώρα πλάκα με κάνεις. Καταρχήν έχω και το φανατικό το φίλο μου που περιμένει και είναι να με φέρει και ένα μπουκάλι κρασί από την Ισπανία να πω. Δεν γίνεται αυτά. Παιδιά, ευθέως κατευθείαν στον αγώνα. Κατευθείαν το έχω εδώ το πάπλωμα μπροστά μου. Αγωνιστικός αναβρασμός,
1: ναι,
0: με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιούνιου. Εγώ το λέω έτσι, μεταφράζω αγωνιστικά από το Ιούνι. Άμα πεις Ιούνι δεν απαντήσεις κανένας.
1: Ενώ, ναι,
0: άμα πεις δεν βγαίνουν οι γριές και λένε φυγέτε! Λες αμάν αυτή είναι επικίνδυνη. Ούτε να μιλάει δεν ξέρω. Φύγε γρήγορα γιατί εσείς του... Φυγέτε! Στη μέση ο τόνος. Σε λέει που να τον βάλω, δεν μπορείς στη μέση να μπαίνει.
1: Φύγετε, δεν με ακούτε καλά.
0: Φύγετε, δεν φεύγει κανένας. Με το φυγέτε είναι που παίρνεις φορά. Για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις, δουλειά με δικαιώματα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς απέναντι σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Απεργία και στους ΟΤΑ αύριο Παρασκευή. Να ξέρετε, παιδιά, όσοι είστε σε ΟΤΑ, μην την κάνετε κατσίκα και δεν πάτε. Κόβετε το μυροκάβαντο να πούμε. Πρέπει να πάτε να αγωνιστείτε.
5: Αύξηση έως και 95% στις αποδοχές Μητροπολιτών και Αρχιεπισκόπου. Να φτάσουν σχεδόν 5.000 μηνιαίως. Και ταυτόχρονα βλέπω τον απλό οικογενειάρχη που κάνει δύο δουλειές. Που παλεύει για τα παιδιά του και δεν τα βγάζει πέρα με 900.000 ευρώ μηνιαίως. Που
0: να αγωνιστούνε!
5: Να πληρώσει τους λογαριασμούς.
1: Παπάσινε.
5: Και αναρωτιέμαι πώς γίνεται αυτό. Είμαι και εγώ ιερέας, έγκαμος, πολύτεκνος.
0: Δεν είσαι Μητροπολίτης. Δεν
5: σημαίνει γι' αυτό να υπηρετείς χωρίς να περιμένεις. Γιατί αυτό είναι ιεροσύνη. Όχι μισθός. Όχι αυξήσεις. Αλλά θυσία.
0: Ναι, αλλά δεν και τη βέζεις να αγωνιστείς. Τώρα θα νομίζεις οι Μητροπολίτες αγωνίστηκαν. Μαζεύτηκαν και αυτοί, μην νομίζεις. Μαζεύτηκαν ένα απόγευμα. Πόσοι είναι, 10, 15, 20 άτομα, 30. Πόσοι είναι οι Μητροπολίτες.
1: Και τι τραγούδησαν.
0: Το τραγούδισαν έξω από το προδομάτιο του Μητσοτάκη.
1: Ναι,
0: έστειλαν εκεί έναν που τα λέει ωραία. Και τον είπε: Μαρέβα, σε παρακαλώ, δώσε τους κάτι να σκοτώ να φύγουν από εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να κλείσουμε μάτι, δεν το καταλαβαίνεις. Έχει και άλλες μορφές αγώνα, δεν είναι μόνο. Να. Ρε, θα σε παρατήσω, θα πάω να γίνω Μητροπολίτης, ρε.
1: Πολύ. Θα σου κακοπέσει. Να πάω να γίνεις φίλος μου, είσαι να μου δώσει κανένα πράγμα.
0: Σου δώσω, γιατί όχι. Εγώ δεν είμαι σε αυτά τα τομάρια που δεν δίνουν μία σε κανέναν. Εγώ ό,τι μεταλαβιά περισσεύει.
1: Ακυρνάω τσίπουρα.
0: Ναι, τα κρασά, την αρτοκλασία. Αυτό γιατί του λένε τσίπουρα. Δεν θα το αναλύσω τώρα γιατί θα πούνε ότι είμαστε και εικονοκλάστες.
1: Πάρε.
0: Γιατί εικονοκλάστες.
1: Πάρε με λίγο το
0: τέτοιο. Περίμενε, δεν το ψάχνει κι εσύ. Α, μα κουντούρτσες. Συμπληρώθηκαν 2349 χρόνια από το θάνατο του. Δάκρυσε ο Μεγαλέξανδρος. Εντάξει, είναι κουτσουλισμένος από Περιστέρα ακριβώς στο μάτι από κάτω και εδώ πέρα λέει ότι δάκρυσε, αλλά τέλος πάντων, παιδιά, 2349 χρόνια περιμένετε να γίνουν τουλάχιστον 2350. Ένα χρόνο περιμένετε να πούμε. Δεν είναι τίποτα. Βλέποντας την Παγκόσμια Αυτοκρατορία διαλυμένη, αυτή που με τόσο κόπο έστησε στις περιοχές που απέκτησε να φλέγονται από πολέμους, το όραμά του για την ένωση των πολιτισμών να έχει χαθεί από τον ελληνισμό, βυθισμένο σε παρακμή, έξαλλος από τα κόμματα που ξαπούλησαν τη Μακεδονία. Θα κατεβεί κάτω, παιδιά, από το άλογο και τον Βουκεφάλα. Πόσες φορές δεν τον θαύμασα τα χαμνάτα από κάτω που περνά στην παραλία, να πούμε. Όλοι οι Βούλγαροι που έρχονται εκεί βγαίνουν φωτογραφία, αλλά να φαίνονται τα πρεχισμένα. Χωρίς κανένα, όλοι από κάτω βγαίνουν φωτογραφίες. Δεν ξέρω μήπως για φέτος, για την έκθεση βιβλίου, αν δοκιμάσουμε να βγάλουμε το άγαλμα και να το στείλουμε στα Σκόπια. Τώρα ξεσιακού.
1: Έλα.
0: Για να μην βρέξει, ρε.
1: Πάνε στο Λαϊκή Ωράτε.
0: Μήπως δεν είναι γούρι, λέω.
1: Μη λες τέτοια. Πάμε στη Λαϊκή.
0: Είπα να βάλω λίγη συνωμοσία πριν. Ρε, εσύ, έκανα support grouping πριν την Λαϊκή Ώρα.
1: Πρόσεξε να... τι τίτλο έχει.
0: Καταρχήν έχει τον Κυριάκο που κάνει μια γκριμάτσα σαν να τον έκατσε το Ζάναξ στο λαιμό.
1: Και μετά τι λέει.
0: Και λέει από παν, λέει. Φαντάσου τον Κυριάκο να κάνει. Ναι, το σαγόνι είναι δραγασάκι. Έχει φύγει λίγο. Επηγώντας στο ψυχίατρο. Τώρα χάνεται αυτή η εφημερίδα, δηλαδή. Σε κατάσταση μανιακής παράκρουσης, ο πρωθυπουργός, η οικογένειά του δεν τον βλέπει να τον μαζέψει. Με ερωτηματικό. Ονειρεύεται αιώνιο θρόνο, κουνάει τα χέρια και φωνάζει «Εκλογές του 2027! Και τάζει επίγειους παραδείσους. Έδωσε σόου στην πολιτική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο κουδούνια δεν τον κρεμάσανε. Από μένα, Πούφου Καραγκιώση, ποτέ δεν θα φύγει από αυτή τη χώρα. Μη στεναχωριόμαστε.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ξελεμπών.
2: Νύχτες στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
5: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλησπέρα. Θα ξεκινήσω με ένα τρομακτικό δυστύχημα που έγινε πριν το Λάκωμα. Μας έστειλε το μήνυμα αλλά και το βίντεο ο ακροατής Άτζι 1234 ΠΑΠ. Και φαίνεται στο βίντεο ασθενοφόρα, φορτηγά, μόλις μετακίνησαν το φορτηγό 2 χιλιόμετρα πριν το Λάκωμα προς Θεσσαλονίκη. Άσπρο BMW στο περιφερειακό προς Χαλκιδική, ακριβώς στην έξοδο του τούνελ. Έγινε κομμάτια, τώρα το μαζεύουν. Απίστευτη κίνηση. Έχετε το λοιπόν υπόψη σας. Στο περιφερειακό προς Χαλκιδική, ακριβώς στην έξοδο του τούνελ. Και από ό,τι βλέπω στο βίντεο, πολλά ασθενοφόρα. Και επίσης τροχέα, αστυνομία κλπ. Δεν περίμενα ένα τέτοιο μηνυματάκι, αλλά αφού ήρθε θα έπρεπε να το αναφέρουμε και να το έχουν υπόψη τους και οι οδηγοί οι οποίοι κινούνται στον περιφερειακό. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Ρέπιτς. Είναι το Σελεμπόν της 5ης βράδυ 11 του Ιούνιου. Η ώρα είναι ακριβώς 3 λεπτά μετά τις 10 και απόψε η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στα νούμερο 1 τραγούδια του 2011 από το Billboard Hot 100 USA και νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, αφού σας ευχαριστήσω πολύ για τα μηνύματα που είδα και είναι αρκετά. Γεια σου Λευτέρη, σε ευχαριστώ πολύ. Νούμερο 1. Το πρώτο που εγκαινιάζει την χρονιά 2011. Στο νούμερο 1 η Katy Perry, πρώτη πρώτου, πρωτοχρονιά του 2011. Να κερδίζεις μία τέτοια θέση, αλλά και επειδή το τραγούδι ήταν σχετικό με την πρωτοχρονιά όπου πέφτουν χειροκροτήματα, πέφτουν πυροτεχνήματα, πέφτουν και μερικές σφαλιαρίτσες όταν δεν κάθεσαι καλά και κάνεις αταξίες. Firework, Katy Perry, νούμερο 1, πρωτοχρονιά του 2011.

το 2011 14 singles κατέκτησαν την πρώτη θέση σε 53 τεύχη του περιοδικού, ένα εκ των οποίων το Fireworks που ακούμε, της τραγουδίστριας Katy Perry, η οποία ξεκίνησε με την κορυφαία της θέση στα τέλη του 2010 και συνεχίστηκε στο 2011. Συνηθίζεται αυτό. Επίσης αυτή τη χρονιά, 2011, 9 καλλιτέχνες πέτυχαν και το πρώτο του σίγγλ στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε ως solo καλλιτέχνες, είτε ως guest σε διάφορα σχήματα, και από αυτούς στο 2011 οι 9 καλλιτέχνες είναι η Wiz Khalifa, η Adele, ο Pitbull, ο Afrojack, ο Nayer, ο LMFAO, ο Lauren Bennett, ο Goon Rock και ο Calvin Harris, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους κορυφαίους συνθέτες αλλά και DJs. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take 8 του Γενάρη ανεβαίνει στο νούμερο 1 ο Bruno Mars με το Grenade. From the first kiss, had your eyes wide open. Why were they open? Gave you all I had in. Ένα τραγούδι για τη χώρα του. Green Night, Granada.

σας περιμένει. Άνοιξε εδώ και ώρα, στο τελευταίο όροφο του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο κτίριο Μίδιο. Allegro Bar. Ένας νέος χώρος με σκοπό να σε ταξιδέψει. Try it.

Εν τω μεταξύ, απόψε ξεκίνησε και το παγκόσμιο κύπελο ανδρών της FIFA. Θα διαρκέσει έως τις 19 Ιουλίου. Διοργανώτριες χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδάς. Η διοργανώτρια χώρα, το Μεξικό, ανοίγει το τουρνουά εναντίον της νοτιοαφρικανικής Μπαφάνα Μπαφάνα στο ιστορικό εστάντιο Αζτέκα, στην πόλη του Μεξικού, στις 3 το μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή νομίζω προβάλλεται και, και στο YouTube αλλά και σε διάφορα κανάλια. Πάντως, περισσότεροι θεωρούν φαβορή για την κατάκτηση αυτού του εμβληματικού χρυσού τροπέου 18 καρατίων την Ισπανία και την Γαλλία. Αν και το κύπελο δεν το κρατάει, ξέρετε,

42 γραμμάρια, ενώ το εσωτερικό του τροπαίου είναι κύλο, αλλά έχει επίστευτη αξία με βάση την περιεκτικότητα σε χρυσό που ισοδυναμεί με λίγο πάνω από 5 κιλά καθαρού χρυσού και που η τιμή του ανέρχεται στα 550 χιλιάρικα δολάρια. Αυτά από τον Απρίλιο του 26. Ανατίμηση. Ανατίμηση διότι είναι 18 καρατίων. Αλλά έλα που δεν το παίρνει η νικήτρια ομάδα στο σπίτι της. Και φυσικά κανείς δεν θα τολμούσε να πουλήσει ένα από τα πιο περιζήτητα τρόπαια του αθλητισμού, έτσι δεν είναι? Το τρόπαιο που βλέπουμε σήμερα όμως δεν είναι το πρωτότυπο. Η Britney Spears, ξανά στο νούμερο 1. Στα τέλη του Γενάρη, 21 Ιανουαρίου 2011, Hold It Against Me.

0: If I said I want your body, would you hold it against me?
1: Πάντως, μέχρι στιγμής εμείς δεν την καταλάβαμε τη βροχή. Τίποτα εδώ, ξεραίλα. 27 βαθμοί μάλιστα. Θερμοκρασία εδάφους, αραιές νεφώσεις. Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη.

Απίθανη ατάκα. Α, μετράει, μετράει του Μητσοτάκη. Για τι street ήττε του Τσίπρα. Είπε. Σχολιάζοντας το ντοκιμαντέρ. Εσάς, αν σας έπαιρναν τρεις φορές το δίπλωμα, θα μπορούσατε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Θα το οδηγούσαμε χωρίς δίπλωμα.

10 και 17 λεπτά στον αέρα του κόσμου. The best radio station. Status 107.7. Music. That's our middle name. Music. Yeah, Wiz Khalifa. 19 Φεβρουαρίου στο νούμερο 1 με το τραγούδι Black and Yellow.

0: Μαύρο και κίτρινο, black and yellow, Wiz Khalifa, 19 Φεβρουαρίου. Και επειδή μαζευτήκαμε πολύ, και άντρες βέβαια που τους έχετε μαυρίσει ότι είναι άκρατοι ποδοσφαιρόφιλοι και δεν αφήνουν την τηλεόραση όταν έχει αγώνα. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν και μερικοί άντρες οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρουν τα ποδόσφαιρα, όπως ας πούμε ο cab driver, ο Τσιμπάκης ο Φώτης. Γεια σου Φώτη, μεγάλε, στην αναμονή είσαι. Δεν είσαι πλέον στην αναμονή. We go straight. Τον Δημήτρη Τολιάση, ο οποίος μου στέλνει βίντεο από Χανάου, κίνηση τώρα κατεύθυνση νότια για Ιταλία και ακρόαση στάτους. Μέχρι τις 9. Μέχρι τις 9 είπες, δηλαδή, καλό μας βράδυ. Α, μέχρι τις 9 το πρωί εννοείς. Ή όχι, με μπέρδεψες. Γεια σας κυρία Τέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα παρούσα, όπως και η κυρία Ελένη και ο κύριος Σίμος. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την καλησπέρα σας. Τα ίδια και από μένα. Η Άννα η Νικολαίδου μας έστειλε φωτογραφία. Φωτογραφία και ένα χελιδόνι περνούσε από εκεί, αλλά το χελιδόνι χάθηκε στο τεράστιο σύννεφο. Δες το λίγο με μορφή το σύννεφο, Άννα Νικολαίδου, να δούμε τι βλέπεις. Σίγουρα σχηματίζεται ένα πρόσωπο εκεί ή κάποιο ζώο ή κάποιο σχήμα γεωμετρικό. Μπορείς να το εντοπίσεις. Ο ουρανός πήρε τα πινέλα του γράφης και έκανε κάποια προσχέδια με διάφορα χρώματα και σχήματα στο γαλάζιο καμβά της όμορφης πόλης μας. Πολύ ποιητικά το έγραψες, αλλά για εντόπισε και το κλου αυτής της εικόνας.
1: Ο capital H-I-M.
0: And this is Lady Gaga. 28 Φεβρουαρίου, τέλη Φεβρουαρίου 2011. Born This Way. Στο νούμερο 1.

Ποιο εννοεί άραγε Born This Way? Είναι η Lady Gaga στο νούμερο 1 28 Φεβρουαρίου. Οι pop τραγουδίστριες, η Αντέλ, η Britney Spears, η Katy Perry και η Rihanna κέρδισαν από δύο τραγούδια στο νούμερο 1 η καθεμία κατά τη διάρκεια της χρονιάς 2011. Αυτό είναι το δεύτερο της Katy Perry. E.T. με τον Kanye West.

Ακριβώς 10:30. Κατάλληλη ώρα για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Χαιρετίσματα στη Βρέμη, γεια σου Λεόν. Στον Ευάγγελο Καρέτσα. Και στα παιδιά από την ΚΟ. Ψάχνω εδώ μεταξύ να βρω περισσότερες πληροφορίες για το ατύχημα στα site. Πού θα πάει, θα το βρούμε.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
2: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ. Music Radio.
3: Song number one. Νούμερο ένα από την χρονιά 2011. Και η συνέχεια είναι με την Αντέλ, η οποία πήρε την πρώτη θέση ακριβώς στις 21 Μαΐου με το υπέροχο κομμάτι της Rolling in the Deep. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you. Χαιρετίσματα στον Ηλία Κατσαμούνδη, στο Θανάση Ευσταθίου, στην Ελένη Φουρνάρη, στην Ειρήνη Γεωργαλή, στην κυρία Θόμη Πατρούδη, γεια σας κυρία Θόμη, στον Ισίδρο Μπίμπα και στο Μιχάλη Θωμά.

Το τραγούδι της Adele, Rolling in the Deep, ήταν το single με τις καλύτερες επιδόσεις του 2011. Πρώτα απ' όλα κατακτώντας την κορυφή του Billboard Year End Hot 100. Η τέταρτη solo γυναίκα που είχε πολλά τραγούδια να περάσουν τουλάχιστον 5 εβδομάδες το καθένα στο νούμερο 1 σε ένα ημερολογιακό έτος, παρακαλώ. Όλη τη χρονιά ήταν το όνομα της στα νούμερο 1.

Rolling in the Deep και για την συνέχεια ο, ή μάλλον το Pitbull με, ήταν στις 9 του Ιούλη νούμερο 1 με το τραγούδι Give Me Everything, Everything I Told You. Μαζί του ο Νέγιο και ο Afrojack.

0: Λοιπόν, Λευτέρη, οδηγός σου με τα καρπούζια στο όχημα, έτσι και φρενάρει, θα γίνει the best watermelon man.
1: Θα καρπουζοποιηθεί, εννοείται.
0: Για φαντάσου. Υπάρχει και μια σχετική σκηνή σε μια ταινία του Θανάση Βέγκου, όπου δήθεν τρακάρει σε ένα φορτηγό με καρπούζια και έχει γεμίσει το γιο ταχύ του με καρπούζια. Μόνο ένας Θανάσης μπορεί να τα κάνει αυτά. Give me everything, Pitbull, 9 του Ιούλη, στο νούμερο 1.

0: Χαιρετίσματα στον Σάκη Ηλία. Σ' άρεσε η φωτογραφία. Γεια σου Πάνο Μαυροφρίδη. Την Αντριάννα Χριστοδούλου είδες τον μπαμπά, ε. Γεια σου Κώστα Προύζο. Και τον Κωνσταντίνο Φιωροβάντη, έναν εξαιρετικό μουσικό. Κατοικοεδρεύει στην ΚΟ. Εκεί δημιουργεί. Give me everything. Ο LMFAO είχε εμφανιστεί στα προηγούμενα νούμερο 1, αλλά ως guest με γνωστές τραγουδίστριες. Αυτή τη φορά μπήκε στο νούμερο 1 με μία δική του σύνθεση ως solo καλλιτέχνης, με το νούμερο 1 που μπήκε τον Ιούλη στις 16 στο νούμερο 1 και έχει τίτλο Party Rock Anthem μαζί και Λόρεν Μπένετ.
1: Put these on like this.
2: Party rock!
1: You got them in?
2: What? Vitamins?
3: Yeah.
1: Play along. Huh? Play along.
4: I can't hear. What the hell?
1: What?

Λοιπόν, με την ευκαιρία του παγκοσμίου κυπέλου, το πρώτο που ανατέθηκε το κύπελο ήταν το τρόπαιο Jules Rimet. Πήρε το όνομα από τον πρώτο πρόεδρο της FIFA. Ήταν κατασκευασμένο από επιχρησιμένο ασήμι 1925 και αποτελούταν από ένα δεκάπλευρο κύπελο που στηριζόταν σε μια φτερωτή φιγούρα της νίκης, της αρχαίας Ελληνίδας θεάς της νίκης. Party Rock Anthem, LMFAO, Lauren Bennett Together.

Την Katy Perry ξεκινήσαμε με αυτήν. Τη συναντήσαμε στις αρχές του μήνα, πρωτοχρονιά, στο νούμερο 1 με το τραγούδι Firework, το οποίο ήρθε από την προηγούμενη χρονιά, οπότε δεν μετράει στο σημερινό Hot 100, αλλά το επόμενο που είναι της Katy Perry, το Last Friday Night, είναι το δεύτερο που πήρε την τιμητική θέση στο νούμερο 1 και έβαλε 2 στις κατηγορίες συνεχόμενες εβδομάδες. Last Friday Night,

This Friday night, last Friday night, σε συνάντησα στο Αλέγρο. Το θυμάσαι? Thank you, girls, thank you. Λοιπόν, όσον αφορά το τρόπαιο τώρα, μιας και διεξάγεται και ο αγώνας, σήμερα πρώτη μέρα, μπαφάνα-μπαφάνα η χώρα που θα παίξει αντίπαλο στο Μεξικού. Δεν ξέρω το σκορ, ίσως εσείς που παρακολουθείτε να έχετε κάποια εικόνα έτσι και να μας ενημερώσετε. Επίσης, περιμένω και από τους φίλους που περνούν από τον περιφερειακό να μας πούν νέα τι συνέβη εκεί, αν καθάρισε ο δρόμος, μαζέψαν τα αυτοκίνητα και ψάχνοντας για περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, στο τρόπαιο, θα θυμάστε το 70 που η Βραζιλία κατέκτησε το τρίτο τίτλο της, παρακαλώ, και κράτησε αυτό το τρόπαιο. Το κράτησε στα γραφεία της. Και αναγκάστηκε η FIFA να αναθέσει ένα καινούργιο κύπελο και το κύπελο είναι αυτό που είναι τώρα το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου FIFA, το ολόκληρο. Η έκδοση που βλέπουμε τώρα σηκώθηκε για πρώτη φορά το 1974 από την οικοδέσποινα Δυτική Γερμανία, αν θυμάστε, που ήταν η νικήτρια. Το Μάρτιο του 1966 λοιπόν, το τρόπαιο Jules Rimet κλάπηκε από μια έκθεση στο Λονδίνο. Και ως εκ θαύματος, ένας σκυλάκος ονόματι Pickles μύρισε ένα πακέτο τυλιγμένο σε εφημερίδα, ενώ έκανε βόλτα με τον ιδιοκτήτη του. Το τρόπαιο έτυχε να βρίσκεται εκεί, μέσα στο κουτί. Και ο Pickles έγινε ήρωας για τους οπαδούς σε όλο τον κόσμο. Η Αγγλία κέρδισε τον πρώτο και μοναδικό τίτλο ανδρών μήνες αργότερα, αλλά ο Pickles προσκλήθηκε επισήμως στο εορταστικό συμπόσιο ως ανταμοιβή. Φαντάζεσαι τώρα τι έφαγε το σκυλάκι. Αλλά το τρόπαιο του Jules Rimet έχει ιστορία στις κλοπές, κλάπηκε ξανά το 83, ενώ εκτίθεται στην έδρα της Βραζιλιάνικης Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας στο Ρίο Ντετζανέιρο. Στη συνέχεια λοιπόν η Βραζιλία παρήγγειλε ένα αντίγραφο του τροπαίου, από το οποίο μόνο ένα τμήμα του πρωτότυπου ανακτήθηκε επίσημα. Νούμερο 1, η Maroon. Maroon 5, ένα αγορίστικο συγκρότημα, αλλά μαζί του στην παρέα η Κριστίνα Αγγιλέρα,

κάνοντας και μία μετακίνηση λίγο από το Facebook, είδα το μήνυμα πειρασμό από τον Μάρκο Χατζιαντονίου. Γεια σου ρε σε λεμπονάτε φίλε μου. Με γερμανικό κρασί Pinot Noir του Philip Kuhn 2022, σε συνοδεία με ισπανικό ιβηρικό ζαμπόν. Σε λεμπόνε ζαμπόν, ιβηρικό ζαμπόν και μάλιστα σε λεμπόν. Οπότε θα σου αφιερώσω το επόμενο νούμερο ένα που είναι από την Adele, με τίτλο Someone Like You. Κάποιον σαν και σένα, με τέτοια γούστα. Ανέβηκε στο νούμερο 1 στις 17 του Σεπτέμβρη.

0: Ναι.
1: Θα έχει πολλές εκπλήξεις αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Σε ευχαριστώ, ΕΑ. Μου στέλνει την είδηση. Μίχρονο στο παιχνίδι Μεξικό-Νότιος Αφρική 1-0.

22 και 59, λίγο πριν τις 11. Το δεύτερο διάλειμμα της εκπομπής. Κλείνουμε με Adele, το δεύτερο τραγούδι της νούμερο 1 το 2011, Someone

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Η ώρα είναι 11.
4: statusfm.gr.
2: Νύχτε Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με Θέα την Πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
5: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά, στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Στο υπόγειο του Μεγάρου, το δωρεάν πάρκινγκ. Φτάσαμε στο τελευταίο τραγούδι νούμερο 1 της χρονιάς του 2011, που είναι το We Found Love της Ριάννα. Ήταν το single με τη μεγαλύτερη διάρκεια στη χρονιά, έχοντας βρεθεί στην κορυφή του chart για 8 συνεχόμενες εβδομάδες το 2011 και 2 επιπλέον εβδομάδες το 2012. Κλείνει τη χρονιά το τραγούδι, οπότε δικαιωματικά περνάει και την επόμενη χρονιά κατευθείαν στο νούμερο 1 και έγινε μόλις το 11ο single από γυναίκα σόλο καλλιτέχνη που πέρασε τουλάχιστον 10 εβδομάδες στο νούμερο 1 στην ιστορία των Billboard chart.
7: Yes, still number one, and a very lovely performance it is.
6: We Found Love. Σύνθεση του Calvin Harris, που συμμετέχει και στο κομμάτι. Μπήκε στο νούμερο 1 στις 12 του Νοέμβρη.

Γεια σου, Έντα, χαιρετίσματα στον Ηράκλειο. Καπετάν Κωστή, Αλονζή, Σαλεμπόν, Σαλεμπόν. Καλωσορίζουμε και τον Μινά Μπουναρτζή from Germany. Είναι το νούμερο 2 Σαλεμπόν

Την ημέρα, όπως λέει ένα stand-up comedian, την ημέρα η γυναίκα λέει περίπου 40.000 λέξεις. Σε αντίθεση με έναν εργαζόμενο άντρα, ας πούμε ο σύζυγός της, ο οποίος χρησιμοποιεί μέχρι να τελειώσει η δουλειά του 7.000 λέξεις. Αλλά τις βαρβάτες τις κρατάει και όταν επιστρέψει στο σπίτι και τον ενοχλήσουν. So 40.000 λέξεις. Βέβαια είναι και επαναλήψεις, αλλά ποιος δίνει σημασία. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ποδοσφαιρόφιλοι, επειδή ξέρω πολλοί ακούτε την εκπομπή με το ένα αυτή και με το άλλο παρακολουθείτε τηλεόραση. Μετά την εκκλοπή του 1966, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας δημιούργησε ένα αντίγραφο του τροπαίου που θα χρησιμοποιούνταν για δημόσια έκθεση, ενώ το πραγματικό, το αυθεντικό φυλασσόταν ασφαλές. Πού, θα σου πω. Και εκεί φυλάσσεται. Το 1997 η FIFA αγόρασε το αντίγραφο σε δημοπρασία για 400.000 δολάρια. Το αντίγραφο αυτό βρίσκεται τώρα στο Εθνικό Μουσείο Ποδοσφαίρου της Αγγλίας στο Μάντσεστερ. Η χώρα που είναι η νικήτρια σε ένα παγκόσμιο κύπελο παίρνει σπίτι της μια εντελώς διαφορετική εκδοχή του τροπαίου του παγκόσμιου κυπέλου, γνωστό ως τρόπαιο νικητών παγκοσμίου κυπέλου. Το κύριο και το αυθεντικό στεγάζεται στο μουσείο της FIFA, το οποίο βρίσκεται στη Ζυρίχη της Ελβετίας, το κατάλαβες. Και τώρα για πρώτη φορά στα ραδιόφωνά σας ένα συγκρότημα από την Αμερική, αμιγώς Αμερικανοί, οι οποίοι ονομάστηκαν The Olympians. Και αυτό είναι ένα μουσικό θέμα που έγραψαν για τον Κρόνο. Οι Olympians λοιπόν περιφέρονται με μουσικές και τραγούδια γύρω από την ελληνική ιστορία, την αρχαία. Και ένα χελιδόνι περνούσε από εκεί.

Να στείλω χαιρετίσματα και στον Άρη, τον Παπιδάκη, που τον ακούτε τα πρωινά εδώ, ο οποίος μου δήλωσε με σιγουριά ότι τα βράδια ακούει την εκπομπή. Δεν φταίω εγώ, Άρη. Ξεκινάς από χαμηλά και βλέπεις σύννεφα στον ουρανό. Σκέφτεσαι πως δεν θα έχεις καλή θεά. Ανεβαίνεις, περνάς το σύννεφο και βλέπεις αυτό. Τι άλλο να ζητήσεις? Κάμπος Αριδαίας από ψηλά. Στο βάθος το όρος πατέρας. Χαιρετισμούς. Ασφαλώς καταλάβατε ότι είναι από τον Αλέξανδρο Καραπουλητίδη. Πεζοπόρος, ρομαντικός, εινοποιός.

Και έχω και ένα μηνυματάκι από την κυρία Αρσινόη, η οποία μου έστειλε μία φίσα, η οποία φίσα γράφει «Ακαδημία Διαλεκτικών Νόησης, Σχολή Φιλοσοφίας Θεσσαλονίκη. Διαδραστική φιλοσοφική παρουσίαση για μικρούς και μεγάλους». Η Ακαδημία σας προσκαλεί σε αυτήν την φιλοσοφική παρουσίαση το Σάββατο 13 του Ιουνίου στις 11, πριν το μεσημέρι, στον κήπο των Γλυπτών, στη Γιάλινη Δημοτική Βιβλιοθήκη, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Τίτλος: «Μαθαίνω φιλοσοφία επαγγέλλοντας έσωπο». Θα παρουσιαστούν 22 μύθοι ήθη του Εσώπου, 23 μύθοι σοφίας γρίφη, 24 μύθοι ξύφη και 25 μύθοι πολύτιμη λύθη. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ και την κυρία Αρσινόη και την φίλη μου την Τελέσιλα. Στο λόγο θα είναι οι δύο κυρίες και πιστεύω ότι θα μπορέσω να παραβρεθώ, κυρίες μου, και θα διαβάσω αυτό που μου έστειλες, Αρσινόη Δελγιάννη. «Ω αιώνια φωνή, εσωπίας φρονήσεως, δίδαξέ μας να αγαπήσουμε το μάθημα για να γλιτώσουμε το πάθημα. Να μάθουμε πριν πάθουμε, και αν πάθουμε, να μάθουμε. Κατά το Δελφικόν, γνώθη μαθών». Μαθαίνεις, γνωρίζεις παθαίνοντας. Αυτό είναι η εμπειρία.

Είναι ο Johnny Marr, 2013, New Town Velocity. Ένα τραγούδι που διακρίθηκε, μπήκε στο top 100. Αλλά είπαμε, μετράει popular music για τα top. Γεια σου Μάρκο.

0: συνέχεια με ένα πουρο Αβάνας. Είσαι σίγουρος ότι είναι Αβάνας? Αυτό μου θυμίζει καραμαλίδικο λουκάνικο. Και λίγο χιούμορ. Everybody, yeah! New Town Velocity.
1: Status FM.
2: Telia GR.
3: Fine. Yes, I'd love.

Καλό βράδυ στην κυρία Μαρία Χατζηγιακουμή, στον Πάνο Μαυροφρίδη, στο Μιχάλη Πονήρη. Χαίρομαι ρε φίλε που είσαι κάθε βράδυ εδώ. Το Κράτης Παπανικολάου, η Χρυσούλα Χριστοδούλου. Είδες ο μπαμπάς. Γεια σου Σπύρο Χριστοδούλου, μεγάλε μάνατζερ. Τον Σταμάτη Κλονάρη και την Τζίνα Τηγιανούλη, ραδιοφωνική παρουσιάστρια στην ΚΟ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Φιλαράκι. Φιλαράκι και μαθήτρια. Καλή μαθήτρια. Στη Δράμα τη Μαρία Καζατζή.

λοιπόν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο θα υπάρχουν κάμερες οι οποίες θα λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη, όπως και το VAR, για την αποφυγή μικρολαθών. Όλα στην επιφάνεια. Η φωτογραφία, πώς μου φάνηκε, υπέροχη, Αλέξανδρε Καραπουλίτη. Μια χαρά. Τώρα, ξέρεις πότε ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο? Η FIFA. Το 1930. Και το ξεκίνησε το 1930 ως εναλλακτική λύση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι οποίοι Ολυμπιακοί Αγώνες απαγόρευαν στους επαγγελματίες αθλητές να αγωνίζονται. Και προέκυψε το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στη συνέχεια προέκυψε και το παγκόσμιο κύπελο μπάσκετ. My Only Man, η Λάουρα Φεντέλ.

11 και 28 στον αέρα του κόσμου. Στάτους 107.7. Through this haze that's in my heart, your face was right from the start. Now the doubt. Ξεκινάς από χαμηλά και βλέπεις. My only man. Oh yeah.

0: Στην εκπομπή του Κώστα Μπαρμπαγιάννη έθεσε το ερώτημα πώς θα θέλατε το ραδιόφωνο να είναι. Και βέβαια τηλεφώνησαν κάποιοι κύριοι, κυρίες, οι οποίοι όλοι είπαν την άποψή τους. Και πολύ σωστά είναι η άποψη των ακροατών. Όμως, ποια είναι η άποψή σας? Εάν, όπως δείχνουν τα πράγματα και όπως προχωρούν τα πράγματα και όπως γίνονται πλέον συνδρομητικές οι ιστοσελίδες και συνδρομητικά τα κανάλια, υπάρχουν και συνδρομητικά ραδιόφωνα. Δηλαδή, για να μπεις να ακούσεις το ραδιόφωνο τάδε, είτε από το YouTube, είτε από τη συχνότητα την τάδε, σου βγάζει το καρτελάκι, ποιο προγραμματάκι θέλεις, το μηνιαίο, το εβδομαδιαίο, το ετήσιο. Και ανάλογα επιλέγεις, πληρώνεις και ακούς το ραδιόφωνο που διάλεξες να ακούσεις. Γιατί σου αρέσει το πρόγραμμά του. Τι θα λέγατε εάν έφτανε η μέρα, αύριο μπορεί να γίνει αυτό, ήδη έχει γίνει εις τας Ευρώπας και εις τας Αμερικάς, εάν το ραδιόφωνο ήταν συνδρομητικό. Για να ακούσεις την αγαπημένη σου εκπομπή, τον αγαπημένο σου δημοσιογράφο, να πληρώνεις 50 λεπτά την ημέρα για να ακούς την εκπομπή.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
6: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
7: And now for all of you children of all ages from Scatland.
8: Στους 107 και 7.
6: Νύχτε Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
9: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Ραδιόφωνο και μόνο.
11: Το soundtrack της πόλης.
10: Με το Γιάννη Ρέπιτς.
0: Τι θα έλεγες για μια βόλτα στο Παραμαρίγο? Τελευταίο ημίωρο σε Λεμπονάτο,

Skips a beat. When I see them walking down the street. Όταν την είδα να περπατάει στο δρόμο. And I wish they'd stop just to say hello. Hello.

βλέπουμε να καθαρίζουν και τα πεζοδρόμια από τα μηχανάκια τα παρκαρισμένα που έκανε δύσκολη τη ζωή περισσότερο των μαμάδων που θέλουν να βγάλουν βολτίτσα με το καροτσάκι τα μωράκια τους, τον άνθρωπο που έχει ανάγκη να κινηθεί με το καροτσάκι. Για πες μου, σε ποια πεζοδρόμια μπορούν να κινηθούν, ε? My heart skips. Γεια χαρά, Αντώνη Παζίνα.

Γεια σου ρε Χατζηγιαννίδη. Επίσης Ανδρέας Σαμαράς, ο Μιχάλης ο Ισακίδης, χαιρετίσματα στην Ουρανούπολη. Γεια σου Γιώργη Επολινόπουλε. Την κυρία Νικολέτα Καΐσερλη. Το Λιστάμος, Αναστασία Μάρκου και ο Σάκης Ηλίας. Θα σε κάνω προσθήκη.

The Girls, τα κορίτσια από το Παραβαρίβο. Γερμανός ο τραγουδιστής, ο Tom Gebel, έχει γράψει 2 δίσκους διαμάντια και η συνέχεια είναι με την Έλλη Μπρούνα από την Ιταλία. The Rhythm of the Night, ο ρυθμός της νύχτας. Και από ό,τι βλέπω είναι μια χαρά. Τώρα τελευταία βλέπω αρκετή κίνηση. Τα λαδάδικα στολισμένα, φωτισμένα. Αρκετός τουρισμός στην πόλη. Περισσότερο θα έλεγα Βαλκάνια. Κατά δεύτερον Ολλανδοί. Τρίτον Γερμανοί. Κάποιοι λίγοι Βέλγοι. Και Ιταλιάνοι. Αλόρα.

8 Μαΐου του 2006 ήταν μια από τις μεγαλύτερες γκάφες που έχουν γίνει στον αέρα στην ιστορία της τηλεόρασης. Μια παρεξήγηση, μια περίπτωση λανθασμένης ταυτότητας και ο λάθος άνθρωπος στο λάθος μέρος. Έγινε τελικά ένας λαϊκός ήρωας στο πρόσωπο του οποίου ο καθένας είδε την πιο άβολη κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί στην επαγγελματική του ζωή.

Ο Γκάι Γκομά, ένας ειδικός δεδομένων, είχε κάνει αίτηση για μια θέση που είχε ανοίξει στο τμήμα πληροφορικής του BBC και είχε λάβει πρόσκληση για να περάσει από συνέντευξη. Την ημέρα της συνέντευξης, 8 Μαΐου του 2006, καθώς περίμενε στο λόμπι του BBC, τον πλησίασε ο Έλιοτ Γκότκιν, ένας παραγωγός του καναλιού. «Είσαι ο Γκάι?» το ρώτησε. Και βιαστικά του ζήτησε να τον ακολουθήσει και το μεγάλο λάθος είχε ήδη γίνει. Ο Γκότκιν, ο παραγωγός, έψαχνε για έναν άλλον Γκάι, τον συντάκτη τεχνολογίας Γκάι Κιούνεϊ, ο οποίος είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί σε μια εκπομπή του BBC για να μιλήσει για τη δικαστική απόφαση σε μια υπόθεση γύρω από την online μουσική που περιελάμβανε την τεχνολογική εταιρεία Apple και την Apple Corporation, τη δισκογραφική εταιρεία των Beatles. Ο Γκομά οδηγήθηκε σε μια αίθουσα και πήρε οδηγίες να καθίσει σε ένα τραπέζι. Σύντομα εμφανίστηκε και μια παρουσιάστρια την οποία αναγνώρισε και κάθισε απέναντί του. Όταν οι οθόνες άναψαν στην αίθουσα, δείχνοντας το πρόσωπό του, ο Γκομά ξαφνικά σκέφτηκε «Ωχ, Θεέ μου, είμαι σε λάθος μέρος». Η παρουσιάστρια στράφηκε προς αυτόν, τον παρουσίασε ως Γκάι Κιούνεϊ και το ρώτησε εάν είχε εξαφνιαστεί από τη δικαστική απόφαση στην μεγάλη αυτή υπόθεση. Αμέσως ο Γκομά σκέφτηκε ότι έπρεπε να κάνει ό,τι μπορούσε. Και όπως τα έλεγε εκ των υστέρων, άκουγε μέσα στο κεφάλι του τη φωνή της μητέρας του, καθώς μεγάλωνε στο Κονγκό. Εκείνη του είχε μάθει να σέβεται τους άλλους και να μην κάνει μεγάλο θέμα κάποιο τυχόν λάθος τους. «Ξαφνιάστηκα πολύ με αυτή την απόφαση που μου ήρθε, γιατί δεν την περίμενα», είπε ο Γκομά στην δημοσιογράφο, προσπαθώντας έτσι να αυτοσχεδιάσει. Τι να πει ο άνθρωπος. Η παρουσιάστρια φάνηκε μπερδεμένη, αλλά συνέχισε, ρωτώντας τον εάν η απόφαση θα αλλάξει τις συνήθειες των καταναλωτών και αν περισσότεροι άνθρωποι θα κατεβάζουν μουσική από το ίντερνετ. «Ακριβώς», είπε ο Γκομά, μιλώντας έτσι με κάπως σπαστά αγγλικά. «Μπορείς να πας οπουδήποτε στο ίντερνετ καφέ και μπορείς να τσεκάρεις, μπορείς εύκολα, θα είναι εύκολο για τον καθένα να βρει κάτι στο ίντερνετ». Τότε η Bowerman, η δημοσιογράφος, έκλεισε τη συνέντευξη και ο Γκομά ενημέρωσε τον BBC για το λάθος που είχε γίνει. «Παιδιά, έγινε λάθος. Εγώ ήρθα για να δώσω συνέντευξη για τη θέση στο τμήμα πληροφορικής». Τελικά έδωσε τη συνέντευξη ο Γκομά, αλλά δεν πήρε τη δουλειά. Όμως το μπέρδεμα δεν πέρασε απαρατήρητο στην Αγγλία. Οι εφημερίδες έγραφαν γι' αυτό και οι παπαράτσι κυνηγούσαν τον Γκομά, αναγκάζοντάς τον να μείνει για λίγο στο σπίτι του αδερφού του για να τους αποφύγει. Quando vuelva a tu lado, από την υπέροχη Natalie Cole.

Και τι μάρκα είναι? Koala Dorsai Havana. Havana. Χαιρετίσματα στη μαυρό άσπρη Βρέμη.

Οι Simple Minds από την Ιρλανδία 2014 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Blood Diamonds. This is

Το 2024 λοιπόν ο Γκωμά και η Μπάουερμαν ήρθαν ξανά σε επαφή και συνεργάστηκαν για να γράψουν το βιβλίο «The Wrong Guy», όπου περιγράφουν τη δική τους εκδοχή της ιστορίας αυτής και αποτυπώνει αυτό το είδος του άγχους που έχουμε όλοι μας όταν μας ρίχνουν σε μια θέση για την οποία δεν είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά προσπαθούμε έτσι κι αλλιώς να λειτουργήσουμε άψογα.

Και ένας υπέροχος τώρα, Al Jarreau, μαζί με τον Deodato και τον Novecento, I Want You, 2013.

Όλες οι ώρες είναι κατάλληλες για το Allegro. Και όταν η όρεξη σου ανοίγει, ξέρεις. Υπάρχει το Allegro Bar Restaurant, το οποίο σου δίνει μοναδικές προτάσεις. Στην μεγαλοπρεπή βεράντα του, με πανοραμική θέα. Είναι η κατάλληλη ώρα, νομίζω, για ένα ωραίο ρούμικο μοχίτο, ε. Novecento Allegro Rooftop. Μαζί μας από Δευτέρα έως Παρασκευή, ανοιχτά από τις 8 το βράδυ ή καλύτερα μετά τις 8.

Κυρίες και κύριοι, σας εύχομαι ένα υπέροχο ξημέρωμα Παρασκευής, έστω και με βροχή. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς με το Allegro. Αύριο στις 10 το νέο Σελεμπόν με τα τραγούδια νούμερο 1 του 2012. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνήματά σας και τους χαιρετισμούς σας. Ανταποκρίθηκα σε όλους. Έχω ησυχεί τη συνείδησή μου. Για εσάς που επιλέξατε ποδοσφαιρικό αγώνα, φαντάζομαι νίκησε η ομάδα σας. Γεια σου ρε Μάρκο. Γεια σου ρε Μάρκο. Καληνύχτα. Και sweet dreams. Sweet dreams. As always. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, λέει ο Καβάφης. Να έχεις μια υπέροχη αυγή, φίλε. Καλέ, ευχαριστούμε που είσαι. Ή έλα, τελέσιλα, μας έστειλες πάλι. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Μάρκο. Αμέσως μετά τις 12, ο Μάνος Τσιλιμίδης από τα Παραπολιτικά με τον Άγρυπνο. Από μένα, για χαρά.

0: Νύχτε Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με Θέα την Πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Κάνει φακούλα του ψάλα από περιάλι. Φακούλα, φακούλα του ψάλα από περιάλι. Φακούλα, φακούλα του ψάλα.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλινίδης.

καλή μέρα μας, καλή δύναμη, εύχομαι το καλύτερο. Να είστε πάντα καλά και ορεξάτη. Έχει πέσει λίγο η ζέστη της σημερινής μέρας. Οπότε ανοίξτε κανένα παράθυρο, μη βάζετε από τώρα το αρκουδίσιον. Σας χαιρετάει όλη η παρέα εδώ, η Χριστίνα Αγγελάκη από τα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας και ο Άγρυπνος από το μικρόφωνο.

είπαμε και άλλες φορές ότι η εκπομπή είναι και ανθολόγιο, που σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να θέσει από μόνος του το θέμα που προτιμάει να κουβεντιάσουμε. Αλλά για το χατήρι εκείνων οι οποίοι χρειάζονται μία αφορμή για να μπουν στην κουβέντα, έχουμε πάντα και ένα θέμα. Απόψε λοιπόν θα μιλήσουμε για το θάρρος. Ας δώσουμε αρχικά έναν ορισμό, αυτοσχέδιο. Θάρρος είναι η δύναμη να προχωράς μπροστά, ακόμα και όταν η καρδιά σου χτυπάει δυνατά από το φόβο. Θάρρος είναι να λες όχι, όταν όλοι οι άλλοι λένε ναι για να βολευτούν. Θάρρος είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά την πτώση, ακόμα και όταν κανείς δεν σε κοιτάζει. Θάρρος είναι να υπερασπίζεσαι αυτό που πιστεύεις, ακόμα και αν η τιμή είναι πάρα πολύ υψηλή. Αν θέλετε λοιπόν, πείτε μας μία προσωπική ιστορία θάρρους ή ένα απόφθεγμα για το θάρρος που να σας ταιριάζει. Ή κάτι συγκεκριμένο που σας προβλημάτισε και χρειαστήκατε θάρρος για να το αντιμετωπίσετε. Τώρα η πλάκα είναι, δεν ξέρω πώς μου ήρθε ως ανάμνηση, η μάνα μου πολύ συχνά έλεγε τη φράση «Η ζωή θέλει θάρρος». Αλλά τώρα δεν θυμάμαι γιατί μου το έλεγε. Ίσως επειδή όταν ήμουν πολύ μικρό παιδί φοβόμουν το σκοτάδι. Δεν μου άρεσε δηλαδή να είμαι μόνος μου μέσα ένα σκοτεινό δωμάτιο. Μικρός όταν ήμουν, μετά το ξεπέρασα. Δεν θυμάμαι γιατί το έλεγε. Αλλά δίκιο είχε. Η ζωή θέλει θάρρος. Σας κερνάω λοιπόν ένα τραγούδι και επιστρέφουμε στο 211-10-80-880 να πούμε ιστορίες για το θάρρος.

0: Έλεγα σε μια φίλη ακροάτρια νωρίτερα που μιλήσαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή το θέμα για το θάρρος, και επειδή ξέρω τι περιπέτειες έχει περάσει με την υγεία, λέω εσένα δεν σου λείπει το θάρρος. Μου λέει μα τι λες, είμαι το πιο φοβισμένο άτομο που υπάρχει στον κόσμο. Λέω το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Και ο στρατιώτης που δίνει τη μάχη του στο πεδίο δεν σημαίνει ότι είναι ατρόμητος. Φοβάται. Φοβάται τις περιπλανόμενες σφαίρες, φοβάται τον αντίπαλο, φοβάται για τη ζωή του, αλλά κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Καθόλου δεν συνδέω μέσα στο μυαλό μου αυτά τα δύο πράγματα που τα θεωρώ τελείως διαφορετικά, δηλαδή το θάρρος και το φόβο. Γεια σου Γιάννη από την Ιρλανδία.
1: Γεια σου Μάνο από την Αθήνα, καλημέρα Ελλάδα.
0: Τι γίνεται,
1: καλημέρα. Χαμός.
0: Ναι ρε παιδί μου, βλέπω στις ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Καήκανε σπίτια, αυτοκίνητα στο Μπέλφαστ, ε.
1: Σπίτια, αυτοκίνητα, παραλίγο να καούν και άνθρωποι.
0: Ναι, καλά,
1: η αστυνομία
0: ναι.
1: παρακολουθεί διακριτικά.
0: Όταν λέμε διακριτικά, τι εννοούμε. Α, για να μην προκαλέσει, ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω πολλά πράγματα. Αυτό που μπορώ έτσι να θέσω ως ερώτημα, εντάξει, και στο δημόσιο βήμα, είναι το εξής. Βγήκε ένα ρεπορτάζ σήμερα του Guardian, εντάξει, που δεν είναι καμιά τυχαία εφημερίδα, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Και είπαν ότι αυτοί οι ακροδεξιοί, τέλος πάντων οι μπαχαλάκηδες, οι ρατσιστές κτλ.
0: Ναι.
1: Είχαν αρχίσει να μαζεύουν τις διευθύνσεις των μεταναστών, ναι. και στις γειτονιές που μένουν οι μετανάστες,
0: ναι.
1: εδώ και αρκετούς μήνες. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό για να το βρει το ρεπορτάζ των Guardian, δεν μπορεί. Θα μπορούσε να το βρει και το κράτος. Εντάξει. Τέλος πάντων, ας το περάσουμε αυτό. Γίνεται λοιπόν την πρώτη νύχτα ο τρελός χαμός. Εντάξει. Καίγονται τα αυτοκίνητα, χαμός κτλ.
0: Μετά από το περιστατικό με το ξένο που.
1: Ναι, με τον ξένο που μαχαίρωσε ένα ξένο όμως, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ας το πούμε γι' αυτό. Δεν μαχαίρωσε Ιρλανδό,
0: ναι.
1: ούτε Άγγλο. Εντάξει, λοιπόν. Γίνεται λοιπόν αυτός ο κακός χαμός το πρώτο βράδυ. Τι έκανε η αστυνομία για να αποτρέψει τον κακό χαμό το δεύτερο βράδυ? Ξέραν ότι είχαν μαζευτεί εκεί μπαχαλάκηδες, θα πηγαίναν εκεί στις γειτονιές που μένουν μετανάστες και θα κάνανε τα ίδια πράγματα που κάνανε και το πρώτο βράδυ.
0: Ναι.
1: Διάβασα λοιπόν εδώ. Εγώ διαβάζω εδώ τακτικά μια Ιρλανδική εφημερίδα που τους λένε Irish Times, και διάβασε λοιπόν ότι υπάρχουν και ρεπορτάζ που η αστυνομία το δεύτερο βράδυ άρχισε να χρησιμοποιεί και πλαστικές σφαίρες, τις οποίες είχε να τις χρησιμοποιήσει μάνο μου από τότε που γινόταν τα μεγάλα επεισόδια της δεκαετία του 70.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Πλαστικές σφαίρες. Και βρήκαν δηλαδή και δημοσιογράφοι, έχουν δημοσιευθεί πλέον και φωτογραφίες. Τις κάλικες από τις πλαστικές σφαίρες. Εγώ θέλω να το πάω και ένα βήμα παρακάτω, εντάξει. Πριν από μερικούς μήνες, ένας Ιρλανδός είχε σκοτώσει με μαχαιριές και τα λοιπά την σύντροφό του, η οποία ήταν εγκυμονούσα, εντάξει. Ο Ιρλανδός έφαγε 31 χρόνια φυλακή, εντάξει. Και όταν γίνεται λοιπόν κάποιο τέτοιο έγκλημα, δεν βγαίνει η κοινωνία να κάνει κάποια, πώς να το πω, διαμαρτυρία κτλ.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν μιλάει. Το θεωρούμε δεδομένο. Ότι αυτός θα πάει στη φυλακή κτλ. Κτλ. Γίνεται αυτό το προκτεσινό που ένας μετανάστης πάει να σκοτώσει έναν άλλο μετανάστη και γίνεται ο κακός χαμός.
0: Ναι, και παράλληλα. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν θα έλεγες αντίδραση της κοινωνίας, γιατί τα φασιστικά κόμματα ζητήσανε από τους οπαδούς τους να βγουν στον δρόμο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχουν και φασιστικά κόμματα με προσωπή, ας πούμε, το Reform στη Μεγάλη Βρετανία, εντάξει. Αλλά και πριν από λίγες μέρες εγώ είχα διαβάσει, δεν θα πω το όνομά, θα καταλάβεις ποιος είναι, ήταν ένας κάποιος τέλος πάντων πρώην υπουργός και νυν βουλευτής που βγαίνει στο βήμα του κοινοβουλίου και λέει κάτι για βάρκες να τις αδειάσουμε ή να τις στείλουμε από εδώ κτλ. Εντάξει, καταλάβεις ποιος είναι. Λοιπόν,
0: ναι,
1: όταν αυτά... Ναι, όταν αυτές οι απόψεις για βάρκες, όταν οι πρακτικές του λιμενικού και τα λοιπά είναι βασισμένες σε μια συγκεκριμένη πολιτική αντιμεταναστευτική, εντάξει, τότε πού πάμε ως κοινωνία? Δηλαδή, ωραία, τη Χρυσή Αυγή την κλείσαμε. Όλες αυτές τις χρυσές αυγές εισαγωγικά που υπάρχουν, ας το πούμε, σε πολιτισμένες χώρες όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, όπως είναι το... όπως είναι, ας πούμε, η Γαλλία που βγαίνει Μαρί Λεπέν και παίρνει κάτι ποσοστά 30%, δεν ξέρω αν έχει πάρει και παραπάνω, μάνο μου. Mm. Όλα αυτά λοιπόν τα ακροδεξιά, τα φασιστικά λοιπόν, οι απόψεις, οι φιλοσοφίες και τα λοιπά, που βρίσκουν όμως και ένα τόσο μεγάλο ακροατήριο, εντάξει, για να παίρνει, ας πούμε, η Μαρί Λεπέν ένα 30-35% τι έχει πάρει στις τελευταίες εκλογές, πάνε να πει ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι

0: να δούμε, ας πούμε, και τα κόμματα, πώς το λένε, του δημοκρατικού τόξου. Του δημοκρατικού τόξου. Λες και οι άλλοι είναι αντιδημοκράτες. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν για αυτά τα κόμματα. Έχουν βγει να πούνε όταν ο τύπος έλεγε για τη βάρκα, ποιος βγήκε δημόσια στην κοινωνία ή έγινε καμία, στο πούμε, πώς να το πω, αντίδραση υπέρ των μεταναστών. Γίνονται κάποια, γίνονται στην Ελλάδα κάποια πράγματα και αυτό είναι προς τιμήν των ανθρώπων που βγαίνουν στους δρόμους. Δεν έχει βγει. Ας πούμε, όταν γινόταν στο Λονδίνο, εντάξει, πριν από λίγους μήνες, γινόταν κάποιοι άνθρωποι, τέλος πάντων, βγαίνανε στον δρόμο υπέρ της Παλαιστίνης. Εντάξει. Ναι. Υπήρχε μια αντιδιαδήλωση σε 200 μέτρα παρακάτω.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα οδηγούν σε πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Και αυτό μπορεί κάποια στιγμή να το καταλάβουμε και ως δημοσιογράφοι, ως πολίτες που βγαίνουμε σε ένα δημόσιο βήμα, ως αυτούς που αρθρογραφούν από εδώ και από εκεί. Πρέπει να δούμε και λίγο παρακάτω, ξέρεις, κάτω από την επιφάνεια, ποιες είναι οι αιτίες αυτού του προβλήματος. Δηλαδή, γιατί υπάρχει τόσος φανατισμός. Ας πούμε, εδώ στην Ιρλανδία, πριν από 2-3 μέρες, είχα διαβάσει μια μελέτη που δημοσιεύτηκε σε αυτή την εφημερίδα που σου λέω, στους Irish Times, και η οποία τι έλεγε. Συγκρίνανε τους μετανάστες με τους μη μετανάστες, έτσι. Και λέγανε ποιος έχει, ας πούμε, τα μεγαλύτερα ποσοστά που δουλεύουν. Ποιος έχει, ας πούμε, τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας. Και βασικά θέλουν να δουν το κόστος στο κράτος και ουσιαστικά κάνουν αυτό το διαχωρισμό. Και ξέρεις τι έβγαλε αυτή η μελέτη, μάνα μου?
2: Τι?
0: Ότι οι μετανάστες κοστίζουν στο κράτος πολύ λιγότερα χρήματα από τους μη μετανάστες. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από καθεστώτα, από κοινωνίες με εξτρεμιστικές κυβερνήσεις και πάνε σε μια άλλη χώρα. Και αυτό που κοιτάνε είναι να δουλέψουν, να διασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά σου και είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο εργατικοί. Όταν ήμουν στην Αγγλία για 8 χρόνια, είχα κάτι εκεί, διδακτορικό κτλ., μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το εξής. Όλα αυτά τα αντίστοιχα περίπτερα εκεί τα λένε news agents, έτσι, που μπαίνεις, ας πούμε, εκεί, πουλάνε εφημερίδες, τσιγάρα, σοκολάτες, καραμέλες κτλ.
2: Ναι.
0: Όλα αυτά τα μαγαζιά σε όλη την Αγγλία τα έχουν Πακιστανοί.
2: Ναι.
0: Λες και είναι ντροπή, ας πούμε, να πάει να δουλέψει ένας Άγγλος τέτοιο μαγαζί.
2: Μα δηλαδή, και στη Νέα Σμύρνη, υπάρχουν πάρα πολλά mini market,
0: ναι,
2: που τα έχουν Πακιστανοί.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κατάλαβες, δηλαδή,
0: ναι,
2: οι οποίοι είναι και πολύ αγαπητοί στη γειτονιά. Είναι ευγενικοί άνθρωποι, έχουν μάθει ελληνικά,
0: ναι,
2: οι περισσότεροι, ναι, ξέρεις.
0: Ναι.
2: Αλλά,
0: λοιπόν, άκου τώρα ένα, να σου χαριτολογήσω και να κλείσω με αυτό. Εντάξει.
2: Καλά,
0: λοιπόν,
2: και κάτι να σου πω θέλω μετά, ναι.
0: Ναι, πες,
2: ναι, όχι,
0: πες
2: μέχρι, όχι, εσύ πες μου πρώτα.
0: Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα φοβερό πραγματάκι, το οποίο μακάρι να υπήρχε στην Ελλάδα. Λοιπόν, εδώ όσοι ασχολούμαστε με τον κλασικό αθλητισμό, εντάξει, υπάρχουν εδώ κάτι αγώνες που λαμβάνουν μέρος άνθρωποι ηλικίας από 35 έως 100. Εντάξει. Λοιπόν, τους χωρίζουν, το ξέρω γιατί τρέχω, έτσι, εγώ σε αυτό εκεί τρέχω 100 μέτρα τέλος πάντων,
2: ναι,
0: μας χωρίζουν σε ηλικιακά γκρουπ ανά 5 έτη. Δηλαδή εγώ είμαι τώρα 56, είμαι στο ηλικιακό γκρουπ μεταξύ 50 και 60. Εντάξει. Λοιπόν, είχα πάει εδώ προχτές στο κόλτ να τρέξω την Κυριακή. Και εγώ τρέχω, ξέρεις, εκεί το 55 με 60, μετά τρέχουν το 60-65 κτλ. Λοιπόν, ήταν ένας τύπος, φοβερός τύπος, έτσι, ο οποίος ήταν 81 ετών, έτρεχε δηλαδή στην κατηγορία ανάμεσα στο 80-85, εντάξει.
2: Ναι.
0: Και ο άνθρωπος, εντάξει, έτρεχε όσο μπορούσε να τρέξει. Ουσιαστικά τον έβλεπες να κάνει ένα γρήγορο περπάτημα. Αλλά έπεσε τέτοιο χειροκρότημα από την κερκίδα.
2: Ναι,
0: το οποίο είναι εκπληκτικό, δηλαδή. Αυτά τα πράγματα δηλαδή, μακάρι να υπήρχαν, ας πούμε, και σε άλλες χώρες, ώστε να ξεδίνει ο άνθρωπος με την καλή έννοια, γιατί να ασχολείται με τα φασιστικά και τα ρατσιστικά, να ανέβει και λίγο το επίπεδό του. Πες μου τώρα.
2: Πολύ σωστό. Λέω, ήθελα να σου πω, θυμάσαι εκείνη τη σπαρακτική εικόνα που δεν έχει ξεκολλήσει από τότε από το μυαλό μου, όταν έπεσε το παλιό καθεστώς στην Αλβανία και άρχισαν να μοιράζονται οι άνθρωποι στις γύρω περιοχές και στη δική μας, εκείνο το καράβι που κρεμότουσαν σαν τα σταφύλια οι Αλβανοί από πάνω, το θυμάσαι?
0: Τη συγκεκριμένη εικόνα δεν θα σου
2: πρέπει
0: πω,
2: να το δεις, ναι, πρέπει να το γράψεις με ένα περιγραφικό τρόπο στο Google,

0: Χριστόφιλ, που τους είπανε οι Ιταλοί γυρίστε πίσω γιατί θα βουλιάξουμε το καράβι.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι... Ναι, πες μου.
1: Ναι. Εμένα αυτή η σπαρακτική εικόνα που μου έχει μείνει πάντως, που έχει σχέση με αυτό, με το μεταναστευτικό, ήταν ένα, πώς να το πω τώρα, μωράκι, πολύ, πολύ μικρό πλασματάκι, το οποίο ήδη το έχει ξεβράσει η θάλασσα. Υπήρχε ένας εκεί λιμενικός, τώρα ήταν αυτός και τα λοιπά, που το κοίταγε στην ακροθαλασσιά.
0: Έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Η Ευρωπαϊκή, δεν είναι μόνο θέμα Ελλάδας, είναι και θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τι μεταναστευτική πολιτική έχει αυτή. Ας πούμε, οι πολιτισμένες χώρες, μην πω τώρα τίποτα για τις πολιτισμένες χώρες, τι έχουν κάνει για όλο αυτό που λέγεται εκεί Παλαιστίνη, γενοκτονία κτλ. Πόσοι άνθρωποι από την Παλαιστίνη έχουν, πώς να το πω, έχει επιτραπεί η είσοδός τους σε ευρωπαϊκά κράτη. Τίποτα. Απλά εμείς παρακολουθούμε στην τηλεόραση κάποιοι άνθρωποι να σκοτώνονται στην Παλαιστίνη, στο Λίβανο. Ποιος ξέρει πόσες τοπικές διαμάχες και πόλεμοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Αφρική. Κανείς δεν ξέρει. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι καθημερινές δολοφονίες και εμείς κοιτάμε εκείνη το τηλεκοντρόλ, μπαίνουμε και λίγο στο Netflix, το Netflix κτλ.
0: Να σου πω κάτι. Τι είναι το θάρρος για σένα?
1: Το θάρρος?
0: Ναι.
1: Το θάρρος είναι πολλά πράγματα για μένα, Άννο. Το θάρρος είναι να παίρνεις ρίσκο. Το θάρρος είναι να μην φοβάσαι να πεις την άποψή σου. Το θάρρος είναι να γυρνάς και να κοιτάς το διπλανό σου και να το βοηθάς όσο μπορείς. Για μένα το θάρρος είναι να έχεις άποψη και οπτική αντίθετη από αυτή που έχει το καθεστώς. Κάθε καθεστώς. Εντάξει. Καθεστώς εισαγωγικά. Ας πούμε και στα δημοκρατικά κράτη. Υπάρχουν καθεστώτα. Υπάρχουν τα μηντιακά, τα πολιτικά τζάκια κτλ. Mm. Το θάρρος λοιπόν είναι να μπορείς, το πούμε ελεύθερα κτλ, να βγαίνεις ένα δημόσιο βήμα, καλή ώρα, και να λες αυτά που πραγματικά πιστεύεις. Mm. Δηλαδή να ακολουθήσεις τις αρχές σου. Αυτό είναι το θάρρος. Και να μην είσαι τέλος πάντων ένα φοβισμένο ανθρωπάκι που λέει εντάξει, okay, θα κοιτάξω τη δουλειά μου, αυτό που έλεγε η Χούντα. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και τα λοιπά. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τέτοιο. Το θάρρος είναι σε μεγάλη έλλειψη. Έχουμε πολύ μεγάλο έλλειμμα θάρρους. Και στην Ελλάδα και εδώ και εκεί. Δηλαδή δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Είναι παγκόσμιο. Εντάξει, δηλαδή ας πούμε αυτά που γίνονται τώρα, ας πούμε, στο Μουντιάλ. Που δεν ξέρω αν πόσο παίκτηκε ή αν είδες αυτή την είδηση. Το καθεστώς, γιατί καθεστώς πρόκειται του Τραμπ, απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα ενός Σομαλού διαιτητή. Δηλαδή εκεί έχουμε φτάσει.
0: Ναι.
1: Αυτό το ρατσισμό υπάρχει αυτή τη στιγμή σε αυτό το κράτος που λέγεται, που υποτίθεται, μας ακούει και ένας άνθρωπος που βγαίνει και στην εκπομπή από το New Jersey. Αυτό λοιπόν, αυτή η δημοκρατία, αυτό το αμερικανικό όνειρο που πας εκεί και γίνεσαι πλούσιος και τα λοιπά, αρεσμάρες κουκουνά, δηλαδή τι πλούσιος γίνεται, άμα αρρωστήσεις, εμένα τώρα έχει αρρωστήσει ένας πολύ καλός μου φίλος από καρκίνο
0: και στα σκαλιά του νοσοκομείου, αν δεν είχε.
1: Ο σύντροφός του είναι πολύ, πώς να το πω, έχει αρκετά χρήματα.
0: Κατάλαβα.
1: Αν δεν είχε χρήματα ο σύντροφός του, ο Γιάννης, θα έρχονταν στην Ελλάδα να πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο ή αν καθόταν στην Αμερική θα είχε πεθάνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το κράτος λοιπόν, να δει λίγο και το ρατσιστικό το θέμα, έτσι. Ας πούμε αυτός ο Άις είχε βγάλει και ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ο Μπρους Σπρίξιν, για την, τώρα ποια πόλη ήταν, όχι Φιλαντέλφια, σε γελάσου, σε κάποια πόλη τέλος πάντων που είχαν σκοτώσει έναν μετανάστη. Μετανάστη τώρα στα μάτια της, πώς να το πω, πώς το λένε αυτό το ICE, στα ελληνικά δεν μου έρχεται τώρα κιόλας. Ας το πούμε η πολιτιακή αστυνομία, τα πολιτιακά μάτια.
0: Mm.
1: Ναι, ας πούμε τώρα, αν το δεις ας πούμε αυτό το καθεστώς του Τραμπ, έτσι, ακόμα και οι δημοκρατικοί, όχι εννοώ πολίτες, εννοώ πολιτικοί με ομικρογιώτα σε υψηλό βαθμό. Σε υψηλόβαθμες θέσεις, εντάξει. Δεν έχουν βγει να πούνε κάτι. Ας πούμε, εγώ διάβαζα, επειδή μπαίνω και λίγο στο πρώην Twitter, στο X, έβγαλε μια καταπληκτική δήλωση ο πρώην ποδοσφαιριστής, αυτός είναι και μαγουργήμιν και πολύ καλός άνθρωπος, με την έννοια ότι δεν φοβάται να πει τη γνώμη του, ο Ρουτ Γκούλιτ. Αυτός είναι Μολούκος, εντάξει. Αλλά η Ολλανδία. Και λοιπόν, είπε ο Γκούλιτ λοιπόν ότι αυτό το πράγμα που γίνεται στο παγκόσμιο κύπελο στην Αμερική δεν είναι καθόλου παγκόσμιο κύπελο, γιατί το ποδόσφαιρο θα πρέπει να μας ενώνει και όχι να μας διαχωρίζει. Και ανέφερε και αυτή την περίπτωση του Σομαλού.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα λοιπόν στην Ολλανδία. Η Ολλανδία δεν βλέπω να έχει τόσο ρατσισμό. Αν σκεφτείς ότι στην Ολλανδία ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι Μολούκοι, που οι Μολούκοι είναι ουσιαστικά από τις αποικίες, εντάξει. Εγώ δεν βλέπω ούτε τόσο ρατσισμό στην Ολλανδία. Ή αν το δούμε εδώ στην Ιρλανδία. Εγώ τόσα χρόνια που μένω εδώ, πάνω από 10 τώρα, δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Εντάξει, υπάρχουν κάτι γραφικοί ακροδεξιοί που πήραν 1-2% στις εκλογές, αλλά η κοινωνία είναι ανοιχτόμυαλη. Δηλαδή, ωραία, εντάξει, εγώ τυχαίνει να είμαι άσπρος, εντάξει. Αν ήμουν μαύρος όμως, δεν θα είχα θέμα. Εντάξει. Σε αυτούς τους αγώνες που σου είπα, και θα κλείσουμε αυτό γιατί έχω μακρηγορήσει πολύ, στο ηλικιακό μου γκρουπ γνώρισα έναν άνθρωπο, ο οποίος το λένε Σαμουήλ Ανδρέα. Και αρχίσαμε να μιλάμε στα ελληνικά. Και αυτός ο άνθρωπος λέει: εγώ νιώθω Έλληνας. Είμαι από την Αγγυρία όμως, ήμουνα 15 χρόνια στην Ελλάδα, γνώρισα τη γυναίκα μου στο Σύνταγμα κτλ. Παντρευτήκαμε κτλ. Αλλά εγώ εντάξει, μένω στην Ελλανδία, είμαι από την Ιγυρία, αλλά εγώ κατά πάθος είμαι Έλληνας. Δηλαδή, πρέπει να το δούμε και λίγο το θέμα λίγο και πιο διεθνιστικά, με την καλή έννοια. Έτσι. Δηλαδή, ο Αντετοκούμπο, έτσι, ο Γιάννη. Γιατί να θεωρούμε κακό ότι έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, στην Ιγυρία, αλλά νιώθει Έλληνα? Αυτό είναι προς τιμή του. Θα μπορούσαμε αυτό το παράδειγμα να το χρησιμοποιήσουμε και ως παράδειγμα όταν κάνουν, ας πούμε, τα παιδάκια στο δημοτικό ιστορία, γεωγραφία. Τέλος πάντων, είναι μεγάλο το θέμα, το θάρρος είναι σε μεγάλο έλλειμμα, μεγάλη έλλειψη.
0: Και δεν σημαίνει απαραίτητα απουσία φόβου.
1: Το θάρρος.
0: Ναι.
1: Αυτό το είχα πει, νομίζω, και είχες κάνει μια θεματική για το φόβο. Πριν από κάνα δύο εβδομάδες, τίποτα. Εγώ δηλαδή, ο φόβος έχει να κάνει με πράγματα τα οποία φοβάσαι να τα κάνεις, φοβάσαι να τα πεις κτλ. Θα έλεγα ότι το θάρρος και ο φόβος είναι αντίθετες έννοια. Κάποια στιγμή σε αυτή τη θεματική για το φόβο είχα πει ότι εγώ φοβάμαι βασικά ένα πράγμα εκεί που λέει ο ιερέας, ο παπάς, στη λειτουργία, στη θεία λειτουργία, ελάτε να κοινωνήσετε με τα φόβου Θεού. Εντάξει. Αυτό το φόβο εγώ νιώθω. Εντάξει. Τώρα τους άλλους φόβους, αν θα βγω στον δρόμο και θα με τρακάρει ένας και θα πεθάνω, αυτό δεν μπορώ να το. Δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό το φόβο, έτσι.
0: Ναι, όχι, εγώ εννοούσα. Επειδή το είπα και πριν, λόγω του ότι άκουσα τη φράση αυτή από μία φίλη ακροάτρια, που λέει: εγώ θαραλέα, το πιο φοβισμένο άτομο του κόσμου είμαι. Και της είπα ότι δεν συνδέεται απαραίτητα, ή εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να αδιαφορεί για το φόβο ο θαραλέος. Φοβάται.
1: Όχι, όχι.
0: Φοβάται, ναι. Αλλά παίρνει τα ρίσκα του.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Νομίζω είχες κάνει και γι' αυτό θεματική για ρίσκο πριν από λίγες μέρες.
0: Πολύ καιρό, όχι λίγες, πολύ καιρό.
1: Ναι. Το ρίσκο, κοίτα, το ρίσκο, βασικά εντάξει δεν υπάρχει ρίσκο εδώ που τα λέμε, όπως και δεν υπάρχει τύχη, έτσι. Όλα είναι σκληρή προετοιμασία και θέληση και τα λοιπά. Το ρίσκο θα το πάρει ο θαραλέος, εντάξει. Okay. Θα το πάρει και κάποια στιγμή ο φοβισμένος, όμως όταν έχει φτάσει στο αμήν, όταν βλέπει τα πράγματα δεν πάνε καλά, θα τον αφήσει το φόβο κάποια στιγμή και θα πρέπει να δει λίγο μπροστά. Κοίτα, εγώ νομίζω πως τα πράγματα είναι σχετικά απλά με το φόβο, εντάξει. Ο φόβος, ας πούμε, είναι, αυτό το έχω ξαναπεί στον αέρα, ο φόβος είναι σαν, κάντε λίγο τώρα εικόνα στο μυαλό σου, εντάξει. Είναι κάποιος άνθρωπος που είναι μέσα σε ένα μεγάλο, σε ένα δωμάτιο τέλος πάντων, ή φαντάζομαι σε ένα κύβο, είναι εκεί μέσα και όλα είναι, και δεν υπάρχει καθόλου φως, εντάξει. Όλα είναι στο σκότεινα. Ας πούμε, η τύχη μπορεί να είναι άσπρη, αλλά επειδή δεν υπάρχει φως φαίνεται μαύρη, εντάξει. Αυτό για μένα είναι ο φόβος, δηλαδή σε παγιδεύει σε μια κατάσταση που δεν υπάρχει μια ακτίδα φωτός και δεν υπάρχει λοιπόν και μια ακτίδα ελπίδας, εντάξει. αν το ανατρέψουν τώρα αυτό, δηλαδή αν κάνουμε ας πούμε και έστω μια μικρή τρυπούλα σε αυτό το δωμάτιο χωρίς φως και μπει λίγο φως, κάποια στιγμή θα αρχίσει να μειώνεται και ο φόβος. Εντάξει, μην περιμένεις τρομερά αποτελέσματα από τη μία μέρα στην άλλη. Εντάξει, παίρνει χρόνο αυτή η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε, Μάνο μου.
0: Ιωάννη, εύχομαι το καλύτερο. Και...
1: Να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα.
0: Στο καλό.
1: Γεια.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Λεπτό, ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ο Αθανάσιος Κατσίρος λέει: φίλε Μάνο, καλημέρα. Πες του φίλου μας του Γιάννη από την Ιρλανδία ότι και εδώ στην Ελλάδα γίνονται πράγματα σχετικά με τον αθλητισμό, αρκεί να τα ψάξει κανείς. Εγώ, για παράδειγμα, το Σάββατο θα πάω να περπατήσω με μια ομάδα το φαράγγι του Σεργουλοπόταμου, που είναι κοντά στο Λιδωρίκι και είναι 6 ώρες πεζοπορία. Για οδηγό και αρχηγό δε έχουμε τον κύριο Νίκο, που είναι 89 ετών. Και τώρα θα πάμε σε μια νεαρή κυρία από το τραγούδι, τη Σοφία Ανδριανού, η οποία θέλει να σας προσκαλέσει σε μια γιορτή που θα στηθεί σε ένα πολύ ιδιαίτερο χώρο. Γεια σου, Σοφία.
1: Γεια σου, τη χαρά σου.
0: Γεια σου και εσένα.
1: Τι κάνετε, είστε
0: Είμαστε καλά.
1: Καλά, ναι. Τι ωραία θέματα έχετε αυτές τις μέρες.
0: Να είσαι καλά. Θα μας πεις και για το φόβο μετά από την αναγγελία για τη βραδιά. Για πες μου πρώτα για τη βραδιά.
1: Θα πω χωρίς φόβο και πάθος. Παίζουμε με τον εκλεκτό Δημήτρη Ζαφυρέλη σε έναν χώρο για πρώτη φορά μαζί που λέγεται Ιδιόμελο.
0: Ναι.
1: Χώρος τέχνης Ιδιόμελο, είναι στο Μαρούσι, είναι ένα παλιό αρχοντικό, θα ανοίξει τη δροσερή αυλή του και θα κάνουμε μια συναυλία τέπης, κιθάρα, φωνή, 8.30 ώρα, 9 με 11 δηλαδή, απλά
0: ναι.
1: Λέμε 8.30 προσέλευση. Ένα πρόγραμμα Ethnic Fusion, να το πούμε, με ελληνικά τραγούδια, με, που γίνανε και διεθνώς γνωστά, αλλά
0: Μίλα μου λίγο, κάνει διακοπές στο τηλέφωνο, μίλα μου λίγο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι. Το πρόγραμμά μας είναι, έχει ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, κυρίως ελληνικό. Το άρωμα όμως είναι αυτό που ονομάζουμε Ethnic Fusion. Καθότι ο κύριος Ζαφυρέλης είναι ένας jazz κιθαριστής, συνθέτης και όχι μόνο.
0: Και αυτή η αυλή χωράει αρκετούς ανθρώπους.
1: Δεν έχω ρωτήσει.
0: Α, δεν την έχεις δει ακόμα, ε?
1: Δεν έχω πάει στην αυλή ποτέ. Είχα παίξει κάποια στιγμή με ένα κινέζικο όργανο και με μια αρχαία ελληνική λύρα στο μικρό θεατράκι που έχουν μέσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά δεν γνώριζα για την ύπαρξη της αυλής. Πρώτη φορά θα είμαστε εκεί μεθαύριο με μελωδίες και ρυθμούς της Ελλάδας και του κόσμου.
0: Τέλεια.
1: Θα χαρούμε να σας δούμε εκεί. Το πρόγραμμα λέγεται Ήρος, Έρος και Χειρία και το έχετε ξαναφιλοξενήσει και προ λίγων μηνών, όταν το παρουσιάσαμε με περισσότερα άτομα επισκηνής στη φανταστική σκηνή του Τζαζέτ, σε ένα χώρο οδείου και όχι μόνο.
0: Και πες τώρα πάλι τη διεύθυνση του χώρου και την ώρα άφηξη, 8.30 ας πούμε είπες.
1: Ναι, 8.30 προσέλευση για να αρχίσουμε 9, να τελειώσουμε 11, να πάρουμε τον ηλεκτρικό, να γυρίσουμε.
0: Ναι.
1: Είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 17 στο Μαρούσι, από ό,τι βλέπω εδώ. Εισιτήρια υπάρχουν στο ΜΟΡ, αλλά και στον ίδιο χώρο. Την είσοδο των 12 ευρώ προσφέρεται και ένα ποτήρι βιολογικό κρασί, όπως μας ενημερώνει εδώ ο χώρο. Και σαν τραγουδίστρια και δημιουργός, χαίρομαι πολύ γιατί έφτιαξα αυτό το πρόγραμμα μετά από πρόσκληση του καταξιωμένου συνθέτη. Ευχαριστώ, Δημήτρη Ζαφυρέλη, τον αγαπώ πολύ, τον θεωρώ μουσικό μου μπαμπά. Ξεκίνησα μαζί του πριν 15 χρόνια. Είναι ένας από τους μουσικούς μου μπαμπάδες.
0: Τέλεια.
1: Και τώρα βρεθήκαμε ξανά μαζί σε ένα πρόγραμμα που έφτιαξα εγώ. Και ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
0: Για ποιο πρόγραμμα?
1: Για το βήμα.
0: Σιγά, μια χαρά. Γι' αυτό είναι η εκπομπή, για να μιλάμε για πράγματα που έχουν σημασία. Όπως για παράδειγμα. Θα μας πεις τώρα τι σημαίνει για σένα φόβος.
1: Φόβος ή θάρρος?
0: Ναι, όχι. Συγγνώμη, επειδή είπα νωρίτερα την κουβέντα που μοιράστηκε μαζί μου μια ακροάτρια που μου λέει θάρρος εγώ που είμαι το πιο φοβισμένο πλάσμα του πλανήτη και της είπα ότι δεν συνδέονται πουθενά αυτά τα δύο. Δεν είναι απαραίτητα αντίπαλα. Μπορεί κανείς να φοβάται και να έχει και θάρρος. Για το θάρρος λοιπόν, μπερδεύτηκα.
1: Ναι, το έχω ξανακούσει αυτό και ήταν πολύ, δεν ξέρω ποιος σοφός το έχει πει, αλλά ήταν πολύ βοηθητικό. Γιατί παλιά μπορεί να σας έδινα την ίδια απάντηση, αγαπητέ. Τη μία μιλάω στον ελληνικό, την άλλη.
0: Δεν πειράζει.
1: μπορεί να έδινα την ίδια απάντηση με την εκλεκτή ακροάτρια. Mm. Ενώ όταν διάβασα εκείνο, το ότι θάρρος είναι, το γράφει και στην ανάρτηση για σήμερα, η δύναμη να προχωράς μπροστά ακόμα και όταν η καρδιά σου χτυπά από φόβο, ήταν πολύ βοηθητικό, γιατί μου έδωσε το θάρρος και άλλο θάρρος.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και ο λόγος που διάλεξα το επώνυμο Ανδριανού. Αφενός διότι υπάρχει μια συγγένεια με την Άνδρο από το σόι του πατέρα μου και τη μαμάς του.
0: Ναι.
1: Αφετέρου γιατί ήθελα να αποκτήσω Ανδρία στη ζωή μου.
0: Α, τέλειο.
1: Οπότε την αγαπώ τη λέξη θάρρος, θάρσος, θαρσίτε και Ανδρία. Και θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία, κάλβος. Θα πει ο κάλβος, εμεί θα τα πούμε.
0: Τώρα για την Άνδρο που είπες, μου κάνει εντύπωση πάντα που θυμάμαι την παλιά πόλη της Άνδρου, πόσο όμορφη είναι. Έχεις περπατήσει
1: τα όλα τα νησιά μας. Έχω πολλά χρόνια να πάω στην Άνδρο. Είχα πάει με τον τονίς μου, δηλαδή δεν έχω πάει μόνη. Ο μπαμπάς μου είναι επιλάτρης ταξιδιών και πάει παντού.
0: Μάλιστα.
1: Ανατρέχω ακόμα στο ταξίδιο με τον μπαμπά. Και αυτό έχω μεγαλώσει.
0: Να είσαι καλά, Σοφία μου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εσύ να είσαι καλά, Μάνο Κλημίδη. Θα κρατιέμαι να μείνω λίγο ξύπνια να ακούσω την ωραία εκπομπή, αλλά με στάζω πάρα πολύ, νομίζω.
0: Καλά, σιγά-σιγά θα σε ανανορίσουμε. Θα σε ανανορίσουμε.
1: Ναι, θα με ανανορίσετε.
0: Άντε, γεια.
1: Χάρηκα πολύ και αν κάποιος εκλεκτός ακροατής έρθει το Σάββατο, θα ήθελα να μου μιλήσει και να μου πει ότι μας άκουσε σήμερα και ήρθα από την εκπομπή Ραδιοβάρτο Άθη.
0: Okay. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που ερμηνεύεις εσύ και έχει τίτλο «Γελάω».
1: Α, το πρώτο μου CD single. Ναι, «Γελάω». Στίχη, άλλη story, μουσική, Γιάννης Παντελής, ενορχήστρωση Γιάννης Ράπ. Ναι, το έκανε πολύ δυναμικό όλοι, ο Γιάννης Ράπ.
0: Σε φιλώ πολύ, για χαρά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ και για το τραγούδι. Να είστε καλά.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ναυτική εβδομάδα στο Βόλο 2026. Ο Βόλος τιμά το Μεσολόγγι. Κάθε μέρα από 7 μέχρι και 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ έξω από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου, ξεχωριστές βραδιές πολιτισμού και μνήμης αφιερωμένες στα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Ο Βόλος τιμά το Μεσολόγγι. Από 7 έως 12 Ιουνίου. Ναυτική εβδομάδα στο Βόλο.
3: Ποτέ παλικάρια θα ζούμε στα στενά. Μονάρχισα λιωτάρια στις βράχες στα βουνά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
4: Ο Θανάσης από το Εγάλεο μου έστειλε και άλλο μήνυμα. Αφού δώσει τα χαιρετίσματα στην αγαπημένη φίλη μου Σοφία Ανδριανού, σου λέω για του λόγου του αληθές. Ο κύριος, ο 89χρονος που είπα πριν ότι θα είναι αρχηγός στην ομάδα πεζοπορίας, ονομάζεται Νίκος Ορνηθόπουλος και είναι και πρωταθλητής στο σκάκι. Ψάξε στο ίντερνετ να τον βρεις. Γεια σου, Απόστολε, από τη Γερμανία.
5: Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα, λέω. Πέρασε η ώρα τώρα.
4: Πέρασε,
5: καλό βράδυ έχουμε ακόμα, ναι. Άκουσα μια συζήτηση και γελάω με αυτά που... Όχι με την κυρία, με έναν κύριο προηγούμενο. Δεν θα αναφερθώ, δεν θέλω κιόλα. Αλλά...
4: Γιατί γελάς?
5: Γελάω με τους ανθρωπιστές γενικά που σου λένε ότι όλοι οι άνθρωποι ένα τέτοιο. Δεν είναι έτσι όμως η πραγματικότητα. Για τους μετανάστες και για, γενικά για την κοινωνία μας. Δεν είναι όλα όπως τα παρουσιάζουμε, ότι πρέπει να αποδεχτούμε τα πάντα και τους πάντες και σου βάζουν τα μπέλες, είσαι ρατσιστής, είσαι φασίστας, είσαι... Ξέρεις, υπάρχει η ομή πραγματικότητα και υπάρχει αυτό που φαντάζονται αυτοί που... Εν τω μεταξύ το φαντάζονται, απλά διπλοκλειδώνουν τις πόρτες τη νύχτα, βάζουν κάμερες ασφαλείας για να μην μπει κανένα. Καταλαβαίνεις, ενώ η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Mm-hmm. Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θα σου πω κάτι άλλο. Οι γονείς το Κούμπο, αν δεν ήταν νοικοκυρέοι και δεν είχαν αποδεχτεί να ζήσουν οργανωμένα με οικογένεια στην Ελλάδα, να πληρώνουν τους φόρους τους, να μεγαλώσουν με αξίες και θεσμούς στα παιδιά τους, θα ήταν το Κούμπο τώρα αυτό που είναι και θα τον αγαπούσαν όλοι στην Ελλάδα, ή θα ήταν παραδείγματος χάρη ένας πρεζέμπορας στα κάτω Πατήσια ή κάτι άλλο?
4: Πώς μπορώ να βγάλω ένα θεωρητικό συμπέρασμα? Δεν μπορώ.
5: Θέλω να σου πω ότι είμαι με τους μετανάστες που πάνε σε μια κοινωνία, αφομοιώνονται από την κοινωνία και προσαρμόζονται σε αυτήν, κάνουν οικογένειες, πληρώνουν τους φόρους, σέβονται αυτό που βρίσκουν. Καταλαβαίνεις τι λέω?
4: Καταλαβαίνω, ναι.
5: Είμαι με τον Πακιστανό που έχει κάνει την επιχείρησή του στην Κυψέλη. Έχει τα παιδιά του, μεγαλώνει αξίες την οικογένειά του. Είμαι με αυτόν. Αλλά η παράνομη μετανάστευση που έρχεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, το 90% είναι ισλαμοφασίστες όμως. Mm. Είναι νεαροί που δεν έχουν ούτε σκοπό να κάνουν οικογένεια και έρχονται με άλλες βλέψεις για την Ευρώπη και βλέπεις τα γκέτο που δημιουργούν σε πόλεις και βλέπεις τα προβλήματα που δημιουργούν. Βλέπεις ότι σε περιοχές υπάρχουν κοινωνίες που προσπαθούν να λειτουργήσουν και βλέπεις ότι γίνονται τέτοιες συμμορίες που φοβάσαι. Mm. Καταλαβαίνεις, σου λέω, μάλλον.
4: Καταλαβαίνω.
5: Η πραγματικότητα είναι διαφορετική από ό,τι την αντιλαμβανόμαστε. Το 2016 ήμουνα σε... Όταν ήρθα με Γερμανία, με έβαλε το κράτος να πάω σε μαθήματα για να μάθω γερμανικά. Ήμουνα μαζί με Σύριους και άλλες εθνικότητες που είχαν έρθει από τη Συρία τότε. Πολλοί από αυτούς κάναν οικογένεια, όπως και εγώ, και πιάσαν και δουλειά και όλα μια χαρά, γιατί είχα πολλές σχέσεις με αυτούς από εκεί πέρα μέσα που τους έβλεπα τι κάνα και μιλούσαμε. Πολλοί όμως από αυτούς δεν αποδεχτήκαν ποτέ τον τρόπο ζωής στη Γερμανία. Γιατί,
4: και πώς το εξέφραζαν αυτό,
5: θρησκευτικός φανατισμός,
4: ναι.
5: Τα μουσουλμανικά στοιχεία, όλα αυτά ανάλογος και άλλα τέτοια, ναι. Έτυχα τις προάλλες πριν έκανα χρόνο που βρήκα ένα τέτοιο. Μιλάμε για καθάρματα.
4: Ναι.
5: Ναι. Λέω, ρε, εσύ τι λέει, ξέρεις, καθάρματα.
4: Πάντως, ναι, όταν είπες μουσουλμανικά στοιχεία, αφού είναι μωαμεθανή το θρήσκευμα, και εμείς είμαστε χριστιανοί και έχουμε χριστιανικά στοιχεία.
5: Και οι χριστιανοί πολλές φορές είναι φανατικοί.
4: Χούλιγκαν είναι, χούλιγκαν, ναι. Χούλιγκαν χριστιανοί.
5: Μπράβο, ναι, και αυτοί είναι χάλια. Άμα δεν αποδεχτείς μια κοινωνία... και δεν πας να συνυπάρξεις και δεν αφομοιωθείς, δηλαδή να σεβαστείς τον άλλον που πας και βρίσκεις εκεί. Δηλαδή αν δεν θα σεβαστώ εγώ τη γειτονιά μου που θα πάω να βρω τους Γερμανούς που είναι εδώ που ζουν, πώς θα με αποδεχθούν μάλλον.
4: Ναι, εντάξει, δίκιο έχεις αυτό, ναι.
5: Έτσι δεν είναι.
4: Έτσι, αλλά απλώς δεν μπορώ να σκεφτώ ότι όλοι, γιατί γνωρίζω μουσουλμάνους,
5: μα
4: οι οποίοι
5: είπαμε,
4: είναι...
5: Δεν είπαμε για όλους.
4: Ναι,
5: όχι,
4: αυτό.
5: Δεν είπαμε αυτό, σου λέω. Εγώ αποδέχομαι τον Πακιστανό κάτω στα κάτω πατήσια.
4: Ναι.
5: Τους αποδέχομαι τους ανθρώπους που προσπαθούν, που θέλουν να αφομοιωθούν, που έχουν αξίες, που σέβονται τον άλλον, τον γείτονά του, τον διπλανό του και δεν το προσπαθούν να του πούν ότι η θρησκεία του είναι η δικιά του και όλες οι άλλοι να πεθάνουν. Το σέβομαι αυτό για αυτόν. Αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, μάλλον.
4: Ναι.
5: Και δεν το βλέπετε.
4: Στη Γερμανία πόσα, τι συμβαίνει δηλαδή με αυτά τα πράγματα?
5: Η Γερμανία είναι πολιτισμική χώρα, έτσι, από πάντα. Έχει,
4: ναι,
5: πολλούς πολιτισμούς γενικά τέτοιο, ναι. Έχει τους κανόνες τους, αλλά βλέπεις όμως ότι σε μερικές καταστάσεις και έχει δύο όψεις το νόμισμα, και τους Ισλαμοφασίστες και τους φανατικούς χιτλερικούς που έχουν άχυρα στο κεφάλι τους. Έτσι. Το βλέπεις και τις δυο τις καταστάσεις. Γιατί και οι μεν έχουν μείνει στην φανατικήλα της θρησκείας τους και οι άλλοι έχουν μείνει, γιατί και οι άλλοι αυτοί που είναι δηλαδή στα ακροδεξιά τα στοιχεία και εδώ στη Γερμανία, αχυροκέφαλοι είναι, δεν έχουν μυαλό στο κεφάλι. Οι περισσότεροι είναι αποτυχημένοι, ούτε και αυτοί, ούτε με οικογένειες, ούτε με αξίες, ούτε με τίποτα. Αποτυχημένοι, τελείως φανατικοί, μπρατσαράδες, ξέρεις, Χρυσή Αυγή, κλασική.
4: Ναι.
5: Που το μόνο που τους νοιάζει, δηλαδή, δεν πετύχανε στη ζωή τους και το πρόβλημά τους είναι οι μετανάστες. Δεν είναι οι μετανάστες, είναι όλη η πολιτική που εφαρμόζεται. Γιατί όταν εσύ προσπαθείς και πληρώνεις φόρους και δουλεύεις και όλα μια χαρά, θες να δουλέψει και ο Πακιστανός που έχει έρθει. Να προσπαθεί να δουλεύει και αυτός και για αυτός, για τα παιδιά του, να πληρώνει τους φόρους. Όχι αυτός να ζει με τα επιδόματα από τους δικούς μου τους φόρους. Εγώ όμως δεν θα γίνω φασίστας και να μπω σε ακροδεξιά στοιχεία να πω έξω. Όχι, το κράτος απλά πρέπει να θέσει πιο αυστηρούς κανόνες και να πει δεν δουλεύεις, είναι κομμένα τα επιδόματα, φίλε μου. Δεν μπορείς να ζήσεις βάρος των αλωνών. Καταλαβαίνεις, και με αυτή την πολιτική που γίνεται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, κοίτα πώς είναι στην Ελλάδα, πόσους η Ευρώπη έχει την παρατήσει στην Ελλάδα. Στέλνει κονδύλια για τους μετανάστες και όλα αυτά και δεν την ενδιαφέρει. Αποθήκη ψυχών είναι. Έχουν μέλλον αυτοί, Μάνο? Σε ρωτάω, έχουν μέλλον?
4: Εξαρτάται τι εννοείς αν έχουν μέλλον. Έτσι όπως το αντιλαμβάνεται ο δυτικός άνθρωπος, μόνο όσοι εργάζονται σκληρά μπορείς να πεις ότι θα έχουν κάποιο μέλλον.
5: όσοι αποδεχτούν την κοινωνία
4: αυτό,
5: και γενικά.
4: Το ίδιο
5: ναι,
4: λέμε.
5: Ναι, ναι, ναι, το ίδιο αυτό. Ότι πρέπει να προσφέρει στην κοινωνία που πας, δε σημάνω.
4: Ναι.
5: Πρέπει να προσφέρει. Πρέπει να προσφέρει να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδιά, γιατί η οικογένεια και τα παιδιά σε κρατάνε σε αρχές και αξίες. Τις περισσότερες φορές έτσι. Έχεις τα παιδιά σου, σέβεσαι τα πάντα. Γενικά είσαι λίγο πιο. Κατάλαβες, σου λέω, όταν κάνεις μια οικογένεια, έχεις μια. Είσαι πιο σημασμένος. Δεν είσαι αλήτης μόνο σου. Όχι ότι αυτοί που είναι μόνοι του είναι αλήτες, έτσι. Αλλά θέλω να σου πω, προσπαθείς και τα παιδιά σου. Δουλεύεις, πληρώνεις τους φόρους σου. Και. Οι πολιτικές που εφαρμόζεται μάλλον έχουν φτάσει και υπάρχουν πάρα πολλά ακροδεξιά στοιχεία.
4: Ναι. Αυτό
5: σε όλη την Ευρώπη.
4: Ναι.
5: Που κανονικά δεν θα έπρεπε να ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα. Δεν θα έπρεπε να φανατιζόμαστε στο να μας στέλνει μετανάστευση. Έπρεπε να είχαν λυθεί αυτά. Θες κύριε να έρθεις σε μια χώρα, ναι. Θα ενταχθείς, δουλειά, πρόσφερε. Να σου παρέχουμε και αυτά που παρέχουμε σε όλους, ένα δίκαιο σύστημα και γιατί υπάρχουν προγράμματα ένταξης. Αλλά άμα δεν εντάσσονται, χώσους μέσα στη φυλακή να ησυχάσουν, να είμαστε τουλάχιστον οι υπόλοιποι να κοιμόμαστε με τα παράθυρα ανοιχτά, ρε φίλε. Ή στείλ τους πίσω από εκεί που ήρθαν εφόσον δεν μπορείς να προσαρμοστείς. Τι σου φταίω εγώ που, ή τι σου φταίει ο άλλος που προσπαθεί να ζήσει αρμονικά. Κυκλοφορώ εγώ με μια και καμιά μασέτα στη τσέπη, μάνο ή να σφάξω ή να κόψω κεφάλι κανενός.
4: Όχι.
5: Γιατί πρέπει να ζω εγώ με το φόβο. Γιατί πρέπει να εγώ να λόγω του χαμηλού της χαμηλής εκπαίδευσης μου γενικά να ενταχθώ σε ακροδεξιά στοιχεία. Δεν γουστάρω να μπω. Πουθενά. Θέλω να ζω ειρηνικά και αρμονικά σε μια κοινωνία που προσφέρω, που εργάζομαι, που μου παρέχει πράγματα, που βοηθάω. Έτσι δεν είναι, Μάνο?
4: Έτσι είναι, αγόρι μου, έτσι είναι.
5: Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Υπάρχουν μετανάστες, όπως εγώ πρώτος εγώ, που προσπαθούν, ναι, τους βγάζω το καπέλο και Πακιστανούς και Σύριους και από όποιες εθνικότητες δεν με ενδιαφέρει, αλλά... Υπάρχουν και οι άλλοι, όπως και Έλληνες και Γερμανοί και εδώ που είναι τέτοιο, που αυτούς πρέπει να τους απομονώσεις για το καλό της κοινωνίας. Για να μην ζει μια κοινωνία με φόβο. Γιατί οι θρησκείες έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό σε αυτό το κομμάτι.
4: Μάλιστα.
5: Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείς, σου λέω είναι...
4: Η αλήθεια είναι ότι η έξαρση... του φασισμού στην Ευρώπη έχει γερά πατήματα σε όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Εκμεταλλεύονται.
5: Εκμεταλλεύονται, μάλλον. Ναι. Εκμεταλλεύονται. Θεωρώ κάποιον, σου λέω ότι να αποδεχτώ, ναι, δεν θα μπω σε τέτοιο να πολεμήσω κάποιον. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή δεν θα μπορώ να γίνω ακροδεξιός ή να πω ότι έξω ή τέτοιο. Απλά απαιτώ από το κράτος, την κυβέρνηση, την κρατή, να βάλει κανόνε. Οργανωμένα. Ναι. Δεν θα βάλω εγώ, ναι, δεν θα έρθω εγώ σε αντιπαράθεση με κάποιον που έχει άλλη άποψη, έτσι. Δεν είναι δουλειά δικιά μου σαν πολίτης. Να μαζευτούμε όλοι εμείς με ρόπλα, να ξυρίσουμε και τα υφάδια και να δέρουμε κόσμο όποιον πάρει ο χάρος. Γιατί στην ουσία όποιον πάρει χάρος βλέπεις έναν που έχει άλλο χρώμα και τον χτυπάς. Εν τω μεταξύ αυτός μπορεί να είναι οικογένειά της, να προσφέρει να είναι γιατρός, μπορεί, καταλαβαίνεις πάνω.
4: Ναι, βέβαια.
5: Είναι πολύ χάλια αυτά τα πράγματα.
4: Απόστολε, περίμενε σε παρακαλώ μισό λεπτό.
5: Ναι,
6: Status
5: ναι.
6: FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
7: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
8: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
9: Και για τα υπεραστικά.
8: Για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
10: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σ' είδα, γκόστρα ήρε.
4: Έλα, Απόστολε.
5: Ναι. Και κάτι ακόμα θα σου πω, ένα τελευταίο και ένα τέτοιο. Ναι. Όταν πρώτο ήρθα εγώ εδώ πέρα, το ξεστημούπι το γερμανικό το κράτος. Σε τρεις μήνες λέει πρέπει να έχεις βρει δουλειά από τις δουλειές που το στέλνουμε εμείς, αλλιώς να σηκωθείς να γυρίσεις πίσω στην Ελλάδα.
4: Μάλιστα.
5: Πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ναι, ναι.
5: Καταλαβες, γιατί είχα πάρει χαρτί από την ασφάλεια από την Ελλάδα και μου λέει πρέπει να έχεις βρει, αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Από άλλες χώρες όμως, και 2-3 χρόνια και 4 χρόνια, ούτε δουλειές ούτε τίποτα.
4: Επιδόματα.
5: Επιδόματα, και εδώ στη Γερμανία γίνεται χαμός, μαν. Άμα σου ξεκινήσω το τι επίδομα πέφτει, θα τρίψουν, θα πέσουν τα μαλλιά, τα τελευταία, δεν ξέρω τι.
4: Ναι, ναι.
5: Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι αδικία.
4: Γιατί συμβαίνει αυτό, δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, τι διαφορά έχεις εσύ από έναν που έχει έρθει από την Αφρική, ας πούμε, και σε αυτόν είναι ανεκτική στο να μην βρει δουλειά.
5: Και οι δυο πήγαμε 6 μήνες σχολείο. Απλά αυτός δεν κουστάρει, έτσι, μάλλον, να προσαρμοστεί.
4: Ναι, ρε παιδί μου, εσένα σου λένε ότι αν δεν βρεις δουλειά σε
5: τρεις
4: μήνες σηκωφύγει.
5: Ούτε ασφάλεια, ούτε τίποτα.
4: Ωραία, οκ. Okay. Γιατί έχουν άλλη συμπεριφορά σε έναν που έρχεται από την Αφρική?
5: Δεν ξέρω, γιατί το ίδιο πράγμα είχαν και με τους Ουκρανούς, παραδείγματος χάρη.
4: Μάλιστα.
5: Και κάτι που είπε χθες ένας, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Θανάσης, κάποιος που μίλησε για την Ουκρανία, για το Ζελένσκι, για αυτά. Τα τάγματα Αζόφ, τα θυμάσαι?
4: Ναι.
5: Μπράβο. Όταν δούλευα στο ζαχαροπλαστείο, μου φέρναν δύο νεαρούς από την Ουκρανία τότε. Μιλάμε, ήταν τόσο φασίστες, με κάτι τατουάζ με τέτοια, λέω στην Αφρική, λέω ότι θα δουλέψουν εδώ μέσα αυτά. Καταλαβαίνεις, σου λέω.
4: Ναι.
5: Ναι, το ίδιο γινόταν και με αυτούς. Ήρθαν από πόλεμο, εντάξει, φύγανε, ναι, μια χαρά. Πες τους, παιδιά, 6 μήνες, ενταχθείτε, εργαστείτε, άμα θέλετε θα μείνετε εδώ, γιατί στη χώρα σας γίνεται αυτό που γίνεται, προσαρμοστείτε. Γιατί ο Γερμανός δεν είναι χαζός να δουλεύει για εσάς. Γιατί το Γερμανό που θα δουλέψει για εσάς, θα δουλέψει ένα χρόνο, δύο χρόνια, μετά θα πάει σε ακροδεξιό στοιχείο. Θα πάει να ψηφίσει σε κάποιον που θα του διορθώσει την αδικία. Καταλαβαίνεις?
4: Κατάλαβα. Ή με κάποιον ο οποίος θα ξύσει τις πληγές, δίθεν ότι
5: θα διορθώσει.
4: Θα του τάξει, ναι.
5: Ναι, ναι, ναι. Και είναι ένας φαύλος κύκλος και γενικά έχει μια αναστάτωση σε μια κοινωνία.
4: Σωστά.
5: Που κανονικά δεν θα έπρεπε.
4: Μάλιστα.
5: Δεν θα έπρεπε να έρχομαι εγώ σε αντιπαράθεση με έναν Σύριο, με έναν Πακιστανό, με έναν Τούρκο, με έναν κάποιον άλλον. Δεν θα έπρεπε. Κατάλαβες, δεν είναι δουλειά δικιά μου, είναι δουλειά του κράτους να έχει την κοινωνία με ασφάλεια και με οργάνωση. Θα πει όσο θες να ενταχθείς, ρε παιδί μου. Να κάνεις οικογένεια, να σου βρούμε σπίτι, να δουλέψεις. Να... Έτσι δεν είναι?
4: Εγώ έτσι πιστεύω ότι πρέπει να είναι.
5: Μα έτσι πιστεύω και εγώ, αλλά βλέπεις η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Τώρα είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Και αυτούς που λένε να αποδεχτεί, δεν γίνεται να τα αποδεχτείς όλα, παιδιά. Θα σας φάξουν στον ύπνο σας. Δεν γίνεται, κάποια πράγματα δεν μπορεί να τα αποδεχτείς. Πρέπει να αλλάξουν κανόνες και νομοθεσίες και γενικά από το κράτος οργανωμένα πάλι, έτσι, όχι ο καθένας μόνος του.
4: Ναι, ναι.
5: Έτσι. Πρέπει να αλλάξουν ώστε να έχουμε μια ομαλή κοινωνία.
4: Και δεν μου λες κάτι τελευταίο, Απόστολε. Ναι. Αν υποθέσουμε ότι ένας έχει στη Γερμανία, πάντα μιλάω, έχει μία νόμιμη άδεια κατοχής όπλου και μπουν 2-3 μέσα στο σπίτι του να τον ληστέψουν και τους πυροβολήσει. Τι γίνεται, τον συλλαμβάνουνε?
5: Δεν ξέρω. Θα σε γελάσω τώρα το... Νομίζω θα ισχύει το ίδιο που ισχύει και στην Ελλάδα. Γιατί σαν Ευρώπη και οι νόμοι και γενικά πρέπει να είναι... βέβαια έχουν κάτι διαφορετικό εδώ. Μπορεί να μην ισχύει γι' αυτό. Γιατί βλέπω πολλούς Γερμανούς που ρίχνουν στο ψαχνό τώρα, μα... που δεν το κάνουν στην Ελλάδα. Δηλαδή, άμα βγει κάποιος με μαχαίρι, θα τον... Έχει 2-3 περιπτώσεις που του παράν.
4: Ναι.
5: Στην Ελλάδα βαράν.
4: Εννοείς πυροβολούν?
5: Ναι. Πυροβολούν, ναι. Και ναι. Τον αφήνουν στον τόπο.
4: Ναι.
5: Δεν ξέρω, στην Ελλάδα το κάνουν?
4: Δεν νομίζω.
5: Αυτό.
4: Δεν νομίζω.
5: Θα μου πεις, συμφωνείς αυτό? Άμα θα βγει ο άλλος, ή ψυχολογικά είχε, ρίξτε του στο απόδειο να δούμε αν είχε ψυχολογικά. Αν είχε ψυχολογικά, κλείστε το σε μια κλινική να μην ξαναδεί το φως του ήλιου.
4: Ναι.
5: Αλλά εγώ που κυκλοφορώ με το παιδί και πάω μια βόλτα μεσημεριάτικα και μου πεταχτεί ο άλλος και προσπαθεί να με σφάξει, τι φταίω?
4: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Απόστολε.
5: Έτσι.
4: Ευχαριστώ πολύ.
5: Δεν είμαστε φασίστες, δεν ξέρω, γιατί δεν με νοιάζει κιόλας πως ακούγονται, αλλά σου λέω, η πραγματικότητα από το πώς το φανταζόμαστε τα πράγματα έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
4: Mm-hmm.
5: Οι κοινωνίες πρέπει να λειτουργούν ομαλά, με ασφάλεια για όλους. Είτε είσαι Πακιστανός, είτε είσαι Έλληνας, είτε είσαι Τούρκος, είτε είσαι Γάλλος, Πορτογάλος.
4: Μάλιστα.
5: Έτσι πάνω.
4: Σε φιλώ πολύ. Να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά.

0: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές. 2-11-10-80-8-8-0. Μιλάμε για το θάρρος απόψε. Και είναι στην άκρη της γραμμής ένας φίλος επαγγελματίας οδηγός, ο κύριος Ευθύμης. Γεια σου, λοιπόν, Ευθύμη. Καλώς τον.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, έτυχε, είναι πλέον επαγγελματίας οδηγός, αλλά προέρχομαι από σώμα ασφαλείας, τόσο πλέον στο εξωτερικό.
0: Μου κάνετε μια χάρη, επειδή...
1: φαντάζομαι ότι μάλλον είναι
0: το Bluetooth, η ανοιχτή ακρόαση.
1: Λοιπόν, έχω ακουστικό και μιλώ από ακουστικό.
0: Δεν μπορείτε να το βγάλετε και να μιλάμε απευθείας, αν μπορείτε να σταματήσετε το όχημα σε μια άκρη για λίγο.
1: Είναι το δοκιμάσω.
0: Οκ, να το δοκιμάσω. Απλά για τους φίλους το...
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Δώσε μου 2 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, σας δίνω 2 δευτερόλεπτα, επαναλαμβάνω τον αριθμό.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, πες το.
1: Ωραία. Τώρα με ακούς.
0: Πολύ καλύτερα. Κρίστα.
1: Ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: είπατε ότι τώρα είστε επαγγελματίας οδηγός, αλλά τώρα προέρχεστε...
1: Λοιπόν, προέρχομαι από σώμα ασφαλείας στην Ελλάδα.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, και μάλιστα ήμουν υπηρετούσα σε ειδικές μονάδες, σε ειδικές υπηρεσίες.
0: Στην αστυνομία δηλαδή.
1: Στην αστυνομία, ναι. Αλλά επειδή τα χρόνια εκείνα, λοιπόν, όταν βγήκα στη σύνταξη, λοιπόν, νεαρός, επειδή είχαμε το δικαίωμα να βγούμε πολύ νέοι στη σύνταξη, λοιπόν, και επειδή δεν είχαμε το δικαίωμα να δουλέψουμε στην Ελλάδα, έφυγα στο εξωτερικό και έκανα πολλές και διάφορες δουλειές ασφαλείας, δηλαδή και στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Ινδικό Ωκεανό, στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, στη Μεσόγειο μέσα κτλ.
0: Τώρα που βρίσκεστε?
1: Είμαι στη Γερμανία, είμαι πλέον οδηγός φορτηγού. Κουράστηκα πλέον με τις δουλειές αυτές και αποφάσισα να ερευνήσω λιγάκι.

0: είναι φόβος και τι είναι θάρρος.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει άνθρωπος θαραλέος ο οποίος να μην αισθάνεται και φόβο παράλληλα, έτσι.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Οποτεδήποτε πηγαίναμε να κάνουμε κάποια επιχείρηση, πριν την επιχείρηση υπήρχε φόβος. Έτσι. Όλοι μας φοβόμασταν. Γιατί αν δεν φοβάσαι, δεν είσαι φυσιολογικός άνθρωπος, έτσι. Δεν είσαι λογικός.
1: Ναι, βέβαια.
0: Απλώς ο φόβος είναι ελεγχόμενος. Τον ελέγχεις απόλυτα. Γιατί έχεις εκπαιδευτεί, γιατί ας πούμε. Υπάρχει η ομάδα, υπάρχει η στήριξη, ξέρεις ότι όταν θα γυρίσεις την πλάτη σου θα έχεις τον άλλο συνάδελφο ο οποίος θα σε προστατεύσει με τη ζωή του, όπως θα κάνει τη σφυρή για αυτόν. Και όταν ξεκινάει, όταν ξεκινάει η επιχείρηση, πλέον ο φόβος ξεχνιέται γιατί έρχεται η αδρεναλίνη και λειτουργείς πλέον μηχανικά και λόγω της εκπαίδευσης που έχεις περάσει. Έτσι και οι μεγάλες, πούμε, μετά από κάθε τέτοια επιχείρηση, λοιπόν, όταν τελείωνε η επιχείρηση αυτή, αισθανόσουν ένα μούδιασμα στο στόμα του. Ήταν η αδρεναλίνη, η οποία εσύ είχε καταλάβει, λοιπόν, και σου δημιουργούσε ένα συνέστημα, να το πω, ειδονικό, για λίγη ώρα.
1: Ότι είχες καταφέρει να φέρεις μια ισορροπία σε μια έκριθμη κατάσταση, ας πούμε.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι, ναι. Λοιπόν, έτσι ακριβώς, λοιπόν.
1: Και δεν μου λες, ναι. Μου, πες μου μια πάρα πολύ δύσκολη φάση που έχεις βιώσει, αν επιτρέπετε βέβαια. Δεν θα πεις ονόματα έτσι κι αλλιώς.
0: Άμα σου... Θα αναφερθώ, δεν θα μιλήσω για την Ελλάδα, θα μιλήσω για το εξωτερικό.
1: Να μιλήσεις για ό,τι θέλεις, ναι.
0: Όταν ήμουν εν πλώ, ως ομαδάρχης, περνώντας από την Ερυθρά Θάλασσα, τα στενά του Μπάμπελ Ματζέπ, για να πούμε στον Ινδικό ωκεανό, να περάσουμε δίπλα από τη Σοκότρα, υπήρχαν οι Σομαλοί πειρατές, οι οποίοι ήταν με κάποια σκάφη, ψαράδικα να τα πούμε έτσι, μπερδεμένους μέσα στους ψαράδες, έτσι ώστε να μπορέσουν να πλησιάσουν κάποιο πλοίο, είτε ήταν φορτηγό, είτε ήταν τάγκερ, είτε οτιδήποτε κτλ. Για να μπορέσουν να του επιτεθούν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Για να ανεβούν πάνω στο πλοίο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πετάγανε, όχι άλλο. Τι κάνουνε, πετάνε άγκη, γάντζους, φτώκες, σκαρφαλώνουν.
0: Λοιπόν, προσπαθούν να πλησιάσουν ως ψαράδες. Να σου εξηγήσω ότι... Δεν θα χρησιμοποιήσω τεχνική ορολογία καθόλου. Θα πω πολύ απλά για να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει.
1: Το καλύτερο αυτό.
0: Λοιπόν, ένα καράβι λοιπόν έρχεται από το Σουέζ. Πρόκειται λοιπόν να περάσει την Ερυθρά Θάλασσα για να βγει στον Ινδικό ωκεανό. Υπάρχει επικίνδυνη ζώνη, η οποία είναι περίπου στο ύψος μεταξύ Ιεμένης και Σομαλίας, για να καταλάβει. Είναι το ύψος στην επικίνδυνη ζώνη. Λοιπόν, ανεβαίνουν ομάδες ασφαλείας στα διάφορα καράβια. Τα καράβια δεν σταματάνε ποτέ. Απλώς κόβουν ταχύτητα και με κάποια ταχύπλοα. Πλησιάζουν τα αυτά με τις ομάδες ασφαλείας, οι οποίες είτε προέρχονται από στεριά, είτε προέρχονται από άλλα καραβάκια τα οποία βρίσκονται σε, να το χαρακτηρίσω σαν σταυροδρόμια μέσα στη θάλασσα, από τα οποία διέχονται καράβια. Γιατί οι διαδρομές που χρησιμοποιούν τα πλοία είναι συγκεκριμένες. Είναι πώς υπάρχουν οι αρτηρίες με στη ζέρα, υπάρχουν και οι αρτηρίες στη θάλασσα.
1: Σωστό. Λογικό.
0: Και στα σημεία αυτά υπάρχουν καραβάκια. Τα οποία έχουν πάνω ομάδες ασφαλείας, είτε ελληνικών συμφερόντων ομάδες, είτε ομάδες ασφαλείας από άλλες χώρες κτλ. Και μετά από λοιπόν συμφωνίες από τις οποίες έχουν κάνει οι εταιρείες ασφαλείας, σου λέει ας πούμε ότι θα πάρεις τον τάδε και τον τάδε και τον τάδε μαζί σου, θα πάρεις τον τάδε και τον πλεισμό μαζί σου και θα ανέβεις τον τάδε καράβι για να διώξεις επιχεία από την Ερυθρά Θάλασσα, να βγει στο Μπάμπελ Μαντζέπ από εκεί στον Ινδικό ωκεανό και θα κατεβείτε ή στη Νότια Αφρική, ή στη Σριλάνκα. Κομόρες νήσου. Λοιπόν, ανεβαίνει λοιπόν η ομάδα ασφαλείας επάνω στο καράβι αυτό. Γίνεται ένα briefing, ας πούμε, του αρχηγού με το πλήρωμα και το καπετάνιο και τους εξηγεί τι και πώς και τα λοιπά, τι θα πρέπει να γίνει.
1: Ένα συμβούλιο, ναι.
0: Ναι, λοιπόν, είναι ένα meeting, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα, λοιπόν, πριν το καράβι μπει στην επικίνδυνη ζώνη, το καράβι δίνεται, ας πούμε, με διάφορα μέτρα ασφαλείας που υπάρχουν πάνω στο καράβι. Υπάρχει, ας πούμε, το σειρματόπλεγμα του Ισραηλινού τύπου που το λέμε, που το ξέρει ο κόσμο.

0: χωράφια.
1: Ναι.
0: Δίνεται λοιπόν το καράβι γύρω-γύρω με μία-δύο σειρές. Επίσης μπαίνουν διάφορες αντλίες και διάφορες λόγχες με τα πλάγια, έτσι ώστε όταν θα γίνει προσπάθεια από κάποια πειρατική προσέγγιση, να μην μπορέσουν να ανεβούν στο καράβι. Λοιπόν, όταν όμως θα γίνει αυτή η προσέγγιση, βασικά τι γίνεται από τη στιγμή που ανεβαίνει η ομάδα πάνω, αρχίζει και πλέον ένα μέλος της ομάδας, όπως και ο αρχηγός, και φυλάνε πάνω στη γέφυρα, παρατηρώντας τον ορίζοντα και το ραντάρ του πλοίου, για πιθανές προσεγγίσεις από κάποια επικίνδυνα, ας πούμε,
1: άτομα.
0: Από κάποια επικίνδυνα, ας πούμε, καραβάκια, ας πούμε, τα οποία θα μπορούσαν, ας πούμε, να είναι πειρατές. Έτσι. Ναι.
1: Τα
0: λέω πολύ απλά, έτσι να μην είπαμε.
1: Όχι, μια χαρά τα λες. Δεν είναι, λοιπόν, μην έχεις πρόβλημα. Για πες.
0: Εφόσον βγαίνουν στην επικίνδυνη ζώνη, τα πράγματα, ας πούμε, σφίγγουν πιο πολύ. Εκεί πλέον έχουν βγει και τα όπλα, έτσι, γιατί υπάρχουν όπλα πάνω στο καράβι. Μακρύκανα όπλα, δεν μιλάμε για πιστόλια και οτιδήποτε, έτσι, για ραπτά μακρύκανα όπλα.
1: Ποια είναι η διαφορά? Γιατί το τονίζεις το μακρύκανο, δηλαδή?
0: Γιατί με το μακρύκανο μπορείς να κάνεις μακριά βολή, ας πούμε.
1: Κατάλαβα.
0: Όπως επίσης τα μακρύκανα αυτά όπλα, π.χ. είναι, θα πω απλά, ας πούμε, μάρκες στις οποίες γνωρίζει ο κόσμος, ας πούμε, όπως είναι το Εθνή, το G3, έτσι. Το Σεζέ, ξέρω εγώ, ή το Καλάσνικοφ, ή οτιδήποτε, ας πούμε, κάποιο άλλο παρεμφερές. Τα όπλα αυτά δεν ρίχνουν οι καταρρυπάσεις, ρίχνουν μόνο βολή καταβολή. Υπάρχουν, ας πούμε, κάποιοι κανονισμοί, διεθνείς κανονισμοί. Ένας από τους κανονισμούς αυτούς είναι ότι, ας πούμε, ότι τα όπλα αυτά απαγορεύονται να ρίχνουν καταρρυπάς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από τη στιγμή και πέρα, λοιπόν, αυτό θα γίνει όταν θα πλησιάσει κάποιο τέτοιο σκάφος και θα διαπιστώσει ο αρχηγός της ομάδας ότι πρόκειται για πειρατές. Υπάρχει μια κλιμάκωση της κατάστασης, κάποιους κανόνες τους οποίους ακολουθείς, διεθνείς κανόνες τους οποίους πρέπει να ακολουθήσεις, έτσι.
1: Δηλαδή τους προειδοποιείς ότι πρέπει να απομακρυνθούν,
0: ναι,
1: γιατί
0: έτσι,
1: θα...
0: Αρχίζει, λοιπόν, με το που δίνεις εντολή στον καπετάνιο, λοιπόν, να ενεργοποιήσει τις αντλίες, να αυξήσει την ταχύτητα του πλοίου, να αρχίσει ελαφρούς ελιγμούς, γιατί αν κάνει απότομους ελιγμούς κόβεται η ταχύτητα του πλοίου.
1: Ναι.
0: Μιλάει και η εφαρμογή που έχω, δεν ξέρω αν με ακούγεται.
1: Δεν πειράζει, λέγει, μια χαρά είναι. Για
0: λοιπόν, από εκεί και πέρα, ας πούμε, την πουρού του πλοίου που χτυπάς, για να τους δώσεις να καταλάβουν ότι τους έχεις εντοπίσει, δηλαδή. Έχει δώσει ο αρχηγός εντολή στα,
1: ναι,
0: τα μέλη και έχουν βγει στα φτερά του πλοίου, δεξιά και αριστερά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και παίρνουν θέσεις και περιμένεις. Και από εκεί και πέρα, μετά του λες του καπετάνιου, για κάθε κίνησή σου, ζητάς άδεια από τον καπετάνιο, αλλά στην ουσία εκείνη τη στιγμή αρχηγός του πλοίου είναι στην ουσία ο αρχηγός της ομάδας ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Απλώς ο καπετάνιος δίνει τις συγκρίσεις στις περιπτώσεις αυτές.
1: Ναι,
0: λέει, ας πούμε, συνέχισε, ναι, συνέχισε, ας πούμε. Και σε κάθε γέφυρα επάνω υπάρχουν κάμερες, υπάρχουν και καταγραφικά, τα οποία καταγραφικά σίγουρα 100% υπάρχουν σε κάθε γέφυρα επάνω, τα οποία καταγράφουν τη φωνή, το τι ακριβώς γίνονται κτλ. Μέσα στη γέφυρα.
1: Ναι.
0: Και σε πολλά πλοία, ας πούμε, τότε υπήρχαν και κάμερες, τα οποία καταγράφαν για το τι γινόταν μέσα στην εικόνα, έτσι, που είχαν και εικόνα, η οποία μπορούσε, ας πούμε, να τη βλέπει απευθείας και η εταιρεία στα γραφεία της. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν συνεχίζουν και πλησιάζουν, δίνεις εντολή να γίνουν κάποιες προειδοποιητικές βολές μακριά από το σκάφος, δίνοντας με μία ή δύο προειδοποιητικές βολές. Εάν δεν σταματήσουν, συνεχίζεις, προσπαθείς να χτυπήσεις τη μηχανή του σκάφους. Από εκεί και πέρα, αν δεν συνεχίσουν και αρχίσουν, ας πούμε, αρχίσει η εμπλοκή και αρχίζουν και ρίχνουν και αυτοί, καταλαβαίνετε μετά που αρχίζει η εμπλοκή και πέφτουν, ας πούμε, πυροβολισμοί.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Λοιπόν, συνήθως όταν βλέπουν αυτοί ότι υπάρχει ομάδα ασφαλείας επάνω, απομακρύνονται και σου λένε γιατί, ας πούμε, π.χ. να εμπλακούμε ένα καράβι στο οποίο υπάρχει ομάδα ασφαλείας επάνω.
1: Αλλά αφού λες ότι υπάρχουν σε όλα τα καράβια.
0: Σχεδόν σε όλα. Κάποιες εταιρείες, ας πούμε, εξαρτάται τι ομάδα ασφαλείας είναι επάνω, ας πούμε, πόσο έμπειρη είναι μια ομάδα ασφαλείας κτλ. Λοιπόν, εκεί νιώθεις πραγματικά, ας πούμε, υπάρχουν στην αρχή νιώθεις το φόβο, αλλά πλέον ο φόβος είναι, είπαμε, πάντα ελεγχόμενος, τον ελέγχεις, γιατί θα πρέπει να ανταπεξέλθεις τα καθήκοντά σου. Και ο σκοπός της ομάδας αυτής είναι να μην καταφέρουν οι πειρατές να ανεβούν πάνω στο σκάφος. Γιατί από τη στιγμή που θα ανεβούν πάνω στο σκάφος οι πειρατές, σταματάει η εμπλοκή. Λοιπόν, και θα πρέπει το πλήρωμα και η ομάδα ασφαλείας να κλειστεί, να κλειδωθεί μέσα στον χώρο ασφαλείας. Mm. Σε κάθε πλοίο υπάρχει ένας χώρος ασφαλείας. Συνήθως είναι κάτω στο μηχανοστάσιο, 99,9% στο τιμονάκι που λέμε. Mm-hmm. Είναι το τιμόνι του πλοίου και στον χώρο αυτόν έχει προβλέψει ο αρχηγός και έχει μεταφέρει, ας πούμε, νερά, κουβέρτες, ακόμα και πλαστικούς κουβάδες για να
1: μπορούν να γίνουν.
0: Έτσι, ανάγκες του πληρώματος και της ομάδας ασφαλείας, ας πούμε, και φυσικά υπάρχει και ασύρματος και υπάρχει, ας πούμε, και επικοινωνία.
1: Κατάλαβα.
0: Στο διάστημα, ας πούμε, άμα καταφέρουν και ανεβούν επάνω, αρχίζει το Mayday, Mayday, ας πούμε, και τα λοιπά, για να ακούσουν τα παραπλέοντα σκάφη, όπως επίσης και τα σκάφη, ας πούμε, που περιπολούν τα πολεμικά σκάφη στην περιοχή. Ένα σκάφος όμως πολεμικό μπορεί να χρειαστεί και 24 και 48 ώρες για να πλησιάσει ένα τέτοιο πλοίο το οποίο έχει καταληφθεί από πειρατές. Εφόσον οι πειρατές έχουν πιάσει ομήρους, δεν μπορεί να γίνει επέμβαση από πολεμικό σκάφος. Υπάρχουν κανονισμοί που λένε...
1: Για να μην εκτελέσουν τους ομήρους, δηλαδή.
0: Ναι, δεν μπορεί να γίνει επέμβαση, ας πούμε, από πολεμικό σκάφος, να καταληφθεί το σκάφος με αυτό που και να συλλάβει, ας πούμε, τους πειρατές. Τι έγινε?
1: Καλά, δεν πειράζει, συνέχισε.
0: Όχι, με έβγαλε ότι κάτι ήταν στον δρόμο προς τα προειδοποίηση του πυρού. Για το λόγο αυτό και κλειδώνει το πληρώμα κάτι. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που θα ανεβούν, οι ομάδες με γένοπλες από τα πολεμικά σκάφη στο πλοίο επάνω, θα κάνουν την εκαθάριση. Οι πειρατές συνήθως, όταν βλέπουν να πλησιάζει πολεμικό σκάφος, εάν έχουν καταλάβει το πλοίο, θα κοιτάξουν να αποχωρήσουν εφόσον δεν έχει στηριχθεί κάποιος είτε από το πλήρωμα είτε από την ομάδα ασφαλείας. Mm-hmm. Και μετά με κάποιον κωδικό επικοινωνίας θα φτύνουν, ας πούμε, οι άνθρωποι αυτοί στον χώρο ασφαλείας κάτω και τότε θα ανοιχθεί ο χώρος και θα βγει η ομάδα ασφαλείας και το πλήρωμα κάπως από μέσα για να συνεχίσει την πορεία του.
1: Κατάλαβα. Τρομερό.
0: Λοιπόν... τα είπα σε πολύ γενικές γραμμές.
1: Καλά, για μια χαρά
0: να καταλάβετε πώς λειτουργεί η περίπτωση. Από τη στιγμή που θα υπάρχουν οι πειρατές, θα έχουν συλλάβει κάποιους ανθρώπους, είτε από την ομάδα ασφαλείας είτε από το πλήρωμα. Από εκεί και πέρα, μετά το πλοίο βρίσκεται η υπομοιρία. Αρχίζει μετά πλέον η διαπραγμάτευση με την εταιρεία για το πόσα χρήματα χρειάζονται για την απελευθέρωση του συγκεκριμένου σκάφους. Και συνήθως οι άνθρωποι αυτοί, ακόμα οι πειρατές, έχουν εκπροσώπους, δικηγόρους οι οποίοι τους εκπροσωπούν, ας πούμε, στις εταιρείες για να γίνει η διαπραγμάτευση για την απελευθέρωση
1: και, της κάποιου. Και η μεταφορά των χρημάτων πώς γίνεται?
0: Συνήθως γίνεται με ταχύπλοα ή με κάποιο ελικόπτερο.
1: Α, μάλιστα.
0: Συνήθως από εκπροσώπους π.χ. της Lloyd's του Λονδίνου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είναι μια πολύ μεγάλη πίσνα η πειρατεία. Είναι μια πολύ μεγάλη πίσνα για τα γύρω από τα ασφάλιστρα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Κατάλαβα.
0: Παλιότερα, πριν θεσμοθετηθούν κανόνες, οι εταιρείες ασφαλείας εισέπραταν τεράστια ποσά, ας πούμε, για να περνούν τα σκάφη με ασφάλεια από τις ζώνες, από τις επικίνδυνες ζώνες, είτε, ας πούμε, από τον Πάμπελ Ματέπη, από τη Σοκότρα. Στη Σοκότρα είναι ένα νησί η οποία είναι στον Ινδικό ωκεανό, στην έξοδο από τα Μπάμπελ Μαντέπ, δηλαδή στην έξοδο της Ερυθράς Θάλασσας προς τον Ινδικό ωκεανό, στον ARTC. Ο ARTC είναι ένας διάδρομος, αυτοκινητόδρομος, από τον οποίο περνούν τα καράβια, για να καταλάβετε, από την οποία εξορμούν και από τις πειρατές.
1: Ευθύμη μου, άρχισε να μας προδίδει το τηλέφωνο.
0: Είμαι σε επαρχιακούς δρόμους.
1: Πρέπει να πάμε, λοιπόν, στο φινάλε σιγά-σιγά.
0: Ωραία, λοιπόν, και θα πω και δύο πράγματα για αυτό που είπε και ο άνθρωπος από τη Γερμανία που πήρε τηλέφωνο.
1: Ο Απόστολος, ναι.
0: Ο Απόστολος, λοιπόν, οι άνθρωποι έχουν σταθεί στην ακροδεξιά γιατί είναι δυσαρεστημένοι από τις κυβερνήσεις που κυβερνούν τις χώρες της Ευρώπης, τις χώρες αυτές στην Ευρώπη. Γιατί δεν μπορεί εγώ και ο Γερμανός και ο Ιταλός και ο Ισπανός και ο κάθε άνθρωπος ο οποίος δουλεύει και πληρώνει εφορία να βλέπει τους ανθρώπους αυτούς να ζουν εις βάρος μας, λοιπόν, και να εισπράττουν επιδόματα και να μην έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Και να κάνουμε, ας πούμε, 5 και 6 παιδιά να παίρνουν 360 ευρώ για κάθε παιδί, να τους πληρώνει το κράτος το μισό ή το 60% του ενοικίου του σπιτιού που μένουν λοιπόν. Και ο κόσμος είναι...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Φυσικά υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί, έτσι. Έχουν ενσωματωθεί και θέλουν να ζήσουν και αυτοί αξιοπρεπώς όπως ζούμε και εμείς. Mm. Υπάρχει όμως ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων από αυτούς, οι οποίοι λοιπόν ζουν παρασιτικά εις βάρος όλων των υπολείπων. Και το κακό είναι ότι θέλουν τη δική σου την κουλτούρα να τη μεταδώσουν σε όλους τους υπολείπους και να ζουν όλοι οι υπόλοιποι σύμφωνα με τα δικά τους στάνταρ.
1: Να την επιβάλλουν, αυτό, όχι να την...
0: Να την επιβάλλουν και είναι και ανένδοτη στο θέμα αυτό, ας πούμε. Είναι ανένδοτη. Και αυτό λοιπόν ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος και άρχεται και στρέφεται σε ακραία κόμματα. Ναι. Αυτά τα λίγα λοιπόν...
1: Απ' την άλλη μεριά όμως, αγαπητέ, θα έπρεπε κάποτε οι κοινωνίες να καταλάβουν ότι ο φασισμός δεν είναι λύση. Ισοπαίδωσε την Ευρώπη ο ναζισμός κάποτε.
0: Σίγουρα ισοπαίδωσε την Ευρώπη λοιπόν. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα αν έχω κάποιον μαύρο, κάποιον κόκκινο, κάποιον Ασιάτη, κάποιον Αφρικανό απέναντί μου. Όταν ο άνθρωπος αυτός δουλεύει και συμπεριφέρεται σωστά και έχει ενσωματωθεί στην κοινωνία, έτσι.
1: Καλά, ναι, το κατάλαβα. Το
0: δεν είπες. Έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι λοιπόν δημιουργούν πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα. Το προηγούμενο Σάββατο βγήκα λοιπόν έξω να πιω έναν καφέ και είδα μία παρέα τέτοιων νεαρών λοιπόν Αφρικανών, οι οποίοι λοιπόν είχαν ενοχλούσαν τρεις κοπέλες Γερμανίδες σε σημείο, ας πούμε, τις κόπευαν και δεν τολμούσε να μιλήσει κανένας άνθρωπος, γιατί η πρώτη κουβέντα που σου λένε μόλις σου πεις κάτι είναι είσαι ρατσιστής. Η κοπέλα, ας πούμε, μία κοπέλα έκλαιγε. Τη σηκώθηκα, εγώ ας πούμε, προσπάθησα να σηκωθώ γιατί ήμουν με έναν φίλο έξω. Προσπάθησα να σηκωθώ. Ο φίλος μου κράτησε το χέρι και μου λέει: κάτσε κάτω, λέει. Θα μας πούνε έτσι και θα εμπλακούμε σε κάποια άσχημη κατάσταση. Και έκατσε κάτω. Εκεί έχει φτάσει η κατάσταση, στο άλλο άκρο. Φοβούμενοι λοιπόν οι άνθρωποι να προστατεύσουν τις οικογένειες και τα παιδιά τους, για να μην τους χαρακτηρίσουν ρατσιστές και για να μην εκτεθούν, γιατί η Γερμανία πέρασε, ας πούμε, τον ναζισμό. Επειδή είναι μια μεγάλη πληγή ο ναζισμός, οι άνθρωποι φοβούνται να υπερασπιστούν και τα δίκαιά τους από μου. Έχουν φτάσει στο άλλο άκρο πλέον.
1: Θα πρέπει να σε αφήσω τώρα σιγά σιγά.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι.
1: Να είσαι καλά.
0: Έγινε καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλή διαδρομή. Γεια χαρά.

0: Η ώρα πήγε 2 και. Όχι, 2 παρά 25. Γεια σου, ευτυχία από τα Ιωάννινα.
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Καλά είσαι?
1: Ευχαριστώ, καλά. Προσπαθούμε να είμαστε καλά.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Και πώς το καταφέρνεις αυτό, για πες, για κάποιους που το χάνουν το παιχνίδι αυτό. Πώς
1: την υγεία.
0: Όχι την υγεία, λες προσπαθούμε να είμαστε καλά.
1: Ναι, προσπαθούμε, ναι, πάντα να είμαστε, ναι, καλά, ναι, γιατί καλά-καλά μην νομίζετε ότι είμαστε.
0: Γιατί.
1: Γιατί κοιτάξτε, μεγαλώνοντας, πότε πονεί το ένα, πότε το άλλο, μια το πόδι, μια το χέρι. Πάντα έτσι είναι.
0: Κατάλαβα.
1: Όταν είσαι νέος δεν σκέπτεσαι πολλά πράγματα, όλο φτιάχνεις. Όμως όταν μεγαλώνεις σκέπτεσαι διαφορετικά. Και εμείς που συνεδευτήκαμε και δουλέψαμε σκληρά και μας έλειψε και η Ελλάδα, η πατρίδα.
0: Πόσα χρόνια έμεινες στη Γερμανία?
1: Πολλά, μάνα μου. Εγώ έμεινα παρά 2 χρόνια, 40 χρόνια. Τώρα να είσαι στην Γενετιά 40 χρόνια δεν είναι μια ολόκληρη ζωή.
0: Είναι, βέβαια.
1: Βέβαια. 40 χρόνια στην Γενετιά, να γυρίσεις τώρα στην πατρίδα σου και να αρχίσεις να, από την αρχή να δημιουργήσεις, να φτιάσεις το νοικοκυριό σου πάλι εδώ.
0: Ναι, κατάλαβα. Να στήσεις καινούριο σπίτι δηλαδή.
1: Καινούριο σπίτι από την αρχή.
0: Ναι.
1: Έλα τώρα και κουβάλισε τόσα πράγματα από εκεί. Εδώ και να τα βάλει σε τάξη. Ναι. Όχι, εμείς κουραστήκαμε, αν είμαστε άτομα, όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι που γνωρίζω, άτομα κουρασμένα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και πάλι δόξα τω Θεώ που τόσα χρόνια πήγαινε έλα, εντάξει. Δεν πάθαμε για κάτι, γιατί πάρα πολλοί που γνώρισα και στο Μόναχο, οι πατριώτες δεν υπάρχουν. Φύγανε πολύ νέοι από τη ζωή. Δεν χαρήκανε. Δεν χαρήκανε και τις οικονομίες τους που τις φέρανε στην πατρίδα τους. Δεν χαρήκανε. Αφήσανε τα νιάτα τους εκεί, αφήσανε και το κορμάκι τους. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όποιος δεν έζησε στην Ιτιά, δεν μπορεί να σε καταλάβει. Εμείς που ήρθαμε εδώ, εγώ που το ζω, δεν το λέω μόνο έτσι από μόνη μου. Έχουν κάποιο πρόβλημα κάποιοι άνθρωποι. Σαν να δεν μας θέλουν. Μας νιώθουν ξένους. Γι' αυτό με πειράζει πάρα πολύ.
0: Καμιά φορά σε λένε η Γερμανίδα δηλαδή?
1: Όχι, η Γερμανίδα, λέει να πάθει από εκεί που ήρθες.
0: Α, ναι.
1: Ναι, το λένε. Να πάθει, λέει, από εκεί που ζούσες. Άμα κάτι πω εδώ που δεν βλέπω κάτι ωραίο στην πατρίδα μου, θα το πω, δεν μπορεί. Και δεν βλέπω και κάτι πραγματικά σωστό. Πέρα από τον ήλιο, τη θάλασσα και τον αέρα, αυτά δεν τρώγονται. Άλλα είναι. Πρέπει να είναι. Να εξυπηρετηθείς σε μια υπηρεσία που θα πας. Να έχει το σύστημα υγείας. Να μην σε αναγκάζει να πας οπωσδήποτε στο νοσοκομείο. Να πας όπως πηγαίναμε εκεί με την καρτούλα μας σε όποιο γιατρό θέλαμε.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ να μην υπάρχει αυτό. Πηγαίνεις στο νοσοκομείο. Θα συμβεί αυτό σε έναν άνθρωπο. Να αρρωστήσει, να φτάσει. Μη γίνεται, όλα θα συμβεί.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνει τώρα έναν άνθρωπο στο νοσοκομείο και να ξενυχτά κι εσύ. Και όλη η οικογένεια. Να κάθεται εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό στη Γερμανία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για να πω η Γερμανία που γνωρίζω.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει. Να πει στο νοσοκομείο, είναι υπεύθυνη εκείνη. Ο επισκέπτης θα πάει μια ώρα συγκεκριμένη, από τις 2 παράδειγμα μέχρι τις. Μέχρι τις 4 ή από τις 6 μέχρι τις 7. Έτσι γίνεται. Δηλαδή γιατί να μην αλλάζει αυτό το σύστημα και παραμένει και το ίδιο και χειρότερα.
0: Δηλαδή υπάρχουν τόσες πολλές νοσηλεύτριες και νοσοκόμες που εξυπηρετούν.
1: Και βέβαια.
0: Ναι.
1: Ναι, όταν
0: γιατί
1: εγώ
0: εδώ το ρόλο τον αναλαμβάνει πολύ συχνά η οικογένεια, γι' αυτό.
1: Εδώ είναι η οικογένεια.
0: Ναι.
1: Ενώ εκεί όχι όμως, απαγορεύεται να καθίσει η οικογένεια μέσα στο νοσοκομείο.
0: Όπως το Ωνάσιο για παράδειγμα, το καρδιολογικό κέντρο,
1: ναι,
0: το Ωνάσιο.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν μπορείς να μπεις μέσα στο νοσοκομείο πρώτα απ' όλα, εάν κρατάς καφέδες, τσάντες με φαγητό και οτιδήποτε άλλο, απαγορεύεται.
1: Και ασθένεια... νομίζω και έτσι πρέπει να είναι, ναι, όλα τα νοσοκομεία.
0: Και οι επισκέψεις είναι 4 με 6 το απόγευμα, ας πούμε, αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν έχει... ξέρω εγώ, αφήστε με να κάτσω λίγο και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Εγώ εδώ που βλέπω γνωστούς ανθρώπους που είναι στα νοσοκομεία, όλη η οικογένεια είναι. Και
0: βέβαια.
1: Πότε κάθεται ο ένας, πότε ο άλλος. Δεν είναι, δεν είναι αυτό τώρα σύστημα υγείας εδώ. Όχι. Γιατί και... να μην είναι όπως εκεί.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και για πέταμα το σύστημα υγείας στην Ελλάδα εδώ που τα λέμε.
1: Όχι.
0: Καταλαβες, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Έχουμε κάτι πολύ καραμπινά τους γιατρούς, γι' αυτό και τους προσκαλούν σε όλα τα μέρη του κόσμου για να πάνε να δουλέψουν εκεί, και επίσης κανέναν δεν πετάνε στο δρόμο.
1: Δηλαδή, όχι, έχουμε καλούς γιατρούς.
0: Πέρα από τους γιατρούς, εάν πάει κάποιος ο οποίος είναι τελείως πάμπτωχος, δεν έχει ούτε ΙΚΑ, ούτε ξέρω εγώ, τίποτα, τίποτα. Αν πάει στο νοσοκομείο δεν θα τον διώξουν.
1: Όχι βέβαια.
0: Θα τον κρατήσουν εκεί και θα το...
1: Ναι.
0: Ενώ εάν πάει ας πούμε ένας που δεν έχει προσωπική ασφάλεια, ασφάλιση, στην Αμερική σε ένα νοσοκομείο θα τον αφήσουν να πεθάνει στην είσοδο.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, παρόλο που έχω την αδερφή μου εκεί.
0: Ναι, δε, έτσι ακριβώς.
1: Δεν το έχω ρωτήσει ποτέ πραγματικά.
0: Άμα δεν έχεις προσωπική ασφάλιση δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Έχουμε καλούς γιατρούς, δεν μπορώ να πω. Αλλά δεν έχει προσωπικό.
0: Καλά, δεν είναι, μα γι' αυτό.
1: Μία νοσοκόμα τώρα να έχει πόσα άτομα έχει νοσοκόμα.
0: Γι' αυτό, μανούλα μου, είπα πριν.
1: Ναι, δεν έχει προσωπικό. Ότι,
0: όχι, λέω. Υποκατάστατο της έλλειψης αυτής είναι η γυναίκα, η αδερφή, η μάνα του ασθενή.
1: Ναι. Γιατί να μην προσλάβει προσωπικό.
0: Τώρα γιατί δώσανε στους Μητροπολίτες 5.000.
1: Μία νοσοκόμα να έχει 40 άτομα.
0: Γιατί δώσανε στους Μητροπολίτες 5.000.
1: Γιατί
0: ο δάσκαλος παίρνει 1.200 και ο γιατρός 1.350.
1: Γι' αυτό και φεύγουν οι γιατροί και πάνε εξωτερικό.
0: Γιατί πληρώνουμε τους παπάδες εμείς και δεν τους πληρώνει η Εκκλησία. Γιατί. Η Εκκλησία είναι πυγμένη στο τάλιρο. Και πόσες ιδιοκτησίες έχει.
1: Εκεί που πρέπει να πληρώσουν δεν πληρώνουν.
0: Ναι, καλά.
1: Εκεί που πρέπει να πληρώσει το κράτος δεν πληρώνει. Εμείς μάθαμε κάπως αλλιώς εκεί.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Δεν μπορώ να προσαρμοστώ. Όπως εκεί. Χάσαμε τη σειρά μας από τους γιατρούς. Εδώ τώρα για να με αναγκάσει εμένα ήταν ευτυχία να πάω να κάνω ένα ραντεβού στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Για απλές εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί να με αναγκάσει να πάω εκεί.
0: Ναι.
1: Με αναγκάζει για να πάω έξω. Στο ΙΚΑ εδώ δεν μπορεί να πας. Δεν υπάρχουν γιατροί. Με αναγκάζει να πάω σε ιδιώτη να πληρώσω.
0: Ναι. Ο Απόστολος από τη Γερμανία λέει, και εδώ στη Γερμανία, εάν δεν έχεις ασφάλεια, δεν μπαίνεις στο νοσοκομείο. Και εάν θα σε βάλουν, θα υπογράψεις πριν ότι θα πληρώσεις το λογαριασμό μόλις βγεις. Κατάλαβες.
1: Και δεν είναι και η Γερμανία όπως ήταν παλιά.
0: Ναι, δεν ξέρω τι ήταν.
1: Όχι, άλλαξε.
0: Ούτε η ΦΕΤΑ δεν είναι όπως ήταν παλιά.
1: Δεν είναι τώρα για να πας κανείς τώρα. Στο μόνο που ζούσα εγώ σου λέει, δεν βλέπεις Γερμανό, θα δεις μόνο ξένους.
0: Μάλιστα.
1: Σε παίρνει και ο φόβος.
0: Πάμε τώρα να σε ακούσει η Χριστίνα η Αγγελάκη που είναι εδώ και δεν σε έχει ακούσει άλλη φορά.
1: Α,
0: την έχεις ακούσει.
1: Τι τραγούδι να σας πω.
0: Να μας πεις όποιο θες εσύ.
1: Όποιο θέλω εγώ, ε.
0: Yes.
1: Ένα λέω και ένα τραγούδι να έχει κάποιο νόημα και να το αγαπάει και ο κόσμος.
0: Οκ, okay, κανόνισε.
1: Κανόνισαν έτσι.
0: Ναι.
1: Θέλετε να σας πω και να τις κάνω τις καρδιές.
0: Για να το δω.
1: Για να το ακούσουμε, ναι.

0: άρεσε.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και στην φίλη μας εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λέει ο Αποστόλης παραγγελιά για την επόμενη φορά το καπέσοβο.
0: Α, δεν το ξέρω. Καπέσοβο είναι Ζαγορίσιο.
1: Για ρίχτω τώρα να ακούσει λίγο ο Αποστόλης.
0: Να ακούσει λίγο, ναι. Ναι,
1: καλά, έλα σου πω jukebox, είσαι όλα απ' έξω, τα ξέρεις.
0: Κοιτάξτε, τόσα χρόνια εγώ ασχοληθήκα. Είπα μόνο κριτικά, δεν λέω.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν μπορούσα να πω από τα άλλα. Τόσο είμαι εκεί στη Γερμανία. Ήμασταν από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Δεν ήμασταν μόνο οι πυρώτες.
1: Έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό. Ωραία, στο κάτω.

Ζάχαρη, Όλγα Μέλη, Όλγα Ζάχαρη.

0: και ερχόμαι στα ξένα. Αυτό είναι, δεν το είπα όλο.
1: Το καινούριο μήνυμα που ήρθε από τον Αποστόλη λέει μπράβο της, Ζαγορίσια είναι η γυναίκα μου και ανατρίχεσαι ακούγοντας την ευτυχία.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Είναι ωραία τραγούδια, όπως είναι.
1: Ωραία, να το πω και δύο στροφές. Εσύ τα λες ωραία, ναι.
0: Ναι, και δύο στροφές που λέει. Ωρε πέρα στα τρία αντά φίλια μου. Ωρε πέρα στα την πόρτα σου. Ωρε πέρα στα την πόρτα σου. Ωρε κι απ' το παρά αστήρι σου. Ωρε είδα το τρία αν τα φίλια μου. Ωρε είδα το χεράκι σου. Ωρε είδα το χεράκι σου. Τα σημοδάχτη ηλάκι σου. Ναι.
1: Μπράβο ρε Ευτυχία, μπράβο καλή μου.
0: Όλα τα λέω.
1: Έτσι μπράβο.
0: Όλα τα λέω.
1: Αλλά μ' αρέσει που ξέρω εγώ, είναι έτοιμα όλα μέσα στο μυαλό σου, μέσα στην ψυχή σου όλα.
0: Αυτό είναι χάρισμα, Μάνο.
1: Ναι, το πιστεύω.
0: Είναι βέβαια χάρισμα αυτό που το Θεό.
1: Είναι,
0: αλλά
1: κοίτα,
0: λέω και το ξαναλέω, μου το στερήσανε εδώ που ήρθα οι πολιτιστικοί συλλόγοι και ο μουσικός κόσμος. Το στερήσανε. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Όλη η Ελλάδα μας έχει ωραία τραγούδια, έχει ωραία ήθη και έθιμα. Όποτε θέλετε και σας αρέσω, εγώ είμαι ευχαριστημένη, θέλω να προσφέρω μια και εγώ μια μικρή ψυχαγωγία.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Είναι μεν χάρισμα από το Θεό,
0: ναι,
1: όπως λες, αλλά κανένα χάρισμα εκ Θεού δεν τελειοποιείται αν δεν δουλέψεις πάρα πολύ πάνω σε αυτό.
0: Ναι, εγώ...
1: Δηλαδή δεν είναι... και τόσο γενναιόδωρο όν ο Θεός να σου τα δώσει όλα.
0: Ναι.
1: Σου δίνει, σου δείχνει ένα δρόμο, mm-hmm, ανάβει ένα φως, ένα αστέρι, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να... Συν Αθηνά και χειρακίνη που λέει ο Αρχαίος.
0: Ναι, σωστά. Εγώ προσπάθησα.
1: Ακόμα αυτό
0: προσπαθώ. Αλλά για να κάνεις κάτι στη ζωή σου, ό,τι είναι αυτό, πρέπει όμως κάποιος να σε υποστηρίξει και κάποιος να σε βοηθήσει. Δεν μπορείς να κάνεις μόνος σου κάτι. Μπορώ εγώ τώρα μόνη μου να διοργανώσω ένα γλέντι, δεν μπορώ.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Και τώρα, βγήκε ένας νόμος, θα μπορούσα να το κάνω. Βγήκε και ένας νόμος, πρέπει να δηλώσω στο ΙΚΑ. Εγώ είμαι συνταξιούχα, τι να δηλώσω στο ΙΚΑ. Γιατί να το κάνουν αυτό.
1: Τι να δηλώσω στο ΙΚΑ.
0: Ναι, αυτό. Ναι, να δείτε πώς γίνεται. Παράδειγμα, θα πάνε πέντε άτομα ή έξι σε ένα, η ορχήστρα σε ένα πανηγύρι ή σε ένα γάμο. Πρέπει είτε η ορχήστρα ή εκείνος που διοργανώνει το γλέντι,
1: ναι,
0: να πληρώσει για το κάθε άτομο στο ΙΚΑ κάποια λεφτά.
1: Κατάλαβα.
0: Πολλά δεν είναι, αλλά πρέπει να πληρώσει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα πριν σε αποχαιρετήσω.
0: Ναι.
1: Ο Αποστόλης λέει ραντεβού την Κυριακή τα μεσάνυχτα, να μας πεις το για σένα και για μένα γινόταν η καημή και αναστεναγμή.
0: Ναι.
1: Αν το ξέρεις και τη φεγγαροπρόσωπη.
0: Τη φεγγαροπρόσωπη δεν το έχω πει ποτέ, αλλά το άλλο ναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Σε φιλούμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα
1: γεια
0: πολύ.
1: Σου,
0: καλή
1: ευτυχία.
0: Συνέχεια, καλό ξημέρωμα και καλή ξεκούραση γιατί μέχρι την Κυριακή το βράδυ πάλι, έτσι.
1: Ναι, ναι. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εάν γράψετε στο YouTube Ευτυχία Ζώη, θα σας βγάλει και τα ηχογραφημένα τραγούδια, σε δίσκους δηλαδή.

0: Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: ραδιοβάρκα του να σας περιμένει. Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του να σας περιμένει.
1: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Γιατί ρε Μπαγλαμά?
1: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
1: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
2: Και εγώ τι σου φταίω?
1: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
1: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
2: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Αυτό είναι μελωδία από μουσικό κουτί. Δεν είναι πολύ ωραία τα μουσικά κουτιά? Θυμάμαι όταν ήμουν ένα πολύ μικρό παιδί, η νονά μου που ήταν μια εξαιρετική γυναίκα και όλη μέρα καθόμουν μαζί της, γιατί δούλευε η μάνα μου, και είχε ένα κουτί που έβαζε τα κοσμήματά της μέσα. Λοιπόν, το άνοιγε και είχε έναν καθρέφτη στην μεριά που άνοιγε το κουτί, στο καπάκι δηλαδή εσωτερικό, και σηκωνόταν μια χορεύτρια σαν αυτές που χορεύουν στη λίμνη των Κύκνων, και έκανε βόλτες γύρω γύρω. Ήταν μαγνητικό, δεν ήταν σε κάποια βάση. Απλώς με το που άνοιγε το κουτί σηκωνόταν όρθια και μέσα στη μελωδία, έπαιζε μια μελωδία κλασική, έφερνε βόλτες. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ, την εικόνα. Δηλαδή ήταν το πιο εντυπωσιακό παιχνίδι, ας πούμε, που είχα δει στη ζωή μου. Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
1: Γεια σου Μάνο. Είχα και εγώ το ίδιο το κουτί.
0: Α,
1: με,
0: ναι,
1: τη χορεύτρια.
0: Αυτή,
1: κούρδιζε
0: ότι...
1: από κάτω.
0: Ναι, μα προφανώς. Προφανώς.
1: Στην... Και η χορεύτρια που γύρισε στον καθρέφτη μπροστά και η μουσική. Γελάω που σε ακούω.
0: Την οδό Ιπποκράτους.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν 4-5 μαγαζιά τα οποία έχουν παιχνίδια αντίκες.
1: Ναι.
0: Ναι, τα οποία δουλεύουν. Πανάκριβα, ναι, βέβαια, ναι. Δεν ξέρω αν είχα βρει ένα τέτοιο, θα το έπαιρνα. δεν το σκέφτηκα ποτέ να ρωτήσω, δηλαδή.
1: Ναι, εγώ το έδωσα σε ένα παιδάκι που του άρεσε, και επειδή και για μένα φαινόταν πολύ μαγικό.
0: Μαγικό.
1: Πολύ, ναι.
0: Βέβαια.
1: Και κατάλαβα τη λαχτάρα του και το δώρισα.
0: Μπράβο. Κοίτα να μην σε ξέρω. Να μην το κάνεις πάσα εμένα.
1: Είχαμε το ίδιο παιχνίδι λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, μιλάτε τώρα για το θάρρος.
0: Ναι.
1: Για το φόβο, την τόλμη, όλα αυτά. Εγώ λοιπόν τα έχω χαρμάνει όλα στο μυαλό μου. Το φόβο, το θάρρος. Δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω.
0: Ναι.
1: Λέω πραγματικά, ομολογώ, ότι υπήρξα πάντοτε από παιδί ένα τρομαγμένο σπουργίτη.
0: Ναι.
1: Και όλη στην οικογένεια με θεωρούσαν, με προστατεύανε πολύ, γιατί αχ το μικρό φοβάτες μου, το λέγανε ότι εγώ φοβάμαι. Εγώ ποτέ δεν φοβήθηκα το σκοτάδι, και σαν παιδί ποτέ δεν το φοβήθηκα το σκοτάδι. Είχα ξαδέλφια λίγο μεγαλύτερα από μένα, με στη 2 χρόνια, και αγόρια. Ειδικά ο ένας ήταν πάρα πολύ φοβητσιάρης. Φοβότανε το βράδυ, ήθελε φώτα για να κοιμηθεί. Και του βάζαν κάτω από το μαξιλάρι τη σύνοψη, στα βρουδάκια, για να νιώθει ασφάλεια.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι κοιμότανε. Ήθελε να έχει από κάτω ένα ιερό, ας πούμε, αντικείμενο, για να κοιμάται. Εγώ δεν είχα ποτέ τέτοια ανάγκη.
0: Αδερφός ήταν το παιδί?
1: Ξάδελφος, ναι. Πρώτος ξάδελφος, ναι.
0: Και μετά αποσύρθηκε στο Άγιον Όρος?
1: Όχι.
0: Θα μπορούσε.
1: Ο οποίος κατά τα άλλα ήταν ένα πολύ ζωηρό παιδί. Θαραλέο εγώ τον χαρακτήριζα, και αυτός φοβόταν το σκοτάδι. Εμένα όταν ήταν βράδυ, ας πούμε, γιατί τότε ξέρεις δεν υπήρχαν τα προϊόντα μες στο σπίτι, όπως μετά τα παίρνουν όλα από το σούπερ μάρκετ, και ήταν γεμάτο το σπίτι, και είναι γεμάτα τα σπίτια. Τότε έβαζε η μαμά να μαγειρέψει για να έχει αύριο, ας πούμε, γιατί είχε δουλειά και έπρεπε να μαγειρέψει από βράδυ, και έλεγε πω πω κανέλα δεν έχω. Τρέχα να πάρεις κανέλα, ας πούμε, πριν κλείσει.
0: Ναι.
1: Είχε νυχτώσει, γιατί το παίρνανε φακελάκι, φακελάκι. Κανείς άλλος δεν πήγαινε από τα πιτσιρίκια, εγώ πρώτη. Εγώ θα πάω, δεν φοβόμουν. Και τότε οι δρόμοι ήταν ερημικοί, δεν ήταν όπως τώρα να κίνησαν.
0: Και ασφαλής κιόλας.
1: Ναι, σχετικά.
0: Δηλαδή, ναι, εντάξει.
1: Εκείνη την εποχή, τη δική μου, υπήρχαν πολλοί μεθυσμένοι. Υπήρχαν, ναι, πολλοί αλκοολικοί στις γειτονιές.
0: Ναι.
1: Στη δική μας τουλάχιστον είχαμε.
0: Αλλά τουλάχιστον δεν ήταν επιθετική.
1: Δεν ήταν επικίνδυνη.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς τα παιδιά τους φοβόμασταν.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Λοιπόν, και με θεωρούσαν όλοι φοβητσιάρα. Ίσως και από εκεί εγώ το πήρα και ένιωθα φοβητσιάρας. Με στα μήλα, ξέρεις, το παιχνίδι με την μπάλα. Εγώ ήθελα να είμαι αυτή που που πετάει την μπάλα. Δεν μπορούσα να σταθώ στη μέση να μου πετάξουν μπάλα. Στεκόμουν και την έτρωγα την μπάλα στη μούρη. Γιατί δεν αμυνόμουν. Από το φόβο μου έκλεινα τα μάτια και με χτυπάγανε. Αυτό ήταν δειλία. Και θεωρώ τον εαυτό μου δειλό. Όμως στη ζωή μου μου συνέβησαν πράγματα που και εγώ απορώ με τον εαυτό μου πώς τα αντιμετώπισα. Παλαιότερα έλεγα, μήπως σε πολυλογώ πολύ και σας τρώω το χρόνο.
0: Βρέτε το μπάρμπικιου του κάνουμε το
1: άμα
0: χρόνο.
1: Είναι, πες μου καλό Πάσχα και εγώ θα καταλάβω.
0: Μην ανησυχείς. Εσένα θα σου λέω καλές απόκριες.
1: Εντάξει, το σύνθημα. Λοιπόν, όταν, τι έλεγα τώρα, είδες, το ξέχασα.
0: Έλεγες ότι συνήθισες στην ιδέα να κάθεις, για φοβόσουνα την μπάλα, ας πούμε.
1: Ναι, και φανταζόμουν, ας πούμε, πάντα ότι θα εξελιχθώ σε ένα πολύ δειλό άνθρωπο.
0: Αλλά σου συνέβησαν, λες, πράγματα.
1: Συνέβησαν που... πολύ σοβαρά πράγματα στη ζωή μου και απορώ πώς τα αντιμετώπισα. Άρχισα σιγά σιγά, αυτό το φίλο και στους καθηγητές μου στο σχολείο, έναν ειδικά καθηγητή φιλόλογο, ο οποίος συζητούσε, δεν μας έκανε μάθημα άνθρωπος, έκανε συζήτηση με στην τάξη. Από αυτόν έμαθα τα πιο σπουδαία πράγματα και έμαθα να έχω το θάρρος της γνώμης μου. Ναι. Γιατί κάνοντας τη συζήτηση έλεγε, θέλω να μου πείτε την αντίρρησή σας σε αυτό που σας λέω για οποιοδήποτε θέμα. Τα περισσότερα παιδιά, κορίτσι ήμουν σε φιλέων, τα περισσότερα, ναι κύριε καθηγητά, συμφωνούσα, δεν θέλω να συμφωνείτε, θέλω να έχετε αντιρρήσεις. Ο πιο αντιρρησίας ήμουν εγώ στην τάξη. Και όχι για την αντίρρηση, είχα αντίλογο ρε παιδί μου και το τεκμηρίωνα αυτό που έλεγα. Έτσι έμαθα όμως να έχω και το θάρρος της γνώμης μου και πολλές φορές στη ζωή μου κόστησε αυτό. Στα σημαντικότερα όμως γεγονότα δεν μου βγήκε σε κακό. Άνθρωποι που εκτιμούσα εγώ με εκτίμησαν γι' αυτό. Το χάρισμα το θεωρώ να έχεις το θάρρος της γνώμης σου και ας σου στοιχήσει πολλές φορές. Όμως κάποτε έβλεπα, ξέρω, στη τηλεόραση ανθρώπους που έβγαιναν και μιλούσαν και είχαν ανίατη αρρώστια, αυτή που έχω και εγώ τώρα. Και έλεγα, οι γυναίκες και συζητούσαν για το πρόβλημά τους. Και έβλεπα και έλεγα, πω Θεέ, πώς μπορεί και βγαίνει και μιλάει και είναι χτενισμένη και βαμμένη έτσι και γελάει. Αν μου συμβεί εμένα αυτό θα αυτοκτονήσω. Δεν μπορούσα ούτε στην ιδέα να το αντέξω. Όταν λοιπόν το 15 μου έγινε και εμένα η ανακοίνωση ότι...
0: Σταυρουλά, καλά βάλε ένα τραγούδι να πω να πάρει.

0: Καλώ τη Βέρα.
1: Καλώς με.
0: Για πες.
1: Δεν υπάρχει μόνο δαίμον των, του τυπογραφείου, αλλά και δαίμον των Ερτζιανών.
0: Της τηλεφωνίας επίσης. Έχουμε πήξει τους δαίμονες. Έχει και δαίμονες στην πολιτική, έχει απ' όλα.
1: Πολλούς, πολλούς.
0: Έλα να σου πω, λες, όταν έμαθες ότι και εσύ επλήγεις από...
1: Από καρκίνο.
0: Από καρκίνο, ναι.
1: Ναι, φυσικά. Εκείνη τη στιγμή έχασα το έδαφος κάτω από τα πόδια μου, δεν μπορώ να πω. Έμεινα αποσβολωμένη, δεν υπήρχε καμία προειδοποίηση πριν να με βάλει, ας πούμε, σε καχυποψία. Εγώ ετοιμαζόμουν σε δύο μέρες να φύγω στη Γαλλία και στην καλή χαρά λέω, πάω να κάνω και μια εξετασούλα έτσι. Και λέει, αποκλείεται να φύγετε, έχετε αυτό έτσι ομάουμα. Δεν ξέρω. Πάντα έλεγα ότι εγώ δεν θα το αντέξω, πω θα αυτοκτονήσω. Δηλαδή ήθελα να αυτοκτονήσω γιατί φοβόμουν να πεθάνω. Καταλαβαίνεις τώρα τι αντιφατικό είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, σαν μια θεία δύναμη, οπλίστηκα τόσο πολύ που είπα, ναι, ψύχρεμα, ναι, εντάξει, θα το αντιμετωπίσω, του είπα. Λέει, χαίρομαι που το, ούτε να κλάψω, ούτε τίποτα, ναι. Και λέω, πολύ καλά, τι πρέπει να κάνω. Φεύγω όμως σε 2-3 μέρες, λέει, αποκλείεται, δεν θα φύγετε. Και αύριο ελάτε να συζητήσουμε, ας πούμε, τα υπόλοιπα. Κατέβηκα κάτω που με περίμενε ο σύζυγός μου και του είπα, ναι, δεν φεύγουμε, γιατί συμβαίνει αυτό, έτσι ψυχρά. Και γύρισε και εκείνος με τον ίδιο τρόπο και μου λέει, ναι, εντάξει, το ταξίδι μας θα το κάνουμε μια άλλη φορά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Και μου λέει, όχι, θα το αντιμετωπίσουμε μαζί.

0: εμένα.
1: Ναι.
0: Και για όσους ξέρουν, το τελευταίο που μου συμβαίνει τώρα, μέσα μετά από όλα τα άλλα, είναι το σάρκωμα. Όποιος ξέρει καταλαβαίνει τι εστί αυτό. Mm-hmm. Και μάλιστα ο ογκολόγος έτσι μου το ωρεοποιούσε, ναι, ξέρει τι είναι αυτό, αλλά μην φοβόσαστε, ακούστε να δείτε. Πέστε μου τι πρέπει να κάνω, γιατί εγώ ξέρω ότι πρόκειται για κάτι πολύ επιθετικό. Μη μου το ωρεοποιείτε λοιπόν, γιατί με έφερνε σε δύσκολη θέση να κάνω πως πιστεύω αυτά που μου λέει.
1: Mm.
0: Λοιπόν, και εγώ το φοβισμένο γατάκι ανακάλυψα ότι έχω πολύ δύναμη μέσα μου, ενώ φοβάμαι να μπω στο αεροπλάνο, ας πούμε.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, δεν μπορώ να μπω. Αρρωσταίνω, μπαίνω, έχω μπει.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Για ανάγκη έχω μπει. Αλλά φοβόμουν, ας πούμε, να κάνω κατακόρυφο. Όταν, γιατί συμμετείχα σε γυμναστικές επιδείξεις πάντα στο στάδιο που γινόντουσαν τότε. Το μόνο παιδί σε όλο το στάδιο που δεν έκανα κατακόρυφο ήμουν εγώ. Όμως, την ασθένειά μου την αντιμετώπισα πραγματικά με θάρρος. Αλλιώς μπορεί να μην ήμουν αυτή τη στιγμή εδώ. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το θάρρος και η ελπίδα και η καλή διάθεση και να λες θα το παλέψω. Εκεί θεωρώ ότι χρειάζεται το θάρρος, να μην πω και θράσος. Και έτσι μπορείς και βοηθάς και άλλους. Mm. Στον κύκλο μου βοήθησα. Αντιμετώπισα το θάνατο σε συγγενικό μου πρόσωπο που ήξερα ότι είχε κάποιο νόσημα το οποίο θα το έφερνε στο τέλος ξαφνικά. Λοιπόν, το ήξερα, ζούσε μόνο του. Αυτό έγινε το 12. Και πήγα και έμενα μαζί της, ήταν θεία μου, γιατί έπρεπε να έχει έναν άνθρωπο κοντά της. Ξέροντας εγώ ότι πηγαίνοντας στην κουζίνα να βράσω ένα αυγό, μπορεί να γύριζε και να την έβλεπα νεκρή. Όσοι από τους συγγενείς ήξεραν ότι βρισκόμουν εκεί, μου λέγανε, μα είσαι τρελή. Και αν συμβεί αυτό, λέω, μα γι' αυτό είμαι εκεί. Αν πρόκειται να συμβεί αυτό, δεν θα ήμουνα, δεν θα με χρειαζότανε. Αλλά δεν μπορεί ένας άνθρωπος να χρειαστεί μια βοήθεια εκείνη τη στιγμή, την τελευταία του στιγμή, και να είναι μόνος του.
1: Τι, σωστό.
0: Και εγώ δεν το πίστευα. Και όταν πραγματικά συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με τέτοια, δηλαδή το θάρρος που λέμε, θέλει και ψυχραιμία. Οι περισσότεροι άντρες, δεν ξέρω αν το έχει συνειδητοποιήσει, βλέπουν αίμα και λιποθυμούν. Δεν μου συμβαίνει αυτό. Είμαι ψύχρεμη, ενώ θεωρώ τον εαυτό μου δειλό. Στην μεγάλη ανάγκη όμως οπλίζομαι με θάρρος. Δεν ξέρω. Με ακούς?
1: Απολύτως.
0: Α, γιατί σαν να χάθηκε λέω πάλι.
1: Όχι.
0: Τι γίνεται. Η ανάγκη ίσως με κάνει.
1: Mm.
0: Και πάλι σου λέω, κλείστηκα όταν ήμουν 23 ετών, κλείστηκα κατά λάθος, έμεινα πολύ μέσα στο πρώτο νεκροταφείο, το οποίο είναι μια πολιτεία ολόκληρη.
1: Εννοείς βράδυ?
0: Ναι, βράδυ. Ah. Με πήρε το βράδυ, πήγα 6 ώρα, αυτό από την πίσω πόρτα, από τη μεριά της Ημιτού, έχει μια πόρτα στο πλάι. Και πήγα εκεί για να ανάψω κάποιο καντήλι θείου μου, που ήταν άκρη-άκρη στη μάντρα προς το Ημιτό. Με τη δουλειά εκεί πέρα ξεχάστηκα. Έκλεισε και έπεσε το σκοτάδι. Έκλεισε η πίσω πόρτα. Είδα λοιπόν και βρίσκω κλειστά. Πανικοβλήθηκα. Γύρισα, είδα σκοτάδι, φαινόντουσαν μόνο τα καντήλάκια. Ομολογώ ότι έπαθα σοκ. Προχώρησα για να πάω να πηδήξω τη μάντρα. Στη λεωφόρο
1: σε τι ηλικία όλα αυτά?
0: 23 ετών.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: ποιος ήταν ο λόγος που πήγες εκεί απόγευμα?
0: Γιατί πήγαινα και άναβα ένα καντήλι κάποιο φίλο που είχε πεθάνει πρόσφατα. Και είχα αναλάβει την υποχρέωση. Όλες τις υποχρεώσεις τις περίεργες εγώ τις αναλαμβάνω μέχρι σήμερα.
1: Κατάλαβα.
0: Οι άλλοι βαριούνται, ξέρω διάφορα. Και δεν μπορούσα να πηδήξω από τη μάντρα. Ευτυχώς που δεν το έκανα, γιατί θα σπαγαγεί κανένα.

0: με πόδι. Και παίρνω μπρος για να βγω από την κυρία είσοδο, μπροστά τώρα. Μιλάμε για δεν ξέρω πόσα είναι, κανένα χιλιόμετρο μπορεί να είναι.
1: Μπορεί.
0: Και να αρχίσω να τρέχω, φύσαγε και εκεί πέρα έχει και αγάλεμα τα διάφορα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και έτρεχα και χτυπούσαν τα τζαμάκια, ήταν κάτι εφιαλτικό. Αλλά λέω τώρα οπλίσουμε θάρρος. Δεν ξέρω αν υπάρχουν φαντάσματα τι κάνουν. Εσύ θα περάσεις και θα τους φας όλους λάχανο, αλλά θα βγεις έξω. Και από μακριά στο βάθος έβλεπα, έχει φώτα η πύλη μπροστά,
1: ναι.
0: Και έβλεπα τα φώτα. Όταν έφτασα περίπου στο μέσον, υπολογίζω, τρέχοντα, βλέπω ξαφνικά να έρχεται, το είδα θηριώδες, έναν άντρα. Και επειδή από πίσω του είχε φως και έβλεπα τη σκιά του μόνο, κοκάλωσα, δεν ήξερα τι είναι αυτό που έρχεται. Και λέω τώρα, ή θα πέσεις απάνω του, θα πηδήξεις από ένα μνήμα απάνω και θα φύγεις. Το θεώρησα κάτι μεταφυσικό.
1: Ναι.
0: Και άρχισα να τρέχω, αλλά πριν πέσω απάνω του πραγματικά, ακούω και λέει, τι θέλεις κοπέλα μου τέτοια ώρα εδώ μέσα. Ήταν ένας φύλακας.
1: Ο φύλακας,
0: ναι. Οι οποίοι γυρίζουν, από ό,τι μου εξήγησε, γυρίζουν το βράδυ εκεί, γιατί γινόντουσαν κλοπές.
1: Βέβαια.
0: Πάντα.
1: Και βανταλισμοί έχουν την κοιμωμένη του χαλεπά σπάσει πολλές φορές.
0: Ακριβώς, ναι. Και πρόμαξε και αυτός. Και λέω, κλείστηκα μέσα. Μου λέει, μην το ξανακάνεις αυτό, παιδί. Με έβγαλε μέχρι έξω, στην έξοδο. Όμως, όταν βγήκα, είδα ότι, εντάξει, είχα φοβηθεί. Αλλά σε άλλη περίπτωση, μπορεί να λιποθεί η μούσα, μπορεί να έβαζα στριγγλιές, δεν ξέρω τι μπορούσα να κάνω.
1: Σωστά.
0: Αλλά πήρα το θάρρος αυτό. Αντιμετωπίζω και το θάνατο της θείας μου πολύ ψύχρεμα. Μα πάρα πολύ ψύχρεμα. Ό,τι μου έλεγαν, πήρα το ΕΚΑΒ και ό,τι μου έλεγαν να κάνω εκείνη τη στιγμή το έκανα, ενώ η γυναίκα ήταν νεκρή. Τώρα που το σκέφτομαι, λέω, εγώ το έκανα αυτό, αποκλείεται. Και όμως το έκανα. Άρα ξεπερνάμε το φόβο. Ξέρω, βρε παιδί μου, ότι τα νιώθω πολύ δίπλα αυτά τα πράγματα. Φόβο, θάρρος. Εντάξει, είναι και το, όπως είπαμε, το θάρρος της γνώμης μας, να πούμε κάτι. Πάλι όμως διακινδυνεύουμε κάποια πράγματα. Οπότε πρέπει να αποβάλουμε το φόβο για να επικρατήσει το θάρρος. Δεν είναι λοιπόν πολύ δίπλα, γιατί με τις συζητήσεις που άκουσα πριν τα ξεχωρίζουν ότι είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Θα μπορούσε ίσως ο δάσκαλος να μας το εξηγήσει πιο καλά. Εγώ τα βλέπω πολύ δίπλα αυτά τα πράγματα.
1: Λέει αυτά. Προχτές έβλεπα μία ταινία,
0: ναι.
1: Και μου αποτυπώθηκε μία φράση που έλεγε, μόνο αυτός που παίρνει το ρίσκο να πάει μακριά μαθαίνει πόσο μακριά μπορούσε να φτάσει.
0: Ναι, το ρίσκο. Το ρίσκο όμως δεν έχει και σχέση, μάλλον, με τον τζόγο.
1: Όχι.
0: Και ο τζόγος δεν είναι ρίσκο.
1: Ο τζόγος είναι τζόγος. Το ρίσκο,
0: ναι,
1: είναι...
0: Ναι, αλλά ρισκάρεις.
1: Μα ρισκάρεις επειδή...
0: Διακινδυνεύεις κάποια πράγματα.
1: Επειδή είσαι ηλίθιος, ρισκάρεις το τζόγο.
0: Ο τζόγος...
1: Ο τζόγος είναι για ηλίθιους, αυτό. Δηλαδή,
0: γιατί
1: θέλω...
0: έχεις την ελπίδα ότι θα κερδίσεις και μπορεί να χάσεις σε όλη την περιουσία.
1: Μα όχι, μπορεί, είναι βέβαιον.
0: Εντάξει, ναι, σίγουρα.
1: Έτσι, κάποτε είχα διαβάσει μια συνέντευξη, το έχω ξαναπεί, ενός μεγάλου... ιδιοκτήτη καζίνο στο Las Vegas, πώς λέγεται εκεί.
0: Las Vegas.
1: Ναι, ναι. Και έλεγε ότι αν έπαιρνε έστω και ένα σεντ καθένας που μπαίνει εδώ μέσα, εγώ θα είχα φαλιρίσει προπολού. Δεν είναι, όλα αυτά είναι φτιαγμένα για να κλέβουν τον κόσμο. Δεν, ενώ
0: σίγουρα,
1: στη ζωή παίρνεις ρίσκα, δεν μπορείς αλλιώς. Στη είναι ρίσκο,
0: δηλαδή. Ναι.
1: Δηλαδή λες, ας πούμε, θα πάω να σπουδάσω ιατρική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι και αυτό ακόμα ένα ρίσκο?
0: Ρισκάρεις τι εκεί πέρα?
1: Ρισκάρεις το γεγονός ότι μπορεί να μην τα καταφέρεις μέχρι το τέλος, ότι μπορεί να είσαι από αυτούς που λιποθυμάνε όταν βλέπουν αίμα. Ξέρεις ναι, πόσοι άνθρωποι... μου έλεγε μία ενδοκρινολόγος, μία φορά, μου λέει, λέω γιατί γίνατε ενδοκρινολόγος και όχι κάτι άλλο. Μου λέει γιατί μου είπανε ότι ο καρκίνος του θυροειδούς δεν κάνει μεταστάσεις. Οπότε είπα, α ωραία, δεν θα χρειάζεται να λέω στους ανθρώπους έχετε 5 μήνες ζωή, και έγινε ενδοκρινολόγος. Δηλαδή τρομερή κουβέντα.
0: Είναι, ναι.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, βοηθήστε με να ξεχωρίσω το θάρρος από το φόβο.
1: Μα δεν χρειάζεται να τα ξεχωρίσεις. Μαζί πάνε αυτά.
0: Μαζί. Άρα είμαι φοβητσιάρα, αλλά όταν πρέπει έχω και θάρρος.
1: Βέβαια, ακριβώς. Έτσι πάει.
0: Χαίρομαι αν είναι έτσι. Γιατί πάντα έχω θάρρος. Τελικώς.
1: Στα δύσκολα.
0: Αλλά μπορεί να δω μια κατσαρίδα και να αρχίζω να ουρλιάζω.
1: Καλά, η κατσαρίδα είναι ένα σύχαμα. Είναι από τα λάθη του Θεού. Οι κατσαρίδες και τα ποντίκια.
0: Το ποντίκι δεν το φοβάμαι.
1: Όχι, δεν είναι το φοβάμαι. Το
0: είναι πολύ χαριτωμένο.
1: Ναι, τι να σου πω.
0: Δηλαδή την κατσαρίδα. Να,
1: πάρε ένα να το έχει τη σπίτι.
0: Να μιλήσεις για την ειλικρίνεια.
1: Μα είναι
0: δυνατό. Την κατσαρίδα τη φοβάσαι ή τη συχαίνεσαι?
1: Τη συχαίνομαι. Άμα τη δω να περπατάει. Να την πιάσω, όχι, αλλά να την κάνω.
0: Την
1: όχι, καθόλου.
0: Άρα τη φοβάσαι?
1: Δεν τη φοβάμαι, τη συχαίνομαι.
0: Τη βλέπεις σε μεγένθηση.
1: Αλλά δεν πρόκειται να την αφήσω να φύγει. Θα την προλάβω είτε με το φλίτι είτε με το παπούτσι μου. Την κάνω ένα με το έδαφος.
0: Εγώ φοβάμαι και να τη σκοτώσω, φοβάμαι να πετάξει, μην πηδήξει απάνω μου.
1: Το
0: και φωνάζω. Άλλον φωνάζω.
1: Διάβαζα κάπου. Ότι όταν σκοτώσεις μέσα στο σπίτι σου μια κατσαρίδα, σκορπίζονται τα αυγά της παντού.
0: Άντε καλέ. Τι είναι δηλαδή, αποθήκη αυγών?
1: Μα δεν είναι. Έτσι έλεγε. Λέει δεν ισχύει.
0: Συγγνώμη, τη σκοτώσεις και θα την αφήσεις εκεί σκοτωμένη?
1: Όχι,
0: με τα
1: μου,
0: αυγά της.
1: Όχι, ότι πρέπει να περάσεις στο χώρο με χλωρίνη.
0: Ασφαλώς θα καθαρίσεις εκεί πέρα που θα την πατήσεις.
1: Εντάξει. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι...
0: Έτοιμη να... για...
1: Τέλος πάντων. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, εξεκολουθώ να λέω ότι είμαι φοβητσιάρα. Τελείωσε.
1: Εντάξει. Είσαι μια θαραλέα φοβητσιάρα.
0: Και μια θαραλέα φοβητσιάρα. Σας αγαπώ όλους πάντων.
1: Και εμείς αγαπάμε. Στο καλό.
0: Άντε, γεια, καλημέρα.

0: πάντα στο 211 10 80 880. 211 10 80 880. Παραπολιτικά 90,1 και Θανάσης από το Εγάλεο.
1: Φίλε Μάνο, καλημέρα.
0: Γεια σου, Αρχοντά μου, τι γίνεται.
1: Δε κάθε μέρα δεν μας αφήνεις. Φίλε, τι, και έχουμε και δουλειά σε να τελειώσουμε το κείμενο. Τι θα γίνει, τσάρδε στο γεφύρι αυτό?
0: Όχι, δεν θα γίνει. Μια χαρά, θα τελειώσει.
1: Κοντέ, τελειώνει, ναι, τελειώνει. Τι κάνεις?
0: Εκδότη βρήκες?
1: Σου είπαμε, τον Άρη, τον Μαραγκόπλο θα μιλήσουμε.
0: Α, ναι, ναι, αυτός έχει ωραίο εκδοτικό οίκο.
1: Ο Άρης είναι βέβαια της εκδόσης τόπος, είναι μέντορας, δάσκαλος.
0: Ναι, είναι.
1: Δηλαδή τη βιβλιογραφία που μου έχει δώσει δεν φτάνε τρεις ζωές για να τη διαβάσουμε.
0: Έτσι.
1: Και πολύ αξιόλογος.
0: Επίσης είναι όλα τα βιβλία του Χαριτόπουλου εκεί.
1: Ναι, βέβαια, το ξέρω. Ναι, ναι. Πάντα έχω πάρει όλα. Ναι. Το Χαριτόπουλο το να διαβάζω και από τον Νάρη, τον αρχηγό, τον Νατάκτον. Αυτό δεν με το εκπηρεώσει. Δηλαδή, αδίκησε τον εαυτό του. Δεν μ' άρεσε αυτό.
0: Γιατί το λες?
1: Δεν το. Έτσι, μπορεί να είναι και υποκειμενικό. Όλα τα άλλα είναι φοβερά.
0: Εμένα μ' άρεσε το εκπηρεώσει.
1: Εμένα δεν μ' άρεσε. Αυτό ναι, δεν μ' άρεσε. Ναι, τα ναι, άλλα, και... το εγχειρίδιο βλακεία, όλα τα είναι φοβερά. Και φοβερό.
0: Τιρανικιά γραβάτα την έχει διαβάσει?
1: Όχι, αυτό δεν το έχω διαβάσει.
0: Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που έβγαλε.
1: Α, για καθόλου.
0: Και έκανε μεγάλη εντύπωση ο τίτλος πρώτα απ' όλα, γιατί ήταν μια εποχή που τα βιβλία δεν είχαν τέτοιους τίτλους. Ναι. Δανεικιά γραβάτα, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Από πού να αρχίσουμε? Αρχίσουμε τώρα από τη φίλη μας τη Σοφία, την Ανδριανού.
0: Ναι, να πω που
1: θέλεις. Την αγαπημένη. Και όποιος είναι κοντά εκεί πέρα, σπάνε να τη δει, γιατί αξίζει τον κόπο.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ καλή και πολύ καλή σαν άτομο και πολύ καλή τραγουδίστρια.
0: Ναι.
1: Αν βάλουν, ξέρω εγώ, στο YouTube που υπάρχει, που έχει κάνει την εκτέλεση της Αγάπης Αίματα του, μια φοβερή εκτέλεση
0: του
1: Μίκη στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Ναι.
1: Την είχαμε πέσει στο θεατρικό Συνεργάτιδα,
0: ναι,
1: σε κάποιες παραστάσεις που κάναμε εκεί στην επαρχία.
0: Τέλεια.
1: Είναι αγαπημένη. Εγώ βέβαια δεν θα μπορέσω, γιατί όπως σου είπα έχουμε πεζοπορία το Σάββατο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Νίκος είναι γεννητής το 1938. Εάν τον ειδείς πως πάει στο περπάτημα, θα μου πεις γιατί τον έχω τα αρχηγό, γιατί τον προλαβαίνουμε. Δεν τον προλαβαίνουμε. Δηλαδή είχαμε πάει πέρσι και περπατήσαμε τη Σκύρο. Και περπατήσαμε εγκάρσια το νησί από τη χώρα, δεν ξέρω, έχεις πάει καθόλου?
0: Στη Σύρο.
1: Σκύρο.
0: Σκύρο, έχω πάει, ναι.
1: Φοβερό, εμένα με ένα κατάκτητο.
0: Πολύ ωραίο νησί, πραγματικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ειδικά η χώρα και πανεβαίνει πάνω στο κάστρο.
0: Ναι, είναι πολύ λοιπόν, ωραία.
1: Περπατήσαμε από τη χώρα, διασκήσαμε όλο το νησί, ανεβήκαμε πάνω στο βουνό που το λένε Όλυμπος, ένα μικρό βουνό, και γυρίσαμε πίσω στην παραλία, όποιος ξέρει, του Αγίου Φωκά, γύρω στα 20 χιλιόμετρα. Να είδες τον κύριο Νίκο πώς πήγαινε?
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, 8 ώρες περπάτημα. Θα τον βλέπεις να ανεβαίνει στον Όλυμπο.
0: Ναι.
1: Ναι, στην κορφή βέβαια τώρα δεν ανεβαίνει, αλλά μέχρι το οροπέδιο των Μουσώνων στα 2700 ανεβαίνει. Είναι πρωταθλητής στο σκάκι και είναι και θεατρικός συγγραφέας. Έχει ανεβάσει παραστάσεις.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, ναι, ναι, είναι στο ίντερνετ, τσακ, Νίκος Ερνικόπουλος. Και ακούς κάτι άτομα τώρα 20 και σου πού πας, και ο άλλος είναι 90 χρονών και πάει.
0: Μα γι' αυτό είναι 90 χρονών.
1: Ναι,
0: επειδή ξηγέται έτσι.
1: Κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει, λέει, κάποιοι λέει έχουν πεθάνει από τα 25, λέει, απλώς τους στράβουν στα 80.
0: Σωστό.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά. Δεν μου λες το Καπέσοβο, έχεις πάει που λέει το τραγούδι?
0: Όχι, δεν έχω πάει.
1: Άρα πας, φοβερό μέρος.
0: Είναι σε βουνό?
1: Στο Ζαγόρι. Είναι στο βουνό, αλλά δεν είναι. Είναι στο οροπέδιο. Το Βραδέτο, η σκάλα του Βραδέτου, και έχει μια τοποθεσία που το λένε Μπελόι, και είσαι πάνω στην κορφή στα 1000 μέτρα και έχει μπροστά όλο το φαράγγι του Βίκου.
0: Μάλιστα.
1: Μπροστά. Να δεις τώρα που είπα να περπατάει 9 ώρες το φαράγγι του Βίκου.
0: Άκου τώρα.
1: Ο Νίκος Οργιδόπουλος. Είναι φοβερό, είναι εκεί πέρα όλα τα ζαγοροχώρια. Δηλαδή εκεί πέρα είναι τα Βοβούσα, όλα αυτά τα έχω γύρισει, τα έχω περπατήσει δηλαδή, όχι. Αυτά. Τώρα για το θάρρος. Το θάρρος, μόνο θάρρος. Τι άλλο? Πώς λέει, δεν μασάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ναι. Γιατί ξέρεις όλα αυτά που σου λέει από μικρός που βγήκαμε στην πιάτσα μικρή, μωρέ. Αυτό είναι τώρα. Δηλαδή, ρε Σημάνο, ήμουν, θυμάμαι, 17 χρονών που δούλευα στο φορτηγό και ήταν μία φορά που ήμουνα 54 ώρες άυπνος.
0: Ναι.
1: Είχα, κοιμήθηκα μόνο 2 ώρες. Δηλαδή, και ήμουν, λέω, τότε θα πεθάνω. Δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου. Και να, δηλαδή, να έχει ξυπνήσει Κυριακή πρωί, παιδί τότε 10, 11, 12 ώρα, και να πέσει σε κρεβάτι την Τρίτη το απόγευμα. Στις 6-7 ώρα. Και να φορτώνει και να ξεφορτώνει το φορτηγό 5 φορές. Δηλαδή, άλλη μια φορά πάλι 36 ώρες τότε που δούλευα στο πυρηνολογείο. 12 ώρες ξενύχτη και 12 πάλι την άλλη βάρδια. Και να δουλεύει δηλαδή, όχι να. Εντάξει, στο πυρηνολογείο είχαμε κάναμε κανένα μισάωρο, κανένα σκάτρα και κοιμόμαστε και σε ένα ράτζο. Αλλά την άλλη φορά σου λέω μόνο 2 ώρες. Οπότε τι, πού να, τι να κολώσει, τι να. Εντάξει. Εγώ έχω το μότο που λέω σε όλα υπάρχει μια λύση εκτός από το θάνατο.
0: Ναι.
1: Τα πάντα. Δεν υπάρχει, που λέει, δεν υπάρχει λύση, αρκεί να την ψάξει να την βρει. Μπορεί να είναι και δίπλα. Να είναι, και εμένα μου έχει τύχει. Είναι δίπλα στο μισό μέτρο.
0: Ναι.
1: Αρκεί να την ψάξει. Ένα θάρρος που είναι, δηλαδή που ξεκίνησα εγώ τώρα τελευταίος μαθητής, το έχω ξαναπεί αλλά να το ξαναπώ, από 32 παιδιά με 10 μισό απολυτήριο, 10 και 11 δεκατατρίτα και χωρίς να έχω πάει στο φροντιστήριο πουθενά, δεν είχα ιδέα τότε από το χωριό τι φροντιστήριο, ήρθα εδώ πάνω στην Αθήνα και λέω θα πάω να δώσω στο πανεπιστήμιο. Ήθελε θάρρος και θράσος όμως, δεν είναι μόνο θάρρος. Και ήρθα εδώ πέρα και έδωσα, έκανα 6 μήνες φροντιστήριο και πέρασα σε 2.600 άτομα που πήρε τότε το οικονομικό της νομικής σε 96 σειρά. Δηλαδή το απολυτήριο ήταν 10.5 και μετά γιατί γράφα τότε παίρνανε, δίναμε 4 μαθήματα επί 2 και παίρνανε, λαμβάνανε και το απολυτήριο υπόψη. Και το γράφανε το απολυτήριο στην τελευταία στήλη. Και από 10 μετά ήταν 14, δεν υπήρχε διάμεσο. Αυτό. Μόνο θάρρος. Δηλαδή. Και από αυτό έχει πάρει και τα παιδιά έχουν πάρει, αλλά η μεσαία η πιλότος από εκεί πήρε που δεν κολώνει. Γιατί τώρα για να πάει ένα κορίτσι, ας πούμε, τώρα τα άλλα τα δύο αδέρφια δεν μπαίνουν στο αεροπλάνο. Ρε, του λέω, οι ανιψάς δεν μπαίνουν, φοβόνται. Ρε, αυτοί οδηγάνε και εσείς δεν μπαίνετε μέσα. Ναι. Και αυτοί από χωρίς να έχει καμία σχέση να έχουμε κανένας από τα αεροπορικά και τέτοια και αυτά, αυτοί τελείωσε το μαθηματικό και πήγε πιλότος.
0: Τρομερό, η ιδέα και μόνο.
1: Μόνο που
0: να κάνει ούτε κάτι τέτοιο.
1: Ναι, βέβαια, ούτε εμείς το μάθαμε όταν πήρε την υποτροφία. Πήγε αυτή, έδινε εξετάσεις, γιατρούς, τέτοια, έδινε μαθήματα. Και όταν πήγε, πέρασε, μας λέει: πάω για πιλότο. Η γυναίκα με κεφαλικό.
0: Έπαθε η γυναίκα, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια. Εγώ εντάξει. Τι... Παλιά που λέω στο χωριό είχαμε τα τρακτέρ, ξέρεις που ήταν εκεί πέρα. Τα τρακτέρ έχουν όπως και τα τζιπ τα μεγάλα, έχουν το κόμπλερ που λένε. Ξέρετε, αυτό κουμπλάρουν όλες οι τροχοί.
0: Ναι.
1: Όλη η τροχή. Λοιπόν, αυτό πέφτει με σιλάς, πέφτει μέσα. Όταν, άμα έβαζε αυτό το πράγμα το κόμπλερ, μπορεί να είναι πετάγονταν έξω. Αυτό δεν κολώνει.
0: Σωστό.
1: Τέλειο. Και λέω, παιδί, να ξέρει πότε θα το βάλει, να στο κόψει τη μέση το τρακτέρ. Αν το ξέρει, δεν το χειριστεί σωστά.
0: Ναι. Κατάλαβα.
1: Αυτά τα ολίγα. Το Σάββατο έχουμε, σου είπα, πεζοπορία.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Μεγάλη πεζοπορία και ώρα.
1: 6 ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Ξεκινάμε. Τώρα είναι η καλοκαιρινή αυτή, γιατί έχουμε να ανέβουμε. Όλοι μπορεί, δεν ξέρω αν θα πάμε, αλλά τα ίδια το θα πάμε οπωσδήποτε. Ένα πάντα έχουμε την έδρα να κάνουμε που το κάνουμε κάθε χρόνο. Το φαράγγι.
0: Η Νέδα.
1: Η Νέδα, η Νέδα. Το φιλικό ποτάμι είναι άλλα δύο ακόμα. Ναι, εμείς είναι άλλα δύο ακόμα, αλλά εμείς λέμε εκεί πέρα ότι υπάρχει το μόνο στην Ελλάδα. Είναι η Ερκίνα που διασχίζει τη Λιβαδιά και είναι και η Αραπίτσα στην Άουσα.
0: Καλή πεζοπορία να έχετε, Πάτη.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Καλή,
0: και μία φορά θα έρθω κι εγώ παρέα. Αλλά όχι σε βουνό, δεν έρχομαι.
1: Γιατί άμα δεν μπορεί, είναι. Να μπορεί να πάθεις, γιατί εγώ σου είπα, εμένα το σπίτι μου είναι δίπλα στο κύμα στη θάλασσα.
0: Άλλο, αλλά... στη θάλασσα δίπλα πάω, στο βουνό δεν πάω.
1: Αλλά αγαπάω εξίσου και το βουνό, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Και το βουνό και τη θάλασσα. Ναι. Ταυτίζει μια δεκά, γιατί κάνουμε και χωριζόμαστε, δεν κάνουμε και τη, σε τρεις ομάδες. Αναλόγως πώς αντέχει ο καθένας. Την πεζοπορία. Λοιπόν, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, Άρχοντα μου. Να σε καλά.
1: Μπορεί να πάει στη Σοφία, αξίζει τον κόπο, δηλαδή να φύγει ευχαριστημένος.
0: Πολύ ωραία.
1: Εντάξει.
0: Να σε καλά. Ευχαριστώ
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλή εκπομπή. Yeah. Έλα, γεια.

0: Το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, διάλογοι μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές. 2-11-10-80-8-8-0. Καλώς τον Αλέξανδρο από την Κυψέλη.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Γεια σου Αλέξανδρο, καλώς. Καλά εσύ.
1: Πρώτα για τη θεματική,
0: ναι,
1: για δύο πράξεις που έχω κάνει εγώ, ας πούμε, και
0: τις θεωρείς
1: θεραλές. Και στις δύο περιπτώσεις έσωσα ανθρώπινες ζωές από βέβαιο θάνατο.
0: Για πες μου.
1: Η μία ήταν στο Ηράκλειο της Κρήτης, 1995, και ήταν ένα παλικάρι στην παρά, ήταν μεθυσμένος και ανέβηκε στο Κούλε. Το Κούλε είναι το κάστρο στο Ηράκλειο, που είναι ένα ψηλό κάστρο. Και αυτός ήταν έτοιμος μετά να είχε μια τρέλα και ώστε να σκαφαλώσει να φτάσει επάνω. Τέλος πάντων, και πέφτω κάτω εγώ και κάνω το μαξιλάρι, ευτυχώς ήταν ελαφρύς. Τον έπεσε πάνω μου, τον έσωσα.
0: Α, ναι.
1: Δεν τραυματίστηκε.
0: Από το ύψος αυτό, το απίστευτο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, εγώ είμαι σωματώδης. Είμαι και κάπως στον εκράτη, 50 κιλά αυτός.
0: Ναι.
1: 100 εγώ. Δεν τραυματίστηκε. Λίγο πόνεσα. Εντάξει. Η δεύτερη πράξη είναι στη λεωφόρο Συγκρού. Στο ανέβασμα που είναι η Μπεμβέος Πανός.
0: Ναι, ναι. Εδώ λίγο
1: πιο ήτανε μια κοπέλα, μαύρη κοπέλα ήταν, ξένη, η οποία μετά δεν είχε καρδιά από ό,τι αποδείχθηκε. Και ήταν πάνω στην νησίδα.
0: Οχ.
1: Επάνω.
0: Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω.
1: Παρατά αυτοκίνητα, παρατά όλα. Και πάω απέναντι να την κρατήσω. Περνάγανε δίπλα μου, αμάξι με 160, με 180. Προσπάθησα να την κρατήσω, μετά ήταν και κάποια άλλα παιδιά που προσπάθησαν να με βοηθήσουν. Κόψανε τα αμάξια και την τράβηξε και την πήγα απέναντι. Λέω σε καλά, αστυνομία. Μετά πήγα λίγο πιο πάνω με το ταξί και αυτή μόλις είπα να πάρω νοσοκομείο, μέσα σκοπήθηκε και δεν είχε καρδιά, πάλι έφυγε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό τώρα, εντάξει, πιστεύω το δεύτερο ήταν πιο...
0: Δεύτερο ήταν πολύ σοβαρό, όχι πιο σοβαρό.
1: Ναι, και όμως είχα το θάρρος και το έκανα.
0: Και
1: επειδή είμαστε στους δρόμους πολλές ώρες.
0: Μπράβο. Γιατί τι δουλειά κάνετε, Αλέξανδρα?
1: Ταξί.
0: Α, ταξί.
1: Είμαστε πολλές ώρες έξω και βλέπουμε πολλά πράγματα.
0: Ναι, ναι. Έλα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Πολλά άσχημα.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ισχύει ότι στις μέρες τις δικές μας, δηλαδή αυτά τα τελευταία χρόνια, έχουν ψιλοσαλτάρει οι οδηγοί και το βλέπεις εσύ αυτό το πράγμα στη συμπεριφορά τους?
1: Ναι,
0: πλακώνονται σήμερα, χτες, πότε
1: έχουν
0: ήταν...
1: γίνει επιθετικοί, έχουν γίνει επικίνδυνοι.
0: Ναι.
1: Λόγω κίνησης, δεν ξέρω.
0: Μα ναι, κοίτα, λόγω κίνησης το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου.
1: Λόγω
0: αλλά...
1: στρες, ναι.
0: Αν πρέπει να κάνεις ένα δρομολόγιο κάθε μέρα από τη Φιλαδέλφεια στον Πειραιά, είναι λογικό να έχει κίνηση η Εθνική Οδός.
1: Ναι, γιατί... Πας στον Κηφισό και είναι δράμα ο Κηφισός.
0: Ναι, εντωμεταξύ, εάν είσαι μάγκας οδηγός, θα βρεις τους εσωτερικούς δρόμους και θα πας πολύ άνετα. Εγώ κάποτε δούλευα στην ΕΡΤ και έπρεπε να πάω στη Νέα Σμύρνη. Αντί να πάρω την Μεσογείον, που ήταν η λογική, η ΕΡΤ είναι στη Μεσογείον, πήγαινα από μέσα από τους δρόμους της Αγίας Παρασκευής, του Χολαργού, ξέρω εγώ, κτλ.
1: Λοιπόν, δεξιά στο Χολαργό και πήγαινες παράλληλα και πήγαινες κατάλαβα.
0: Πήγαινα παράλληλα, αλλά είχα, δεν ξέρω πώς, από ένστικτο.
1: Στον Τυρί λίγο πιο κάτω.
0: Μπράβο, ναι, όλη τη διαδρομή και έβγαινα στην Κατεχάκη και μετά από την Κατεχάκη πήγαινα στο Φανάρι που έκανε αναστροφή και πήγαινα από την πάνω μεριά της Κατεχάκη και έβγαινα στη Νέα Σμύρνη.
1: Λοιπόν, ναι, πολύ καλή,
0: ναι. Ναι, ναι, χρειάζεται και λίγη λογική, ξέρεις, για να γλιτώσεις από την κίνηση.
1: Είσαι εσύ το GPS.
0: Ναι, ακριβώς, GPS, όχι.
1: Να κάνει κουμάντο σε εσένα.
0: Μα το τα GPS είναι ηλίθια πρώτα απ' όλα.
1: Άχρηστα, εγώ τα θεωρώ, ναι. τα κοροϊδεύω προσωπικά εγώ.
0: Σήμερα έβαλα το GPS για να πάω σε ένα κομπιουτεράδικο που να διορθώσω μια βλάβη στο κομπιούτερ μου, το οποίο ήταν στη Νίκαια. Εκεί που είναι το γήπεδο, το νοσοκομείο της Νίκαιας. Εγώ
1: το
0: ξέρω, το κρατικό. Εγώ ήξερα πώς να πάω, αλλά δεν ξέρω τι με έπιασε Και έβαλα το GPS και μου έλεγε το GPS να πάω να κατηφορήσω την εθνική οδό και να μπλέξω. Έβλεπα τη διαδρομή και έλεγα τι λέει. Ενώ αν πάω από εδώ ίσια και κάνω αριστερά, βγαίνω στο νοσοκομείο της Νίκαιας.
1: Ναι, είναι λάθος μερικές.
0: Μα, ή το άλλο που λέει κατευθυνθείτε δυτικά. Λες και είμαι πηξίδα. Να, τι δυτικά δηλαδή. Πες συνεχίστε ευθεία, κάνε αυτό, εντάξει το καταλαβαίνω. Συνεχίστε ανατολικά. Δεν μας...
1: Μετά θα ήθελα να αναφερθώ.
0: Να πεις.
1: Τα θέματα όπως ξεκινήσαμε από την αρχή.
0: Ναι.
1: Που με απογοήτευσε πάρα πολύ ένας κύριος που ήταν στην αρχή, ο πρώτος μου μίλησε. Ναι. Για το γεγονός που συνέβη.
0: Που εννοείς στην Ιρλανδία.
1: Στην Ιρλανδία που ήταν και από εκεί. Και μου έκανε εντύπωση τα άλλα δύο τα παιδιά που ήταν από Γερμανία και ο άλλος δεν ξέρω από... που ήταν από εξωτερικό. Ναι. Και μιλήσανε πολύ πιο λογικά και είπανε πολύ ωραία πράγματα που καλύψανε πάρα πολλούς. Δηλαδή επειδή η Βόρεια Ευρώπη, έχω ζήσει και εγώ 5 χρόνια, μιλάμε 2000 με 2006, εγώ νόμιζα τότε ότι δεν είμαι στη Γερμανία, ότι είμαι σε άλλη χώρα. Έχουν περάσει 20 χρόνια και πιστεύω ότι πόσα εκατομμύρια θα είναι αυτοί οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι μόνο προβλήματα δημιουργούν. Δεν είναι και τι γίνεται, η ένταξή τους δεν γίνεται σωστά, γιατί αντί να κάνουν πιο αυστηρούς τους νόμους και να προστατεύουν τους πολίτες των χωρών αυτών, προστατεύουν αυτούς. Οπότε αυτό που έχει φέρει τους πολίτες σε αυτές τις καταστάσεις είναι η ανομία που υπάρχει και η μη τήρηση των νόμων από την πολιτεία. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Όχι να δίνουμε δικαιώματα ανεξέλεγκτα και μετά να λέμε ότι είναι ο λαός φασίστης και το ένα και το άλλο. Από εκεί που είναι το πρόβλημα. Και μάλιστα έλεγε πόσα περιστατικά έχουν γίνει πρόσφατα εκεί. Ναι. Μετά βγήκε ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας, κάτι έλεγε ότι και με τις επιθέσεις και αυτά. Δεν έχουν κάτι όμως σε ένα τραπέζι. Τα βάλουν κάτω να τα ζυγίσουν, γιατί κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Να δούνε τι φταίει. Αυτή είναι η απορία, ότι αντί εδώ να υπερασπιστούμε τον άνθρωπο που έσωσε από έναν ισλαμιστή, ισλαμοφασίστα, να του κόψει το κεφάλι,
0: ναι.
1: Που δεν ξέρω κανένα λευκό ρε παιδί μου να κάνει τέτοιες πράξεις, να πάει να κόβει κεφάλια. Άντε να μαχαιρώσει, άντε να κάνει, αλλά αυτό είναι δικό τους έθιμο. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να μην λέμε μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο που έσωσε έναν άνθρωπο, μια ανθρώπινη ζωή,
0: ναι.
1: Σαν αυτό που έκανα εγώ, και να γίνουμε πάλι και να λέμε οι κακοί που βγήκανε και κάνανε φασαρίες και κουρδεξί και το ένα και το άλλο. Ποιος τους έκανε τους άνθρωπους έτσι? Βγήκανε μια μέρα, είπανε θα πούμε να τα σπάσουμε, μήπως το ποτήρι ξεχύλισε. Δηλαδή πιο λογικά δεν υπάρχει να μιλήσω.
0: Μάλιστα.
1: Μετά λες κάτι για τους ομοφιλόφιλους, είσαι ομοφοβικός. Για κάτσε, αυτός που βγαίνει και βρίζει τα, και βρίζει τα θεία, που βρίζει την πατρίδα, όλα αυτά. Με ποιο δικαίωμα το κάνει αυτός? Δεν μπορεί να βγει κάποιος αγγελέας να το απαγορεύσει? Βγαίσαι κύριε, κάνε την παρέλαση, δίσου λίγο πιο σεμνά να μην προκαλείς, μην λες τέτοια συνθήματα και εντάξει. Αλλά τι γίνεται αν αυτοί δεν λένε αυτά τα συνθήματα και δεν προκαλούνε? Δεν θα τους δίνει σημασία κανένας.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο λόγος που τα κάνουν αυτά. Για να υπάρχουν πρέπει να κάνουν κάτι εξτρεμιστικό, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Τίποτα, απλά υπάρχει μια κοινωνική αποδόμηση και μια, τι να πω, αηδία. Αυτό μακάρι να μπορούσε να γίνει κατά το χρόνο δεκαετία του 80. Τότε που δεν συνέβαιναν αυτά, μέχρι και το 90 κάτι, 2000, δεν συνέβαιναν αυτά. Ζούσε διαφορετικά ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Ούτε ρατσισμός υπήρχε, ούτε τόσο σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αυτά δημιουργηθήκανε από τότε που τα μεταναστευτικά ρεύματα πληθύνανε πάρα πολύ στις βόρειες χώρες. Mm-hmm. Και βλέπουμε πόσα περιστατικά, πώς αυτοί στις χώρες τους σκοτώνουν χριστιανούς, εκεί στη Συρία κάτω. Να τα λέμε και αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Οι άλλοι Ισραηλινοί σκοτώνουν Παλαιστίνιους. Τι να πεις.
0: Και δεν
1: γίνεται
0: μου λέει...
1: άσχημα πράγματα στον πλανήτη, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς, ναι. Πάντα νυχτερινή βάρδια κάνεις, Αλέξανδρε.
1: Εξαρτάται και μέρα και πρωί σταματάω. Ανάλογα.
0: Μάλιστα.
1: Όπως πάει.
0: Χάρηκα πολύ που τα πάμε. Σε περιμένω πάλι. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Το τραγουδάκι θα μας πάει στην κορυφή και ερχόμαστε για την επόμενη ώρα.